0: Ωρε φίλε.
1: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο με τον Δεκά. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
2: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
3: Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
0: Let's go!
3: Let's go!
0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
4: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
4: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
5: Πιο Γρηγόρη.
6: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρουσία.
7: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
1: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
8: Αυτά φυλάκια.
1: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
9: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι.
1: Πάμε.
10: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
1: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
1: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα στο σημείο ποτέ σε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
13: Ραμπόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
12: Δηλαδή.
14: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα, έκανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
15: Είναι δυνατόν.
14: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
15: Δεν είναι δυνατόν.
14: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
17: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε 10 λεπτάκια μετά τις 9. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι για τον Αλέξανδρο, όχι τον Τσουβέλα, για έναν άλλον Αλέξανδρο. If you know, you know. Και πάμε παρακάτω. Είναι η εκπομπή από τους από εκεί.
1: Τους από πέρα.
0: Τους από εκεί. Ακοκεί.
1: Ή από εδώ.
0: Τους από εκεί.
1: Έτσι, μπράβο. Τους από εκεί. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανέβει, Μαρία. Και σε είδηση αυτό που είπαμε πριν για τον Φούντα, έχει ανέβει.
0: Αφού το είπαμε εμείς, ναι, ανέβηκε.
1: Ανέβηκε. Ακριβώς. Μπούσης και Όφη προαναγγέλνουν την παραμονή Φούντα με Ανδρομάχη, ένα τραγούδι σούσουρο τη Ανδρομάχη. Okay. Έτσι. Ναι, δεν.
0: Δεν έχω ιδέα τι λες, αλλά θα πω.
1: Τη Ανδρομάχη και έφυγε σε ελληνική ιστορία, κάτι τέτοιο. Είναι σούσουρο ένα τραγούδι.
0: Σούσουρο,
1: με φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε ότι και ο Κόντης ήθελε πολύ τον Φούντα. Βέβαια και ο μεγάλο μέτοχος της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης, βέβαια και ο ίδιος ο ταξιάρχης Φούντας ήθελε να παραμείνει. Ήταν και ο πρώτος Έλληνας σκόρερ της περσινής στοίχημαν Super League με τη φανέλα του Όφη. Οπότε και αυτά, όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο, συν βέβαια και την κατάκτηση του κυπέλου, όλα αυτά βοήθησαν για να παραμείνει ο Φούντας, όπως φαίνεται, στον Όφη.
0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη!
0: Την καλημέρα μου λέει. Στέλνω για πρώτη φορά.
1: Γεια σου.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωινή συντροφιά, παρόλο που φταίτε για όλα.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Φταίει το σήμα της εκπομπής. Φταίει ο Τσουβέλας. Φταίτε γενικά που υπάρχετε και κρατάτε τον κόσμο με το ζόρι στα ακουστικά του. Εύχομαι καλή συνέχεια και μία ερώτηση. Εσείς που είσαστε ειδικοί στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, το Ιουλιανός ο υπνοβάτης υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει,
1: το
0: είναι,
1: είναι δικό.
0: Ευχαριστούμε
1: δικός.
0: Πάρα πολύ, Γιάννη, για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά.
1: Γιατί η Σαμπαλέγκα σκυλιάζει όταν χάνει? Φίλε μου, τις έχω πει πολλές φορές ότι χαλάει την εικόνα της. Και μου λέει, δεν με νοιάζει, δεν θα μας πείσεις. Οπότε, καλά κάνεις και το λες. Εγώ θα το μεταφέρω στην Αρίνα μας. Κέρδισε χθες, έκανε και Moonwalk πάλι.
0: Όχι, ρε, αποκλείστηκε. Αυτό ήταν προχθές.
1: Προχθές και χθες. Έπαιξε χάλια εντωμεταξύ, γιατί το είδα. Όταν λέμε χάλια, το χειρότερο τένις που έχω δει ποτέ για προσωπικούς λόγους, είδα τη Σαμπαλέγκα. Περίμενα να αντιδράσει ο Σαμπαλέγκα συνήθως, αλλά έπαιξε χάλια. Τελείως χάλια.
0: Νομίζω ότι ο ακροατής αναφέρεται στη συνέντευξη τύπου.
1: Τι είπε πάλι?
0: Όπου της λέει κάποιος πώς θα διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Και λέει, δεν ξέρω. Είχε πάρα πολύ, είχε πολλά νεύρα. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν ευρυκωμένη, ήταν έτοιμη να.
1: Την κοπέλα που τη ζήτησε συγγνώμη, τη Κόρη Γκοφ, νομίζω που τη είπε: εντάξει, δεν ήταν αυτή καλύτερη. Εγώ ήμουν χάλια. Δεν έπαιξε.
0: Ναι, ναι, και μετά το μάζεψε.
1: Και μετά το μάζεψε. Δεν αντέχει να χάνει, τη ανεβαίνει το κεφάλι.
0: Και είπε: λέει, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και μετά από λίγο λέει: νομίζω ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω σε ένα από αυτά τα δωμάτια που μπαίνει μέσα και τα σπά όλα. Αυτό λέει ίσω με βοηθήσει. Έτσι θα περάσω τη μέρα μου.
1: Μπράβο.
0: Και λέω, σκεφτόμουν το σύντροφο της
1: Σαμπαλέγκα. Μπορώ να πάω για 5x5.
0: Τίποτα. Όχι, τίποτα. Απλά δεν θα υπάρχει. Δηλαδή θα θέλει η Σαμπαλέγκα να πάει στην κουζίνα και όλο θα κολλάει στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα αιωρείται κάποια στιγμή. Ή θα τυχοκολληθεί και θα πηγαίνει προς τα πάνω του.
0: Το πιστεύω.
1: Ναι. Το κλαρίνα Σαμπαλέγκα μπορεί να το κατοχυρώσει, φίλε. Ωραίο το κλαρίνα Σαμπαλέγκα. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα όσο το βλέπω μου αρέσει πιο πολύ ως οπαδός του κλαρίνου γενικά, ειδικά φέτος.
0: Ραμόνα Μπούση. Ήθελα να μείνει το Φούντα.
2: Έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα παιδιά, μεγάλη προσοχή στα τηλέφωνα που παίρνουν οι γνωστοί οπαδοί και μη. Ναι. Υπάλληλοι λέει και καλά της ΔΕΔΙΕ, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και σου λένε βάλουν τα λεφτά και τα χρήματα σε μια σακούλα και αφήστε τα απ' έξω για να μην πάρουν διενέργεια και τέτοια πράγματα. Τώρα κυκλοφορεί μια νέα απάτη με AI, βίντεο AI, ναι. Ότι και καλά είναι η Άννα Βύση.
1: Και η διευθύντριά της.
0: Είναι η Άννα Βρύση. Ναι.
1: Η Νιρβάνα Βύση.
0: Η Νιρβάνα Βύση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι και καλά είναι η διευθύντρια της Άννας Βύση. Και να, η Βύση μοιράζει λεφτά και τέτοια. Γιατί δεν είναι έτσι. Η Δέσποινα Βανδύ μοιράζει. Όχι, παιδιά, πλάκα κάνω. Κανένα δεν μοιράζει λεφτά. Ούτε ο Τσουβέλας, γιατί κάποιο θα πάρει και.
1: Όχι, είχαν βάλει το στόμα μου.
0: Το ξέρω,
1: για
0: ναι,
1: εκείνη την εφαρμογή. Ότι μπείτε εδώ και.
3: Σε κάθε περίπτωση, τι ζητάνε με τη Βύση.
0: Ότι μοιράζει καλά λεφτά και θα
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δώσουμε κερδίσει... το IBAN και θα και δώσουμε και τον κωδικό του IBAN για να μπορεί.
1: Κλήρωση 325.000 ευρώ και εσύ πιστεύεις ότι κέρδισε.
0: Και γιατί δεν είναι 330.000 ευρώ.
1: Ναι, βάλα και το φόρο. Ξέρω εγώ, Μαρία. Λοιπόν, είχαμε και ένα παραλήρημα, Μαρία, θα σου πω τώρα, του Γιαϊτζή. Είναι ένας απόστρατος ναύαρχος Τούρκος που κατηγορεί την Ελλάδα ότι έκλεψε την λέξη γαλάζια πατρίδα. Θα σου πω. Μα βιβατάν, αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Μας έκλεψαν λίγο τον Καραγκιόζη και τον Τζατζίκη. Και σκέφτηκα, ποιος πήγε και έκλεψε. Τι μπορώ να φανταστώ τον Καραγκιόζη Τούρκο. Μπαμπακούρκ. Λοιπόν, μας έκλεψαν. Είναι η λέξη κατσίκ. Το κατσίκι.
0: Το κατσίκι είναι το τζατζίκι.
1: Το ονόμασαν τζατζίκι. Και Χατσιβάτ Καραγκόζ.
0: Το τίριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριριρι
1: δεν ξέρω τι εννοεί. Αυτά, ήταν έξαλλος, μας τα όλα είναι τουρκικά.
0: Επίσης το γαλάζια πατρίδα πώς το κλέψαμε, λέει, σαν και αυτή που έκλεψε τον ήλιο. Δηλαδή, τι, πώς το κλέβεις αυτό το πράγμα.
1: Είπε ότι εγώ λέει.
0: Το είχε κατοχυρώσει, αυτός, είχε βάλει τελεία, ορκ.
1: Αυτός το είχε σκεφτεί. Το είχε σκεφτεί αυτός. Μαβί βατάν.
2: Γαλάζια κατοχυρώσαν το τουρκατζίαν.
1: Ωραία, εντάξει, okay. Ωραία. Το τζατζίκι που το έκλειψα εγώ.
2: Δεν ξέρω.
1: Μα δεν πολύ κάνουν
2: τζατζίκι. Από δίπλα τραπέζι ενδεχομένως, δεν ξέρω.
1: Ένα κάνει άλλο τζατζίκι, κάνουνε στο... με σκόρδο, άλλο. Δεν έχει αυτή τη... Θες πάντα, εντάξει. Τον καραγκιόζι πάρτε.
0: Να σου πω ότι το χειρότερο είναι αυτό ή ότι θα πάει ο Σλότ στη Μίλαν.
1: Τώρα γιατί με σκάς.
0: Εσύ για να μάθεις.
1: Θέλω το Σλότ στη Μίλαν.
0: Ωραία, θα τον πάρεις.
1: Φέρε μου το Σλότ, θα τον την προπονητάρα. Θα κάνει έργο. Πάρεις. Σλότ, εδώ
0: είναι. Είναι πάνω-πάνω στην κορυφή.
1: Τον θέλω.
0: Είναι,
1: τον
0: δηλαδή
1: θέλω.
0: Δεν είναι αυτός και μετά οι άλλοι είναι πάρα πολύ
1: καλά. Το Σλότ θέλω.
0: Στους υποψήφιους προπονητές της Μίλαν.
1: Το Λεξ
2: πάρε και το Σάλαχ.
0: Ο επόμενος, όχι.
2: Μακάρι. Γιατί όχι.
0: Ο επόμενος είναι ο Όλιβερ ο Γκλάσνερ της Αστον Βίλα, δεν είναι. Της Κρίσταλ Πάλας.
1: Ναι, δεν θα πιάσει στη Μίλαν ο Γκλάσνερ. Μια χαρά είναι εκεί.
0: Όχι, θα φύγει, έχει φύγει από την Πάλας.
1: Ωραία, θα πάει καμιά μπάγκερ, ξέρω εγώ. Αλλά ξέρω όχι, καλά πάει και εκεί ο.
0: Γιατί, εγώ ο πιστεύω κομπάνι. Ότι ο Σλότ μπορεί να πιάσει στη Μίλαν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως θα πιάσει τη Μίλαν. Προπονητάρα είναι, δεν τον πήρε τυχαία η Λίβερπουλ και πήρε το πρωτάθλημα. Με μια κακή χρονιά σαν τον Αταμάν το σταυρώνεται. Πάμε διάλειμμα. Μαβί βατάν.
0: Το λύσκει το Μοσκόπουλο.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
2: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσούτο προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα επί τη μέση.
0: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάσκες σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρώσε, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
9: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνετε.
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
9: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
11: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν οι Έλληνες γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε.
12: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
10: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
10: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
10: Όχι.
0: Όλα βρε Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρου.
4: Α, παράτα μας, αδερφέ.
12: Άμα δεν χάσει εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ πτυχώ δεν μέσα, ρε παιδιά.
1: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα! Δύο φρικασέι!
13: Δεν καταγγείλει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
1: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
14: Here's the breakfast, John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
1: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, άλλα φρυγανιές.
1: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό, το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσκα μια ώρα το τρελό μου και...
19: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
17: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
19: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
17: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
7: Φάγανε.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε.
20: Δεν με νοιάζει τώρα που θα πάω παγό.

0: Κάποιον άλλον τον πήρε η Στέλλα Μπεζεντάκου τηλέφωνο και του ζήτησε 40 ευρώ για να ξεμπλοκάρει τα 60 εκατομμύρια δολάρια του θείου της στη Μοζαμβίκη. Λέτε να είναι απατή?
1: Όχι, γιατί είναι σαμπλούζακι. Κολλήτο μου, το φόρο και δεν σ' αλλάζω. Έτσι λέγεται.
0: Τώρα τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε στον αέρα? Λοιπόν, όχι.
1: Εσύ τώρα και ο άλλος ο Μιντόγκας πληρώνεστε ρε γιδωτάγαρα να λέτε στον κόσμο αυτά. Πού καθάντησε ο Σκορ FM 30 χρόνια ράδιο? Ξεφτύλες. Πού είναι, πού είναι οι εκπομπές? Πού είναι?
0: Πού είναι? Πού είναι?
1: Πού είναι?
0: Πού είναι?
1: Γιατί δεν μπορώ να βγω στον αέρα?
2: Κάπου θα έχουν παραπέσει, ψάξε.
1: Ρε αλήτη αριστερίλο.
2: Τι πάθατε?
1: Τίποτα, ήθελα να βρίσω.
0: Περίεργα
1: να
0: αυτό
1: βγω στον αέρα.
0: Το Ρολάν Καρός, λέει κάποιος, ειδικά στις γυναίκες, μόνο μία εντός δεκάδας έχει φτάσει στα ημιτελικά και αυτή στο νούμερο 8. Από εκεί και πέρα έχουμε τη νούμερο 15, τη νούμερο 25 και τη νούμερο 114.
2: Ένα και ένα, δύο και τέσσερα, έξι, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλο, ζήτα, ζωή να έχει, να πάει παραπάνω.
0: Να πάει παραπάνω.
2: Δεν τα βλέπετε, ζήπεδο του όφου, ανανέωση ο Φούντας. Δεν τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Δεν με νοιάζει για μένα, εγώ έχω οικονομήσει, κορίτσι μου. Για σας το λέω, για σας ενδιαφέρομαι. Αυτό.
0: Στείλτε ένα φυλάκι στον Νικολίνο μου που σας ακούει και κάνει το ταξίδι κορυδαλός γέρακα από τις 8.30.
2: Βγήκε με άδεια.
0: Και έχει εκτιμόμενη ώρα άφηξη στις 10 η ώρα. Εντάξει, μια χαρά, μια μισή ώρα κορυδαλός γέρακας. Μια χαρά είναι. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Κάνει και τη γυμναστική του. Α, δεν πάει με τα πόδια. Α, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Σούβι Μητσοτάκη και ο Σαμαράς θα σε ρίξει. Ναι, γενικά έχω, έχω θέσει στην
0: πραγματικά.
1: Ναι, ρε, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα, ξέρεις τι, τα μαζεύω τα λεφτά από την Δουριλό.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν τα πειράζω.
0: Όχι,
1: να μαζευτούν για προθεσμιακή.
0: 20-20 μαζεύονται, αμέ.
2: Κοίτα, πάνω στο χρέος μόνο.
1: Το χρέος δεν υπάρχει για πάντα. Είναι σαν παράδοση. Τι έστω, είμαι με φεστιβάλ, ναι, και το παίζω, κατάλαβες τώρα, ε. Πουλάω ηρωνία.
0: Α, είναι τέτοια εποχή.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην Βέρεια.
1: Τι έγινε, τα πάω.
0: Ένας άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν έτσι λίγο περίεργο γρίφο που το έβαλε ο Δήμος. Δίπλα στο σπίτι του υπήρχε ένας αρχαίος τείχος. Δεν τα πειράζουμε τα αρχαία.
2: Όχι.
0: Βέβαια αυτός ο τείχος κατέρευσε.
2: Πειράχτηκε μόνος
0: του. Και πειράχτηκε μόνος του και έπεσε στην αυλή του.
2: Και δεν τα ξεμπάζεσαι.
0: Και λέει, παιδιά, πρέπει να τα βγάλουμε αυτό. Οι εφορεί αρχαιοτήτων όμως έχουν πολύ διαφορετική άποψη για το τι πρέπει να συμβεί. Λοιπόν, οι πέτρες που αποκολλήθηκαν αποτελούν καθημερινό κίνδυνο φυσικά για την ασφάλεια της οικογένειας, τα παιδιά και όλα αυτά κτλ. Η εφορεί αρχαιοτήτων αναγνωρίζει μεν την αρμοδιότητά της επί του μνημείου, δηλώνει όμως αδυναμία περισυλλογής λόγω έλλειψης εργατών.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι, δεν έχουμε τα κατάλληλα χέρια.
2: Ναι.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμος λέει, παιδιά, οι πέτρες έπεσαν σε ιδιωτικό οικόπεδο. Είναι και μνημείο. Μπορεί να θεωρούνται μπάζα. Τώρα γιατί?
2: Τώρα δεν τρέπεσαι.
0: Τι age shaming είναι αυτό στα αρχαία? Δεν κατάλαβα.
1: Σ' αγαπώ και σε μπάζω. Και το εννοεί.
0: Λοιπόν, οπότε λένε, πρέπει να τα μαζέψεις, αλλά δεν πρέπει να τα κουμπίσεις.
1: Και πώς θα τα μαζέψεις?
0: Με νοιάζει. Με meditation, με manifestation.
1: Πόνα στο γονίδι που μετακινεί αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Έχω πετάξει μαζί.
0: Από τη μία μου λένε ότι πρέπει να τα μαζέψω εγώ γιατί είναι στον ιδιωτικό μου χώρο.
2: Φοβερό.
0: Από την άλλη μου λένε ότι δεν πρέπει να κουμπίσετε τίποτα γιατί είναι αρχαία. Έλα, γεια σου τώρα. Έλα, γεια σου. Πες μου, come on, bitch.
2: Δεν έχουν συνεννοηθεί οι υπηρεσίες.
0: Όχι οι υπηρεσίες. Η υπηρεσία λέει, ναι, μεν εμείς είμαστε αρχαίοι.
2: Είμαστε.
0: Αλλά δεν έχουμε κόσμο.
2: Δεν έχουμε.
0: Νομίζω ότι στην καλύτερη κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος που λέει είναι σε ιδιωτικό χώρο, είναι και αρχαία.
2: Κόφτε
0: δεν με αφορά.
2: Σας, ναι.
0: Δεν με αφορά.
1: Ρε, βοηθήστε με, ρε.
0: Ο δεν με αφορά. Έχει ένα ολόκληρο αρχαίο τείχος σοριασμένο στην αυλή του άνθρωπος. Τέλει, δηλαδή μιλάμε για φανταστικό. Δηλαδή. Δηλαδή πόσο Ελλάδα το θέλεις? Ναι.
2: Ναι.
1: Τόσο.
2: Απίστευτο, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πέσει όλος ο τείχος στην αυλή του. Και είναι και αρχαίος. Μα γι' αυτό έπεσε, επειδή είναι αρχαίος.
2: Mm.
0: Μα hello.
1: Και εγώ σου λέω, ποιος μου λέει εμένα, αυτό το λέει πάντα, ότι δεν είναι στημένο και δεν το έκανε επίτηδες, αυτός θα πάρει λεφτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ποιος μου το λέει?
0: Πόδισε ένα εισιτηριάκι τώρα. 3 ευρώ το άτομο, ρε.
1: Γι' αυτό είσαι
0: και
1: έξυπνη.
0: Ένα τα πιτσιρίκια.
1: Γι' αυτό είσαι έξυπνη και δεν είναι τυχαίο που έχει φτάσει εκεί που
0: έχει
1: φτάσει.
0: Ελάτε να δείτε τα αρχαία μου.
1: Ελάτε, στα αρχαία μου όλα. Έτσι θα το πει. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν πήρε ένα σκαμπάνι.
0: Αρχαίο μπάρμπεκ, συμπόσιο.
1: Πες το πως έλυσε, παιδί μου. Εμένα τώρα, που δεν μπορείς εμένα να με κοροϊδεύεις εδώ μεταξύ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν πήρε αυτό σε ένα γκάσμα ή δεν τράβηξε μια λουρίδα από χορτάρι. Αυτό βγάλε λουρίδα.
0: Λίγο έτσι να...
1: Yeah. Ήταν μπροστά η εφορία των αρχαίων...
0: Το βράδυ ξέρουμε τι κάνει.
1: Τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του όταν κλείνει η πόρτα του.
0: Τα ενίκο μη ενδύμω.
1: Τι.
0: Τίποτα.
1: Και να τραβήξει το χορτάρι, να φύγαν τα αρχαία και να είπε μετά. Πού από τι πάθαμε. Και σου λέει μετά, εγώ κάνω αγωγή. Μου χάλασε αυτό, δεν μπορώ να αναπνέψω. Βγαίνει
0: σκόνη. Τα παιδιά μου κινδυνεύουν.
1: Δεν έχει παιδιά, νίκια σε δύο. Λοιπόν, ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν είναι στημένα όλα αυτά για τα εισιτήρια τον πέμπτο τελικό. Όχι, αυτό το λέω.
2: Βάλτε ένα τσίπουρο.
0: Να του δώσουν άδεια για μουσείο. Win-win, λέει.
1: Το βλέπεις, πώς βγαίνει η αλήθεια μπροστά.
0: Και τώρα που αυξάνονται και τα εισιτήρια, αυξήθηκε λέει το εισιτήριο για την Ακρόπολη.
1: Ποιος μου λέει εμένα.
0: Μας νοιάζεις όπως πηγαίνουμε.
2: Έλατε.
1: Ποιος μου λέει εμένα δεν αυξήθηκαν επίτηδες για να οικονομήσουν. Το πέμπτος τελικός.
0: Και δεν έχει και ένα. Δεν έχει ένα αντίσκηνο στην Ακρόπολη. Και μας πέφτουν σαν τα κοτόπουλα κάτω οι τουρίστες. Ένας πίσω από τον άλλον.
1: Γιατί το κάνουν αυτό.
0: Γιατί το κάνουν.
1: Για να πούνε μετά.
0: Για να γίνουμε σαν το Everest.
1: Εγώ λιποθύμησα, θέλω χρήματα.
2: Για να πουλάμε ομπρέλες.
1: Ποιο μου το λέει εμένα ότι δεν γίνεται γι' αυτό, τι μένω.
0: Και πώς το λένε και τέτοιες.
1: Και τέτοιες, βεντάλια.
0: Βεντάλια, μπράβο, γεια σου.
1: Αχ, είσαι βεντάλια η Χριστίνα. Ποιο μου το λέει εμένα.
0: Μόνος του. Σωστά, είναι υπεραισίες, έχετε δίκιο.
1: Είναι υπεραισίες,
0: καλά κάνετε και μας
1: διορθώνετε.
0: Και μας διορθώνετε.
1: Δικαιείτε.
2: Δικαιείμαι.
1: Έχω επιπτώσει οχήματο στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση του λιμενικού. Στην πύλη Ε4 συνεχίζονται οι έρευνες. Μεταβαίνει κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Δεν έχει διευκρινιστεί η Μαρία αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης. Και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των άλλων. Απλά το λέω και αυτό γιατί είναι είδηση επί του πιεστηρίου. Να το πω έτσι, εντάξει, τώρα βγήκε δε. Μ' αρέσει τα κλισέ.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, έχει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και κάπως έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν. Για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι να κάνουμε τώρα για εσάς που ξυπνήσατε 9 και 38 και περιμένετε σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Περιμένετε λίγο ακόμα, κάνα μισά ωράκι. Να έρθει
1: το πρεσάρι.
0: Τα είπαμε. Τα είπαμε. Παναγιώτη Ρήλο, η αριστερή μανάβουν το χώρο. Και δεν το είπα εγώ, είναι μήνυμα αυτό που διαβάζω, εντάξει.
1: Μεράκι, μπόλικο να σβήσει.
0: Ναι, πολύ, πολύ νερό. Και ντουζάκι, παιδιά, και ντουζάκι. Γενικότερα, ας υιοθετήσουμε τον ντουζ.
1: Να είστε φίλοι με το νερό, όχι εχθροί γενικότερα.
0: Ναι. Ρίλε, είσαι το 50% της εκπομπής. Τι μουσικάρες είναι αυτές, αγόρι μου. Αν δεις, λέει, τους άχαστους live event July, θα γίνει το απόλυτο πάρτι. Να τα.
1: Καλημέρα. Σήμερα που έχουν γενέθλια, πού πιστεύετε ότι είμαι? Σαν Σεμπαστιάν πίνοντας ένα περόλ και περιμένοντας το σεβίτσες μου ή Λένορμαν και Αχιλλέος. Μάλλον
0: σεβίτσε τέτοια ώρα θα σου πέσει βαρύ μου, ρε. Γιατί ναι. Βάζουν τα... Όχι. Μάλλον Λένορμαν.
1: Μέσα από την πυρόβητα.
0: Μπράβο. Ναι. Έχει κάτι καλούς φούρνους εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, όντως καταργούνται. Τώρα διάβαζα τα νέα, τα πάντα από τα κυλικεία τέτοιου τύπου από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, μέχρι να καταργηθούν. Μέχρι να καταργηθούν θα κρατήσουμε μία. Όχι, να κρατήσουμε μία έτσι μία ψηλή πλέον.
2: Ναι, εντάξει, ανέβηκε στα μεγάλα σάιτ και ως απόφαση. Οπότε.
0: Έλα, ντροπή σας τώρα να λέτε ότι είναι αυτό το τραγούδι, το τι να σου προσφέρω να αλλάξει. Ναι, το πήρανε από τους 2002GR. Τότε που είχε βγει και το συγκρότημα λεγόταν 2002GR. Πόσο μακρινό αυτό είναι το 2000. Και τώρα είναι μακρινό το 2000. Είναι γιατί το προσπεράσαμε, βέβαια. Είναι γιατί το προσπεράσαμε.
1: Από αυτοκίνητο πήρε το όνομα του το συγκρότημα.
0: Όντως.
1: Ναι, από ένα μοντέλο μιας γερμανικής εταιρείας.
0: Λοιπόν, έχουμε εκλογές.
2: Πού?
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Μπράβο, ο Ρικέλμ είναι εκεί.
0: Ο ένας.
2: Ο
0: άλλος είναι ο Πέρεθ, έτσι.
2: Αυτός και ο
0: πρόεδρος. Λοιπόν, ο Ρικέλμ βγήκε χθες σε μια συνέντευξη.
1: Τι είπατε? Ναι.
0: Βγήκε χθες ο Ρικέλμ σε μια συνέντευξη με μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης που πίσω είχε το όνομα Χάλαντ. Και καλά, ξέρεις.
1: Θα σου τον φέρω εδώ.
0: Τον έχω. Τον έχω. Ναι. Απάντησε ο μπαμπάς του, Χάλαντ. Και λέει, πολύ εντυπωσιακό, διασκεδαστικό. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό.
2: Okay.
0: Καμία αλήθεια. Σε αντίθεση όμως με τον Ρικέλμε, ο Πέρεθ το έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα και φέρνει Κονατέ στη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Κονατέ, σπάστο. Έτσι, εγώ θα σου πάρω άλλο.
0: Από τον Οκτώβριο του 2024 η Λίβερπουλ βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Κονατέ για την ανανέωση του συμβολαίου. Και τελικά λέει δεν τα βρήκανε. Και θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Μέχρι το 2030 το επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αυτό το ελαφρώς έγκυρο αρδάκι.
2: Είναι έγκυρο το αρδάκι αυτό.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά έχω το Κόνατε αυτό και το Φουόφανα. Αυτά τα δύο. Και το Τιλικινά εγώ μετά τα χθεσινά. Αυτά έχω κολλήσει τον κόσμο. Αλλά τα Κόνατε, σπαστό.
1: Το κουτέδε το κόλλησες.
2: Δεν είσαι τίποτα. Μου θέλει και ο Τσόχος. Δεν ήσουν ακοντέ. Κουντέ και με ανάγκασες μονάχη να κοιμάμαι. Όποτε παίρνει την μπάλα. Κουντέ. Δεν είσαι τίποτα. Δεν άξιζες κουντέ. Ναι, αλλά το κόνατε σπάστο πάρα πολύ.
0: Ως ελεύθερος θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Δεν έχει σημασία. Το τραγούδι είναι πάντα εκεί.
0: Έχει σημασία. Για μένα έχει σημασία.
2: Για σένα, ναι.
0: Αχ, κύριε Ρήλο. Θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου να ακούσουμε Αντάρτικα και να σηκώσουμε ψηλά το σφυροδρέπανο. Περικλής 29. Ο Βορβορώδης γόνος της οδού Πιπίνου. Βέβαια. Ο Βορβορώδης γόνος.
2: Όλοι έτσι νομίζουν.
0: Όχι, στέλνει και αλλού. Ξέρω.
2: Ναι,
0: ακούω.
2: Ναι. Στέλνει και λέρες και φάτλα. Ναι. Παντού, ό,τι κάτσει.

0: Και κάποιος συνεχίζει. Έκατσα και είδα. Κάτσα και σκέφτηκα. Ναι. Σε επανάληψη κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα. Και καθόμουν και σημείωνα όλα τα φάουλ που σφυρίχτηκαν ή δεν σφυρίχτηκαν. Η διαιτησία ήταν 51-49.
1: Έστειλε.
0: Όσο ελεύθερο χρόνο έχει.
1: Ο Κώστας 7.
0: Έχουμε και εδώ πέρα μπιφ.
1: Τι?
0: Εσύ που στέλνεις για το ρίλο τις βλακίες. Ο ρίλος είναι δικός μου, λέει κάποιος άλλος. Αχ, να σφαχτείτε λίγο. Αχ, λίγο να σφαχτείτε.
2: Αρέσει αυτά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται ρογόμπλουζα, αλλά έρχονται και καταιγίδες, Μαρία.
0: Καταιγίδες.
1: Τι κάνετε, καλά στη Κέρκυρα βρέχει αυτό το πρωί.
3: Καλά, αυτό δεν είναι είδηση.
0: Και στα Γιάννενα να ξυπνήσανε με Νοέμβριο.
3: Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά παντού, όλο το Σουκού, βροχές.
0: Ωραία.
1: Παρασκευή.
0: Βροχές.
1: Τι παίζουμε, τι
0: βροχές. Πού παίζεις.
1: Μπαράγκα.
0: Μπαράγκα.
3: Κάτσε να πάτα, καιρό μπαράγκα.
0: Περίμενε, θύμισε.
1: Αγί Ανάργυρη.
3: Αγί Ανάργυρη. Τσι Αναργύρι.
0: Ανάργυρη. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Μισό λεπτό, μισό. Όχι, ρε, ανάφη.
1: Καλά θα ήταν.
0: Όχι,
1: θα ήταν να παίζει ανάφη.
0: Αθήνα.
1: Το βρήκες?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να βγάλει Αθήνα.
0: Παρασκευή, να.
1: Πάτα, ήλιον.
0: 19 με 28 βαθμούς. Ναι. Όχι, δεν βλέπω κάτι.
1: Για χαρά.
0: Αλλά κέντρο έδειχνε βροχές.
1: Όχι, μπορεί να έρθει να την πάρω αέρας για Αγίους.
0: Κάτσε να δω το Σάββατο.
1: Πού θα πας το Σάββατο?
0: Θα πάω να βουτήξω. Με νοιάζει, θα είμαι στα 16 μέτρα.
1: Α, ναι. Εσύ λες και εκτελείς φάουλ.
0: Α, όχι, μια χαρά και εδώ θα
1: είναι. Μια χαρά είναι, δεν έχει
0: μια
1: πρόβλημα.
0: Μια χαρά, 25 βαθμουλάκια.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Τέλεια, τέλεια. Πεντακάθαρο και
3: σιγά το κρυάρι τον Χάλαντ, λέει κάποιος. Να πάει μαζί με το αποτυχημένο χελενονιτζάκι τον Εμπαπέ.
0: Καλημέρα στον Κριστιάνο Ρονάλντο που μας ακούει.
3: Σιγά.
0: Καλημέρα στον Μπελέ και στον Κρόιφ.
1: Μαζί.
0: Μαζί.
1: Πάμε διάλειμμα. Ποιος να στείλει. Πρέπει να στείλει ο Μέση μήνυμα.
0: Ο
1: Λιονέλ μπορεί να το πει αυτό.
0: Ναι, οριακά. Ναι, αν με ρωτάς, οριακά.
1: Και πάλι θα πούμε, α, τώρα που τελειώνει η καριέρα του, λέει βλάκες ο Μπάρμπας. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πορκ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Μήνυμα, λοιπόν, πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μάκα, θολεκτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καναδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει η έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
6: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία, τον Πειραιά.
7: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
8: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια.
7: Έχει πάρει άλλο για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
8: Κάτι απαξινό.
7: Ακριβώς. Για το...
8: το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
7: Για το ροκ και ένα και δύο.
8: Το ροκ και δύο.
7: Όχι. Για το...
8: το ροκ.
7: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
8: Δεν σε παρεξήνεψε.
9: Ναι, με.
8: Και εμένα.
10: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
6: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
8: Τι BB Best,
6: την πυρίμπα παίζεις.
8: Μην ξεπηρεάζει.
6: BB Best είναι.
8: Ορίστε και εγώ λάθος το είπα.
6: Στο κράτη μου. Συγγνώμη.
0: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση,

0: μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μηνύματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3, 4, 3 είναι Ελλάδα.
3: Με την οποία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία, 15 ετία.
4: Ξεκίνησε σήμερα στις 11 η ώρα και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης.
5: Τα λέμε άνθρωπε!
4: Και ο Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης.
5: Όχο καλός!
6: Μεγάλης, αθλητική ενημέρωση στις 12. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις αναλυτικά στο www.sportfm.gr. Ακούω. Καλώς σας νύχτα.

0: Λοιπόν, μιλώντας για απάτες, γενικά ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή, θες να κάνεις μια καλή πράξη, θέλεις λίγο να προσφέρεις τον συνάνθρωπο και μετά βρίσκεις και τον πελά σου και βρίσκεις και απατημένος και εκτεθειμένος. Στη Βραζιλία, μία 37χρονη, μία 37χρονη, υποδιόταν τη 12χρονη.
1: Ορίστε.
0: Έχω την προσοχή σας τώρα.
2: 37χρονη, τη 12χρονη.
0: Υποδιόταν τη 12χρονη και υιοθετήθηκε από η οικογένεια για 14 μήνες. Πραγματικά. Είχε πείσει μια οικογένεια να την πάρει στο σπίτι της, προσποιούμενη ένα κακοποιημένο 12χρονο κορίτσι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι να πεις ότι είναι και καμιά κοπέλα έτσι, πετύτ αυτό.
2: Έχει
0: είναι
2: το όρφαν, μια... το ορφανάτο.
0: Όρκαν.
2: Το θρίλερ.
0: Αυτή είναι μια όρκαν.
2: Το έχει δει το ορφανάτο.
0: Το έχω δει. Ναι.
2: Είναι το πιο φοβιστικό θρίλερ που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, με φοβίζει αυτό το.
0: Η ύποπτη προσέγγισε αρχικά μια εκκλησία στο Ζουανβίλ, στη Βραζιλία έγινε αυτό. Και είπε σε έναν πάστορα ότι έχει ξεφύγει από ενδοοικογενειακή βία. Τη λέει, ναι ρε παιδί μου, δεν μοιάζει για 12χρονη. Ναι,
2: λέει, από το ξύλο.
0: Από το ξύλο λέει. Άνοιξε. Έχω διάφορες ιατρικές παθήσεις. Επάσχολη από αυτισμό. Έχω πάρει ορμόνες. Έχω πάρει φάρμακα και γι' αυτό με βλέπεις έτσι λίγο τσουποτή. Στην αρχή λοιπόν υιοθετήθηκε. Στην αρχή, συγγνώμη, σύμφωνα με τις αρχές, η ύποπτη υιοθέτησε παιδιάστικη συμπεριφορά. Έπινε από μπιμπερό, είχε πιπίλες.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
0: Είχε κουκλάκια παρηγοριάς και αυτά. Είχε, δηλαδή, οκ, σου λέει εντάξει.
1: Οργανωμένο.
0: Μπορεί ναι, να έχει φάει, σου λέει, να έχει αρπάξει το ξύλο κτλ. Και βρέθηκε μια οικογένεια και την υιοθέτησε.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Η απάτη ήρθε στο φως όταν ένας συγγενής ειδοποίησε την αστυνομία.
2: Είπε ότι πίνει ποτάκι παρακάτω. Α.
0: Η Μαρία λοιπόν Εντουάρντα.
2: Ο Άρτο Διστέι τώρα.
0: Εντοπίστηκε, συνελήφθη και το πραγματικό της όνομα είναι Αμάντα Μαρία Σόουζα Ολιβέιρα.
2: Α, με αυτό να πάρουμε. Πεχτάρα. Αυτός έχει σίγουρα μέτρα με την μπάλα.
0: Σίγουρα δεν θα έχει έναν αδερφό αυτή.
2: Ένα σιούτ από μακριά.
0: Έναν 37χρονο που θα λέει 18 χρονών.
2: Κάποιον έχει παντρευτεί τα νησιά του, ένα Χουλκ. Αυτό είναι το θρίλερ το...

0: ορφανάτο. Έτσι είναι στα ισπανικά, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Με είχε φοβήσει πάρα πολύ αυτό το θρίλερ. Πάντοτε παίζει κοριτσάκι, φοβάμαι. Πιο πολύ, Μαρία. Το
1: μα τα κοριτσάκια είναι τα φοβιστικά. Μόνο μία ταινία έχει βγει με θρίλερ.
0: Θα είναι άλλο θρίλερ, είναι... το ορφανάτο, άλλο το όρφαν. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε, σε
1: remake.
0: Okay, μπορεί να φανεί.
1: Ένα θρίλερ έχει βγει, ναι, που έχει αγοράκι φοβιστικό. Ο Ντανιέλ. Ο
0: Ντάμιεν ο Αντίχριστο.
1: Ο Αντίχριστο, μπράβο.
0: Ο Ντάνιελ είναι τυφώνα.
1: Μόνο εκεί.
0: Ο Ντάμιεν που έμοιαζε με το Φίμπεν, που ήταν κουρεμένο μόνο του, που σκεφτόταν κάτι και γινόταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σκηνικό με το τρένο.
1: Άστο, άστο.
0: Αυτό το είχα δει μικρό, που να ξέρουν οι γονεί μου. Δες εδώ αυτή την ταινία.
1: Καλά, γιατί εξορκιστή τον Αντίχριστο.
0: Εξορκιστή τον είχα 11 χρονών.
1: Φιάλτη στον δρόμο με τι λεύκε. Αντί για Μίκη Μάου, βλέπαμε αυτά.
0: Μάουλ, του λέω.
2: Με το κασέτε.
1: Εσύ που λες Ζαφυράτο, έβγες από το κρυονέρι και σταμάτησε τα χιόνια και πυρκαγιές. Δεν νομίζω, ειδικά για το δεύτερο. Ειδικά για το δεύτερο. Πριν από λίγες μέρες, ένας 89χρονος έκαιγε, πώς το λένε, ξερόχορτα.
0: Και φλάτζα.
1: Και πήγανε να γίνουν παρανάλωμα εκεί πέρα, ευτυχώς που υπήρχαν εκεί
0: τον σκέφτο. Δεν βάζουν μυαλό, παιδί μου. Δεν βάζουν.
1: Άρπαξε ένα δέντρο και θα πήγαινε.
0: Θα το σβήνα, μωρέ.
1: Φλόρι. Σιγά, επειδή έριξε λίγο αέρα.
0: Με το γουόκ. Σε στείλεν για γκόκ, αν λέει η προστασία πυρκαγιά, τα χωράφια, πώς θα τα κάψει την ρε γκόκ.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι είναι διαφορετικό το λένε γκόκ.
2: Ναι, ναι.
1: Το ξέρω.
2: Κύριε Λυφή, να αγοράσουν.
0: Ναι. Όχι, είδα, δηλαδή, μάτσα, τσάι, σόπα ρε γκόκ, είπε ένα σε κάποιον. Και λέω. Ναι.
1: What the.
0: Walk the fuck.
1: Walk the.
0: Ναι. Ναι. Είχα πυρήνια εδώ 12 χρόνια και την πιάσανε. Εγώ πιστεύω ότι μπήκε μέσα σε μπαράκι. Ω, καλώς, γιατί είσαι ρε μανάρι. Δούλευε εδώ παλιά. Είχαμε φύγει σεζόν κάτω, Ρόδο.

0: Μαλιάτσι.
1: Μαλιάτσι, βγες από το προφίλ που, του Τσουβέλα. Γιατί έβαλα το story για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Κύριε παιδιά, τι θα πάω κρυφά, δεν το κατάλαβα. Αφού είμαι καλεσμένος. Είμαι το Σάββατο. Είμαι για 60 λεπτά. Πάντα παιδιά τα τύπου stand-up, τύπου γιατί δεν είναι με ακρίβεια η παράσταση. Είναι γύρω στα 60 λεπτά η συμμετοχή, κατάλαβες. Και ευχαριστώ. Τα παιδιά είναι πολύ ευγενικά, ας πούμε. Και τη Μυρτώ και όλα τα παιδιά που έχω τη συνεργασία. Και την ωραία επικοινωνία. Με ειλικρίνεια που έχω μεταξύ μας. Ναι, ναι. Το Σάββατο θέλω να ραντίσω τις ελιές για δάκο. Ξέρετε τα μαθάκια αέρα, περίμενα.
2: Πού είσαι, δεν μας λες πού είσαι.
0: Λείψω δάσκαλο.
1: Ο καιρός για τους αγρότες. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί και ραντίζουμε και δεν διαβάζαμε.
0: Αυτό.
2: Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε.
1: Ο αγαπημένος
2: μου. Ο αγαπημένος μου. Παιδιά, οι 5 τελευταίες μέρες είναι τόσο χάλια σε οριακό σημείο. Δεν κάνετε άλλες 2 ώρες να ηρεμήσουμε λίγο ακόμα. Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε. Σε καταλαβαίνω όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Είναι πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Είναι το τέλος της σεζόν στο μυαλό μας. Γιατί αυτές είναι. Η σεζόν είναι. Δηλαδή, η σεζόν δεν είναι στο τέλος του χρόνου που μπαίνει το. Φεύγει το 26 και έρχεται το 27, ξέρω και αυτά. Είναι.
1: Προς Αύγουστο.
2: Ναι.
1: Προς.
2: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται μία υποψία διακοπών που ο καθένας. Ό,τι μπορεί.
1: Δεν θα προλάβεις να κάνεις.
2: Μία άδεια τέλος πάντων. Και είμαστε τόσο ωριακά όλοι και σκεφτόμαστε. Όχι, μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις αυτό. Το θα σε συλλάβουνε, δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει. Σε καταλαβαίνω, πάντως είμαστε όλοι έτσι. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, όλοι έτσι είμαστε.
1: Η ειλικρίνα με την ΚΝΕ είναι ότι τους λες τις κυρίες Κυριάκο. Ναι, του απαντάω. Mm-hmm. Απαντάω ναι, για να ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Φίλε, δεν ξέρω γιατί δεν κάλεσαν εσένα. Τι να κάνουμε τώρα. Λέει κάποιος, ο Ανδριανός ο υπνοβάλτης.
2: Ωραίο.
1: Αναζητώ διάφορες περιπτώσεις στον ύπνο μου. Να κατοχυρώσω ο Ανδριανός ο υπνοβάλτης. Ωραίο.
0: Γιατί όχι.
1: Ωραίο αρκεί να μην κοιμηθώ μαζί, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Και ξυπνήσω
2: ναι, με κάτι. Δεν τις θυμάται τις περιπτύξεις.
1: Με φοβίζει ο ροζ γάτος. Θυμάσαι το Μουστάκα.
2: Φυσικά και τη θυμάμαι. Το έχω δει 50 φορές.
1: Είναι η μόνη κωμωδία που ο Μουστάκας πέρασε απαρατήρητος λόγω του side τη Βάνα. Όλοι θυμόμαστε τη Βάνα. Θεά σε αυτή την ταινία. Μια φυσική ομορφιά, διανόητη.
2: Ήταν η πρώτη ταινία.
0: Νομίζω
1: εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη.
1: Τιμογιαννά Κυρίλο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μαρία Ζαφυράτου, εγώ αυτό ξέρω.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς και Μάνο Μουσουράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κεφαλάς αθλητικός με λευκό μπλουζάκι, άνετος, ωραίος. Λες και είναι σε ρεπό από σεζόν σε καφετέρια και μετά Τσούτς Κατσόφος δύο ώρο πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή και σήμερα. Ο μπαμπάς σας, ο Μπηγούνης Sport FM, 30 χρόνια ράδιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στίγμα στην Μπηγούνη άλλαξε επίπεδο με το Μπηγούνη Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, έπρεπε να το πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια βέβαια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Λοιπόν, αυτά. Ηλία, λυπάμαι, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μία ώρα εκπομπή ακόμα γιατί έχουν έρθει απ' έξω και χτυπάνε τις πόρτες. Λοιπόν, υπομονή, παιδιά, υπομονή και μακριά από κακοτοπιές. Αυτό.
0: Αυτούς.
1: Αυξέρετε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παίζει η εθνική άλλα μας σήμερα.
1: Ωραία,
0: και εμείς θα μιλάμε για τα μπάσκετ τώρα.
1: Έλα τώρα. Ένα σωτήρι θα το βγάλουμε.
0: Καλά εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε δώσει...
1: Ναι, λεφτά.
0: Να το στείλουμε στο χώρο, να μην το μας τα πει.
1: Έτσι.
2: Μα δεν μπορώ γιατί να θυμηθώ.
1: Έχεις τίποτα να δώσεις στο λαό ή είσαι...
0: Έχω ρε φίλε, τι είμαι.
1: Τσίπης.
0: Έλα σε παρακαλώ, μαζί μιλάμε τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κάτσε για να αρχίσουν να παίρνουν φωτιά. Τα τηλέφωνα.
1: Ναι. Σε βρίζει μάντα.
0: Εγώ φταίω. Κάτσε ρε φίλε, δίνω, γιατί δίνω με βρίζουν.
1: Με συγχωρείς.
0: Δεν δίνω με βρίζετε. Λέει, τι να κάνω.
1: Εσύ φταίς για κάτι.
0: Όχι, υπάρχει κάτι που δεν φταίω. Πες μου, υπάρχει κάτι που δεν φταίω. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Να στο βάσει. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 2-10-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets και αυτομάτως μπαίνετε στην σημερινή κλήρωση. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι προμηνύες 9 έως 24 Αυγούστου. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα παρακαλώ. 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Και πολύ γρήγορα σε Μύκονο και Πάρο. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Και επειδή με είπες τσίπη πριν.
1: Μα είσαι τσίπης ρε φίλε.
0: Ο διαγωνισμός της CJS θα πάει μέχρι τις 3.
1: Να.
0: Γιατί μετά τις 3 θα δώσουμε κάτι ακόμα. Έτσι.
1: Εντάξει. Και γιατί δεν τα λες στον κόσμο, τα κρατάς μυστικά δηλαδή.
0: Μην του μπερδεύω, μην παίρνουν τώρα και θέλουν μια το ένα, μια το άλλο κτλ. Κατάλαβες, για τη μάντα το κάνω. Που και καλά βρεις εμένα, εσένα πρέπει να βρεις που θα κάνεις το ρουμπούκι.

Σήμερα λοιπόν έχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 8 η ώρα, παρακαλώ. Μην ψαχτείτε για αργά και το χάσετε το ματσάκι και ξεχαστείτε. Έχει στις 9 η ώρα τα play-offs για την τρίτη θέση από τον Σμύρνη σε βουλιαγμένη 1-1 είναι η σειρά. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Και έχει στις 11:25 Diamond League στη Ρώμη με τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στο μήκος των ανδρών. Και όπως προβλέπει ο Μανώλης Μουσουράκης, ήρθε η μεγάλη στιγμή να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτομα ο Τεντόγλου. Έτσι προβλέπει ο Μανώλης. Συμφωνώ ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Τεντόγλου. Θα δούμε όμως εάν όντως θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

0: Και επίσης να σας πω ότι σε μια εβδομάδα έχουμε μουντιάλ, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
2: Τι θα υποστηρίζεις το μουντιάλ?
0: Είμαι πάντα με Αργεντίνους και Άγγλους. Παραδοσιακά.
2: Θα είμαι με Ισπανούς.
0: Εσύ δεν είσαι με Βραζιλιάνους συνήθως?
2: Ναι, μωρά, αλλά.
0: Δεν.
2: Δεν.
0: Κοίτα, και εγώ σου λέω ποιες ομάδες υποστηρίζω έτσι κι αλλιώς.
2: Ποια Βραζιλία εδώ.
0: Και θεωρώ ότι ναι, καλύτερα η μπάλα θα δούμε από Ισπανούς, άντε και Γάλλους.
2: Ναι. Αυτοί είναι και τα δύο φορέ.
0: Ακριβώς, και όχι γιατί απλά είναι καλύτερες ομάδες, είναι και πιο θεαματικές ομάδες. Γιατί μπορεί κάποια ομάδα να είναι απλά σοβαρή.
2: Μακάρι να πεταχτεί καμία και να μας εκπλήξει. Εντάξει, οκ.
0: Το μεταξύ έχουμε και τα φιλικά τώρα. Άκουγα μια κουβέντα νωρίτερα εδώ στον αέρα. Δεν ξέρεις, ρε φίλε, αν οι ομάδες τώρα, για αυτούς ειδικά που θα θέλουν να ποντάρουν κάτι τη. Παίξουν
2: όχι,
0: με τα βούνια.
2: Φιλικά πριν από το παγκόσμιο κύκλο είναι σαν να παίζει
0: τίποτα. Είναι
2: λότο.
0: Από τη μία είναι οι ομάδες που θα πάνε στο παγκόσμιο. Υπέξανε να μην βάλουν τα πόδια στη φωτιά και θα πάνε. Από την άλλη, θες λίγο να πάρεις και ρυθμό, να πας και ψυχολογία. Δηλαδή δεν κατέβει ένα φιλικό, αφάστε κάθε τράβαλο στο κεφάλι. Αλλά είναι πιο πολύ, νομίζω, υπερισχύει η λογική του τύπου πάμε έτσι για ξεμούδιασμα, για λίγο αγωνιστικό ρυθμό. Προσεκτικά, μην τραυματιστούμε, μην τα δώσουμε όλα, μην πάθουμε και καμιά ζημιά.
2: Τι γράφουμε εδώ? Στη Σερβία αποκάλυψαν τα ονόματα των δύο προπονητών που φέρνει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Φεύγει ο Νίκολιτς.
0: Όχι, ρε, συνεργάτες. Προσθέθηκε στο επιτελείο του. Η αναφορά στα σερβικά ΜΜΕ είναι για τους Εμίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνίτς. Έτσι,
2: συνεργάτες του.
0: Ναι. Προστίθονται στο επιτελείο.
2: Μάλιστα, γιατί έτσι όπως το γράφετε εδώ, κοροϊδεύετε τον κόσμο.
0: Είπε, που φέρνει ο Νίκολιτς, όχι στη θέση του Νίκολιτς. Ο πρώτος έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής σε μικρότερες δυναμικές ομάδες και ο δεύτερος είναι ένας προπονητής ανερχόμενος, όπως γράφουν οι Σέρβοι.

0: Το Μαρόκο φέτος λέει θα πάει ψηλά, έχει κάτι πιτσιρίκια φωτιά. Γενικά το Μαρόκο έχει καλή ομάδα και παίζει ωραίο γρήγορο ποδόσφαιρο.
1: Μακάρι να βγει το Μαρόκο, να βγει και κάμια ακόμα για να δούμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Να βγει καμιά παράξενη χώρα και να...
0: Θα βγει, εντάξει, τώρα θέμα είναι... Ρε παιδί μου, τι θεωρούμε έκπληξη και επιτυχία. Αν μια χώρα που δεν την υπολογίζουμε δεν είναι στις πολύ μεγάλες δυνάμεις φτάσει με τελικά, εγώ θεωρώ ότι είναι σούπερ.
1: Εννοείται.
0: Δεν λέμε τώρα αυτά τελικά να το πάρει. Αλλά ναι.
1: Ας το πάρει κιόλας.
0: Μακάρι, αλλά θέλω να πω ότι εγώ θα είμαι και ευχαριστημένος εάν δω δύο ομάδες, τρεις από τις μη κλασικές στους οκτώ και μία έστω να φτάσει στην περίπτωση στους τέσσερις. Να πεις ότι ναι. Είναι το Μαρόκο, είναι η Ιαπωνία, είναι ξέρω. Μία ομάδα που να πεις ότι είναι το Μεξικό που είναι και διοργανώτρια. Που ναι, μένει το Μεξικό, είναι σταθερά.
1: Καλή ομάδα.
0: Αυτό λέω, είναι σταθερά στα Μουντιάλ και πολλές φορές περνάει και τη φάση των ομίλων.
1: Να βλέπουμε και τον Πινέδα.
0: Αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αυτό λέω. Και είναι καλή η συγκυρία φέτος, διότι εκτός από Ισπανούς και Γάλλους, όλες οι άλλες ομάδες.
1: Είναι ζουμισμένοι κιόλας.
0: Ναι, όλες οι άλλες ομάδες δεν είναι στα πικ τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παλιά είχαμε 5-6 ομάδες που λες τώρα πού να παίξει τη Γερμανία, πού να παίξει.
1: Γερμανία, Βέλγιο.
0: Ναι, τώρα δεν.
1: Ιταλία. Πάει Ιταλία.
0: Ιταλία είχαμε.

Οπότε όπως λες, Ιταλία είχαμε, Γερμανία δεν. Βραζιλία, Αργεντινή δεν δείχνουν να είναι οι αχτύπητες ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Άρα υπάρχει προσφορό έδαφος να ξεπηδήξουν νέες δυνάμεις.

0: Όλα αυτά λέει που λέτε είναι μπαρούφες. Ποιος ασχολείται με το αν θα φτάσει μια μικρότερη ομάδα μακριά ή όχι. Στο τέλος πάντα μας νοιάζει αυτό λέει που ποντάρουμε και όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κάνεις λάθος. Δηλαδή ακόμα και έτσι να το δεις, εάν μπορέσεις να διαλέξεις, να διακρίνεις μια ομάδα που θα πάει μακριά, εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο προσεδοφόρο το ποντάρισμά σου. Όχι για να το κατακτήσει, για να φτάσει μακριά. Πάντως λέει να μην υποτιμήσουμε τη Βραζιλία της αλεπούς του Κάρλο Αντσελότη, ίσως το πιο μέτριο ρόστερ που έχει κατεβάσει σε Μουντιάλ, αλλά του πάει του Κάρλο λέει ο ρόλος του Τσάντλερ. Σε αυτό, παιδιά, δεν υποτιμούμε καμία μεγάλη δύναμη. Εγώ λέω ότι δεν δείχνει να είναι κάποια από αυτές τις πρώην, όχι πρώην, τις ομάδες που ιστορικά ήταν στα πολύ μεγάλα φαβορί, να είναι ακτύπητη εκτός από, ξαναλέμε, την Ισπανία και τη Γαλλία που είναι ένα κλικ πάνω.
1: Πάντα τα τηλέφωνα μας ανοιχτά, 2 10 95 79 283 4 και 5.

η καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεν

ολομόντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την

μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, θες μου ποιον και από τι.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. 12.

0: Πάμε να δροσιστούμε.
1: Πάμε ρε φίλε.
0: Στοκχόλμη.
1: Ναι ρε
0: φίλε. Αθήνα καλή Στοκχόλμη, over.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε από τη Στοκχόλμη?
1: Είμαστε καλά ρε φίλε.
0: Από τη δροσερή Στοκχόλμη ή απλά Στοκχόλμη?
2: Καλή είναι, δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ κρύο, δηλαδή καθόλου δεν έχει ουσίας. Απλά σήμερα έχει συννεφιά, έχει αρκετή συννεφιά σήμερα. Και μπορεί αργότερα να έχει μια βροχή, δηλαδή είναι ένα 50% ότι μπορεί να βρέξει το απόγευμα για λίγη ώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι
0: διαφορετικό,
2: αλλά γενικώς οι θερμοκρασίες είναι γύρω στις 18-19 βαθμούς Κελσίου, είναι καλά δηλαδή.
0: Υπέροχα, δεν είναι καλά, αν με ρωτάς.
2: Είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά. Και για ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή θερμοκρασία, μια πάρα πολύ όμορφη πόλη στο Στοκχόλμη, πάρα πολύ οργανωμένη, γενικώς έχει πάρα πολύ τουρισμό όλο τον χρόνο. Και σε αυτό που συζητάγαμε τις προάλλες, Σταύρο, τώρα πέσει το πιάνει κουβέντα για το αν υπάρχουν δωμάτια για να πάει εδώ στην περιοχή, είχε μεγάλη ζήτηση αυτήν την εβδομάδα.
0: Ναι, γιατί?
2: Γιατί γίνεται η μεγάλη διοργάνωση και το έχει πάρα πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, και αρέσει τον κόσμο υποδρομίες.
0: Σούπα, κάτι υπάρχει ένα event, μια συναυλία μεγάλη, ένα συνέδριο, κάτι.
2: Και είναι, ας πούμε, το grand
1: slam
2: των υποδρομιών. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα ήταν το grand slam, δηλαδή μαζεύονται τα.
0: Ναι, σημαντικό event για την πόλη.
2: Και γι' αυτό το λόγο έχει κεντρώσει πάρα πολύ κόσμο από όλο το.
0: Γι' αυτό παιδευτήκαμε.
2: Ναι. Πέσαμε λίγο στην περίπτωση. Αλλά θέλω
1: να. Ό,τι είναι, θα προλάβει να δει τι υποδρομίες, τι θα κάνει.
0: Θα ήταν ιδανικό ή για αναβάτη ο Σωτήρη. Και γυμνασμένο και με σωματοδομή που πρέπει.
2: Θέλει πιο κοντού.
0: Ακόμα πιο μικροκαμωμένο.
2: Ναι, εννοείται.
1: Α βάλουμε το Σταύρο.
2: Σταύρο θα μπορούσε να ήταν.
0: Αναβάτη ελέφαντα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, είναι ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο τελευταίο, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι της Κυριακής με την Ιταλία. Είναι μια ευκαιρία για τον Ιωάννη να δοκιμάσει στο Ηράκλειο, είναι μια ευκαιρία για τον προπονητή να δοκιμάσει κάποια πρόσωπα που έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής, όπως για παράδειγμα οι παιδιά που δεν έχουν παίξει καθόλου, όπως ο Κιζηρίδης της Χάρτς που είναι η πρώτη κλήση, ο Κοντούρης του Παναθηναϊκού είχε κληθεί στα μάτια του Μαρτίου. Ήταν στο ρόστερ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη, αλλά δεν αγωνίστηκε, μετά μεταφέρθηκε στην Εθνική Ελπίδων, γιατί είχε υποχρεώσει επίσημα παιχνίδια η Άντερ 21, οπότε δεν αγωνίστηκε ο χαφ του Παναθηναϊκού. Είναι δύο παιδιά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην Εθνική Ανδρών και είναι μια ευκαιρία να πάρουν πιθανόν τα χρόνια συμμετοχής στα δύο φιλικά. Υπάρχει επιστροφή του Ντόι που μπορεί να παίξει σαν αμυντικό χαφ και σαν στόπερ. Κατά κύριο λόγο όμως έχει έρθει για τη θέση του αμυντικού χαφ, γιατί σε αυτή τη θέση αγωνίστηκε φέτος στη Ριουάβε και εκεί τον είδε ο προπονητής Εθνικής. Υπάρχει ο Ανδρούσος που πιστεύει μετά από 5 χρόνια και έχει παίξει στα μάτς με την Σουηδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.
1: Έπαιζε και μπακ.
2: Ναι, και μπακ μπορεί να παίξει και χαφ. Έχει παίξει όλες τις θέσεις ο Ανδρούσος. Είχε μια πολύ καλή παρουσία με τον Εώπη και εκλήθηκε εκ των υστέρων από τον προπονητή λόγω της απουσίας του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Άρα λοιπόν είναι και ο Ντόι και ο Ανδρούσος. Υπάρχει και ο Μπάμπης Κοστούλας που είχε παίξει ελάχιστα τον περασμένο Νοέμβριο στο μάτσο Ζάλαγκερ-Ζέγγι με την Λευκορωσία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και αυτός μπορεί να πάρει χρόνο στοχής παίζοντας πίσω από τον επιθετικό κυρίως και στις δύο πλευρές επίδεσης. Δίνει δηλαδή επιλογές στον προπονητή ο παίχτης Μπράιτον. Αλλά παράλληλα όμως θα δοκιμάσει, όπως όλα δείχνουν, και ένα διαφορετικό σχήμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Θα πάει δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
2: Ναι. Σταύρο Μπάμπη το είχε δοκιμάσει όλη την εβδομάδα στις προπονήσεις στο Ρέντι.
1: Το πες εσύ ή δεν το σκέφτηκε μόνος του?
2: Κάτι έγινε γενικώς. Παίξαμε λίγο.
0: Μαζεύονται πολλά μυαλά. Ναι. Ναι, να συζητήσουν και να καταλέξουν στο καλύτερο σενάριο.
1: Okay, εντάξει, απλά εγώ έπρεπε να κάνω την ερώτηση.
2: Με δεδομένου θα παίξουμε με πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους.
0: Τώρα πάρε και την εξήγηση.
2: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, από εγώ, γιατί η Σερβία είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θα κληθεί ο προπονητής να δει την ομάδα και σε πιο δύσκολες συνθήκες και θα κάνει αυτή τη δοκιμή πιθανότατα σήμερα με τη Σουηδία, που είναι ένας δυνατός αντίπαλος και θα είναι και στο Μουντιάλ. Θα δοκιμάσει δηλαδή την ομάδα με τρεις στόπερ. Και αν ανταποκριθεί καλά η ομάδα, η εικόνα της στο γήπεδο είναι αγωνιστικά κυλήσει καλά, δηλαδή εφαρμοστεί και δούμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι της που θα βοηθήσουν, είναι πολύ πιθανό, σχεδόν βέβαιο δηλαδή, να το εφαρμόσει και στα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Η αλήθεια είναι η εθνική ομάδα δεν έχει παίξει ποτέ σχεδόν τα τελευταία χρόνια με τρεις στόπερ. Δηλαδή σε κάποια συνθήκη του μάτς μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει ο ομοσπονδιακός προπονητής όλα αυτά τα χρόνια, είτε ρε για τον Άγιο Βάνο, είτε παλιότερα Φανσίπ, Πογιέτ, Σκίμπε και να πάμε και πιο παλιά. Το έχει κάνει μια φορά ο Τερχάγκελ νομίζω να παίξει με τριστόπερ, πολύ παλιά. Γενικώς δεν βλέπουμε την εθνική μα να παίζει με τριάδα στην άμυνα, γιατί είναι ένα δύσκολο σχήμα, θέλει αρκετή προπόνηση, δουλειά στην προπόνηση, αρκετή ώρα και στις εθνικές ομάδες δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια η άνεση να δοκιμάσει πράγματα στις προπονήσεις. Ωστόσο, αυτές τις μέρες που μαζεύτηκαν οι ποδοσφαιριστές, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι ποδοσφαιριστές ήταν εδώ και ανατομικές προπονήσεις για να είναι εντάξει με την εθνική, είχε την ευκαιρία από την περασμένη πέμπτη προπονητής μέχρι και χθες να μπορεί να δοκιμάσει την ομάδα με τριστόπερ. Και από ό,τι καταλάβαμε, η ανταπόκριση των διεθνών ήταν καλή. Ας περιμένουμε και στο ματς, γιατί εκεί κρίνονται όλοι στο γήπεδο, άλλο προπόνηση και άλλο προπόνηση, να δούμε αν η εικόνα της ομάδας θα είναι καλή, αν θα είναι αποτελεσματική, αν θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Όντως, και να σου πω κάτι, αν δεν δοκιμάσεις κάποια πράγματα σε φιλικά, πού θα τα δοκιμάσεις. Υποτίθεται ένας από τους λόγους που γίνονται τα φιλικά, αυτός είναι.
2: Σωστό. Είναι ένας λόγος.
1: Έχει να κάνει κλεισμένα άλλα φιλικά η εθνική.
2: Τώρα πάμε κατευθείαν στα μάτς
1: της
2: νέας σεζόν, δεν έχει φιλικά. Θα ακολουθήσει το παγκόσμιο κύπελο και μετά θα έχει συνήθως τα μάτς του
0: Champions
2: League. Η Ελλάδα θα έχει κολλητά 4 παιχνίδια από Σεπτέμβριο μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
0: Τα μπακιά.
2: Γιατί αλλάζει το format του Nations League. Θα δώσει η Ελλάδα 4 κολλητά παιχνίδια. 2 μάτς με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά Γερμανία. Δηλαδή 4 μάτς, 2 εκτός και 2 εντός θα δώσει η εθνική μας ομάδα. Τα 2 εκτός και τα 2 μάτς τα εκτός είναι στην Τούμπα. Όλα αυτά από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου είναι μεγάλη διακοπή. Και θα κολλήσουν και άλλα 2 για να κλείσει το Nations League, το Nations League που έρχεται το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι η εθνική μας ομάδα, γιατί αυτό μετράει, αν είναι σε μία από τις 3 πρώτες θέσεις στον όμιλό της στο Nations League, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κληρώσης για τα προγραμματικά του Euro. Η κληρώση θα γίνει το Δεκέμβριο, αργεί ακόμα. Αλλά αν η Ελλάδα είναι στις θέσεις 1, 2 ή 3, σε μία από τις 3 θέσεις, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρητικά θα έχουν μια καλύτερη κλήρωση στα προγραμματικά του Euro.
0: Ναι, ουσιαστικά.
2: Τα προγραμματικά του Euro που γίνονται τον επόμενο χρόνο, το 27.
0: Ακριβώς.
1: Τερματοφύλακα ποιον θα βάλει?
2: Θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα ο Βλαχοδήμος σε σχέση με τον Τζολάκη. Είναι μια θέση που έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς goalkeeper. Είχαμε χρόνια να δούμε, δεν θυμάμαι εγώ την εθνική μας. Με 2 και 3 μπορούμε να πούμε και τον Μανδά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλύτερο μεταφύγης, αλλά σίγουρα αυτή είναι ο Βλαχοδήμος, ο Τζολάκη είναι πιο μπροστά από τον Μανδά στην ιεραρχία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει αυτό το δίδυμα από τον προπονητή. Κάποτε πήρε ο Νικοπολίδης, κάποτε πήρε ο Καρνέζης. Δηλαδή είχαμε τερματοφύλακες, αλλά δεν είχαμε 2 πολύ καλούς πάντα για να έχει τη σχολή προπονητής να επιλέξει. Τώρα στην τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Κουλιεράκης εκτός απρόπτου. Υπάρχει ο Χατζηδιάκος σαν στόπερ, υπάρχει ο Ντόι που μπορεί να δώσει βοήθεια σε αυτή τη θέση, όπως είπα νωρίτερα. Τα 2 fullback θα είναι ο Ρότα, πιο φαρμασμένος δεξιός back στην Ελλάδα μακράν. Αριστερά ο Τσιμίκας, που δεν αγωνίστηκε φέτος με τη Ρώμα, έχει πολύ μικρή παρουσία, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος ο Γιάννη Λούις αυτή τη φορά δραματίας. Και θα αγωνιστεί ο Τσιμίκας, υπάρχει για backup ο Κυριακόπουλος. Αυτοί θα είναι οι δύο μπακ, Τσιμίκας και Ρότα. Στη μεσαία γραμμή τα 2 κεντρικά χαφ. Θα είναι το σχήμα 3-4-3. Στον άξονα τα κεντρικά χαφ θα είναι ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Ζαφίρης. Ίσως να έχουν ένα προβάσμα ο Κουρμπέλης με τον Μουζακίτη. Ίσως. Και σαν outsider ο Ζαφίρης που δεν έκανε καλό δεύτερο μισό στον ΠΑΟΚ. Δεν βοήθησε πάνω από το κεφάλαιο του Βορρά. Αυτοί οι τρεις προσεστές διεκδικούν τις δύο θέσεις. Υπάρχει ο Τριάντης. Υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει και ο Ανδρούτσος. Έχουμε επιλογές εκεί αυτή τη φορά στη μεσαία γραμμή. Δεξιά στην επίθεση, στο 3-4-3 θα είναι ο Μασούρας, θα είναι ο αρχηγός σημαντικά. Αριστερά ο Τζόλης, ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας προσθεστής. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Βαγγέλης Παυλίδης. 3-4-3. Βλέπετε, παρατηρείτε ότι στις θέσεις των πλάγιων.
1: Ποιον άλλο σεντερφόρ έχει μαζί του?
2: Έχει το Δουδέκα και τον Τετέι.
1: Α, οκ. Έχει.
2: Θα αγωνιστούν σίγουρα.
0: Μια χαρά και
2: δύο. Ο Δουδέκας και ο Τετέι ανάλογα. Βεβαίως ο Τετέι, επειδή δεν έχουμε πολλές επιλογές στα εξτρέμ.
1: Μπορεί να παίξει και στην άκρη. Μπορεί να παίξει και στην άκρη.
2: Το έχει κάνει αυτό. Το έχει δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς. Και στα προηγούμενα δεκαετία του Μαρτίου. Αλλά σεντερφόρ είναι η θέση του. Δεν είναι εξτρέμ, αλλά λέμε όλα. Υπάρχει, όπως σας είπα, ο Μπάμπης ο Κοστούλας που προσφέρει λύση στον προπονητή. μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει την κορυφή, δεξιά, αριστερά. Και αυτό είναι καλό.
1: Καλά, με τρεις σεντρεφόρ τώρα εκεί αποκλείεται να τον βάλει μόνο του στην κορυφή. Δεν...
2: Το Κοστούλα λες. Ναι, το πιθανότερο είναι να μπει από πίσω, ναι. Αυτό όταν κλείθηκε ο Κοστούλα, κλείθηκε για να παίξει ίσως δύο άκρες επιθέσεις και πίσω από τον φόρ. Ευχαριστώ για αυτές τις τρεις θέσεις. Αλλά μπορεί να παίξει όμως και στην κορυφή. Στον Ολυμπιακό όταν ήταν και πιο μικρός.
1: Μπορεί να παίξει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει. Αλλά
2: ναι, ναι, ναι. Έχει επιλογές. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί που δεν έχουμε πάρα πολλούς παίκτες, λύσεις είναι στα άκρα της επίθεσης. Εκεί βλέπετε.
1: Γιατί λείπει και ο Καρέτσας τώρα.
2: Ο Καρέτσας, ναι. Και ο Κωνσταντέλιας δεν έχει έρθει στις κλήσεις. Είχε κάποιες συνοχλήσεις. Μίλησε με τον προπονητή και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός, να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του.
1: Συλλοβαριέται κιόλας.
2: Ναι, και άρα λοιπόν περιορίζονται πάρα πολύ οι επιλογές μεσοεπιθετικά. Μια Σουηδία η οποία θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, μπήκε από το παράθυρο του Nations League, έπαιξε τα μπαράζ, κατάφερε να περάσει τους Ουκρανούς και τους Πολωνούς, δηλαδή χρειάστηκε προσπάθεια, τα κατάφερε.
0: Έκανε πολύ κακά προκριματικά.
2: Η Σουηδία θα πάει στο...
1: Ο Ελίασον έχει πάει στην Εθνική.
2: Νομίζω ότι δεν είναι ο Ελίασον. Δεν έχει κληθεί.
0: Ωραία.
2: Αλλά περιμένουμε, ο Γιόκερες που ήταν με την Arsenal χθες ήρθε και προπονήθηκε με την Σουηδία, δύσκολα να είναι στην δεκάδα.
1: Καλά, στον βάλουν σε ένα άλλο μάτς τώρα, μπορεί, δεν πειράζει. Τώρα.
2: Είναι η πρόβα της Γενεράλη, αυτή είναι το ελευθερίο του μάτς για το Μουντιάλ. Θα παίξει ο Ισακ.
0: Εντάξει, δεν θα παίξει ο Γιώργος, θα παίξει ο Ισακ.
1: Δηλαδή τώρα... Ναι, καλά, εντάξει.
0: Okay.
2: Αλλά είναι μια δύσκολη περίοδος για τους Σουηδούς, που παίζουν και αυτοί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Είναι μια δύσκολη περίοδος, υπάρχει μια σχετική κρίνια. Θυμίζω ότι και στο τελευταίο φιλικό το προηγούμενο με την Ορβηγία χάσαν 3-1, φάγανε κολλητά 3 γκολ. Και γενικώς υπάρχει μια σχετική κρίνια, πώς θα είναι η ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Θα κάνεις καμιά ομιλία πριν το μάτς, θα τους πάρουμε, μην τυχόν και τους πάρουμε το κέντρο και χάμω και μην είμαστε συνέχεια στη σέντρα, όχι έτσι.
2: Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα φτιαγμένα. Όλα
0: που έχω.
2: Και οι ομιλίες και και οι αναλύσεις του αντιπάλου πιστεύω ότι θα μας διαψεύσουν.
0: Ωραία, να είσαι καλά στο τρίτο. 8 η ώρα λοιπόν, Σουηδία-Ελλάδα.

0: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι ο Ταμπάκος έχει πάει στο αυτό και παρακολουθεί τα τεκτενόμενα της εθνικής ομάδας και δεν μπολτάρει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο...
1: Το ένα δεν ανέρθει το άλλο. Άσο που
0: ναι, όχι, λέω αν το πιστεύεις, ας πούμε.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Τα έχει δημιουργήσει.
0: Τα της εθνικής.
1: Ναι.
0: Όχι τα του, της περιοχής.
1: Όχι, αυτό για τα τεκτενόμενα που λες. Πολύ, πολύ
0: και δεν ήξερε.
1: Έχει δικούς ανθρώπους.
0: Ως αλογομούρης που είναι ότι έχει το ιστορικό.
1: Ψάχναμε δωμάτιο και δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο, δεν είχε το άλλο. Λέω κάτι γίνεται, λέω, για να μην μπορούμε να βρούμε δωμάτιο. Αλλά τα τεκτενόμενα δεν χρειάζεται. Έχει δικούς εκεί τοποτηρητές. Έχει δώσει τις οδηγίες του και σου λέει: αν κάτι δεν γίνει όπως τα έχω πει, ενημερώστε με για να επέμβω.
0: Κανονικά σε αυτές τις αποστολές έπρεπε να στέλνουμε και έναν τύπο που δεν τον ξέρει κανένας με μια κάμερα και να παρακολουθεί αυτούς τους διάφορους και να το παίξουμε μετά, να το κάνουμε serial στην τηλεόραση.
1: Κατά αποστάσεις από αυτό.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-4-4-5 γραμμές, αν χθες για όλους εσάς και τρέχαμε τώρα με ρεπορτάζ και τα λοιπά. Πάμε σε εσάς. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πρώτη φορά παίρνω σε ραδιόφωνο. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ναι.
2: Συγχωρέστε με, αλλά... αγωνία.
1: Αλλά, συγγνώμη, κάτι πάτησες και δεν σε ακούσαμε. Σε χάσαμε τι είπε, συγχωρέστε με, αλλά...
2: Ναι. Χίλια συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
2: Μ' ακούτε, κύριε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.

0: Τώρα με ακούτε?
1: Βεβαίως, ακούμε πεντακάθαρα.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Όπως σας είπα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Παναθηναϊκός, Θανάσης. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και να είστε καλά. Πώς είστε γενικά, είστε καλά?
2: Όλα καλά.
1: Από υγεία σφίζουμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι θα έχω και εγώ 3-4 λεπτά. Δεν ξέρω, ίσως και λιγότερο χρόνο. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος αδικείται στο θέμα της διαιτησίας, καλή ώρα στο μπάσκετ. Οι αρμόδιοι φορείς, ο πρόεδρος, οι φορείς της ομάδας, πώς μπορούν να διαμαρτυρηθούν και τελικά, αν ισχύει αυτή η διαμαρτυρία, γιατί μπορεί να μην ισχύει.
2: Ναι, και είστε καινούργιο στο ραδιόφωνο, μπορείτε να μου πείτε, όταν κάποιες φορές αδικεί ο Παναθηναϊκός κάποιες άλλες ομάδες, πώς πρέπει να αντιδράσουν οι άλλοι?
0: Με τον ίδιο τρόπο.
2: Πώς,
0: με τον ίδιο τρόπο.
2: Πώς, για... πείστε μας τον τρόπο.
0: Όχι, δεν το γνωρίζω, πραγματικά.
1: Εσύ ρωτάς πώς πρέπει να αντιδράσουν. Προφανώς
0: μπορεί να αντιδράσουν. Δηλαδή, επίσημη...
1: Τα αρμόδια όργανα, προφανώς. Που αυτό κάνουν κάθε φορά όλες οι ομάδες, διαμαρτύρονται, βάζουν ανακοινώσεις κτλ.
0: Τα αρμόδια, επειδή πραγματικά δεν γνωρίζω, τα αρμόδια όργανα ποια είναι? Δηλαδή, πείτε ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Επειδή δεν έχει κανένα. Η διοργανώτρια είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη δεξιολογή των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου αναλόγως την διοργάνωση που γίνεται. Και φυσικά η Επιτροπή Διαιτησίας. Αυτές
0: είναι
1: οι δύο θεσμικά κατευθύνσεις που πρέπει ή πρέπει. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς ή να εκφράσεις τα παράπονά σου, να στείλεις τα ανακοινώσεις σου. Ήταν οτιδήποτε άλλο. Θεσμικά δηλαδή.
0: Τέλεια, τέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν κάποιοι διαιτητές δεν σφυρίζουν, σας λέω, ας μην μιλήσουμε για το χθεσινό αγώνα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικηθεί, αλλά πείτε ότι μιλάμε για κάποιον άλλο αγώνα. Πασχετικό πάντα, γιατί δεν θέλω να το κάνω γενικό. Μια ομάδα υποστηρίζει ότι έχει αδικηθεί. Εσκεμμένα ή όχι. Εγώ σας λέω ότι παίρνω την καλή, την καλή πλευρά, ότι δεν έχει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σκεμμένα, είναι από λάθος, από διαιτητών οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και δεν είναι σωστοί στο σοβαρό έργο αυτό που διατελούν.
1: Κάθε φορά που θα έπρεπε να γίνει, είναι υποτίθεται υπάρχουν παρατηρητές διαιτησίας κτλ. Και κρίνουν αν η διαιτησία ήταν σωστή ή όχι, καλή ή όχι, και υπάρχουν και τιμωρίες ή πάβει κάποιος να σφυρίζει για ένα χρονικό διάστημα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το αποφασίζει η αρμόδια αρχή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εχθές έβλεπα τον αγώνα. Ισχύει ότι αν αυτό που λέτε, αυτή η διαδικασία ισχύει, ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ένας διαιτητής να τιμωρηθεί για μία αγωνιστική, για δύο αγωνιστικές, το ανώτερο όριο το ξέρουμε. Γιατί όταν πραγματικά...
1: Υπάρχουν διαιτητές που έχουν καθαιρεθεί κιόλας. Αλλά ξαναλέω, αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει η Επιτροπή Διαιτησίας.
0: Η Επιτροπή Διαιτησίας. Πολύ ωραία. Συνεχίζω πάλι αυτό που λέω, μπορεί να θέλω να κουράσω. Επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα, εσείς από την τεχνογνωσία που έχετε στο χώρο, επειδή βρίσκεστε στο χώρο, θεωρείτε ότι οι συγκεκριμένοι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς, λειτουργούν, ας το πούμε,
1: παίρνουν... Όχι. Κατά περίσταση, άλλες φορές είναι πιο σκληροί, άλλες φορές είναι πιο μαλακοί.
2: Δεν γεννήθηκανε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν
1: σε όλα
2: χρόνια,
1: τα κλίματα, σε όλα τα μήκη και τα κράτη και τα πλάτη της υφήλιου.
0: Πολύ ωραία, θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς θέλω να πω πραγματικά πολύ γρήγορα ότι θεωρώ ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Προσωπική γνώμη εκφράζω, αλλά θεωρώ ότι, και όχι στην τελευταία φάση, θεωρώ ότι αν δούμε τις φάσεις μία-μία, επειδή κάποια πράγματα θεωρώ δεν είναι στην κρίση, δηλαδή όταν δεν ακουμπάς τον παίχτη και δίνεται φάουλ, εγώ δεν λέω για την τελευταία φάση, εκεί παραξενεύεσαι και λες αφού δεν τον ακούμπησε τον παίχτη, πώς δίνει φάουλ. Όταν γίνεται ένα φάουλ και μπορεί να δοθεί ακόμα και αντιαθλητικό και δεν δίνεται καν φάουλ, θεωρώ ένα φάουλ που έγινε στον Άννα, στο πούμε, στη μέση του γηπέδου.
2: Πόσο χρονών είστε? Πόσο χρονών είστε?
0: 45, 45.
2: Άρα είστε μεγαλωμένος με Βασιλακόπουλο, δεν μπορεί να μην είστε.
0: Πραγματικά εγώ δεν έχω κανένα ίχνος οπαδικού τώρα χαρακτηριστικά.
2: Δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Και τα είχατε δηλαδή, δεν πειράζει.
1: Να είστε καλά,
2: να είστε καλά, αδελφέ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να πάμε σε πολιτικό, στα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως, να κάνουμε κλήρωση.
2: Έλα ρε φίλε, τελείωνε ρε φίλε.
1: Γιατί μετά έχουμε κι άλλο δώρο. Λοιπόν, θέλω για τα εισιτήρια της Jets έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 57.
2: Κάθε μέρα μεγαλώνεις, έτσι.
1: Τι να κάνω εγώ, αφού φεύγει το πράγμα.
2: Φεύγει το πράγμα.
1: Σαν φρέσκο ψωμάκι.
2: Λοιπόν, από το 1 έως το 57.
1: Ναι.
2: Το 32
1: Ωραία, ένα, τι είναι το...
2: Το 32.
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Δημοπούλου Θεοδώρα, 934 αριθμός τηλεφώνου, Δημοπούλου Θεοδώρα, το ένα εισιτήριο για δύο άτομα, μετεπιστροφής στον προορισμό του Αιγαίου της ΣΥΤΖΕΤ επιθυμεί.
2: Okay.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε, πηγούμε στο Παραφέμ στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Σωτήρη Ταμπάκο από την Σουηδία. Δεύτερο παιχνίδι όμως δίνουμε εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στην Ιταλία. Το Παγκρίτο λοιπόν υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και την θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Σήμερα λοιπόν ο Big Wins Sport FM προσφέρει 5 διπλές προσκλήσεις για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας με την Ιταλία που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο, προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Για να μπείτε στην κλήρωση καλείτε στο 210-95-79-283-4-5, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκπομπής, ξαναλέμε. 5 διπλές
1: εισιτήρια για το Παγκρίτιο που η Εθνική θα παίξει με την Ιταλία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Σας ρωτήσατε για κάποιο τραγούδι, τι σημαίνει η λέξη declaré.
1: Ναι, declaré, ναι.
0: Αναρωτήθηκα εγώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, declaré είναι από το λατινικό declare που σημαίνει δηλώνω. Και μετά έγινε και αγγλικό, έγινε declare.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι declare, δηλώνω, ναι, δηλώνω, ναι, σαφώς.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι, μια υπεύθυνη δήλωση. Το έκανα καθαρό, το έκανα σαφές.
1: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ
0: αυτό,
2: πολύ.
0: Είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή στην αργό, ναι, τα σκέτα. Τα είπα πάντα.
1: Εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Πρέπει να επιλέξει κάποιος.
0: Φτάστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Γλώσσα που μπορούμε σε μια πρόταση να βάλουμε 45 διαφορετικά πράγματα.
0: Το βγάλαμε τον.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει τίποτα άλλο, ρε φίλες.
0: Σου είπα τώρα, έχει και τον τόλο που θα έχουμε το ρεκόρ. Όπως προβλέπει ο φίλος ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στη Ρώμη, Diamond, και είναι αργά. Είναι μετά την Εθνική. Είναι 10.30, 11 παρακάτι.
1: RT2.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ που το δείχνει.
1: Φαίνεται ότι έχει επανέλθει.
0: Ναι, ναι, είναι όντως την RT2, το Diamond League από τις 10 και μετά. Απλά στις 11 παρα 25 θα αρχίσει το μήκος των ανδρών. Α, έχει φιλικό παιχνίδι Γαλλία, ακτήρα φαντοστού, άμα θες να δεις.
1: Όχι.
0: Έχει Τενερίφη Ρεάλ Μπάσκετ. Α, Ισπανία, Ιράκ, φιλικό επίσης στις 10.
1: Ιράκ.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παίδον τώρα, αλλά εσείς 8 ώρα που παίζει εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι δεν. Έχει 7 η ώρα Σλοβενία, Κύπρο. Έχει...
1: Δεν ρωτήσαμε τον Ταμπάκο αν θα πάνε οι.
0: Ποιοι?
1: Θα γεμίσει το γήπεδο σήμερα, τι θα γίνει.
0: Αφού έχει υποδρομίες, λέμε, ρε πάλι.
1: Συνήθως πάνε αυτοί όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Συνήθως
0: και θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες εκεί από τη Σουηδία και τις τριγύρω περιοχές.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Σόλνα σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση απέναντι σε έναν αντίπαλο που ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί η εθνική μας το παιχνίδι αποτελεί μια καλή ευκαιρία για δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα απέναντι σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η Ισπανία υποδέχεται το Ιράκ, ενώ το Μεξικό φιλοξενεί τη Σερβία σε ακόμα 2 φιλικά με φόντο το Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο κύπελο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέρτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή. Στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι, με προσφορά χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέρτσον. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Ο φίλος ο Άρης από τα Ταμπούρια μας στέλνει. Είναι η ελληνική, είναι η μόνη γλώσσα που σε μία πρόταση με τρεις αρνήσεις βγαίνει νόημα. Δεν πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
0: Τι με δάλες. Εδώ είναι 2 αρνήσεις, τα έχω ξαναπεί.
1: Να.
0: Θέλει κανείς δηλαδή, να πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
1: Φοβερό. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας για τις προσκλήσεις της Εθνικής Ομάδας στο Ηράκλειο. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
3: Θα ήθελα να... Συγγνώμη.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, θα μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
3: Οκ, okay, okay. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς ασχολείστε και με μπάσκετ?
1: Πού και πού.
3: Οκ. Okay. Για το χθεσινό μάτι τι έχετε να πείτε?
1: Τίποτα. Κακό μάτς.
3: Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι καθαρά καλύτερος στον Παναθηναϊκό. Τα rebound φάνηκαν, οι αριθμοί φάνηκαν. Τώρα, αν μια μοιάζει τώρα κρίνει όλο το μάτς, δεν ξέρω τι να πω.
1: Κοίταξε, ρε φίλε, σε ένα μάτς που τα rebound είναι 49-23.
3: Καταλαβαίνεις
1: με τι μπορεί να έχει
3: αυτά
1: γίνει μέσα στο μάτς. Τώρα, το αν έχει γίνει ένα σφύριγμα από εδώ, δύο σφυρίγματα από εκεί κτλ. Πες μου σε ποιο μάτς μπάσκετ που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, δεν υπάρχουν σφυρίγματα και έτσι και γιουβέτσι. Σε όλα τι υπάρχουν. Άμα καθίσουμε και αρχίζουμε και τα μετράμε, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε ποτέ άκρη.
3: Έτσι είναι το μπάσκετ ανάθλημα. Τώρα με ένα σφύριγμα μπορεί να... αλλάξει όλη τη ροή, συμφωνώ, αλλά δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να τερματίζει όλη τη χρονιά πρώτος, να παίζει το ωραιότερο μπάσκετ στην Ευρώπη αντικειμενικά.
1: Καλά, αυτό δεν είναι κριτήριο για να,
0: για
1: να δοθεί ένα φάουλ ή να μην δοθεί. Δεν είναι κριτήριο.
3: Εντάξει, οκ, ένα φάουλ, δηλαδή τι.
1: Όχι,
3: ένα φάουλ,
1: λέω ότι δεν είναι κριτήριο το ότι είναι πρώτος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί να γίνει, να είναι πρώτος και εκεί να πρέπει να δοθεί το φάουλ, να μην δοθεί, να γίνει κάτι άλλο.
3: Εσείς είδατε τις. Αυτός
1: που ανέβασε
3: ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Φίλε, ήμουνα στο γήπεδο, οπότε δεν χρειάζεται να δω τίποτα. Τα έχω
3: ήτανε
1: δει στο
3: γήπεδο. Ήτανε φάουλ
1: αντικειμενικά. Κοίταξε να δεις. για τον φίλο του Παναθηναϊκού δεν είναι φάουλ. Για τον φίλο του Ολυμπιακού, όταν και εφόσον δει το δεύτερο replay που του ακουμπάει τα χέρια ο Νάν, το λέει φάουλ. Πιάς το αυγό και κούρευτο.
3: Εντάξει.
1: Είναι ένα άθλημα που η κάθε επαφή μπορεί να σφυριστεί διαφορετικά.
0: Για μένα αυτό που θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά είναι να υπάρχουν τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή πόσο αφήνεις επαφές, πόσο δεν αφήνεις κτλ.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο κριτήριο
0: για μένα. Το γενικό. Εγώ θεωρώ ότι χθες είδαμε κακό μάτς. Και η διευθυντή δεν ήταν ιδιαίτερα καλή.
1: Περίεργο μάτς. Γενικά δεν έχω μεγάλη διευθυντή.
0: Όντως και νομίζω ότι το μάτς όπως ήταν με τους 10, 12, 15, 18 πόντους του Ολυμπιακού, λίγο πολύ έτσι το περιμέναμε. Και μετά βέβαια την αντίδραση ο Παναθηναϊκός και έγινε λόγο. Αλλά δεν είδαμε. Άστοχες ομάδες.
1: Στους 17 πίστεψε ο Ολυμπιακός ότι τελείωσε.
0: Ναι. Άστοχες οι δύο ομάδες, ξαναλέω, στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, με ελεύθερα σουτ χαμένα, με κακά, αυτό λέω.
1: Και με κακά ποσοστά σε πάρα πολλούς παίκτες.
0: Και σε ελεύθερα σουτ.
1: Και από εδώ και από εκεί, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι λογικό ο Ντέιβις να τελειώσει έτσι όπως τελείωσε το μάτς.
3: Ο Ντέιβις με αυτόν τον προπονητή που του είχε κάτσει δεν θα γίνει τίποτα.
0: Εντάξει τώρα, έχει πάρει και αμαρκάρι σε αυτό το
1: όλα. Δεν φταίει για όλα ο προπονητής, ρε φίλε. Δεν φταίει για όλα ο προπονητής όταν δεν την βάζει την μπάλα μέσα. Μία, δύο, τρεις αδελφές δεν την έβαλε μέσα την μπάλα. Τι του φταίει, δηλαδή να του ισχυώσει το χέρι ο προπονητής. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Γεια χαρά, γεια.

Μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω. Με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω. Μες στο χρόνο που

0: θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλλάζει ο τρόπος που πληρώνονται στη μισθοδοσία των αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, αρχιερέων και διάφορων άλλων της Εκκλησίας που παίρνουν 2.400 και ενσωματώνεται σαν να πληρώνεται Γενική Γραμματέα Υπουργείου με 5.745 ευρώ. Δηλαδή λεφτά υπάρχουν, παιδιά. Απλά δεν δίνονται. Από 2.400, 5.745.
1: Πρέπει ο άνθρωπος φροντίζει για όλους εμάς.
0: Ποιος?
1: Όποιος, δεν θα λάβει αυτά.
0: Πυρακάκης. Μεταξύ άλλων αυτό. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Θέλω να πω ότι αρχικά ο Ολυμπιακός απέδειξε φέτος ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και δικαίως τελείωσε πρώτος, πήρε την Ευρωλίγκα. Τώρα όλα αυτά που γίνονται, για μένα χθες το μάτς έπρεπε να το είχε καθαρίσει ο Ολυμπιακός. Είμαστε 17 πόντους μπροστά και καταλήξαμε να κρινόμαστε από ένα...
0: Ναι, αλλά παίζουν, και οι άλλοι παίζουν, φίλε.
2: Συμφωνώ. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω το γεγονός ότι είναι κρίμα για εμάς τους Ολυμπιακούς και για αυτόν τον Ολυμπιακό να αμφισβητείται η δυναμική μας επειδή χρειάστηκε η διαιτησία να είναι θες κατά κάποιο τρόπο με το μέρος μας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη διαιτησία για να νικήσει και να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και να χάναμε χθες από τον Παναθηναϊκό, η σειρά τελειώνει στα 5 παιχνίδια. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό που έγινε χθες και σήμερα να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία του Παναθηναϊκού και αυτή η γκρίνια να καθόμαστε.
0: Οποιοδήποτε και αν έχανε χθες, γκρίνια θα υπήρχε.
2: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Αντικειμενικά είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Αρκεί να το αποδείξεις στο παρκέ.
2: Δεν ήταν αναγκαστικό να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό εχθές. Προτιμώ να χάσω το μάτσο του Παναθηναϊκού και να κερδίσω τη σειρά, αλλά να γίνει καθαρά.
3: Ωραία.
2: Αυτό που είδαμε χθες ήταν. Τι να πω.
3: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Να είστε και λίγο σύντομοι παρακαλώ από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Για χαρά.
4: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Γιώργος Αεκάρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Γιατί ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός.
0: Ναι.
4: Είμαι από τη γειτονιά του Κυριάκου, Ασπραγώματα. Εντάξει, πήρα να πω ένα γεια. Δεν μου λέτε, στην Κρήτη θα παίξει η εθνική
0: θα παίξει το... θα παίξει αυτό το μάτς στην Κρήτη. Στην Τούμπα θα πάνε
3: στο Nations League τα επίσημα.
0: Τα επίσημα,
3: το
0: τα άλλα.
4: Γιατί τόσο ακούμε έτσι και λέω. Τέλος πάντων, εντάξει, πήρα να πω ένα γεια. Θα σας ακούσω και στις 4 με 6. Γιατί είμαι συνέχεια στο ράδιο πάνω.
3: Να είστε καλά.
4: Θα ακούσω και την επανάληψη τα υπόλοιπα.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Τίποτα,
0: πάμε.
4: Τίποτα.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Παρακαλώ.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
5: Δημήτρης από Πατήσια.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Άνω ή κάτω.
0: Γιατί έχει σημασία, ρε.
3: Έχει
0: σημασία, ρε.
3: Να μάθουμε.
5: Άνω.
0: Ορίστε. Άνω. Από πάνω. Από πάνω.
5: Από την Πατήσια από πάνω. Απλά.
0: Πλάκα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει άνω και κάτω Πατήσια.
5: Προφανώς έχω ταξικά, το ένα είναι πάνω από την
0: Δηλαδή, παίζει ρόλο το τρένο.
3: Όχι,
0: είναι κάποιο όριο.
3: Στα βόρεια είναι πάνω.
0: Είναι κάποιο όριο. Κάτω από το τρένο. Γιατί είναι όριο εδώ στα Πετράλωνα, ρε φίλε. Άνω κάτω Πετράλωνα. Είναι όριο το τρένο, η γραμμή.
3: Α, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, εκεί δεν είναι.
5: Να πούμε μια άλλη γραμμή που είναι πολύ πιο σημαντική.
0: Για πες.
5: Και είναι πραγματικά. Γιατί άκουσα πριν από λίγο ότι τελικά ότι ένα διαιτητικό λάθος δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ διαφορετικό να πάρεις ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι στο πρώτο δεκάλεπτο. Διαφορετικό να σου δώσουν στο 92 ένα πέναλτι για να πάρεις ένα παιχνίδι.
0: Γιατί δεν έχεις αντίδραση γι' αυτό.
5: Ναι, απλά ακριβώς. Άρα λοιπόν το διαιτητικό λάθος, ο χρόνος που γίνεται το εσκεμμένο διαιτητικό λάθος έχει πάντα μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα θέλω να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος αδιαφεσβήτητα ήταν καλύτερη ομάδα, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, ήταν καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ, Δεν θυμάμαι όταν το 2012 έκανε την μεγάλη ανατροπή με τον Άγιο Γιώργη, τον Πρίτεζη και με τον Σπανούλη να μίλαγε όλη η Ευρώπη για τίποτα άλλο από την ανατροπή της ομάδας αυτής. Ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός, ίδια χρώματα, ίδια ιστορία. Δεν είδα όμως φέτος να συζητάει όλη η Ευρώπη για τη μεγαλειότητα του στον τελικό παρά να μιλάνε όλοι οι Σκαριόλο, Ιταλοί, Ισπανοί, Τούρκοι, Έλληνες, κάποιοι Έλληνες ή μισοί Έλληνες για το θέμα των δυτικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι στραβός ο γυαλός, μάλλον κάπως στραβά αρμενίζουμε. Ήταν η ίδια διοίκηση του Ολυμπιακού, με διαφορετικό προπονητή βέβαια, ήταν ήδη τα ίδια χρώματα. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει αιμονή κατά του νικητή. Πήρε η Φενέρ του Ευρωλίγκα πέρυσι και δεν ακούστηκε τίποτα. Πήρε ο Παναθηναϊκός πρόπερσι τη Ρεάλ, δεν ακούστηκε τίποτα. Μένουμε όμως ότι ο Παναθηναϊκός με ένα unfair κόψιμο του Βράνκοβιτς πήρε μια Ευρωλίγκα που δεν την άξιζε. Άρα λοιπόν όταν γίνονται σκεμμένα διαιτητικά λάθη, είναι καλό να τα λέμε. Και όχι να τα καλύπτουμε στο ότι στο τέλος της ημέρας η ομάδα του Ολυμπιακού θα είναι καλύτερη. Σαφέστατα θα είναι καλύτερη. Και χθες ήταν καλύτερη και έπρεπε να κερδίσει. Όμως ο δόλος των συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι αδιαφυσβήτητα μέσα στο σεζόν είναι
3: Δεν μπορούμε να ξέρουμε για δόλο τώρα. Είναι άλλο. Υπάρχει μια διαιτητική απόβαση.
6: Και ο άλλος μπορεί να σου πει, ρε φιλέ, ότι τώρα δεν θα ήσουν στους τελικούς διότι μετρήσανε λάθος δίποντο τρίποντο του ΠΑΟΚ. Τι πάει να πει αυτό.
5: Συγκεκριμένοι διαιτητή ή συνδιαιτητής έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει γήπεδο στο οποίο να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Θέλουν να είναι πρωταγωνιστές για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Άρα αυτό δεν πάει να το δούμε. Άρα σαν δημοσιογράφοι δεν πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς ώστε να γίνονται τα πράγματα.
6: Είναι αλλουνού δουλειά ένα
3: σχέδιο. Ήταν κακή διαιτησία και λέει ότι είναι γενικά κακή διαιτησία. Το είπαμε και πριν. Όχι μόνο
5: λοιπόν, άκουσα τον Ολυμπιακό λοιπόν πριν που ήταν πάρα πολύ σωστός και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι σωστοί Ολυμπιακοί που λένε ότι χαρήκαμε την
3: Ευρωλίγκα. Το σωστή με το λαθασμένο είναι αναλόγως στην κρίση του καθενός. Εγώ λέω λοιπόν ότι.
5: Στην κρίση δική μου βεβαίως.
3: Εγώ λοιπόν λέω ότι και πριν όταν μας ρωτήσατε είπαμε ότι ήταν και κακή η χθεσινή διαιτησία και γενικότερα δεν έχουμε καλή διαιτησία. Όχι σε ένα μάτς, γενικότερα.
5: Όταν όμως ένα λάθος είναι όταν ένας αριθμός λαθών είναι
3: επαναλαμβανόμενος. Μας είπατε γιατί δεν τα λέμε και σας λέω ότι τα είπαμε.
5: Δηλαδή, εσείς σαν δημοσιογράφοι λέτε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλύτερος από όλες τις ομάδες όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν που να δικαιολογεί τόσο μεγάλη διαφορά στην εκτέλεση ελευθέρων βολών.
3: Ξαναλέμε τώρα.
5: Και αν υποθέσουμε ότι η Ρεάλ.
6: Δεν θα βρούμε άκρη έτσι, ρε φίλε. Δεν θα βρούμε άκρη. Δεν θα βρούμε άκρη έτσι. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ έτσι, αδελφέ. Ο Ολυμπιακός έδειξε ένα βιντεάκι που δείχνει ότι είναι φάουλ. Ο άλλος λέει ότι δεν είναι φάουλ. Τι να κάνουμε εμείς. Ο ψυχολόγος κάνει 100 ευρώ την επίσκεψη. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον ψυχολόγο, ρε φίλε.
3: Εσείς τι θέλετε να πούμε και να καταλήξουμε κάπου.
5: Ξέρετε πόσο κάνει επίσκεψη, εγώ δεν τη γνωρίζω.
6: Ναι, ξέρω γιατί πάω στον ψυχολόγο, διότι με αναγκάζουν κάποιοι σαν και σένα.
3: Γιατί
6: τώρα, τι να συζητάμε. Είπατε την άποψή σας, σας αφήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Είπαμε και εμείς τη δική μας, οπότε πρέπει να καταλήξουμε.
6: Πάμε για τραγουδάκι να φύγουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το τηλέφωνο μας 210-95-79-283-4 και 5 και για να πάρετε τις προσκλήσεις της Εθνικής για το μάτς στο Ηράκλειο.
1: Και για στην Ιταλία.
0: Αέρα. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Γιάννη από Ακαδημητρίο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι κάνουμε, καλά?
0: Όλα καλά.
2: Καλά. Δύο-τρεις επισημάνσεις όλες μόνο για τον μπάσκετ, όπως είπατε. Δεν είναι κανόνες, όχι σαφείς μάλλον, σαν το ποδόσφαιρο, ότι ξέρεις τι, αυτό είναι φάουλ, αυτό δεν είναι φάουλ. Επαφείται, όπως είπατε, στον κάθε διαιτητή πώς θα σφυρίξει.
0: Πώς θα σφυρίξει, πώς θα δώσει τις επαφές.
2: Απλώς όταν διαλέγεις ένα τρόμο, ας πούμε, να σφυρίξεις τα φάουλ, όταν θα αφήσεις το σκληρό παιχνίδι ή όταν τον έρθει να το αφήσεις, πρέπει να τα αφήνεις και από τις δύο μεριές.
0: Ναι, σωστά. Έτσι. Σωστά.
2: Δηλαδή δεν λένε τώρα ζεστά αν ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Εγώ σου λέω σαν Παναθηναϊκός ότι ήταν, ότι δεν ήταν, ας πούμε, στο ΝΑΝ. Ο Ολυμπιακός λέει ότι ήταν, ας πούμε, τον ακούμπησε, ναι. Πρέπει να δώσει όμως και το αντίστοιχο στο ΝΑΝ, όταν δεν ξέρω αν το έχεις δει, το κέντρο του γηπέδου με τον Μπεζέκοφ, πρέπει να δώσεις στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα ίδια κριτήρια ουσιαστικά.
2: Του Ντέιβις που το βλέπουμε. Εμένα μου το, δηλαδή με τρελαίνει και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το είδα τη φάση του σουτ του Ντέιβις που ήταν το
1: μοναδικό που έβαλε.
2: Που κάνει το φάουλ.
1: Ναι, στο φόλο.
2: Που πάει, όχι, που του κάνει φάουλ και δεν μπαίνει και το σφυρίζει από έξω, στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Και πάει στο instant replay, πάει στο instant replay, δηλαδή αυτό εμένα με τρελαίνει. Δηλαδή το βλέπουν όλοι, το είδε και ο Ζέρβας, ας πούμε, ο δικός σας στο Sport FM και το παλικάρι το άλλο,
1: ξεχνά
2: το όνομα, το Ρομπομπόλης, μπράβο. Και γελάγανε όλοι και οι δύο, ας πούμε, και λέει, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην σφίξει αυτό. Πρέπει, δηλαδή, όπου τον αποφασίζει να σου δείξει, είτε να το πάμε στο The Physical Game, είτε να μην το πάμε, πρέπει να είναι κάτι σύντομο τώρα.
1: Είναι αυτό που λέω, και να αρχίσετε τα ίδια κριτήρια. Να είστε καλά.
2: Μπράβο, με τα ίδια κριτήρια. Και κάτι άλλο, sorry, ένα λεπτό. Αναφέρθηκε πάλι, δηλαδή, έχει αναφερθεί και άλλες φορές. Για το κόσμο του Βάκοβιτς στο Παρίσι.
0: Τα έχει εξηγήσει ο Φίλιππας αυτά, ρε παιδιά.
2: Ναι,
0: τα
2: αυτό είναι μύθος, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μύθος είναι, γιατί πριν από τα...
2: Ούτε έχει ζητήσει η Φίλιππας στην Βατσουλάνα, συγγνώμη, δηλαδή μην τα αναπαραγούμε σαν αυτό, Έλληνες.
0: Είχε εξηγήσει ο Φίλιππας που ήταν...
1: Έχει
0: σταματήσει το χρονόμετρο, έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα.
1: Μην λέγω τα 30 χρόνια πίσω, αλλά εντάξει.
2: Πήγανε στο Κάσα, πήγε να πάει στο Κάσα Μπαζελονά και δεν πήγε στο κόψε η ΦΥΠΑ. Δηλαδή, δεν παράγουμε σαν
1: Έλληνες
2: ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει κάτι τέτοιο.
0: Μπορούμε εμείς να σταματήσουμε κάποιον που θέλει να το πει.
1: Αυτό είναι
2: ότι... Όχι, δεν λέω για την απάντη.
0: Δεν γίνεται.
2: Όχι, γεια σας.
1: Γενικότερα εγώ λέω ότι αν είναι το πάμε φάση πέρυσι, πρόπερση, παραπρόπερση.
0: Γενικότερα εγώ έχω μια άποψη γενικότερα, την οποία δεν την εστερνίζονται πολύ. Ότι όταν παίζει μια ελληνική ομάδα, μάλιστα τελικό ενός μάτς και τα λοιπά, επειδή μας έχουν σφάξει εκατομμύρια φορές και με όλους τους τρόπους. Δηλαδή δεν θα λυπηθώ και τη Ρεάλ που πήρε ο Ολυμπιακός δύο σφυρίγματα, ρε φίλε.
2: Όχι, προς Θεού, ναι.
0: Έχεις φάξει, ή θα τρελαθώ επειδή ο Τούρκος μου έκανε αυτό ή μου έκανε εκείνο. Δεν τρελαίνομαι, ρε.
2: Πόσο ομάδα σου είπα, σε μια φάση που δηλαδή
0: δεν υπάρχει αυτό. Είναι ορισμένα πράγματα που τρελαίνομαι, δηλαδή λες, ρε φίλε.
2: Μα και αυτό, γι' αυτό τρελάθηκα τώρα, άσχετο να μου μπορεί από 30 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η φάση, δεν είναι γεννόμενο. Και κάτι τελευταίο, πώς βλέπετε το...
1: Τον Παναθηναϊκό
2: του
1: Νίστρουπ.
0: Να τον δούμε. Ξέρεις, καμιά φορά.
2: Όχι, εντάξει.
0: Τα στοιχεία μια φορά.
2: Μπορείς να τα ακόμα χωρίς τίποτα, αλλά.
0: Έρχεται ένα.
2: Σαν project, δηλαδή.
0: Έρχεται σαν project, είναι καταπληκτικό. Το έχω πει και στο Σταύρο εδώ και σε άλλους, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους που τον ξέρουν πολύ καλά κτλ. Το πρόβλημα με τον κάθε προπονητή, όχι με αυτόν, με τον οποιονδήποτε προπονητή, είναι τι θα ζητήσει, τι θα του δώσουν. Και πόσο θα τον αφήσουν.
1: Για μένα αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Δηλαδή έρχεται αυτός με τις
2: καλύτερες... Δεν νομίζω να κάνει την ίδια βλακία, δεν
0: έρχεται, μη λες ποτέ για κανέναν. Ναι.
1: Ειδικά όταν υπάρχει συσσωρευμένη απογοήτευση τόσο λεπτό.
0: Έρχεται ένας προπονητής που δεν το ξέρει κανένας. Πέδρο Μαρτίνς, στον Ολυμπιακό. Ποιος τον ήξερε, βέβαια. Είχε κάνει τώρα 2-3 πράγματα στην Πορτογαλία. Και του δίνουν αυτά που θέλει και κάνει 3 χρονιές φοβερές.
1: Να σου πω κάτι. βασικά του έχουν δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει το έργο του, ενώ την πρώτη χρονιά δεν έχει κατακτήσει κάτι. Που για Ολυμπιακό είναι σπάνιο αυτό.
0: Το ίδιο και με την Λίμπαρ. Έρχεται με την Λίμπαρ που ήταν συνήθως σε ομάδες που πήγαν να σωθούν, που πήγαν να κάνουν κτλ. Έχει ένα άστρο και παίρνει ένα ευρωπαϊκό πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Και ό,τι ζητάει του το δίνουν.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι...
2: Υποτίθεται και ο Παναθηναϊκός του δηλαδή.
0: Το υποτίθεται λύνει την κουβέντα. Το υποτίθεται. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν αυτό ζητήσει 10 πράγματα και του πάρουν τα 8, οκ. Άμα ζητήσει 10 και του πάρουν τα 2, δεν είναι οκ καθόλου.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έχει για αυτά που θέλει. Το ζητούμενο είναι να έχει το χρόνο για να δημιουργήσει αυτό που θέλει.
0: Θα έχει από την άποψη του κόσμου, θα έχει τον χρόνο.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν θα τον έχει, ρε φίλε.
1: Για μένα
0: είναι πολλά τα χρόνια τα συσσωρευμένα του μη πρωταθλήματος.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο κόσμος, αν δει ότι κάτι πάνε να δημιουργηθεί με έτσι, λογική, με ποδοσφαιρική νοοτροπία που να αρέσει τον κόσμο, που να βλέπει ότι όντως κάτι χτίζεται.
0: Ο Βαλβέρδε πώς ξεκίνησε.
1: Θα έχει.
0: Δηλαδή, ξεκίνησε με αποτυχία.
2: Εγώ πιστεύω ότι τον κόσμο θα έχει, παιδιά.
1: Αυτό λέω.
2: Εμείς τόσα χρόνια Παναθηναϊκή δεν βλέπουμε. Δηλαδή και πέρσι ήταν το αγώνα του. Δεν είναι ότι δεν πέσει το τάχημα, δεν είναι ότι δεν πέσει να πέσει την μπάλα.
1: Να είναι αυτό που λέμε τα αποτελέσματα, είναι να δεις τι
0: γίνεται. Αν ήταν η ομάδα μου στη θέση του Παναθηναϊκού, αυτό που θα με έκανε γεμάτο ήταν αν ξεκινώντας ένα καινούριο πρωτάθλημα με καινούριους παίκτες, με καινούριο προπονητή κτλ. Και πήγαινα στο γήπεδο γιατί το ευχαριστιόμουν, θα μου αρκούσε.
2: Μα και εμάς θα μας
0: θα μου αρκούσε πράγμα, κάτι
2: έχω
0: τέτοιο
2: να
0: για να δούμε πού θα το πάει στην πορεία κτλ. Τώρα αν περάσει ένας χρόνος, δεύτερος χρόνος και βλέπω ότι πάλι είναι αυτό, θα αρχίσει πάλι το κατηνιάσμα. Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Πάμε σε έναν ακόμα και μετά διαφημίσεις. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Δεν σας ακούσα από την αρχή σήμερα, παιδιά. Σας πρόλαβα τώρα.
0: Δεν λέγαμε τίποτα στην αρχή.
3: Δεν λέγασα, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω αν σχολιάσατε για
0: τον ταμπάκο. Για τον ταμπάκο λέγαμε.
3: Για τον ταμπάκο, εντάξει, μια χαρά, ωραία. Σήμερα θα έχει δουλειά ο ταμπάκος. Λοιπόν, αδιάκη πείσανε προπονητές. Εγώ νομίζω και πιστεύω ότι ένας προπονητής, όλοι άγνωστοι είναι προπονητές πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν είναι γνωστός, αλλά μέχρι να γίνει, έτσι. Πιστεύω ότι είναι το πρωτάθλημα και το... Α, είσαι και πρωτάθλημα θα πάει να παίξει ένας προπονητής. Και σε ποια ομάδα. Έτσι. Δηλαδή αυτός ο Νορβηγός, δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Δανός,
3: τέλος πάντων. Αυτός ο Δανός, δηλαδή, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι δουλειά έχει κάνει και τι... Πιστεύω, ξέρω πάντως ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί εκεί δουλεύουν.
0: Ναι, άμα δεν ξέρεις ρε φίλε όμως, μάθε πρώτα.
1: Όχι,
3: άλλο ρε μάμι λέω, ότι σε ποιο πρωτάθλημα και σε ποια ομάδα. Και όταν πώς το λέγανε την Μπαρτσελόνα, τότε ο Γκουαρδιόλα, πώς το λέγανε αυτό, ναι, τα πήγε εκεί άγνωστος ήταν.
1: Πώς το λέγανε.
3: Ναι, μεν σαν παίκτης, αλλά σαν προπονητής δεν ήξερε κανένα αυτό. Πήγε στην Μπαρτσελόνα που είχε μέσα το αφάγκατε.
1: Έχει, δεν είναι πώς το λένε, ήταν στην Κοπενχάγη, έχει πάρει δύο double,
0: έχει κάνει
1: σοβαρές πορείες στην Ευρώπη με την Κοπενχάγη, έχει αποκλείσει μεγάλες συλλόγους, ναι.
3: Στην Κοπενχάγη. Γιατί άλλο η Ελλάδα, το πρωτάθλημα της Ελλάδος και άλλο εκεί.
1: Η Κοπενχάγη, απλά να σου πω ότι στο Champions League Pro Link Face με την Κοπενχάγη είχε αποκλείσει κάτι Manchester United και Villarreal και τέτοια, με την Κοπενχάγη.
3: Με την Κοπενχάγη, σου μιλάω εγώ για χώρες τώρα και σου μιλάω για τη χώρα τη δική μας που εδώ και πιο πολλοί φίλοι είναι και προπονητές και προέδροι. Ότι θα, δηλαδή, ναι, έτσι δεν είναι, είχαμε λάθος.
1: Έτσι,
3: αν φωνάξεις πρόεδρε, προπονητή ή coach στο ψηλιά πλατεία θα γυρίσουν 15.
1: Ένα, αλλά είτε φέρεις από την Δανία, είτε φέρεις από την Ισπανία, είτε φέρεις από την Μοζαμβίκη, πάλι προπονητής θα είσαι.
3: Πιστεύω
1: ότι
3: ένας προπονητής για να φανεί πρέπει να βλέπει και το πρωτάθλημα που παίζει και την ομάδα που παίζει και γιατί πάει αυτή η ομάδα, έτσι, και αν έχει κάνει πρωταθλητισμό και αν και αν και αν και αν πολλά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω.
1: Απλά σας πω ότι ο Μπεντιλίμπα δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό.
3: Ακριβώς, δεν έκανε ποτέ, πήρε όμως ένα Europa, έτσι.
1: Και όχι, και πρωτά να πήρε.
0: Δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε.
3: Έτσι, όχι, δεν λέει.
0: Λέει για εμάς τους Έλληνες, για έναν Ισπανό προπονητή το ότι πήρε ένα Europa. Δεν λέει τίποτα.
3: Δεν λέει τίποτα, όντως. Για μας όμως λέει.
0: Για μας λέει, βέβαια.
3: Σίγουρα λέει, Μπάμπη το πρώτο παίρνει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, μια ελληνική ομάδα. Αλλά εγώ θα ρωτήσω κάτι για το χθεσινό το παιχνίδι στον μπάσκετ. Γιατί έχω ακούσει πολλά σήμερα και στο Βαγγέλη το πρωί και για αυτή τη διάρκεια της ημέρας. Θα ήθελα να μάθω, πού αδικεί το Παναθηναϊκός εχθές. Δεν πρόλαβα το σχολιασμό σα, δεν ξέρω τι αν έχετε πει.
0: Είμαστε
3: κάτι,
0: οι πιο αρμόδιοι, ρε φίλε. Δεν είμαστε.
3: Όχι, δεν σε μιλάω, δεν σε μιλάω αν είσαι σαν σου μιλάω σαν ένα φίλο που είναι στο παιχνίδι.
0: Ναι, δεν είμαστε πιο αρμόδιοι.
1: Εσύ το είδε στο παιχνίδι.
3: Ναι, το είδα όλο.
1: Τι άποψη έχει σημαντήσει.
3: Άποψη είχα ότι όταν μια ομάδα είναι 47-23 τα rebound, πιστεύω ότι και τα 20 είναι επιθετικά, ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα που έχει χάσει.
1: Βέβαια υπάρχουν και 29-5 βολές. Δηλαδή,
3: 29-5 βολές όμως δεν μπορούσαν να κοντάξουν τα rebound που έχουν χάσει. Γιατί 20 επιθέσεις παραπάνω, Σταύρο μου, είναι 20 επιθέσεις παραπάνω.
1: Σαφώς. Ο καθένας όμως παίρνει
0: μπορεί να το εξηγήσει
1: τα στατιστικά που θέλει.
0: Και να το εξηγήσει.
1: Έχει περισσότερα λάθη, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός.
3: 18.
1: Κατάλαβα να σου πω ότι. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί. Σαφώς ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, ειδικά μέχρι τα μέσα της τέλης περίοδου. Το είπαμε ότι ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
3: Και βρέθηκε ένας Μήτογλου, κάνει 4 τρίποντα και τον ξαναπαρεφέρνει, πάει στο παιχνίδι από το 2017.
1: Αλλά εσύ μας ρώτησες αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί και μετά λέμε για τα rebound, για τα τρίποντα.
3: Όχι, εγώ ρωτάω, και γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί σου λέω, όταν μια ομάδα έχει πάρει τα διπλάσια rebound από κάποιον άλλον και τα 20 είναι επιθετικά και ανανεώνει την επίθεση. Έτσι και παίζεις με στη ρακέτα. Σήμερα δεν είναι να βάλεις παραπάνω πολλέ. Να βάλεις παραπάνω φάουλ.
0: Να έχει εξαντληθεί. Να είστε καλά. Είστε καλά. Λοιπόν, πες μου να σου πω τα νούμερα γιατί θέλω να φύγω.
1: Μπάλα αφήσει.
0: Τι είναι, είναι Πέμπτη. Είναι μια μέρα πριν την Παρασκευή σήμερα.
1: Προ-Παρασκευή.
0: Προ-Παρασκευή. Για πες.
1: Λοιπόν, θέλω 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 28.
0: Ένα.
1: Κυρία Πόπη Κατσιράκη, αν διαβάζω σωστά. Πόπη Κατσιράκη 098 αριθμό του τηλεφώνου τη. Ο κύριος Αντζίδης Γιώργος, αν τον έχω διαβάσει σωστά, Αντζίδης Γιώργος 318 αριθμός τηλεφώνου του.
0: 5.
1: Λαβραντάκης Χριστόδουλος 149.
0: 25.
1: 25 είναι η κυρία Μετσοβίτη Γιάννα 417.
0: Και τελευταίος.
1: Λασιφιωτάκης Βασίλειος 684. Άρα Πόπη Κατσιράκη. Αντζίδης Γιώργος, Λαβραντάκης Χριστόδουλος, Μετσοβίτη Γιάννα και Λασιφιωτάκης Βασίλειος, οι πέντε τυχεροί που κερδίζουν τις πρώτες προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία την Κυριακή στο παγκρίτιο προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για αποφώνηση.

0: η ζωή και η ανάπαυση του κειμένου δούλου του Θεού Απόστολου. Και Άγιος ή ο Θεός μου πάντοτε είναι και Άγιος ο Θεός.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μισουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Μην ξεχνάτε, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα από τη Στοκχόλμη. Σωτηρίστα, ο Μπάκος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση.
1: Τσιζάνιο, διάβολο σωστό. Διάβολο σωστό, ιε Τσίπρα. Ιε

0: επιτυχώς.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Norgeland Horsens 1-1 που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
9: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
8: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
10: Λέμε τώρα, για να πάμε με τα νερά του. Θα πετάξεις πλακάκι για να σκοτώσεις τον παίχτη.
11: Μια και το αγόρασε αυτός.
12: Ο καλός.
13: Ψάχνει ομάδα ο Νέμερ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζερ που ψάχνει ομάδα, συγγνώμη, για τον Νέμες.
14: Να χαρώ με Ρακλίδες.
13: Γιατί φαίνεται εκεί, μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να τους βρουν οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
15: Και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντίνης Ντάν. Ζήτω. Ζήτω. Ζήτω. Ζήτω.
16: Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
17: Μα...
18: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαζαλό. Χαζαλό. Χαλαζόπλεο.
19: Ποιο εγχειρίστηκε?
20: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο. Να το βάλουμε στα σαρδά μας αυτό,
21: Βέβαια.
22: Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο.
23: Δεν ξαναβόσκω.
22: Προβοκάτσικο.
24: Πολύτε κοπάδι αποτελούμενο από 130 γίδια και 200 πρόβατα.
25: Ονειρός ο βλάχος.
26: Έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
27: Α, σοβαρολογούμε τώρα?
28: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
29: Ναι.
30: Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε εσείς.
7: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Ναι, θα το πω ειλικρινά, μ' άρεσε το τραγουδάκι, γι' αυτό δεν ξεκινούσα. Ναι, παντελόνα τα όμορφα, ωραία. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι πρωινό Παρασκευής, 5 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και στους 94,6 στη δική σας συχνότητα. Ο TJ Πάνος Ρήλος είναι στα αντέξ, τεχνική, μουσική επιμέλεια και οτιδήποτε χρειαστεί εδώ η παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω και στο πλευρό μου σήμερα, Brothers by Nikia, Βασίλης και Μιχαλάρας εδώ παρεάκι στο στούντιο. Έτσι θα πορευτούμε για τις επόμενες δύο ώρες. Χρονικό διάστημα που εσείς καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα. Με αστική χρέωση είναι η κλίση αυτή. Sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα, όλα όσα μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε εσείς το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σουηδία. Εγώ το παρακολούθησα και το ευχαριστήθηκα χθες από την αλήθεια. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. 2-2 η Ελλάδα στη Σουηδία. Σε ένα παιχνίδι που η Γαλανόλευκη προηγήθηκε στο σκορ, η Σουηδία έκανε ανατροπή, αλλά η εθνική μας είχε την τελευταία απάντηση, ισοφαρίζοντας το φινάλ. Ο Τσιμίκας και ο Μασούρας πέτυχαν τα δύο τερματά μας. Σε ένα παιχνίδι που για τα πρώτα 55 λεπτά η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και σε ένα παιχνίδι που είδαμε και ένα διαφορετικό σχηματισμό, είδαμε την εθνική να παίζει με 3-4-3. Ένα σχήμα το οποίο τη πάει. Γιατί έχει πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς η Εθνική Ελλάδος και έχει και παίχτες που ξέρουν, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή, χτες ο Μαυροπάνος στον άξονα της άμυνας στο κέντρο, ο Ρέτσος δεξιά του και ο Κουλιεράκης αριστερά, είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν την μπάλα, ξέρουν ποδόσφαιρο για κεντρική αμυντική. Βγήκε το σχηματισμός και οι ακραίοι ήταν καλοί. Τα πήγαν αρκετά καλά στις πτέρυγες της εθνικής ομάδας. Και γενικά είδαμε μια πολύ ωραία εικόνα που η ομάδα του Γιωβάνοβιτς έδειχνε ότι παίζει ένα επίσημο παιχνίδι. Εμένα αυτό μου φαινόταν, παρά ένα φιλικό μάτς απέναντι σε μια Σουηδία, σας τα έλεγα και χθες το πρωί, η οποία ετοιμάζει τις βαλίτσες της για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μουντιάλ. Πράγμα που δεν συμβαίνει δυστυχώς με εμάς. Όμως θετικά τα συμπεράσματα χθες. Καλό παιχνίδι. Στο 0-1 θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε και δεύτερο γκολ, ειδικά στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου με μεγάλες ευκαιρίες του Παυλίδη στο δοκάρι. Και αμέσως μετά του Τζόλι σε ένα σουτ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Γενικά μια βραδιά που δεν στέρισε κανείς και βάζουμε στην εξίσωση ότι δεν είχαμε και τους δύο παιχταράδες, τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα στο χθεσινό παιχνίδι που δίνουν άλλη οντότητα στην εθνική ομάδα με το απρόβλεπτο στο παιχνίδι τους. Λοιπόν, σ' άλλα νέα, έχουμε σήμερα το δεύτερο τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και γενικά όλα τα υπόλοιπα θέματα εδώ της επικαιρότητας που μας απασχολούν τη στιγμή που όσο πάει αδειάζει και η κλεψίδρα για τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μουντιάλ που αρχίζει την άλλη εβδομάδα στις 11 του μήνα συγκεκριμένα. Εδώ είμαστε να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Έχω το κλασικό δίλημα το πρωινό από τον Κώστα από τη Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Καλημέρα Βαγκολέ, Κασίγιας ή Βαντεσάρ. Θα πω Κασίγιας γιατί λόγω συμπάθειας και οι δύο τερματάρες ήταν. Απλά ο Ίκερ του είχα τρομερή συμπάθεια σαν παίχτη. Γι' αυτό και θα προτιμήσω αυτόν σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Καλό σου κουλ, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη Σάεκ. Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλό. Καλό Σαββατοκύριακο, λέω Λευτεράκη από Λάρισα. Για 5 γκολ ήταν χθες η Σουηδία. Αν παίζαμε πλήρης, κρίμα που θα λείπουμε από αυτό το Μουντιάλ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καιρό να παίξουμε μπάλα. Έτσι, μετά τον αποκλεισμό μας στα παιχνίδια που ακολούθησαν, η ομάδα βγάζει μια απογοήτευση. Χτες φάνηκε ότι το έχει αφήσει πίσω της αυτό και έβγαλε αντίδραση. Καλημέρα, καλώς σου παιδιά, Γιώργο Σιρακλάρα Έλιον. Πανούλη βάλει Μαντόνα. Οπα. Ο Ζαφίρης δείχνει ότι με τη σωστή ομάδα γύρω του είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο. Βαγγέλη, Γιάννης Παοκνίκια. Ναι, εγώ ποτέ δεν αμφισβητούσα την αξία του Ζαφίρη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος μπήκε στον ΠΑΟΚ από το Γενάρη και μετά που ήταν το κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, το κακό του φεγγάρι. Αλλά εδώ στην Ελλάδα ξέρεις, δεν θέλουμε και πολύ. Κατευθείαν Το βγάζουμε το συμπέρασμα. Εγώ θα σου πω τι λέμε το άλλο. Ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Τα ξέρουμε. Είμαστε σε αυτά. Είμαστε δεδομένο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάνα δύο μηνυματάκια και σιγά σιγά να πάμε μετά στα τηλεφωνήματά σας. Τι λέει εδώ. Μάλλον λάθος μήνυμα έστειλε εδώ ο φίλος μας. Καλημέρα, Λένια Τρεφέμ. Καλό που σου πούσε όλους με υγεία, με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Πανάθα από τον δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα, λέει αυτός που έκανε γιογιό, λέει το Βαγιανίδη, ο Αλή. Ο Μαυρούλη στο 2-1 τη Σουηδία με την Ελλάδα δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι ήθελε, λέει το Σάστρα στο δεύτερο μάτς με τη Μάλμε στα προγραμματικά του Λου πρόπερ στο καλοκαίρι. Τι αριστερή εξτρεμάρα είναι, λέει. Βελτιώθηκε πάρα πολύ και σχετικά προσιτό στη τιμή. Δεν ξέρω τι τιμή έχει, πάντως είναι το πρώτο βήμα του, είναι, δεν τον πιάνει με τίποτα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλώς ο Κυριακός στην παρέα από το Λίπστα τη Γερμανία, πα για έναν άρα ο Λέο Σωτήρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενεοδύρωνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, πάντα με υγεία, χάρη Σαέλ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα ο φίλος μας ο Κώστας. Ο Χριστόφορος λέει: καλημέρα, παιδιά. Πολλά να καύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα, Ομόνια Λευκοσίας. Στέλνει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Στάθης ο επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, πάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Βασίλη Μιχάλη και στην παρέα ψόφου δείκτη. Καλό Σαββατοκύριακο, Κωνσταντίνο, ο φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη από το Μόντι. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τζολάκης έχει ευθύνη σε κάποιο από τα γκολ που δέχτηκε? Όχι, δεν έχει ευθύνη. Δεν νομίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στον πάνω και στην παρέα σου. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Να ενημερώσω τον αγαπητό ηχολήπτη της καρδιάς μας ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθω με το φιλαράκι μου, το Γιουβαρλάκι, λέει, που τίνει να γίνει κορμί θανατηφόρο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τεράστιο μπιφ για το ποιο δείχνει μεγαλύτερο. Παναγιώτη Κερνάω, να ξέρει, λέει, και μην το πάρει ω δωροδοκία.
1: Με το καλό.
0: Με το καλό να πάτε, παιδιά, να περάσετε και καλά, να τα πιείτε και να προσέχετε. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλημέρα, Μαδάρα, Γρηγόρης από Πειρά, Ολυμπιακός. Και καλημέρα στο δίδυμο και σε όλη την παρέα. Τα διλήμματα είναι δύο και παντοτινά. Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, λέει, και μουσχαρίσια χοιρινή. Εντάξει, τώρα χειμωνιάτικα, πού μας γυρνάς τώρα πάλι πίσω στα μελομακάρονα και στους κουραμπιέδες? Μελομακάρονο. Και χοιρινή, εγώ προσωπικά. Τη μουσχαρίσια την αφήνω για τους ποιοτικούς. Την αφήνω για τους ποιοτικούς. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Ο Χάρης από Κιάρνα. Δεν ξέρω, ρε Χάρη, τι θα φταίει στον Αταμάν. Αταμάν είμαι. Ο Βαγγέλης είμαι. Τι ρώτα σε μένα, τι θα φταίει στον Αταμάν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό τρίμερο. Ευάγγελος 7 από Φάρσαλα. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα σε αυτό το κορμί, το θανατηφόρο και στο Περιστέρι. Καλημέρα, παιδες Glory, Glory Man United. Λέει ο Κώστας από το Άργος. Καλημέρα, καλώς ακούσω την παρέα, Βίκτορα Σπέραμα. Καλημέρα, λέει η Τσαρούχα πάλι σήμερα. Δεν νομίζω να μπει σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Τακάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Επίσης, λέει.
2: Μελομακάρονο με κουραμπιέ είναι, φίλε, σαν να λέμε Φεράρι με Οτομπιάνκι. Μόνο μελομακάρονο.
0: Α, είσαι δικός μου, ναι. Okay.
2: Και χοιρινή με μοσχαρίσια, εντάξει. Εμείς θέλουμε το λιπάκι. Είμαστε κυρινοί.
0: Έτσι.
2: Το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή έγινε ένας δώρος περί τα rebound για το παιχνίδι, σωστά έγινε ο δώρος. Και ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στη ρακέτα. Και ξέρεις, εκείνη την ώρα του παιχνιδιού λίγο η ένταση, λίγο λες να μην έχω δει καλά, να μην έχω κάνει. Μισό λεπτό. 18 στα 31 δίποντα Ολυμπιακός, 31 δίποντα στο σύνολο, 16 στα 35 Παναθηναϊκός. Πώς γίνεται αυτό? 4 δίποντα παραπάνω Παναθηναϊκός, δεν μπήκε στη ρακέτα όμως. 13 στα 31 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. 7 στα 28 Ολυμπιακός. 3 τρίποντα παραπάνω Παναθηναϊκός. Κοίτα να δεις, μεγάλη διαφορά, 3 τρίποντα. Οι άλλοι ήταν μέσα στη ρακέτα μας μόνο. Εμείς ήμασταν απ' έξω. Είχε ναρκοπέδιο μέσα, δεν μπαίναμε. Η διαφορά μας είναι 3 τρίποντα, παραπάνω εμείς, και στα δίποντα 4 παραπάνω εμείς. 17 επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός, επιθετικά.
0: Ναι.
2: 5 ο Παναθηναϊκός. 16 με 5. 11 η διαφορά μας. Για πάμε και σε κάτι άλλο που έχει το μπάσκετ μέσα, γιατί δεν έχει μόνο τα rebound. 7 κλεψίματα ο Ολυμπιακός, 9 ο Παναθηναϊκός. 2 παραπάνω. Να σβήσουμε 2 κατοχές λοιπόν από πάνω. Και να σβήσουμε και άλλες, γιατί έχει κι άλλο, υπάρχει κι άλλα στο μπάσκετ, κι άλλο πράγμα. Μισό λεπτό, γιατί
0: δεν έχω
2: και τα...
0: Κοιτάς τις σημειώσεις.
2: Δεν έχω τα γυαλιά μου.
0: Έχεις βγει σήμερα.
2: Μεγαλώσαμε, παιδιά, πάμε για τα πρώτα ίντα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λεψίματα, είπαμε. Α, 9 λάθη ο Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός. Μήπως να σβήσουμε και από εδώ 7 κατοχές.
0: Αυτό Σαλιαρέλη μου θυμίζει με τα σβήσματα.
2: Ναι.
0: Δεν χρωστάω, κύριε.
2: Ναι, τον πήραξε ο φωτογράφος, τον περάσανε για μπακάλι εκεί. Μόλις κατεβήκαν αυτά εκατομμύρια και του είπανε για χιλιάδες, τον πήραξε. Λοιπόν. Καλό είναι, εγώ δεν θα κατηγορήσω κάποια παιδιά που βγήκανε χτες και το είπανε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάτησε στη ρακέτα, δεν μπήκε πολύ στη ρακέτα και τα επιθετικά rebound. 31 αμυντικά rebound ο Ολυμπιακός. Τα επιθετικά rebound δεν γίνονται όλα πόντι. Ούτε οι ασίστοι, τα λάθη και τα κλεψίματα γίνονται όλα πόντι. Γίνεται ένα πράγμα άλλο όμως όλα πόντι, σχεδόν όλα πόντι. Σχεδόν. Οι βολές, οι οποίες είναι τεραστίων διαστάσεων, η μία ομάδα από την άλλη. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός, στον Παναθηναϊκό δεν υπήρξαν επαφές, γιατί μπήκε στη ρακέτα. Καλό είναι να κοιτάμε, αν έχουμε δει μόνο το παιχνίδι, να κοιτάμε και λίγο τη στατιστική, να ξαναδούμε το παιχνίδι πιο ήρεμα. Εγώ είπα τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερα τίποτα από τον Ολυμπιακό.
0: Έχει μουρλαθεί, έχει μουρλαθεί ο άλλος από τη Ρόδο. Έχει μουρλαθεί, μου έχει στείλει 40 μηνύματα. Δίνει δωρεάν διακοπές, κλείσε το γραφικό. Εντάξει, την προηγούμενη φορά που βγήκε, είχε στείλει και ο Λευτέρης από τον Ασπρόπυργο, κλείσε το γραφικό. Κατά τα άλλα, τρελαίνονται να βγαίνεις και μετά στέλνεις γραφικότητες. Για πες.
2: Ο Λευτέρης, ξέρεις με ποιο ψευδόνυμο έβγαινε για το Λευτέρης, είναι όπως εγώ. Από τους πρώτους. Καλά, εγώ είμαι από την πρώτη ώρα, από το πρώτο δελτίο, ας πούμε έτσι, από την πρώτη ώρα εκπομπής που ξεκίνησε ο σταθμός. Ο Λευτέρης έβγαινε σαν Τέξας.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι, Βιλκέλ, σε ένα μαχαίρα, στο συγχωρεμένο τον Μίτσο.
0: Ναι,
2: λοιπόν, να γίνει ένα καλό μάτς, γιατί οι ομάδες μας είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός ήταν πριν 2 χρόνια. Έχουν τεράστια μπάτζετ. Έχουν παιχταράδες. Και καλό είναι να τους αφήσουν να παίξουν μπάσκετ.
0: Έγινε, τα καρέ.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε, Αντρέας Κομενίδη.
0: Γεια σου, Αντρέα.
1: Λοιπόν, δύο τρία πραγματάκια μου κρατήσω για πολύ τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Επειδή πιστεύω ότι είμαστε πολύ περίεργοι οπαδοί γενικά στην Ελλάδα, ασχετά αν λέγεσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, γιατί μία μέρα σε ανεβάζω και την άλλη σε κατεβάζω, πιστεύω ότι είμαι από τους λίγους που δεν θέλω να γυρίσω ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Διότι, με το δικό μου το μυαλό, επειδή έχει φύγει σαν θρύλος και σαν άρχοντας από τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι σε μία-δύο αποτυχίες όλο και κάποιος θα βρεθεί, είτε να τον πει συνταξιούχο, είτε να τον πει ότι πέρασε μπογιά του, ότι χιλιαδύο. Και δεν πιστεύω ότι αξίζει αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με συγχωρείς φίλε, διαφωνώ. Διαφωνώ καθ' τα οριζόντια όπως θες. Δηλαδή το αν θα βρεθεί ένας γραφικός να πει την κουταμάρα του, δηλαδή αυτό θα εξετάσουμε για το αν γίνεται να έρθει πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος πίσω. Αν γίνεται, ο Παναθηναϊκός πρέπει να εξαντλήσει ό,τι πιθανότητα υπάρχει, γιατί είναι ό,τι πιο safe μπορώ να το πω τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να έρθει στον Παναθηναϊκό ένας προπονητής και να πει ότι θα του ξαναβάλει στις τράγες που λένε. Και θα μπορεί να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο ρόστερ.
1: Σίγουρα, εντάξει, μακάρι να γινόταν, απλά επειδή ξέρω ότι είμαστε λίγο περίεργοι σαν οπαδοί. Ότι τη μία μέρα σε λέω έτσι, την άλλη αλλιώς, την παραπάνω αλλιώς.
0: Δεν μιλάμε όμως, πώς ξαναδείς. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε, και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, εσύ το καταλαβαίνεις γιατί είπες ότι είναι ένας τρέλος και δεν θες να τσαλακωθεί όλο αυτό. Ότι δεν μιλάμε απλά τώρα εδώ πέρα για μια σχέση της σειράς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σε 13 χρόνια ήρθε εδώ πέρα και πήρε ένα δωμάτιο τρόπαια. Και μεταξύ αυτών 5 ευρωπαϊκά, δηλαδή δεν πρόκειται να επαναληφθεί ποτέ αυτό σε κανένα άθλημα σε 13 χρόνια που πήρε με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε δηλαδή για ένα μύθο. Έτσι.
1: Και κάτι έτσι τελευταίο για να μην σου κρατήσω και την γραμμή.
0: Ναι.
1: Κάθισα λίγο το βράδυ και είδα το ντοκιμαντέρ του.
0: Στο Θοδωράκι. Είδα και εγώ μεγάλο μέρος, να σου πω την αλήθεια, αλλά μετά κάποια στιγμή επειδή το παρατράβηξε στο τέλος.
1: Να σου πω, είδα, το μόνο που κρατάω εγώ το τελευταίο που είπε ο Γκούμας στο τελείωμα της εκπομπής περίπου, ότι πλέον
0: αυτό
1: δεν υπάρχουν σημαίες στην ομάδα.
0: Όταν δεν κάθονται πολλά χρόνια παίχτες στην ομάδα, πώς να υπάρχουν σημαίες.
1: Αυτό. Έρχονται 2 χρόνια, παίρνουν τα χρήματα, φεύγουν. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα ξαναπάρω. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Μας καλά.
0: Και 28 είναι. Τι κάνω.
3: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
4: Τι κάνετε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, φίλε. Να ξέρεις, είναι και 28.
4: Απλά, άμα είναι, θα πάω. Άμα δεν με πιάσει, πρέπει να
0: εντάξει,
4: θα
0: πάμε, ναι.
4: Ή το πολύ να φάμε το δελτίο να μας πει. Λοιπόν, ξέρω ότι ο Πάνος δεν θα τα αφήσει αυτό.
3: Δεν γίνεται τέτοιο πράγμα.
4: Λοιπόν, γρήγορα τώρα. Γιατί αποκλείεται να παίξει Τσαρούχα, ο Ράντορετς έπαιξε και στον ημιτελικό και στο τελικό.
0: Άλλο το Final Four,
4: Ορίστε.
0: Άλλο το Final Four. Στο Final Four είναι 8 διαιτητές όλοι και όλοι που είναι γίνονται διαιτητές.
4: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα είναι λάθος τώρα να βάλει καπάκι
4: δεύτερο μάτσο. Θα είναι λάθος, απλά λέω ότι δεν αποκλείεται τίποτα. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, είναι σωστό αυτό.
4: Αν και στην Τσαρούχα νομίζω ότι είναι πιο safe, τη βάζουν μόνο στο, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, σε παιχνίδια του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μέσα στο στο T-Center, τέλος πάντων δεν ορίζεται. Από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, μπορώ να κάνω και κάποιο λάθος.
0: Ορίζεται σε άλλα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, όχι με τον Ολυμπιακό.
4: Α, ναι. Αυτό εννοούσα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τώρα, σε αυτό που έλεγε ο Τάκης ο προηγούμενος, ήταν πάρα πολύ σωστή η ανάλυση, γιατί εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσουν λίγο τα στατιστικά και τα κοιτάω. Ήταν πάρα πολύ σωστή και παίρνοντας μία μόνο κατηγορία της στατιστικής δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Ούτε μόνο από τα φάουλ, ούτε μόνο από το... από τις βολές, ούτε μόνο από τα rebound, ούτε οτιδήποτε. Τέλος πάντων, τώρα νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε το τι έγινε. Το
0: έχουμε
4: ένα καινούριο παιχνίδι σήμερα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερος. Σίγουρα θα επιστρέψει ο Χουάντσο, νομίζω που όλοι το έχουμε πει και το ξέρουμε και όποιος ξέρει λίγο από μπάσκετ το καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο η δουλειά με τους αριθμούς που κάνει ο Χουάντσο, είναι πολύ μεγάλη δουλειά που κάνει που δεν φαίνεται στην ομάδα. Δεν αντικατοπτρίζεται σε νούμερα, αυτό εννοώ δεν φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
4: Θα δούμε. Πιστεύω να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να μην παρασυρθούν οι φίλοι που θα πάνε από τυχόν φάλσο σφυρίγματα, εγώ δεν θα πω με πρόθεση όχι, και να μείνουν συγκεντρωμένοι στον αγώνα, να υποστηρίζουν την ομάδα και στο τέλος του έλεγχου ο καλύτερος θα σκερδίσει. Αν είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός και αξίζει, θα σκερδίσει.
0: Έγινε φίλε.
4: Αυτά.
0: Έγινε. Το πρόλαβες μια χαρά. Ευχαριστώ.
5: Από τον Sky 100,3. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρά 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιελούσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απειθνεί ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει. Ο μπρος μου θα σε ξαναδώ.
19: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
6: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
23: Αλλά θα περάσουμε καλά.
24: Καλησπέρα.
25: Με ακούτε.
24: Βεβαίως.
25: Γιώργο,
1: Πολύ καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος έφυγε.
1: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
3: Όπως σου λέω,
1: όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
2: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
1: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
2: Ο Κώστας είμαι.
1: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
2: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
1: Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
2: Αλλαγής Κιτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
23: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
23: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
2: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
24: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στην... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
25: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
2: Πάμε.
26: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
2: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
27: Ναι, αυτό είναι τα σοβαρά.
2: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
27: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
2: Υπάρχουν.
27: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
2: Κλείστης.
27: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
2: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
27: Δεξιώσεις.
2: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
28: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
2: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
26: Oh, αμάν.
2: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
27: Βέβαια.
2: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
26: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
2: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
26: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
2: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακολουθούν πολύ.
26: Πώς το πες αυτό?
2: Παρακολουθούν πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
29: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
2: Έπεσε, το χάσαμε.
30: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
29: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
2: Έπεσε, το χάσαμε.
22: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, ακούμε κάποιες από τις στιγμές που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Ο Πενιρλή βάζει ένα άλλο ερώτημα, φίλε.
1: Το οποίο είναι
0: μελαχρινή ξανθιά. Εγώ λέω ότι σε αυτό είναι καταπερίσταση. Είναι καταπερίσταση. Εγώ προσωπικά δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Και άμα είναι με μελαχρινή
1: ξανθιά. Εμείς συζητάμε για κατσαρίδες, βέβαια.
0: Για κατσαρίδες, θα μιλήσουμε ανώμαλοι είμαστε. Λοιπόν, κάνα δύο μηνύματα και συνεχίζουμε με γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εμφάνιση. Κάτσε να ανοίξει, ναι. Από την Εθνική χθες που έδειξε όμως και την στενοκεφαλιά του Γιωβάνοβιτς που επιμένει σε κουρμπέλι μασούρα με η Εθνική με σοβαρό πρόβλημα στα δεξιά της άμυνας και με τραγικό Παυλίδη, λέει εδώ ο Γιώργος. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα τα θετικά από χθες από τα αρνητικά. Καλημέρα, Βάγκο, και πάνω σας κυνηγά Ευρωλίγκα, η ΟΚ, ο Λιόλιος, Τσαρούχα, ο Μποντιρόγκα, ο Μαρινάκης, ο Καγκάτσης, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Στο Βόλιο πήρα το πρωτάθλημα, σας κυνηγάει κανείς μάλλον, λέει ο Βαγγέλης, αναφερόμενος στους φίλους του Παναθηναϊκού. Ανάλυση παραλήρημα, λέει ο τύπος, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, παιδιά, το ζήτημα είναι ένα, γεμιστά με κοιμά ή σκέτα με ρύζι. Εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη.
1: Ναι.
0: Τα γεμιστά είναι με κοιμά. Τα γεμιστά γινόντουσαν με ρύζι, τότε μετά την κατοχή που ο κόσμος δεν είχε χρήματα για κοιμά. Έτσι. Και έτσι καθιερώθηκε. Διότι υπήρχε φτώχεια. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, ας το παλικάρι στον αέρα. Καλά τα λέει, ο Δημήτρης. Ένα έχω να πω σήμερα. Συγχαρητήρια στον Τάκαρο από την Πάτρα γιατί κατέρευσε κάθε δικαιολογία. Έτσι είναι το μπάσκετ. Όσοι κατέχουν τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Μαδάρα. Βαγγέλη, πιστεύει ότι θα κάνουμε καμία μεταγραφή μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς? Ενώ ένα δεκαδάτο να κλείσουμε τρύπα. Για τον Παναθηναϊκό, λες. Ναι, θα κάνει μεταγραφές. Καλημέρα, ο καλύτερος Νίκος Πανά θα περιστέρει. Πάμε για την νίκη σήμερα. Καλημέρα, αγόρια. Το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Δεν είναι να διαβάσω δυνατά, ρε Κωνσταντίνε. Στο τέλος μου το γράφεις κιόλας. Θα με κάψεις εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γιάννης, από την
0: Παιδεία. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον πάνω, καλημέρα και στα παιδιά εκεί πέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Ωραία Εθνική χθες, καλή ομάδα, καλή μπαλά.
0: Ωραία εμφάνιση. Ωραία εμφάνιση. Και ωραία και η φανέλα ωραία αυτή.
2: Η φανέλα ωραία.
0: Φανέλα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία η φανέλα.
0: Είναι ρετρό η εμφάνισή μας, δηλαδή παραπέμπει σε ATS σε τέτοια φάση.
2: Αντίδας είναι ή
0: Αντίδας. Απλά έχει το παραδοσιακό, το ωραίο, το σηματολογότυπο το παλιό.
2: Ήταν πολύ ωραία και το χρώμα το μπλε ήταν πάλι πολύ ωραίο, ήταν πολύ πολύ ωραίο.
0: Όχι, εμένα είχε καιρό να μου αρέσει τόσο πολύ εμφάνιση.
2: Και αυτή η διχρωμία στο τσάκι, άσπρο μπλε, ήταν πολύ ωραίο.
0: Έλληνες είμαστε. Τι θα βάλουμε. Μοβ θα βάλουμε.
2: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ο Τάκης καλά τα είπε. Ένας Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο μέτριο, στο δεύτερο πολύ καλός. Αν τον αφήνανε θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Αν και σήμερα δεν τον αφήσουν να παίξουν μπάσκετ οι διαιτητές, πιστεύω ότι το παιχνίδι δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Εντάξει, μην κάνουμε τις προβλέψεις τώρα.
2: Είναι στα κάγκελα ο κόσμος, Βαγγέλη. Είναι στα κάγκελα. Και το λέμε γιατί στον Ολυμπιακό τον σβρώχουν κάπως στην Ευρωλίγκα. Τα βλέπεις.
0: Ας περιμένουμε να δούμε και μετά να κρίνουμε, ρε φίλε.
2: Θα σκυλιάσουν οι δικοί μας σήμερα, θα παίξουνε. Αλλά δεν θα μας αφήσουνε. Ας το παίξει 50-50. Όχι 90-10 όπως έπαιξε προχθές.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε μου κάτι άλλο.
0: Κόλλογε, οκ. Okay. Έγινε.
2: Με υγεία στον κόσμο και καλή εβδομάδα που έχετε.
0: Εγώ αυτό που είπα, φιλαράκο μου, λες καλημέρα, με συγχωρείς Βαγγελάκη, αλλά τα γεμιστά είναι, λέει, με κοιμά για τους πινάλες. Όχι, φιλαράκη, εγώ αυτό που είπα μου το έχει πει παλιός. Μου το έχει πει μεγάλος ηλικία άνθρωπος αυτό που είπα. Ότι μου λέει δεν είχαν λεφτά, μου λέει, για να βάλουν κοιμά τότε, μου λέει. Γι' αυτό τα βγάλανε ορφανά, μου λέει. Τι νόμιζες. Τώρα τι να σου πω. Πινάλες, τι πινάλες δηλαδή. Όποιος διαφωνεί μαζί σου είναι πινάλας. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Παγκό.
0: Έλα, ρε φίλε, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι. Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα.
3: Να σου πω, ο Καρέτσος τι είχε εσύ χθες?
0: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Νομίζω κάποια ενόχληση και κάποιο ψιλοτραυματισμό και τέτοια, κάτσε να ψάξω κιόλας.
3: Οκ, οκ. Μ' αρέσει πολύ η ομάδα. Πω, πω, πω. πάρα πολύ μου αρέσει η ομάδα, τη χαίρομαι. Λοιπόν, λίγο για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
3: Έχω τελείως διαφορετική άποψη, ρε Βαγγέλη.
0: Ρίξτε την, αδερφέ, όλες οι απόψεις εδώ ακούγονται. Πάμε.
3: Ναι, θα σου πω και θέλω και τη γνώμη σου.
0: Ναι.
3: Εκτός κι αν μου ξέφυγαν μερικά. Πέρα από το φάουλ, ας πούμε, στον Ντέιβις, που ήταν καλάθι και φάουλ, που ήταν όλο φάνερο.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι το Παναθηναϊκό δεν μας αδίκησε, ρε εσύ. Ιδιαίτερα δηλαδή η διαιτησία. Εγώ δεν το έδωσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε με την Βαλένθια δεν το έδωσε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη, τα φάουλ που έγιναν στον Ολυμπιακό ήταν σχεδόν όλα φάουλ, ρε εσύ. Ήταν σχεδόν όλα φάουλ. Τι να κάνουμε. Το παιχνίδι το χάσαμε, νομίζω, από την αιμονή του Αταμάν σε ένα παίχτη ο οποίος δεν ήταν στη μέρα του.
0: Ναι, και που το έδωσε και λάθος στα τελευταία σου εκεί, ενώ έβλεπε ότι δεν το είχε.
3: Ακριβώς. Εκεί νομίζω το χάσαμε το παιχνίδι, εσύ, όχι στα φάουλ τώρα.
0: Στον Αφιένα βλέπω ότι είχε ο Καρέτσας ένα τραυματισμό πριν κάμε 20 μέρες.
3: Α, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Όχι.
3: Οκ, πάλι καλά. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί το χάσαμε το φάουλ, εσύ. Μην αδικούμε τώρα δηλαδή τον εαυτό μας και μιλάμε τώρα ότι πάλι για διαιτησίες και τέτοια. Η διαιτησία μας έσφαξε στη Γυρολίκα, μας έσφαξε με την Βαλένθια ολοφάνερα. Δεν το συζητώ.
0: Κοίταξε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε και όταν πέρασε και μπροστά με ένα πόντο, έχασε και δύο επιθέσεις, εσύ, να διευρύνει το.
3: Ακριβώς, δηλαδή. Εμείς το χάσαμε το παιχνίδι. Μόνοι μας το χάσαμε το παιχνίδι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά η παραπάνω κουβέντα προέκυψε, φίλε, εκεί στη φάση του Ναν με τον Φουρνιέ. Διότι, ρε παιδί μου, εκεί αυτό το σφύριγμα παραπάνω, ας πούμε, προκάλεσε.
3: Δεν το συζητώ.
0: Διότι είναι 75-73 και το δίνει εύκολα, ας πούμε, το φάουλ και λες εκεί, ρε παιδί μου, ας το να παιχτεί. Ας νικήσει ο πίσω, ναι. Να νικήσει.
3: Βέβαια, να κάνω εδώ και το δικηγόρο του διαβόλου πάλι.
0: Ναι.
3: Το είδα από μια άλλη γωνία. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν η λήψη έτσι, ούτως ώστε έβγαινε το συμπέρασμα ότι του κατεβάζει το χέρι του Φουρνιέ. Και από την άλλη γωνία φαίνεται ότι ήταν φάουλ. Δεν ξέρω. Εκ πρώτης όψεως δηλαδή και στο παιχνίδι, εντάξει, σηκώθηκα όρθιος. Να πούμε, λέω, τι έδωσε τώρα να πούμε.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Και δεν το λέω μόνο για αυτή τη φάση. Το λέω γενικά. Στον μπάσκετ δεν είναι όλες οι επαφές φάουλ. Δηλαδή το να πας να μαρκάρεις τον αντίπαλο και να τον αγγίξεις το στήθος με το χέρι. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να παίξει μπάσκετ χωρίς να μην ακουμπήσει τον άλλον. Είναι ένα άθλημα επαφών χαρακτηριστικό. Δηλαδή σε αυτή τη φάση ο Ναν κάνει αυτό το άγγιγμα στο στήθος

0: Τώρα όμως όχι ότι μας έσφαξε η διαιτησία. Μην τα λέμε αυτά, μόνοι μας. Και η Ντέβι δεν ήταν στη μέρα του άνθρωπος καθόλου. Δηλαδή ήταν, δεν έχω δει χειρότερο. Βέβαια ήταν καλός στην άμυνα. Η αλήθεια είναι αυτή, ήταν καλός στην άμυνα. Εντάξει ρε παιδάκι μου τώρα, μην επιμένεις ένα μπέκ. Που ρίχνει, που βαράει τούβλα να πούμε. Πρέπει να κάνει κέρμπολ. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Άντε, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει όταν κάποιος μιλάει να τον ακούμε προσεκτικά και να μην το γράφουμε εκεί που, εν πάση περιπτώσει. Λέει εδώ πέρα ο κύριος. Νομίζω ότι είσαι και ψευτράκος, λέει, όταν λες ότι διαβάζω όλα τα μηνύματα, τουλάχιστον μην το λες. Σε μήνυμα που μου στέλνει το live. Να επαναλάβω λοιπόν το εισαγωγικό μου κάθε πρωί. Και όπου διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εσείς καταλέγεσαι στο live σε ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε. Ψευτράκος εσύ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Έλα.
1: Καλώς το να.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ας λέμε.
3: Γεια σας, ρε μάγκες. Καλά, το τελευταίο σαρδάμ είναι το καλύτερο από όλα, έτσι.
1: Ποιο,
3: αυτό που έπαιξε πριν από λίγο, αυτό που έπαιξε από 5 λεπτά. Mm-hmm. Είναι το καλύτερο, νομίζω, είναι το πιο απολαυστικό. Παιδιά, εμένα με βρήκε πολύ σύμφωνο. Εγώ, Γιώργος, Ολυμπιακός, έτσι. Με βρήκε πολύ σύμφωνο. Με βρίσκει σύμφωνο. Παναθηναϊκός που μίλησε πριν από λίγο, mm-hmm. τελείως αντικειμενικά, mm-hmm. όσο και να θέλω, όσο και να είμαι Ολυμπιακός, το βλέπω ως φίλαθλο στο παιχνίδι.
1: Ωραία.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που δυναμώνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, πραγματικά χαίρομαι πολύ. Με καλύπτει τελείως και προτείνω σε όλο τον κόσμο να το διαβάσει το άρθρο του Ρομπόλη σήμερα για τον μπάσκετ, στο site. Μέχρι πριν από λίγο ξημερώματα ήταν πρώτο άρθρο.
1: Η Θεσσαλονίκη έρχεται, λέει, αλλά δέχτηκε σε μια μέρα αυτό, λέει, για τον Ρόμπο.
3: Ναι. Εκπληκτικό άρθρο και πραγματικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να χάνουμε και λίγο εκτός έδρας. Δεν θα πέσει ο ουρανός, δηλαδή θα γίνει
1: εγώ,
3: ένα
1: πολύ. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ειλικρινά το μ' άκουσα που το λέω τώρα στις τελευταίες μέρες και το λέω με απόλυτη ειλικρινία. Δεν θα με χαλάει καθόλου να μοιράζεται το πρωτάθλημα κάθε χρόνο να το παίρνει κι άλλος. Καθόλου, απολύτως.
3: Και έχουμε κακομάθει.
1: Προς όφελος θα είναι και των αιώνιων αυτό, πίστεψέ με. Προς όφελος τους θα είναι.
3: Ακριβώς.
1: Να ξεκαβαλήσουν λίγο.
3: Και όπως έλεγε και ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος σε μια εκπομπή
1: ναι.
3: πριν από κάποιες μέρες, οι άλλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, όχι τόσο, αλλά Ισπανοί, όταν στο δικό τους πρωτάθλημα σκίζονται, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο.
3: Εμείς έχουμε κακομάθει. Πάμε να παίξουμε Euroliga ξεκούραστη.
1: Τώρα για πήγαινε, παίξε Αλεξάνδριο και Πηλέα και μετά από τρεις μέρες Euroliga εκτός έδρας.
3: Ναι, θα τώρα, γαλάτα. Για του χρόνου.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό
3: μέχρι
1: εννοώ.
3: Τώρα κάναμε βόλτα, έτσι. Ερχότανε στο Λαύριο, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, παίζανε και κακώς δεν παίζανε με τα δεύτερα, απλώς δοκιμάζανε συστήματα, κάνανε γερές προπονήσεις. Ξεκούραστα δηλαδή. Τώρα όμως αρχίζουν και σφίγγουν λίγο οι... Μη λέμε τώρα.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Πες τα γάλατα που ακούγεται.
3: Πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Συμφωνώ. Και ας
3: είμαστε έτοιμοι να χάνουμε ρε παιδιά. Και να πω και κάτι έτσι να γελάσουμε.
1: Βεβαίως.
3: Πόσους αγώνες έχουμε να χάσουμε στο ΆΚΑ.
1: Δεν ξέρω φίλε.
3: 15, 18, δεν θυμάμαι πραγματικά.
1: Όχι ρε, δεν γίνεται αυτό, για το ελληνικό πρωτάθλημα έχεις χάσει.
2: Δεν έχεις αυτό το κλωσό.
1: Α, την Ευρωλίγκα.
2: Θα χάσεις το
3: πιο Ευρωλίγκα νομίζω η 11 ή 15. Είναι γραμμένο
1: είναι σύνολο,
3: το
1: είναι σύνολο αυτό, δεν είναι μόνο στο ΑΚΑ.
3: Σύνολο είναι, 11 σύνολο. Ή 15 αγώνες.
1: Είναι σύνολο νομίζω 11 ή 12 είναι, σύνολο στην Ευρωλίγκα.
3: 12, στο ΑΚΑ.
1: Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα
3: όμως. Τι σας κάνει να πιστεύετε ρε Βάζελη ότι θα χάσουμε σήμερα.
1: Είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Έγινε.
3: Έγινε.
1: Καλά,
3: καλά.
1: Γεια. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το μήνυμα εδώ πέρα που λέει το διαχρονικό ερώτημα, ειδικά για μας άνω των 40 ετών. Λέει είναι ένα. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, τι θα απαντούσες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
4: Εγώ.
1: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
4: Εδώ είμαι αυτός. Μιχάλης, νέα μάκρη, κουκολμπιακός και όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχήν με τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι διφορούμενα, είναι σαν το βυθία στο μαντίο των Δελφών.
1: Ναι.
4: Εμείς αυτό το ξαφνίσεις μεταχρινές το λέγαμε άμα θέλαμε να πειράξουμε κάποιον. Ό,τι και να μας έλεγε του λέγαμε μετά ότι δεν μιλάμε για αυτό που νομίζει αλλά για κάτι άλλο. Πάμε παρακάτω.

0: Ναι. Λοιπόν, τώρα τα γεμιστά είναι με ρύζι. Εντάξει, άστο τώρα.
1: Εντάξει, φάτα με ρύζι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Πού μεγάλωσες τώρα εσύ.
1: Φάτα με ρύζι εσύ τους λέω, ρε. Φάτα με ρύζι τελείωνε. Φάτα με ρύζι.
0: Λοιπόν, τα δύο προηγούμενα τηλέφωνα ήταν ο άστο. Γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε τρελαθεί. Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Δηλαδή, μας το δείχνουν, εγώ δεν βγήκα την πρώτη μέρα, έτσι, γιατί δεν είχα γνώμη εκείνη την ώρα. Όταν είδαμε τη φάση του φάουλ, γιατί εκεί σταθήκαν όλοι για το μεγάλο έγκλημα, στο 73-75 στον ΝΑΝ, λοιπόν, όταν την είδαμε από την άλλη μεριά, φαίνεται καθαρά ότι είναι φάουλ. Δεν είναι στήθος, είναι ακριβώς στον αγώνα από τη μέσα μεριά. Τουλάχιστον εμείς αυτό είδαμε με τα μάτια μας. Και επειδή έχω μάθει να πιστεύω στα μάτια μου, λοιπόν, αυτό είδα. Χώριο την μπάλα εκείνη την ώρα πάει στο...
1: Αυτό το πλάνο, αυτό το πλάνο που είδες εσύ από τη θέση που βρισκόταν η κυρία Τσαρούχα που υπέδειξε το σφύριγμα, το βλέπε?
0: Θα σου πω κάτι...
1: Δεν το βλέπε.
0: Τώρα.
1: Δεν το βλέπε. Α, εγώ να δεχτώ σε δεύτερο χρόνο ότι από αυτό που είδες εσύ μετά, ότι όπως λες εσύ που διαφωνούμε και ξέρεις ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό να διαφωνούμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά σου λέω ότι η διαιτητής από εκεί που έκανε την υπόδειξη δεν είχε αυτό το πλάνο που είδες εσύ.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Πώς έδωσε ένα τόσο εύκολο φάουλ σε εκείνο το σημείο, λέω εγώ λοιπόν.
0: Ωραία, να σου απαντήσω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Επειδή έχω φορέσει ο τσάκι και έχω βγει μέσα στα γήπεδα. Αυτό που βλέπει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο δεν το βλέπει στην τηλεόραση. Ο διαιτητής στο γήπεδο βλέπει πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση και από το καλύτερο replay. Λοιπόν.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα αναδολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ, κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και ανώ των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
13: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
14: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
13: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη,
15: Μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλώς ελπίζω να έχουμε φτάσει στο τέλος και αυτής της εργάσιμης εβδομάδας για τον περισσότερο τουλάχιστον κόσμο. Πρωινό Παρασκευής της 5ης μέρας του μήνα Ιούνιου. Πρωινό που σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM, στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί για να δούμε και σήμερα έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Ό,τι καταγράψαμε τις προηγούμενες τελευταίες ώρες της θεσινής μέρας και τι αναμένουμε από εδώ και πέρα. Σε μια περίοδο βέβαια που το τι αναμένουμε είναι σχετικό, γιατί μεταγραφική περίοδος είναι, περίοδος προγραμματισμού είναι, άρα ισχύει πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν εξελίξεις και από εκεί που δεν το περιμένουμε. Άλλωστε γενικότερα αναμένουμε, γιατί όλες οι ομάδες βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, στο στάδιο του προγραμματισμού, και βρίσκονται μάλιστα στο πολύ αρχικό τους τέτοιο στάδιο. Άρα έχουμε λογικά μπροστά μας ακόμη να περιμένουμε αρκετές έτσι κινήσεις για να καταγράψουμε. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Καλά και ομαλά να ολοκληρωθεί, καλά και ομαλά να σας οδηγήσει έτσι στο Σαββατοκυριακό. Σαββατοκυριακό, οπότε έτσι παίρνω μια πρώτη ενημέρωση με θερμοκρασίες που μπορεί να στείλουν κόσμο, εάν το θέλει ο κόσμος, εννοώ, στις παραλίες. Κάποιες έτσι μεμονωμένες βροχές και πάλι αναμένονται, κυρίως τα ορεινά. Νομίζω έτσι θα πάμε γενικότερα από εδώ και πέρα. Ό,τι και να έχετε στο πρόγραμμά σας, ό,τι και να έχετε προγραμματίσει για το Σαββατοκυριακό, μακάρι πρώτα και κύρια ομαλά να εξελιχθεί η σημερινή ημέρα για να μπορέσετε έτσι χωρίς απρόοπτα να το υλοποιήσετε από αύριο. Από αθλητική τοπική επικαιρότητα, είχαμε χθες την σημαντική, όπως αναμενόταν, Γενική Συνέλευση της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Βγήκαν όπως αναμενόταν κάποια περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το θέμα και την ενδεχόμενη, για την ώρα παραμένει ενδεχόμενη αλλά με πολύ καλές πιθανότητες βέβαια, συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα. Έχουμε σήμερα ανάλογης σημασίας, αν και με διαφορετικά τα δεδομένα και πιο ξεκάθαρα πολύ περισσότερο, Γενική Συνέλευση στην Ανόρθωση. Εδώ τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και 2-3 μέρες με την ανάληψη από σήμερα και επίσημα νέας διοίκησης. Με τα γραφικά ψάχνουμε ακόμη την πρώτη μεγάλη έτσι ιστορία, ηχηρή αν θέλετε, του φετινού καλοκαιριού, και εξακολουθούμε να είμαστε σε ένα σκηνικό με περισσότερες για την ώρα της αποχωρήσης, φυσιολογικό θα μπορούσε να πει κάποιος, πριν από τις προσθήκες. Η Πάφος είχε χθες έτσι έντονη κινητικότητα στο ρεπορτάζ της, αλλά παραλαμβάνω με αποχωρήσεις παιχτών. Έχουμε μπάσκετ απόψε, τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Σε επίπεδο φιλικών αναμετρήσεων, ισόπαλη χθες η εθνική μας, ισόπαλη η εθνική Ελλάδα. Συνεχίζονται και σήμερα κάποια φιλικά, γιατί όλο ένα και πλησιάζουμε στο Μουντιάλ ερχόμενη εβδομάδα, η έναρξη στις 11 Ιουνίου. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Πρώτος και σήμερα μας καλημέρισε ο πράσινος κυνηγός, και εμάς και όπως πάντα τους ανατολικούς του Γασιμπίν. Δεν είδα κάτι που σας γράφει για να έχω άποψη, άλλωστε αυτό το διάστημα μας ενδιαφέρει ο προγραμματισμός, σημειώνει. Εντάξει, φιλικά είναι και να δεις, δεν είναι για τους προπονητές, είναι τα φιλικά. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Μήνυμα από τον 997, ουσιάζει καλημέρα, εμείς τον καλημερίζουμε. Ράβε ξύλωνε κύριε Κύρζη, γράφει δεν μαθαίνεις. Δεν ξέρω που αποσκοπεί, ενώ που απευθύνεται και με ποια αφορμή. αν είναι σε αποχωρήσεις, αν είναι σε αλλαγές, απλά λάβε υπόψη φίλε, γιατί έτσι κατά καιρούς με τα μηνύματά σου ήσουν και εσύ μέσα σε αυτούς που όχι άδικα αποθέωνε τον κύριο Λωσάδα. Δεν γίνεται να υπάρχουν κινήσεις αποχωρήσεων εάν είναι για παίχτες που γράφουμε, χωρίς να είναι η σύμφωνη γνώμη του προπονητή. Θα δούμε στη συνέχεια. Μας καλημερίζει επίσης ο 576. Καλημέρα, γράφει σε όλους. Νέα εποχή στην ομάδα μας. Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή και υπομονή μόνο από ελ. Μήνυμα και από τον 333. Συγγνώμη που γελώ, αλλά πριν από λίγο λέει στη Λεμεσό των Παραλιακών, λίγο έλειψε να τρακάρει τον πεζό, αν αντιλαμβάνομαι με βάση το μήνυμα. Συνάδελφο Χρήστο Ζαβόρ, μας δημιουργήσεις τώρα κενό φίλε. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα έτσι τα θέματα της επικαιρότητας, πώς προβάλλονται στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλους.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα κυριαρχεί φυσιολογικά ρεπορτάζ από ΕΛΤΑ χθεσινά τη συνέλευση. Σε εφημερίδα Super Sport, αυτή τη φορά κάτι βγαίνει, γράφει ο τίτλος. Γενική συνέλευση αγκαλιάστηκε από τους μετόχους με ρεκόρ προσέλευσης. Παρουσιάστηκαν σημαντικές λεπτομέρειες της επικείμενης συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Λιασίμ. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Δεν γινόταν να λείπει. Ρεπορτάζ Ομόνιας για τη χθεσινή εξέλιξη και την υπογραφή νέου συμβολέου με τον Φώτη Κίτσο. Εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ελλαδίδη Μπακ έδειξε ο Χένικ Μπέρκ. Παραμονή του Ντιόν. Εξέλιξη επίσης χθεσινή στην ανόρθωση. Τομές στο ρόστερ του. Τίτλος και ρεπορτάζ για τον Άρη. Αναμένεται να είναι ένα ρόστερ με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το φετινό. Γερές βάσεις για το αύριο. Ρεπορτάζ Απόλλωνα και εδώ σε σχέση με τον σχεδιασμό και το τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα στην ΑΕΛ το σχετικό ρεπορτάζ. Ο χορός των αποχωρήσεων, είπαμε χθες η Πάφος είχε έντονη κινητικότητα, σε αυτό το ρεπορτάζ πάει ο τίτλος και ΑΕΚ επιμένει για τον Πανκόφ, θυμάστε την ιστορία έτσι που βγήκε τις προηγούμενες μέρες και με την αντίδραση από την ομάδα του Ύψωνα. Συνεχίζει το χτίσιμο, είναι το ρεπορτάζ για το φιλικό της εθνικής μας και την ισοπαλία χθες 1-1 με την Σλοβενία. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ, με τίτλο «Προσεκτικά και μεθοδικά το κύριο θέμα έχει να κάνει με ρεπορτάζ Ομόνιας». Μπέρκ Ταραβουλούζης μελετούν διεξοδικά τους υποψήφιους παίκτες που έχουν ενώπιόν τους. Ώρα μεταγραφών για την ΑΕΚ. Μόνο η περίπτωση Πόνς παραμένει ανοιχτή από τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ. Νέα εποχή είναι τίτλος για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης και τα σημερινά της συνέλευσης. Στην ΑΕΛ συνεχίζουν δουλειά για προσθήκες. Απόλλωνας το ξεκαθάρισμα έγινε, ξεκινά το χτίσιμο. Πάφος FC, 5 παίκτες αποτελούν ήδη παρελθόν. Άρης, έπονται οι επόμενες ανακοινώσεις παίκτων. Πάμε στο ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Καμία βιασύνη γράφει για τις επόμενες κινήσεις. Το ρεπορτάζ από ΕΛ στην τελευταία σελίδα. Μακροχρόνια η συμφωνία με τον επενδυτή. Πλάνο για τα επόμενα 40 χρόνια και η δημιουργία νέας εταιρείας. Και ισοπαλία στη Λουμπλιάνα για το ρεπορτάζ της εθνικής μας. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Από ΕΛ στο κύριο θέμα, έμαθαν τα πλάνα, αναλύθηκε το περίγραμμα συζητήσεων με το επενδυτικό σχήμα. Σε άλλα ρεπορτάζ, Απόλλωνας, η πόρτα είναι ανοιχτή και για είσοδο για τις προσθήκες που αναμένονται. Τον γουστάρει και θα τον περιμένει για τον Κίτσο, την Ομόνια και την ανανέωση της συνεργασίας τους, και ενώ είναι ακόμη στο στάδιο της αποθεραπείας ο παίκτης. Ανανεώσεις, εκκρεμότητα και πρώτες προσθήκες στα τελευταία νέα στην ΑΕΚ. Πάνε για τα επόμενα βήματα στην Πάφο μετά τις αποχωρήσεις. Είναι στο προσκήνιο, παραμένει το θέμα του προπονητή και περιμένουμε. Ελπίζουν σε περισσότερα για την ανόρθωση αυτά τα διοικητικά. Μένει ο Ντιόν η εξέλιξη στο αγωνιστικό κομμάτι. Με πρόσημο θετικό για την εθνική μας και την ισοπαλία 1-1 χθες στην Σλοβενία. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Πέρασε το τεστ χαρακτήρα, γράφει ο τίτλος στην πρώτη σελίδα. Για την εθνική μας, θετικό το πρόσημο στη Λουμπλιάνα. Χαμόγελα για το περίγραμμα συμφωνίας με τον Σάβα Λιασί, ρεπορτάζ από ΕΛ. Πάμε στην, στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Νέο συμβόλαιο και ενίσχυση για τον Παπαϊωάννου. Τεχνικός διευθυντής του Απόλλωνα οδεύει προς ανανέωση με τους Αντωνιάδη και Καπαρτίνα, ενισχύουν το τμήμα σκάουτινγκ. Κράμα εμπειρίας και δίψας για το επόμενο βήμα. Ρεπορτάζ ΑΕΛ. Στόχος η δημιουργία ρόστερ με ισορροπία, προσωπικότητες και νοοτροπία πρωταθλητισμού. Ρεπορτάζ Ομόνοιας με αυξημένο μπάτζετ για το όνειρο σε σχέση και με τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Παπασταύρου. Μισάνοιχτη πόρτα για τον Γιόβετιτς, για το ρεπορτάζ του Άρη ο τίτλος. Και Πάφος FC, τέλος δανεισμών ανοιχτό του Λέλε, κλείνει μέτωπα με δανεικού. Το όνομα του Βραζιλιάνου παραμένει στο επίκεντρο των αποφάσεων για τη νέα σεζόν. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Πρωτού μπούμε έτσι στη θεματολογία μας, θυμίζω το διαγωνισμό μας. Τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, κληρώνουμε τον μεγάλο τυχερό ή την μεγάλη τυχερή που θα κερδίσει το ταξιδιωτικό πακέτο που θα είναι για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένα δώρο σε συνεργασία και φέτος με το ταξιδιωτικό γραφείο CU Travel. 1.600 ευρώ συνολική αξία του πακέτου. Με αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για τα δύο άτομα σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive. Πολλά άλλα για τα οποία μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Εύκολος και απλός ο τρόπος με τον οποίο διεκδικείτε αυτό το μοναδικό δώρο. Με μηνύματα στο 2950 CU Charm, ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, και είστε στην κλήρωση και εννοείται όσα περισσότερα μηνύματα θέλει να στείλει κάποιος, τόσες περισσότερες και οι συμμετοχές στην κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας, όπως είπα, στην εκπομπή Pressing. Πάμε, κάνουμε αρχή από το ρεπορτάζ από ΕΛ. Όπως αναμενόταν, παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χθεσινή Γενική Συνέλευση. Χαρακτηρίστηκε και ως άδικα ως η πιο σημαντική κρίσιμη των τελευταίων χρόνων. Και αυτό γιατί αναμενόταν η παρουσίαση των δεδομένων μέχρι αυτή την στιγμή στην προσπάθεια για τελική συμφωνία, για επίτευξη τελικής συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σαβαλιασής. Η κυρία Τζόρτσια Παναγιώτου, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής που διαπραγματεύεται με τον κύριο Λιασί, έδωσε κάποια στοιχεία περισσότερα, εξήγησε ουσιαστικά το περίγραμμα της συμφωνίας, η οποία προβλέπει δημιουργία νέας εταιρείας, μια συμφωνία σε χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Από εκεί και πέρα, μια προσπάθεια στα επόμενα, με βάση τον σχεδιασμό βέβαια και το τι θα φέρει αυτή η συμφωνία, εάν και εφόσον στο τέλος φτάσουμε, όπως είπαμε και πριν, στο τελικό στάδιο και στην υπογραφή της συμφωνίας, προβλέπει ότι σε ένα χρονικό διάστημα περίπου της επόμενης δεκαετίας το συνολικό χρέος θα μειωθεί κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι στα 37 με βάση στοιχεία που αναφέρθηκαν χτες, ενώ υπάρχει και ένα έλλειμμα από τη φετινή περίοδο στα 6 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια με το που προκύπτει οριστική συμφωνία θα διοχετευτεί από την πλευρά του επενδυτικού σχήματος. Δεν προβλέπονται αλλαγές σε ονομασίες ανεξάρτητα από οποιασδήποτε χορηγικές συμφωνίες. Όπως αναφέρθηκε επίσης, δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται άμεσα η όλη διαδικασία, οι επαφές και οι συζητήσεις. Θα χρειαστεί περίπου ένα διάστημα 3 ακόμη μηνών για να καταλήξουν, και αν και εφόσον δεν υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο. Δόθηκαν επίσης έτσι στοιχεία σε σχέση με τη δομή αυτής της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί, το είδος των επενδυτών, το πώς θα εισραίουν κεφάλαια. Σε όλα αυτά ήταν αυτό που τόνισε και η κυρία Παναγιώτου αλλά και ο πρόεδρος της εταιρείας Χάρης Φωτίου στη δική του έτσι λογοδοσία, στον απολογισμό, ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Γι' αυτό άλλωστε και ο κύριος Φωτίου ήταν έντονος για μία ακόμη φορά σε σχέση με το επόμενο πολύ δύσκολο, όπως είπε, χρονικό διάστημα στον αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτήρισε, που δίνει η διοίκηση σε σχέση με το τι έχει να αντιμετωπίσει, τις υποχρεώσεις τις άμεσες και τις υποθέσεις που έχει ενώπιον της. Επίσης, από όλα όσα βγαίνουν υπό μορφή πληροφόρησης, θυμίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης αποχωρούν μετά το αρχικό στάδιο από τις γενικές συνελεύσεις. Ανανεώθηκε η συμφωνία με τον μεγάλο χορηγό, την εταιρεία Στίχημαν, μέχρι το 2030. Και στον απολογισμό του ο κύριος Φωτίου έκανε λόγο για προσλήψεις διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικού διευθυντή, δύο σκάουτερ. Όπως βγήκε από τις πληροφορίες στη συνέχεια, φαίνεται να είναι κοντά η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ σε συμφωνία με τεχνικό διευθυντή. Ποδοσφαιριστές τεχνικό επιτελείο πληρωμένοι μέχρι το Μάρτιο. Όσοι βρίσκονται στο επίπεδο μισθών κάτω των 6.000 έχουν πληρωθεί και τον Απρίλιο. 4.700.000 ευρώ έχει πληρώσει από την ημέρα που έχει αναλάβει την Προεδρία η Διοίκηση Χαριφωτίου σε υποχρεώσεις που αφορούσαν ποδοσφαιριστές, προπονητές, προσωπικό, αποχώρηση από την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα, πληροφορία που βγήκε είναι ότι έγινε πρόταση, δεν υπάρχει συμφωνία, πρόταση στον Ιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος έχει με βάση την εκδίκαση της υπόθεσης του να παίρνει 450.000 ευρώ. Του έγινε πρόταση για καταβολή 320.000 ευρώ άμεσα και το υπόλοιπο ποσό σε διακανονισμό και προφανώς αναμένεται η απάντησή του. Χθες, θυμίζω, ανακοινώθηκε και η συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών προς τον Νούνο Μωράης. Πέραν από όσα βγήκαν και λέχθηκαν στην χθεσινή Γενική Συνέλευση, είχαμε χθες αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, και ένα δημοσίευμα από Ελλάδα που έκανε αναφορά στον Κύπριο προπονητή Ηλία Χαραλάμπους και ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για την περίπτωσή του και ότι η απάντησή του ήταν αρνητικά. Προκύπτει μια ενημέρωση από την ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα δημοσιεύματα αυτά. Ο ΑΠΟΕΛ εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία σε σχέση με την επιλογή του επόμενου προπονητή με κατηδίαν συναντήσεις. Με όσους προπονητές προχώρησε σε επαφή, σε κανέναν δεν έγινε καμία πρόταση και κανένας δεν αρνήθηκε να συνομιλήσει. Ακριβώς το αντίθετο, όλοι είπαν ότι είναι έτοιμοι τους να συζητήσουν με το ΑΠΟΕΛ. Από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ πάμε στη σημερινή Γενική Εκλογική. Εκλογική βέβαια δεν θα είναι της ανόρθωσης. Εκλογική δεν θα είναι γιατί έχουν ξεκαθαρίσει τα δεδομένα από τις προηγούμενες μέρες όταν έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Είναι γνωστό σήμερα ότι ομαλά θα γίνει κάτι σαν παράδοση παραλαβή της διοίκησης, της απερχόμενης πλέον διοίκησης Κυριάκου Πραστίτη και της νέας διοίκησης με πρόεδρο τον Τίνο του Μαζί, αναπληρωτή πρόεδρο τον κύριο Σάβα Κουμή, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του συνδυασμού που σχηματίστηκε. Θυμίζω τις υπόλοιπες θέσεις: αντιπρόεδροι Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης και Λούκας Κούσιος, εκτελεστικός σύμβουλος και γενικός γραμματέας ο Σωτήρης Φλουρέντζου και οικονομικός σύμβουλος ο Σάβας Παπαθωμάς. Θα ξεκαθαρίσει επίσης από 7 υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί μία ακόμη θέση διοικητικού συμβούλου, την οποία διεκδικούν Στέφανος Καραολής, Δημήτρης Ζωγράφος, Παναγιώτης Δημητριάδης, Κυριάκος Χατζηγιάνγκου, Άρης Χατζησωτήρης, Φώτος Κίκυλος και Ανδρέας Ανδρέου. Αναμένουμε να δούμε τι θα λεχθεί στη λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και πολύ περισσότερο τι μπορεί να λεχθεί από τη νέα πλέον διοίκηση που αναλαμβάνει την ανόρθωση και επίσημα από σήμερα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Ισοπαλία 1-1 χθες για την εθνική μας ομάδα των ανδρών σε φιλικό στην Σλοβενία, στη Λουμπλιάνα, με την αντίστοιχη εθνική ομάδα της χώρας. Προηγηθήκαμε στο 7ο λεπτό με τον Μαρίνο Τζονί. Στο 61ο λεπτό μείναμε με παίχτη λιγότερο. Ο Παναγιώτης Ανδρέου αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και λίγο αργότερα Οι Σλοβαίνοι ισοφάρισαν. Ο κύριος Μάντζιος παρέδαξε την ομάδα με Φαμπιάνο, Σίκη, Σέλη, Λαΐφη, Μαλεκίδη, Παναγιώτη Ανδρέου, Χαραλάμπους, Κάστανο, Τσονί, Γεωργίου, Πίτα και Πίτα. Έκανε τις πρώτες του κινήσεις στο 57ο λεπτό, βάζοντας τον Κωστή στη θέση του Χαραλάμπους και τον Κακουλή στη θέση του Τζονί. Ακολούθως 72ο λεπτό πέρασαν Χρήστου στη θέση του Σταύρου Γεωργίου, ο Χάμπος Κυριάκου στη θέση του Πίτα και λίγο αργότερα 85ο λεπτό ο Σατσάς αντικατέστησε τον Σίκη και ο Ναούμ τον Κάστανο. Για τον Ανδρέα Χρήστου και τον Γιώργο Ναούμου που αγωνίστηκαν ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν και η πρώτη συμμετοχή, ήταν τον τεπούτο τους με την εθνική ομάδα των ανδρών. Έμεινε ικανοποιημένος ο κύριος Μάντζιος στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Μίλησε για γενικά καλή εμφάνιση. Πρώτο ημίχρονο, είπε, ελέγξαμε καλύτερα το ρυθμό παρά την κατοχή που είχε ο αντίπαλος. Δεν μας απείλησε ιδιαίτερα. Σκοράραμε. Αν ήμασταν καλύτεροι σε κάποιες τελικές μας αποφάσεις, θα μπορούσαμε να γίνουμε και πιο απειλητικοί. Συγγνώμη. Στάθηκε στην αποβολή που άλλαξε το πλάνο νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Τα παιδιά, είπε, κατέθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και τους αξίζουν. Συγχαρητήρια. Τώρα πρέπει να δούμε κάποια λάθη που έγιναν, να τα διορθώσουμε, κάποιες αδυναμίες, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο. Έχουμε βέβαια ένα ακόμη φιλικό πριν από αυτά, σε αυτό το διάστημα, την Κυριακή. Η Εθνική σήμερα θα προπονηθεί στις 11 τώρα το πρωί στη Σλοβενία και στις 4:30 θα αναχωρήσει από τη Σλοβενία με προορισμό το Λίχτενστάιν για το παιχνίδι της Κυριακής, ένα ακόμη φιλικό στις 4 το απόγευμα. Φιλικά αρκετά βέβαια αυτές τις μέρες, κυρίως και για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Χθες βράδυ είχε φιλικό και η Ελλάδα, έμεινε στην ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Σουηδία εκτός έδρας. Προηγήθηκε με τον Τσιμίκα η Ελλάδα στο 10ο λεπτό. Στο 53ο και στο 61ο με Γιόκερες και Νίλσεν οι Σουηδοί σκόραραν και πήραν το προβάδισμα και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας ισοφάρισε για την Ελλάδα. Ισπανία-Ιράκ 1-1 χθες βράδυ, ενώ ήττα είχαμε για τη Γαλλία που έχασε από την αχτή Elephantos 2 με 2-1.

0: Πάμε στην Ελλάδα. Δεύτερος τελικός σήμερα για το πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Για το δεύτερο παιχνίδι, 1-0 θυμίζω προηγείται στις νίκες ο Ολυμπιακός, αξιοποιώντας την έδρα του στον πρώτο τελικό. Το απόψινό παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού αρχίζει στις 9. Θα το ακούσετε βέβαια ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕ. Από τη διεθνή επικαιρότητα, η είδηση βέβαια, η εξέλιξη αν θέλετε, έστω και αναμενόμενη, που ξεχωρίζει τις τελευταίες ώρες, η επισημοποίηση της έναρξης συνεργασίας της Λίβερπουλ με τον Ισπανό προπονητή Άντωνι Ιραόλα. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες από την πρώτη στιγμή που βγήκε προς τα έξω ότι αποχωρεί ο κύριος Σλότ, ότι θα διακόψει δηλαδή τη συνεργασία η Λίβερπουλ μαζί του. Το όνομα του Άντωνι Ιραόλα ήταν το πρώτο και το μοναδικό νομίζω που έπαιξε έτσι έντονα από το ξεκίνημα, και χθες βράδυ η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άντωνι Ιραόλα, του 43χρονου Ισπανού προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Κάνει και αυτό το πολύ πλέον μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα, εξαργυρώνοντας, θα μπορούσε να πει κάποιος, ειδικά τη φετινή σεζόν, την πολύ καλή παρουσία της Μπόρμουθ με τον Ιραόλα στον πάγκο της. Η Μπόρμουθ που δερμάτισε στην 6η θέση του πρωταθλήματος και κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Σχετικό και το μήνυμα του Μάριου 532 μετά την πολύ, με την πολύ καλή μέρα του, την οποία πολύ ανταποδίδω. Καλώς όρισες Άντωνι Ιραόλα, γράφει, μια νέα εποχή αρχίζει στους Reds. Και με αυτό, και έχοντας φτάσει πλέον στα 30 λεπτά μετά τις 7, συμπληρώνουμε πρώτο ημίωρο, πάμε πρώτο διαφημιστικό και με Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες, dimitriusstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
9: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
10: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
7: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
11: Αντιλιακό έβαλες!
12: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
13: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
7: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Ο Άλαν Μάλερ γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αγγλίας που αποβάλλεται σε διεθνή αγώνα μεταξύ Ιουγκοσλαβίας και Αγγλίας. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στη Φλωρεντία στις 5 Ιουνίου 1968 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άλαν Μάλερ είπαμε, αυτός, ναι. Τελικό αποτέλεσμα, νίκη των Ιουγκοσλάβων με 1-0.

0: Πραγματικά δεν το περίμενα όμως.
1: Τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Δύο πράγματα δεν περίμενα. Όχι μάλλον. Δεν περίμενα. Τι ακούμε, ρωτάω.
1: Τι ακούτε, ένα μήνυμα.
0: Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, το εγώ χτυπώ την πόρτα σου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
1: Με τι μεγαλώσατε, ρε.
0: Τι ακούμε.
1: Τι ακούμε. Σε παρακαλώ.
0: Θέλω να ξεπεράσουμε και τους.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα και στους λαϊκούς.
0: Έχω μια ανυποψία αντί είναι γιατί από τι εμπνεύστηκες.
1: Του πόρεθε.
0: Και βάλε το εγώ χτυπώ την πόρτα σου.
1: Έχεις υποψία.
0: Έχω, ναι.
1: Θες να την πεις στον αέρα.
0: Εύλογη.
1: Εύλογη.
0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Ξέρω, εν τούτο που με προβληματίζει.
1: Μην το πεις. Αν είναι να βάμε ένα πρόστιμο.
0: Ναι, περίμενε. Να ρωτήσω να το πάρω έτσι γυριστά που λέμε. Είναι όντως εμπνευσμένο από κάτι που έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες.
1: Τι έγινε τις τελευταίες ώρες. Επειδή...
0: Ρωτώ.
1: Όχι.
0: Για παράδειγμα, εδώ ας πούμε στέλνει το πρώτο δύστιχο, νομίζω αφιέρωσε το Μάρκες τον Απόλλων. Μα ο Μάρκες τον Απόλλων δεν χτύπησε την πόρτα να επιστρέψει.
1: Υπήρχαν εδώ... πολλοί όμως που χτύπησαν πόρτες για να επιστρέψει.
0: Αχ, τώρα μιλάς, άρκεψε και μιλάς.
1: Υπήρχαν πολλοί.
0: Άρα το νόημα του.
1: Έχοντα, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
0: Επήρε φορά το.
1: Εντάξει, αντιλαμβανόμενοι ότι τα πράγματα είναι προς ένα μονόδρομο.
0: Άρα σωστά,
1: κατευθυνόμενα.
0: Άρα σωστά υπέθεσα ότι από κάτι χειροπιαστών των τελευταίων ωρών εμπνεύστηκε στο εγώ χτυπώ την πόρτα.
1: Ήρθαν και χτύπησαν μια πόρτα.
0: Είναι επιστροφή ουσιαστικά. Εντάξει.
1: Η πόρτα αυτή θα άνοιγε. Να ανοίξει. Αλλά πώς.
0: Στο τέλος του τραγουδίου το νόημα τι είναι, ότι ανοίγει, έτσι.
1: Ανοίγει η πόρτα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ανοίγει.
0: Κάτω από κάποιου όρου.
1: Βεβαίως. Δηλαδή δεν ανοίγει. Α, ήρθε, έλα μέσα.
0: Ναι, έλα να σε εδώ τώρα.
1: Πού ήσουν.
0: Πού ήσουν.
1: Μάλιστα. Πριν που ήσουν, γιατί έφυγες. Και τώρα που έρχεσαι, πώς ξανάρχεσαι. Δηλαδή, παιδιά, είναι από τη ζωή βγάλμενα αυτά. Καταρχήν, να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ανάμεσα στους στιχουργούς, αν δεν είναι ο μείζον στιχουργός του συγκεκριμένου άσματος, είναι ο Μπάμπης ο Μπακάλης. Το παρατσούκλι του Μπάμπη του Μπακάλη είναι κουβάς.
0: Κουβάς. Άρα κάποιοι πήγαν κουβά.
1: Δηλαδή, αν έχεις
0: και
1: πάει
0: μετά
1: κουβά.
0: Επιστρέψαν.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Γιώργο.
0: Έχω εγώ. Έχω εγώ. Δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι. Για την εκτίμηση μου.
1: Εντάξει.
0: Ότι εμπνεύστηκες.
1: Okay.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, είπαμε.
0: Καλημέρα,
1: είπαμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα.
0: Είναι το 84, λέει. Δεν ξέρω αν έπρεπε να ξέρω το τραγούδι.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία το πώς μεγάλωσε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Ακόμα και το 84.
0: Απλά ένα διαχρονικό το εγώ χτυπώ την πόρτα σου. Η επιστροφή του ασώτου, όπως υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι του Μητροπάνου, είναι διαχρονικό θέμα. Ή βγαρμένο από τη ζωή και εμπνευσμένοι πολλοί από αυτήν την.
1: Έχουν καταπιαστεί πολύ
0: στοιχείο.
1: Με αυτή τη θεματική στιχουργία.
0: Τώρα, αν είχαμε τις τελευταίες ώρες και πού είχαμε, σε ποιον τομέα ή σε ποιο δεδομένα, κάποιον που επιστρέφει κάπου και χτυπά την πόρτα, οκ, ήρθα, κατάλαβα το λάθος μου κατά κάποιον τρόπο.
1: Ας το κοιτάξει ο καθένας αυτό.
0: Ναι, τούτο.
1: Είναι κατά περίπτωση.
0: Ναι, αφήνουμε το στην κρίση του λαού.
1: Εμείς δώσαμε το κόνσεπτ.
0: Ναι. Για να δώσω ακόμα έναν κλειδί, το αφήνουμε στην κρίση του κυρίαρχου λαού.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτός που θα στείλει τον. Έχει ήδη στείλει κάτι τύπου σαν τον 333 στον Εύρο. Και καμώνονται. Κάτι περαστική.
0: Όχι, δεν.
1: Καμώνονται, κύριε Γιώργο, ότι συμμετέχουν και σε συνεδρίες ΔΜΕΚ. Υψηλού επίπεδου.
0: Άιντε.
1: Αλλά άστα αυτά είναι εσωτερικά.
0: Επίσης ο Μάρκετ λέει 87, όπως πάει θα το μετανιώσει. Εντάξει, τώρα θα το μετανιώσει. Να του βάλουμε είτε εγώ χτυπώ την πόρτα σου, είτε κάτι άλλο, να δούμε τι θα βρούμε. Αλλά για την ώρα ναι. Δεν είναι από τον Μάρκετ εμπνευσμένη η επιλογή του Μιχάλη σήμερα.
1: Χτυπήσαν και άλλες πόρτες.
0: Ψάξετε άλλα ονόματα.
1: Άλλες πόρτες.
0: Όχι ξένα. Όχι ξένα ονόματα.
1: Μπορεί να είναι η πόρτα του προπονητή της Εθνικής Σλοβενίας.
0: Νομίζω να
1: εμπνεύστηκες. Μετά το χτεσινό που του κάναμε.
0: Νομίζω να εμπνεύστηκες που τον το πράγμα.
1: Μπορεί να
0: νοίζω
1: χτυπάει...
0: στην Ομόνια.
1: Όπα.
0: Αν δεν μου το ρε παιδιά. Με ακούμε ότι είναι να πάει στη Σερβία, να πάει να χτυπήσω στην Ομόνια τώρα.
1: Χτυπάει η πόρτα της Ομόνιας από
0: τον Λοΐζου. Έρχεται ο Λοΐζου πίσω. Όχι. Για να μην σας βάζω τώρα σε... Να κάτσετε στο τρυπάκι να βρείτε και να στείλετε. Η έμπνευση του Μιχάλη, και νομίζω είμαι σίγουρος πλέον, η έμπνευση του Μιχάλη δεν είναι κάτι που, για κάτι που θα γίνει. Είναι για κάτι που έγινε. Εντάξει.
1: Και που μπορεί να ξαναγίνει.
0: Καλά,
1: οι πόρτες χτυπάνε συνέχεια.
0: Καλά, οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν.
1: Αυτό λέμε.
0: Είπαμε, σας το είπα τι μας έλεγαν εμάς παλιά. Ο σταθμός έχει πόρτα είναι μπροστά, η πόρτα είναι πίσω. Άμα θέλει, δεν είναι όποιος θέλει.
1: Καταλάβεις, άμα είναι καλό το τραγούδι, τι εφόδιο για συζήτηση είναι.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Μιλάμε τώρα για.
0: Του κυρίαρχου πράσινου λαού.
1: Την πόρτα.
0: Όλος ο λαός, όλων των χρωμάτων είναι κυρίαρχος.
1: Ο λαός είναι κυρίαρχος σε όλες τις αποχρώσεις του.
0: Ναι. Εξάλλου και οι αρμόδιοι, οι πολιτικοί, ξέρω εγώ, για τον κυρίαρχο λαό που βασκίζουν. Μπαν.
1: Τώρα γιατί το έκανε πολιτικό το θέμα.
0: Όχι, είπα και οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί και όλοι. Τι είναι από άλλο.
1: Μ' άκουσε εμένα να κάνω το
0: βράδυ. Όχι, και εμένα μπουλαλό. Επειδή για τον κυρίαρχο. Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: Κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Μάλιστα.
1: Να είχατε μια ωραία βραδιά και ένα ωραίο ξημέρωμα και σήμερα. Για να είστε εδώ μαζί μας στο αβύθιστο αεροπλανοφόρο, τον FM και στέρεο.
0: Να επιχειρήσω να παίξω έτσι κάτι ελαφρά από κάτω. Μετά το εγώ χτυπώ την πόρτα σου.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος το Δωρόθεος.
0: Και ποιος?
1: Δωρόθεος.
0: Δωρόθεος.
1: Να είναι καλά. Να μας βλέπει. Πάμε. Ταξίδι στο χρόνο, κύριε Γιώργο. Μπείτε μέσα στην χρονοκάψουλα του Sport FM 95 για να πάμε.
0: Ακούει ο χορηγός. Υποψήφιος χορηγός.
1: Ναι, ακόμα χτυπάνε πόρτες για χορηγό, αλλά δεν ανοίγει.
0: Είπαμε, ταξίδι καμία. Συνδέεται με το χορηγό που ενδιαφέρθηκε.
1: Εντάξει,
0: μας ακούει, μα να πηγαίνετε.
1: 1646 γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, κύριε Γιώργο. Η οποία ήταν ένα εξαιρετικό μυαλό από την Ιταλία μεριά, νομίζω Φλωρεντινή. Η οποία ήταν και η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ, κύριε Γιώργο. Μα γιατί μη διάς. Σου δίνω τις γνώσεις μου δωρεάν.
0: Παίρνω μηνύματα σε σχέση με τι προσπαθούν να ερμηνεύσουν το ποιος χτυπά την πόρτα μας.
1: Πες, ναι. Πες τους. Όχι, δεν θα τους πεις. Θα τους εξηγήσεις περιφραστικά.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζω.
0: Βέβαια.
1: 1723 γεννιέται ο Βρετανός οικονομολόγος Άνταμ Σμιθ, κύριε Γιώργο. Ο Άνταμ Σμιθ, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για μια σειρά από έργα και δημοσιεύσεις του, όπως ο Πλούτος των Εθνών.
0: Μάλιστα.
1: Και για την πεποίθηση ότι η αόρατη χειρ είναι αυτή η οποία θα κάνει, θα ζυγίζει πάντα τα πράγματα εντός της αγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Με άλλα λόγια, ήταν ο πατέρας του φιλελευθερισμού. 1825 δολοφονείται στην Ακρόπολη ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
0: Στην Ακρόπολη.
1: Από τον συνάδελφο.
0: Ποιος συνάδελφο.
1: Τον Κούρα. Δεν ξέρετε αυτά.
0: Όχι,
1: ελληνικό το χέρι θέση. Που τον έφαγε.
0: Δεν θέλω να πάρω θέση.
1: Ελληνικό το χέρι που τον έφαγε. Το άλλοτε πορτοπαλί καρό του ο Γκούρας τον έφαγε. Το λέω και το δηλώνω. 1878 γεννιέται ο Φραντσίσκο Πάντσο Βίγια. Πατέρας του Νταβίτ Βίγια.
0: Α, που τώρα μιλάς. Τώρα μιλάς να καταλάβουμε. Μάλιστα.
1: Μεξικανός επαναστάτης. Με μεγάλη ιστορία. 1882 γεννιέται ο Ιγκόρ Στραβίνσκι. Μεγάλος συνθέτης. Ξεκινάει το 1883 το πρώτο ταξίδι από το Orient Express. Από το Παρίσι μάλλον το Orient Express.
0: Το 1800... φρέσκο. Εμείναμε στα 800.
1: Είναι ωραία. 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ποιητάρα, θεατρική συγγραφάρα.

0: 1984, η πρωθυπουργός της Ινδίας Ίντιρα Γκάντι διατάσσει επίθεση στο Χρυσό Ναό, τόπος λατρείας των Σιχ.
1: Μάλιστα. Είναι οι Σιχ που την σκοτώσαμε, ναι. Ναι.
0: 2000, κύριε Γιώργο, ο Μπιλ Κλίντον.
1: Αλλά
0: γίνεται ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που μιλά
1: στη... Μετάτσα. Α, νομίζω ότι ήταν το...
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό ήταν λίγο πιο πριν.
1: Ναι.
0: Μιλά στη Ρωσική... Μετά μιλά. Μιλά στη Ρωσική Βουλή. Αυτά.
1: Μείναμε στο Κλίντον το 2000. Είναι εσύ κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο...
0: Ο Στραμβίνσκι, αν έχει συγγένεια με κανένα θεούλη...
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Είναι
1: αυτά, δηλαδή... εδώ σας δίνουμε το... ιστορικά στοιχεία.
0: Πραγματικά όμως, δηλαδή... Σας έχουμε δώσει τόσα πράγματα, τόσο υλικό.
1: Το τραγούδι λέει, θυμίζει το βασικό. Βασικά καλησπέρα σας, με το Στάθη να αφιερώνει στην Κούλα. Καλά είστε, η Κούλα πίσω και χτύπησε την πόρτα όμως μετά. Κατάλαβε το λάθος της.
0: Ήρθε η Κούλα πίσω νομίζω. Αλλά ναι, δεν ήταν υπό τις ίδιες συνθήκες με τις οποίες, ενώ η Κούλα ήταν λίγο πιο...
1: Παιδιά, να το τελειώσουμε εδώ. Όσοι θέλετε, ψάξτε σε κάτι πρόσφατο τη θεσινή μέρα και βρείτε.
0: Μα γιατί να το τελειώσουμε, δεν κατάλαβα. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, λέω σε περίπτωση.
0: Έχουμε να πούμε για τον Άμπαλο, τον Γιωβάνοβιτ που πήγε να πάθει πάνω λεφτά μέσα στην Ελλάδα.
1: Έχασε τον Γιωβάνοβιτ.
0: Έχουμε να πούμε γι' αυτό. Τα σέβη μου στον Άκη Μάτζιο.
1: Είχαμε.
0: Φτιάχνει ομαδάρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το είχαμε πει.
1: Το πρόσημο ήταν θετικό για την προσπάθειά του ή για την προσπάθεια κατεπέκταση τη εθνική στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο Κόντις, αλλά θέλω το Μάτζιο.
1: Αχα. Αλλά είπαμε θετικά υπό τις περιστάσεις. Τώρα θα κριθεί και πιο αυστηρά.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Και ο ίδιος το ξέρει. Και λέω το υπό την εννοία τη. Γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι εννοώ. Αλλά πρέπει να περάσουμε επιτέλους και στο επόμενο στάδιο.
0: Όχι, αλήθεια, τα χωρίς πλάκα. Πολύ καλή και η Εθνική Κύπρου χθες. Το είδα όλο το παιχνίδι. Το είδες?
1: Όχι. Εντάξει, φιλικά γενικότερα λέω. Ναι, θα αποφεύγω, αλλά είχα και πόρτες. Άλλα θέματα. Ναι,
0: χτυπούσες άλλες πόρτες.
1: Πρέπει να πας.
0: Πρέπει να πας να φας, να πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φάγατε, ήπιατε.
1: Κύρ!
0: Καλό, περάσατε.
1: Καλά.
0: Εγώ έβλεπα το μάτς για να έχω κάτι να λέω σήμερα, σαν σωστό στρατιώτη που είμαι.
1: Σωστό, μα εγώ το ξέρω. Μα έναν που έρχομαι ήσυχο το πρωί είναι γι' αυτό.
0: Πολύ ωραίο μάτς, πολύ ωραίο το γκολ μας. Ήταν μια επίθεση, ένα γκολ. Μετά κάτι προσπάθησαν να κάνουν, να μας βάλουν λίγη πίεση. Αν δεν είχαμε και την αποβολή στο δεύτερο,
1: εντάξει.
0: Μια χαρά θα το διαχειριζόμασταν το παιχνίδι ολόκληρο. Αλλά ρε φίλε, φαίνεται, μ' άρεσε πάρα πολύ που στιγμές έτσι απλώναμε την μπάλα ωραία. Βρισκόμασταν ωραία. Καλύπταμε ωραία. Ενώ υπήρχε πολύ πνεύμα ομάδας σε αυτό το πράγμα το οποίο είδα εγώ χτες. Καμία σχέση με το παρελθόν. Και μείναμε στο σκορ που μείναμε.
1: Και την Κυριακή με το Λίχτενστάιν.
0: Ναι.
1: Στις 4 το απόγευμα. Άλλο ένα φιλικό.
0: Εντός?
1: Όχι.
0: Και αυτό εκτός.
1: Σήμερα από τη Σλοβενία και πάνε Λίχτενστάιν.
0: Και αυτό εκτός.
1: Θα επιστρέψουν μετά το παιχνίδι της Κυριακής.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Οι άλλοι τι κάνανε?
1: Τι είναι οι άλλοι?
0: Εθνική Ελλάδας.
1: 2-2.
0: 2-2, καλό.
1: Προηγήθηκε, έχανε και ισοφάρισε στο πέπτο λεπτό καθυστερήσεων.
0: Α, είχαν μπάζερ.
1: Ναι. Πίτερ. Μ' άρεσε και τον μπάζερ Πίτερ που το βάζω στο ποδόσφαιρο.
0: Άμα το βάλεις στο 95 τι είναι?
1: Εντάξει. Εσύ τι άλλοι, και μόνο ότι εμπήκε στο τέλος. Τέλος πάντων.
0: Μετά από πόση ώρα σφίριξε?
1: Εντάξει.
0: Τη λήξη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Γεια σα. Ο Άντωνη Ράολα είναι από χθες νέος προπονητής σας. Μπράβο κύριε Γιώργο. Έκλεισε χθες.
1: Ναι, ανακοινώθηκε ψες. Επίσημα.
0: Χαρά σε Ευαγγελία.
1: Γιατί?
0: Για τον νέο προπονητή, ξέρω εγώ.
1: Είπαμε, εγώ έχω πει την άποψη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι αρνητικός, να μην παρεξηγηθώ.
0: Τουλάχιστον κρυοουδέτερος.
1: Δεν είναι. Μα δεν είναι. Πώς να το πω. Λόγος για να πανηγυρίσεις ενώ ναι. Εκ των προτέρων.
0: Ναι.
1: Okay. Παίρνεις προοπτική. Παίρνεις έναν προοπτική. Έναν προοπτική λέω. Έναν προπονητή με προοπτική.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα έχεις να περιμένεις πώς θα διαχειριστεί και ο ίδιος για πρώτη φορά στην καριέρα του. Mm-hmm. Τέτοια επίπεδο, ας πούμε, αποστολής, προπονητικής αποστολής.
0: Ναι, δεν είχε ξανά αναλάβει
1: γι' αυτό
0: τέτοιο,
1: λέω, ναι,
0: μεγάλη υποχρέωση.
1: Γι' αυτό λέω. ένα άλλο.

0: Να πάει καλά, που πήγαινε πολύ καλά και άφησε να άρεσε τι εντυπώσει με την Bournemouth φέτος, και ένα άλλο να υλοποιήσει στους στόχους της Liverpool. Ή των άλλων ομάδων που ψήρα, κατάλαβε με εννοώ. Μια αλλαγή επίπεδου γενικότερα. Μάλιστα.
1: Πέθανε σε τράπεια χτες, ρε.
0: Ποιος?
1: Η κοπέλα που είχε γράψει το Περσέπολης. Ναι, πες μου.
0: Γιατί να σου βάλω τώρα, τι άλλο.
1: Περιμένουμε. Περιμένετε μεταγραφές τώρα, τι θα κάνετε. Θα κάνετε
0: στη Λίβερπουλ.
1: Πού ήμασταν, στο Γιωβάνοβιτς, στη Λίβερπουλ ήμασταν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει, να μην κάνει μεταγραφές. Θα κάνει. Τώρα να δούμε τι ξεκαθάρισμα θα κάνει. Από εκεί και πέρα, αν είναι ένα νέο προπονητή, αντιλαμβάνεσαι ότι προφανώς θα έχει συζητήσει και έχουν. Μάλιστα.
1: Αυτά. Και σήμερα έχουμε.
0: Ναι, μου έχουμε
1: σήμερα. Game 2.
0: Έχουμε Game
1: 2. 9 η ώρα πάλι.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Εντάξει, χτες είχαμε και τη συνέλευση του
1: Αποέλ. Έχουμε κάτι νέο.
0: Εντάξει, βγήκαν κάποια πράγματα. Λογικό, δεν ξέρω στις κλειστές πόρτες αν βγήκε και κάτι που δεν είδε μετά το φως της δημοσιότητας. Γιατί ξαναλέω, ισχύει για όλες τις συνελεύσεις βέβαια όλων των ομάδων ή ποδοσφαιρικών εταιριών. Τα μέσα ενημέρωσης δεν παρακολουθούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλη τη γενική συνέλευση, να ακούσουν όλες τις τοποθετήσεις, απαντήσεις, ερωτήσεις. Εντάξει, βγαίνουν κάποιες πληροφορίες. Δεν λέω ότι ό,τι βγήκε δεν ισχύει. Κάποια πράγματα είχαν λεχθεί και την ώρα που ήταν μέσα, ενώ ακούμε τα μέσα ενημέρωσης.
1: Τι κρατάμε έτσι χοντρικά περισσότερο, πέρα της αναμονής και των διαδικαστικών?
0: Κρατάμε, εγώ από αυτόν και μόνο που λέει ότι μέσα σε μια δεκαετία ο στόχος είναι να φτάσει να μειωθεί πολύ περισσότερο το χρέος σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή να μείνουν τρία κάτι, πόσα θα μείνουν, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Από αυτόν και μόνο είναι έναν σοβαρό, ας πούμε, στοιχείο ενδεικτικό για το ότι γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μια σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όχι απλά να μην κάνω άλλο έλλειμμα ή να τα σπρώχνω κάτω από το χαλί, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που το άλλο έλλειμμα δεν πετύχαινε το LN, αλλά δεν πετύχαινε το η προηγούμενη διοίκηση. Τώρα
1: σταδιακή αποπληρωμή 3 εκατομμυρίων το χρόνο, διαβάζω.
0: Ναι, θα ότι θα πηγαίνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο για το χρέος. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι ανάλογο. Ούτε ως θέληση ενώ να γίνει, ούτε ως δυνατότητα πολύ περισσότερο. Τώρα, εδώ ας πούμε, δεν ξέρω αν ελέγχθηκε κάτι χτες και δεν έχει φτάσει κοντά μας. Οκ, 3 εκατομμύρια θα πηγαίνουν στο χρέος. Από εκεί και πέρα, πόσο είναι το budget
1: για να δουλέψει
0: για τα υπόλοιπα. Θα μπουν 12 στην αρχή, αλλά νομίζω δεν είναι 12, αν το κατάλαβα καλά, 12 το χρόνο budget. Είναι 12 στην αρχή για
1: πρώτα,
0: να αντιμετωπιστούν και διάφορα άλλα ίσως. Σε μια συμφωνία που θα έχει βάθος 40 χρόνων.
1: 40 χρόνων.
0: Έτσι, η συμφωνία μεταξύ των. Για να λάβει εννοώ το σχήμα του κυρίου Λιασί, θα διαχειρίζεται για 40 χρόνια. Λογικό ότι θα δώσεις χρόνο για να.
1: Περιπόσο και το χρέος, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα 37 τόσο το χρέος.
0: 37, ήδη έχει έλλειμμα φέτος 6, άρα είναι και 37 ουσιαστικά. Ναι, 37 είναι το ίσως το λογιστικό αυτή τη στιγμή που παρουσιάζεται στα χαρτιά. Ναι, από εκεί και πέρα είναι η δυνατότητα με βάση τα έσοδα που θα έχει, που και τώρα έχει, ας πούμε, η ποδοσφαιρική εταιρεία, συν το τι θα συμβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων, εννοώ προς το οικονομικό και τον budget, για να μπορέσει να έχει και έσοδα από επιτυχίες πλέον. Έτσι είναι το χοντρά-χοντρά. Αλλά είπαμε, για την ώρα είναι ένα περίγραμμα συμφωνίας.
1: Τώρα, ναι.
0: Ναι, προφανώς και γι' αυτό δεν εδόθηκαν περισσότερα. Το τι προνοεί από εκεί και πέρα και πώς θα υλοποιήσει τον όποιο σχεδιασμό η πλευρά του κυρίου Λιασί, αυτό να δεν καταλήξουν για να συμφωνήσουν. Τώρα, επίσης, αυτό που ελέγχθηκαν και χτες, ότι θέλει 3 μήνες περίπου, και αν δεν προκύψει κάτι απρόπτο, να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για να φτάσουν στην τελική συμφωνία. Άρα είναι το πώς πορεύεται το Αποέλ σε αυτούς τους 3 μήνες. Ο κύριος Φωτίου, αν τον άκουγες χτες σε κάποια στιγμή όπως μιλούσε, και δεν ήξερε ότι υπάρχει αυτό το θέμα του επενδυτικού, θα έλεγε ότι μιλά απλά με τα δεδομένα που έχει τώρα και το τι μπορεί ή πολύ περισσότερο ότι δεν μπορεί να κάνει διοίκηση εν ώψη τη νέα χρονιά.
1: Επί των ψηφικών ναι, των ναι, τωρινών.
0: Το θέμα ποιο είναι, από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη, παράλληλα αυτή η προσπάθεια θα λειτουργήσει το ΑΠΟΕΛ σε αυτό το κομμάτι τώρα που λέγεται προγραμματισμό τη επόμενη περίοδου με τα δεδομένα τα τωρινά τη διοίκηση ή με τα δεδομένα τη προοπτική για τη συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Άντε πάμε.
0: Αφήσαμε κάτι πίσω.
1: Θα το διαβάσουμε μετά.
0: Εντάξει, να τα δούμε μετά τα μηνύματα. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε την 8η πρωινή και πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό με τη συμπλήρωση ουσιαστικά και τη πρώτη ώρα στην εκπομπή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.

0: αγαπήσεις. Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
2: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
1: Η τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά και αγαπητοί ακροατές.
0: Εντάξει, γλύωρα που πήγε την εβδομάδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πότε ήρθαμε και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είναι Δευτέρα ή Τρίτη, και πότε φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή αυτή τη εβδομάδα.
1: Ναι, ρε. Άμα περνά ωραία, ο χρόνο είναι σχετικό.
0: Αλλά επειδή δεν κάθε εβδομάδα μου περνούμε ωραία. Που θέλω να πιστεύω ότι περνάτε ωραία. Εγώ λέω περνώ. Να με μιλώ για εσάς εννοώ. Ναι. Ναι, Ανδρέα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Παρασκευή 5 χιομήνας, Ιούνιος.
0: Ναι, βιώνουμε.
1: Μπαίνουμε σε φουλ καλοκαιρινούς ρυθμούς, σιγά σιγά. Έτσι να το ζήσουμε και αυτόν το...
0: εντάξει, είναι τα δικά.
1: Νομίζω ότι είναι μου ρυθμό. Εδώ λοιπόν, πώς περάσατε χθες, Γιώργο?
0: Καλά είμαστε.
1: Όλα εντάξει, βγήκες, μπήκες,
0: ήσουν μπήκα, μπήκα, τι είναι.
1: Εννοώ, Γιώργο, Γιώργο, πονηρό μυαλό.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εννοώ, ήσουν σπίτι, βγήκες.
0: Πέρασα καλά.
2: Κάτι έκανε πάλι χθες.
1: Κάτι έκανε, ρε, να μου πεις εμένα.
2: Αλλά δεν είμαι, δεν μας
0: δείχνει. Μα το πάλι άρεσε μου, τι εννοείς πάλι.
1: Κάθεσαι να το πω, έχει δίκιο ο Μιχάλης.
0: Εσείς πώς πέρασε δηλαδή τη βράδυ σας?
1: Εγώ πολύ ωραία.
0: Εσύ μπήκες, βγήκες κάπου?
1: Μπαινόβγαινα. Εσύ Μιχαλή,
2: εσύ Μιχαλή. Παιδιά, εγώ τι να πω.
0: Θωρέ τα παιχνίδια, Μιχαλής.
2: Είχα δουλειά να κάνω, οπότε... Για τη σημερινή μέρα δηλαδή. Οπότε είπα να
1: αφοσιωθώ. Ας είναι και κάποιος επαγγελματίας.
2: Αφοσιωθώ στη δουλειά που έπρεπε να κάνω.
1: Καλά έκαμε, Μιχαλή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, Ανδρέα, επειδή θεωρώ, εκτιμώ, υποψιάζομαι ότι έχεις αρκετά να μας πεις, να μην σε διακόπτω μετά.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πάμε, Ανδρέα. Τι νέα έφερες?
1: Έχουμε νέα πρόεδρο της Βουλής, την Ανίτα Δημητρίου. Όσοι δεν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε τώρα. Όσοι το γνωρίζετε, πάμε να δούμε τι
0: έχουμε
1: έγινε.
0: Έχουμε νέα πρόεδρο ή, έχουμε... ή δεν νέα έχουμε πρόεδρο. Νέα πρόεδρο βασικά?
1: Έχουμε νέα πρόεδρο. Θεωρείται ότι έγινε μια νέα διαδικασία.
0: Okay. Back to back.
1: Είναι, ή να το πω διαφορετικά, θέλουμε να βάλουμε τη λέξη νέα, είναι η πρόεδρος της νέας Βουλής. Έτσι το ακούς?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Για να ξέρω.
0: Αν και πότε λάθος το προηγούμενο. Απλά επειδή είναι η ίδια και συνεχίζει. Βάση περίπτωση. Δέρπη δεν ήταν. Ισοψηφίες που σας έδωσα τα πρωτόκολλα δεν υπήρξαν.
1: Μα σου το έλεγα, δεν ακούγες. Ήθελες να μου πεις.
0: Όχι, εγώ ήθελα να
1: το άκουσες. Κύριον που άκουσες, ήθελες να μου το πεις. Να μας πιάσεις αδιάβαστους, να μας εκθέσεις στον αέρα.
0: Όχι, καμία σχέση. Δεν ομαδικά. Ο ένας καλύπτει τον άλλο.
1: Κάτι εφάνηκε χθες, ναι.
0: Συνεχίζω να σας καλύπτω. Ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Οπουδήποτε, ό,τι χρειαστείτε.
1: Να πούμε ότι τα σενάρια κατά τη διάρκεια τη χθεσινή μέρα ειδικά ήταν πάρα πολλά μέχρι να πάμε στη ψηφοφορία. Να πούμε ότι ήταν μια ψηφοφορία εξπρές και με το νέο σύστημα. Δηλαδή,
0: να τα κουμπάκια.
1: Ναι, πάτησαν τα κουμπάκια. Ήταν από τις γρήγορες διαδικασίες. Δεν είχαμε παρεξηγήσεις ή
0: άλλον
1: όχι.
0: Το να σηκώνεις το χέρι σου πάνω, να γυρίζεις πίσω, να δεις πόσοι άλλοι σηκώσαν ή δεν σηκώσαν.
1: Ναι, το χέρι πάνω και να γυρίζει πίσω μου θυμίζει άντρων Κυπριανού στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Όταν προσπαθούσε να καταλάβει τι γινόταν. Ναι. Όταν είχαμε ξανά εκλογή της Ανίτας Δημητρίου. Αλλά ερχόμαστε στο σήμερα, στο 2026. Ουσιαστικά αποδείχθηκε ρυθμιστής η Άμεση Δημοκρατία με τις 4 ψήφους της.
0: Γιατί?
1: Γιατί, να σου εξηγήσω το γιατί. Γιατί το ΕΛΑΜ προσανατολιζόταν, εάν και εφόσον το Δίκο και η υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου κατάφερε να κερδίσει τις 4 ψήφους της Άμεσης Δημοκρατίας, να τον στήριζαν από τον πρώτο γύρο. Δηλαδή να μην κατερχόταν ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ. Άρα να πήγαινε.
0: Άρα να το έξερε πριν πατήσουν το κουμπάκι.
1: Αφού έτσι γίνονται τα.
0: Άρα να αποφάσιζε και έλεγε η εννοήση Άμεση Δημοκρατία που πριν στηρίζω την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδοπούλου, έγιναν τα 12 και θα πήγαινε και το ΕΛΑΜ να γίνουν 20.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: 8, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω τώρα. Ναι, νομίζω έτσι, σωστά τα λες. Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε στον δεύτερο γύρο Ανίτα Δημητρίου με...
0: Και θα πηγαίναμε σε ένα δεύτερο γύρο Νικόλα Παπαδόπουλου, Ανίτα Δημητρίου.
1: Δημητρίου που εκεί θα κρινόταν από το Άλμαν και το ΑΚΕΛ, το τι θα γίνονται.
0: Που πολύ πιθανόταν αποχή.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω τώρα. Γιώργη μου.
1: Άρα λοιπόν, κάπως έτσι κύλησε, κάπως έτσι πήγε. Δεύτερος γύρος Ανίτα Δημητρίου, Στέφανος Στεφάνου, με νικήτρια την Ανίτα Δημητρίου. Η Άμεση Δημοκρατία έδωσε, εξήγησε το σκεπτικό της.
0: Ποιος το εξήγησε? Έκαμε ένα κοινοσύνο.
1: Ναι, έκαμε ένα κοινοσύνο. Ο Φιδίας Παναγιώτου είπε ότι κάποια θέματα στα οποία ευθυγραμμίστηκαν ήταν οι συντάξεις και το όριο του ποσού των συντάξεων, αλλά και οι 10.000 κατοικίες που θέλει το ΕΛΑΜ, η Άμεση Δημοκρατία, ναι, συγγνώμη, ούτως ώστε να απαυληθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Φυσικά υπήρξαν αντιδράσεις, το ΑΚΕΛ έκανε λόγο για καθαρότητα και ειλικρίνεια μακριά από παζάρια και αλυσβερίσια. Ναι. Το ΔΥΚΟ απάντησε στο ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ για ακόμα μια φορά επέλεξε την πολιτική απομόνωση. Από εκεί και πέρα είχαμε έτσι έντονων απόϊχων, είχαμε παρασκήνιων.
0: Πανηγυρισμούς είχαμε.
1: Κάποια χειροκροτήματα την ώρα του αποτελέσματος. Στο μήνυμα το πρώτο της μήνυμα, η Ανίτα Δημητρίου μετά την εκλογή της είπε ότι θέλει να διασφαλίσει ότι κάθε βουλευτής, κάθε βουλεύτρια έχει το δικαίωμα να ακουστεί, να συμμετέχει ισότιμα και να συμβάλλει ουσιαστικά στο κοινοβουλευτικό έργο. Να ενισχύσουμε, είπε επίσης, την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού που πλήττεται από την ισοπαίδωση και την εύκολη απαξίωση. Πάμε παρακάτω έτσι σε έναν άλλο σημαντικό θέμα. Φαίνεται ότι στα διεθνή και στο μέτωπο των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φαίνεται ότι υπάρχει, ανοίγει έναν παράθυρο για να έρθουν κοντά, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες.
0: Δηλαδή, ενώ τράμα ανακατομένων μέσα.
1: Μέχρι στιγμής δεν είδα να
0: είναι. Άρα υπάρχει όντως πιθανότητα να πάμε σε ειρηνευτικές.
1: Γιατί μιλάς για το
0: Γιατί όποτε μας είπαν ότι τέλειωσε ο πόλεμος, συνεχίζεται.
1: Ναι. Αυτό που άλλαξε είναι η δήλωση του Ρώσου Προέδρου, σχολιάζοντας μια ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, στην οποία ο Ουκρανός Πρόεδρος δηλώνει ουσιαστικά έτοιμος για κατάβαυση του πυρός και είπε όταν η ώρα είναι κατάλληλη θα υπογράψουμε ειρήνη με την νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Άρα εδώ, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, είναι εδώ που φαίνεται ότι είναι το παράθυρο ευκαιρίας για να υπογραφεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και σε δεύτερο χρόνο μια ειρηνευτική. Αλλά επειδή από ό,τι μας έχουν μάθει οι ηγέτες του σήμερα όλα είναι ρευστά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω, έτσι να δώσουμε κάποιες άλλες ειδήσεις που είχαμε και δημιουργήσαν, έτσι είχαν το ενδιαφέρον τους. Μαζική τροφική δηλητηρίαση μετά από δεξίωση γάμου στη Λεμεσόν. Είχαμε 74 άτομα δηλητηριάστηκαν. Χρειάστηκαν νοσηλεία 21 εξ αυτών, αν δεν κάνω λάθος. Αναμένουν τα αποτελέσματα για να δουν ποιο μικρόβιο είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες. Να πούμε ότι ήταν κάτι χτες έτσι ένα από τα θέματα που διαβάστηκε αρκετά στην καθημερινή, ενώ είχαμε και άλλα. Πάμε λοιπόν να πούμε τα του καιρού. Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας, αφού μας επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση.
0: Είναι υψηλή, πάει πάνω, χαμηλή πίεση, φαίνει βροχές.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, σωστός είσαι. 32 βαθμούς θα έχουμε σήμερα, κυρίως έθριος ο καιρός. Το Σάββατο θα έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις, μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά. Την Κυριακή κυρίως έθριος ο καιρός, ενώ τη Δευτέρα μεμονωμένη βροχή απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία όμως θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
0: Άρα, άνοδος πάνω από τους 32 που θα είναι σήμερα, εννοείς.
1: Ναι, για να είναι πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Άρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να νιώθουμε το όμορφο καλοκαιράκι της Κύπρου.
0: Ναι, το όμορφο καλοκαιράκι να το νιώσουμε. Της Κύπρου δεν είμαι σίγουρος, είναι όμορφο. Είπαμε.
1: Αυτά λοιπόν έτσι από την
0: επικαιρότητα.
1: Πάμε στις εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Η εφημερίδα σήμερα δίνει κάθε μία το δικό της στίγμα για την επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πολύ τη δεύτερη θητεία για την Ανίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής. Επανεκλογή με υψηλή απόδοση να αναφέρει εδώ. Επίσης, σε άλλο θέμα, φωτοβολταϊκά πρώτες αποσυνδέσεις από ΑΕΚ λόγω παρανομιών. Πάμε στην αλήθεια. Να πέτυχε η προσπάθεια αποκλεισμού της Ανίτας, επανεκλέγηκε πρόεδρος της Βουλής με στήριξη δίκο και άμεσης δημοκρατίας. Διπλό χαστούκι από την Κομισιόν, αναφέρει σε άλλο θέμα, διαδικασία παράβασης κατά της Κύπρου λόγω ΑΠΕ και βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Ο Φιλελεύθερος, προσωπική νίκη Ανίτας, οι τέσσερις της άμεσης δημοκρατίας και ο Φιδίας έγιναν την πλάστιγκα για την Προεδρία της Βουλής. Οργιώδες παρασκήνιο μέχρι το παραπέντε, πρωτιά στην Κάλπιν και πρωτιά στην Προεδρία της Βουλής για το DC. Σε άλλο θέμα, ξανά σε ανάκριση, Δρουσιώτης Σάντι, τη διερεύνηση κατά πόσον έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, αρχίζει η αστυνομία, είναι και αυτό που συζήτησαμε και εμείς προχθές, προς αναζήτηση και πιθανού υποκινητή. Τέλος, η Χαραυγή. Το ΑΚΕΛ απέναντι στα παζαρέματα σταθερά με την κοινωνία, καθαρή στάση για την Προεδρία της Βουλής. Ξανά με δυσί το δίκο, αποκαλυπτήρια για άμεση δημοκρατία. Επίσης, σε άλλο θέμα, επικίνδυνες οικοδομές, νύπτη τα σχήρα του το κράτος. Καμιά ευθύνη για τη μετεστέγαση ανθρώπων που πρέπει να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

0: Λοιπόν, δύο μηνύματα σχετικά με όλα όσα ο Ανδρέας μας έδωσε για τα χτεσινά της Βουλής. Μια αναπορία αν έχει ο 060. Φιλίας λέει, εξήγησε ότι στήριξαν Ανίτα για τις κατοικίες και τις συντάξεις. Ο Φιλίας, οκ, okay, δεν ξέρει. Ανίτα δεν ξέρει ότι αυτά δεν είναι θέματα της Βουλής. Ανάλογο, πρωτού δώσουμε απάντηση και το 863 που γράφει από πότε μια υποψήφια πρόεδρος Βουλής υπόσχεται πράγματα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να κάνει πράξη, ανάλογα και με τα οικονομικά δεδομένα των ταμείων του κράτους. Αλλά άμα απέναντι σου είναι κάποιος τόσο αφελής, μπορεί να το υποσχεθείς και δωρεάν μπριζόλα σε κάθε μαθητή δημοτικού με μια ζήρο για χώνεψη. Μάλιστα.
1: Ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Μπορεί να είναι στήριξη στο να προωθηθούν ενώ μέσω της Βουλής.
1: Όχι, ενώ έχει η Βουλή την ευχέρεια να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που αφορά μια σειρά από.
0: Ναι, μπορεί να είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Οτιδήποτε άλλο.
0: Okay.
1: Ενώ μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που μπορούν να στηριχθούν από διάφορα κόμματα.
2: Ναι, το θέμα είναι, αν είναι εφικτά αυτά που ζήτησαν ο Φιδίας Παναγιώτου ή αν ήταν απλά έναν εντάξει, ναι, αλλά για να προχωρήσει εντός των εισαγωγικών ή εκτός συμμαχία.
1: Εντάξει, δεν είναι και. Πώς το λένε. Από εκείνα τα οποία αποτελούν πρόβλημα για τον προϋπολογισμό του κράτους. Φαντάζομαι. Δεν έχω δει την οικονομική πτυχή των όσων ζήτησε, υποτίθεται. Αλλά εντάξει, θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
0: Έχουμε είδηση μπαμ.
1: Α.
0: Όχι εμείς.
2: Ποιος?
0: 821.
1: Mm-hmm.
0: Καλωσορίζουμε, λέει, το Life στον Απόλλωνα.
1: Α.
0: Το καταγράψουμε ως την πρώτο μήνυμα της φετινής σεζόν για τις βόμβες εισαγωγικά του φετινού καλοκαιριού.
2: Θα αρχίσουν σιγά σιγά,
0: ναι,
2: να καταγράφουν.
0: Ναι, αυτό λέω, να το καταγράψουμε ως το πρώτο, γιατί θα ακολουθήσουν νομίζω και άλλα. Σε σχέση με μεταγραφές ειδικά παιχτών που θα έρθουν, μεγάλα ονόματα, υπερβάσεις, κανόνια, πολυβόλα και όλα αυτά. Και προτού πάμε στο να ακούσουμε όμως τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Κόψτο.
0: Τον κόψω.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, αμέσως.
1: Σπαστικό.
0: Τυπείς, ναι. Ξέρει, ναι. Λοιπόν, αφήσαμε ένα-δύο μηνύματα πριν πάμε στο διαφημιστικών και έχουν έρθει και κάποια άλλα που νομίζω, εντάξει, στα της επικαιρότητας γενικότερα ήταν τα χτεσινά της Βουλής, στα της αθλητικής επικαιρότητας σε τοπικών επίπεδο αυτή τη στιγμή και στην απουσία οποιασδήποτε κίνηση τις τελευταίες ώρες, ενώ στο κεφάλαιο προγραμματισμός μεταγραφές όλων των ομάδων είναι τα διοικητικά και η χθεσινή γενική συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Γράφει εδώ 960 για την πρόταση Λιασίλ, λέει, να προχωρήσω στην επένδυση ότι πρέπει να γίνει νέα εταιρεία. Δεν μπορεί να σταθεί νομικά, νομίζει. Παραδείγματα πολλά. Εντάξει, δεν έχω τέτοιες γνώσεις, αλλά ανεκατάλαβα καλά, δεν είναι απλά μια δημιουργία μιας νέας εταιρείας για τη σχετική συνεργασία των δύο πλευρών, δηλαδή του υφιστάμενου ή γενικότερα σωματείου ΑΠΟΕΛ για να και, και του συνδυασμού του κυρίου, του επενδυτικού σχήματος μάλλον του κυρίου Λιασίλ. Δεν καταργείται ή δεν αλλάζει, δεν αντικαθιστά την εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Limited που υπάρχει τώρα, αν το έχω αντιληφθεί σωστά. Θα κάνει μια νέα εταιρεία απλά για τις διαπραγματεύσεις ή τις επαφές του, είπε, τον τρόπο με τον οποίο θα μπαίνουν ή θα διοχετεύονται κάπου λεφτά, ένα άλλο νομίζω θέμα. Αν είναι αυτό που έχω καταλάβει όπως το διάβασα. Εταιρεία άλλη, ας πούμε, μας είχαν πει ότι θα γίνει και για η διαχείριση του γηπέδου τότε που είχαν ξεκινήσει με όλα όσα είχαμε προλάβει να ακούσουμε τότε δημιουργία του ιδιόκτητου γηπέδου του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω νομικά πώς πάει και πώς το διαχειρίζεται. Σε σχέση και με την UEFA FIFA, από ό,τι ξέραμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, Υπάρχει μια επαφή από την πλευρά του επενδυτικού σχήματος και με τις αρμόδιες επιτροπές ή αρμόδιους γενικότερα στην UEFA και στη FIFA, προκειμένου να δουν το τι απαιτείται για να εγκριθεί και από την UEFA και τη FIFA. Και προφανώς το πρώτο που θα πρέπει η UEFA και η FIFA να δει για να το εγκρίνει είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσπάθεια είτε να χαθεί κάτι που ως οφειλεί, ενώ να σβηστού χρέη και όλα αυτά, δεν είναι νομίζω αυτόν το ζητούμενο. Το αν μια νέα εταιρεία απλά θα είναι ο τρόπος διαχείρισης και επαφής των δύο πλευρών, δεν το ξέρω. Αλλά περιμένετε να το δούμε αυτό στη συνέχεια.
4: Χρειάζεται κάποιο σχήμα, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είτε αναιρεί, είτε αντικαθιστά, είτε διαγράφει την παρούσα, ας πούμε, την είναι εταιρεία από ελποδόσφαιρο λίμιτε. Η οποία μπορεί να μείνει ως νομικά υπεύθυνη και σε θέματα ή σε οφειλές ή σε οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, ακούσαμε κάτι απλά χτες. Περιμένετε να δούμε ποια θα είναι, αν και εφόσον θα προχωρήσει, ποια θα είναι αυτή η μορφή και πώς. Αλλά είναι λογικό να λέει κάποιος, με βάση και αυτά που ξέρουμε, ξαναλέω μέχρι τώρα, ότι εάν θα γίνει, ό,τι να γίνει θα είναι μετά από και σχετικές εγκρίσεις που θα λάβουν για το για τη μετατροπή ή με τον τρόπο αυτό που θέλουν να το προχωρήσουν. Λοιπόν, τα θέματα της Βουλής τα δώσαμε, έχουν έρθει κι άλλα. Θυμάμαι από την εκπομπή σας, λέει, που λέγατε ότι όταν τα λέει αυτά ο Φιδίας, ότι αυτά δεν είναι θέματα της Βουλής. Και άρα
2: οι κατοικίες και οι συντάξεις.
0: Μα λίγο πολύ δύο πράγματα είπαμε σήμερα. Μπορεί μια διαδικασία που μπορεί να είναι από τη Βουλή που μπορεί να ξεκινήσει. Τώρα να ξεκινήσει πρώτα και βλέπουμε. Καλημέρα στο Γιάννον, έχει ανόλα σήμερα, λέει. Μακάρι να αλλάξει το πράγμα, μιας και θα έπρεπε να... να αλλάξει το πράγμα, μια και καλή, καλό Σαββατοκυριακό. Εντάξει. Ότι θα είναι καλύτερα τα δεδομένα, ως ένα βαθμό, θα δούμε και εδώ πώς θα προχωρήσει, θα είναι δεδομένων. Εξού και γίνεται η ομαλή μετάβαση. Εξού και αποχωρεί η διοίκηση που είχε πρόθεση να παραμείνει από τη στιγμή που διαπιστώνει ότι προκύπτει ένας άλλος συνδυασμός, ένας άλλο σχήμα διοικητικών, το οποίο έχει καλύτερες προϋποθέσεις για να το πάρει ένα βήμα πιο πάνω. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Είναι 8 και 30. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Λεωφόρο Στροβόλου 215, Λευκοσία.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
18: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
19: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
20: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
21: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Ήδη για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
22: Unicars. Driving your stories.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
24: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
25: Fiber to the room να κάνεις.
26: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε ακριβώς τώρα συμπληρωμένα 38 λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, επικαιρότητα στο προσκήνιο και μέχρι να προκύψει οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση. Όλον και κάτι έχουμε καθημερινά. Για την ώρα είμαστε ακόμη περισσότερο σε αποχωρήσεις παρά σε προσθήκες. Κοίταξε τα κουτάκια, Αντρέα, γιατί κάποιος σου στείλε το μήνυμα. Κοίταξε τα κουτάκια να δούμε, να μην γίνεται.
1: Ποιος μου το στείλε?
0: Μα είδα ένα μήνυμα, αυτά που ήρθαν έτσι μαζεμένα και...
1: Τα βλέπω, τα κοίτα.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν εμείς.
0: Εντάξει, επέρασε το...
2: Καμία αλλαγή.
0: Η μέρα των γενεθλίων εννοώ, που επερίμενα κάποιον ότι μπορούσε να είχε δώρο για τους... φίλου τη Ομόνοια το λέω. Αντρέα, ξεκίνα να ελέγχει τα κουτάκια, λέει. Υπερκυβάλλουμε λίγη πίεση, είναι 87.
1: Μα δεν χρειάζεται.

0: Δεν νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση, παιδιά. Και πέρσι μπήκε πίεση και λέγαμε για τα κουτάκια, αλλά βλέπετε στο τέλος τι δημιουργήθηκε.
1: Ναι. Άρα φέτος δεν θα κοιτάς τα κουτάκια με υπομονησία να γεμίσουν.
0: Όχι με τόση αγωνία. Ναι, μεν.
2: Εντάξει, γιατί πήραν είναι μια το περίοδος... μάθημα του οι ανυπόμονοι πέρσι, άρα
0: είναι μια περίοδο που με ενδιαφέρει η μεταγραφική. Αλλά όχι στην προκειμένη. Δηλαδή, όχι με την αιμονή και με την συνέπεια που τα κοίταζα πέρσι, Μιχαήλ.
1: Θεωρείς ότι ήσουν λάθος πέρυσι που τα κοίταζες με ανυπομονησία?
0: Όχι.
1: Περίμενες να γίνει το καλύτερο που μπορούσες, τέλος πάντων, που μπορούσε να γίνει για την ομάδα σου?
0: Όχι, γιατί να σου εξηγήσω ως λόγος ότι η κατάσταση πριν, δηλαδή τα κουτάκια, έδειχναν ότι χρειάζεσαι πολλές προσθήκες για να αλλάξεις επίπεδο, τις οποίες έκανες. Η κατάσταση πριν τα περσινά κουτάκια, για να είμαστε σωστοί, έδειχνε ότι...
2: Πολλές δεν ήταν που ήθελαν πέρσι. Ήταν πολλές οι ψήφιος ενώ αριθμός.
0: Ναι, αλλά ήθελες πέρσι μεγάλο μπόγιασμα ποιότητας.
2: Ναι, ήθελες ψηλό ποσοστό να πετύχεις την ποιότητα αυτή στις λίγες έστω αριθμητικά που λέμε. Στις 5-6 πόσες ήταν.
0: Άρα... Το άλλο που θα έλεγα είναι ότι και η Ομόνοια σε κάποιες περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια έδειξε δυστοκία στο να βρει τους στόχους της, τους σωστούς, να τους λοκάρει και να τους φέρει στην ομάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι πριν τα κουτάκια ήταν εποχή που δεν έβλεπες.
2: Κουτάκια πάντα θα υπάρχουν.
1: Ναι,
2: πάντα υπήρχαν.
1: Δες και το φλουρέ.
2: Μπορεί να ήταν κουτάκια, μπορεί να ήταν γραμμές, πώς να το πω.
0: Όχι, δεν μιλώ στήλες. Για τα κουτάκια, μιλώ για τη δυστοκία της Ομόνοιας σε
2: επίπεδο
0: προγραμματισμού. Ναι,
2: ότι εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάντα.
0: Άρα από τη στιγμή που έδωσαν απαντήσεις πέρσι, φέτος το προσεγγίζεις διαφορετικά.
1: Μ' άρεσες περισσότερο πέρσι όμως, η αλήθεια σου.
0: Μου πιο διασκεδαστικός.
1: Ναι, ήσουν πιο με την αγωνία σου, με το τώρα είσαι ένας χαλαρός πρωταθλητής, ας πούμε, που λες δεν χρειάζομαι και πάρα πολλά φέτος. Είμαι εντάξει. Δηλαδή, έχω την κούπα μου εδώ γυαλισμένη.
2: Μπορεί λίγο πολύ τα ίδια πράγματα να χρειάζεται.
1: Όχι, τι χρειάζεται.
2: Πόσες κινήσεις.
1: Α, εννοείς πόσες κινήσεις να κάνει.
2: Ναι, εντάξει, να εξαρτηθεί ο αναλόγως.
1: Πέρυσι ήταν στα κάγκελα. Δηλαδή,
2: για παράδειγμα,
1: αν
2: έφυγε ο Γιώβετιτς, αν δεν ανανεώσει ούτε ο Σεμεδό, δύο πολύ σημαντικές κινήσεις. Γι' αυτό σου λέω λίγο πολύ μπορεί να το.
1: Ναι, ρε, μου ήταν
2: πέρυσι. Πέντε εν τέσσερις. Ήταν μια πάνω, μια κάτω. Αλλά...
1: Η προσωπική μου αισθητική όμως για πέρσι ήταν πιο.
2: Ναι.
0: Σου άρεσε. Σου
1: περισσότερο. Άρεσε. Τώρα φέτος είναι λίγο πιο βολεμένο.
0: Όπως λέμε στα κυπριακά, κάμνες χάζει.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Για μένα είναι πάθημα είναι πιο... που γίνεται μάθημα.
1: Εντάξει.
2: Το όποιος είναι φέτος πιο συγκρατημένος.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Ο Ανδρέας μπορεί να ήταν πέρσι απλά ανυπόμονος ή να περίμενε. Υπήρχαν και πιο προχωρημένες απόψεις. Και δεν είναι μόνο στην Ομόνοια το πράγμα, δεν το αδίκουμε μόνο. Γενικότερα ο παδός είναι ανυπόμονος, έντζελιο ξερόλας, που συνδυάζει την ανυπομονησία με εκτίμηση και σίγουρη και ξεκάθαρη μάλιστα από πολύ νωρίς ότι έρχεται αποτυχία.
1: Δεν τραβάει.
2: Καταλαβες.
1: Ναι. Ναι, αλλά αντιστρόφως και αν φέρει πολλούς, ας πούμε, όπου τι κάνουμε φέτος, ξέρω εγώ.
2: Ναι, μα και αντιστρόφως και εύκολα απογοητευόμαστε.
1: Ναι.
2: Και ως λαός γενικότερα. Αλλά όχι μόνο. Ειδικά στο ποδόσφαιρο.
1: Γενικά όμως, υπάρχει αυτό.
2: Ναι, και εύκολα απογοητευόμαστε και εύκολα ενθουσιαζόμαστε. Και αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, βλέπουμε έναν παίχτη.
2: Ναι, θέλεις μια λίγη υπομονή. Από έναν όνομα και μόνο, ας πούμε, ή από ονόματα και μόνο μεταγραφών. Βγάζεις τον επόμενο πρωταθλητή.
1: Ναι.
2: Ή θεωρείς ότι αυτή η ομάδα, ας πούμε, πήρε τους καλύτερους. Άλλον το τι είναι το όνομα, άλλον το τι θα δείξει.
0: Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Το γήπεδο, περιμένεις
2: ναι.
0: λίγο
2: Είπαμε
0: να το
2: δεις.
0: Εντάξει, στα θετικά στην Ομόνοια, σε αυτά που μου είπετε με τα κουτάκια, είναι ότι στη συγκεκριμένη περίοδο δουλεύει πάρα πολύ σωστά και μεθοδικά πάνω στο κομμάτι των ανανεώσεων. Δηλαδή τους παίχτες, Μάριτς, ακούσαμε, χτες ήταν ο Πότης. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μια διαδικασία στην οποία, την οποία τρέχει, την οποία φορά με φορά να ακούεις κάποιους σημαντικούς παίχτες τους οποίους είχες φέτος. Για παράδειγμα, ο Κίτσος πριν τον τραυματισμό του είδαμε τι μπορούσε να κάνει, πόσο σημαντικός ήταν για το πλάνο Μπέρκ. Θυμόμαστε και όταν ήρθε ο τραυματισμός του ότι υπήρξε μια αποδιοργάνωση φυσιολογική, χάνοντας έναν παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Κίτσου μέχρι να μπει ο Μπάλκοβιτς στο παιχνίδι να αρχίσει να δείχνει κάποια πράγματα. Άρα κλείνουν και κάποια κεφάλαια στο επίπεδο των ανανεώσεων με το σωστό τρόπο, με ερωτηματικό πάντα ένα από τους σημαντικότερους σου παίχτες στην περσινή χρονιά, το Σεμέδο, ο οποίος νιώθω ότι θα μας πάρει λίγο πιο μέσα στο καλοκαίρι το να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση, μια περίπτωση που θα χρειαστεί υπομονή.
2: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Για να το κλείσουμε το κομμάτι γενικότερα έτσι των όποιων κινήσεων καταγράφονται ή έχουν καταγραφεί μέχρι αυτήν την ώρα και με μπήκαν τροβέδες τις τελευταίες ώρες. Η Πάφος ήταν χτες η ομάδα που είχε έτσι έντονη κινητικότητα των ρεπορτάσεις, αλλά ήταν σε σχέση με αποχωρήσεις. Πηλέας, Παπαδούδης, Ντάνι Σίλβα, ο Μίμοβιτς, ο Όντεφαλκ.
1: Πολλοί κόσμος.
2: Ναι, και ξαναλέω, όπου προκύπτουν οι πολλές αποχωρήσεις ή γενικότερα αποχωρήσεις, είναι λογικό ότι περιμένεις το επόμενο κεφάλαιο που είναι εκεί τους αναπληρώνουν και γεμίζουν τις θέσεις στο ρόστερ. Αν και στην Πάφον δεν ξέρω γιατί, αν είναι απλά διαδικαστικό το θέμα, αν είναι κάτι άλλο, αλλά εκτιμώ ότι μια εβδομάδα σήμερα, είναι Παρασκευή, ναι, μια εβδομάδα σήμερα μετά των τελικών και την κατάκτηση του τροπέου, θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί.
1: Ποιος αποφασίζει?
2: Εντάξει, το αποφασίζει εν το μοντέλο, υπάρχει τεχνικό διευθυντή στην Πάφο. Αλλά θεωρώ ότι μια εβδομάδα μετά, έχοντας καταλήξει ας πούμε η σεζόν και με τον τρόπο που έκλεισε, ενώ με πρόσημο θετικό για την Πάφο, θα έπρεπε να είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή, εάν συνεχίζει όχι, ο προπονητής με τον οποίο συνεργάστηκε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Mm. Πολλοί εκτιμούν ότι συνεχίζει. Okay, δεν λέω ότι δεν συνεχίζει, αλλά δεν ξέρω το γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η επίσημη ας πούμε θέση. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν είναι απλά θέμα διαδικαστικών κάποιων πραγμάτων για να βγει μια ανακοίνωση, ή αν είναι ένα θέμα το ότι βρίσκονται την ίδια ώρα, ξέρω εγώ, επαφές, διαβουλεύσεις, είτε με τον ίδιο ακόμη σε εξέλιξη, είτε και με άλλους προπονητές. Αλλά η λογική, ξαναλέω, ότι μια εβδομάδα έπρεπε να είχαν πάρει την απόφαση τους. Πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος, ένας προμονητής, ο οποίος συνεργάστηκα μαζί του σε σύντομο, μικρό εννοώ χρονικό διάστημα, αλλά συνεργάστηκα μαζί του. Κατέληξαν εκεί που κατέληξαν.
1: Ήταν και το κύπελο.
2: Μα γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει, από την άλλη, όμως, όταν έχεις έναν άτομο το οποίο, όπως είναι ένας τεχνικός διευθυντής, ένας αθλητικός διευθυντής, ο οποίος. Μοντέλο ΝΑΕΚ, να το πω.
2: Δεν ξέρω αν είναι καθαρά μοντέλο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι καθαρά Τσάβι Ρόκα που φέρνει και τους παίχτες και τον προπονητή μου από μόνος του και ξέρω εγώ. Και ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει και κάνει τη δουλειά του και ακόμα προπονητή δεν έχουμε. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε στην ΝΑΕΚ.
0: Αυτό λέω, δηλαδή. Αν είναι,
2: ναι, αλλά εκεί ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Τώρα, δεν ξέρω κι αν ο συγκεκριμένος, δηλαδή ο κύριος Πίντο, είναι προπονητής που μπορεί να δουλέψει με αυτόν το μοντέλο. Δηλαδή, okay, εγώ να είμαι, αν στο τέλος θα είναι αυτός προπονητής, φέρ μου αυτούς που θα μου φέρεις και να τους δουλέψω κατά κάποιον τρόπο. Ή αν θέλει να έχει έναν λόγο μέσα στο κομμάτι που λέγεται προγραμματισμός, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν.
0: Ο Πηλέας πάει προς ΑΕΚ. Αυτό λένε οι πληροφορίες ή κάνω λάθος?
2: Δεν ξέρω. Μα για την ΑΕΚ είχε παίξει για αλλού το όνομα του Πηλέα, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Εντάξει,
0: ένας ποδοσφαιριστής για μένα μου αρέσει
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Και
0: εμένα. Πάρα πολύ, δηλαδή δεν το έβλεπα. Δηλαδή τέτοιους ποδοσφαιριστές.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Τους κρατάς. Έπιασαν
2: τον Νικόλα Ιωάννου που είναι η ανάλογη. Όταν ήρθε τον Νικόλα Ιωάννου πέρσι, το Γενάρη, πότε ήρθε, κάπου φάνηκε εκεί ότι ίσως να μην είναι εκεί δυο αναγκαίοι σε τέτοιο βαθμό. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ τον πιστεύω περισσότερο τον Πηλέα. Δηλαδή είμαι πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό μου στυλ ο Πηλέας ως αριστερό μπακ παρά ο Νικόλας.
2: Okay.
0: Καθαρά υποκειμενικά.
2: Ναι, ναι, αλλήμον.
0: Βλέπει έναν ποδοσφαιριστή.
1: Σταθερό, ρε φίλε. Στιβαρό εκεί πέρα στην άμυνα ήταν.
0: Σε καλή απόδοση στο επιθετικό κομμάτι.

0: στο τέλος του τελικού.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που μπορεί, είναι μια λογική εκτίμηση. Ότι περιμένουν να δουν αν τιμωρηθεί, ας πούμε, για. Δεν ξέρω ότι. Να πω κάτι, εμείς δεν ξέρουμε, αλλά ήδη γνωρίζουν την παραπομπή. Δηλαδή, αποβλήθηκε απλά για το ότι μάλλον θα παραπευθεί ενώπιον του αθλητικού δικαστή για τον διαπληκτισμό, ας πούμε, που είχε με παίχτη του Απόλλωνα. Ενένα. Γνωρίζουν οι ομάδες, ενημερώνονται εννοώ για τις παραπομπές που τις αφορούν, είτε παιχτών τους, είτε προπονητών τους, είτε άλλων. Άρα δεν ξέρω αν μέσα στην παραπομπή είδαν και κάτι πιο σοβαρό που μπορεί να φέρει, ας πούμε, και πολύ μεγάλη σε χρονική διάρκεια ενώ απουσίας τιμωρία. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Πηλέας 2-1 στην ΑΕΚ. Ενημέρωση. Mm. Να ξέρεις, Ανδρέα, ό,τι ζητήσεις.
2: Ευχαριστώ, ρε παιδιά, να είστε καλά.
1: Πόντον 4-32.
2: Αφού τα ξέρει και αφού μας τα λέει.
1: Είπαμε πολλές φορές, εντάξει, λέμε ότι παίρνουμε μηνύματα που καμιά φορά τα καταγράφουμε και μένουν ως μηνύματα. Βόμβες, μεταγραφικές και όλα αυτά.
3: Και
1: αλλά
3: μετά γίνονται πραγματικότητα.
1: Έχει και φορές που παίρνουμε μηνύματα για κάποια θέματα και αποδεικνύονται. Έτσι σημαίνει ότι όποιο μήνυμα ενισχύει. Το γεγονός ότι κέρδισαν το κύπελλο κατά λάθος, λέει, λόγω μονάδων. 3-41 δεν σημαίνει κατά λάθος. Στραβοκλωτσά. Δεν σημαίνει ότι είναι καλός προπονητής. Και να κρατήσουν, θα δεχτεί τιμωρία τον Οκτώβρη με την προβληματική του συμπεριφορά.
2: Η συμπεριφορά είναι ένα.
1: Ναι.
2: Την οποία μπορούμε να δούμε, το μοτίβο να επαναλαμβάνεται.
1: Μπορεί να πούμε ότι ήξεραν και ποιο είναι, γιατί δεν είναι μόνο στην Κύπρο που είχε ο κύριο Πίντο στην προηγούμενη του θητεία.
2: Να σου πω κάτι που μια φάση είναι μετά, νιώλαζες,
1: ναι.
2: Ενώ δραστικά κάποια στοιχεία του χαρακτήρα σου είναι να, κουβαλά, okay. Να τα κουβαλά. Το ότι είναι καλό προπονητή όμω, ένα προπονητή ο οποίο στην Κύπρο είναι πρωταθλητή και κυπελούχο, πρωταθλητή μετά από και κυπελούχο με την Πάφων. Ένα προπονητή που να έρθουμε στο σήμερα, πιάσε μια Πάφων η οποία με θελάδε ήταν σκιά του
1: εαυτού. Στον κατήφορο δεν πήγαινε.
2: Και κατάφερε τουλάχιστον να κάνει τα βασικά και να μπει σε μια διαδικασία να πάρει το κύπελλο που τούτον ήταν το ζητούμενο. Ένας προπονητής που κατάφερε το στόχο του. Άρα να καθόμαστε εμείς με πάσα ευκολία να λέμε δεν είναι καλός προπονητής, νομίζω είναι σωστό. Όμως το να κάθεσαι να πεις ότι μπορεί να έχει κάποια στοιχεία χαρακτήρα ή συμπεριφοράς που μπορεί να του κοστίσουν ή μπορεί να του να φέρουν προβλήματα στην ομάδα, ναι, το συζητούμε.
1: Και αν δεν είναι καλός ή αν δεν αξιολογείται ως καλός, θα πρέπει ήδη πάλι ισχύει το ότι τι περιμένει και να ανακοινώνεις, ας πούμε, ότι τέλειωσε η συνεργασία σου ή πας για άλλο.
2: Ή ήθελα να κατακτήσω το κύπελλο και έφερα έναν προπονητή που είναι καλός, που τον έκρινα ότι είναι καλός. Γιατί τον έφερα, ας πούμε.
1: Ναι, okay.
2: Εννοώ, μιλώ αν ήμουν άνθρωπος της Πάφου για κάνω μια συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, ότι γράφτηκε, δημοσιεύτηκε, φίλε. Τι είπαμε ότι πρώτη φορά το ακούμε. Απλά είναι επίσημο ακόμα. Μιλώ για τον Πιλέα που μας έστειλε ξανά μήνυμα ο φίλος. Βλέπω και πάλι μηνύματα και λίγο πιο πριν για τα χθεσινά της συνέλευσης του ΑΠΟΕΛ. Δεν θα το εγκρίνει, γράφει η UEFA, γιατί θα άλλαζε όνομα και όλα καλά, λέει κάποιος, ο κάθε μας που χρωστούσε. Μα δεν είπε κάποιος, παιδιά, χτες. Δεν ελέγχθηκε, νομίζω να ελέγχθηκε κάτι τέτοιο, ότι η νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί ως προς τον τρόπο διαχείρισης και συνεργασίας του επενδυτικού σχήματος με το σωματείο ή την υφιστάμενη εταιρεία από El Podósfero Limited, αναιρεί, σβήνει, διαγράφει ή ξέρω εγώ, εξαφανίζει οτιδήποτε το έχει χρέος, να κάνει με υποχρεώσεις. Εξού και όσα, μέσα σε αυτά που μάθαμε ή που ελέγχθηκα χτες, ήταν ότι να πηγαίνουν τόσα λεφτά κάθε χρόνο για τον το χρέος που υπολογίζεται, πόσον υπολογίζεται αυτή τη στιγμή, για να ξοφληθεί. Αν ήταν τρόπος ή κόλπο για να το ασβήσουν, θα λέγανε χτες
3: το
1: ποσό ναι. Που θα πηγαίνει για να πληρώνει κάθε χρόνο το ποσό.
3: Χρωστάει μια εταιρεία και απλά δημιουργείται άλλη εταιρεία.
1: Όχι, και μα δεν είπε κάτι κάποιο. Σωστό το ότι ήταν να το κάνουν όλοι έτσι. Δεν είπε κάποιο ότι πάνε ή προσπαθούν να γελάσουν τη ΖΟΕΒΑ ή τη ΦΥΒΑ κατά κάποιον τρόπο και να αφήσουν εκτεθειμένου όλου όσοι έχουν να παίρνουν λεφτά εκεί και όπου έχουν οφειλές η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Αν γίνει νέα εταιρεία και δεν πληρώνει τις οφειλές της, τότε η νέα εταιρεία θα έχει επιπτώσεις. Μα τις οφειλές μπορεί και πάλι να πληρώνονται από την

0: υφιστάμενη εταιρεία από ελ ποδοσφαίρο λιμέν. Αν δεν ανταποκρίνεται η νέα εταιρεία, είναι η σχέση μεταξύ των δύο που έχει πρόβλημα.
1: Και το χρέος είναι να παραμείνει και οι επιπτώσεις είναι να παραμείνουν.
0: Ακριβώς. Όπως ανάλογα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια που είχε, αφού μιλούμε για το ρεπορτάζ από ελ, ότι η εταιρεία από ελ ποδοσφαίρο λιμέν τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μεγάλη περίοδος που δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της απέναντι στο σωματείο ως προς τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό το λέω για την εταιρεία τη νέα που θα είναι η σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Λοιπόν, εντάξει, το ΑΠΟΕΛ είναι αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ του στο προσκήνιο για τα όσα έγιναν χτες. Εντάξει, πολλά. Επίσης, σωστό είναι ένα μήνυμα που είδα, το είπα και εγώ το πριν, ότι εγώ δεν έδιαβασα κάπου ως προς το πόσα χρήματα θα μπαίνουν για τον μπάτζετ των προγραμματισμών της χρονιάς.
2: Όχι, μόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους.
0: Ναι, αυτά είναι το επόμενο στάδιο λογικά. Εάν και εφόσον θα φτάσουν στο τέλος, αυτά είναι που θα μάθουν στο τελικό στάδιο αυτή, που είναι πρώτα και κύρια η μέτοχη εννοώ, που θα κληθούν να εγκρίνουν σε μια ανάλογη άλλη συνέλευση τη συμφωνία. Mm-hmm. Αλλά να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Έναν επενδυτικό σχήμα, εφόσον είναι επενδυτικό σχήμα, δεν μπαίνει κάπου απλά για να ξοφλήσει το χρέος.
1: Φιλανθρωπικός οργανισμός.
0: Ακριβώς. Μπαίνει κάπου για να επενδύσει με σκοπό σε κάποια χρόνια να αρχίσει να βγάζει κάτι από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Σωστά. Άρα, πώς το πετυχαίνεις. Αν δεν κάνεις budget σε καλό επίπεδο εννοώ και να φτιάξεις ομάδα για να χτυπήσεις τον ανταγωνισμό, έτσι μπορείς να με άλλον τρόπο να έχεις κέρδος από αυτήν την ιστορία.
1: Έναν υγιές σύνολο. Έτσι. Οικονομικά υγιές σύνολο. Δηλαδή, με λάθος κινήσεις οικονομικές, πάλι δεν δημιουργείς τις προϋποθέσεις.
0: Τώρα, αν πρέπει πρώτα.
1: Που είναι τα ΠΟΕΛ,
0: ναι, δηλαδή. Αν πρέπει πρώτα με τα δεδομένα τα τωρινά να κουμαντάρεις, να συγκυρίσεις και μετά να ξανοιχτείς και λίγο παραπάνω, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι θέμα δυνατοτήτων.
1: Διαχείρισης
0: πλέον. Ναι. Αναλόγως των δυνατοτήτων που θα υπάρχουν οικονομικά. Άρα περιμένουμε.
1: Δηλαδή με πρόδρομο Πετρίδη τα Πουέλεν ήσουν επιτυχίες. Ήσουν παιχταράες, ενέφερε.
0: Απλά δεν διαχειρίστηκε σωστά την επιτυχία και τα έσοδα. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, εγώ το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα με βάση το ότι ελέγχθηκε, τι μαθαίνουμε και όλα αυτά, σαφώς μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος ως μια πολύ καλύτερη, τη διαφαινόμενη συμφωνία πάντα να λέμε, ως μια πάρα πολύ καλή συμφωνία σε σχέση ειδικά και με την κατάσταση που επικράτει. Αρκεί μόνο να σκεφτεί κάποιος τι θα γίνει αν να βαγίσει αυτή η ιστορία. Το είπε και χτες σε μια-δυο περιπτώσεις στην ομιλία του ο κ. Φωτίου.
1: Μα ρε παιδιά, στην κατάσταση που έφεραν το ΑΠΟΕΛ, το να σε πιέσει για έναν επενδυτικό σχήμα με όρους οι οποίοι μπορεί να μην είναι ευνοϊκότεροι ή να πιάσει την ομάδα σε μια τιμή ευκαιρία, αν θέλει.
2: Μα δεν ισχύει. Σε μια επιχειρηματική συνδιαλλαγή.
1: Έτσι να το κάνει.
0: Να δει γι' αυτό το πώς θα βγει πιο γρήγορα από πάνω που λέμε.
2: Μνημόνια, θυμάστε. Και κόντρα μνημόνια και πάλι λέγοντα.
0: Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που δόθηκε χτες και νομίζω δεν ήταν τυχαία. Ότι στην ουσία, είπε ο κύριος Φωτίου, συζητάμε με έναν άνθρωπο από ελίστα. Εδώ υπάρχει μια διαφορά στο να βρεις έναν ξένο επενδυτή, για παράδειγμα, μπορεί να σε πιέσει και παραπάνω που το κάνει όταν θα σε βρει στη δύσκολη σου κατάσταση.
1: Δεν το βλέπω έτσι, Γιώργο.
0: Μα δεν πρέπει να είναι έτσι.
1: Σε μια επιχειρηματική πράξη είναι ένα.
0: Μα γι' αυτό λέω, για να πετύχει.
1: Ούτε ανορθωσιά τη. Μετρά ο άνθρωπο που να μπει κάτω, να βάλει τα σωστά δεδομένα κάτω, να του πει, ελάτε, θα σα πω. Είσαστε και στο χείλος του γκρεμού, έγινε να παίζω δάμε, ας πούμε. Δηλαδή, εν τούτον που φωνάζαν κάποιοι τότε για τον Παπασταύρο ότι δεν ήταν ομονιάτης. Τον Παπασταύρο.
0: Έτσι, με μα είχε λεχθεί από την αρχή ότι δεν ήρθε για να προσφέρει ως ομονιάτης. Ήρθε για να βγάλει κέρδος. Mm-hmm. Είναι win-win το να βγάλει ο επενδυτής κέρδος. Για να βγάλει ο επενδυτής κέρδος σημαίνει έχει επιτυχίες. Ναι, αλλά σημαίνει ότι έχει επιτυχίες αγωνιστικά η ομάδα. Αυτό που θέλουν όλοι στην προκειμένη περίπτωση. Σε κάθε ομάδα και στην προκειμένη περίπτωση που λέμε στο ΑΠΟΕΛ. Άρα είναι καθαρά πρέπει να γίνει κάτι που να αν δεν πάει καλά και αν δεν έχει κέρδος σημαίνει δεν είναι.
2: Γεια σου Αντρέα μου.
0: Να μερέντε.
1: Να φύγουμε. Έχει 59, πάει και τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα πλησιάζει.
1: Ναι, θα είναι το πρώτο αθλητικό δελτίο.
0: Ναι. Θα ακολουθήσει.
1: Τι.
0: Θα ακολουθήσει.
1: Το τραγούδι του Αντρέα.
0: Διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα.
1: Ναι, εντάξει, έναν και θα πούμε σειρά.
0: Και θα επανέλθουμε. Έρχονται και μηνύματα, θα τα δώσουμε στη συνέχεια. Μην ανησυχείτε για τις απόψεις σε σχέση με τα διοικητικά κυρίως του ΑΠΟΕΛ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Εξουσιοδότηση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής έλαβε η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Η πρόταση είναι μη δεσμευτική, καθώς για να υπάρξει τελική συμφωνία χρειάζεται μεταξύ άλλων να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ βασική παράμετρος αποτελεί η παραχώρηση των εγκρίσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη, την ΚΟΠ και την ΟΕΦΑ. Στους επόμενους τρεις μήνες υπολογίζεται να υπάρξει τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας εταιρείας με το Σάββα Λιασή να αποφασίζει για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και του CEO. Η συμφωνία διαχείρισης θα παραχωρηθεί από το Σωματείο με χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Σε πρώτο πλάνο το σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως να παραχωρούνται για την αποπληρωμή του χρέους. Στα 12 εκατομμύρια το ελάχιστο ποσό που θα επενδυθεί την επόμενη σεζόν σε περίπτωση συμφωνίας. Θετικώς παρουσιάζεται ο Σάββας Λιασής για να συμμετέχει και στο project του γηπέδου. Την ανάγκη έβρεσης νέων κεφαλαίων μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας σημείωσε η Συμβουλευτική Επιτροπή. Συμφωνία προέκυψε με τον LRMB όπως του καταβληθεί το ποσό των 322.000 ευρώ για να αποσύρει την προσφυγή στην FIFA με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό να μπαίνει σε διακανονισμό. Συμφωνία με τη Στίχημαν μέχρι το 2030 ανακοίνωσαν οι γαλαζοκίτρινοι. Στο πλάνο η στελέχωση με διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικό διευθυντή και δύο σκαουτέρ. Διεξάγεται σήμερα στις 6:30 στην αίθουσα Κυριάκος Σεοχάρου στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η αλλαγή διοίκησης του Σωματείου. Τα μέλη της συνέλευσης θα προχωρήσουν στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Ντίνο Ντουμαζή. Αναμένεται να δοθούν λεπτομέρειες σε σχέση με το οικονομικό πλάνο και τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ισόπαλο 1-1 εξήλθε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σλοβενία. Στο 7ο λεπτό ο Τζονής άνοιξε το σκορ με τους Σλοβένους να ισοφαρίζουν στο 65. Με 10 ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσε το παιχνίδι η εθνική μας ομάδα λόγω της αποβολής του Παναγιώτη Ανδρέου. Επόμενο τεστ κόντρα στο Λίχτενστάιν την ερχόμενη Κυριακή. Κάνουμε μια καλή εμφάνιση με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, το σχόλιο του Απόστολου Ματσιού. Με στόχο να διατηρήσει το επίπεδο και την ποιότητα στο ρόστερ, βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην Ομόνια σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, ενώ πλησιάζει η πρώτη μεταγραφική ανακοίνωση των Πράσινων. Σε προτεραιότητα το θέμα τεχνικής ηγεσίας στην ΑΕΚ με το Τσάβι Ρόκα να αξιολογεί αρκετές περιπτώσεις προπονητών. Βελτιωμένη πρόταση κατατέθηκε για τον Ιβάν Πάνκοφ, αναμονή για την απάντηση υπερεπώνς. Παρελθόν και επίσημα από την ΠΑΦΟ, η Πηλέας και Παπαδούδης ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Σαπίντο, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για την παραμονή του. Θετική αναμένεται να είναι η απάντηση του Σπόλιαριτς στην πρόταση που του έγινε από τον Απόλλωνα για ανανέωση του συμβολέου του. Ερωτηματικό το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου, δεδομένες θεωρούνται οι μεταγραφές των Κονομή, Ανδρέου και Αθανασίου. Στο προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεταγραφικούς στόχους. Σε αναμονή για τις επόμενες κινήσεις βρίσκονται στην ΑΕΛ. Προσπάθεια αναμένεται να κάνουν οι γαλαζοκίτρινοι για να κρατήσουν τον Μασέκο στο ρόστερ τους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται σήμερα το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών.

0: της Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στη σειρά. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Στην ισοπαλία έμειναν Εθνική Ελλάδος και Σουηδία στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από 2 γκολ. Τσιμίκας και Μασούρας, οι σκόρερ για την ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Και επίσημα προπονητής της Λίβερπουλ, ο Άντωνι Ιραόλα, με τους Reds να ανακοινώνουν πως ο Βάσκος τεχνικός αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεδομένη θεωρείται η συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μουρίνιο, με τη μετακίνησή του να ενεργοποιείται στην περίπτωση που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ παραμείνει στην Προεδρία του Συλλόγου. Κατατίθεται την ερχόμενη Τρίτη πρόταση ρεκόρ ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Champions League, όπως προανήγγειλε ο Πέρεθ. Για τα ημιτελικά του Roland Garros, ο Μένσικ αντιμετωπίζει τον Σβέρεφ στις 3:30, στις 8 ο Ιταλικός εμφύλιος ανάμεσα σε Αρνάλτη και Κομπολή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Αγάπη, φούσκωσα.
4: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
4: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, τι έχεις?
4: Η κοιλιά μου.
3: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
4: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
3: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
4: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
3: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
5: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
6: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκοσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
2: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουνα πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
3: Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικός αγώνας προετοιμασίας Ουγγαρία-Φιλανδία στις 8:45 στην CIDA Vision Sports 4.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Παρακαλώ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Με Φεντερίκο.
2: Μη μιλάτε μετά από αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, νομίζω.
1: Φύγουμε,
0: θέλει μια μπάση.
2: Σιωπάτε, ρε φίλε. Τι σημαντικό έχει να πει ο Ιωσήνα το βράδυ κάπου και κάνει κάτι. Το ξέρουμε.
0: Μίλα, πέτσε.
1: Πες μας εσύ τότε τι σημαίνει.
2: Είπα να μην μιλάμε.
1: Είναι μόνο να παίξουμε το βουβόν κινηματογράφο μέχρι τις 10 που ολοκληρώνεται η εκπομπή ή μέχρι τις 9:30 που σχολάνε εσύ.
0: Θα πάρω πάρω μέχρι τέλος.
1: Γι' αυτό λέω, ναι. Να έχουμε μια συνέχεια, μια συνέπεια.
2: Τραβέρσω ανάποδο πολύ προς τα βορειά. Να καταλάβεις.
1: Να είστε. Λέτε μου ποτέ θέλετε να μιλήσω.
2: Ας μιλήσουμε.
1: Ας μιλήσουμε.
2: Πες Γιώργο.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Πες μας.
1: Θα δώσουμε τώρα τα μηνύματα για το...
2: Yeah.
1: Για τα διοικητικά, τα εισελέλευση ψεύς που μιλούσαμε του Αποέλη να τα να αφήσω μετά.
0: Την άποψη σας.
1: Εγώ μοιράζομαι με τις απόψεις του συνεργάτες μου, έτσι αποφασίζω μόνος μου.
0: Δώσε τα Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: τώρα να δω από πού την αφήσαμε και τι δεν αφήσαμε.
0: Μα είναι έτοιμο.
1: Όχι, έχουν έρθει και πριν. Σε τρεις μήνες, λέει, 72, η νέα εποχή του Αποέλ ξεκινά. 40 χρόνια διαχείριση. Ναι, αυτό είναι λέχθηκε. 40 μοίρια σε βάθος χρόνου, με τα πρώτα 12 άμεσα με την τελική υπογραφή. Και αυτό νομίζω το είδα κάπου. Ότι είναι ουσιαστικά ένα εκατομμύριο το χρόνο. Λοιπόν. Με τα πρώτα 12 εκατομμύρια άμεσα με την τελική υπογραφή και ακόμα 3 εκατομμύρια το χρόνο στο χρέος για τα επόμενα 10 χρόνια. Ακόμα 30 δηλαδή. Άμεση αποπληρωμή όλων των ποδοσφαιρικών οφειλών όπως υπόθηκε με την τελική υπογραφή. Επένδυση και στο γήπεδο. Επίσης, ναι, το διάβασα ότι ελέγχθηκε. Είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες ότι ενδιαφέρεται ο κ. Λασής και για συμμετοχή στο επενδυτικό. Στην επένδυση εννοώ του γηπέδου. Στα ίδια όπως γράφει ο 672, καπαρωμένα 13 εκατομμύρια της οικογένειας Ιορδάνους, αφού ο πρόεδρος της εταιρείας του γηπέδου είπε ότι προχωρούν κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για τα σχέδια για την εταιρεία. Βλέπω εδώ ομαδοποιώ κάποια μηνύματα ότι κάποιοι λένε θα περάσει, κάποιοι λένε ότι δεν θα το εγκρίνει η UEFA, η FIFA και όλα αυτά. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να αναγνωρίσει ή να απομειστεί κατά κάποιον τρόπο το χρέος στο σωματείο για να το εγκρίνει η UEFA. Μα προφανώς και γι' αυτό κάνουν τις επαφές που κάνουν ήδη από τώρα για να ξέρουν το τι και κάτω από ποια διαδικασία θα πάρουν τη σχετική άδεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Βοήθα κανένα σήμερα, φύγαμε μόνο μου. Έχει ξαναγίνει στην Αγγλία και η UEFA, λέει ο 508, για να εγκρίνει τη συμφωνία το χρέος, να αναγνωριστεί από το σωματείο και να ξέρει με ποιον έχει να κάνει αν αποχωρήσει ο επενδυτής. Εντάξει, είναι λογικό όμως και σε άλλες περιπτώσεις επενδυτών να ήταν η ίδια διαδικασία. Άρα γίνεται.
0: Ίσως. Εγώ δεν ξέρω.
1: Από τη στιγμή που μπήκαν και άλλοι επενδυτές εννοώ στο κυπριακό ποδόσφαιρο, λογικά μια σχετική άδεια έγκριση επήραν. Έτσι ήταν παντού οι επενδυτές με μηδέν ας πούμε μαθητικών και απλά δημιουργήτουν κάτι καινούριο. Άρα μπορεί να υπάρχει μια διαδικασία δεδομένη και γνωστή.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι δόθηκαν κάποια νέα δεδομένα σε επίπεδο οικονομικών στη χθεσινή συνέλευση. Για μένα η συμφωνία, η σωστή συμφωνία, ίσως και με κάποιους όρους που να μην είναι ευνοϊκοί ή το που είπαμε πριν, είναι μονόδρομος για τα ΠΟΕΛ. Γιατί αν δεν έχεις ρευστότητα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Επίσης, αν δεν έχεις ρευστότητα, δεν μπορείς να διαχειριστείς και το τεράστιο χρέος, αλλά και τον προϋπολογισμό μιας χρονιάς η οποία έρχεται, όσον εννοώ, ως μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, να συζητήσουμε για κάτι κουτάκια εδώ, θα μιλάμε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και έναν ΑΠΟΕΛ το οποίο δεν έχει κάτι έτοιμο, δηλαδή δεν έχει κάτι σε επίπεδο, πάω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι τώρα. Οι παίχτες οι οποίοι εύκολα μπορείς να πεις ότι για το επίπεδο του ΑΠΟΕΛ. Άρα χρειάζονται πολλές προσθήκες, άρα χρειάζονται λεφτά.
1: Μα
0: άρα...
1: εδώ είναι και το ερωτηματικό του πώς πορεύεται τώρα μέχρι να. Η συμφωνία δεν ολοκληρώνεται. Είναι δεδομένο ότι δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με το να είμαι έτοιμος για τον προγραμματισμό. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι η θετική κατάληξη, δεν προλαβαίνουν τα χρονοδιαγράμματα και οι διαδικασίες. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα κινηθεί τις επόμενες εβδομάδες.
2: Ας δούμε Γενάρη κατά το μεριά. Αν θες να... Σίγουρα θα γίνουν κάποιες κινήσεις, αλλά δεν θα γίνει.
1: Εγώ το λέω
2: αυτό
1: υπό την έννοια το εάν το οποίο... προχωρεί και είναι θέμα διαδικασιών, εάν θα αρχίσει να λειτουργεί ουσιαστικά με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες το κομμάτι του προγραμματισμού, με τη συμβολή, να το πω έτσι, ή την βοήθεια πιο απλά της πλευράς του κυρίου Λιασί, και ας μην έχει ακόμη διαδικαστικά ολοκληρωθεί όλη η φωνή.
0: Η λέξη κλειδί είναι το διαδικαστικά. Αν είναι διαδικαστικά τα θέματα τα οποία...
1: Μα λέχτηκαν και χτέτουμε ότι θέλουν περίπου 3 μήνες.
2: Ναι, για να γίνει μια...
1: Ουσιαστικά αρχίζει πλαστική το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Όμως, αν κάποια πράγματα πρέπει να τρέξουν σε επίπεδο προγραμματισμού, προπονητή, παιχτών και τα σχετικά, αν είναι απλά μια διαδικαστική κατάσταση που θα έχει έσει ο τέλος στους 3 μήνες, νομίζω κάποια πράγματα θα γίνονται. Ναι. Νομίζω η πλευρά του επενδυτή...
2: Το ξέρουν και εκείνοι.
0: Ναι, η πλευρά του επενδυτή να αφήσει να πάει μια χρονιά χαμένη, να αναλάβει στους 3 μήνες που θα είναι όλα κλειδωμένα, όλα ενώ σε επίπεδο ποδοσφαιρικό έτοιμα, για να χάσει μια χρονιά. Ναι. Άρα κάπως έτσι το βλέπουμε το πράγμα να πηγαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένετε να δούμε πώς θα...
2: Τα διάβασα όλα.
1: Έρχονται άλλα. Ρωτάει εδώ κάποιος πόσα χρήματα έχει εξασφαλισμένα από κάθε χρόνο, περίπου 7 εκατομμύρια. Απαντά το ο ίδιος. Το χρόνο, τηλεοπτικά χορηγίες, εισιτήρια. Δεν μπορώ να ξέρω. Το χορηγίες και εισιτήρια φύγει. Τα τηλεοπτικά είναι ένα, ενώ ένα συμβόλαιο υπάρχει και το ξέρεις. Αν και χτες είπαν το, νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα αυτής της περίοδου τώρα που ξεκινάει είναι ότι υπάρχουν μεγάλες, όπως το είχε μπει στον απολογισμό του κύριος Φωτίου, προεισπράξεις συμφωνιών. Mm. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι προεισπραγμένο μέχρι το 27 από την προηγούμενη διοίκηση.
0: Μα το είδαμε πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, άρα τώρα το άλλο χορηγίες, χτες ανακοινώθηκε, ας πούμε, η επέκταση της χορηγίας με τον μεγάλο χορηγό της Φανέλας, την εταιρεία Στίχια, μέχρι το 30. Ή τα εισιτήρια, αυτό είναι πάντα δεδομένο, γιατί ξαρτάται τι χορηγίες μπορεί να βρεις, πόσα εισιτήρια μπορείς να διαθέσεις και όλα αυτά. Άρα το εξασφαλισμένα είναι έναν περίπου που υπολογίζεις. Άρα εντάξει, θα το δούμε στην συνέχεια.
0: Αλλά άλλο το με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δηλαδή το έκαναν κατά διαστήματα πολλές ομάδες.
2: Να προπληρώνονται τα συμβόλαια.
0: Ναι, αλλά
2: τα ζήτησαν πολύ.
0: Τώρα εγώ, ας πούμε, να πρέπει να κάνω κάποιες κινήσεις για να καλύψω δικές σου αμαρτίες, στερείς μου έναν έσοδο. Καταλάβεις πως
2: ναι,
0: το συνήθως τούτες οι κουβέντες γίνονται σε περίοδους κακοδιαχείρισης. Το προεισπράττω για να πάρω μια ανάσα, για να αποκτήσω μια ρευστότητα.
1: Ή τουλάχιστον άμα γίνεται συνέχεια. Αν το κάνεις μια φορά μέχρι να βρεις τα πόδια σου που λέμε μεταφορικά, οκ. Okay. Αλλά αν είναι συνέχεια...
0: Πρέπει να υπάρχει και κάποιος να σταματά την κατάσταση. Δηλαδή σε ομάδες. Να του πει, όπα, πού πάει να επενδύσεις τώρα λεφτά.
2: Ποιος, η ίδια εταιρεία που δίνει το συμβόλαιο το τηλεοπτικό, να πει δεν πληρώνω.
0: Όχι. Εσωτερικοί μηχανισμοί στην ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
0: Όπου μπορείς να βρεις. Αλλά η μια τρύπα φέρνει την άλλη. Έτσι είναι.
2: Μα το έχουμε δει, επαναλαμβάνεται πολλές φορές.
0: Γιατί, για παράδειγμα, αν είχα έναν ποσό από τα τηλεοπτικά, λέω τώρα. Αν είχα
1: έναν ποσό. Σοβαρό έσοδο των ομάδων.
0: Ακριβώς.
1: Για σταθερό εννοώ.
0: Γι' αυτόν εστιάζω εκεί. Θα σου έλεγα ότι θα κάνω μια ομάδα σε συνεννόηση μαζί σου, που είσαι ο ενδυνάμει επενδυτής. Θα σου κάνω μια ομάδα, θα κάνουμε μια ομάδα η οποία μέχρι να τελειώσουν τα διαδικαστικά και μετά να λαμβάνεις. Εδώ δεν έχει τη δυνατότητα να τα πάρει.
1: Ήταν ο κύριος Πετρίδης της. Επειδή είναι η διοίκηση και οι ενέργειες του ιδίου που. Για τις προεισπράξεις και όλα αυτά και τα προβλήματα. Ήταν πάντως. Κάπου είχε δημιουργηθεί ένα θέμα. Θα πάει, δεν θα πάει. Ήταν χτες. Είδα αναφορές, φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν σε κάποια στιγμή ζητήθηκε ή είπε κάτι. Δεν είδα κάπου, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ότι ήταν, έδωσε το παρόν του, το δώσει. Επανέρχεται ο φίλος, επειδή δεν θα βάζει, λέει, χρήματα για τον προϋπολογισμό. Ο κ. Λασίς, ποιος είπε ότι δεν θα βάζει χρήματα για τον προϋπολογισμό? Λέχθηκε κάπου ότι μόνο τα χρήματα που να βάζει για το χρέος είναι η συνεισφορά του. Δεν νομίζω εγώ να Μετά θα μετατραπεί σε αυτό που είπαμε πριν, ότι να αναλάβει απλά για να ξοφλήσει και πώς θα έχει κέρδος. Μετά τα 40 χρόνια, ένα 10 χρόνια, ένα. Δεν το ξέρουμε, φίλε. Περιμένετε να δούμε. Αν θα βάζει, αν δεν θα βάζει και πόσο θα βάζει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ίσως ένα χρονικό περιθώριο που να πει ότι σε αυτήν τη φάση, α πούμε, μέχρι αυτήν τη φάση.
1: Ναι, ναι, αλλά λογικό. 2-3 το δεν θα βάζει γενικότερα, δεν το ξέρουμε την δεδομένη στιγμή. Α πούμε τι πλησιάζει, Ανδρέα.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Κάτι ήταν να πεις, Ανδρέα?
0: Ναι, αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν μια ομάδα δεν πάει καλά, καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γι' αυτό δεν επιμένω να τα συνδέω. Ο επενδυτής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ούτε να σχέσω. Δηλαδή, στην Ομονία φέτος, αν η Ομονία φέτος, με τους ομίλους τους περσινούς, πρωτάθλημα φέτος 4-5 sold out, πόσα επεχτήκα. Μαζί με ενδεχόμενη είσοδο φέτος, εγώ σου λέω να το πάρουμε στο καλύτερο σενάριο, Champions. Μόνον έτσι ο επενδυτής θα καταφέρει να κάνει.
1: Ναι, για να πάει έτσι πρέπει να επενδύσεις να κάνεις καλή ομάδα.
0: Αν δεν πεις Ευρώπη, αν δεν έρχονται οι οπάδοι, αν δεν κάνουν συζωτήκετ, αν δεν έλκεις. Εντάξει, το συμβόλαιο των τηλεοπτικών είναι διαφορετικό γιατί πουλάς τον brand
1: name σε όποια κατάσταση
0: κάνει. Αλλά αν δεν δημιουργήσεις προϋποθέσεις για να ενεργοποιήσεις τον κόσμο σου, είτε λέγεται Ομόνια, είτε από έλλειτε ομάδες γενικότερα που κουβάλουν κόσμο, μια τρύπα στο νερό. Εμένα τούτη είναι η άποψη. Άρα απλά να ξοφλάς χρέος κάποιου άλλου δεν είναι η λύση. Είναι παράλληλες διαδικασίες που πρέπει να γίνονται.
1: Υπομονή. Εντάχθηκαν και ψες, το λέω για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ κυρίως, ότι μην περιμένετε από τη μια μέρα στην άλλη. Το θετικό, ξαναλέμε, είναι ότι ξεκίνησε, αν μη τι άλλο, μια προσπάθεια στο να αλλάξει η κατάσταση. Τώρα πόσο χρόνο, εάν και εφόσον θα επέρθει η τελική συμφωνία, πόσο χρόνο θα πάρει μέχρι να αλλάξει και να πάει και στα επίπεδα που θέλει ο κάθε φίλος της ομάδας, αυτό θα φανεί και στη συνέχεια. Και μην ξεχνάμε επίσης ένα πράγμα και κλείνουμε το, ότι έχουμε να κάνουμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλά μια εταιρεία με έναν κύκλο εργασιών, σταθερά κάποια πράγματα κάνει, κάποιες διαδικασίες, βάζεις ένα σχεδιασμό, τον ακολουθείς και βλέπουμε. Είναι ποδόσφαιρο το οποίο μπορεί μια συγκυρία να μην υλοποιήσει το στόχο, όπως μπορείς, επειδή είναι ποδόσφαιρο και παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, και εκεί που δεν περιμένεις ότι θα έχεις το κέρδος ή το αγωνιστικό και κατ' επέκταση το οικονομικό στα τόσα χρόνια, να καταφέρεις να το πετύχεις, γιατί έκαμες καλή δουλειά, ξέρω εγώ, στο scouting, στο έτσι, ή σου βγήκαν οι παίκτες, ή σου βγήκε ο προπονητής και όλα αυτά. Άρα παίζουν όλα τον ρόλο τους.
2: Ένα προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, δεν είπε. Θα μπει έναν ποσό άμεσα το μέσα. Ποσό. Δεν είναι εδώ που δημιουργούνται κάποιες απορίες. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Θα βάζει άμεσα 12 εκατομμύρια.
2: Όχι ως προϋπολογισμό όμως τον πρώτο χρόνο.
1: Για μην θεωρούμε ότι καθαρά θα πάνε τα 12, ας πούμε, για προϋπολογισμό για την ομάδα. Μπορεί τα 3, για παράδειγμα, του χρέους που θα πηγαίνει κάθε χρόνο να είναι μέσα στα 12 αυτά.
2: Ναι.
1: Ναι. Τώρα τα άλλα, το τι θα πάνε ως προετοιμασία ή ως πώς θέλει να το οργανώσει γενικότερα και την εταιρεία και την ομάδα, λογικά θα μάθουμε περισσότερα εάν και εφόσον προχωρούν και όσο προχωρούν οι διαδικασίες, και πολύ περισσότερο θα φτάσουμε στο τέλος και να ακούσουμε και τον άνθρωπο. Γιατί ο κύριος Λιασής που γράφει κάποιος, μα είπε χτες ο κύριος Λιασής, κανένας κύριος Λιασής δεν είπε χτες. Ναι. Δεν παρουσιάστηκε, ήταν καν στη συνέλευση ο κύριος Λιασής. Ότι ελέγχθηκε χτες, ελέγχθηκε από την πλευρά της Συμβουλευτικής Επιτροπής που διαπραγματεύεται μαζί με τον κύριο Λιασή. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Κάποια άλλα μηνύματα και για κάποια άλλα θέματα, ή και γι' αυτό να θα έρθει στη συνέχεια, θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
8: Unicars. Driving your stories.
9: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
10: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
11: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
13: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
14: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
15: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
16: They were going to hit our allies first.
17: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Και επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Μας απομένει ένα 20 λεπτό και κάτι για να φτάσουμε στο τέλος. Προτού πάμε να δούμε έτσι και την κίνηση στους δρόμους. Απλά επειδή συζητούσαμε και φυσιολογικά σήμερα αρκετή μεγάλο κομμάτι της εκπομπής συζητά, αναλύει, απαντά μηνύματα όπου μπορούμε και ό,τι περισσότερο και εμείς ψάχνουμε να μάθουμε σε σχέση με τα ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, τα χθεσινά και γενικότερα όλα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μία από τις πληροφορίες που ή έναν από τα στοιχεία που βγήκαν χτες από την Γενική Συνέλευση είναι σε σχέση και με το θέμα πρόσληψης τεχνικού διευθυντή. Είχε λεχθεί χθες, νομίζω από τον κύριο Φωτίου, ότι υπάρχουν συζητήσεις αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένων πρόσωπων για όνομα και τεχνικό διευθυντή γνωστών όπως ελέγχθηκε στο φύλαθρον κοινών. Και σας δίνουμε τώρα μια επιπρόσθετη πληροφορία ότι πρόκειται για τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, τον Ράτοσαβ Πέτροβιτς, ο οποίος μάλιστα αυτές τις μέρες είναι και στην Κύπρο, εδώ και λίγες μέρες είναι στην Κύπρο, άρα κατά κάποιον τρόπο συνδέεται και το και η πληροφορία με την παρουσία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τελική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά με βάση τις πληροφορίες του σταθμού μας είναι το πρόσωπο, το όνομα στο οποίο αναφερόταν χθες ο κύριος Φωτίου. Προφανώς θα γίνονται και επαφές με άλλους ή υπάρχει σχεδιασμός για επαφές και με άλλους, αλλά είναι ο Ράτοσαβ Πέτροβιτς, ο πρώην αμυντικός της ομάδας, που αυτή τη στιγμή είναι σε επαφές η διοίκηση μαζί του.
1: Ταιριάζει και στο προφίλ. Δηλαδή τα όσα έτσι υπόθηκαν περί γνωστός στο κυπριακό κοινό και τα σχετικά, και ένας παίχτης ο οποίος γνωρίζει τα κατατόπια. Άρα ναι, περιμένουμε να δούμε αν η συζήτηση, αν τα όσα λέγονται θα γίνουν πράξη.
0: Και επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι η μόνη περίπτωση με την οποία υπάρχουν ή θα υπάρξουν και στη συνέχεια επαφές. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους αφού ακούσουμε τι πλησιάζει και ακολούθως θα δούμε και άλλα μηνύματα που ανοίγουν ή θίγουν και άλλα θέματα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Θα κάνουμε αρχή με πάφο σήμερα. Βλέπω στην αρχή Επισκόπου Μακαρίου μέχρι την πάροδο των Αγίων 5 να υπάρχει αυξημένη τροχιά κίνηση και ένδειξη για τροχαίο. Άρα όσοι είσαστε εκεί προσεκτικά και υπομονετικά, φεύγουμε από Πάφων, πάμε Λεμεσόν. Η Λεμεσός με το καλημέρα, δηλαδή λίγο πριν το roundabout, στο κατέβασμα ουσιαστικά των πολεμιδιών, έχει τροχαίων και κόκκινη γραμμή, όπως επίσης και η Θεόδωρου ποτάμι του. Ένα λεπτάκι να δω αν έχουμε κάποια άλλη ένδειξη για τροχαίων. Ναι, μια άλλη μια ένδειξη για τροχαίων είναι στην Στίγος, αν δεν κάνω λάθος, που μου δείχνει, αλλά δεν έχει θέμα εδώ για κίνηση. Απλά όσοι είσαστε εκεί πρέπει να είστε και εκεί προσεκτικοί. Χαμός γίνεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, καθώς επίσης και στη Γρηγόρη Ναυξεντίου. Εκεί το τρίγωνο, για όσους γνωρίζουν, είναι σε έντονο κόκκινο χρώμα. Επίσης από τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, κατευθυνόμενη προς τον κυκλικό κόμβο της Μέσα Γειτονιάς, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Επίσης, μπαίνοντας στη Λεμεσόν, πριν τον από Λευκοσία, πάντα μιλώ, μπαίνοντας στη Λεμεσόν, στον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας, έτσι στον αυτοκινητόδρομο, παρουσιάζεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πάμε να δούμε Λάρνακαν και Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του, η οποία συνήθως είναι στα καλά τους. Δεν βλέπω κάτι στη Λάρνακαν. Μπορούμε να πούμε όμως ότι η Γεωργίου Γρίβα Διγενή έχει τα θέματα της μέχρι και την διασταύρωση 1η Απριλίου και Χριστόδουλου Ιακωβίδη. Είναι έτσι έντονο κόκκινο χρώμα. Η Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του σχετικά καλή, δεν έχει κάτι αξιοσημείωτο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που μας στέλνει και ο φίλος συχνά πυκνά, η 1η Απριλίου μέχρι την Τάσου Μάρκου, εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουν σημειωτών τα αυτοκίνητα. Και πάμε και στην Λευκωσία. Λευκωσία λοιπόν, κλασικά και διαχρονικά, είσοδος της Λευκωσίας. Επίσης στην Μακαρίου θα βρείτε έτσι κίνηση. Και πάμε να δούμε, ναι, η Γρίβα Διγενή, Νίκης, Κυριάκου Μάτση, αλλά και η Σπύρου Κυπριανού λίγο πιο κάτω είναι δύσκολη στο να την περάσεις. Αυτά από εμένα.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε να είναι μήνια μηνύματα, γιατί ήταν αρκετά. Προσπαθούσαμε πάνω στη συζήτηση για να με, γιατί ήταν τα περισσότερα που εμπαίναν και ως απορία, αν μπει ως εκτίμηση με βάση το κάποια που μάθαμε, γιατί προσπαθούμε να δούμε ενώ σε τι σημαίνουν και σε ποιο βαθμό για την επόμενη μέρα, για τα χθεσινά στο ΑΠΟΕΛ. Είχαμε καμία προεργασία.
1: Έκανα κάτι, είδα κάποια.
0: Εντάξει, ομαδοποιήσαμε κάποια, είπαμε για αυτούς που θεωρούν ότι θα περάσει ή δεν θα περάσει. Mm-hmm. Περιμένετε διαδικασίες, UEFA, FIFA, αλλά ξαναλέμε, δεν βγαίνει από πουθενά ότι είναι προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι καινούριο που θα διαγράψει ή θα βρει τον τρόπο, ας πούμε, να ξεφύγει και να αφήσει κόσμο που έχει να παίρνει λεφτά ξεκρέμαστε.
1: Εντάξει, ο Γιάννος μας λέει καλημέρα παιδιά, έχει και αν όλα σήμερα.
0: Είπαμε το.
1: Ναι. Τι περιμένουμε ουσιαστικά στην Ανώλα?
0: Εντάξει, εδώ ξεκαθάρισε το σκηνικό. Mm-hmm. Έρχεται μια νέα διοίκηση με μια καλύτερη οικονομική δυνατότητα, τουλάχιστον εκ πρώτης όπως διαφαίνεται. Η ίδια η απερχόμενη πλέον διοίκηση έχει πιστεί, γι' αυτόν και η ομαλή διαδοχή. Τι περιμένει κάποιος στην ανόρθωση? Με βάση το τι έχουμε να ακούσει μέχρι στιγμής, περιμένει ότι και εδώ ως ένα βαθμό θα είναι καλύτερα τα πράγματα εν ώψη της συνέχειας. Δεν διαφοροποιεί νομίζω όμως το δεδομένο της επόμενης σεζόν ως προς το αγωνιστικό κομμάτι, ότι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν.
1: Υπάρχει παραθυράκι σε αυτήν την συζήτηση?
0: Πόσον είδα τα ρεπορτάζ, νομίζω πως όχι. Και πουθενά δεν έχει λεχθεί μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, να δούμε και απόψε τι μπορεί να λεχθεί, γιατί είναι ο οικονομικός, είναι και ο οικονομικός απολογισμός, και πολύ περισσότερο να έχουμε και κάτι για την επόμενη μέρα, εφόσον είναι δεδομένη η αλλαγή. Αλλά πουθενά δεν έχω δει ότι έρχεται αυτός ο νέος, αυτόν το νέο διοικητικό σχήμα για να δώσει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Για να μπορέσει υπό αυτές τις συνθήκες και περιστάσεις, εκτιμώ, να κινηθεί καλύτερα η ανόρθωση που γίνεται αυτή η αλλαγή.
1: Ναι.
0: Αλλά και εδώ, εντάξει, θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε.
1: Το θέμα στην ανόρθωση ήταν να έβλεπες μια προοπτική. Τούτη προοπτική φαίνεται ότι υπάρχει. Χρειάζονται να γίνουν πολλά. Χρειάζεται να περάσει το καλοκαίρι, ούτως ώστε να φύγει από το εμπάρκο και να ενισχυθεί ποιοτικά. Λύσεις από πέρσι που να μπορέσουν να τη βοηθήσουν δεν υπάρχουν πολλές. Δηλαδή, είναι μια εντεκάδα η οποία την είδε, σου είπε, αμάν, μια εντεκάδα, δεν πειράζει, έχει κορμόνια όρθωση. Όχι. Πρέπει να γίνουν πολλά. Σε αυτά τα πολλά.
0: Το καλύτερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσει αυτό που έχει όμως. Εδώ είναι το πρόβλημα τη όρθωση.
1: Να κρατήσει του ποιοτικού.
0: Γενικότερα αυτού που έχει, αφού δεν μπορεί να φέρει άλλου. Άμα δεν μπορεί να φέρει άλλου. Και ποιοτικά και ποσοτικά πρέπει να προσπαθήσεις να είσαι τουλάχιστον στα δεδομένα τα περσινά.
1: Και να βρεις και τον προπονητή που θα σε κάνει σύνολο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, να επενδύσεις λίγο παραπάνω στον προπονητή, ίσως, εφόσον δεν μπορεί. Όχι λίγο παραπάνω, να επενδύσεις περισσότερο εφόσον δεν μπορεί να φέρεις παίκτη. Τουλάχιστον να πάρει το maximum που μπορεί να πάρει από αυτούς που έχεις ή που θα έχεις. Εντάξει, να δούμε. Να λάβουν και οι νέοι από σήμερα. Να δούμε τα πρώτα τους. Τι θα πούν, από τα δείγματα, τι θα κάνουν, τι θα προσπαθήσουν, και θα δούμε και εδώ πώς διαμορφώνεται το σκηνικό.
1: Εντάξει, πιο πάνω είναι κάποια για την άμεση δημοκρατία. Νομίζω ότι είχαμε να πούμε και για τα του Προέδρου της Βουλής, να μην επανέλθουμε.
0: Διαφοβούμε και χάζει, δεν και για χάζει που το είπαμε.
1: Όχι, είναι ωραία να ψυχαγούμε τον κόσμο, είναι ωραία να έχουμε χάσει.
0: Ναι, εν και μπορεί να την έννοια που το είπαμε.
1: Δεν παίζει ρόλο, εγώ να το πάρω όπως θέλω. Ένα λεπτάκι, πιο πάνω τα δώσαμε.
0: Ένα quiz έστειλε μας κάποιος.
1: Ποιος?
0: Ένα λεπτό να το βρω. Λεβέντας, καλημέρα, λέει 862. Συζήτηση χτες με φίλους ήταν η εξής. Ποια σεζόν πρωτάθλημα είναι το πρωτάθλημα 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ? 25-26 ή 26-27? Ήταν το φετινό ή εν του χρόνου? Γιατί όμως άνοιξε τη συζήτηση? Για να

0: Κατά λάθος ρωτάω 5-10.
1: Αν η απάντηση του ότι έπιασε το κύπελλο, κατά λάθος.
0: Μερικοί ότι με mind gaming μια εβδομάδα για τον Μπρούνο και με δύο αλλαγές κοίμησε Λωσάδα και πήρε κύπελλο. Ναι, ένα χάβαρος, τελειώνει το μήνυμα.
1: Χάβαρος δεν είναι. Και όταν είδα στο Αποέλ, συζητήσαμε αρκετές φορές για την τακτική του. Μπορεί κάποιοι να έλεγαν ότι δεν παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο του Αποέλ, έπαιρνε την ουσία. Αλλά έμπαινε την ίδια ώρα για μένα τότε στη συζήτηση και το. Τι δυνατότητες. Όλοι οι οπαδοί, όλοι οι φιλαθλοί θέλουν η ομάδα του να παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, να κερδίζει με άνεση και όλα αυτά. Αν και όλοι παραδέχονται, είναι το αποτέλεσμα που μετρά. Καμιά φορά όμως εξαρτάται και αν έχεις τους παίχτες για να κάνεις το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μα άκουσε κανένας τον Λούι σήμερα.
0: Ναι, ξέρω, Λούι, φιλοσοφικό ερώτημα, λέει ο 646. Στον μπάσκετ των Νάιτις υπήρχε περίπτωση παίχτες με τις οικονομικές απολαύες του Χέις Ντέιβις να έχει τόση αστοχία.
1: Γιατί να μην υπήρχε, δηλαδή. Δεν ξέρω αν στο μπάσκετ των Νάιτις υπήρχαν δυνατότητες ή συμβόλαια γενικότερα τόσο ψηλά. Αλλά το να βρεθεί ένας παίχτης αδιαμφισβήτητα καλός, ενώ νομίζω να πει κάποιος ότι ο Χέις Ντέιβις είναι καλός παίχτης, ας πούμε. Ή εντός των άσχημων των ποσοστών που είχε προχτές, αλλά το να βρεθεί μια βραδιά που να μην σου βγαίνει τίποτε, όπως να βρεθεί και μια στο αντίθετο βραδιά που ότι ρίχνεις που λέμε να πηγαίνει μέσα, ναι, είναι θέμα των 90s ή των 80s ή της τωρινής νομίζω.
0: Δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε απαξίωση ενός παίχτη ο οποίος αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ποιοτικός, απλά δεν ήταν η νύχτα.
1: Παίζεις έτσι επίπεδο και. Υπήρχε περίπτωση να παίζεις έτσι επίπεδο και να εσυστούν τις ικανότητες. Mm-hmm. Το πώς έριχνε και πού πήγαινε η μπάλα προχτές. Εγώ είπα και προχτές ότι η συζήτηση για μένα δεν είναι περί των δυνατοτήτων του παίχτη. Η συζήτηση είναι όταν βλέπεις και ο ίδιος ο παίχτης και αυτός που οφείλει να είναι πιο ήρεμος που τον παίχτη και να κατευθύνει που είναι ο προπονητής, όταν βλέπεις ότι δεν, γιατί επιμένεις που λέμε στην κίνια σου, όπως λένε οι παίκτες που πας στη ΛΟΕΤ, μην παίζεις πας στην κίνια σου, γιατί επιμένεις να είσαι εσύ ο κύριος εκφραστής των καθοριστικών τελευταίων κρίσιμων επιθέσεων.
0: Πολύ φοβάμαι φέτος που έχουν την ΑΕΚ δεύτερο φαβορή, μου άρεσε περισσότερο πέρσι που ήμουν τέταρτος.
1: Ποια ΑΕΚ μιλούμε τώρα. Δική μας ή της Ελλάδας.
0: Δεν ξέρω.
1: Και βγήκαν αποδόσεις, ας πούμε, τη στιγμή και δεύτερο φαβορή ΑΕΚ.
0: Γνωρίζω. Πάμε okay. Παρακάτω, τα δώσαμε πιο πάνω. Είπαν ότι τον το δώσεις Γιώργο, ότι τον πρώτο χρόνο θα έχει προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια
1: από. Ναι, απάντησα. Εγώ δεν κατάλαβα τόσο ξεκάθαρα ότι θέμα προϋπολογισμού τα 12 που να μπουν. Μόνο εννοώ θέμα προϋπολογισμού. Μπορεί να είναι σίγουρα κάποια προϋπολογισμό, κάποια κατά. Μπορεί να είναι τα τρία που μέσα που. Κάθε χρόνο λέει ότι είναι να πηγαίνουν στο χρέος. Μπορεί να είναι άλλα που χρειάζεται για την αναδιοργάνωση, το να φέρει, να κάνει, να φτιάσει, να ξεκινήσει. Ξαναλέω. Πρέπει να περιμένουμε, να δούμε και πολύ περισσότερο άμα να καταλήξει να πάρουμε πιο αναλυτικά την ενημέρωση.
0: Ξαναπάρνουμε τη συζήτηση στην αόρθωση για να καταλάβω σωστά. Θα μπουν λεφτά στην αόρθωση για τα παγιά χρέη, λέει ο 716.
1: Θα μπουν λεφτά μεταφορικά ή θα αποκτήσει. Όχι μεταφορικά, πρακτικά όπως αποδεικνύεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα ενόρθωση να ανταποκριθεί και σε παλιά και σε τρέχοντα. Mm-hmm. Μια διοίκηση δεν έχει να διαχειριστεί μόνο τα παλιά και να μην δημιουργηθούν νέα. Το πρόβλημα τούτο είναι.
0: Ο Γιάννος πιο πάνω, παιδιά, το κυριότερο είναι να μείνει ο Σένση. Θέλει ποιότητα και αν έρθει εξυγίαση θα χτιστεί ομάδα γύρω του, νομίζω. Έχει μια υπερβολή του τώρα, Γιάννο. Δηλαδή, ναι, ήταν η μονάδα σου που εξεχώριζε φέτος σε πολλά παιχνίδια. Αλλά δεν μπορείς να βασιστείς. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να βασιστείς.
1: Ναι, προφανώς το λέει όμως ότι αν χάσεις τώρα το Σένση, δεν μπορείς να τον αναπληρώσεις.
0: Το δέχομαι, μα δεν είπα το αντίθετο. Απλά τούτο το πράγμα που δημιουργείται γύρω από συγκεκριμένο παίχτη, εμένα τρομάζει με λίγο για να όρθωση. Δηλαδή. Να έχεις τόση.
1: Επιμένω ότι τόση, είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Για χάσεις και τον ποιοτικό σου, πώς. Καμιά φορά λέμε ουδείς έναν αντικατάστατος. Στην προκειμένη περίπτωση είναι τούτη ιδιαιτερότητα.

0: Είναι αναντικατάστατος, το δέχομαι.
1: Μα και πρακτικά είναι αναντικατάστατος.
0: Ναι,
1: όποιος φύγει
0: λέω.
1: Πρακτικά. Αχάσει ναι, Ομόνια τον ΜΑΕ, λέω τώρα, που βγήκε ο κορυφαίος, γιατί μπορεί να έρθει μια πρόταση συμφέρουσα. Έχει τη δυνατότητα να πάει αν θέλει ή αν τα καταφέρει ή και να πληρώσει για να φέρει έναν καλύτερο. Χάσει ανόρθωση όχι μόνο τον Σένση. Τον οποιοδήποτε παίχτη δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει άλλο.
0: Εντάξει, διαφορετικό όμως να χάσει τον Σένση, διαφορετικό να χάσει τη Σάιτα.
1: Χάθηκε η Σάιτα, έφυγε.
0: Μα έφυγε.
1: Είναι φύγει που έφυγε η Σάιτα. Μέσα.
0: Ναι, μα έφυγε η Σάιτα. Και χάσα έτσι πράγμα. Μα πότε έφυγε η Σάιτα.
1: Ξανά έφυγε. Ένα θυμό. Όχι, είναι φίλε, τώρα που το λες.
0: Εντάξει,
1: να προσαρμοστεί, εσύ ένα χρόνο περισσότερο προσαρμογή.
0: Ναι, να δουλέψει σωστά στην προετοιμασία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μπορεί να είναι προπονητής και παίχτης μαζί, μας λέει ο 53. Ποιο.
1: Α, για να κάνει μεταγραφή, κόλπο και να κάνει μεταγραφή. Όχι, φίλε, για να είναι παίχτης.
0: Να φέρει 11 παίχτες προπονητές.
1: Πρέπει να εγγραφεί ως ποδοσφαιριστής για να έχει δικαίωμα συμμετοχή. Για όνομα του Θεού, παίζουμε λέξεις. Που πρέπει να τον εγγράψεις κανονικά για να έχει δελτίο και να παίζει ως ποδοσφαιριστής. Πώς θα τον εγγράψεις.
0: Ναι. Υπάρχει ζωή στον πλανήτη ΑΕΛ, λέει ο 630, που το Γενάρη ήμασταν εκτός στόχων.
1: Καλά, ό,τι έγινε, έγινε. Το αν υπάρχει ζωή στον πλανήτη ΑΕΛ, περιμένετε. Είπαμε.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει.
1: Η ΑΕΛ δεν είναι η ομάδα η οποία την πιέζει ο χρόνος ανάλογα όπως πιέζονται άλλες, ενώ δεν έχει ευρωπαϊκές συμμετοχές. Η ΑΕΛ οφείλει να κάνει καλή δουλειά στον προγραμματισμό για να είναι έτοιμη τέλος του Αυγούστου που θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα. Mm. Έχουμε ένα ακόμη χρόνο. Και ήδη έκαμε και κάποιες κινήσεις. Αλλά το υπάρχει ζωή όπως το αντιλαμβάνουμε, δεν περιμένουμε να δούμε, δεν περιμένεις φίλες ή να δεις το τι θα κάνουν, τι θα φέρουν, γιατί η ομάδα θα φτιάξουν φέτος.
0: Και τι μεταγραφές.
1: Ισχύει για όλους, δεν είναι μόνο για την ΑΕΛ. Αλλά νωρίς ακόμα για να, να πούμε να θα είναι ανάλογη η πορεία όπως την περσινή, ενώ αποτυχημένη ή αν θα πάει καλύτερα. Νομίζω να χρειάζεται κάποιον να είναι ειδικός για να σου το απαντήσει.
0: Εντάξει, ανακοινώσετε τον Ιραόλα, ησυχάσετε, κύριε Γιώργο μου.
1: Και ησυχάσατε, δηλαδή. Εσύ, ποια έννοια το ησυχάσατε.
0: Δεν θέλετε ο Σλότ, ήρθε τον Ιραόλα. Εντάξει.
1: Okay. Okay. Θα δούμε και τον Ιραόλα.
0: Θα δούμε τι θα καταλάβετε.
1: Θα δούμε και τον Ιραόλα. Ισχύει ότι η UEFA έκανε κανονισμό για όλες τις ομάδες μετά τα όσα έγινε με την όρθωση. Τι yeah. κανονισμό, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει μια βάση με την έννοια ότι δημιουργήθηκε προηγούμενο. Μια απόφαση που δημιουργεί προηγούμενο και δημιουργεί κανονισμό με βάση τον προηγούμενο. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Που με παίρνει συνεργασία.
1: Ότι τιμωρήθηκε με βάση των ιστορικών τη κατά κάποιον τρόπο και τι συχνέ υποθέσει που είχε. Αυτό ο κανονισμό. Νομίζω πρέπει να υπήρχε και για άλλε ομάδε. Απλά αν μπράνει η πρώτη φορά που το πληρώνουμε στην Κύπρο, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω για ποιον κανονισμό ακριβώς μας γράφεις, φίλε. Και ούτε και προλαβαίνω να περιμένουμε για να μας πεις κάτι παραπάνω. Ενώ αν θέλεις και να το ψάξουμε, γιατί είναι και 59 σχεδόν. Άρα έχουμε πλέον χρόνο για να σας πούμε ότι ακολουθούν δύο δύσκολες μέρες. Που δεν θα μας ακούσει για το πρωί μέχρι τη Δευτέρα
0: ναι,
1: που θα επανέλθουμε.
0: Αντιλαμβάνουμε.
1: Έτσι είναι τα δεδομένα. Άρα, καλών υπόλοιπων της σημερινής μέρας. Καλό Σαββατοκυριακό. Με υγεία πάνω απ' όλα τη Δευτέρα να τα ξαναπούμε στις 7.
0: Καλώς σου κούσε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
7: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Εξουσιοδότηση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής έλαβε η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Η πρόταση είναι μη δεσμευτική, καθώς για να υπάρξει τελική συμφωνία χρειάζεται μεταξύ άλλων να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ βασική παράμετρος αποτελεί παραχώρηση των εγκρίσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη, την ΚΟΠ και την ΟΕΦΑ. Στους επόμενους τρεις μήνες υπολογίζεται να υπάρξει τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας εταιρείας με το Σάββα Λιασή να αποφασίζει για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και του CEO. Η συμφωνία διαχείρισης θα παραχωρηθεί από το Σωματείο με χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Σε πρώτο πλάνο το σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως να παραχωρούνται για την αποπληρωμή του χρέους. Στα 12 εκατομμύρια το ελάχιστο ποσό που θα επενδυθεί την επόμενη σεζόν σε περίπτωση συμφωνίας. Θετικώς παρουσιάζεται ο Σάββας Λιασής για να συμμετέχει και στο project του γηπεδού. Την ανάγκη έβρεσης νέων κεφαλαίων μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας σημείωσε η Συμβουλευτική Επιτροπή. Όπως υπόθηκε, έγινε πρόταση στον LRMB, όπως του καταβληθεί το ποσό των 322.000 ευρώ για να αποσύρει την προσφυγή στην FIFA, με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό να μπαίνει σε διακανονισμό. Συμφωνία με τη Στίχημαν μέχρι το 2030, ανακοίνωσαν οι γαλαζοκίτρινοι, στο πλάνο η στελέχωση με διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικό διευθυντή και δύο σκάουτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, οι γαλαζοκίτρινοι ήρθαν σε επαφές και με τον Ράτος Πέτροβιτς για την θέση του τεχνικού διευθυντή. Διεξάγεται σήμερα στις 6:30 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρου του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η αλλαγή διοίκησης του Σωματείου. Τα μέλη της συνέλευσης θα προχωρήσουν στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Τίνο του Μαζί. Αναμένεται να δοθούν λεπτομέρειες σε σχέση με το οικονομικό πλάνο και τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ισόπαλο 1-1 εξήλθε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σλοβενία. Στο 7ο λεπτό ο Τζονίς άνοιξε το σκορ με τους Σλοβένους να ισοφαρίζουν στο 65. Με 10 ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσε το παιχνίδι η εθνική μας ομάδα λόγω της αποβολής του Παναγιώτη Ανδρέου. Επόμενο τεστ κόντρα στο Λίχτενστάιν την ερχόμενη Κυριακή. Με στόχο να διατηρήσει το επίπεδο και την ποιότητα στο ρόστερ, βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην Ομόνοια, σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, ενώ πλησιάζει η πρώτη μεταγραφική ανακοίνωση των Πράσινων. Σε προτεραιότητα το θέμα τεχνικής ηγεσίας στην ΑΕΚ με τον Τσάβι Ρόκα να αξιολογεί αρκετές περιπτώσεις προπονητών. Βελτιωμένη πρόταση κατατέθηκε για τον Ιβάν Πάνκοφ, αναμονή για την απάντηση Περεπόντς. Παρελθόν και επισήμα από την ΠΑΦΟ, η Πηλέας και Παπαδούδης ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Σαπίντο με τις ενδείξεις να είναι θετικές για την παραμονή του. Θετική αναμένεται να είναι η απάντηση του Σπόλιαριτς στην πρόταση που του έγινε από τον Απόλλωνα για ανανέωση του συμβολέου του. Ερωτηματικό το μέλλον του Πραξιτέλη Πούρου, δεδομένες θεωρούνται μεταγραφές των Κονομή, Ανδρέου και Αθανασίου. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη. Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με μεταγραφικούς στόχους. Η αναμονή για τις επόμενες ανακοινώσεις βρίσκονται στην ΑΕΛ. Προσπάθεια αναμένεται να κάνουν οι γαλαζοκίτρινοι για να κρατήσουν τον Μασέκο στο ρόστερ τους.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Διεξάγεται σήμερα το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στη σειρά. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Στην ισοπαλία μείναν Εθνική Ελλάδος και Σουηδία στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από 2 γκολ. Τσιμίκας και Μασούρας, οι σκόρερ για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Και επίσημα προπονητής της Λίβερπουλ, ο Άντωνι Ιραόλα, με τους Ρέτς να ανακοινώνουν πως ο Βάσκος τεχνικός αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεδομένη θεωρείται η συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μουρίνιο με την μετακίνησή του να ενεργοποιείται στην περίπτωση που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ παραμείνει στην προεδρία του συλλόγου. Κατατίθεται την ερχόμενη Τρίτη πρόταση ρεκόρ ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Champions League, όπως προανήγγειλε ο Πέρεθ. Για τα ημιτελικά του Ρολάν Καρός, ο Μένσικ αντιμετωπίζει τον Σβέρεφ στις 3:30. Στις 8 ο Ιταλικός εμφύλιος ανάμεσα σε Αρνάλτη και Κομπολή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
16: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
17: Αυτόν τον Ιούλιο, ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
18: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Η χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ εξουσιοδότησε την Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Ελιασής. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μέχρι τότε θα ακολουθήσουν μια πολύ συνετή οικονομική περισυλλογή στο ΑΠΟΕΛ, όπως υπογράμμισε χθες και ο πρόεδρος ο Χάρης Φωτίου. Πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου της Ανόρθωσης, η οποία αναμένεται να καθορίσει και την επόμενη μέρα στον Σύλλογο. Θα εκλεγεί βασικά η νέα διοίκηση. Μπαίνει σε νέα εποχή η Ανόρθωση με επικεφαλής τον Αντίνο του Μαζί. Στην ΠΑΦ είχαμε χθες αρκετές ανακοινώσεις, 5 στο σύνολο για αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών και μία που έχει προηγηθεί είναι 6 συνολικά οι παίχτες που έχουν αποχωρήσει από το εφιστάμενο ρόστερ. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Σλοβενία σε φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας. Ακολουθεί ακόμη ένα φιλικό με το Λίχτενστάιν την ερχόμενη Κυριακή.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Γεια σου Νεκτάριε, συγχαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα, ήταν χθες η γενική συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν το βασικό μήνυμα κατά την άποψή σας που βγαίνει, αν είστε ικανοποιημένοι από την προσέλευση που φαίνεται ότι ήσασταν, γιατί ήταν κατάμεστη η αίθουσα από ό,τι είχα δει. Και έτσι κάποια πρώτα λόγια για τη χθεσινή συνέλευση.
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να πω ότι ήταν η πιο μαζική προσέλευση στην ιστορία της εταιρείας από το ποδόσφαιρο. Ήταν πέραν των 600 ατόμων, γιατί είχα διευθετηθεί να υπάρχουν 600 καρέκλες και πάρα πολύ κόσμο που έμεινε ορθιός. Και ο κόσμος θεωρώ ότι κυρίως ήρθε, γιατί εκεί επικεντρώθηκαν και τα ερωτήματα στο τέλος για να ακούσει το περίγραμμα αυτής της καταρχής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί. Θεωρώ βεβαίως ότι την ίδια ώρα και η λογοδοσία του Προέδρου είχε δώσει το στίγμα της προσπάθειας που γίνεται εδώ και 3,5 μήνες, αλλά και το στίγμα της προσπάθειας που θα ακολουθήσει. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Στέλλα, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία. Αυτό που έχει γίνει στη Γενική Συνέλευση είναι να δοθεί έγκριση για εξουσιοδότηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις, έτσι ώστε σε ένα διάστημα όπου τρέχουν παράλληλα και διάφορες άλλες διαδικασίες, να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε ένα κοινό κείμενο μια θετική συμφωνία, που καλώς εφόντων των πραγμάτων θα πάει αυτόν τον τελικό κείμενο στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου και της εταιρείας για να εγκριθεί, γιατί μέσα από το περίγραμμα αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται θέματα καταστατικών αλλαγών που πρέπει να παρθούν σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Mm-hmm. Άρα αυτό ήταν το πνεύμα της γενικής συνελεύσης. Πρέπει να πω ότι τα αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ θετικά από τους μετόχους και από τα μέλη του Σωματείου, που επίσης είχαν το δικαίωμα να παρευρεθούν. Για πρώτη φορά συνέβηκε αυτό το πράγμα. Και το άλλο πράγμα που θέλω να μεταφέρω, εκ μέρους και του χάρη του Φωτίου, είναι το εξής, ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι γύρω στους 3, 4, 5, 2, δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπατε έχουν και άλλες διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Και να υπάρχει μια κατάληξη και να έρθει έναν τελικό κείμενο ενώπιον των γενικών συνελεύσεων. Όμως η δέσμευση του Χάρη Φωτίου είναι ότι οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί πάνω στο τραπέζι, σε καμία περίπτωση δεν θα απορριφθεί είτε από τον ίδιο είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε πρόταση μπει πάνω στο τραπέζι θα πάει στη Γενική Συνέλευση και αυτή θα αποφασίσει για το αν θα την αποδεχθεί ή όχι. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο εφαρμόζει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε και έχει να κάνει με το θέμα της διαφάνειας, με το θέμα της επαγγελματικής προσέγγισης, με ηρεμία, με στοχοπροσήλωση, με σοβαρότητα και μετρημένα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση μπορεί να προκύψει είτε μέσα από τις συζητήσεις, αλλά κυρίως πρέπει να το πω και αυτό, οποιαδήποτε πρόκληση προκύπτει καθημερινά, γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτή τη στιγμή και θέλω να γίνει κατανοητόν προς τον κόσμο, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την οποιαδήποτε κατάληξη είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν όλη την κρισιμότητα του και την ανάγκη για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να παραμείνει υγιής και χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διοίκηση. Έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής 5 ανακοινώσεις από τις 26 του Μάη για κανονισμούς. Υπάρχουν συνεχόμενα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε αυτό το κομμάτι. Από άποψη εισροής χρημάτων αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αναμένεται στα ταμεία. Πέρα από την οποιαδήποτε συμβολή προκύπτει είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας είτε μέσω αγοράς μετοχών της εταιρείας από ποδόσφαιρο που πρέπει να θυμίσω ή μάλλον να υπογραμμίσω με βάση και το τι υπόθηκε χθες, ότι δεν είναι λεφτά του αέρα το να αποκτήσει κάποιες μετοχές της εταιρείας από το ποδόσφαιρο, γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα υπάρχει ανταπόδοση σε αυτό το κομμάτι και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε όσο πιο σύντομα, μέσα ή τέλος του Ιούνιου, να προχωρήσουμε και με τα εισιτήρια διαρκείας, που είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική ένεση για τα ταμεία της εταιρείας και πρέπει ο κόσμος να συμμετάσχει με πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς σε αυτήν την ενέργεια, γιατί ο κόσμος μπορεί να κρατήσει τον ΑΠΟΕΛ από το χέρι μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει και το θέμα της συζήτησης, είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί δεν τελειώνει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε αισιόδοξοι, ναι, υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, ναι, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να κρατάζουμε και την καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω, μέσα σε αυτό το διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της οποιασδήποτε συμφωνίας, εάν και εφόσον επιτευχθεί αυτή, πώς θα πορευθεί το ΑΠΟΕΛ? Είπε χθες ο κύριος Φωτίου, το επανέλαβε νομίζω 2-3 φορές, για νοικοκυρεμένα οικονομικά, για το θέμα της επιβίωσης, για το ότι η μεγάλη νίκη δεν έχει έρθει ακόμη για το ΑΠΟΕΛ. Οπότε πάνω σε αυτήν την λογική, ναι, με αυτόν τον τρόπο θα πορευτεί το ΑΠΟΕΛ.
1: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, Στέλλα. Η διοίκηση Χάρη Φωτίου από τις 17 του Φλεβάρη παρέλαβε, έχει πληρώσει υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν είτε με παλιές οφειλές, είτε με μισθοδοσίες, είτε με έξοδα, είτε με οτιδήποτε άλλη οφειλή υπάρχει, οποιασδήποτε μορφής οφειλή, 4,7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ο Χάρης Φωτίου ανέλησε το που πήγα στη Γενική Συνέλευση. Είπε επίσης ότι έτσι χοντρά-χοντρά και μέχρι ένα διάστημα των επόμενων 3 μηνών, αν το βάλουμε έτσι όπως το συζητούμε,
0: ναι,
1: θα χρειαστούν άλλα 4. Για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να είναι πλήρως συνεπής στις υποχρεώσεις του.
0: Αυτά τα έσοδα ή αυτόν τον ποσό, αν θέλεις, από πού θα το εξασφαλίσει?
1: Αυτά είναι ανάγκες που συλλόγει.
0: Μάλιστα. Από πού θα τα εξασφαλίσει? Από πού μπορεί να τα εξασφαλίσει?
1: Ότι τα εισιτήρια διαρκείας μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ μεγάλη οικονομική ένεση για την εξέβρεση αυτού του ποσού. Η συμμετοχή στην οικονομική πλατφόρμα, τα ίδια κεφάλαια που βάζει το διοικητικό συμβούλιο. Γιατί εδώ είναι η διαφορά και κατανοώ και έναν ερώτημα το οποίο υπάρχει. Μα αφού συζητούμε με έναν επενδυτή, γιατί δεν παίρνει από τα τώρα? Και έχω πει ότι πρέπει να διαχωρίσουμε το εξής. Ότι υπάρχει τόσο είναι σημαντικό κομμάτι που φέρνει αυτή την ερώτηση, αλλά και το επαγγελματικό κομμάτι που διέπει μια συμφωνία. Και το επαγγελματικό κομμάτι που διέπει μια συμφωνία δεν πρέπει να συγχύζεται με τόσο είναι σημαντικό κομμάτι. Γιατί ένας επιχειρηματίας που θέλει να πάρει μια ομάδα βλέπει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Δεν βλέπει ένα πλάνο 2 μηνών. Όμως την ίδια ώρα, επειδή υπάρχει τόσο είναι σημαντικό κομμάτι και επειδή μιλάμε για ανθρώπους που είναι Κύπροι, που ξέρουν τι είναι το ΑΠΟΕΛ και που είναι σημαντικό που έχουμε δύο μέρη που συζητούν και έχουν την ίδια κατεύθυνση και την ίδια αντίληψη, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ ΑΠΟΕΛ και επενδυτικού σχήματος, μεταξύ Χάρη Φωτίου και Σάβα Λιασί και από πολλές ενέργειες που γίνονται. Την ίδια ώρα όμως, κανέναν επενδυτικό σχήμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεισφέρει άμεσα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και χρειάζεται, μάλιστα, ακόμα λίγη προσπάθεια από όλους για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει ενώπιον του τους επόμενους 2-3 μήνες.
0: Είναι μια κρίσιμη περίοδος, όλοι το γνωρίζουμε, διότι σε αυτόν το χρονικό διάστημα θα πρέπει να προετοιμαστεί η ομάδα από όλες τις απόψεις εν ώψη για τις νέες περιόδου, δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Οπότε, πάνω σε... ναι.
1: Είναι, αν έχεις διακρίνει, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει μια μεθοδολογία, εξετάζονται κάποιοι προπονητές.
0: Ναι.
1: Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει γίνει καμία πρόταση από πλευράς ΑΠΟΕΛ μέχρι στιγμής σε κανέναν προπονητή, σε κανέναν ποδοσφαιριστή και σε κανέναν τεχνικό διευθυντή. Όμως επειδή είναι ενέργειες που μπορεί να προκύψουμε στις επόμενες μέρες, θα πρέπει να κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή και να είναι βέβαιος ο κόσμος, όπως οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταλήγει, προχωρούμε σε επίσημη ανακοίνωση, το ίδιο θα πράττουμε και για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: και θα συνεχίσει να πράττει η διοίκηση, είτε αφορά σε θετικές ειδήσεις, είτε αφορά σε αρνητικές ειδήσεις.
0: Μία διευκρίνηση έχει να κάνει με τον budget της νέας περίοδου. Μου στέλνουν και εδώ μηνύματα, θα είναι στα ίδια επίπεδα, θα είναι μειωμένο, με ποιον τρόπο έχει καθοριστεί?
1: Με βάση τα εξιστάμενα δεδομένα και με βάση το τι είπε ο ίδιος ο Χάρης ο Φωτίου, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει οποιοδήποτε budget πέραν των δυνατοτήτων που υπάρχουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη συγκέντρωση των χρημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και το αναφέρνω συνεχώς. Γιατί δεν μπορείς να σας πω κάτι. Το 2025 οι οικονομικές καταστάσεις έκλεισαν στο 39 εκατομμύρια χρέος. Ωραία. Με βάση το τι πληρώθηκε και τι δεν πληρώθηκε και το, με βάση το πλαίσιο της συμφωνίας υπάρχει μείωση αυτού του χρέους. Την ίδια ώρα όμως μπορεί να υπάρξει μέσα στους επόμενους δύο μήνες αύξηση. Γιατί αν δεν μπορεί να αντεπεξέλθεις σε κάποιες υποχρεώσεις που αφορούνται σε διακανονισμούς για τους οποίους αναφερθήκαμε τις τελευταίες 10 μέρες, έχουμε έρθει σε συμφωνία διακανονισμού με 5 περιπτώσεις που ήταν στη FIFA, όχι εμπάρκο. Μιλώ για περιπτώσεις που πήγαν στη FIFA αλλά δεν κατέληξαν σε εμπάρκο. Και είχε αναφερθεί πρόσφατα ο Χάρης Φωτίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι τέτοια μορφή, επειδή υπάρχουν αρκετές υποθέσεις με ποδοσφαιριστές που έχει οφειλές ο ΑΠΟΕΛ αλλά δεν έχουν πάει στη FIFA, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει κάποιος. Προσπαθεί η διοίκηση να είναι συνεπής με όλους, αλλά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Άρα
1: από αυτήν την πλευρά δεν μπορεί να απλώνει το χέρι σου πέρα από εκεί που φτάνει. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία υπογραμμένη με οποιοδήποτε επενδυτικό σχήμα, πάμε με μειωμένο budget, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε τις επιλογές που θα κάνει η διοίκηση με έναν τέτοιο τρόπο που να δημιουργηθεί μια ομάδα ικανή να ακολουθήσει το πρόγραμμα και την προετοιμασία μέσα στους επόμενους μήνες, ευελπισπώντας ή οφαλήτες.
0: Μάλιστα. Είπες προηγουμένως δεν έγινε καμία πρόταση, έγιναν συζητήσεις και κατηδίαν επαφές προφανώς με προπονητές. Επιβεβαιώνετε τα ονόματα που έχουν ακουστεί?
1: Ποια ονόματα?
0: Ρούμπεν Σεγιές, Νίκος Παπαδόπουλος,
1: Ηλίας... Ο Ρούμπεν Σεγιές είστε στην Κύπρο στο πλαίσιο της διαδικασίας για κατηδία συνεντεύξεις, για επίσκεψη σε καταστάσεις, για αντίληψη της νοοτροπίας, για έκφραση της αγωνιστικής φιλοσοφίας. Είναι μια διαδικασία και μια μεθοδολογία που θέλει να εφαρμόσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάποιες περιπτώσεις προπονητών που του έχουν προταθεί. Ούτε πρόταση έχει γίνει σε κανέναν προπονητή, να επαναλαμβάνω, ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Και δεν αποκλείω να συμβεί και με άλλους προπονητές.
0: Και με άλλους, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το θέμα του τεχνικού διευθυντή, επειδή αναφέραμε και εμείς προηγουμένως, υπάρχει και ένα δημοσίευμα στο 24 Sports για τον Πέτροβιτς, τον πρώην ποδοσφαιριστή σας. Αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί το ανέφερε και ο Χάρης Φωτίου χθες για την περίπτωση του τεχνικού διευθυντή. Δεν γνωρίζω. Βεβαίως για να υπάρξει οποιαδήποτε κατάληξη σε συμφωνία, όταν αποφασιστεί, θα μου μεταφερθεί και θα το κάνω και εγώ σε μορφή επίσημη ανακοίνωση. Άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αλλά θα προχωρήσετε έτσι και με τεχνικό διευθυντή, όπως αναφέρθηκε χθες.
1: Ναι, αυτό έχει εξαγγελθεί. Διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής και δύο σκάουτερ. Και για να προλάβω και οποιοδήποτε άλλο ερώτημα μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε ή από εσένα. Και επειδή συνεχώς το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα, ότι πώς γίνονται τέτοιας κομβικής μορφής προσλήψεις από τη στιγμή που μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία με επενδυτή σε 3-4 μήνες, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυτή η συνεννόηση μεταξύ Χάρη Φωτίου και
0: Σταβαλιασίου. Το είπες και προηγουμένως.
1: Και έχει ξεκαθαρίσει από πλευράς επενδυτή ότι υπάρχει, ότι η απόφαση παίρνεται από την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Η περίπτωση του LRMB αναφέρθηκε και χθες. Έχει γίνει μια πρόταση για διακανονισμό. Έτσι, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί οτιδήποτε, δεν υπάρχει κατάληξη.
1: Πολύ ωστά το βάζει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χάρης Φωτίου αυτό μου είχε μπει χθες, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, η περίπτωση του LRMB με πολύ μεγάλο ποσό.
0: Σημαντικό ποσό, ναι.
1: Προηγουμένως δεν υπήρχε καν πρόθεση επικοινωνίας από πλευράς του ποδοσφαιριστή. Με πάρα πολλή προσπάθεια, ο Χάρης Φωτίου κατάφερε να επικοινωνήσει με τον μάνατζερ του και υπάρχει μια συζήτηση στις τελευταίες μέρες και μια πρόταση από πλευράς από ΕΛ για να οριστεί ένα συγκεκριμένο ποσό ως μια πρώτη δόση και μετά κάποιες άλλες δόσεις να ακολουθήσουν. Και ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε έτσι μια θετική ανταπόκριση και όχι έναν απόλυτο όχι.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως πιο αισιοδόξα τα πράγματα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Και για τώρα αντιλαμβάνεστε και το βλέπετε, επαναλαμβάνω αυτό και προηγουμένως, ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ ευτυχές το γεγονός ότι πολλές από αυτές συμμερίζονται και οι ίδιες στην κατάσταση, αλλά να γνωρίζουν και την προσπάθεια που γίνονται και έρχονται σε συμβιβασμό.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα ή εντατικοποιούνται πλέον οι προσπάθειες για στελέχωση αυτών των θέσεων που έχουμε μπει και προηγουμένως, για να μπορείτε να προχωρήσετε και με το ρόστερ ή το υφιστάμενο ή σε σχέση με προσθήκες?
1: Κοίτα, νομίζω ότι βρισκόμαστε στις αρχές του Ιούνιου, υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος, αλλά όχι πάρα πολύ. Άρα κάποιες ενέργειες θα ακολουθήσουμε στις επόμενες.
0: Ναι. Η προετοιμασία και όλα αυτά έχει καθοριστεί, πότε αρχίζει και πού θα γίνει?
1: Όχι, δεν έχει καθοριστεί ακόμη, γι' αυτό λέω ότι θα ακολουθήσουν άμεσα τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον για το θέμα του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή, γιατί είναι οι άνθρωποι
0: ναι,
1: οποίοι ορίζουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, πάμε και σε κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που αναφέρθηκε χθες, ότι βασικά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα.
1: Όχι. Να ξεχωρίσουμε πράγματα. Τίποτα δεν πρέπει. Υπάρχει ένα περίγραμμα μιας πρότασης. Και το περίγραμμα της πρότασης, μετά από 2,5 μήνες συζητήσεων, αντιλαμβάνεσαι, Στέλλα, ότι έχει διαμορφωθεί με έναν τέτοιο τρόπο που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και στους κανονισμούς του ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος της Κύπρου και στις ανάγκες και στους κανονισμούς της UEFA, αλλά την ίδια ώρα με έναν επαγγελματικό επιχειρησιακό structure πλήρους αναδιάρθρωσης σε σχέση με την εταιρική δομή. Και θα ήθελα να βάλω έναν τίτλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η βασική δομή αυτής της πρότασης? Η βασική δομή της πρότασης δεν είναι μια απλή αγορά μετοχών. Και θέλω σε αυτό το σημείο να το υπογραμμίσω, γιατί έλεγα και θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι μεταφέρουμε στον κόσμο από την άποψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί μεταφέρονταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύαν. Και δεν ισχύαν γιατί, το είπα και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, τα πάντα ρίχνουν. Τα πάντα αλλάζουν μέσα σε λίγες μέρες. Και δεν πρέπει να μεταφέρεις κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει, γιατί θα είσαι ασυνεπής. Και διαπιστώνεται με αλφαϊότα ότι η συναλλαγή δεν είναι μια απλή αγορά μετοχών. Δεν είναι διαφορά ούτε σε 80%, ούτε σε 60%, ούτε τέτοια. Είναι διαφορετική η δομή της. Προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση και δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής συν μιας νέας εταιρείας. Αυτό το πράγμα όμως δεν γίνεται άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχει συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι όσον αφορά την COP και την UEFA, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η νέα εταιρεία θα πρέπει να θεωρείται συνέχεια της υφιστάμενης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο,
0: mm-hmm.
1: γιατί αφορά τη συμμετοχή στις διοργανώσεις, την άδεια λειτουργία και τη συνέχεια της ομάδας. Είναι αυτές οι διαδικασίες που σας είπα στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα γίνονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το τελικό κείμενο.
0: Έχει προηγούμενο, έχεις κάτι υπόψη σου, ή είναι πρώτη
1: πολλά
0: φορά
1: που... Πολλά προηγούμενα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά προηγούμενα από πάρα πολλές ομάδες όταν πηγαίνουν σε τέτοιο καθεστώς. Το μόνο πράγμα που κοιτάζει η UEFA σε σχέση με το stability continuity Στέλλα, είναι να μην πηγαίνει κάποιος και να λέει έχω μια εταιρεία που έχει χρέη και θέλω να δημιουργήσω μια άλλη εταιρεία. Ωραία, του λέει. Άρα τα χρέη της παλιάς, ας πούμε, δεν αφορά στο Apple αυτό που λέω. Αφορά στο παράδειγμα του stability continuity που ήθελα να εξηγήσω. Ωραία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποδείξει ότι η νέα εταιρεία είναι συνέχεια της παλιάς. Δεν μπορεί να μην υπάρχει σύνδεση. Γιατί αν ήταν έτσι, θα έρχονταν διάφοροι και θα έκλειναν μια εταιρεία και θα άνοιγαν άλλοι χωρίς να έχουν κάποιες επιπτώσεις ή υποχρεώσεις. Αυτό το πράγμα δεν το δέχεται η UEFA.
0: Ναι. Άρα πρέπει να το αποδείξετε αυτό, εννοείς. Να...
1: Μα αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Μιλάμε για την ίδια ομάδα, το ίδιο όνομα, τους ίδιους φιλάθλους, την ίδια ιστορία, τα ίδια τρόπια.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και δεν υποστηρίζει κάποιος άλλος κάτι για να υπάρξει οποιοδήποτε συζήτηση, debate επί τούτου. Απλά είναι θέμα διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Όμως πρέπει να εγκριθεί από την UEFA για να μπορέσετε να προχωρήσετε, αν το καταλαβαίνω σωστά.
1: Έχουν ήδη είναι αρκετές ενέργειες επί τούτου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί.
0: Στο να ολοκληρωθεί θετικά εννοείς, να ανάψει το πράσινο φως που λέμε
1: θετικά,
0: και η UEFA. Για αυτό το ζήτημα. Τώρα, επίσης έχει αναφερθεί ότι θα δίνονται 3 εκατομμύρια στο χρέος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί μέχρι στιγμής...
1: Θέλω να σου πω κάτι, επέτρεψε μου για το θέμα των αριθμών.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι που είπα και πριν από 10 μέρες. Υπάρχει η πρόθεση την οποία μπορώ να αναφερθώ και η πρόθεση του επενδυτή όταν καταλήξουμε στη συμφωνία με βάση το περίγραμμα που έχει παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση είναι ότι θα μπει και θα βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ άμεσα σε ό,τι αφορά στις οφειλές αλλά και μακροπρόθεσμα. Αν είναι 3, αν είναι 5, αν είναι 10, αν είναι 40, εγώ δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες και καλώ και τον κόσμο να μην το κάνει, γιατί μπορεί οτιδήποτε μέσα από τις διαπραγματεύσεις να αλλάξει ελαφρώς ή όχι ελαφρώς και να είμαστε μια συνεπή σε αυτό που λέμε. Άρα εγώ αυτό που συστήνω είναι λίγη ακόμη υπομονή και πίστοση σε έναν γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν ακριβώς την ίδια πρόθεση, την ίδια καλή διάθεση και τον ίδιο προσανατολισμό να δημιουργηθεί μέσα από αυτήν την συμφωνία έναν ισχυρό μπραντ με πάρα πολύ λαμπρό μέλλον. Άρα ας τους πιστώσουμε με αυτήν την πρόθεση και την πλευρά των θεσμικών φορέων του ΑΠΟΕΛ και την πλευρά του επενδυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που συμβαίνει αυτό το πράγμα και να κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή για τους αριθμούς.
0: Φαντάξει.
1: Γιατί δεν θέλω να αναφέρουμε σε αριθμούς που μπορεί να αλλάξουν, ας πούμε, σε δύο μήνες.
0: Ναι. Μάλιστα, η συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος θα παραχωρηθεί από το σωματείο και θα είναι και διάρκεια 40 ετών. Ισχύει αυτό που ακούστηκε?
1: Το περιγραμματικό, η πρόταση, η καταρχήν πρόταση αναφέρεται σε 40 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν τελειώσει το τελικό κείμενο, όταν καταλήξουμε σε αυτό το τελικό κείμενο και αποφασίσει ο επιχειρηματίας ότι αυτό το τελικό κείμενο το καταθέτω ως τελικό κείμενο συμφωνίας για να υπογραφεί, αυτό το τελικό κείμενο και είναι δέσμευση του Χάρη Φωτίου, δεν θα γίνει αποδεκτό ή θα απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα πάει σε Γενική Συνέλευση. Και θα πάει σε δύο γενικές συνελεύσεις και της εταιρείας και του σωματείου. Γιατί αν αποφασιστεί να γίνει αποδεκτό, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να γίνουν και καταστατικές αλλαγές. Και γι' αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να περιμένουμε την κατάληξη.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ λέει: το πιο σημαντικό είναι το budget από τη δεύτερη χρονιά και μετά. Δεν μας το ξεκαθάρισαν. Άρα τα έσοδα θα είναι όσα τα έξοδα, ο 288 λέει.
1: Μα δεν αναφέρθηκε κάτι.
0: Δεν αναφέρθηκε κάτι.
1: Σε budget. Είναι όμως αυτό που
0: εννοεί. Είναι η περίοδος που θα αναλάβει.
1: Πρέπει να πιστώσουμε με καλή διάθεση και να το απαντήσω διαφορετικά. Αν μπούμε στη λογική ότι σε 3 μήνες υπάρχει μια συμφωνία μέσα από αυτό το περίγραμμα, ωραία. Σημαίνει ότι έχουμε έναν επενδυτικό σχήμα που θέλει να πάρει μια ποδοσφαιρική εταιρεία που το μεγαλύτερο τη asset είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα και τα αποτελέσματα του και θέλει να το αναπτύξει για να μπορεί να το κάνει και το φόρο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η Κατάρ δεν θα δουλεύει εναντίον της επένδυσης του. Μάλιστα. Θα δουλεύει υπέρ της επένδυσης του και θα το κάνει κερδοφόρο. Άρα να μην ανησυχεί ο κόσμος.
0: Κάτι παρόμοιο με ρωτούν και εδώ για το πώς αγοράζουν μετοχές και γιατί να αγοράσουν μετοχές σε μια εταιρεία που θα κλείσει, λέει εδώ 841. Αλλά εξήγησε ότι.
1: Γιατί μέσα στο περίγραμμα της συμφωνίας, ακόμα και οι υφιστάμενοι μετόχοι της εταιρείας ΑΠΟΕΛ.
0: Υφιστάμενοι και οι νέοι μετόχοι.
1: Υφιστάμενοι και οι νέοι μετόχοι της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Θα μπαίνουν και στη μετοχική δομή της άλλης εταιρείας που θα δημιουργηθεί όταν δημιουργηθεί. Mm-hmm. Και αν δημιουργηθεί. Είναι συνέχεια.
0: Μάλιστα. Η νέα τέλος πάντων εταιρεία, να την ονομάσουμε έτσι, θα ελέγχεται πλήρως από τον επενδυτή, θορίζει τα άτομα στη διοίκηση εκεί.
1: Υπάρχει το περίγραμμα να αναφέρεται σε κατηγοριοποίηση μετοχών, σε τρεις κατηγορίες μετοχών. Α1, Α2 και Β.
0: Ναι.
1: Λειτουργεί ως μια μετοχική εταιρεία όπου ο επενδυτής σαφώς έχει τον πρώτο λόγο. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ποδοσφαιρικές εταιρείες σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Με απλή διαφορά ότι αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ έχει το θετικό πρόσημο σε αυτή τη συζήτηση να συζητά με έναν Κύπριο που μένει στην Κύπρο και που είναι φύλαθρος της ομάδας.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό ο φίλος 547 που ρωτάει για τη γυναική ποδοσφαιρική ομάδα και αν θα κάνει το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, έχει εξαγγελθεί, έχει υπογραφεί μια συμφωνία για τη γυναική ομάδα από μια πρωτοβουλία γονέων που έχει διαμορφωθεί μια διαχειριστική επιτροπή. Έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο και με το διοικητικό συμβούλιο. Έχει υπογραφεί ένα συμβόλαιο συνεργασίας έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι ενέργειες για να δημιουργηθεί γυναική ομάδα με σκοπό να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Έχουν μπει κάποιες δεσμεύσεις πάνω σε αυτό το συμβόλαιο που αν εξυπηρετηθούν τότε θα έχουμε και γυναική ομάδα από ΕΝ που θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και τα τμήματα κοριτσιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα μπουν υπό την ομπρέλα της γυναικείας ομάδας και της διαχειριστικής αυτής επιτροπής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη αυτή, γιατί δεν είχαμε γυναικεία ομάδα, δεν συμμετείχαμε ποτέ στο γυναικείο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας και μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία ευχόμαστε ότι θα συμβεί.
0: Για το γηπεδικό, τι νεότερο προκύπτει και μπορείς να μας ενημερώσεις.
1: Για το γηπέδο οδηγικό, το μόνο πράγμα που μπορώ να σας ενημερώσω είναι αυτό που είχα πει και πριν από καιρό. Αλλά επειδή υπήρξε και μια ερώτηση και θα δανειστώ τα λόγια του Άγη του Μεταξά που ήταν χθες στην Κερνική Συνέλευση, γιατί ρωτήθηκε και από κάποιον παρευρισκόμενο ο Χάρης Φωτίου κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον από τον επενδυτή και για το γήπεδο. Ο Άγης ο Μεταξάς, που είναι ο πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης του γηπέδου, της Blue and Yellow, είπε ότι είναι δεδομένη η απόφαση της οικογένειας Ιορδάνου να προχωρήσει με το γήπεδο. Το γήπεδο θα γίνει. Το χρονικό διάστημα και οι ανάγκες είναι αυτές που αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουν και επειδή υπάρχει θετική ανταπόκριση και από το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί για το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάμε με το θετικό σενάριο, μιλάμε για ένα πλήρες project και ποδοσφαιρικής ομάδας και γήπεδου. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορούμε να το συζητούμε αυτή τη στιγμή.
0: Να.
1: Είναι πάρα πολύ μακροπρόθεσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε προφανώς. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπό λοιπόν. Εντάξει, υπάρχουν απορίες, υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Προσπαθήσαμε να λύσουμε τα περισσότερα. Κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως να είναι μαζί μας ξανά ο Νεκτάριος για να πούμε και περισσότερα πράγματα. Σε ορισμένα ζητήματα δεν ήθελε να επεκταθεί. Φίλε 977-059 και 101. Ακούσατε τι υπόθηκε. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Dimitriou Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
6: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκωσία.
7: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
8: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all-inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
11: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
12: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Ο Άλαν Μάλερ γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αγγλίας που αποβάλλεται σε διεθνή αγώνα μεταξύ Ιουγκοσλαβίας και Αγγλίας. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στη Φλωρεντία στις 5 Ιουνίου 1968 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άλα Μάλερ είπαμε. Αυτός, ναι. Τελικό αποτέλεσμα, νίκη των Ιουγκοσλάβων με 1-0.
0: Επιστρέψαμε. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, ο φίλος ο Μιχάλης με ρωτάει για τον Ντίνο του Μαζί. Ναι, είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που μου έχετε θέσει. Επίσης, ο φίλος ο 464 για τον Νίκολα Λεβέντη και γιατί δεν βγαίνει. Θα είναι μαζί μας από εβδομάδας. Είχα επικοινωνία μαζί του. Δευτέρα μάλλον θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα.
15: Καλημέρα Στέλλα.
0: Ναι, σε εξέλιξη ο προγραμματισμός. Υπάρχουν φυσικά ακόμη ερωτήματα και κεφάλαια ανοιχτά, όπως αυτόν του προπονητή. Αν θέλεις να αρχίσουμε από το συγκεκριμένο και να μας πεις τι γίνεται με την περίπτωση Σαπίντο.
15: Μάλιστα, είναι πολύ καλά, το είπες αρκετά μέτωπα όσον αφορά το πώς θα πορευτεί η ομάδα για τη νέα σεζόν. Σίγουρα το πιο σημαντικό ίσως είναι το θέμα του προπονητή. Τις τελευταίες μέρες η διοίκηση και η επιτροπή προγραμματισμού είναι μαζί και δουλεύουν σε όλα αυτά τα θέματα. Περιμένουμε και εμείς εδώ στο γραφείο τον άσπρο καπνό που λέμε για να προβούμε και εμείς τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει κάτι που χειροπιαστό που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, αλλά περιμένουμε και εμείς το ότι θα βγάλουν οι συναντήσεις όλων των αρμόδιων για να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε και εσάς και το φιλαθλό κοινό.
0: Ναι, μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι θέμα χρόνου, Χριστόφορε. Πρέπει άμεσα να περιμένουμε μια απόφαση.
15: Αν πρέπει να πω εγώ κάτι, νομίζω ναι, όχι γιατί μπορώ να προσδιορίσω και να

0: Αρχικά, έτσι, διαπιστώνοντας κανείς, διαβάζοντας και ορισμένα ρεπορτάζ, φαίνεται ότι δεν θα συνεχίζονταν η συνεργασία με τον Σαπίντο. Ίσως να έχουν αλλάξει τώρα τα δεδομένα και με βάση κάποια νέα ρεπορτάζ που διαβάζουμε όλοι. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να μας πεις κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος από πού παίρνουν πληροφορίες αυτοί που χρησιμοποιούν δημοσιεύματα και γιατί έδωσαν την εντύπωση ότι δεν θα συνεχίσει ο προπονητής ή τι τους έκανε τώρα να αλλάξουν γνώμη. Ειλικρινά σας το λέω, εμείς είμαστε εδώ στο γραφείο, δουλεύουμε στην ομάδα και δεν έχουμε ενημέρωση κάθε 5 λεπτά για να μπορούμε να διαμορφώνουμε εικόνα. Περιμένουμε την τελική απόφαση. Έτσι δουλεύει το ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω από πού παίρνουν πληροφορίες και δίνουν αυτές τις εντυπώσεις στο φιλάθλο κοινό. Υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις που γίνονται, αντιλαμβάνεσαι, είναι περίπλοκα θέματα. Αφορά και την ομάδα και τον προπονητή και το τι θέλει η διοίκηση, το τι θέλει ο προπονητής. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν αποφασίζει μέσα σε μια μέρα. Αντιλαμβάνεσαι, αν θέλει να κάνει μια σωστή δουλειά, να πάρει μια σωστή απόφαση. Περιμένουμε, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι περί κατά του κ. Σαπίντο. Εμείς περιμένουμε, αλλά νομίζω είναι θέμα χρόνου. Ναι.
0: Ναι. Έναν άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι αυτόν του Προέδρου. Ο κ. Ντουμπόφ αποχωρεί οριστικά, είναι δεδομένο ή ακόμα δεν έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Εντάξει, νομίζω ιδίως έδωσε και μια συνέντευξη μετά το τέλος του τελικού κυπέλλου και το ξαναεπιεβαίωσε ότι αποχωρεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και αυτό ένα από τα θέματα που συζητάνε τώρα όλοι μαζί, αυτό που λέμε που είναι σε συναντήσεις τις προηγούμενες μέρες. Έχει να κάνει γενικά με τη διαχείριση του συλλόγου και το πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αν ο πρόεδρος αποχωρήσει. Ναι. Είναι και το θέμα του προπονητή, είναι το θέμα και των ποδοσφαιριστών που είναι ήδη στο ρόστερ. Ήδη ξεκινήσαμε, νομίζω έχουμε ήδη ανακοινώσει 6 αποχωρήσεις από την ομάδα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι στο ρόστερ και είτε κάτι συμβόλαιο, είτε έχει λήξει η συμφωνία τους, είτε ο δανεισμός τους και γίνονται συζητήσεις για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Και φυσικά από εκεί πέρα είναι και ενίσχυση. Άρα αντιλαμβάνεσαι, είναι πολλά ανοιχτά τα μέτωπα μαζί και ίσως γι' αυτό υπάρχουν και. Ίσως και αυτό παίρνουμε γιατί περισσότερο χρόνο για να προβούμε σε κάποιες ανακοινώσεις. Παραδείγματος χάρη και το θέμα του προπονητή, αντιλαμβάνεσαι, για να πάρει και ένας προπονητής την απόφαση του, πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια θέματα του ρόστερ, να ξέρει ποια θα είναι τα εφόδια που μπορεί να δουλέψει.
0: Να.
1: Άρα είναι πολλά μαζεμένα, Στέλλα μου. Εμείς νομίζω γενικά και όταν μιλώ, δεν κρύβομαι από το δάχτυλο μου, είναι πολλά μέτωπα μαζεμένα, πρέπει να παστούν αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις επηρεάζουν άλλες αποφάσεις και είναι θέμα να δείξουν υπομονή. Εντάξει, δεν μας πιέζει ο χρόνος, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας μέχρι να πρέπει να επιστρέψει η ομάδα για να ξεκινήσει η περίοδος προετοιμασίας. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, όσο πιο γρήγορα κλείσουν όλα αυτά τα μέτωπα, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε μπροστά μας για να κάνουμε καλές δουλειές.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, μου στέλνουν και μηνύματα για το θέμα του προπονητή. Θα παίξει ρόλο και οποιαδήποτε πιθανή τιμωρία για τον Σαπίντο, ή είναι ανεξάρτητα αυτό?
1: Δεν είμαι σίγουρος αν θα επηρεάσει. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι θα αποφασίσει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω να περιμένουμε κάτι εξοντοτικό.
0: Τέλος πάντων, δεν θα παίξει ρόλο αυτό στην τελική απόφαση.
1: Εντάξει, εξαρτάται πάντα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν νομίζω οποιαδήποτε τιμωρία να εξοντοτική, γιατί έγινε αρκετός δώρος γύρω από τα όσα έγιναν εκεί μετά το πρώτο κόλ στον τελικό κυπέλλου. Αλλά εντάξει, όσον αφορά τον προπονητή συγκεκριμένα, δεν νομίζω να έκανε και κάτι τόσο άσχημο που να μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να συζητάμε για μεγάλη τιμωρία.
0: Μάλιστα.
1: Έγιναν πολλά. Περιμένουμε και εμείς τις αποφάσεις σαν σε ένα ξεχωριστό θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι, αναλόγως του τι θα γίνει, ίσως να επηρεάσει, ίσως και όχι.
0: Έχουν αποχωρήσει, αρχικά είναι ο Φίδος Μιχαήλ. Και στη συνέχεια είχατε 5 ανακοινώσεις χθες, Χριστόφορε, Οντε Φάλκ, Μίμοβιτς, Ντάνι Σίλβα, Παπαδούδης και Πιλέας.
1: Μάλιστα, αυτή ναι, πολύ ήταν, ναι.
0: Κάποιοι ήταν δανεικοί, κάποιους ολοκληρώθηκε η συμφωνία.
1: Ναι, κάποιοι έχει ληφθεί το συμβόλαιο, όπως είναι ο Νεόφυτος, ο Πιλέας, ο Παπαδούδης, τα υπόλοιπα παιδιά ήταν δανεικοί,
0: ναι.
1: Ευχαριστούμε όλους πραγματικά. Και ειλικρινά το λέω, μιλάμε για 6 εξαιρετικά παιδιά, επαγγελματίες που έδιναν 100% κάθε μέρα για το σύλλογο. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Διαφορετικές περιπτώσεις ο καθένας, αφές να μπούμε σε λεπτομέρειες ίσως. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως μιλάμε για 6 πολύ καλά παιδιά, καλούς ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες

0: έδιναν το 100% κάθε μέρα για αυτή την ομάδα. Για να τους ευχαριστούμε όλους.
1: Μάλιστα. Η πρώτη σας μεταγραφή είναι γνωστό, έχει ανακοινωθεί, είναι ο Κυριακίδης. Και να περιμένουμε και συνέχεια και με αρκετές προσθήκες, όπως καταλαβαίνω, διότι είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά ότι ήδη υπάρχουν και εκκρεμότητες από το ρόστερ που έχει απομείνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ας
1: το θέσουμε έτσι.
0: Όταν ήδη έχουμε ανακοινώσει 6 αποχωρήσεις και ίσως έρχονται και άλλες, αντιλαμβάνεσαι, είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν και πολλές προσθήκες. Απλά σίγουρα δεν επηρεάζει το άλλο. Αλλά νομίζω όπως ήσαν χθες μαζεμένες ανακοινώσεις για αποχωρήσεις, ίσως έρθουν και μαζεμένες ανακοινώσεις για προσθήκες στην ομάδα. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Είναι τώρα αυτή η διαδικασία που πρέπει να περάσουμε τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, να ξεκαθαρίσουν πρώτα απ' όλα όλα τα μέτωπα που έχουμε εδώ, που είναι το θέμα του πρόεδρου, του προπονητή, των ποδοσφαιριστών που ήταν στην ομάδα. Και σιγά σιγά όσο ξεκαθαρίζει το πεδίο, θα ξεκινήσουμε και τις προσθήκες.
1: Μάλιστα. Μια διευκρίνηση για τον Κόρτερ, είναι μήπως σχετική ή έχει συμβόλαιο και για την
0: Όχι, έχει συμβόλαιο, έχει συμβόλαιο.
1: Μάλιστα. Ο Λούκας Εν Χριστόφορε, και αυτός τεράστιο κεφάλαιο για την ομάδα σας, συνεχίζει.
0: Εντάξει, τεράστιο κεφάλαιο, αλλά αντιλαμβάνεσαι πως έχει περίπλοκη περισσότερη περίπτωση του, γιατί έχει πάρει την κλίση για να πάει στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ήδη ενσωματωθεί με την εθνική του. Άρα αντιλαμβάνεσαι πως αυτό δημιουργά, ίσως δημιουργήσει κάποια καθυστέρηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και αυτός τώρα είναι προσιλωμένος στις υποχρεώσεις του με την εθνική του και έχει μπροστά του μια τεράστια διοργάνωση που σίγουρα θα πρέπει να προσιλωθεί, να συγκεντρωθεί και αυτό ίσως δημιουργήσει μια καθυστέρηση, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή.
1: Μάλιστα. Για τον Νταβίτ Λουίς, να υποθέσουμε ότι συνεχίζει. Έχει.
0: Έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Άρα εντάξει, και νομίζω πλέον έχετε όλοι καταλάβει το τι σχέση έχει χτίσει με την ομάδα. Αν υπάρχει οτιδήποτε που θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα, θα το δει σαν κύριος όπως είναι, μαζί με τη διοίκηση της ομάδας και θα πάρει μια απόφαση για το γενικό καλό. Αλλά έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο. Mm-hmm. Νομίζω το δείχνει με κάθε ευκαιρία ότι είναι χαρούμενος, ότι είναι ευχαριστημένος. Τελειώσαμε και τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως είχαν έρθει τα δεδομένα. Άρα εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα εκεί. Και αυτό τις προηγούμενες μέρες απουσιάζει, έκανε τις διακοπές του, ήταν και επιτύμωθος εκκριμένος στο τελικό του Champions League.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αντιλαμβάνεσαι πως αλλά έχει συμβόλαιο. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αν αλλάξει κάτι θα το επικοινωνήσουμε.
1: Για προετοιμασία, πότε ξεκινάτε και όλα αυτά και πού θα γίνει το βασικό στάδιο?
0: Μάλιστα. Οι σφαιριστές στο team θα πρέπει να επιστρέψει 18 του Ιούνιου εδώ στην Πάφο. Από εδώ θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα για περισσότερες πληροφορίες περιμένουμε να ξεκαθαρίσει πλήρως το πρόγραμμα και μετά θα το ανακοινώσουμε. Άρα να μου επιτρέψει να μην πω περισσότερα. Γιατί το είδαμε και πέρσι και πρόπερσι, η προετοιμασία που κάνει η ομάδα είναι έτσι, έχει διαφορετικά σκελή. Αν θυμάσαι καλά, πέρσι πήγαμε στη Λετωνία, μετά πήγαμε στην Ισπανία, στη Μαρπέγια, μετά είχαμε φιλικό στη Μαδρίτη. Άρα περιμένουμε όλες τις λεπτομέρειες να ξεκαθαρίσουν για να μπορούμε να το ανακοινώσουμε επίσημα και να δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες, να μην λέμε μισολογά.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που νομίζω από εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, Στέλλα μου, θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ λέει να σε ρωτήσω για τη συμπεριφορά του Μπρούνο, ένα θέμα το οποίο επανήλθε. Πήρε και κάποιες διαστάσεις, θα έλεγα, το προηγούμενο διάστημα. Θέλετε να δώσετε συνέχεια? Δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις οτιδήποτε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είπα και την περασμένη εβδομάδα. Προφανώς και δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Όχι γιατί θέλουμε να κρυφτούμε κάτι, γιατί δεν κάνουμε καλό, νομίζω, σε κανέναν. Από εκεί πέρα, αυτό που είπα και την περασμένη εβδομάδα, έγιναν πολλά. Απλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι πως τα άτομα που απαρτίζουν τις ομάδες, ποδοσφαιριστές, τροπονικές, προσωπικό, δεν είμαστε οπαδοί. Άρα δεν θα εξυψώσουμε την συμπεριφορά φιλάθλων με επίσημα άτομα ομάδων παράγοντες. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Εμείς σαν ομάδα είμαστε πάντα ενάντια της βίας και προσπαθούμε να περιορίζουμε όλα τα περιστατικά που αφορούν και ίσως επηρεάσουν και να δημιουργήσουν βία. Είναι κάποια θέματα που έγιναν και δεν μας άρεσαν φυσικά, θα τα δούμε και εμείς εσωτερικά. Αλλά ας το αφήσουμε εδώ. Δεν υπάρχει
1: Μάλιστα.
0: λόγος να δίνουμε. Αντιλαμβάνομαι τι λέει ο φίλος. Και εντάξει, αυτό που λέω εγώ ξανά είναι πως εμείς θα κάνουμε το παν, ό,τι περνά από το χέρι μας, να μην επαναληφθούν αυτά.
1: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, να πούμε και κάτι στα σύντομα σε σχέση με το νέο σας τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θα είναι στη Sita Vision. Έχετε αποχωρήσει από την CableNet. Φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία για την Πάφο, ναι.
0: Ναι, πλέον μπαίνουμε σε νέα εποχή σε αυτό το κομμάτι. πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε την ΚΕΠΟΛ για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έβαλε το όνομα της δίπλα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία τρία χρόνια. Από εκεί και πέρα, παραλαμβάνω, μπαίνουμε σε νέα εποχή, νέο κεφάλαιο όσον αφορά αυτό το κομμάτι για την ομάδα. Πενταετούς για τις επόμενες πέντε σεζόν οι αγώνες της Πάφος FC θα γίνουν στη Σειρά Vision. Τους καλωσορίζουμε την ευκαιρία στην οικογένεια της ομάδας μας. Από εκεί και πέρα ήταν μια συμφωνία νομίζω που για να γίνει ικανοποιήθηκαν και δύο πλευρές, ικανοποιήθηκαν τα θέλω της ομάδας μας και η συμφωνία αυτή νομίζω αντικατοπτρίζει το πόσο έχει μεγαλώσει η ομάδα τα τελευταία χρόνια και είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ ευτυχισμένοι για αυτή μια συμφωνία και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να πανηγυρίσουμε περισσότερες επιτυχίες και αυτή τη φορά να είναι από τους δεύτερους της Ιταβίσου.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια επίσης.
1: Λοιπόν, αυτά, πάμε στο αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
4: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Μαρία Βασιλιάδου. Είμαστε αισιοδόξοι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα. Δόθηκε έγκριση στη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις, ούτως ώστε να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο τελικό κείμενο, το οποίο χρειάζεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις του σωματείου και της εταιρείας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος, επισημένοντας πως θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα για να υπάρχει τελική κατάληξη στις συζητήσεις. Πρόσθεσε πως το περίγραμμα της συμφωνίας προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας, ενώ επισήμανε πως βρίσκονται κοντά στη θετική ολοκλήρωση για ό,τι αφορά τις εγκρίσεις που πρέπει να δοθούν από την UEFA. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων, το πιο δύσκολο κομμάτι αποτελεί αυτή η χρονική περίοδος μέχρι την κατάληξη της συμφωνίας, ούτως ώστε να διαχειριστούν τα προβλήματα που εμφανίζονται, καθώς απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο τρίμηνο. Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας των γαλαζοκυτρίνων. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία, το budget της νέας σεζόν θα είναι μειωμένο. Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ ΑΠΟΕΛ και επενδυτικού σχήματος για πολλές ενέργειες που γίνονται, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει γίνει καμία πρόταση σε προπονητή, ποδοσφαιριστή ή τεχνικό διευθυντή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το ΑΠΟΕΛ ήρθε σε επαφές με τον Ράντο Σαφπέτροβιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγή σελίδα στα διοικητικά της ανόρθωσης διεξάγεται σήμερα στις 6:30 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρου του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση της ομάδας της Αμοχώστου, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η αλλαγή διοίκησης του σωματείου. Τα μέλη της συνέλευσης θα προχωρήσουν στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Τίνο Ντουμαζή. Αναμένεται να δοθούν λεπτομέρειες σε σχέση με το οικονομικό πλάνο και τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θέμα χρόνου το ξεκαθάρισμα με τον ΣΑΠ Ίντο. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα. Όσο πιο γρήγορα τελειώσει το θέμα προπονητή, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι πιθανότητες της ομάδας να είναι έτοιμη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος ανέφερε πως αναμένεται να προκύψουν και αρκετές προσθήκες στο ρόστερ μετά τις αρκετές αποχωρήσεις. Στις 18 Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. Με στόχο να διατηρήσει το επίπεδο και την ποιότητα στο ρόστερ, βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην Ομόνοια σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού, ενώ πλησιάζει η πρώτη μεταγραφική ανακοίνωση των Πράσινων. Σε προτεραιότητα το θέμα τεχνικής ηγεσίας στην ΑΕΚ, με το Τσάβι Ρόκα να αξιολογεί αρκετές περιπτώσεις προπονητών. Βελτιωμένη πρόταση κατατέθηκε για τον Ιβάν Πάνκοφ, αναμονή για την απάντηση του Πέρεπονς. Θετική αναμένεται να είναι η απάντηση του Σπόλιαριτς στην πρόταση που του έγινε από τον Απόλλωνα για ανανέωση του συμβολαίου του. Ερωτηματικό το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου. Δεδομένες θεωρούνται μεταγραφές των Κονομή, Ανδρέου και Αθανασίου. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεταγραφικούς στόχους. Σε αναμονή για τις επόμενες ανακοινώσεις βρίσκονται στην ΑΕΛ. Προσπάθεια αναμένεται να κάνουν οι γαλαζοκίτρινοι για να κρατήσουν τον Μασέκο στο ρόστερ τους. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα από την Σλοβενία η αποστολή της εθνικής μας ομάδας με προορισμό το Λίχτενστάιν, εκεί όπου θα δώσει το επόμενο της φιλικό την ερχόμενη Κυριακή.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Διεξάγεται σήμερα το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών του ελληνικού προαθλήματος με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στη σειρά. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και επίσημα προπονητής της Λίβερπουλ, ο Άντωνι Ιραόλα, με τους Reds να ανακοινώνουν πως ο Βάσκος τεχνικός αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεδομένη θεωρείται η συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μουρίνιο με την μετακίνηση του Πορτογάλου τεχνικού να ενεργοποιείται στην περίπτωση που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ παραμείνει στην Προεδρία του Συλλόγου. Κατατίθεται την ερχόμενη Τρίτη πρόταση ρεκόρ ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Champions League, όπως προανήγγειλε ο Πέρεθ. Για τα ημιτελικά του Ρολάντ Γκαρός, ο Μένσικ αντιμετωπίζει τον Σβέρεφ στις 3:30, στις 8 ιταλικός εμφύλιος ανάμεσα σε Αρνάλτη και Κομπολή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
14: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
13: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
14: Τον δρόμο που σε χωράει.
13: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
14: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
13: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
14: Cyprus Pride 2026.
15: Cyprus Pride 2026.
16: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
17: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
18: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άνδρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότη. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
19: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικός αγώνας προετοιμασίας Ουγγαρία-Φιλανδία στις 8:45 στην Cida Vision Sports 4.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάκε. Να σας θυμίσω και τον διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα εξαιρετικό πακέτο διακοπών. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων, all inclusive. Η συνολική αξία του πακέτου ενέρχεται στα 1.600 ευρώ. Στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη CU Charm, μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Pressing. Πάμε, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο Νεοφυτίδη. Γεια σου Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε φιλοξενήσει τον αντιπρόεδρο της ΚΟΠ και εκπρόσωπο της ΠΑΦΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή, τον κύριο Φίλιππο Γεωργίου. Είπαμε κάποια πράγματα σε σχέση με μια δικιά του πρόταση εισήγηση, ώστε να έχουμε κάποιες αλλαγές, εάν και εφόσον αυτές είναι εφικτές να υλοποιηθούν. Και περιμένουμε, φαντάζομαι, μέσα στο επόμενο διάστημα, είπε και ο κύριος Γεωργίου, ότι πρέπει ό,τι είναι να γίνει μέσα στον Ιούνιο, κάποιες συζητήσεις, επαφές. Επαναλαμβάνω, με στόχο την όσο καλύτερη δυνατή βελτίωση κάποιων πραγμάτων και των τρόπων λειτουργίας και των πρωταθλημάτων και γενικότερα. Έχεις κάποια άποψη για αυτά τα θέματα, είδες την πρόταση του κυρίου Γεωργίου, θέλεις να τοποθετηθείς, κάτι αφορά παντός σημαντικά θα έλεγα και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές?
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Απλά αναφέρουμε ότι δυστυχώς λόγω της έλλειψης σωστή διακυβέρνηση δεν ήμασταν μέσα στην εκτελεστική, ούτως ώστε αυτά τα πράγματα που είπε ο κ. Γεωργίου, που μίλησα μαζί του πριν 6-7 μήνες, θα τα γνώριζα εδώ και 4 και 5 χρόνια, γιατί είναι το 90% από τις προτάσεις του, τις οποίες συμφωνούμε, ήταν προτάσεις που θέσαμε στα σύνδεσμα. Και το θέσαμε επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι αν ήταν επίσημη η πρόταση της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή, είναι αυτή η πρόταση, να την υπογράφαμε. Παρόλο που ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να δούμε, σε γενικό βαθμό όμως, η φιλοσοφία και ο κορμός αυτής της πρότασης από εμάς είναι αποδεκτή, γιατί είναι στην ίδια γραμμή φιλοσοφίας που έχουμε και εμείς. Δηλαδή, στο να στηριχτούν τα σωματεία, ιδιαίτερα των μικρών κατηγοριών, στο να στηριχτεί ο Κύπριος ποδοσφαιριστής μέσα από μια φόρμουλα σωστή για την ανάδειξή του, χωρίς να έχουν οποιασδήποτε επιπτώσεις τα ζημιές στα μεγαλύτερα σωματεία από τα μικρά. Και ο κύριος στόχος είναι ο κοινός, δηλαδή η ανάπτυξη του προϊόντος που είναι του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια σωστή πρόταση πάνω σε σωστές βάσεις. Τώρα θα μου πείτε, χρήζει βελτιώσεων? Ναι, σίγουρα κάθε πρόταση χρήζει βελτιώσεων και θα πρέπει να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές, αλλά γενικά πάνω σε αυτές τις προτάσεις που είπε,
0: ναι,
1: συμφωνούμε. Δηλαδή η μείωση των ομάδων, η δημιουργία δύο κατηγοριών από 12 ομάδες, τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται στη δεύτερη κατηγορία, στις ομάδες που πέφτουν, η μια κοινή πλατφόρμα διαχείρισης των ποδών που πρέπει να... Ακριβώς. Και η πρόταση για την τρίτη κατηγορία, η δημιουργία περισσότερων ομάδων, δύο μήλων. Εμείς είπαμε, δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη να είναι επαγγελματική, να υπάρχουν επαγγελματίες, να είναι ερασιτέχνες. Επίσης προσθέσαμε ότι πρέπει να φύγουν τα όρια ηλικίας, γιατί πρόκειται για μια τραγελαφική απόφαση τόσο για τη στόχη και την τρίτη κατηγορία να υπάρχει πλαφόν στο όριο ηλικίας. Και από εκεί και πέρα, οι προτάσεις που αφορούν τον κάτω των 21, για συμμετοχή κάτω των 21, αν είναι κάτω των 22 ή κάτω των 21, βλέπουμε ότι και με την περσινή απόφαση που λήφθηκε από την Ομοσπονδία για συμμετοχή 6 Κύπριων γηγενών ποδοσφαιριστών στην 11, είχε αποτέλεσμα, γιατί είχαμε μια αύξηση του 35% της συμμετοχή κάτω των 22 ποδοσφαιριστών στη δεύτερη κατηγορία. Μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως να έπεσε κάπως το επίπεδο, αλλά όμως η ανάπτυξη του εγχώριου προϊόντος και η ανάπτυξη ποδοσφαιριστών που θα σε εκμεταλλευτεί η Ομοσπονδία με τις εθνικές της ομάδες ήταν αξιόλογοι, δηλαδή αναλογιστή στο 30-35%, που θα δείξει και τη νέα χρονιά το πόσο μεγαλύτερη θα είναι. Εδώ όμως έχουμε κάποιο θέμα. Γιατί όπως είπα, είναι το θέμα της επικοινωνίας με την Ομοσπονδία. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι η Ομοσπονδία αποφάσισε μονομερώς να προχωρήσει στη δημιουργία τεχνικής επιτροπής, όπου παραδοσιακά εδώ και 15 χρόνια είχαμε στην μοναδική επιτροπή που είχαμε ένα αντιπρόσωπο, έστω και διακοσμητικό στοιχείο, για να κρατούμε τα προσχήματα, αλλά προχώρησαν από μόνοι τους μονομερώς, δημιούργησε μια τεχνική επιτροπή χωρίς εκπρόσωπο των προπονητών, χωρίς εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών και έλαβαν κάποια απόφαση στην χρήση κάποιου Κυπρίου ποδοσφαιριστή κατά τον 21 μόνο στους αγώνες Κυπέλλου, ενώ αυτά που ακούγαμε ήταν προεκλογικά, ότι θα ήταν δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές στην 11η τα πρωταθλήματα κάτω. Δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές γηγενείς. Μετά ακούσαμε να είναι ένας και βλέπουμε για δεύτερον. Και καταλήξαμε που στη χρησιμοποίηση είναι ενός Κύπριου ποδοσφαιριστή στο Κύπελλο κατά τον 21. Να μου πείτε, είναι θετικό. Ναι, θετικό, αλλά όμως δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Γιατί το Κύπελλο, όπως ξέρετε, έχει ομάδες που μπορεί να παίξουν τρία παιχνίδια ή τέσσερα παιχνίδια το μέγιστο και να το κατακτήσουν. Άρα οι μέγιστοι αγώνες είναι πέντε. Και ένα. Μέγιστοι αγώνες είναι πέντε. Άρα ποιο είναι το όφελος. Μπροστά σε αυτά που λέγαμε, είναι μηδαμινό. Και το, για μας το απαράδεκτο είναι ότι πάρθηκαν οι αποφάσεις χωρίς να το γνωρίζουμε.
0: Ναι, είναι περίεργο, γιατί να μην έχει και εκπρόσωπο ο σύνδεσμος των ποδοσφαιριστών σε αυτήν την επιτροπή.
1: Αυτά είναι που συζητούμε και με την UEFA και συζητώ και με τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Αναμένω να δω αν τελειώσουν κάποτε τα ταξίδια, γιατί είναι ατέλειωτα τα ταξίδια, φαίνεται, στο εξωτερικό. Να κάτσουμε να δουλέψουμε. Ήδη έχουμε κάποια χρονοδιαγράμματα που θέσαμε που αφορούν έναν MOU που θέλουμε να το δούμε, να το δουλέψουμε για να υπογραφεί. Όπως επίσης και για την διαμόρφωση της Επιτροπής Επίτησης Διαφορών, όπου είχαμε την προθεσμία μέχρι 31 Μαΐου, η οποία έλεξε γιατί δεν καταφέραμε και δεν απάντησε ποτέ η Ομοσπονδία στο να συναντηθούμε για να αρχίσουμε τις διαβουλεύσεις και τη δουλειά. Πήραμε μια παράταση μέχρι 15 Ιουνίου για να δούμε τι θα γίνει και φαίνεται ότι στο τέλος της ημέρας, γιατί 15 Ιουνίου είναι από εβδομάδας, εάν δεν τρέξουν από την Ομοσπονδία να έρθουν κοντά να δούμε τι θα γίνει, θα την απορρίψουν.
0: Το θέμα είναι αυτό που βρίσκεται ακριβώς σε σχέση με την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Ο σύνδεσμος των ποδοσφαιριστών δεν αναγνωρίζει αυτήν την επιτροπή?
1: Όχι, γιατί έχουν γίνει μονομερείς αλλαγές πάνω στους κανονισμούς. Υπήρχαν κάποιες απαιτήσεις που ήταν κατά παράβαση των διεθνών κανονισμών της FIFA. Και αυτό που είπαμε εμείς είναι, εάν και εφόσον θα εφαρμοστεί και θα αναγνωριστεί η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών στην Κύπρο, δεν μπορεί η FIFA να εκδικάζει με 45 μέρες προθεσμία καταβολής του ποσού και η Κύπρος να εκδικάζει με 48 μήνες περιθώριο αποπληρωμής του επιδικασμένου ποσού. Άρα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κανονισμοί θα είναι ήδη, χωρίς οποιασδήποτε εκτόσεις, και ότι η αντιπροσώπευση στη λήψη των αποφάσεων ότι θα είναι ίση με τους ίδιους κανονισμούς που διέπουν την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών στις FIFA. Πάνω σε αυτό είμαστε κάθετοι και είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι στο να βοηθήσουμε στο να αναγνωριστεί η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών στην Κύπρο. Αλλά
0: μέχρι στιγμής δεν είναι αναγνωρίσιμη? Δεν αναγνωρίζεται από τη FIFA?
1: Όχι, είναι pending, εκκρεμή. Δεν έχει αναγνωριστεί γιατί πολύ απλά δεν έχουμε υπογράψει εμείς. Και το τονίζω, αν δεν έρθουν να διαβολευτούμε για να τα
0: κάνουμε. Και είναι αυτή η προθεσμία που είπες για τις 15 έκτου. Πρέπει να αποφασίσετε να συμφωνήσετε. Αν προκύψει διαφωνία και πάλι.
1: Δεν θα αναγνωριστεί. Εμείς δεν πρόκειται να υπογράψουμε.
0: Αφού δεν αναγνωρίζετε, πώς επιδικάζει αυτή η επιτροπή?
1: Επιδικάζει για τους Κύπριους όπως επιδικάζει. Αλλά είδαμε ότι στις κρίσιμες υποθέσεις, όπως ήταν η υπόθεση του Ζαχαρία του Άδωνη, έγιναν τραγελαφικά. Άρα δεν μπορείς Καταρχήν έχουμε κάποια σοβαρά προβλήματα, τα οποία είναι οι μονομερείς αλλαγές που έγιναν στο νέο συμβόλαιο εδώ και χρόνια. Παράτυπες αλλαγές, οι οποίες σε βάθος χρόνου, για να εξηγήσουμε να καταλάβει και ο κόσμος το τι γίνεται, έτσι σημειώνουν οι παίχτες. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας προχωρούσε σε κάποιες μονομερείς αλλαγές των κανονισμών που παραβιάζουν τους κανονισμούς της FIFA. Εντάξει, με αποτέλεσμα να προχωρούν τα σωματεία βάσει των κανονισμών της Ομοσπονδίας και να παίρνουν κάποιες αποφάσεις και να έρχονται οι ποδοσφαιριστές σε εμάς να πηγαίνουμε στη FIFA και να τρώνε τα σωματεία τις καμπάνες. Επί της ουσίας αυτό γίνεται. Απλά αντί να πληρώνουν στην ώρα τους και να σφίγγουν τα λουριά την ώρα που πρέπει για να μην ξεβεύουν τα σωματεία, καταλήγουν κάθε τέλος της αγωνιστικής περίοδου, καλή ώρα τώρα τον Ιουνίου, να βρίσκουν κάποιες καμπάνες που έρχονται από τη FIFA και να παίζουν πολλά δυνατά οι καμπάνες. Άρα, ή πρέπει να αποφασίσουν ότι πρέπει να δουλέψουμε μαζί μας το πράγμα για να προστατεύσουμε τα σωματεία και να πλώνουν το χέρι τους όσο τσάνε που φτάνει. Διαφορετικά, επίσης δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ένα πράγμα το οποίο θα δημιουργεί πολιτικά παιχνίδια και κουμπαροκαταστάσεις μέσα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα και να παίζει το προάθλημα επίσης όλοι για όλους.
0: Ναι, δίκαια. Σωστό.
1: Ακριβώς. Και λίγο ισχύει για τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Άρα να ξέρουν το τι γίνεται. Και επειδή έπαιζε στην αντίληψη μας ότι έγινε μια συνάντηση των τελευταίων καιρών από σωματεία δεύτερης κατηγορίας. Οι οποίοι κάποιοι πρόεδροι, κατανοώντας την πίεση την οικονομική που έχουν και την οικονομική δυσχέρεια που έχουν λόγω του ότι δεν έχουν οικονομικά έσοδα και λόγω του ότι κάποιοι θέλουν να εργοδοτούν και πολλούς ξένους και με τις αλλαγές που έγιναν βάσει νομοθεσίας που παραπάνω παρανομούν με την εφαρμογή του κανονικού μισθού που αφορά τους επαγγελματίες, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο να διαθέτουν 17 και 18 και 20 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους. Τι έκαναν τώρα του. Πήγαν και ζήτησαν να δουν την πιθανότητα να κάνουν το πρωτάθλημα 7 μήνες της δεύτερης κατηγορίας. Και δεν αντιλαμβάνονται το τι...
0: Με τον υφιστάμενο αριθμό αγώνων.
1: 7 μήνες να είναι το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Αυτό συζητούσαν. Αυτό...
0: Ναι, έχει διαφορά και... δηλαδή αν είναι 16 ή 12 ομάδες.
1: Έχει διαφορά βέβαια. Ναι. Διότι αν κάποιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, γιατί το κόστος είναι πολύ ψηλό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε 9 μήνες πρωτάθλημα, το να πληρώνουν 9 μήνες που για μας είναι λάθος, γιατί βάσει την νομοθεσία θα πρέπει να 12 μήνα τα σύμβολα για να πληρώνουν κοινωνικές, αλλά για να τα λέμε τα πράγματα ίσα θέλουν τα 9 για να κλέφουν το κράτος στους 3 μήνες να έβαλουν κοινωνικές. Θέλουν να το κάνουν το δικηρή 7. Mm. 7 για μια ομάδα που έχει προπτική και σε σχεδιασμό στο να παίξει στην πρώτη κατηγορία, σημαίνει θα πάει να παίξει 7 μήνες, θα τελειώσει το Μάρτι και θα περιμένει μέχρι το Σεπτέμβρη ξανά άλλους 5 μήνες, να κάθεται 5-6 μήνες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θεωρούν ότι το πράγμα είναι επαγγελματικό και βιώσιμο. Όχι βέβαια, αλλά υπάρχει λύση. Γιατί πρέπει να μπουν κριτήρια και συμφωνώ με τον κύριο Γεωργίου ότι τα κριτήρια θα είναι και θα αφορούν και τις εγκαταστάσεις, θα αφορούν και λεφτά που πρέπει να λαμβάνουν τα σωματεία, θα έχουν και αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Σωστά.
1: Άρα όσοι δεν μπορούν να πληρούν και τις υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα η διατήρηση αθλητικού κέντρου για να προβολούν οι ομάδες, η διατήρηση και η δήλωση ενός γηπέδου όπου θα αγωνίζονται. Για να μην είναι
0: αυτές είναι βασικές προϋποθέσεις που ήδη έπρεπε να υπάρχουν.
1: Ναι, έχουμε προϋποθέσεις που δεν τις πληρούν ποτέ σωματεία. Τότε να μπορούν και να διατηρήσουν την ιστορία του σωματεία τους, να διατηρηθούν στην τρίτη κατηγορία, όπου με το πλάνο που έθεσε τους δύο ομίλους συμφωνούμε πλήρως, σε ερασιτεχνική βάση με μικρούς ποδοσφαιριστές, να μειωθούν τα έξοδα μετακίνησης και τα έξοδα μισθοδοσίας τους, ας φυλάξουν κάποια λεφτά και όταν θα νιώσουν έτοιμοι το να διεκδικήσουν την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία που θα είναι μια επαγγελματική κατηγορία που θα τους φέρει εισοδήματα και από τηλεοπτικά και από έσοδα το φιλάθλο, γιατί θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα γήπεδα μέσα από την Ομοσπονδία και το κράτος, θα κάνουν την προσπάθεια να ανέβουν. Αλλά το να θέλουν κάποιοι να λένε ότι είναι επαγγελματίες διατηρώντας είτε τους παίκτες για τους παίκτες εισαγωγικά part-time σε δικαιολογίες, να μην πληρώνουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Το να έχουν 7 μήνες συμβόλαια και να λένε του παίκτη, έλα ξέρεις πια, 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες συμβόλαιο, αλλά η διάρκεια του είναι 7 μήνες και να σου πληρώσω τους 3 και να σου αναλαμβάνουν άλλους 4 μήνες. Να είναι παράνομοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι αλλοδαποί, χωρίς άδεια εργασίας. Χωρίς άδεια εργασίας. Χωρίς κοινωνικές. Χωρίς ασφαλή στην κάλυψη. Όχι. Έφερμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πρόταση. Σίγουρα πρέπει κάποιος να τη συζητήσουμε γιατί κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Και να έρθουν όλοι κοντά με ξεκάθαρες προτάσεις όπως είναι, με ένα ξεκάθαρο πλάνο. Και να δουλέψουμε βάσει εκείνο το πλάνο.
0: Ναι. Άρα, Σπύρο, περιμένετε εσείς τώρα να γίνει αυτή η συνάντηση με την Ομοσπονδία για να μπορέσετε να προχωρήσετε αυτά τα θέματα. Διότι χρειάζονται αποφάσεις για να προχωρήσουν τούτα τα ζητήματα. Δεν είναι να λέμε μόνο κάποια πράγματα.
1: Αγαπητή Στέλλα, εμείς μάθαμε να δουλεύουμε διαφορετικά. Ναι, χρειάζονται αποφάσεις. Εδώ και ένα χρόνο περιμένουμε να δούμε το πώς θα καταλήξει ένα από τα πολλά θέματα που έχουμε μέσα στο μνημόνιο, αυτό που θέλω να συζητήσουμε, είναι το θέμα της εθνικής γυναικών. Γιατί είναι απέξει εθνική γυναικών τώρα. Πάλι να πάνε απέξει εθνική γυναικών. Το πρόβλημα με την εθνική γυναικών, είναι ότι δεν επιλύθηκε τίποτα. Και το πρόβλημα είναι ότι και οι ίδιες οι ποδοσφαιρίστριες έχουν μπουκτήσει και έχει ξεχυλήσει πλέον το ποτήρι από το θέμα της αντιμετώπισης που έχουν. Και έχω στην κατοχή μου μία εντολή από όλες τις ποδοσφαιρίστριες ότι δεν θα κατεβαίναν να αγωνιστούν στο παιχνίδι με τη Ρουμανία ή στο επόμενο παιχνίδι, αλλά δεν άλλαξαν κάποια πράγματα. Μιλήσαμε και με την UEFA και με την Ομοσπονδία και είπαμε εντάξει, από τη στιγμή που θα έρθουμε να συζητήσουμε, δεν είναι σωστό να πάμε σε απεργία και να μην κατεβούν οι ποδοσφαιριστρίες. Να πάμε, να αγωνιστείτε και να δούμε, να έρθουμε να συζητήσουμε γιατί θέλουμε τον διάλογο. Μπορώ να σας πω δημόσια ότι στον αγώνα με τη Ρουμανία, πόση ώρα διακοπήκε ο αγώνας, αγαπητή Στέλλα, για μία ώρα.
0: Ναι, νομίζω.
1: Για λόγω βροχών, έντονο βροχών.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Θέλω να σας πω ένα που κάνουν οι ποδοσφαιρίστες μέσα στα ποδητήρια.
0: Πέμε ότι στεγνώναν τις φανέλες και τα παντελονάκια.
1: Στεγνώναν τις φανέλες με το πιστολάκι, γιατί τις επήραν με ένα σετ φανέλες.
0: Απίστευτο.
1: Όχι, είναι πιστευτά. Είναι αυτά τα ρεζιλίκια που γίνονται στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή
0: δεν
1: χώρα.
0: Δεν έχει δεύτερο σετ να φορήσουν.
1: Όχι, έχουν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Απλώς είναι η νοοτροπία που έχουμε. Απλώς επειδή οι γυναίκες, ένα σετ σας είναι και πολύ σας. Τούτη είναι η νοοτροπία μας. Και η νοοτροπία μας είναι τούτη, γιατί δεν θέλω να το γνώσω και δημοσιά, γιατί ευκήγεν τώρα ξανά η νέα πρόεδρος της Βουλής πίνεται και γενικά της συγχαρητήρια στην Αγία να προσκήγεν, αλλά πρέπει επιτέλους να καταλάβει και η πρόεδρος της Βουλής και η θεσμίδα του κράτους ότι κάποιες αποφάσεις που αφορούν τις γυναίκες, που αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας, παραβιάσεις συμβάσεων των ΗΕ, παραβιάσεις ευρωπαϊκών νομοθεσιών, πρέπει να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις. Γιατί έχουμε 8 μήνες, εδώ και 8 μήνες, την απέναντι την έρευνα στην Επίτροπο Διοικήσεως που εραγγείλαμε τον ΠΟΑ, γιατί δεν εφαρμόζουν οι ομοσπονδίες στην νομοθεσία, το άρθρο 5 Ιώτα Δέλτα του περικού ανόμου.
0: Ναι.
1: Και το τι κάνουν είναι ότι περιπέζουν μας, ή ένα στο πόδι από δικά μας μας περιπέζουν, περιπέζουν σας, εσάς τις γυναίκες, που οι γυναίκες περιπέζουν τις γυναίκες και δεν κάνουν απόφαση. Γιατί είμαι στην Κύπρο, όταν έχεις μια απόφαση που θα είναι καταδικαστική για κάποιους που δείχνονται τα συμφέροντα τους, ποιο πράγματα γίνονται. Για να είναι η σύσταση η Ειδικής Επιτροπής για να ξεραστεί η απόφαση, να μην ευκεί, ή η απόφαση είναι να κάνει 4 χρόνια να ευκεί.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνει 4 χρόνια να ευκεί.
0: Τι να πω, πραγματικά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, είναι λυπηρό του το που λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα για τα πράγματα, γιατί είναι κρίμα και κορούες.
0: Μα... εσύ λες τα, το θέμα λες τα, αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν που είναι και γιατί δεν αποφασίζουν,
1: όχι,
0: γιατί διορθώνονται κάποια πράγματα.
1: Θα ακούσετε Ελία συντόμως μέσα στο καλοκαίρι άλλα μέτρα που να πάρουμε πολύ πιο δυναμικά που θα φέρουν μεγάλες αναταράξεις
0: θα τα ξαναπούμε
1: στον χώρο της πολιτικής, γιατί τονίζω ότι το μου να πω προεδρεύουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, είστε μας 30 μέρες και να ακούσετε να μπορεί να γίνει στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Για την Κύπρο.
0: Ωραία. Επιφυλασσόμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Η ΑΕΚ Λάρνακας, περνάμε σε μια μεταγραφική ανακοίνωση. Είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού Νικόλα Σαντερέγγεν για τα επόμενα δύο χρόνια. Ποδοσφαίριστης, αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια υπέγραψε το σχετικό συμβόλαιο. Ο Νικόλα Σαντερέγγεν τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στον Εθνικό, με τον οποίο συμπλήρωσε 66 συμμετοχές και σκοράρε 25 γκολ, και λέει και αρκετά άλλα πράγματα για την καριέρα του και τον καλωσορίζουν στην οικογένεια της ΑΕΚ. Ήταν κάτι το αναμενόμενο για τον Σαντερέγγεν, λοιπόν. Η προσθήκη στην ΑΕΚ Λάρνακας. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με τη στήριξη του ΔΙΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Υποστηρίζει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντηση ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
9: Να το χάσω, εμπούεν έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
8: Ξέρω το μητέρα.
9: Κάμνε το τούρπο.
8: Ναι μητέρα, ξέρω το.
9: Όλα ξέρεις τα.
8: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
9: Όλα ξέρει τα τελικά.
10: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί
4: που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap's & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε ομοσπονδιακός τεχνικός ο Απόστολος Μάντζιος μετά το χθεσινό πρώτο φιλικό για την Εθνική Ανδρών. 1-1 θυμίζω το αποτέλεσμα μέσα στην έδρα της Σλοβενίας. Είχαμε προηγηθεί μάλιστα στο σκορ με τον Τζονί, ενώ από το 61 έπαιζε με 10 η Κύπρος λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Παναγιώτη Ανδρέου. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί από πλευρά του ομοσπονδιακού προπονητή, έγιναν αρκετές αλλαγές. Να πούμε ότι έκαναν και τον τεπούτο τους με την Εθνική των Ανδρών ο Ανδρέας Χρήστου και ο Γιώργος Ναούμ, έπαιξαν ως αλλαγή. Και από σήμερα το πρωί έχει αρχίσει προετοιμασία για το παιχνίδι το φιλικό, το δεύτερο που θα δώσει αυτό το διάστημα η εθνική μας ομάδα απέναντι στο Λίχτενστάιν. Ξεχώρισαν κάποιοι ποδοσφαιριστές χθες με την παρουσία τους, ειδικά θα έλεγα ο Φαμπιάνο με εξαιρετικές επεμβάσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάντζιος.
14: Καλό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πολύ καλύτερη εμφάνιση.
15: Θεωρώ ότι κάναμε γενικά μια καλή εμφάνιση με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι, έχοντας απέναντι μας μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως την Σλοβενία. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε έτσι κοντρολάροντας, θα έλεγα, το παιχνίδι. Δώσαμε την μπάλα πιο πολύ στον αντίπαλο. Δεν θεωρώ ότι είχαμε πολλές απειλές. Αντιθέσει και εμείς κάναμε τον γκολ, αλλά νομίζω ότι μπήκαμε και αρκετές φορές επικίνδυνα, αλλά ίσως μια τελική πάσα καλύτερη, μια σωστή απόφαση, θα μπορούσαμε να είχαμε να γίνουμε και πιο απειλητικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο όλα αλλάξαμε την αποβολή, ήταν εντελώς άλλο παιχνίδι. Τα παιδιά καταθέσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Ήταν μια περίπτωση παιχνιδιού, η οποία μπορεί να μας φανεί χρήσιμη στο μέλλον. Οπότε ήταν και αυτό ένα καλό έτσι, δίδαγμα για μας το πώς πρέπει να περιφερθούμε κάποια στιγμή και να παίζουμε και για το αποτέλεσμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεχτήκαμε πίεση. Αλλά στο τέλος της ημέρας αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Προσπαθήσανε, δώσανε ο καθένας το ό,τι είχε και δεν είχε. Δείξαμε σοβαρότητα, δείξαμε πειθαρχία. Και τελευταίο κρατάμε το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να. Το κάθε μάτς είναι και κάθε εμφάνιση που κάνουμε είναι σημαντική και ιδιαίτερη. και στη Βοσνία είχαμε παίξει καλά και μέσα στην Αυστρία παίξαμε καλά. Έχουμε καλές εικόνες, καλά ημίχρονα, καλές παρουσίες θα έλεγα γενικά με καλές ομάδες, με αρκετά ανταγωνιστικές ομάδες. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι σίγουρα να μεγαλώσουμε το χρονικό διάστημα που είμαστε καλοί, να το μεγαλώσουμε όσο μπορούμε. Βέβαια ήταν το παιχνίδι με την αποβολή, άλλαξε εντελώς την εικόνα του παιχνιδιού, έτσι. Αλλά κρατάμε τα θετικά. Θα προσπαθήσουμε κάποια λαθάκια, κάποιες αδυναμίες που είχαμε να τις αναλύσουμε, να τις βελτιώσουμε για να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα παιχνίδια στο Νέσο Λίγκ.
14: Και κάτι άλλο, τον γκολ.
15: Προσπαθούμε, όπως από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει, θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι στα περισσότερα μάτς έχουμε καταφέρει. Νομίζω στην προηγούμενη διοργάνωση μας πλήγωσε η αναποτελεσματικότητα που είχαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα καλύτερα πράγματα και αποτελέσματα. Είναι μια ομαδική δουλειά. Νομίζω πλέον και τα παιδιά ξέρουν πλέον τι θέλουμε, όπως και εμείς ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει ο καθένας. Κάναμε έτσι ένα ωραίο συνδυαστικό γκολ και είναι πράγματα που τα δουλεύουμε. Οπότε χαιρόμαστε που αντιλαμβάνουν τα παιδιά πώς πρέπει να παίξουμε και τσάξουν συγχαρητήρια άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις του κυρίου Μάντζιου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, έχει να κάνει με την ΑΕΛ και είναι μια είδηση στην ιστοσελίδα 24 Sports, την οποία υπογράφει ο Χρήστος Ζαβός, και έχει να κάνει με την μετακίνηση του Γκομής από τον Άρη στην ΑΕΛ. Ο Γκομής είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του Μάη με τον Άρη, έχει ολοκληρωθεί. Στην ελαφρά ταξιαρχία το είχαν σκεφτεί για το αν θα τον κρατήσουν ή όχι. Φαίνεται έχει ληφθεί απόφαση ότι δεν θα παραμείνει στον Άρη. Και ο Νταμάχου, ο οποίος είναι εκεί τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΛ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά βεβαίως τον Γκομής, αυτός τον είχε φέρει άλλωστε στην Κύπρο, φαίνεται να προχωρεί τις διαδικασίες. Από τη στιγμή που επαναλαμβάνω είναι πλέον ελεύθερος ο 34χρονος επιθετικός και φαίνεται να εντάσσεται στο ρόστερ της ΑΕΛ για την επόμενη περίοδο. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη για την ανόρθωση. Να επαναλάβω ότι είναι σήμερα η ετήσια γενική εκλογική συνέλευση του Σωματείου στις 7 η ώρα στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρου του Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα γίνει φυσικά ο απολογισμός για την χρονιά που έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα υπάρξει και αλλαγή σκητάλη στην διοικητική ηγεσία. Θα αναλάβει νέο διοικητικό σχήμα με επικεφαλής τον Τίνο του Μαζί. Επίσης σημαντικό ρόλο θα έχει και ο Σάβας Κουμή. Αποχωρεί λοιπόν η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη και θα παρουσιαστεί προφανώς και το πλάνο για την επόμενη μέρα, την νέα χρονιά, και η ανόρθωση φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα εποχή. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ από Όλωνα. Μαζί μας είναι ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
16: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Ναι, χθες προέκυψε άλλη μια ανακοίνωση επίσημη από τον Απόλλωνα και είχε να κάνει μια αποχώρηση και ήταν ο Ζαχαρίας Άδωνη.
16: Ναι, τελικά δεν προχώρησε η ανανέωση μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ζαχαρίας Άδωνη αποτελεί και αυτός παρελθόν, έχοντας πλέον απομείνει δύο εκκρεμότητες όσον αφορά με τους προσφερειστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Η μία αφορά τον Ντανίλο Σπογιαρίτς και η ενημέρωση η οποία παίρνουμε και έχουμε και τη μεταφέρουμε στον κόσμο είναι ότι αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά σήμερα το μεσημέρι, καθώς θα υπάρξει συνάντηση του Σπογιαρίτς με τον Νίκο Κίτζη, ούτως ώστε να ληφθεί τελική απόφαση αν θα κάνει αποδεκτή όχι την πρόταση ο Ντανίλο για να συνεχίσει και αυτό στον Απόλλωνα. Ένα κομμάτι το οποίο ναι, αναμένεται να ξεκαθαρίσει.
0: Είναι προς το θετικό ή όχι?
16: Είναι προς το θετικό. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο και συμφωνήσει και αποδεχθεί ο Ντανίλο την πρόταση, τότε αναμένεται να συνεχίσει στον Απόλλωνα. Αν όχι, τώρα θα αποχωρήσει, αλλά όλα συνηγορούν στο ότι ο Ντανίλο Σπογκιάρης θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Απόλλωνα και τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια. Και το επόμενο που μένει ως εκκρεμότητα είναι αυτό του Πράξη Τελιβούρου. Τα δεδομένα με τον Ελλαδίδη Στόπερ, που είναι του μόνο που λύγει το συμβόλαιο και δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε πρόταση μέχρι στιγμής από τον Απόλλωνα προς τον ποδοσφαιριστή, είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα από τη διοίκηση του Απόλλωνα θα προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς τον Πραξιτέλη Βούρο ή όχι, με τον Ελλαδί να κυκλοφορεί ελεύθερος και να υπάρχουν ήδη ομάδες από την Ελλάδα οι οποίες τον έχουν στον μπλοκάκι τους και θέλουν να τον κάνουν δικό τους.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που προβληματίζει είναι ο τραυματισμός του.
16: Ίσως να είναι και αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα θα δούμε τι θα γίνει και με τον Βούρον. Όσον αφορά στους υπόλοιπους, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα. Ενώ από το υφιστάμενο ρόστερ, Νικόλα.
16: Από το υφιστάμενο ρόστερ, από τους ποσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαια τους, η μοναδική εκκρεμότητα είναι ο Ντανίλο που κλείνει σήμερα το μεσημέρι θετικά, τους απρόπτου και αυτό του Βούρου. Όλοι οι υπόλοιποι ποσφαιριστές που τα συμβόλαια τους είχαν λήξει πέραν του Κουν, Βέσπεκ και Κβίτα που ανανεώθηκαν έχουν αποχωρήσει και είναι και δύο εκκρεμότητες με ερωτηματικό, δύο ποσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο για τη νέα σεζόν με τον Απόλλωνα, αλλά υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα στις δύο αυτές περιπτώσεις. Είναι αυτή του Άλι Γιούσεφ και του Πίτερ Λέβενμπεκ, δύο ποσφαιριστές που αν βρεθεί ομάδα που να τους θέλει και αποχωρήσουν χωρίς να ζητήσουν αποζημίωση, αυτό αναμένεται να συμβεί. Αυτή είναι και και μόνος τρόπος να αποχωρήσουν οι δύο αυτοί ποσφαιριστές. Έχει βαθεί απόφαση από τον επίσημο Απόλλωνα ούτως ώστε να μην δοθεί από εδώ και πέρα καμία αποζημίωση σε κανένα ποσφαιριστή για να μην επομιστεί ομάδα περισσότερο οικονομικό βάρος. Είναι δύο περιπτώσεις που αν ο Πίτερ Λέβενμπεκ και ο Άλι Γιούσεφ βρουν ομάδες και αποχωρήσουν, τότε πολύ πιθανόν να το δούμε να συμβαίνει αυτό. Σε περίπτωση όμως που δεν βρουν ομάδα να αποχωρήσουν, θα παραμείνουν και οι δύο στο ρόστερ του Απόλλων.
0: Ναι. Μάλιστα. Και οι θέσεις που ψάχνει για ενίσχυση είναι ο Απόλλωνας.
16: Οι θέσεις που ψάχνει για ενίσχυση ο Απόλλωνας ψάχνει βασικό επιθετικό, σε εισαγωγικά τον Αντιμάρκες.
0: Ναι.
16: Βασικό ακραίο επιθετικό, βασικό στόπερ ο οποίος θα είναι δίπλα από τον Κβίτα, αριστερό μπακ και ψάχνει για ακόμα ένα δεύτερο επιθετικό, ενώ φαίνεται να προχωρά και το ζήτημα που υπήρξε τους προηγούμενους μήνες με τους δύο νεαρούς ποσφαιριστές που είχε ταξιδεύσει ο κύριος Μάκης Παπαϊωάννου στην Νιγηρία για να τους δει. Οι ενδείξεις και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτωτο, το καλοκαίρι θα έρθουν οι δυο στον σιωμάτι του Λεμεσού

0: ζωμένο Ολυμπιακό και έρχεται για αυτός να βοηθήσει και να πάρει για αυτός συμμετοχές. Και ο Άγγελος Ανδρέου είναι η τριάδα των ποδοσφαιριστών οι οποίες έχουν κλείσει στον Απόλλωνα, τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές. Θα επιστρέψει και ο Ζήνωνος που αγωνιζόταν δανεικός στον Ακρίτα Χλώρακα στην περσινή σεζόν και θα αξιολογηθεί το αν θα παραμείνει ή όχι στο ρόστερ της ομάδας.
1: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω προχωρεί και σε ενίσχυση στο scouting team ο Απόλλωνας.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν κοινό μυστικό των τελευταίων τουλάχιστον ένα μήνα ότι η Μάρος Αντωνιάδης και Βαλεντίνος Καπαρτής είχαν ενταχθεί εδώ και ένα μήνα στην οικογένεια του Απόλλωνα. Ο Μάριος Αντωνιάδης θα βρίσκεται στο κομμάτι της ανάλυσης και θα ενισχύσει το τεχνικό επιτελείο. Όσον αφορά τον Καπαρτή, αυτός θα βρίσκεται στο τμήμα scouting, το οποίο θα πλαισιώνεται και με άλλους. Δεν θα είναι μόνος στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Δύο προσήκες, δύο προσωπικές επιλογές του Νίκου Κίρτζη για να ενισχυθεί το κομμάτι στο scouting και στο τεχνικό επιτελείο.
1: Μάλιστα. Ο Μάκης Παπαγιωάννου συνεχίζει, ναι. Έχει βγει κάποια ανακοίνωση, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Αναμένεται να κλείσει και τυπικά, αφού έχει το συμβόλαιο του λίγη το προσεχές καλοκαίρι. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να πέσουν και υπογραφές. Αυτή είναι η πληροφόρηση την οποία παίρνουμε και τη μεταφέρουμε μεταξύ του Μάγιο Ιάννου και του Απόλλωνα για να συνεχίσει στην ομάδα από το πόστο του αθλητικού διευθυντή.
1: Μάλιστα. Για την προετοιμασία, Νικόλα, και κλείνουμε.
0: Η προετοιμασία, η ομάδα αναμένεται να πάει και πάλι στην Ολλανδία, εκεί που βρέθηκε για την περσινή περίοδο, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είχαμε είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι του Απόλλωνα. Έχει πάει άνθρωπος στο προηγούμενο διάστημα και έχει δει και άλλο κέντρο από αυτό που χρησιμοποιήθηκε πέρσι για την προετοιμασία της ομάδας της Λεμεσού. Αυτό που απομένει να κλειδώσει και αναμένεται η ανακοίνωση σε αρχές της επόμενης εβδομάδας είναι οι ημερομηνίες που θα ξεκινήσει από όλα στην προετοιμασία του. Κρεμία ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ακριβώς το πότε θα ξεκινήσει και το πότε θα μεταβεί η ομάδα στην Ολλανδία. Αναμένεται να αρχίσουν και τυπικά αρχές της εβδομάδας.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: υπόλοιπο.
0: Καλό Σάββατο, κυρία.
1: Επίσης, αυτά και από το ρεπορτάζ του Απόλλωνα και πάμε στο ένθετό μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Ανδρέας Βιολάρης έτοιμος εδώ μαζί μας στο στούντιο. Σε χαιρετώ, Ανδρέα.
3: Γεια σου, Στέλλα.
1: Αρχίζουμε να πω.
3: Εντάξει, φιλικά παιχνίδια. Ναι, για κάποιους είναι φιλικά προετοιμασία για το Μουντιάλ, για κάποιους είναι ευκαιρία δοκιμές εν ώψη των αγώνων που θα δώσουν στο Nations League το Σεπτέμβρη. Όπως για παράδειγμα για την Ελλάδα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν το χθεσινό φιλικό με τη Σουηδία, η οποία θα λάβει μέρος. Είναι μία από τις 48 χώρες που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ. Ήταν ένα εκτός έδρας δυνατό φιλικό, στο οποίο συνολικά θα λέγα η Ελλάδα πήρε ένα θετικό βαθμό σε αυτό το φιλικό τεστ.
1: Ήταν η σοφάριση στο 90-5.
3: Ναι. Παρουσιάζοντας όμως δύο πρόσωπα. Ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο προηγήθηκε 1-0, είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες. Δοκάρι είχε και στο δεύτερο ημίχρονο. Και ένα δεύτερο μισό, ή αν θέλεις 25-30 λεπτά στην επανάληψη, όπου παρουσιάζει ένα κακό πρόσωπο, ένα blackout ειδικά στην άμυνα. Το οποίο σε συνδυασμό με το ανέβασμα του Σουηδών έφερε την ανατροπή με 2-1. Ο Τσιμίκας με ρόγκολ άνοιξε το σκορ. Ωστόσο, είναι σημαντικό, έστω και σε ένα φιλικό παιχνίδι, ότι η Ελλάδα κατάφερε να μην χάσει με έναν γκολ του Μασούρα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα παιχνίδι όπου η Βάν δοκίμασε για πρώτη φορά σήμερα με τρεις αμυντικούς, 3-4-3, 3-5-2 κάποια στιγμή. Και ο ίδιος, ναι, μεν δήλωσε ικανοποιημένος, αλλά στάθηκε και σε αυτό το κακό διάστημα στην επανάληψη που παρουσίασε η εθνική ομάδα. Όμως, επειδή είναι φιλικά και γίνονται και πάρα πολλές αλλαγές, το έχουμε δει και σε φιλικά των προηγούμενων ημερών, ακόμη και χθες βράδυ, σε δύο αποτελέσματα που θεωρούνται έκπληξη. Η ισοπαλία, ας πούμε, της Ισπανίας εντός έδρας με το αδύναμο Ιράκ 1-1. ή και εντός έδρας ΙΤΣΑ της Γαλλίας από την Αχτή Λεφαντοστού με

0: 2-1 μέσα στην Γαλλία. Νομίζω είναι μια απόδειξη ότι το τελευταίο βλέπουν οι Ομοσπονδιακοί αυτές τις μέρες, λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ, είναι το αποτέλεσμα. Το θεωρούν, το βλέπουν ως μια ευκαιρία να δουν και κάποιους παίχτες έτσι για τελευταία φορά. Οπότε είναι σε αυτό το πλαίσιο. Έγιναν και αυτά τα δύο αποτελέσματα που, όπως και να έχει, προκάλεσαν έκπληξη. Το Ισπανία Ιράκ 1-1 και το Γαλλία Αχτήλεφαντος του 1-2. Με ανατροπή, μάλιστα, προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο η Γαλλία.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και τα φιλικά θα συνιστούν τις επόμενες μέρες. Κάποιες ομάδες από την Ευρώπη ήδη ταξίδεψαν στην Αμερική, στο Μεξικό, για το Μουντιάλ. Κάποιες θα δώσουν τις επόμενες μέρες τα τελευταία τους φιλικά στην Ευρώπη και ακολούθως θα ταξιδέψουν. Και μετράμε αντίστροφα. Είμαστε 6 μέρες πριν από την πρώτη σέντρα. Θα είναι 11 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ, με το Μεξικό, Νότια Αφρική ανοίγει αυλαία.
1: Μάλιστα. Κάποιο σπουδαίο φιλικό απόψε?
0: Υπάρχουν αρκετά φιλικά και στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Δεν υπάρχει κάποια έτσι από τις χώρες που θεωρούνται και φαβοροί, οι οποίες αγωνιστούν στην διοργάνωση. Οπότε δεν είμαι σίγουρος αν αξίζει έτσι και ιδιαίτερης αναφοράς τα φιλικά που έχει σήμερα. Έχουμε Ουγγαρία, Φιλανδία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Μπαχρέιν. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε δυνατά φιλικά και την Δευτέρα, που θα είναι και τα τελευταία για πολλές χώρες.
1: Χαίρομαι. Γιατί παίζει και η Κύπρος Κυριακή και θα είναι έναν καλό φιλικό.
0: Ναι,
1: ναι. Ανδρέα μου.
0: Και η Ελλάδα παίζει Δευτέρα με την Ιταλία. Τέλος πάντων, με τη δεύτερη, τρίτη ομάδα της Ιταλίας, με πάρα πολλές απουσίες, τα λέγαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, αν χθες επισημοποιήθηκε η πρόσληψη του Άντωνι Ραόλα στη Λίβερπουλ. Μια μεγάλη στιγμή για τον ίδιο πρώτα τον Ραόλα, ο οποίος στην πρώτη του συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε σε αυτή τη διαδρομή, την προμονητική. Αναφέρθηκε και στην Κύπρο, ότι ξεκίνησε από την Κύπρο. Χρειάστηκε να ανέβει τα σκαλοπάτια από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, από εκεί στην Μπόρμουθ, και να πάει σε ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
1: Νομίζω είναι η κορυφαία επιλογή αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ναι, εντάξει. Δεν ξέρω με ποιους στόχους και όνειρα ξεκινούσε την προμονητική του καριέρα ο άνθρωπος, όταν τον καλούσε η ΑΕΚ να λάβει τα ενία της ομάδας. Αλλά νομίζω το κέρδισε με το σπαθί του το δικαίωμα να βρεθεί στον πάγκο της Λίβερπουλ. Έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και τρόπο παιχνιδιού που θεωρώ ταιριάζει απόλυτα στη Λίβερπουλ. Θεωρητικά τουλάχιστον, το θέμα είναι στην πράξη,
1: ναι,
0: πώς θα περάσει αυτή η φιλοσοφία με τους παίχτες που έχει, σύν τις μεταγραφές που θα γίνουν. Αλλά τουλάχιστον επικοινωνικά με την πρώτη συνέντευξη, νομίζω έτσι έκλεψαν τις καρδιές των φίλων της Λίβερπουλ. Και μένει έτσι να δούμε σιγά σιγά πώς θα βάζει την σφραγίδα του σε αυτήν την ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά τα νέα και θα βγουν και πολλές ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό, θα τα πούμε από εβδομάδας. Ευχαριστούμε και τον Ανδρέα Μπιολάρη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Νικολάν Ντερέγκεν, ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λάρνακας για τα επόμενα 2 χρόνια. Σύντομα αναμένεται το ξεκαθάρισμα στην τεχνική ηγεσία. Είμαστε αισιοδόξοι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα. Δόθηκε έγκριση στη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις, ούτως ώστε να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο τελικό κείμενο, το οποίο χρειάζεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου και της εταιρείας, ανέφερε στο Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος, επισημένοντας πως θα χρειαστεί ακόμη. αρκετό χρονικό διάστημα για να υπάρξει τελική κατάληξη στις συζητήσεις. Πρόσθεσε πως το περίγραμμα της συμφωνίας προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας, ενώ επισήμανε πως βρίσκονται κοντά στη θετική ολοκλήρωση για ό,τι αφορά τις εγκρίσεις που πρέπει να δοθούν από την UEFA. Ανταπόκριση υπάρχει από πλευράς Σαβαλιασί και για το γηπεδικό. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων, το πιο δύσκολο κομμάτι αποτελεί αυτή η χρονική περίοδος μέχρι την κατάληξη της συμφωνίας, ούτως ώστε να διαχειριστούν τα προβλήματα που εμφανίζονται, καθώς απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο τρίμηνο. Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας των Γαλαζοκυτρίνων, που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική οικονομική ένεση, όπως σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας. Από την στιγμή που δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία, το μπάτζετ της νέας σεζόν θα είναι μειωμένο, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ από ΕΛ και επενδυτικού σχήματος για πολλές ενέργειες που γίνονται. Τις αποφάσεις για τον προγραμματισμό τις λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσθεσε εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει γίνει καμία πρόταση σε προπονητή, ποδοσφαιριστή ή τεχνικό διευθυντή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το ΑΠΟΕΛ ήρθε σε επαφές με τον Ράντος Αφπέτροβιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγή σελίδα στα διοικητικά της ανόρθωσης διεξάγεται σήμερα στις 6:30 στην αίθουσα Κυριάκος Σεοχάρου του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση της ομάδας της Αμοχώς του, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η αλλαγή διοίκησης του σωματείου. Τα μέλη της συνέλευσης θα προχωρήσουν στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Τίνο του Μαζί. Αναμένεται να δοθούν λεπτομέρειες σε σχέση με το οικονομικό πλάνο και τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου έδωσε η FIFA στην COP με στόχο να καταλήξει σε κοινό πλαίσιο λειτουργίας με τον BASP σε σχέση με την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, ούτως ώστε να αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εκτελεστικός πρόεδρος του BASP, Σπύρος Διοφυτίδης. Η φιλοσοφία και ο κορμός της πρότασης από εμάς είναι αποδεκτή με στόχο την ανάπτυξη του προϊόντος, ανέφερε ο Σπύρος Διοφυτίδης σε σχέση με την πρόταση αναδιάρθρωσης που κατέθεσε στην Εκτελεστική Επιτροπή της COP ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Φίλιππος Γεωργίου. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει τίποτα ακόμη σε σχέση με τα αιτήματα του Συνδέσμου για την Εθνική Γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ΑΕΛ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Γιάννικ Γκομής. Το συμβόλαιο του 34χρονου επιθετικού στον Άρη έχει ολοκληρωθεί, με την ελαφρά ταξιαρχία να μην προχωρά στην ανανέωση του συμβολέου του Σενεγαλέζου επιθετικού. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας το μέλλον του Ντανίλο Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα, καθώς είναι προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στην διοίκηση της ομάδας και τον Κύπριο Μέσο. Οι ενδείξεις είναι θετικές για την παραμονή του στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού. Ερωτηματικό το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου, δεδομένες θεωρούνται οι μεταγραφές των Κονομή, Ανδρέου και Αθανασίου. Θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι υπέρ ή κατά του Σαπίντο. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα. Όσο πιο γρήγορα κλείσουν οι εκκρεμότητες στο ρόστερ, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι πιθανότητες της ομάδας να είναι πιο έτοιμη, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ, Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος ανέφερε πως αναμένεται να προκύψουν και αρκετές προσθήκες στο ρόστερ. Στις 18 Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. Με στόχο να διατηρήσει το επίπεδο και την ποιότητα στο ρόστερ της, βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην Ομόνοια σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέτο και Ντιουγκού, ενώ πλησιάζει η πρώτη μεταγραφική ανακοίνωση των Πρασινών. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεταγραφικούς στόχους. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα από την Σλοβενία η αποστολή της εθνικής μας ομάδας με προορισμό το Λίχτενστάιν, εκεί όπου θα δώσει το επόμενό της φιλικό την ερχόμενη Κυριακή.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Διεξάγεται σήμερα το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στη σειρά. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και επίσημα προπονητής της Λίβερπουλ, ο Άνθονι Ραόλα. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα παραμείνει στην ομάδα ο Βάσκος τεχνικός. Δεδομένη θεωρείται η συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μουρίνιο για την μετακίνηση του Πορτογάλου τεχνικού να ενεργοποιείται στην περίπτωση που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ παραμείνει στην Προεδρία του Συλλόγου. Κατατίθεται την ερχόμενη Τρίτη πρόταση ρεκόρ ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Champions League, όπως προανήγγειλε ο Πέρεθ. Για τα ημιτελικά του Ρολάντ Καρός, ο Μένσικ αντιμετωπίζει τον Σβέρεφ στις 3:30. Στις 8 Ιταλικός εμφύλιος ανάμεσα σε Αρνάλτη και Κομπολή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Τάσος Καλκιάς μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου και μας απαντά αν θα τον δούμε στην τηλεόραση τη νέα σεζόν. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί καλοκαιρινών SSR με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Θεύκους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
9: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
8: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
9: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
11: The Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Αγάπη, τι έχεις?
1: Η κοιλιά μου.
0: Αφού ξέρεις, Bacteflora.
2: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
2: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα ο Ριάννα Παπαντώνιου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας με κυρίαρχο, αν θέλετε, τον απόϊχο της χθεσινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής με τη νέα της σύνθεση πρώτη συνεδρία και την εκλογή της Προέδρου του Σώματος, την επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου. Θα πάρουμε να δούμε τα κόμματα και τις τοποθετήσεις τους, τα σχόλια σε σχέση με την χθεσινή διαδικασία που ακολουθήθηκε. Πρώτος μας φιλοξενούμενος, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Χρήστης Παντελίδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελίδη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε.
6: Γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν πήγε από τον πρώτο γύρο με την Ανίτα Δημητρίου, μιας και αυτήν θα ψήφιζε στο δεύτερο?
7: Διότι στοχεύαμε στην στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να περάσει ο ίδιος στο δεύτερο γύρο.
6: Ναι.
7: Θέλαμε να παραμείνουμε συνεπείς με την άποψή μας ότι η πρώτη μας επιλογή, η καλύτερη επιλογή για το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν η επιλογή του Προέδρου του Κόμματος, του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Επομένως, ορθώς επιμείναμε μέχρι τέλους στην επιλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου, ορθώς επιδιώξαμε να εξασφαλίσουμε στήριξη από άλλους πολιτικούς χώρους, δεν πετύχαμε αυτή τη στήριξη και έτσι οδηγηθήκαμε εκτός δευτέρου γύρου και πήραμε την απόφαση που πήραμε, την οποία θεωρώ, εν πάση περιπτώσει...
6: Θα τα πούμε και για την απόφαση που πήρατε. Θα εμένω λίγο όμως στην αρχική σας τοποθέτηση. Αφού πριν αρχίσει, πριν τεθούν υποψηφιότητες, υποβολή υποψηφιότητων, γνωρίζατε καλά, κύριε Παντελίδη, και το λένε τα μαθηματικά πλέον, ποιος θα στήριζε ποιον. Άρα ουσιαστικά δεν είχατε καταφέρει στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν να εξασφαλίσετε τούτη την συνεργασία που θα έδινε στον Νικόλα Παπαδόπουλο μία θέση στον δεύτερο γύρο. Γι' αυτό εμένω λίγο. Ήτανε στάση, θέλατε να δηλώσετε ότι εσείς είστε εκεί και ίσως κάποιοι κάνουν και λάθος επιλογές?
7: Ήταν μία, κατά την άποψή μου, σωστή και υπεύθυνη στάση, ακριβώς για να τονίσουμε το γεγονός ότι εξακολουθούμε να θεωρούμε ως πρώτη μας επιλογή τον Νικόλα Παπαδόπουλο, για να αναδείξουμε την δυνατότητα να στηριχτεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος και να περάσει στο δεύτερο γύρο και για να στείλουμε το πολιτικό μήνυμα ότι ο κεντρός χώρος έχει ένα υποψήφιο ο οποίος θα μπορούσε να στηριχτεί από άλλους χώρους. Είχαμε όντως την απόφαση ότι σε περίπτωση που δεν θα περνούσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα τοποθετούμασταν με τον τρόπο που τοποθετηθήκαμε. Εκτιμώ ότι όλα τα κόμματα, κυρία Παπαντονίου, είχαν αποφασίσει τη φράση τους και για τον πρώτο και για τον δεύτερο γύρο, ακριβώς γιατί, όπως διαπιστώσατε, δεν υπάρχει οποιοδήποτε κενό ανάμεσα στις δύο διαδικασίες.
6: Δεν μπορούσε και να υπάρχει. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσε να δοθεί χρόνος.
7: Και πάλι ο κανονισμός προβλέπει ολιγόλεπτη διακοπή. Δεν προβλέπει σύγκληση συλλογικών οργάνων και τέτοιου είδους διαδικασίες. Επομένως, είχαμε πολύ αποκρισταλωμένη άποψη και στάση σε σχέση και με τον πρώτο γύρο και με τον δεύτερο γύρο, γνωρίζοντας τις συνέπειες, αν θέλετε, αυτής της στάσης. Γνωρίζαμε ότι η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου στις 4 η ώρα το απόγευμα θα είχε τη στήριξη που είχε, δηλαδή μόνο από το Δημοκρατικό Κόμμα, και γνωρίζαμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα καλείτο να επέλεγε ουσιαστικά τον πρόεδρο της Βουλής στον δεύτερο γύρο, ανάμεσα στην κυρία Ανίτα Δημητρίου και στον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
6: Εντάξει, ουσιαστικά όμως το ρόλο σε σχέση με ανάδειξη τον ουσιαστικό, δεν θα πω το ρυθμιστικό, φαίνεται στη δεδομένη στιγμή να τον έπαιξε η άμεση δημοκρατία που από την αρχή ουσιαστικά τοποθετήθηκε υπέρ της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Άμεση δημοκρατία με την οποία συνομίλησε και το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν καταφέρατε να τους πείσετε, δεν καταφέρατε να βρείτε τρόπους συνεργασίας?
7: Καταρχάς, κυρία Παπαντονή, η άμεση δημοκρατία καθόρισε τους υποψηφίους του δεύτερου γύρου. Αυτό είναι γεγονός.
6: Ναι.
7: Το ποιος εξελέγει πρόεδρος της Βουλής καθορίστηκε από τη στάση του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιατί αν το Δημοκρατικό
6: Κόμμα... Και από τη στάση του ΕΛΑΜ. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος, θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολλά τα σενάρια.
7: Η στάση του ΕΛΑΜ ήταν γνωστή, ότι αν στο δεύτερο γύρο ήταν η κυρία Δημητρίου και οποιοδήποτε υποψήφιος του ΑΚΕΛ θα καταψηφιζόταν.
6: Και η δική σας δεν ήταν γνωστή ότι δεν θα ψηφίζατε υποψήφιο του ΑΚΕΛ?
7: Όχι, η απόφαση λήφθηκε ανήμερα της διαδικασίας, το πρωί, ότι θα στηρίζαμε, δεν αποκλείσαμε τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Ανάμεσα στο σενάριο Στεφάνου και Δημητρίου επιλέξαμε κυρία Δημητρίου. Αν επελέγαμε, αυτό που θέλω να πω, κυρία Παντονίου, είναι ότι αν το Δημοκρατικό Κόμμα ψήφιζε τον Στέφανο Στεφάνου στο δεύτερο γύρο, πρόεδρος της Βουλής θα ήταν ο Στέφανος Στεφάνου.
6: Εντάξει, να σας πω, αντιλαμβάνομαι, αλλά επειδή έχω και μια πληροφόρηση ότι το ΕΛΑΜ μπορεί να τοποθετεί το έτσι, αλλά αν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, να κάνει δεύτερες σκέψεις για το δεύτερο γύρο, μιας και είχε την απόφαση να διαχειριστεί η κοινοβουλευτική του ομάδα διαφορετικά. Γι' αυτό σας λέω, μία ανατροπή μπορεί να έφερνε την άλλη.
7: Μπορεί να συνέβαινε και αυτό.
6: Ναι.
7: Απλώς
6: αντιλαμβάνομαι ότι ήταν
7: τον καθοριστικό ρόλο της άμεσης δημοκρατίας για τον πρώτο γύρο και τον καθοριστικό ρόλο του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως αποδείχθηκε, για τον δεύτερο. Ενδεχομένως, αν λειτουργούσε διαφορετικά το Δημοκρατικό Κόμμα, να λειτουργούσε διαφορετικά και το ΕΛΑΜ. Αυτά δεν θα τα μάθουμε ποτέ.
6: Σας πήρε η κυρία Ανίτα Δημητρίου το προηγούμενο βράδυ και να συζητήσετε εκ νέου πιθανή συνεργασία? Ισχύει αυτή η πληροφόρηση που υπάρχει?
7: Κυρία Παντονίου, ήταν καθημερινές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων με όλους.
6: Μάλιστα.
7: Για να μην δημιουργείται αυτή η εντύπωση.
6: Και αυτό έπρεπε να γίνει, να σας πω την αλήθεια.
7: Και με την Ανίτα Δημητρίου και με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, όλοι οι αρχηγοί. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, είναι τέτοιο που οι πολιτικοί αρχηγοί μιλούν απευθείας μεταξύ τους στο τηλέφωνο και μια και δυο και τρεις φορές τη μέρα, και το ξέρετε πολύ καλά, πρώτα και καλύτερα οι δημοσιογράφοι.
6: Το προηγούμενο βράδυ, λοιπόν, να σας πω την πληροφόρηση που ερχόταν σε μένα και σε άλλους συναδέλφους τουλάχιστον, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει μια σύμπραξη συνεργασία ΕΛΑΜ, Άμεσης Δημοκρατίας και Δημοκρατικού Κόμματος, ώστε να είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος στο δεύτερο γύρο, και από εκεί και πέρα εννοείται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είτε θα τηρούσε από εκεί, είτε θα πήγαινε με Νικόλα Παπαδόπουλο, όχι με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Τι στράβωσε ή δεν ίσχυε ποτέ αυτό το σενάριο?
7: Είναι γεγονός ότι υπήρχε αυτή η προοπτική. Άλλωστε, αυτό επιδιώκαμε με την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, και υπήρξαν φάσεις αυτής της διαδικασίας όπου ήμασταν πολύ κοντά. Μάλιστα, για να είμαι πιο ακριβής, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αν δεν κάνω λάθος, είδα και σχετική είδηση σε μέσο ενημέρωσης, είχε αποφασίσει χθες το πρωί ότι αν δεν περνούσε η κυρία Δημητρίου στο δεύτερο γύρο, θα στηριζόταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Δεν θα τηρούσαν από εκεί.
6: Ναι.
7: Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω και στο αρχικό σας ερώτημα, ναι, εμείς επιδιώξαμε να έχουμε τη στήριξη της άμεσης δημοκρατίας. Ήταν καλοδεχούμενοι. Έχω πει αυτή τη δήλωση και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί έχουν ενοχληθεί τόσο πολύ μερικά μεμονωμένα πρόσωπα. Ήταν καλοδεχούμενη η στήριξη του ΕΛΑΜ από τη στιγμή που θα στήριζε τον Νικόλα Παπαδόπουλο χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις.
6: Ενοχλούνται, σας διακόπτω τώρα, ενοχλούνται γιατί θεωρούν ότι υπάρχει τεράστιο πολιτικό χάσμα μεταξύ των όσων εκπροσωπεί το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΕΛΑΜ, κύριε Παντελίδη. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε.
7: Ναι, κύριε Παπαντονίου, θα μπορούσα να σας παραπέμψω στο ΕΛΑΜ για αυτή την ερώτηση. Δεν είναι δουλειά του Νικόλα Παπαδόπουλου ή του Δημοκρατικού Κόμματος να εξηγήσουν γιατί θα δεχόντουσαν τις ψήφους του ΕΛΑΜ.
6: Όχι, και εσείς θα δώσετε εξηγήσεις γιατί τις δέχεστε.
7: Δηλαδή με αυτή τη λογική η κυρία Δημητρίου δεν θα έπρεπε να ήταν πρόεδρος της Βουλής την προηγούμενη πενταετία. Και δεν ανήκουμε σε αυτούς που στρουθοκαμιλίζουν ή κινούνται με τόση έτσι δόση υποκριτικής να σοκάρονται. Υποψήφιος ήταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Λογικό είναι να αναζητά στήριξη από όλους.
6: Όχι, δεν είναι λογικό. Θα μπορούσε να μην. Ναι, όχι. Θα μπορούσε, αν διαφωνεί πολιτικά με το ΕΛΑΜ και αυτό που εκπροσωπεί, αν διαφωνεί έτσι και νιώθει ότι. Όχι, να σας πω και την άλλη, είπε. Να μην κάνει οποιαδήποτε συζήτηση μαζί του. Σας λέω και εγώ μια άλλη τοποθέτηση. Θα μπορούσε να πει κάποιος.
7: Δεν υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία ή οποιοδήποτε συμβιβασμός. Και νομίζω ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος απέδειξε χθες ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ζητούσαμε τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων και θα δεχόμασταν τη στήριξη από όσους θα αποφάσιζαν να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Και θέλω να επαναλάβω για πολλωστή φορά ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο ξεχνούν ορισμένοι φίλοι. Όταν την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο τέθηκε σε ψηφοφορία ένα ζήτημα που αφορούσε τα χρηματοοικονομικά, το οποίο δεν πέρασε και ισοψηφίσαμε γιατί έλειπε από την Ολομέλεια η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδ και στερήθηκε μια ψήφο το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ τότε, με το δίκιο του σας λέω εγώ, φώναζε ότι είναι πλασματική η αδυναμία του να μην περάσει το συγκεκριμένο νόμο, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το λάβει υπόψη της και διάφορα άλλα παρόμοια. Γιατί ισοψηφίσαμε τότε, κυρία Παπαντονίου? Γιατί το ΕΛΑΜ υπερψήφισε την πρόταση του ΑΚΕΛ. Δεν άκουσα το ΑΚΕΛ να πει τότε έχουμε μεγάλες διαφορές με το ΕΛΑΜ και γι' αυτό θα δεχτούμε να περάσει η πρότασή μας ή θα κρατήσουμε την πρότασή μας στη ψηφοφορία μόνο αν έχουμε συν 4 ψήφους, έτσι ώστε να μην έχουμε ανάγκη τις ψήφους.
6: Είναι, θεωρείτε, επομένως, άρα θεωρείτε το ίδιο να υπάρχει συμφωνία για μια πρόταση και το ίδιο να υπάρχει συμφωνία για εκλογή Προέδρου του Σώματος?
7: Όχι, για την ακρίβεια, για εκλογή Προέδρου του Σώματος δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία. Για την πρόταση νόμου υπήρχε πολιτική συμφωνία και είναι γνωστή η ταύτιση
6: του. Τι εννοείτε δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία? Δεν προσπαθούσατε να συμφωνήσετε με την άμεση δημοκρατία και το ΕΛΑΜ ώστε να βγει να εκλεγεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος?
7: Προσπαθούσαμε να τους πείσουμε να στηρίξουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο.
6: Χωρίς ανταλλάγματα.
7: Όπως αποδείχθηκε, ναι, κυρία Παπαντονίου. Με ποιο επιχείρημα? Με επιχείρημα το γεγονός ότι το ΕΛΑΜ είχε ήδη τοποθετηθεί εναντίον της υποψηφιότητας της Ανίτας Δημητρίου. Είχε ήδη τοποθετηθεί εναντίον ακελικής υποψηφιότητας. Δεν είναι λογικό ο τρίτος υποψήφιος, ο οποίος δεν είχε αποκλειστεί από το ΕΛΑΜ μέχρι εκείνη την ώρα, να ζητά στήριξη και από το ΕΛΑΜ? Σε ό,τι δεν αναφέρεστε στο αν υπήρξαν συμβιβασμοί, παζάρια ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς δεν υπήρξαν σε ό,τι αφορά τον Νικόλα Παπαδόπουλο.
6: Βρίσκατε παράλογα αυτά του κυρίου Φίδια Παναγιώτη, τρεις προτάσεις που συμφώνησε με την κυρία Ανίτα Δημητρίου, τις οποίες ο ίδιος ανακοίνωσε δημόσια?
7: Βρίσκαμε ανεφάρμοστες και ανέφικτες τις προτάσεις του κυρίου Παναγιώτου. Καταρχάς, αν θέλετε να τις αξιολογήσουμε, η πρότασή του για 5.000 ευρώ για κάθε παιδί είναι κάτι που ήδη εφαρμόζεται από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Όχι με τον τρόπο που το περιγράφει ο κύριος Παναγιώτου, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Τα 3 πρώτα χρόνια μια οικογένεια όταν αποκτά παιδί παίρνει 4.800 ευρώ. Άρα αυτό το ζήτημα εκ των πραγμάτων είναι ξεπερασμένο. η άποψη για 10.000 οικόπεδα ώστε να ανεγερθούν, για να αναγερθούν κοινωνικές κατοικίες δεν είναι εφαρμόσιμη και εν πάση περιπτώσει, κύριε Παπαντονίου, να μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Δεν είναι δουλειά του Προέδρου της Βουλής, δεν είναι
6: καν δουλειά. Αυτό θα έλεγα, προτάσεις υλοποιήσιμες, θα δεχόμαστε.
7: Επομένως, ναι, ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου μία πρόταση ζήτησε και η οποία σχετίζεται με την Βουλή των Αντιπροσώπων. Η πρότασή του για επιτροπή που να σχετίζεται με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Ad hoc επιτροπή θα διαφωνήσετε σε αυτό,
7: οποία...
6: αν προταθεί.
7: Όχι, συμφωνήσαμε και μάλιστα συμφωνήσαμε δημόσια. Και αν με παρακολουθούσατε στο ρίξ χθες το πρωί, δεν σας κρίνω.
6: Δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα και απίτευω.
7: Ναι. Τα ακούγατε ότι αυτή την πρόταση την είχα κάνει και εγώ προσωπικώς μετά από διερεύνηση του τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν ονομάζεται Επιτροπή για το AI αλλά στα περισσότερα κοινοβούλια ονομάζεται Επιτροπή για το μέλλον. Και είχα τη δυνατότητα να λάβω μέρος και σε μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη με αυτό ακριβώς.
6: Άρα δεν θα έρθετε αντίθετη με οποιαδήποτε ad hoc επιτροπή την οποία να προεδρεύει η Άμεση Δημοκρατία και αντίστοιχα μία επιτροπή ad hoc για το άλμα.
7: Δεν γνωρίζω για προεδρίες. Εμείς για προεδρία η οποία για επιτροπή η οποία να έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη είχαμε συμφωνήσει.
6: Μάλιστα.
7: Και ενώπιον του κυρίου Παναγιώτου πολύ πριν το προτείνει αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο είχε εισηγηθεί και σχετιζόταν με την Προεδρία της Βουλής και με την Βουλή, το αποδεχτήκαμε. Τα άλλα, κυρία Παπαντονίου, πέραν του ότι είναι ανεφάρμοστα και ανεφίκτα, δεν σχετίζονται με την Βουλή.
6: Άρα
7: και
6: γι' αυτό δεν
7: συμφωνήσαμε. Η απέτηση του κυρίου Παναγιώτου να γυριστούν βιντεάκια, όπως το ακούτε, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον Νίκο Χρυσόγλου,

0: Χριστοδουλίδη και τους αρμόδιους υπουργούς δεν έγινε δεχτή από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Και για να είμαι ειλικρινής, μπράβο του Νικόλα Παπαδόπουλου που δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και μπράβο του που πρώτος είπε στον κύριο Φιδία Παναγιώτου ότι δεν θα επιτρέψω εγώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους υπουργούς να μπουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι για να γίνω εγώ Πρόεδρος της Βουλής.
1: Σας ενοχλεί που η Ανίτα Δημητρίου αποδέχτηκε τις θέσεις του πέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, φαντάζομαι, γιατί δεν έχει την επιρροή, δεν είναι κόμμα της κυβέρνησης.
0: Είναι δικαίωμά της. Ναι. Όπως είδατε, αυτή τη η απόφαση δεν επηρέασε τη δική μας απόφαση να τη στηρίξουμε στο δεύτερο γύρο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ήταν μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε πολιτική αξιολόγηση της όλης κατάστασης, στηρίζεται στην ανάγκη να κρατηθεί η χώρα σε μια σταθερότητα και σε μια δημοσιονομική πειθαρχία.
1: Και με δεν θα κρατεί το αν ήταν ο Στέφανος στην Προεδρία.
0: Με δεδηλωμένη τη θέση του Αγγέλ και του Άλματος, κυρία Παπαντονίου, για απόλυτη, επιτρέψτε μου να πω, στήρα αντιπολιτευτική διάταξη, ναι, εκτιμούμε ότι το κυβερνητικό έργο, η υπερψήφιση κυβερνητικών νομοσχεδίων, η υπερψήφιση πρωτοβουλειών του ίδιου του Δημοκρατικού Κόμματος, που είναι και το μόνο συμπολιτευόμενο κόμμα αυτή τη στιγμή εντός της Βουλής, και μια σειρά από άλλα νομοθετήματα, δεν θα εξυπηρετούνταν εάν εκλεγόταν Πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Στεφάνου, με όλο το σεβασμό και προς το πρόσωπο του κύριου Στεφάνου και προς τις προθέσεις τους. Πολιτική είναι η δική μας η απόφαση.
1: Έχω πολλά να σας ρωτήσω, αλλά μας παίζει ο χρόνος. Θέλω να σας διευκρινίσουμε όμως κάτι. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνη στην Ανίτα Δημητρίου ανοίγει και ένα παράθυρο, και μην μου πείτε δεν έχει καμία σχέση, γιατί είστε και εσείς χρόνια στην πολιτική και αντιλαμβάνεστε το τι ρωτάω. Αφήνει παράθυρο συνεργασίας εν όψη προεδρικών 2028.
0: Δεν θα έλεγα ότι έχει μεγαλώσει το όποιο παράθυρο ή όποια προοπτική συνεργασίας εν όψη των προεδρικών εκλογών. Και το λέω αυτό, κύριε Παπαντονίου, γιατί με το Δημοκρατικό συνεργάζεται το Δημοκρατικό Κόμμα, συνεργαζόταν και η Δημοκρατική Παράταξη και η ΕΔΕΚ σε μια σειρά από κυβερνητικά νομοθετήματα τα προηγούμενα 3 χρόνια.
1: Και είστε και από τους βουλευτές που ιδιαίτερα έτσι τοποθετήστε ξεκάθαρα πώς θα θέλατε τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, ή κάνω λάθος?
0: Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος, δεν θα μπορούσε να νομοθετήσει η κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε να πετύχει τα επιτεύγματα τα οποία πέτυχε η διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και το Δημοκρατικό Κόμμα ως συμπολίτευση χωρίς τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως εγώ ήθελα την εποχή του Μνημονίου ο Δημοκρατικός Συναγερμός να αναγνωρίζει στο Δημοκρατικό Κόμμα ότι παρά το γεγονός ότι ήμασταν στην αντιπολίτευση, στηρίξαμε όλες τις αποφάσεις που έβγαλαν τη χώρα από το Μνημόνιο μέσα σε μόλις 3 χρόνια, οφείλω και εγώ με τη σειρά μου να αναγνωρίσω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός συμπεριφέρεται με τον τρόπο που περιγράφω, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Επομένως, θα έλεγα ότι με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα, η οποία, ξέρετε, κυρία Παπαντονίου, θα συνεχίσει. Ξέρουμε δηλαδή από τώρα, ναι, το έχουν πει, το έχουν δηλώσει, ότι το φθινόπωρο, το χειμώνα, το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ θα κινηθούν με μια σειρά αντιπολιτευτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, θα καταψηφίσουν τον κρατικό
1: προϋπολογισμό. Εντάξει, ο καθένας θα κάνει αυτό που πιστεύει ορθότερο. Ο κόσμος τους επέλεξε για αυτές τις θέσεις, κύριε Παντελήδη.
0: Δικαίωμά τους, κύριε Παντελήδη. Ευθύνη δική μας όμως ως Δημοκρατικό Κόμμα, ως το μόνο συμπολιτευόμενο, επαναλαμβάνω, κόμμα, είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η διακυβέρνηση και εν πάση περιπτώσει αυτό το κράτος θα μπορεί να λειτουργήσει.
1: Θα παραμείνετε ως συμπολιτευόμενο κόμμα ή θα υπάρξουν σκέψεις και διεργασίες?
0: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή οποιαδήποτε άλλη διεργασία αυτή την ώρα, και συμπληρώνω αυτό που ήθελα να πω πριν. Επομένως, λέω, με βάση το τι γινόταν όλο αυτό τον καιρό κάθε Πέμπτη στη Βουλή και το τι εκτιμώ ότι θα γίνεται το επόμενο διάστημα, η στήριξη στην κυρία Δημητρίου στο δεύτερο γύρο της χθεσινής ψηφοφορίας ήταν απολύτως φυσιολογική κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Θα σκεφτόσασταν στήριξη της Ανίτας Δημητρίου αν ήταν υποψήφια στο 28 στις προεδρικές?
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Για να προλάβω και την επόμενη ερώτηση. Θα στηρίζετε τον Νίκο Χριστοδουλίδη? Απαντώ λέγοντας ότι πρώτον ο κύριος Χριστοδουλίδης δεν έχει πει αν θα είναι ξανά υποψήφιος ή όχι. Δεύτερον, από τη στιγμή που είμαστε στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και στηρίζουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, προφανώς η στήριξη στον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι στο τραπέζι. Αλλά δεν έχουμε πάρει οποιαδήποτε απόφαση είτε για στήριξη του Χριστοδουλίδη είτε για στήριξη οποιοδήποτε άλλου προσώπου.
1: Από φθηνόπωρο.
0: Είμαι όμως ένας άνθρωπος, που είπα πριν μερικές μέρες και το επάναλαβα και χθες, ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε στη λογική του αποκλεισμού. Επομένως, όλες οι αποφάσεις μας θα ληφθούν με πολιτικούς όρους, με βάση τα δεδομένα που θα έχουμε ενώπιόν μας την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
1: Και θα τα πούμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που εκκρεμούν. Από εβδομάδα θα μοιράσετε και επιτροπές, κύριε Παντελίδη?
0: Ναι, αυτό προβλέπει και ο κανονισμός. Άλλωστε, η επόμενη συνεδρίαση της Βουλής θα ασχοληθεί με τον ορισμό των γραμματέων και κοσμητόρων και με τον ορισμό της Επιτροπής Επιλογής, η οποία Επιτροπή Επιλογής θα ασχοληθεί με τον καταμερισμό των προεδριών των επιτροπών.
1: Ποιες επιτροπές θέλει το δικό, γιατί ξέρω ότι συζητήσατε, μου το είπα, συνάδελφοί σας.
0: Ναι, θα σας πω, δεν υπάρχει. Με ξέρετε ότι είμαι ειλικρινής πάντα, κύριε Βαντονίου. Το Δημοκρατικό Κόμμα διεκδικεί τις προεδρίες που ήδη έχει ή, συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ, που είχε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Δηλαδή την Προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και την Προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου.
1: Θα πάτε στην Επιτροπή Ελέγχου? Στην Προεδρία? Εσείς προσωπικά έχετε...
0: Ως μέλος νομίζω ότι δεν θα είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου. Έχω δηλώσει ενδιαφέρον για άλλες επιτροπές. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα...
1: Προεδρία δεν θα θέλατε?
0: Προεδρία ασφαλώς, αλλα είμαι θεσμικός, κύριε Παπαντονίου, και σέβομαι την αρχαιότητα και την ιεραρχία.
1: Είστε νεαρός ακόμα.
0: Επομένως, για να τα απαντήσω όλα.
1: Ναι.
0: Και ό,τι αφορά τις προεδρίες, προηγούνται οι αρχαιότεροι σε κοινοβουλευτική...
1: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι πρέπει. Υπηρεσία. Είναι θέμα και γνώσεων, ναι, και
0: λέμε
1: ενδιαφέρον.
0: Πώς εμείς.
1: Ωραία,
0: λέμε
1: στην Οικονομικών η κυρία Χριστίνα Ερωτοκρήτου.
0: Προηγούνται οι αρχαιότεροι σε υπηρεσία, άρα στην Επιτροπή Οικονομικών η κυρία Ερωτοκρήτου, στην Επιτροπή Ελέγχου ο κύριος Πουλίας. Σε ό,τι δε αφορά τη δική μου σειρά,
1: ναι,
0: αρχαιότητας, προηγείται ο κύριος Χρύσανθος Σαββίδης.
1: Και παίρνει την παιδεία.
0: Είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος. Έχει πάρει και περισσότερες σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια Πάφου και ήταν και μέχρι πριν ένα μήνα.
1: Γνωρίζει καλά τα θέματα της παιδείας. Μάλιστα. Είσαστε πολύ ξεκάθαροι στο Δημοκρατικό Κόμμα, τα μοιράσατε όμορφα, ωραία. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να μιλάμε όλη την εκπομπή, αλλά θα το κάνουμε εκ νέου σύντομα. Ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. Να είστε καλά.
0: Δεν έχω απαντήσει κάτι που δεν το έχω απαντήσει.
1: Όχι, έχω εγώ πολλά που δεν έθεσα. Αλλά θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Υπομονετικά μας ακούει και τον ευχαριστώ. Λένε πολλά τα ερωτήματα. Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κ. Νίκος Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Και να λέμε και συγχαρητήρια μετά την επίσημη χθες διαβίωση πλέον εκ νέου στην Βουλή. Εσείς σε ποιες επιτροπές είστε, κύριε Γεωργίου, να το πάρω αντίθετα?
2: Εντάξει, έχω δηλώσει στο κόμμα μου σε ποιες επιτροπές έχω δείξει ενδιαφέρον. Όμως καλύτερα να το δούμε, να ολοκληρωθεί η ισοκομματική διαδικασία και ακολούθως αμέσως θα ανακοινωθούν.
1: Άρα και για το Δημοκρατικό Συναγερμό είναι... Θα πάει με συγκεκριμένες επιλογές και αιτήματα σε σχέση με τις επιτροπές τις οποίες θα ζητήσει και προεδρία και ποια μέλη θα είναι πού.
2: Οπωσδήποτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα διεκδικήσει το κατελάχιστο τις επιτροπές και τις προεδρίες τις οποίες κατήχε για την απελθούσαν περίοδο, βουλευτική περίοδο, και δεδομένων και με το αποτέλεσμα ανοιχτήμα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν δικαιούται να πάρει και ακόμη μία επιπλέον.
1: Ναι, πόσες είχε μέχρι σήμερα?
2: 5.
1: Τώρα να πάρει 6 προεδρίες.
2: Εκτιμώ πως ναι.
1: Ναι.
2: Δικαιολογείται και από το αποτέλεσμα. Αλλά τώρα να συνέλθει πρώτα η Επιτροπή Επιλογής.
1: Και την άλλη εβδομάδα θα μιλάμε.
2: Και τη σοφία, ναι, να καταλήξω.
1: Ναι, ξεκάθαρο. Το χθεσινό αποτέλεσμα, δεύτερη νίκη για το Δημοκρατικό Συναγερμό και για την πρόεδρό σας. Ικανοποίηση?
2: είναι ικανοποίηση, είναι συγκίνηση. Οι πολίτες ανέδειξαν το Δημοκρατικό Συναγερμό πρώτη πολιτική δύναμη με ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, παρά το τοξικό κλίμα και το διχασμό της κοινωνίας που κάποιοι επεδίωκαν. Τους υπονομευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού από το 23 μέχρι και σήμερα, ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού μίλησε, αγκάγιασε την παράταξη και μπορώ να πω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα να αποτελεί έναν εκλογικό θρίαμβο υπό τις παρούσες συνθήκες. Την ίδια ώρα η Βουλή των Αντιπροσώπων επανεξέλεξε την Αντιμνίδα Δημητρίου ως πρόεδρον της Βουλής και το μήνυμα που λαμβάνουμε ως παράταξη είναι ξεκάθαρο: περισσότερη δουλειά, περισσότερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερη προσήλωση στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Το γεγονός ότι υπήρξε η, αν θέλετε, αποδοχή, συνεννόηση, συνεργασία, προσέγγιση προς την άμεση δημοκρατία ώστε να στηρίξει την πρόεδρό σας από τον πρώτο γύρο. Διαφωνείτε, συμφωνείτε, είναι ο τρόπος προσέγγισης και το πώς εργάζεται η Βουλή?
2: Θα είμαι αφοπλιστικά ειλικρινής. Μου έκανε κακή εντύπωση όταν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να συναντηθούν κάπου σε ένα κοινό σημείο είχαν υποβαθμίσει το ρόλο και το έργο του Προέδρου της Βουλής. Λίγο πολύ μας έλεγαν ότι προεδρεύει του σώματος, ότι εκδίδει ruling αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία, λίγο πιο πάνω από τον τελετάρχη. Απλά και μόνο για να βρουν κάποια κοινά βήματα συνάντησης για να συνεργαστούν. Μόλις επανεξελέγει η κυρία Νίτα Δημητρίου και με τη στήριξη και των δύο πολιτικών δυνάμεων, τους οποίους δημόσια η πρόεδρος, η παράταξη και εγώ προσωπικά τους ευχαριστούμε για τη στήριξη και από τον πρώτο και από το δεύτερο και στο δεύτερο γύρο, είδαμε Χολίν, Όξος, ύψωσαν κάποιοι τις φωνές, ενώ στις προεργασίες έλειπε παντελώς οποιοδήποτε αξιακών ή πολιτικών πλαίσιων συνεργασίας ή έναν κατελάχιστον υπόβαθρο. Αντιλαμβάνεστε, έγινε η εκλογή, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έγκαιρα, πολύ νωρίς, με συλλογική απόφαση, ομόφωνη απόφαση, έδωσε το χρήσμα στην Ανίτα Δημητρίου να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με τετράγωνη λογική επιχειρήματα, ότι ήταν ήδη πρόεδρος στην απελθούσα βουλευτική περίοδο, ότι ήταν πετυχημένη πρόεδρος.
1: Ήταν η πρόεδρος και με την πρόεδρο θα πηγαίνατε ως πρώτο κόμμα. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρο το θέσατε. Να ρωτήσω,
2: και επειδή... το εκλογικό αποτέλεσμα, ναι. Επομένως, οποιαδήποτε άλλη προσθήκη ή ενίσχυση αυτής της υποψηφιότητας είναι καλοδεχούμενη.
1: Να σας ρωτήσω, επειδή βλέπετε και εσείς τα δημοσιεύματα για τις συζητήσεις, ανοίγει ο δρόμος για τις προεδρικές με το Δημοκρατικό Συναγερμό ως πρώτο κόμμα και με αυτά τα ποσοστά να θελήσει να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο, και γιατί όχι με την Ανίτα Δημητρίου το 28?
2: Κοίταξε, βγήκαμε από μια μακρά, πολύ επίμονη και επίμονη.
1: Και εμείς και εσείς, αλλά μέχρι το φθινόπωρο ξέρετε ότι θα πρέπει να αρχίσουν κάποιες διεργασίες, δεν είναι?
2: Δεν έχουμε καμία διάθεση να μπούμε σε μια μακρά νέα προεκλογική περίοδο με σενάρια, φαντασιώσεις, υποθέσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα γίνουν στην ώρα τους, όπως ορίζουν το καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Πότε πρέπει, βάσει καταστατικού, πόσο καιρό πριν επιλέγεται ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές?
2: Τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο πριν, έτσι. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω, από φθινόπωρο να ξεκουραστούμε, να ετοιμάσουμε. Τώρα είναι το μήνυμα της Βουλής. Σας δίνει όμως αυτό το ποσοστό.
2: Είναι περισσότερη δουλειά.
1: Ναι, αυτό το ποσοστό, ενώ από τον προεκλογικό, αυτό το ποσοστό όμως δεν δίνει μια όθηση στο Δημοκρατικό Συναγερμό σε σχέση με την Προεδρία και να διεκδικήσει και να βάλει κάποιες προϋποθέσεις?
2: Αυτές οι επιτυχίες δίνουν στο Δημοκρατικό Συναγερμό την ενίσχυση των ισχυρών εκπροσώπων.
1: Σας χάνουμε, κυρία Γεωργίου. Σας χάνουμε, πώς μετακινηθήκετε.
2: Μας δίνουν ισχυρό εκτόπισμα την επιβεβαίωση, ναι, ότι οι αρχές, οι αξίες τις οποίες πρεσβεύει αυτή η παράταξη εκτιμώνται και ότι αυτή η παράταξη παραμένει ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων στην πατρίδα μας.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, αν σας ακούμε και θα δούμε. Είχατε ενημερωθεί εσείς σε σχέση με όσα δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τα απειλητικά email για τη ζωή της κυρίας Δημητρίου?
2: Όπως όλη η κοινωνία τα έχει παρακολουθήσει, έτσι και εμείς τα έχουμε δει από τα μέσα κοινωνικής.
1: Δεν μιλήσατε νωρίτερα, δεν σας ενημέρωσαν?
2: Όχι, όχι. Όπως όλος ο κόσμος τα είδε, αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Όπως τα έχετε όλοι παρακολουθήσει, έτσι εμείς λάβαμε και σχετική ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτά δεν ξέρω αν πρέπει ή να δημοσιεύονται ή όχι, ή τι να λέμε. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει οτιδήποτε περαιτέρω. Άρα πιάνετε δουλειά την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Εγώ με συγχωρείτε, ναι, δεν περίμενα αυτή την ερώτηση, αλλά εδώ πραγματικά...
1: Ούτε εγώ ήθελα να την κάνω, αλλά επειδή είναι συνεχώς από το πρωί στις συζητήσεις, θεωρώ ότι έπρεπε.
2: Αρχηγό αστυνομίας.
1: Ναι.
2: Προς τον αρχηγό αστυνομίας, αφού όλα αυτά διαρρέουν. Ναι. Πραγματικά.
1: Ναι.
2: Και ποιος ο ρόλος της αστυνομίας στο τέλος της ημέρας?
1: Και ο κύριος Κουλάς πάντως σήμερα από το πρωί είναι ιδιαίτερα έντονος ως προς αυτό και για τη διαρροή, γιατί υπήρχε από πριν και οφείλω να πω ότι στο συναγερμό προσπάθησε η ηγετική πυραμίδα να το κρατήσει όσο πιο χαμηλά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Μας αδειώνει πάσα εντυμότητα, είμαι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχω άριστη συνεργασία με την πρόεδρο
1: και
2: σε καθημερινή βάση συνεργασία και ουδέποτε μοιράστη με οποιοδήποτε συνάδελφο αυτά τα πολύ σοβαρά και ευαίσθητα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Όμως και αστυνομικές αρχές είχαν γνώση.
1: Ναι. Αυτό το κρατάμε. Θα μιλήσουμε εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα που θα υπάρχουν και διεργασίες στο Κοινοβούλιο. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιού. Σας ευχαριστώ
2: εγώ
1: πολύ.
2: Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. στο υπέροχο πεντάστερο Cups & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
13: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
14: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, θα αφήσουμε για λίγο και στην άκρη την πολιτική. Θα πάμε σε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ένα από τα ζητήματα είναι το άγχος. Το άγχος κυρίως των μαθητών, τώρα να πω κυρίως των μαθητών ή κυρίως των γονιών, εν ώψη εξετάσεων. Και αυτή την περίοδο είναι οι πανκύπριες εξετάσεις και είναι ίσως οι σημαντικότερες αν κρίνουμε σε σχέση με τις εξετάσεις αποφύτισης, μιας και πολλοί θεωρούν ότι από αυτές πιθανότατα να κρίνεται και το μέλλον τους. Είναι οι εξετάσεις για κάποια πανεπιστήμια ευρωπαϊκών χωρών, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τους μελλοντικούς φοιτητές μας, αλλά και τους γονείς. Και έχουμε μαζί μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον σχολικό ψυχολόγο, τον κύριο Γιώργο Πογιατζή. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μου λίγο, γιατί μ' άρεσε έτσι όπως το διατυπώσατε και στην πρότασή σας. Είναι το άγχος των μαθητών, αλλά είναι και το άγχος των γονιών. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Και πόσο επηρεάζει ο ένας τον άλλο τελικά σε αυτή η αλληλοεπίδραση.
1: Το θέτεται σε μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε να το οριοθετούμε με τρόπο που πρέπει να λεχθεί ότι αντικειμενικά, και τούτο δεν είναι δική μου εκτίμηση, είναι αντικειμενικά ως μετρήσιμο αποτέλεσμα, οι εξετάσεις οι συγκεκριμένες δεν προσδιορίζονται τόσο πολύ από τη σημαντικότητα αλλά από τη συλλογικότητα που τα κάνει τόσο έντονα. Δηλαδή είναι η χρονική στιγμή, ναι, όπου ένα μεγάλο μέρος την ίδια χρονική στιγμή βιώνει παρόμοιες, πανομοιότυπες συνθήκες. Γιατί κάποιος μπορεί να έρθει και στο κοινωνικό, αλλά όπως είπα προηγουμένως και στο επιστημονικό, να σύντει να πει «ΟΚ, okay, μια τελευταία εξέταση για το πτυχίο, στο οποίο μετά από τόσα χρόνια κάποιος εν δυνάμει μπορεί να αποτύχει, που έγκυται η σημαντικότητα ή η απουσία αυτής στη δεδομένη εξέταση». Άρα είναι ότι η συγκεκριμένη περίοδος συλλογικά, διαστρωματικά, τη βιώνουμε όλοι μαζί, ναι, από την οπτική είτε του μαθητή είτε του γονιού. Αλλά ναι, το άγχος των γονιών επηρεάζει και αν θέλετε καθορίζει σε έναν τεράστιο βαθμό το άγχος.

0: είμαστε όσο το δυνατόν πιο λειτουργική, υποστηρικτική γίνεται, που είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση, εάν θέλαμε να ήμασταν υποστηρικτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς ή διαμέσου των χρόνων. Πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Εάν μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι κάναμε κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα ή τέλος πάντων δεν είναι τα καλύτερα στο υποστηρικτικό για τα παιδιά και σήμερα πρέπει να τα αλλάξουμε, τότε θα πρέπει να αρκεστούμε καταρχάς ξεκινώντας από την παραδοχή ότι okay, έχουμε μπροστά μας να διαχειριστούμε το καλύτερο δυνατό σε σύντομο χρονικό διάστημα με το μέγιστο βαθμό δυσκολίας, αλλά πρακτικά θα μιλήσουμε μόνο για την τυπική διαχείριση των πρωταρχικών αναγκών.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε τις πρωταρχικές ανάγκες να συντηρούνται με τρόπο όπου να κοιμάται σωστά, να τρέφεται σωστά, να ξεκουράζεται σωστά, να υπάρχει η απουσία του συνεχόμενου της επιβολής του διέβασες αρκετά κλπ. Της συζήτησης αναφορικά με το πόσο σημαντικό είναι και ότι αυτό είναι και η ευκαιρία δεν ξαναυπάρχει, όλα τούτα τα οποία το παιδί το ξέρει, ο μαθητής το καταλαβαίνει, το βιώνει. Δεν μας χρειάζεται εμάς στο παρακάτι της εξεταστικής, της πρώτης εξέτασης να του πούμε για ποιο λόγο. Το λέμε περισσότερο για να τα ακούσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές για δικούς μας ηθικούς λόγους, για δικούς μας λόγους που είναι εκτός του πεδίου της ηθικής, αλλά το δικό μας των δυσκολιών και το δικό μας των εμποδίων. Άρα πρέπει να αναλογιστούμε εμείς οι ίδιοι όσοι κύριοι πάροχοι φροντίδας και υποστήριξης με ποιον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατόν,
1: ναι,
0: το πιο εφικτόν, ρεαλιστικά, κύριε Παπαντώνη.
1: Υπάρχει, δεν ξέρω τώρα πώς σας ακουστεί, μπορεί για αστεία ερώτηση, υπάρχει δημιουργικό άγχος?
0: Βεβαίως. Καθόλου αστεία, είναι πολύ σωστή, πολύ σοβαρή, πολύ επιστημονική ερώτηση. Γιατί ακριβώς το άγχος είναι μια ανθρώπινη τυπική κατάσταση όπου το άτομο στην κατανόηση ότι έπεται, ότι έρχεται μια συνθήκη που πρέπει να διαφοροποιήσει το μέχρι πρώτην ως δεδομένο του, δηλαδή η καθημερινότητα του είναι χ μέχρι σήμερα και πρέπει για να μπορέσει να αντιποκριθεί σε κάτι το οποίο έρχεται που είναι ψ, πρέπει να αλλάξει κάτι. Έτσι, άρα τούτον το άγχος, η ανησυχία ή και το δημιουργικό άγχος μέσα στο υγιές άγχος είναι εκείνο το οποίο θα μας κινητοποιήσει, θα μας παραγοντοποιήσει, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αλλάξουμε το ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, να διαφοροποιήσουμε την προσέγγιση μας για κάποια πράγματα και να είμαστε αποτελεσματικοί, να είμαστε λειτουργικοί. Όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει τούτον το κακό άγχος, το μη λειτουργικό άγχος, τούτον που κοινωνικά αναφέρουμε ως άγχος, αγνώντας το προηγούμενο, το οποίο μας μπλοκάρει, το οποίο μας παγώνει, το οποίο δεν μας αφήνει να ανταποκριθούμε στις πραγματικές μας δυνατότητες, που είναι τούτη η λέξη κλειδί. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να έχω τη γνώση, να έχω την πληροφορία, να έχω των ποιοτικών και ποσοτικών όγκων και κάτι να με εμποδίζει από το να το διαχειριστώ,
1: ναι,
0: και είναι πολύ διαφορετικό να μην τον έχω ευθύς εξ αρχής και να ανησυχώ περί του αποτελέσματος της αποτυχίας.
1: Να ξεκουραστώ, να προσπαθήσω να κοιμηθώ τις σωστές ώρες, να έχω ορθά γεύματα. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω όταν έχω αυτό το άγχος?
0: Στο πρακτικό το
1: κομμάτι. Σε ένα γενικότερο, γιατί κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική, τώρα δεν εξετάζουμε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Είναι πολύ καλά που το διευκρίνησετε, αλλά σε γενικές γραμμές μια ξεκούραση, μια διατροφολογική ισορροπία είναι εφαρμόσιμη και είναι ωφέλιμη σε όλους. Αλλά με αυτήν την προσέγγιση είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι κάτι το οποίο αγνοούμε πολλές φορές, κύριε Παπαντονίου, που έχει να κάνει με τον ύπνο και έχει να κάνει με το ποιοτικό που μας δίνει ο ύπνος, αλλά την χρονική στιγμή αυτήν θεωρούμε πως επειδή είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η έλλειψη ή ο περιορισμός ή η
1: μείωση να το κάνουμε
0: του ύπνου, ναι, είναι μια θυσία η οποία κατά κάποιον τρόπο δεν

0: έχει και πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι επιστημονικά έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο ο μειωμένος ύπνος, καθώς πέραν της σωματικής ξεκούρασης, έτσι, είναι και ο χρόνος ο οποίος το ίδιο το μυαλό μας, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, επεξεργάζεται όλα εκείνα και συνδέει όλα εκείνα με προηγούμενα, με υφιστάμενα.
1: Ναι, είναι απαραίτητος. Είναι απαραίτητος.
0: Και είναι και συνδεδεμένο με ψυχικές διαταραχές παράλληλα. Δεν είναι μόνο για βέλτιστη επεξεργασία ενός υπολογιστή που είναι το μυαλό μας. Ναι. Είναι και για να μας κρατήσει τη ψυχική μας ισορροπία και τη ψυχική μας ανθεκτικότητα, όπου πολλοί χάνουμε αυτήν την περίοδο.
1: Αυτό το θέμα το κρατάω γιατί είναι σε πολλές περιόδους που είχαμε και θέλω να το μιλήσουμε άλλη φορά για τον ορθοϊπνό. Μια τελευταία ερώτηση όμως τώρα για τις εξετάσεις και αλήθεια σας το λέω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να ρωτήσω, μιλάμε, συζητάμε με τα παιδιά, με τους φοιτητές σε αυτή την περίοδο το ενδεχόμενο αποτυχίας και την επόμενη ημέρα?
0: Βεβαίως, γιατί εκείνο που βλέπουμε και εκείνο που έρχεται συνέχεια και στο εμπειρικό αλλά και στο ερευνητικό κομμάτι είναι ότι η διαχείριση της ενδεχόμενης ή της ενδυνάμει αποτυχίας είναι εκείνη η οποία προκαλεί το μέγιστον του άγχους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, σε συνάρτηση με άλλα πράγματα, ενώ και με κακούς χειρισμούς προηγουμένως και με ελλείμματα στην ύλη κλπ. Αλλά τι είναι εκείνο το οποίο βρίσκεται σε ένα μεγάλο βαθμό μπροστά, όχι στον πυρήνα του μηχανισμού, μπροστά είναι το πώς χειριζόμαστε την αποτυχία. Και γνωρίζουμε πολλές φορές ότι η κατάσταση στην οποία το παιδί είναι ο μαθητής, το αγόρι, το κορίτσι στην προκειμένη με τον πατέρα του, τη μητέρα του, τους γονείς του, χρειάζεται να ακούσει ρεαλιστικά τις επιλογές του. Χρειάζεται να υπάρχει κάποιο είδους κατανόηση ενός δικτύου ασφαλείας.
1: Και επιλογές, έτσι.
0: Να αποφορτιστεί και να αποσυμφοριστεί όλον αυτόν το βάρος το οποίο κοινωνικά μπορεί και να μην το θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι εγώ σαν πατέρας, παραδείγματος χάρη, έχω βάλει την πίεση πάνω στο παιδί μου ότι αν δεν περάσει έχει καταστραφεί ο κόσμος του. Δεν είναι τούτον. Παρόλο που αν εγώ το έχω κάνει, καλό είναι να αναλογιστώ τις ευθύνες μου περί τούτου, αλλά δεν είναι ότι είναι σε ισχύ μόνο κάτω από την συνθήκη. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά για διάφορους λόγους που αντιλαμβάνεστε ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, έχουν φέρει στο μέσα τους αυτήν την κατανόηση της προσπάθειας μια απογοήτευσης των γονιών τους, όπου νοηματοδοτούν την επιτυχία με τρόπον όπου προβάλλεται στους ιδίους ότι προσδιοριστικά αν δεν τα καταφέρω, αν έχω αποτύχει, δεν είμαι τίποτα. Ότι για να μπορώ να είμαι κάτι πρέπει να επιτύχω. Ότι οι γονείς μου δεν έχουν άλλη επιλογή παρά εγώ να επιτύχω. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Παπαντονίου, ότι είναι πράγματα τα οποία γι' αυτόν είπαμε προηγουμένως, γι' αυτόν αναφέρα στο εισαγωγικό του προλόγου, ότι εάν ξυπνήσαμε σήμερα και θέλουμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο, ας περιοριστούμε ρεαλιστικά στη διαχείριση των πρωταρχικών ανάγκων των παιδιών. Από εκεί και πέρα, εάν έχουμε διαχρονικά μια κατάσταση στην οποία προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο, αυτά είναι τα σημεία τα οποία συντηρούν, ενισχύουν τούτες τις κοινωνικές συνθήκες.
1: Και να αναλογιστούμε, όσοι έχουν μικρότερα παιδιά τούτη την ώρα και σχέσεις, ας τις χτίσουμε ορθότερα, να μην φτάνουμε την τελευταία μέρα όπως είπατε κι εσείς και να ξυπνάμε και να αναρωτιόμαστε.
0: Γιατί αν κάνουμε δύο βήματα πίσω, όχι έναν, δύο, για να μπορούμε να βλέπουμε όλες τις τάξεις της πτέρυγας του σχολείου, είναι ακριβώς η ίδια αίθουσα που θα πάει το παιδί να παρακαθίσει τις εισαγωγικές του, τις τελικές του, τις εξετάσεις εισδοχής, είναι ακριβώς η ίδια αίθουσα όπου πριν από δύο μήνες καθόταν το διαγώνισμα του σχολείου κανονικά, με την ίδια ανάμεση, την ίδια προσέγγιση κλπ. Άρα δεν είναι η τάξη, δεν είναι η πένα, δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το ύφος του επιτηρητή.
1: Είναι το διακύβευμα, φαντάζομαι.
0: συγγνώμη.
1: Είναι διακύβευμα από εδώ και πέρα που αλλάζει.
0: Είναι το, μπράβο, μπράβο. Είναι το διακύβευμα και η νοηματοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλα εκείνα για τα οποία εμείς τους δίνουμε σημασία, βαρύτητα. Γιατί η εξέταση σαν εξέταση δεν διαφέρει σε τίποτε από κάτι το οποίο κάναμε.
1: Και πριν. Σωστό. Σωστό αυτό και το, να το χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ. Ναι. Μένουμε μέχρι εδώ και θα μιλήσουμε σύντομα για τον ύπνο. Το κράτησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε καιρό να τον φιλοξενήσω και θέλησα σήμερα έτσι παρακολουθώντας λίγο τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, όχι μόνο στην Κύπρο, σε όλη την Ευρώπη, τον τέος διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Κλεάνθης Νικολαίδης, μας ακούει. Κύριε Νικολαίδη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου.
1: Ξέρετε πώς μου ήρθε η ιδέα μου. Έστειλαν φίλοι από χώρα της Ευρώπης για τις θερμοκρασίες τους πάνω από 35 και 37, οι οποίοι δεν ήταν συνηθισμένοι τέτοια εποχή.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, καθώς η περιοχή της κεντρικής, δυτικής και βορείου Ευρώπης το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου μήνα, αλλά και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, επηρεάστηκε από ένα θερμικό θόλο, είναι ο δημοσιογραφικός τίτλος. Ο μετεωρολογικός τίτλος είναι από ένα σύστημα, ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, το οποίο έφερε έτσι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άπνοια και αυξημένη σχετική υγρασία, με αποτέλεσμα οι χώρες τις οποίες, οι περιοχές τις οποίες προανάφερα, να επηρεαστούν από ένα ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια κύμα καύσωνα. Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί, εκτός από τις μέγιστες θερμοκρασίες τις οποίες αναφέρατε εσείς, που πολύ σωστά είχαν φτάσει στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, Λονδίνο 35,6
1: βαθμούς. Ναι, και Παρίσι πολύ εντονάτα. Ναι.
2: Παρίσι ακόμα περισσότερο, και το Παρίσι επηρεάστηκε και από ιδιαίτερα υψηλή σχετική υγρασία και υπήρχαν και νεκροί. Ήταν και οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως τροπικές για την εποχή. Ήταν άνω των 20-22 βαθμών Κελσίου οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Δηλαδή οι θερμοκρασίες τις οποίες ανάμεναν κατά τη διάρκεια της ημέρας ως μέγιστες θερμοκρασίες ήταν οι ελάχιστες θερμοκρασίες της νύχτας. Και παρελθόντος του φαινόμενου αυτού, όταν έφυγε αυτό το φαινόμενο που κράτησε περίπου 10-12 μέρες, ήρθαν ισχυρές καταιγίδες. Ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή Βελγίου, Ολλανδίας, Βόρειας Γαλλίας, Βόρειας Γερμανίας, οι οποίες έφεραν και καταστροφές. Έτσι, κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά έτσι αρκετές εικόνες και ταινίες, βίντεο αναφορικά.
1: Και έχουμε και μια εικόνα στην Κύπρο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, που εγώ δεν θυμάμαι Ιούνιο να συζητάμε θα βρέξει, θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι τέτοια συζήτηση να κάναμε.
2: Λοιπόν, δεν είναι άσχετο με το τι συνέβαινε στην Ευρώπη, στην προαναφερθήσα περιοχή, που επηρέαζε υψηλή πίεση εκείνη την περιοχή, ενώ την δικιά μας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει ένα σύστημα σχετικά χαμηλής πίεσης, το οποίο έδινε τα όσα φαινόμενα, τις τοπικές βροχές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Τα σκαμπανεβάσματα του καιρού δικαιολογούνται εν τίνη μέτρο, ναι, σπάνια κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου. Όμως είχαμε και άλλοτε τέτοιου είδους σκαμπανεβάσματα, όμως το καλοκαίρι είναι πρώτον πυλών.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε ένα καλοκαίρι, τυπικό κυπριακό καλοκαίρι.
1: Θα έχουμε χειρότερο καλοκαίρι επειδή άργησε, όπως εμείς λέμε οι απλοί που δεν γνωρίζουμε καλά από μετεωρολογία, να ανέβει η θερμοκρασία ή δεν συσχετίζεται το ένα με το άλλο?
2: Δεν υπάρχει απόλυτος συσχετισμός. Μπορεί να είναι σύντομο ως καλοκαίρι, ας πούμε, χρησιμοποιώ την έννοια του σύντομου.
1: Ναι.
2: Σύντομο ως καλοκαίρι για να δείξω την έννοια του ακραίου. Μπορεί να έχουμε 44, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να είναι ένα μακρύ καλοκαίρι υπηρότερων θερμοκρασιών, 40-41 βαθμών Κελσίου. Το καλοκαίρι μας στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχει απορροφήσει την άνοιξη, έχει απορροφήσει το φθινόπωρο. Ξεκινά από ρίστεν, παρότι οι θερμοκρασίες δεν ήταν απαγορευτικές Απρίλιο, Μάιο, ούτε και τώρα.
1: Όχι, γι' αυτό λέω, είναι εξαιρετικές οι θερμοκρασίες μας.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λέω, μην αυτό προβλέπει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δεν είναι. Το ένα δεν συσχετίζεται με το άλλο.
2: Δεν συσχετίζεται με το άλλο. Θα είναι ένα τυπικό καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες ιδιαίτερα Ιουλίου και πρώτου 15ημερού Αυγούστου είναι πέραν των 38-39 βαθμών Κελσίου. Να ευχηθούμε να έχουμε θαλάσσιες άπρες τέτοιες που να μετριάσουν τις θερμοκρασίες.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον στα παράλια αλλά και στην παραλιακή ζώνη.
1: Και έχουμε και νερό και πήγαν τα πράγματα καλύτερα σε σχέση με σήμερα.
2: Είχαμε ευτυχώς
1: πέρσι, ναι.
2: Από 9,2% πληρότητα φραγμάτων φτάσαμε σήμερα να είμαστε 44,2% πληρότητα φραγμάτων. Καμία σχέση με την αντίστοιχη περσινή που ήταν γύρω στο 18%-19%. Αλλά ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο μας με πληρότητα 9,2.
1: Όχι, πραγματικά έγινε η διαφορά και βέβαια οι ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι ένα ζήτημα. Γιατί μου το λέγανε και μετά το αντιλήφθηκα, κύριε Νικολαίδη, σε σχέση και με τα ποσοστά εξάτμισης σε περίπτωση ψηλών θερμοκρασιών, έτσι, της αποθήκευσης.
2: Όχι μόνο, δεν έχουν απόλυτη. Δεν είναι μόνο η εξάτμιση ως αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών. Έχει σχέση, αλλά είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στην εξάτμιση. Είναι η βαρομετρική πίεση, που το καλοκαίρι μας είναι χαμηλή και ευνοεί την εξάτμιση. Είναι το πεδίο των ανέμων, το οποίο είναι ισχυρό κατά τις απογευματινές ώρες και ευνοεί την εξάτμιση.
1: Ναι.
2: Και βεβαίως είναι και η επιφανειακή θερμοκρασία του νερού ως αποτέλεσμα της θερμοκρασίας. Ξέρετε ότι σε κάθε υδρομετεωρολογικό έτος χάνουμε τριπλάσια ποσότητα νερού από εξάτμιση, τριπλάσια παρακαλώ, σε σχέση με αυτήν η οποία πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή, εάν πέσουν 100 χιλιοστά, εάν η μέση βροχόπτωση μας στην Κύπρο είναι 470-500 χιλιοστά βροχής, λέω ένα νούμερο, σε ένα χρόνο θα χάσουμε 1500 χιλιοστά.
1: Ναι.
2: Περίπου αυτή είναι η σχέση. 1:3. Ένα παίρνουμε, 3 εξατμίζεται. Και κάτω από αυτό το πρίσμα, αν κάτσουμε να υπολογίσουμε πόσο νερό θα μείνει αν αφαιρέσουμε την εξάτμιση, πέφτουμε ήδη αρκετά χαμηλά. Πέφτουμε στο 34-35% της πληρότητας των φραγμάτων από το 44%.
1: Άρα γι' αυτό ενώ το λέω ως επέκταση και το ότι δεν επειδή είχαμε καλή βροχόπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να σπαταλάμε έτσι το νερό, γιατί τα πράγματα ακόμη είναι δύσκολα και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει για τους επόμενους μήνες.
2: Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, από ό,τι διαβάζω στον ημερήσιο τύπο, θεωρεί ότι η υδατική κατάσταση της Κύπρου είναι ακόμα σε κρίση.
1: Ναι, μας το λένε και εδώ και δεν φαίνεται να δίνουν και περισσότερα. Να σας ρωτήσω, ήρθαν για να μείνουν αυτές οι... τα σκαμπανεβάσματα του καιρού γενικότερα, δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι επηρεάζεται πλέον το περιβάλλον και με όλα αυτά που έχουμε κάνει ήρθαν για να μείνουν και θα έχουμε απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.
2: Η κλιματολογία της Κύπρου έχει αλλάξει ριζικά, ιδιαίτερα μετά το 1970. Αυξήθηκε η συχνότητα και η ένταση του ακραίου καιρού σε σχέση με την ηπιότητα του καιρού. Πριν το 1970 ήταν πιο ήπιος ο καιρός. Είχαμε περισσότερες πολύομβρες χρονιές. Μετά το 1970 έχουμε περισσότερες ακολουθίες ολιγόμβρων ή άνομβρων ετών. Έχουν ελαχιστοποιηθεί οι καλοχρονιές, οι πολύομβρες χρονιές,
1: ναι,
2: μετά το 1970. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Έχει αυξηθεί η συχνότητα των έντονων καιρικών φαινομένων, είτε αυτό ονομάζεται έντονη καταιγίδα, είτε έντονη ξηρασία.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά είναι αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και της κρίσης, της συνεπακόλουθης κρίσης, που μέσα σε αυτή την κρίση εντάσσονται και οι δασικές πυρκαγιές και η ερημοποίηση του τόπου, εντάσσονται πλήθος άλλων κοινοοικονομικών παραγόντων. Από πού? Ως εξαρτώμενες της βροχής. Ναι. Η βροχή είναι που δημιουργεί την καλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση σε έναν τόπο. Διότι το νερό είναι πόρος. Γι' αυτό και πρέπει ως στρατηγικός πόρος το νερό. Και επειδή βλέπουμε την ευαλότητά του,
1: ναι,
2: και πόσο ευάλωτος είναι ως πόρος, και επειδή βλέπουμε και τα αποτελέσματα του συνεδρίου ασφάλειας νερού και τροφίμων που έγινε στην Κύπρο στα πλαίσια της Προεδρίας.
1: Προεδρίας, θα είμαστε, ναι.
2: Δεν έχουμε ασφάλεια νερού και τροφίμων στην Κύπρο.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε.
1: Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεχώς να μιλάμε, να υπενθυμίζουμε, να προχωράμε σε δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Και τώρα, έτσι βλέποντας και συζητώντας, να σας πω ότι βλέπαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και ότι έχασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι από τις ψηλές θερμοκρασίες. Γεια σου, Πάρη. Καλώς τον καλωσόρισε, Πάρη Δημητριάδη. Είναι Παρασκευή, αλλάζουμε ψυχολογία και θέμα και πάμε στο καλύτερο. Έτσι ξεκινάμε.
3: Καλό μεσημέρι, Οριάννα μου. Ναι, πάμε σε ένα πολύ γλυκό φεστιβάλ, όπως περιγράφεται.
1: Από τα καλύτερα. Στον Κάμπο θα πάμε και στον κοινοτάρχη του, τον ναι. κύριο Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς που είστε μαζί μας, όλα έτοιμα, Σαββατοκυριακό κερασιού στην περιοχή.
4: Είναι πανέτοιμα, είναι μια μεγάλη γιορτή, η οποία καθιερώθηκε να γίνεται στο χωριό μας, ούτως ώστε να προβάλλουμε το προϊόν μας, τον πολιτισμό του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής, ταυτόχρονα να μας γνωρίσει ο κόσμος, γιατί όντως ο κάμπος είναι ίσως το πιο απομακρυσμένο χωριό της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή, γιατί η έξοδος μας προς το οικονομικό κέντρο που ήταν η περιοχή της Μόρφου έχει αποκοπεί δυστυχώς με τη βία. Έτσι προσπαθούμε να κρατηθούμε στις ρίζες μας, οργανώντας κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι όντως μέχρι στιγμή πετυχημένες, έτσι τις αγκαλιάσαν οι συμπαθητές.
3: Αντιλαμβάνομαι, κοινοτάρχη, ότι υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή σας που ευνοεί τα κεράσια.
4: Τα κεράσια ευνοηθήκαν στον κάμπο. Φάνηκε ότι ευνοούνται ναι. πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδες δεκάρια φυτίες με κερασιές. Είναι το κύριο προϊόν της περιοχής τα κεράσια. Φάνηκε ότι οριμάζουν νωρίς, ότι είναι εύγευστα και ποιοτικά πολύ καλά. Έτσι αγκαλιαστήκαν, είχα ξακουστά. Παλιά είχαμε τη ρίγανη του κάμπου, τώρα έχουμε τα κεράσια του κάμπου.
1: Φέτος θα έχουμε καλά κερασιά, οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπω.
4: Οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς έκαναν κάποια ζημιά. Κεράσια έχουμε, απλώς το χαλάζι είναι η πολυομβρία, η δυνατή ανέμη που είχαμε.
3: Συνδέεται και με την προηγούμενη συζήτηση.
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα μαζί. Ναι. Ναι.
4: Όντως, έκανα ζημιά στις καλλιεργίες, αλλά ευτυχώς πιστεύω ότι ο κάμπος δέχτηκε την περισσότερη προχώρηση την φετινή υδρολογική χρονιά. Δηλαδή, η προχώρηση μας γύρω στο 1000 χιλιοστά η προχώρηση στον κάμπο. Έτσι, είναι κατεβασμένα τα ποτάμια, οι καλλιέργειες σε έκσταση είναι οι καλλιέργειες μας, δηλαδή. Τα δέντρα φορτωμένα κάρπους, έστω αν χτύπησε κάποια το χαλάζι.
3: Άρα τα ωφέλη ήταν περισσότερα από ενδεχόμενε.
4: Ναι. Εδώ κάνει μια δυνατή εικόνα στην περιοχή μου. Ναι.
3: Άρα είσαστε καταπράσινοι.
1: Άρα αξίζει να πάμε εκδρομή.
4: Αξίζει. Οι ετοιμασίες που γίνανε είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ξεκινούμε το πρόγραμμα μας το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 10 είναι η έναρξη του φεστιβάλ μας. Ξεκινούμε. Παρέλειψα να πω στην αρχή ότι το φεστιβάλ γίνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Ποθηκάτιον Οργανισμό, το Συμβούλιο των Αποδήμων μας. Έτσι επιστρατευτήκαμε όλοι οι χορκανοί να φτιάξουμε από το αποτέλεσμα που θα το δούμε τόσες ημέρες. Με τη συμπαράσταση πολλών. Δηλαδή, το φεστιβάλ μας είναι από την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα γίνεται ακόμα και σε συνεργασία με την Ιαπωνική Πρεσβεία στην Κύπρο.
1: Ναι, εντάξει.
3: Η Ιαπωνία της Κύπρου.
1: Ωραίο, οι κερασιές. Αλήθεια συζητάτε και ανταλλάξατε σε σχέση με την παραγωγή και τη βελτίωση ζητήματα, υπήρχε τέτοια επικοινωνία.
3: Με την Πρεσβεία.
4: Με την Πρεσβεία, με το πάρκο είχαμε επικοινωνία, γιατί προσωπικά ασχολούμαι με τη φύση, ήμουν και υπάλληλος στο Τμήμα Δασών. Έτσι μπήκα από την αρχή στο θέμα του Ιαπωνικού Πάρκου, στη δημιουργία του, και είχα επικοινωνία με το Sakura Foundation της Ιαπωνίας.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, νομίζω εντός καλοκαιριού θα σας επισκεφτώ, κοινοτάρχη, γιατί μου αρέσει έτσι να κάνω ρεπορτάζ.
1: Και το πάρκο εννοείται. Νομίζω ότι καλύτερα.
4: Είστε πρόσδεκτοι πάντα. Ναι. Πάντα είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε έρθει στο χωριό. Φτάνει να το γνωρίζω λίγο προηγουμένως.
3: Εννοείται. Ναι.
1: Πείτε μας όμως για τώρα λεπτομέρειες για να ξέρει ο κόσμος.
4: Να πούμε λεπτομέρειες. Μπήκαμε στο πάρκο Σακούρα, το οποίο ακόμα είναι στις δόξεις του. Πάντα 12 μήνες είναι στις δόξεις του πάρκο Σακούρα.
1: Ποια είναι η πιο καλή του εποχή?
4: Η περιοχή της ασθοφορίας γύρω στον Απρίλιο, μέσα το Απρίλιο που ασθοφορούν οι Ιαπωνικές κερασίες.
1: Ναι.
4: Αλλά στον χώρο υπάρχουν και οι δικές μας κερασίες, οι οποίες τώρα είναι με καρπούς. Υπάρχουν κάποια άλλα Ιαπωνικά φυτά, υπάρχουν κάποια δικά μας.
1: Θα σας στείλουμε τον πάρη, τελείωσε, θα το κάνει εκεί,
3: έκλεισε, ναι.
1: Θα σας πάρει τηλέφωνο και θα το κανονίσετε. Πείτε μας τώρα όσοι θέλουν Σαββατοκυριακό, ναι.
4: Ναι, θα πούμε για Σαββατοκυριακό, γιατί...
1: Βέβαια.
4: Για τούτο αγωνιζόμαστε τις μέρες. Ξεκινά το, όπως είπαμε, το φεστιβάλ μας με παρουσίαση ενός Ιαπωνικού γλυκού, ο οποίος θα γίνει από το σεφ της πρεσβείας. Σίγουρα θα έχει κεράσια μέσα στο Ιαπωνικό γλυκό.
1: Σίγουρα.
4: Κεράσια δικά μας.
1: Ναι.
4: Μετά, γύρω στις 12:30 θα γίνει η τελετή των εγγενείων του φεστιβάλ. Μαζί με ξεκινάμε καλωσόρισμα από τον υποφαινόμενο, κάποιους χαιρετισμούς. Και θα συνεχίσουμε με τον παραδοσιακό, με τον λαογραφικό όμιλο της Ψιμολόφου, οι οποίοι θα μας χορέψουν παραδοσιακούς και κυπριακούς και ελληνικούς χορούς.
3: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν και λεωφορεία τα οποία έχετε δρομολογήσει, έχετε προγραμματίσει.
4: Έχουν δραστηριοποιηθεί από πολλές μεριές της Κύπρου λεωφορεία να έρθουν αύριο.
3: Ναι.
4: Ειδικά από τις ακριτικές, από τα άκρα της Κύπρου, ώστε να περάσουν από τις πόλεις για να πάρουν επιβάτες.
1: Τα γράφει κάπου όλα αυτά για να μάθει ο κόσμος να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα?
4: Είναι οι σελίδες του Κάμπος και Τσακίστρα ή Κάμπος Μια Κοινότητα ή Κάμπος...
3: Στο Facebook, ας πούμε, υπάρχει σελίδα Κάμπος και Τσακίστρα.
1: Ναι. Ωραία, ωραία, είναι πολύ καλό. Ναι.
4: Συνεχίζει το μετά από το παραδοσιακό συγκρότημα. Θα υπάρχει μερικές ώρες ζωντανή μουσική μέχρι το απόγευμα από τον Εύρο Βοσκαρίδη, τον Στέλιον Παπαμιχαήλ και τον Αντρέα Κρασιά. Και κατά τη διάρκεια της μουσικής νότας του δίσκου θα είναι, θα παρουσιαστεί κατασκευή ενός γλυκού από το σεφ Χρήστον Χριστοδούλου, το οποίο θα έχει μέσα μαρμελάδα από κεράσια, φρέσκα μαρμελάδα από κεράσια, ούτως ώστε θα μπορούν οι επισκέπτες να το παρακολουθήσουν
1: θα κεραστούν και θα προμηθευτούν. Και να μην πάμε σε όλο το πρόγραμμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, θα μπουν να το δουν. Είναι όλο το Σαββατοκυριακό, θα βρουν και κεράσια, θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει διασκέδαση και θα είστε όλοι εκεί.
4: Θα υπάρχει και το βράδυ μουσική του Σαββάτου, θα υπάρχει χορεσπερίδα. Την επομένη πάρη θα υπάρχει παρουσίαση γλυκού που τον Σάββατο σεφ και θα υπάρχει πάλι παραδοσιακό συγκρότημα της Χρυσοσπηλιώτισσας και θα είναι και ζωντανή μουσική που τον Στέλιο Παπαμιχαήλ, τον Παύλο Μιχαήλ και την Ειρήνη Πελαγία, την αγώνιστρα της Κυριακού Πελαγία.
3: Ναι, ναι, διαμονή υπάρχει.
1: Διαμονή υπάρχει, όποιος θέλει.
4: Οι διαμονές εκλείσαν,
1: εκλείσαν.
4: Οι διαμονές των χωριών. Κάποιοι που αμένε προ διαμονή που σίγουρα θα βρουν στον κάμπο είναι το γενικό Μιλικούρι, είναι τα χωριά της Βόρειας Μαλαθάσας που είναι στο σύμπλεγμα.
1: Σωστό.
4: Που είμαστε οι κοινότητες όλες μαζί.
1: Τι ωραία το Σαββατοκύριακο στην Περιφέρεια.
4: Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ ένα τρενάκι θα ξεναγεί τους επισκέπτες στο χωριό. Θα δουν την πλατεία του χωριού, την εκκλησία του χωριού του Αγίου Κυριακού που θα είναι ανοιχτή, τον Νερόμιλο, το πάρκο Σακούρα, το πάρκο.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας και χαιρόμαστε που θα έχει κόσμο και να είναι όλοι εκεί και θα τα πούμε.
3: Και θέλουμε να μας στείλετε ξανά άμα έχετε μια εκδήλωση.
1: Ναι, θα είστε σε επικοινωνία,
3: ναι,
1: τελείωσε. Θα πάρεις τον γενοντάρχη.
3: Νομίζω θα έρθω.
1: Και θα πας να φέρεις και γλυκό κεράσι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Να φέρω και γλυκό, αλλά
1: λοιπόν,
3: αυτό το πάρκο με τις κερασιές νομίζω παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Πιστεύω ο κόσμος θα αγκαλιάσει την εκδήλωσή μας. Θα περάσει τόσο ευχαριστά, το υπόσχομαι, γιατί είναι τόσο όμορφη η περιοχή μας. Ήπως θα σας είπα ότι ακόμα και το Μουσείο Δασικής Κληρονομιάς θα είναι ανοιχτό, η πλατεία του χωριού. Ο κόσμος θα υπάρχουν κεράσια να αγοράσει, ο κόσμος να κεραστούν.
1: Να περάσετε υπέροχα και πολύ όμορφα. Κάθε επιτυχία και θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
4: Παπαδόπουλο.
1: Σας χαιρετώ, κύριε Παπαδόπουλο. Σας χαιρετώ. Δίνω, πρέπει να δώσω σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τον επόμενο φιλοξενούμενο που έχει να κάνει με παιδιά και πόσο ωραία θα περάσουν το Σαββατοκυριακό.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
12: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Επιστρέφουμε, πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο μας. Και
3: πάμε
1: είναι δημητική παιδιών προς Λάρνακα, από κοινοτάρχη κάπου πάμε στη Λάρνακα. Τι έχουμε, μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Λάρνακας, ο κύριος Θεόδωρος Ελεονοδόρου, να το λέμε σωστά. Τι ετοιμάζεται για...
14: Ελεονοδόρου.
1: Μάλιστα. Τι ετοιμάζεται για τα παιδιά του Σαββατοκυριακού.
14: Λοιπόν, ετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Ζουχούρη, στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή, σωστά.
14: Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στην περίκληση στην πλατεία κοντά στην εκκλησία Αγίου Λαζάρου. Η δράση μας είναι για να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ Guinness με μπαταρίες σε γραμμή που θα στηθούν στην πλατεία. Και περισσότερο έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.
3: Για θέματα ανακύκλωσης.
14: Ώστε να... Ναι. Μάλιστα. Καμιά μπαταρία στο χώμα, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. Και έτσι με αυτήν τη δράση όλα τα σχολεία συνεργαστήκαμε, συλλέξαμε μπαταρίες από τα σπίτια μας.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, δηλαδή πώς το αποφασίσατε?
14: Είναι μια πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων της Λάρνακας, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Μια ιδέα, τέλος πάντων, και έτσι σκεφτήκαμε να την υλοποιήσουμε.
3: Έχετε γενικά συντονισμό μεταξύ σας στα δημοτικά σχολεία της Λαρνακάς?
14: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μεγάλος συντονισμός. Είμαστε σχεδόν 54 σχολεία στην πόλη και στην επαρχία Λαρνακάς, τα οποία συνεργαστήκαμε όλοι μαζί, μαθητές, παιδευτικοί, γονείς.
1: Και θα έρθει ο καθένας που θέλει, δηλαδή να έρθει, θα φέρει και τη σπάνια, έχει σπίτι του μπαταρίες, να προσθέσει σε αυτή την προσπάθεια?
14: Βεβαίως, την ημέρα της εκδήλωσης θα παραλαμβάνουμε ακόμα μπαταρίες από το κοινό που θα μας επισκέφτεται.
1: Τι ώρα θα είναι η εκδήλωση, τι ώρα αρχίζει?
14: Η εκδήλωση μας είναι, ξεκινά στις 5.
3: Στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ζουφούρη.
14: Μάλιστα, θα ξεκινήσουν οι μαθητές, εκπαιδευτικοί γονείς και τα λοιπά, το στήσιμο των μπαταριών.
3: Και να... ο σκοπός για να καταρρύψετε το ρεκόρ Guinness, τι πρέπει να γίνει?
14: Είναι να ξεπεράσουμε το προηγούμενο ρεκόρ που το κατέχει η Αμερική.
3: Α, ναι.
14: Που ήταν 31.204 μπαταρίες. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, είμαστε κοντά στις 40.000 μπαταρίες.
3: Και πόσα διστήνεται δηλαδή,
14: αλφα,
3: ένας ή κάποιον τζαμίγον να καθοδηγεί.
14: Θα
3: μπαίνω
14: σε γραμμή. Ναι, θα μπαίνω σε γραμμή, μια συνεχόμενη γραμμή κάπως στα φυδάκι μέσα στη
3: πλατεία,
14: μέχρι να ξεπεράσουμε τον προηγούμενο αριθμό.
1: Καλέσατε δηλαδή και από ρεκόρ Guinness και όλα αυτά θα είναι επίσημοι?
14: Βέβαια, βέβαια. Α. Έχουν γίνει αιτήσεις, ναι, από το ρεκόρ Guinness, οι οποίοι μας έχουν δώσει όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούμε τέλος πάντων. Θα έχουμε φωτογράφους, βιντεογράφους, θα έχουμε drone, θα έχουμε τοπογράφους, ελεγχτές κτλ. Οι οποίοι θα πιστοποιήσουν ότι έχει γίνει με τους όρους που μας έδωσαν.
3: Και τα μικρά παιδιά πώς αντιδρούν?
1: Συγχασμένα, τι γίνεται?
14: Συγγνώμη?
3: Τα παιδιά, οι μαθητές.
1: Πώς το αντιλαμβάνονται, ποιες είναι οι σκέψεις τους, τι γίνεται?
14: Τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνεστε έχουν αγωνία μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης. Είναι πολύ χαρούμενα και ταυτοχρόνως περίεργα το πώς θα εξελιχθεί αυτή η δράση που γίνεται. Τα οποία παιδιά θα λάβουν και μέρος στο στήσιμο των μπαταριών.
1: Ναι.
14: Το πρωί θα έχουμε σύναξη αρκετά παιδιά από τα δημοτικά της Λάρνακας και θα ξεκινήσουμε
1: και, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να περάσετε όμορφα. Είναι και αυτό μια γιορτή, είναι και μια ευαισθητοποίηση και θα δούμε τα αποτελέσματα από drones και φωτογραφίσεις.
3: Θα μας στείλετε φωτογραφίες.
1: Δευτέρα, να είστε καλά.
14: Ναι. Την ημέρα να γίνει.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εννοείται, δεν θα έρθουμε χωρίς μπαταρίες.
14: Ναι, οι μπαταρίες θα καταλήξουν στην εταιρεία Αναφής, η οποία θα τις παραλάβει για να γίνει μια σωστή ανακύκλωση. Να δώσουμε το μήνυμα σε όλον τον κόσμο για μια σωστή ανακύκλωση.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Αυτά στη Λάρνακα, άμα περνάτε από εκεί, πάρτε και τις μπαταρίες σας, έστω και για λίγο σταθείτε για να βοηθήσετε να περάσουν και όμορφα και να ευαισθητοποιηθούν τα
3: πολλά,
1: παιδιά.
3: Πολλά ωραία συγκεκριμένη πλατεία, αν ξέρω να πιες ποτέ.
1: Ναι, είναι, πήγα γιατί μου έλεγες, έχει πόσο καιρό, έπρεπε να έχω εικόνα. Λοιπόν, Μπάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μεταφέρεις έτσι σε όμορφες εκδηλώσεις που θέλουμε να είμαστε εκεί. Ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχές για όμορφο Σαββατοκυριακό και να δώσουμε ραντεβού να είμαστε καλά Δευτέρα στις 12 και 10.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
18: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα
19: Κάμπο 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
20: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Λεωφόρο Στροβόλου 215, Λευκοσία.
21: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερή. Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
28: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 342 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Παρασκευή κιόλας, οπότε φαντάζομαι και η διάθεση για τους περισσότερους από εσάς τουλάχιστον είναι διαφορετική. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μέρα στην οποία προέκυψαν αρκετές εξελίξεις, ούτως ή άλλως είμαστε σε περίοδο προγραμματισμού, σε περίοδο που οι ομάδες τρέχουν τα ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα, τις εκκρεμότητες που χρειάζονται να κλείσουν στο ρόστερ τους. Είναι και όλα σημαντική μέρα η σημερινή γιατί αφορά την ομάδα της Ανόρθωσης που αλλάζει σήμερα σελίδα στα διοικητικά. Διεξάγεται, θυμίζω, σήμερα στις 6:30 η εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου με τον συνδυασμό που υπέβαλε υποψηφιότητα για να αναλάβει τα ενία να παίρνει σήμερα το χρήσμα. Δεν θα υπάρξουν εκλογές με την έννοια της εκλογικής αναμέτρησης. Αποχωρεί, όπως είναι γνωστό, η διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη. Αναμένεται κιόλας σήμερα να ξεκαθαρίσει περαιτέρω και το σκηνικό σε ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο του νέου αυτού συνδυασμού σε σχέση με την αγωνιστική και οικονομική πορεία του Συλλόγου της Αμοχώστου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι στο προσκήνιο οι διοικητικές εξελίξεις που περιμένουμε σε κάποιες ομάδες. Πραγματοποιήθηκε, θυμίζω, χθες η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, στην οποία υπόθηκαν αρκετά και σημαντικά, μάλιστα, σε σχέση με το περίγραμμα της καταρχήν συμφωνίας που έχει υπογραφεί με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Είχαμε και σήμερα σημαντικές τοποθετήσεις επί τούτου στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» στο σταθμό μας από πλευράς του Νεκτάριου Πετεβίνου. Τελευταία επίσημη εξέλιξη που προκύπτει σε ό,τι έχει να κάνει μετά των μεταγραφικών αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας της με τον Νικολάντε Ρέγκεν. Ήταν γνωστό πως ο Αργεντινός επιθετικός είχε συμφωνήσει με την ομάδα της Λάρνακας. Πλέον παίρνει και επίσημη μορφή η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με τον ίδιο να υπογράφει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεύτερη μεταγραφή που κλείνει η ΑΕΚ μετά την περίπτωση Μουφτίτς του τερματοφύλακα. Και ενώ αναμένουμε κιόλας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε σχέση και με το θέμα τεχνικής ηγεσίας, το ίδιο ισχύει παρεμπιπτόντως και για την ομάδα της Πάφου, στην οποία προέκυψαν αρκετές αποχωρήσεις χθες. Σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα της παραμονής του Ρικάρτο Σαπίντο στην παφιακή ομάδα. Στα των μεταγραφικών, όπως ακούσατε και προηγουμένως από το σταθμό μας, ο Γιαννίκ Γκομής φαίνεται να είναι κοντά στην ομάδα της ΑΕΛ. Το συμβόλαιό του με τον Άρη ολοκληρώθηκε και η απόφαση που πάρθηκε από την Ελαφρά Ταξιαρχία είναι πως δεν ανανεωθεί η συνεργασία της με τον 34χρονο επιθετικό. Είναι μια περίπτωση που είχε συνδεθεί και το προηγούμενο διάστημα με τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού και με βάση τις πληροφορίες και της ιστοσελίδας μας του 24 Sports, όπως όλα δείχνουν, είναι πιθανή η μετακίνησή του στην ομάδα της ΑΕΛ. Εντός της ημέρας αναμένεται, μάλιστα, να ξεκαθαρίσει και το θέμα της παραμονής του Ντανίλο Σπολιαρίτς στον Απόλλωνα. Είναι προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού και τον Κύπριο Μέσο, με τις ενδείξεις πάντως να είναι θετικές για ό,τι αφορά την παραμονή του στον Απόλλωνα. Παραμένει κιόλας ανοιχτή η εκκρεμότητα σχετικά με το μέλλον του Πραξιτέλη Βούρου, ενώ θυμίζω πως την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσει και οριστικά το θέμα με τον Μάκη Παπαϊωάννου, ο οποίος αναμένεται να ανανεώσει την συνεργασία του με τους γαλάζιους. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Πραγματοποιείται σήμερα λοιπόν στις 18:30 η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου της Ανόρθωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει και η αλλαγή στα διοικητικά της ομάδας. Ο συνδυασμός με επικεφαλής τον Τίνο του Μαζί αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του Σωματείου, με τη διοίκηση Πραστίτη να αποχωρεί, όπως είχε υποθεί άλλωστε από πλευράς της διοίκησης Πραστίτη, εφόσον βρεθεί ένας συνδυασμός ο οποίος μπορεί να πάρει την Ανόρθωση στην επόμενη μέρα στο οικονομικό κομμάτι, τότε τα άτομα αυτά δεν θα υπέβαλαν υποψηφιότητα. Ετοιμάζεται λοιπόν να μπει σε νέα εποχή η ομάδα της Άμοχος του, με στόχο την ανασύνταξη σε όλα τα επίπεδα, και ενώ περιμένουμε επίσης να ξεκαθαρίσει και το πλάνο του νέου αυτού συνδυασμού σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι και τον τρόπο λειτουργίας επίσης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ως γνωστόν, το νέο σχήμα έχει συγκεντρώσει ήδη ένα ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο. Από το συνολικό αυτό ποσό έχει προκύψει και δέσμευση ποσοστού καταβολής που μεταφράζεται σε 350.000 ευρώ. Γίνονται παραλληλά επαφές με εταιρείες για πιθανές χορηγίες, με στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση στα ταμεία της ομάδας. Μάλιστα, μια από τις χορηγίες αφορά και πιθανή μετονομασία του γηπέδου, του Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα δούμε αν θα λεχθεί κάτι περαιτέρω σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές που προέκυπταν το τελευταίο διάστημα και στη σημερινή γενική συνέλευση της ομάδας της Άμοχος του. Και ενώ υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες που είναι ανοιχτές και στο αγωνιστικό κομμάτι, περιμένουμε να μάθουμε περαιτέρω πληροφορίες και για ό,τι αφορά τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θυμίζω, ανακοινώθηκε πως στις 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί και η εκλογική συνέλευση της εταιρείας της Ανόρθωσης. Είναι θέματα λοιπόν που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν και μετά τη σημερινή γενική συνέλευση, όπως και αρκετές εκκρεμότητες που έχει να τρέξει πλέον το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μία από αυτές και το θέμα της εξέβρεσης του νέου προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάουρο Καμουρανέση.

Με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία της εταιρείας από ΕΛ Ποδόσφαιρο πραγματοποιήθηκε χθες η Γενική Συνέλευση της εταιρείας των Γαλαζοκιτρίνων. Υπόθηκαν αρκετά και από πλευράς του Χάρη Φωτίου αλλά και από την Συμβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Ήταν το θέμα που άλλωστε συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς των μετόχων της εταιρείας σε σχέση και με το πώς προχωράνε οι διαδικασίες. Με θετικές εντυπώσεις αποχώρησαν πάντως οι περισσότεροι τουλάχιστον φίλοι του ΑΠΟΕΛ που βρέθηκαν χθες στη Γενική Συνέλευση. Υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις των Γαλαζοκιτρίνων, αν και ξεκαθαρίστηκε αρκετές φορές και χθες το ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ακόμη καμία συμφωνία. Αυτό τόνισε και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος με δηλώσεις του σήμερα στο σταθμό μας. Φάνηκε η πρόθεση που υπάρχει και με την οποία λειτουργήσε ούτως ή άλλως ήδη η διοίκηση Φωτίου γιατί αφορά θέματα διαφάνειας, συλλογικότητας, ενότητας. Ο ίδιος ο πρόεδρος των Γαλαζοκιτρίνων ανέφερε στη λογοδοσία του το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην όλη διαδικασία η ενότητα που υπήρχε στο ΑΠΟΕΛ, η ομαδική λειτουργία με το σωματείο, τους οπαδούς και τους παλέμαχους. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής που ήταν αυτή που έτρεξε περαιτέρω τις διαδικασίες σε σχέση με το θέμα επενδυτή. Επανέλαβε πως με τα δεδομένα όσο έχουν αυτή τη στιγμή στόχος είναι η σωτηρία της ομάδας. Όπως τόρισε, οι κινήσεις που θα γίνουν δεν θα παρεκκλίνουν από αυτό το κομμάτι. Ανέλαβε ξανά ο ίδιος τις δικές του ευθύνες, ενώ τόνισε πως ιδιαίτερα αυτή η περίοδος είναι δύσκολη, γιατί βρίσκονται κιόλας σε πρώτο πλάνο τα θέματα οφειλών προς ποδοσφαιριστές. Αυτό ανέφερε σήμερα στο σταθμό μας και ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, πως στο μεσοδιάστημα ουσιαστικά μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας είναι το πιο απαιτητικό διάστημα το οποίο έχει να διαχειριστεί το ΑΠΟΕΛ, καθώς καθημερινά η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα και ενώ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απαραίτητη ρευστότητα στα ταμεία της ομάδας. Συγκεκριμένα λέχθηκε και χθες στη Γενική Συνέλευση πως το ερχόμενο τρίμηνο του ΑΠΟΕΛ χρειάζεται 4 εκατομμύρια ευρώ για να ανταπεξέλθει. Όπως ανέφερε και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας που μπορούν να δώσουν μεγάλη οικονομική βοήθεια. Στο διατάφτα, ως γνωστό, δόθηκε χθες η εξουσιοδότηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Σάββα Λιασή, ούτως ώστε να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε τελική συμφωνία. Όπως ξεκαθαρίστηκε, αναμένεται το όλο θέμα να κρατήσει ακόμη κάποιο χρονικό διάστημα, κοντά στους 3 μήνες, όπως λέχθηκε χθες. Η πρόταση που παρουσιάστηκε δεν είναι δεσμευτική, έχει σχηματιστεί έτσι ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν αλλαγές σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες. Δεν μιλάμε ακόμη για τελική συμφωνία, γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί και νομικοί ελέγχοι, να πάρθουν οι απαραίτητες εγκρίσεις επίσης από τα εμπλεκόμενα μέρη και να δοθούν επίσης οι διαβεβαιώσεις, οι άδειες αν θέλετε καλύτερα και από πλευράς της UEFA, ώστε να μπορεί να προχωρήσει το όλο σκηνικό γιατί αφορά το πλαίσιο αναδιάρθρωσης και δημιουργίας νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας. Είναι αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να διασφαλιστούν από πλευράς της UEFA, ώστε η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί να θεωρείται συνέχεια της ποδοσφαιρικής παλιάς εταιρείας ουσιαστικά. Γίνονται γενικότερα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διεργασίες επί τούτου. Μάλιστα θυμίζω σήμερα στο σταθμό μας και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος ανέφερε πως είναι κοντά στο να υπάρξει θετική κατάληξη για ό,τι αφορά την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών που απαιτούνται. Είναι μείζωση δήμα προφανώς για να μπορέσουν να τρέξουν οι διαδικασίες, οπότε βρίσκεται όπως και να έχει σε πρώτο πλάνο για ό,τι αφορά τους γαλαζοκίτρινους. Στόχος λοιπόν ή μάλλον στο πλάνο για ό,τι αφορά αυτό το περίγραμμα που παρουσιάστηκε είναι η δημιουργία νέας βιώσιμης βάσης λειτουργίας, νέας εταιρικής δομής στην οποία θα υπάρχουν 3 τάξεις μετοχών. Ο επενδυτής θα έχει το δικαίωμα ψήφου και θα ορίζει το διοικητικό συμβούλιο όπως και τον CEO. Προβλέπεται νέα αν θέλετε διοικητική δομή. Η συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος θα παραχωρηθεί από το σωματείο για 40 χρόνια έναντι ετήσιου αντίτιμου. Ο Νεκτάριος Πεντεβίνος σήμερα απέφυγε να μπει στη διαδικασία να δώσει περαιτέρω αριθμούς, αλλά με βάση τα όσα αναφέρθηκαν χθες, τουλάχιστον γιατί αφορά το περίγραμμα αυτό της συμφωνίας, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αυτό προβλέπει πως 3 εκατομμύρια ετησίως θα πηγαίνουν στο χρέος.
ενώ το εκτιμόμενο ποσό της επένδυσης είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση που προκύψει συμφωνία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω ότι όταν θα υπάρχει το τελικό έγγραφο της συμφωνίας, αυτό θα τεθεί προς έγκριση στις γενικές συνελεύσεις τόσο του σωματείου όσο και της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Υπήρχε και ένα ερωτηματικό για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες σε σχέση μετά του προγραμματισμού. Έδωσε την εικόνα σήμερα ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, αναφέροντας πως υπάρχει συνεννόηση με τον επενδυτή για κάποιες ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, τον budget της επόμενης σεζόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία, θα είναι μειωμένο, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη οποιαδήποτε πρόταση από πλευράς ΑΠΟΕΛ σε κανένα προπονητή, τεχνικό διευθυντή ή ποδοσφαιριστή, αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας. Αν και για να τρέξουν περαιτέρω τα θέματα του προγραμματισμού, χρειάζεται να κλείσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τα θέματα αυτά που αφορούν τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή. Υπήρχε και τοποθέτηση από πλευράς ΑΠΟΕΛ σε σχέση με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και από την Ελλάδα για πρόταση που έγινε από τους Γαλατσοκίτρινους προς τον Ηλία Χαραλάμπους. Αναφέρθηκε ότι δεν έγινε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε πρόταση, επαναλαμβάνω. Γιατί αφορά το θέμα του τεχνικού διευθυντή, όπως ακούσατε και από το πρωί από το σταθμό μας, οι Γαλατσοκίτρινοι έχουν έρθει σε επαφές και με τον Ράντοσαφ Πέτροβιτς και αναμένουμε να δούμε το πώς θα κυλήσει το όλο θέμα τις επόμενες μέρες. Κρατά λοιπόν και ο κόσμος της ομάδας αυτή την αισιοδοξία που υπάρχει, το πλάνο που τους έχει παρουσιαστεί, το ότι μετά από αρκετό καιρό γίνονται μεθοδευμένες κινήσεις που παρουσιάζονται και στον κόσμο της ομάδας, χωρίς όμως να προκύπτει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε τελεσίδικο, και ενώ είναι σε πρώτο πλάνο επίσης και το ξεκαθάρισμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές προς ποδοσφαιριστές. Είναι ξεκάθαρη από πλευράς ΑΠΟΕΛ ότι θα είναι δύσκολη η επόμενη περίοδος μέχρι να υπάρξει τελική συμφωνία. Όπως υπόθηκε και χθες, έγινε και πρόταση στον LRMB, όπως του καταβληθεί το ποσό των 322.000 ευρώ για να αποσύρει την προσφυγή στην FIFA, με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό να μπαίνει σε διακανονισμό.

Χθες και η εθνική μας ομάδα έδωσε τη φιλική αναμέτρηση κοντρά στην Σλοβενία. Μείναν στο 1-1 οι δύο ομάδες, με την εθνική να παρουσιάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην αναμέτρηση. Θυμίζω πως η αποστολή θα αναχωρήσει σήμερα το απόγευμα για την Αυστρία, όπου και θα διαμείνει σε ξενοδοχείο στα σύνορα με το Λίχτενστάιν, με το οποίο θυμίζω θα δώσει το επόμενο της φιλικό η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Την ερχόμενη Κυριακή, στον αγώνα με το Λίχτενστάιν, δεν θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης Ανδρέου, που θα εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής που από την αποβολή του ουσιαστικά με δεύτερη κίτρινη κάρτα από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Σλοβενία. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Απόστολου Μάτσιου.

0: Κάποιες τελευταίες εξελίξεις που διαβάζω και από το Sport FM Ελλάδος. Χωρίς Ντόρση ο Ολυμπιακός, χωρίς Λούκα ο Παναθηναϊκός. Απόψε, Λουίς Νικολάου στο στούντιο για το σημερινό παιχνίδι στις 9. Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών, Λουί μου.
1: Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, δεύτερο μάτς.
0: Προηγείται ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι για μένα αυτό. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός απόψε, τελειώνει και το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να δω τον Παναθηναϊκό να περνά δύο φορές από το σεφ που τα χρειάζεται στη συνέχεια. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει την ικανότητα και τη συγκέντρωση να το κάνει. Έχει και έτσι λίγο μεγαλύτερο χώρο στο rotation του coach Μπαρτζόκας από ότι έχει ο coach Ταμάν όταν δεν έχει το Σλούκα. Και έτσι, αν αυτό που λες ισχύει, ενώ αν δεν είναι κάποιο τρίκ επικοινωνιακό και είναι όντως εκτός ο Σλούκας.
0: Βάζει ένα ρεπορτάζ που διαβάζουμε.
1: Ναι, τότε αυτόματα και βάλει πρέπει να πάρει μια απόφαση ο Ταμάν αν θα έχει το shorts στην εξάδα ξένων ή τον Χουάντς. Αν δεν έχει το shorts στην εξάδα ξένων, σημαίνει ότι θα πάει πέσει μεγαλύτερο βάρος στον Άσο για τον Τογιόπουλο. Mm-hmm. Αν κάνει ό,τι έκανε και στο ΣΕΦ και προσπαθήσει έτσι να στηριχτεί περισσότερο πάνω στον Μίτογλου και τον Χέις Ντέιβις, εντάξει, να κάνει τέτοιο παιχνίδι όπως το πρώτο, ο Χέις Ντέιβις αποκλείεται ξανά.
0: Με τα Στεφάνι.
1: Με 13, ναι. Ναι. Να το έβρει καμιά φορά το Στεφάνι.
0: Ναι. Συνεχίζουμε, ναι.
1: Αν ναι, συνεχίζουμε. Ξύχα νευρίας προς τιμή. Ναι, οπότε πιστεύω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Τι θα επιλέξει ο Αταμάν. Πιστεύω θα ξαναβάλει ο Μπαρτζόκας στο Χολ στην Εξάδα να κάνει και το rotation στους ψηλούς του να είναι φρέσκος, αφού έχει το θέμα ο Παναθηναϊκός που είναι μόνο με τον Λεσόρ στο 5. Και μοιρασμένες πιθανότητες. Μοιρασμένες λόγω του ότι είναι στο ΑΚΑ, θα έχει πολύ κόσμο, θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει να πάει περισσότερο κόσμο και όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα με ζητήσεις κτλ. Και τα παραπάνω που έχει ο Παναθηναϊκός. Έβγαλε και χθες, νομίζω, βιντεάκι με 18 φάσεις.
0: Ναι. Εντάξει, όπως είπες, χρειάζεται να βρει αντίδραση απόψη.
1: Ναι,
0: είναι πολύ πιο
1: τελευταία του ευκαιρία, θεωρώ. Τελευταία του ευκαιρία.
0: Στην πορεία.
1: Οπότε θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχει και δράση στην Ισπανία. Στις 8 έχω μεταδώσει. Μπιλπάο Βαλένθια, προημιτελικά, δεύτερο παιχνίδι. Αργότερα, Μπανταλόνα Μπασκόνια στις 10. Και
0: έχουμε
1: μετά.
0: Και
1: έχουμε Ρολάν Καρός. Δύο ημιτελικούς, 3 και 30 είναι το. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σβέρεφ είναι πρώτο.
0: Ναι, ο Σβέρεφ με τον Τσέχο.
1: Τον Μέντσικ.
0: Ναι. Και μετά σε 8 Ιταλικός εμφύλιος.
1: Μπράβο, Αρνάλτι και Κόμπολη.
0: Αρνάλτι έβγαλε το
1: Τσίβα. Το Τσίβα, ναι. Εντάξει, είχε ήταν λίγο τυχερός στον προημιτελικό. Έπαιξε μόνο ένα μισή σετ γιατί ο Μπερετίνη αποσύρθηκε. Θα πάμε έτσι χρονικά. Δηλαδή με Ρολάν Καρός, ελληνικούς τελικούς, λίγο ισπανικό μπάσκετ, λίγο ιταλικό εμφύλιο Ρολάν Καρός. Και μετά να μας τα πεις εσύ για το NBA, φαντάζομαι ο παίχτης σου.
0: Α, ναι. Είδες, 30 πόντι στο τελευταίο.
1: Τζέιλεν Μπράνσον.
0: Εντάξει.
1: Αν πιάσουν οι Νίκς στο

0: το αντίτλο, θα σου πιάσουμε φανέλα μπράτσο.
1: Θα κάνουν break και σήμερα.
0: Αν το πιάσουν, θα σου πιάσουμε φανέλα μπράτσο να φοράς το καλοκαίρι.
1: Πριν φύγεις να σου πω μια τελευταία εξέλιξη που βλέπω επίσης από δημοσίευματα στην Ελλάδα, γιατί αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκολιτς, Μάρκο Νίκολιτς, φαίνεται να είναι οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ για επέκταση της εργασίας τους.
0: Σε βρίσκει και... συμφωνία αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, σίγουρα. Και αναμένεται αύριο στην Ελλάδα για τις υπογραφές. Ο Σέρβος τεχνικός ούτως ή άλλως θα επέστρεφε από τις διακοπές.
0: Χαρακτηρία στο coach για το συμβόλαιο και για το πρωτάθλημα.
1: Για την πορεία που έβγαλε η ομάδα γενικά φέτος.
0: Ναι, θα μπορούσε να βάλει καλύτερα στο conference.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ, Ελλού ήμουν, να είσαι καλά.
0: Έχει NBA άποψη.
1: NBA είπαμε.
0: Διπλό.
1: Τι εννοείς.
0: Διπλό βλέπεις. Ναι.
1: Διπλό, σίγουρα.
0: Knicks, τους Knicks. Brunch.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ακολουθεί εκπομπή pressing.
0: Ναι, έχουμε quiz σήμερα.
1: Με quiz σήμερα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Απλά να πω, ας σου κάνω ανοιχτή προσκλήση.
1: Εντάξει, ναι. Έχουμε και άλλες βίντεο, θα το δούμε.
0: Έχουμε και άλλες βίντεο, ωραίος.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Επίσημα ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ, ο Νικολά Ντερέγκεν, ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δυσκολεύει η περίπτωση παραμονής του Περεπόνς στο ψάξιμο για προπονητή ο Τσάβι Ρόκα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ΑΕΛ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Γιάννικ Γκομής. Το συμβόλαιο του 34χρονου επιθετικού έχει ολοκληρωθεί με τον Άρη και δεν θα ανανεωθεί. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα. Δόθηκε έγκριση στη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις, έτσι ώστε να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο τελικό κείμενο, το οποίο χρειάζεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου και της εταιρείας. Ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος, επισημένοντας πως θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι την τελική συμφωνία. Πρόσθεσε πως στο περίγραμμα της συμφωνίας προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για την δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας, ενώ επισήμανε πως βρίσκονται κοντά στην θετική ολοκλήρωση για έγκριση από την UEFA. Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος των Γαλαζοκυτρίνων, το πιο δύσκολο κομμάτι έχει να κάνει με αυτή τη χρονική περίοδο και μέχρι την κατάληξη της συμφωνίας, καθώς απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό το λόγο κάλεσε τον κόσμο να ανταποκριθεί μαζικά στα εισιτήρια διαρκείας. Από την στιγμή που δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία, το μπάτζετ της νέας περίοδου θα είναι μειωμένο. Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ από ΕΛ και επενδυτικού σχήματος, είπε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει γίνει καμία πρόταση σε προπονητή, ποδοσφαιριστή ή τεχνικό διευθυντή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το ΑΠΟΕΛ ήρθε σε επαφές και με τον Ράντο Σάβα Πέτροβιτς για την θέση του τεχνικού διευθυντή. Σε νέα εποχή μπαίνει η ανόρθωση, πραγματοποιείται στις 18:30 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση της ομάδας της Αμοχώς του, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η νέα διοίκηση του Σωματείου με επικεφαλής τον Τίνο του Μαζί. Παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου έδωσε η FIFA στην COP με στόχο να καταλήξει σε κοινό πλαίσιο λειτουργίας με τον PASP σε σχέση με την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, για να μπορεί να αναγνωρίζεται αυτή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αυτό ανέφερε στον Sport FM εκτελεστικός πρόεδρος του PASP, Σπύρος Νεφιτίδης. Τόνισε ακόμη ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα ακόμη σε σχέση με τα αιτήματα του Συνδέσμου για την Εθνική Γυναικών, ενώ εξέφρασε θετική άποψη για την πρόταση Φίλιππου Γεωργίου για αλλαγές στο Κυπριακό ποδοσφαίρο. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας το μέλλον του Ντανίλο Σπόλγαριτς στον Απόλλωνα σε συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Νικοκύριζη και τις ενδείξεις να είναι θετικές. Όλα ανοιχτά με τον Βούρο, δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Κονομή Ανδρέου και Αθανασίου. Θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι υπέρ ή κατά του Σαπίντο, ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου. Αποχώρησαν ήδη 6 ποδοσφαιριστές και υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη με ορισμένους από το υφιστάμενο ρόστερ. Έχει συμβόλαιο και παραμένει ο Νταβίτ Λουίς. Στις 18 Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. Με στόχο να διατηρήσουν το επίπεδο και την ποιότητα στην ομάδα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην Ομόνια για ενίσχυση του ρόστερ. Προχωρημένη μια περίπτωση, όλα ανοιχτά με Ντιουγκού και Σεμέδο. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μεταγραφικούς στόχους. Η Εθνική Ανδρών προπονήθηκε σήμερα το πρωί στη Λιουμπλιάνα και το απόγευμα θα μεταβεί στην Αυστρία, εκεί όπου θα καταλήξει σε ξενοδοχείο στα σύνορα με το Λίχτενστάιν, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, εκτός λόγω της κόκκινης ο Παναγιώτης Ανδρέου. Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 6 σε φιλικό εκτός έδρας παιχνίδι το Μαυροβούνιο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Διεξάγεται στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Ουνάι Λόπεθ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στον Ολυμπιακό, θετικός και ο Μαφαίο. Συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση Γιαννούλη και στόπερ ο ΠΑΟΚ. Ο Νεϊμάρ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας στο Κλίβελαντ για το κυριακάτικο φιλικό με την Αίγυπτο και υπάρχει ακόμη αγωνία για την συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μουρίνιο θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ παραμείνει στην Προεδρία του Συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
13: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλαφ στο 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
14: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
15: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
17: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
18: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
19: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
21: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
23: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
24: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή έτσι μέρα που μας στέλνει σε ξεκούραση Σαββατοκύριακο, αλλά μας στέλνει και σε εβδομάδα Μουντιάλ. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η δράση στο Μουντιάλ και φαντάζομαι πως και η μουσική επιλογή του πολύ καλού συνάδελφου και φίλου Ανδρέα Βιολάρη είχε αυτόν τον σκοπό. Ανδρέα, καλώς σου μεσημερί.
1: Καλό μεσημερί. 6 μέρες σε μυαλού μου.
0: 6
1: μέρες και πόσες ώρες? 7 ώρες και 46 λεπτά.
0: Γιορτάζουν ο Απόλλων.
1: Oh.
0: Χρόνια πολλά. Ονομαστική γιορτή όμως έχει.
1: Ναι.
0: Ο Γοργίας.
1: Γοργίας. Είμαστε το 0,1%.
0: Ο
1: Okay.
0: Η Δωροθέα. Ο Νίκανδρος. Η Νικάνδρα. Ο Πλούταρχος. Ο Σεληνιάς.
1: Σεληνιά.
0: Που τώρα είναι στο Άλφα.
1: Στη Σελήνη, α πούμε.
0: Και η Σελήνη.
1: Αν είναι το αντρικό version τη Σελήνη.
0: Το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα τη American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδών, 6 και 71 μέτρα από το καλάθι το 1961. Σα σήμερα.
1: 61, α, οκ.
0: Ναι.
1: Μου ήταν πιο παλιά, να σου πει αλήθεια.
0: Εντάξει, στην Ευρώπη.
1: Αν με ρωτήσει, θα σου έλεγα 50's.
0: Στην Ευρώπη νομίζω. Α, είναι σε πηγαίνει πιο παλιά. Στην Ευρώπη νομίζω ακόμα πιο.
1: Εντάξει, ως πρώτη ανακάλυψη, τέλος πάντων. Ναι.
0: Γεννήθηκε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, που είναι Ιταλίδα μαθηματικός και η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε σε διδάκτορ.
1: Okay.
0: Γεννήθηκε ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής. Έχω διαβάσει τις ποιητές στους συλλογές, είναι πραγματικά εξαιρετικός.
1: Με πιστεύω, αλλά ας το προσπεράσουμε.
0: Γιατί μου κάνετε μήνα σοβαρό, πολύ ώρα για τούτο. Άρχισε ο πόλεμος των 6 ημερών. Δεν είναι τυχαίο που σε 6 ημέρες έχει Μουντιάλ, σαν σήμερα. 1967, ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μια πλευρά και την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.
1: 6 ημέρες, α.
0: Ναι, διέρχεσαι 6 ημέρες και μετά και το Μουντιάλ. Το 1967. Η Ελλάδα και η Κίνα το 1972 για πρώτη φορά ξεκίνησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις. Σαν σήμερα. Θέλω να σου ευχαριστήσω που είσαι σήμερα στην εκπομπή. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά.
1: Έχουμε quiz σήμερα.
0: Έχουμε, ναι, έχουμε το quiz. Better Visor.
1: Έτσι.
0: Και από ό,τι σε είδα έξω.
1: Ναι, έτσι στα πρόχειρα ετοίμασα και.
0: Μερικές μουντιαλικές.
1: Ναι, καμιά 15 μουντιαλικές.
0: Και να κάνεις με μαριβά στην άλλη Παρασκευή περισσότερες.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή μου αρέσει, είναι μια στιγμή για την οποία προετοιμάζομαι όλη την εβδομάδα.
1: Ναι, η σημερινή μέρα εννοείς.
0: Όχι, τούτη η στιγμή που τα κάνω τώρα.
1: Α,
0: θα διαβάσω μια φορά τις κατηγορίες του Better Vision.
1: Οκ, δικαιούσα.
0: Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος. Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
1: Κάνω μια. Τηλεόραση, ραδιόφωνο.
0: Είναι η δουλειά σου, η τηλεόραση.
1: Ναι, αρέσκει μου.
0: Κύριε 380, ο πανικός δεν δάμε.
1: Σαν στείλε. Άντρε 380 μου.
0: Ενώ έλεος, ναι.
1: Πέμα σε παρακαλώ, επειδή έχει ώρα που δεν ρωτούμαστε.
0: Αν μας
1: σε
0: ακούεις,
1: ποιον αναφέρεσαι.
0: Στείλε ένα μήνυμα μόνο μια λέξη.
1: Αν δεν μας ακούει ο ίδιος, ξέρει κάποιος ακροατής κάποιον πανίκο που κάνει σε οποιοδήποτε σταθμό της Κύπρου αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Ναι.
0: Πόσοι κύκλοι δελτίων αποτελούσαν τη δέρα στο δεξί.
1: Πόσοι
0: κύκλοι.
1: Ναι.
0: Αποτελούσαν τη
1: δημοσιογραφία. Α, δεν το ξέρω, συντύχημα να απαντήσω. Θα πω 5.
0: 3.
1: Okay.
0: Ήταν όμως έκανε μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι. Δεν το έβλεπα, αλλά ήταν.
0: Ήταν το ξεπέταγμα τη Αθηνά Οικονομάκου, δεν κάνω λάθος.
1: Show, ξέρεις.
0: Και τη άλλη που μου αρέσει πάρα πολλά. Η άλλη αρέσει μου πιο πολλά. Ήταν πιο.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση από αυτέ που έχω μπροστά μα. Μια από τι δύσκολε, ενώ που χωρί βοήθεια κάποιο μπορεί να δυσκολευτεί να την βρει. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο διάστημα, το μεγαλύτερο gap, το μεγαλύτερο κενό, χρονικό κενό, τα περισσότερα χρόνια που έκανε μια ομάδα να κερδίσει δύο μουντιάλ. Δηλαδή το πρώτο της, μπορεί να μείνει το πρώτο, από το δεύτερο.
0: Α, έπιαν το πρώτο και μετά από πολλά.
1: Ναι, μπορεί να ήταν δεύτερον τρίο, μπορεί να ήταν πρώτο δεύτερο, να ήταν τέταρτον πέπτον, δεν έχει σημασία, να μην σου δώσω παραπάνω κλους, ναι. Από τη μία κατάκτηση το μεγαλύτερο διάστημα πέρασαν.
0: Εσύ θες τη χώρα, αν είσαι στην αποστάση.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Είχαμε την Ιταλία.
1: Οκ.
0: Εντάξει, φίλε, πρέπει να κάνεις που κάνουν πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Η Βραζίλια είναι καμένη.
1: Να πήραν τώρα στο 2.
0: Ναι. Η Βραζίλια που έχει.
1: 5.
0: Η Βραζίλια που έχει 5, λογικά είναι πιο.
1: Θέλω να πει τα χρόνια ή κλειώνει η Ιταλία.
0: Θέλω να κλειώσω η Ιταλία.
1: Κλειώνει η Ιταλία.
0: Γιατί είμαι μάγκα.
1: Ναι.
0: Και θα πω μετά την Αργεντινή.
1: Okay.
0: Που ήρθε μήνυμα.
1: Αργεντινή, ναι. Η Μπράνη, Αργεντινή, ναι. Έναν η Αργεντινή. Είναι Ιταλία, λέει μου.
0: Είναι Ιταλία. Του αθλητισμού και του πολιτισμού.
1: Και πόσα χρόνια έτσι.
0: Θεωρώ ότι πιάνε το μόνο Ρώση και ξανά πιάνε το 2006 με τον Νέστα.
1: Όχι, όχι.
0: Βασικά πρέπει να είναι το τελευταίο.
1: Το Ρώση το πήραν το 82.
0: Ναι.
1: Ήταν το 82 το τρόπιο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Άρα πρέπει να πάει πίσω για να βρει το δεύτερο τη.
0: Α, το πιάνει το, ξέρω, το 42.
1: Α, δεν έγινε το 42 μουντιάλ.
0: 44.
1: Δεν έγινε το 44.
0: 46.
1: 46 δεν έγινε μουντιάλ.
0: 48.
1: Δεν έγινε.
0: 50. Είχαμε
1: παγκόσμιο πόλεμο, ρε φίλε. Δεν έγινε.
0: 50, 52, 54.
1: Το 38.
0: Μάλιστα.
1: 44 χρόνια.
0: Να κάνουμε έτσι μηνύρω.
1: Ναι, ναι, 44 χρόνια για να κατακτήσουν το τρίτο μετά το δεύτερο. Ήταν το back to back, 34-38 και μετά πήγαμε στο 80. Δύο.
0: Είναι τα στέλνει στο Ιάν του Πανίκου, 380 αφού μα αγαπούμε.
1: Ναι, ρε 380 μου, και εμεί αγαπούμε. Σε, αλλά τι, ποιου, πώ, ποιου το στέλνει το μήνυμα. Σε πολλά μήνυματα. Ρε Πανίκο μου, καλημέρα, ρε Πανίκο μου, καλησπέρα. 29-50.
0: Που το στενό σου έρεσα, πατήν και σφύρουν, και έδωκα ο Σιλόστραο με στο βουρνί του Σύρου. Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα.
1: Ωραίος. Ποιος το σειρέ?
0: 6-30.
1: 29-50, see you sharp, όνομα επίθετων και ηλικία. Την επόμενη φορά, αφού τελειώσει η μερή εκπομπή που θα είμαστε μαζί σας, την Δευτέρα δηλαδή, θα κάνουμε και την κλήρωση για να μάθουμε τον μεγάλο νικητή, τη μεγάλη νικήτρια που μαζί με το Plus One του θα ταξιδέψει μέχρι και το Sharm El Sheikh. Όλα πληρωμένα, πακέτο για δύο, αξίας 1.600 ευρώ, τετράστερο ξενοδοχείων. Μεταφορές εννοείται, αεροδρόμιο, ξενοδοχείο, ξενοδοχείων, αεροδρόμιων. All inclusive στο ξενοδοχείο, ό,τι φάτε το πιείτε από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Οπότε στείλτε το μήνυμά σας. Ο φίλος του Σερκέι έχει, αν πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα των πιθανοτήτων, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Τουλάχιστον κάθε μεσημέρι, δεν ξέρω άλλες εκπομπές, άλλες ώρες, ναι. Στέλνει πολλά, πολλά μηνύματα. Του εύχομαι να είναι τυχερός.
0: Μου επιτρέπεις να απαγγείλω Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα.
1: Αν αντιλαμβάνεσαι, 6-30 ανέβασε τον πηχή. Οπότε αν θέλεις, κάντο.
0: Στα αγγλικά ή στα ελληνικά, να το μεταφράζω, τι να πω.
1: Νομίζω στα ελληνικά. Να το βλέπεις, εσύ το μεταφράζεις στα αγγλικά. Άρα απευθείας, ναι, να μεταφράζεις στα ελληνικά.
0: Λοιπόν,
1: να είναι διπλό το challenge.
0: Η κιθάρα Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Είναι μόνο κόμπλετς.
1: Κόμπλετ.
0: Τα κόμπλετ τη αυγή.
1: Εντάξει. Ναι. Μετέφραζε όπως νομίζεις εσύ, όπως το φαντάζεσαι. Όπως το φαντάζεσαι.
0: Το γρανζούνημα της κιθάρας ξεκίνησε. Έπεσαν τα κόμπλετ τη αυγή. Το γρανζούνισμα της κιθάρας ξεκίνησε. Αχρίαστο να το κάνεις να σοπάσει. Αδύνατο να το κάνεις να σοπάσει. Το ακούς συνέχεια, όπως τις σταγόνες του νερού, όπως τον αέρα, όπως τις χιονό στιφάδε. Πολλά δύσκολο να το θεωρείς. Αδύνατο να το κάνεις να σοπάσει. Ακούγεται από μακρινά αντικείμενα, καυτός βοράς.
1: Εξαβέματα για το βουνί του Σύρου. Και άφηστες πελάρες.
0: Πάνω στις καμήλες. Τις άσπρες. Αέρας. Απόγευμα χωρίς πρωί. Και το πρώτο νεκρό πουλί. Στον μπραντς. Αχ, κιθάρα. Καρδιά. Πληγωμένη θανάσιμα. Από πέντε σπαθιά.

0: Federico García Lorca. Así era, siendo famoso los chivas.
1: Topima. Topima,
0: Σταμάτα!
1: 15 χρόνια μέσα στην αυτιλία. Σήμερα με θέλω με 2.44. Τι σημαίνει το ASAP?
0: Α, soon as possible.
1: Όχι. Alcohol solves all problems. Λουί, θα προτιμούσε να ήσουν προμονητής στον τελικό του 2006 η Ιταλία-Γαλλία με την περιβόητη κουτουλιά του Ζιτάν και άρα να στεφθείς παγκόσμιος
0: πλαθητής.
1: Ναι, Ιταλός, προμονητής της Εθνικής Ιταλίας ή στην τωρινή Manchester United, ολόκληρη τη σεζόν.
0: Στην τωρινή Manchester United.
1: Η σεζόν που πέρασε να σου προμηθεί.
0: Την προηγούμενη. Ο Ξάντου ήμουν αυτή τώρα.
1: Είμαι τωρινή United, ολόκληρη σεζόν. Όπου θέλει πω άρμοσε.
0: Ναι, να ξεκινήσω από
1: τώρα. Τώρα, οκ, οκ.
0: Στείλτε μα το 2950 το αγαπημένο σα πείμα από τον Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και μπείτε και εσεί στην κλήρωση για δώρο. Να με σπάξει τσι Γαλλία,
1: Εντάξει, είναι αφιλικά, ρε φίλε, προσφέρονται για εκπλήξεις.
0: Ποιος είναι ο Μενιάν που το πιστεύω είναι άλλη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλε ο κολοπαιχτής μας.
1: Ναι. Ποιος είναι ο Ντουέ.
0: Διαλό.
1: Αχ.
0: Μα ο Ντουέ είναι του Ivory Coast.
1: Αρφός του. Γκόλα εσείς, δεν κάνετε ούλα ο Ντουέ.
0: Και όλος παίζει Γαλλία, και όντρε παίζει.
1: Ναι, πέρα μου και εσύ.
0: Όπως τα αδέρφια.
1: Ναι, και τον νικητήριο είναι ο Ντιάλο, ήρθε από τον πάγκο και βάλε τον νικητήριο.
0: Όπως τα αδέρφια μου Μποάτινγκ, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο 630 ξαναχτύπησε ένα απόσπασμα από ποιητική συλλογή του ίδιου συγγραφέα, αν θέλεις, ποιητή, αν θέλεις να μας το διαβάσεις.
0: 630.
1: Ναι.
0: Έχω άλλο ένα. Που το στενόν...
1: Αν ξεκινάτσι, σκεύασαι το πρώτα...
0: Που το στενόν έρεσα και έτρωες το γλυκό σου. Τσίρλεν μου έδωκες μια σκουταγιάς. Μπιπ το. Μπιπ σου.
1: Α, γι' αυτό. Αρφός του Λόρκα, λέει ο φίλος. Είναι ο Γκαρσία, είναι ο Πάμπλο.
0: Μητσικώστας, πρέγας και βύση, δηλαδή. Όπως αντιλαμβάνεστε, η σημερινή εκπομπή θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την επικαιρότητα.
1: Μια ανακοίνωση για να ευχαριστώ στον Πάμπλο Γκαρσία δεν έβγαλε το ΑΠΟΕΛ. Ενώ για άλλες χειρότερες περιπτώσεις έβγαζαν ανακοινώσεις αμέσως. Εντάξει, περιμένετε να τα έβρουμε με το διαγωνισμό πρώτα και μετά. Ξανά έχουμε διαγωνισμούς, δεν έχουμε εκκρεμότητες. Ναι, όντως ήταν λίγο περίεργη γενικότερα έτσι. Η σχέση του τελευταίου μήνες, αλλά και ο χωρισμός ήταν ακόμη πιο περίεργος.
0: Ναι, να σου πω κάτι που τη στιγμή μου πήγα στην διαδικασία μετά των πρώτων ημιτελικών. Και δεν τον άφηγαν να φύγει, δεν τον αποδεσμεύσαν και να πάμε με έναν υπηρεσιακό και να προσπαθήσουμε η ψυχολογία να κάνουμε μια ανατροπή. Ήταν και η εικόνα του από έλθει στον επαναληπτικό, λες, και δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Ήταν ένα παχυρότερα, ας πούμε, τακτικά του παιχνίδια του Παμπλο Γκαρσία, ο επαναληπτικός. Δεν είδε σαν κίνητο. Αξίζεν, θα σταθώ στις δυσκολίες που αντιμετωπίσε. Νομίζω ήταν ίσως η πιο δύσκολη χρονιά για προπονητή από ελ. Ever, η φετινή.
1: Ναι ρε, αλλά ξέρω εγώ, έστω για μένα το πιστεύεις. Ένα, ευχαριστώ, ένα...
0: Α, για τα πολύ που λέτε. Όχι, μιλώ για την συνεργασία.
1: Α, όχι, μιλώ για την ανακοίνωση για το μία
0: φίλο. Μια χαρά, ο άνθρωπος ετοίμησε και ο συμβόλαιο του. Έπαιξε ό,τι μπορούσε να έκαμε και συγκρίνα.
1: Κουίσμα βάζει ο φίλος. Ποια αδέρφια έπαιζαν διαφορετική εθνική και ο ένας ήταν Κύπρο. Διαφορετική είναι εθνική και ο ένας ήταν Κύπρο. Ήταν, εντάξει, ο Καλούλου.

0: Αλλά διαφορετική εθνική είναι οι δύο Καλούλου.
1: Νομίζω.
0: Οκ. Άρα απαντούμε Καλούλου. Εντάξει, καταλαβαίνω, παιδιά, ο Λόρκα γράφει και μιλωμένα, αλλά αντιλαμβάνεστε, η ώρα τώρα δεν προσφέρεται να διαβάζουμε αυτά τα πολύ ωραία ποίηματα
1: και μπράβο σας
0: του Γκαρσία Λόρκα. Και έχουμε κάποια ωραία, η αλήθεια είναι. Ένα που μπορούμε να διαβάσουμε, που δεν είναι μιλωμένο. Απίσα την Κοναρκάν και πάτησα πισκότσον. Και έσπασε. Γκαρσία Λόρκα. Αυτό με.
1: Προσπαθώ πάρα πολλά μερικές φορές.
0: Και αυτό με τον Γέρον και την Κοσιάκαρη.
1: Κοινό που μπαίνει, αλλά... δεν λαλεί, με γεια σου, με καλό στον. Στο Παναήρι είναι έπαρτον, και όσα σου δώσουν, δώσ' τον.
0: Εντάξει, τούτο είναι από τα γνωστά ποίηματα του.
1: Του Λόρκα.
0: Του Λόρκα.
1: Θάλασσα τα μάτια σου και άμμο τα μαγιά σου, δεν το έχω με την πίση.
0: Μ' αρέσουν τα,
1: τα μαλλιά σου.
0: Τα μαλλιά σου, ναι, ας το πούμε. Από τα μιλωμένα του Λόρκα, προσαρμοσμένο σε σύγχρονη εποχή, για τις εκπομπές ραδιοφωνικές μεσημεριανές 2 με 4.
1: Καλησπέρα, μια και πιάσατε τους γνωστούς πίτε, να σας στείλω και εγώ κάτι.
0: Φαντάζομαι.
1: Σούζεσαι και λυγίζεσαι σαν τη ελιά στο φύλλο και που τα μάτια φαίνεσαι πως πεθυμάς το σούσι. Γιώργος Γκαρσία, πράσινο κούμπ.
0: Ακούμε αυτό, πρέπει να ακούσουμε αυτό επιγόντως.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Έχετε σειρά καταγγελία.
0: Ένα λεπτό να σπίτι να απάντησε όμως του quiz μας από 4.86, κάμε την καταγγελία σου.
1: Έχετε σε κάνει μια μετάδοση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήμουν πολλά συγκεντρωμένος. Κατσάριζε κάτι μες στα αυκιά μου, κύριε Ανδρέας Πιολάρης.
0: Πότε, τι, α!
1: Είπε μου να μην λάλλω του Πασκουάλ τι να κάνω.
0: Ναι ρε φίλε. Έτσι μετά όσοι μπορείς. Σε παράγγελες του Πασκουάλ ήταν να κάνεις. Κάτω ναι, πάρ' τον άλλο, κάνουμε το τεσσάρι, κάνουμε το πεντάρι, το πεντάρι κάτσε στον πάγκο.
1: Στις επόμενες τρεις φάσεις, αν είχαμε την τσόμπου του πάει να δένει.
0: Γι' αυτόν και έχασε. Γι' αυτόν και έχασε.
1: Έχασε η Μπαρσελόνα, πήγαινε τρίτον παιχνίδι, κέρδισε η Ρεάλ, πάει και η Ρεάλ τρίτον παιχνίδι. Και οι δύο παίζουν το Σάββατο. Ένας η ώρα 8, άλλος η ώρα 10 και απόψε τα άλλα δύο πρώιμη τελικά του Ισπανικού μπάσκετ. Μιλπάο, Βαλένθια, 1-0 προηγείται Βαλένθια, αν κάνει το διπλό προκρίνεται. Γιοβεντούτ, Μπανταλόνα, Μπασκόνια, αν κάνει το διπλό η Μπασκόνια προκρίνεται για αυτή. Αλλά δείχνει, ας πούμε, κάτι που ελπίζουμε να έχουμε και για το, Ισπανικό, για το ελληνικό μπάσκετ τις επόμενες χρονιές, ότι είναι ένα one-man show πλέον οι Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα όταν αγωνίζονται. Βρίσκουν σε αρήν αντίσταση που λες τις ομάδες και τούτο κάνει το πρωτάθλημα τους Ισπανούς ακόμα πιο ωραίο.
0: Ο Ζω Μάριο της ΑΕΚ είναι ο ένας για απάντηση στο quiz που παίζει η Εθνική Πορτογαλία. Στο αδερφός του.
1: Στο Ολυμπιακό Λευκοσίες.
0: Όχι ρε.
1: Πού.
0: Ναι, δεν έχουν το ίδιο επίθετο. Ή τέλος πάντων μες τα πολλά δεν.
1: Πού παίζει.
0: Έπαιζε.
1: Πού.
0: Από ελ.
1: Αρφός του Ζω Μάριο της από ελ.
0: Ήταν και από τους πρωταγωνιστές στην πορεία προς την κατάκτηση τίτλου.
1: Α,
0: και ως τι.
1: Ο κεφαγιά με μπάφο.
0: Ναι, θλάζει μετά, ναι. Εντουάρτο.
1: Λέω Εντουάρτο, αγίνει το γήμα.
0: Σε ποια εθνική παίζει. Παίζει εθνική καταρχάς. Και αν είναι ναι, απάντησε σε ποια εθνική παίζει.
1: Τον μπιπ, μπουμ μπιπ, μπιπ, ο μπιπ, μουμ μπιπ και μετά μπιπ. Ο μπιπ Λόρκα.
0: Κοπέλια, ακούμε σαν με το γιο μου και λαλή μου ότι δεν έχουν μειοκαταληξία τα ποίηματα, που να ξέρε.
1: Να του πω ένα μειοκαταληξία αφιερωμένο στο φίλο μου.
0: Όνομα να σου πει, όνομα και να το αφιερώσουμε.
1: Ναι, Ανδρέας εδώ, αν συνεχίζετε έτσι δεν θα πάω γυμναστήριο, θα κάνω κυριακούς εδώ, σπίτι μου το έχει. Έτσι είναι εμείς που σας κάνουμε και γελάτε, είναι εσείς που κάνετε τους, την παρέα να γελά με τα ωραία ποίηματα που μας στέλνετε. Έτσι θέλεις μια φορά να παίξουμε παλήθηκε τον Βέντερ Βίζερ. Ενώ έχει κοπιόνια, θα με έχει πράγματα.
0: Απίσα το ποταμού και πάντησα παλούραν. Και ξύπασα την παπαθιά την ώρα που τραούδαν. Κότσο, επειδή διευκρινίζεις, Λόρκα.
1: Σούπερ μιλωμένο, ο άλλος ξεκινά, Γιώργος. Σούπερ μιλωμένο. Άμπλο νερούδα. Ο Γιώργος εσηκώστηκε και γίνηκε λαμπάδα και θέλει με δυο φίλους του να κάνουν τριάδα. Παύλο Νερούδα. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Την εκπομπή του πόλη μας πολύ αγαπήσαν, μα τον

0: Μα σαν πανίκον άκουσαν, το ράδιο έκλεισαν. το ράδιο του πόλη, εννοείται.
1: Το Μουντιάλ εκόντεψε και εσείς με τα δικά σας ανάλυση των εθνικών, ο κόσμος καρτερά σας.
0: Εντάξει, κάντε υπομονή.
1: Έχετε την επόμενη εβδομάδα full post. Break.
0: Πηγαίνοντας διάλειμμα και πίσω σαν να έρθουμε, με το quiz μας, Λουί μου, θα τους υποδεχτούμε.
1: Μπράβο ρε Φιολάρη.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με τη στήριξη του ΔΙΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Υποστηρίζει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντηση ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Je t'aime.

0: αξίζει.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
4: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
5: Αντιλιακό έβαλες!
6: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
7: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα και ξεκινάμε το quiz μας, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω στο 2950. Καταρχάς θα σταματήσετε να στέλνετε, μπορεί και όχι, αν έχετε έμπνευση συνεχίστε. Ήρθαν και άλλα ποίηματα του γνωστού Γκαρσία Λόρκα όσο είμαστε σε break. Όποτε θέλετε να στείλετε θα τα διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 2950 επίσης τα μηνύματά σας, see you travel, όνομα ανεπίθετον, ηλικία, Δευτέρα γίνεται κλήρωση. Ήρθαν και 2-3 λίμ όσων είμαστε σε break. Σου διαβάζω το τελευταίο, που είναι από τα ωραία. Ο πρόεδρος ψυχοπαθής, ο προπονητής τσιμάται. Έρχεται ως καγιστής. Απόψε τι θα φάτε?
1: Κοτόσουπα.
0: Κοτόσουπα.
1: Απόψε να δρύμα.
0: Δήλωση.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν, ανοίγω τη γραμμή 22-4-72-3-74.
1: Θέλω coach Αταμάν.
0: Ναι.
1: Όπως είπε λέει εκτός του coach Πασκουάλ, την αγαπημένη Τζιμίδη. Τζιμίδη όρθιο εκτός του coach Πασκουάλ. Καλός, καλός, αλλά Τζιμίδη, θέλω να βάλει τον Χουάντσο να κόψει το short και ναι, να παίξει παραπάνω το Γιώβουλος.
0: Μα τι γραμμή άνοιξα ρε, παίζει, παίζει άλλη γραμμή.
1: Άψε την Τζίνη, έμπρεση.
0: Μα δεν ξέρω ποια παίζει. Το 74.
1: Το 4,
0: το 4 πάω έτσι, οκ. 4-72, να ακούσουμε πρώτα αυτό για 17 λεπτά. Στο 4-72-3-72 θα απαντάμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Γιώργο, πριν παραφράσαμε το Λουίς, το παραφράσε το μήνυμά σου με τη λαμπάδα και την τριάδα. Αν τον πώς τη λες... Δύσκολο να παραφραστεί, για να αλλάξουμε το όνομα, τα χάνει και την αξία και την ουσία του.
1: Μα του λοιπόν, Αντώνιο Ματσάδο το πείμα.
0: Του Αντώνιο Ματσάδο, ναι. Πάμε στον πρώτο μέχρι να απαντήσω και του δεύτερου.
1: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
0: Α, έκλεισε. Ναι. Εντάξει, άρα πάμε, ξεκινάμε
1: με τον πρώτο.
0: Τώρα με τον πρώτο.
1: Καλησπέρα σας.
3: Τα ωραία γόντια, μα είσαι πρώτος.
0: Έτσι.
1: Κορυφή.
3: Ανδρέας με την Ομόνοια
1: 29. Γεια σου Ανδρέα.
0: Είμαστε καλά φίλε μου εσύ.
3: Πραγματικά πρέπει να...
0: Πρέπει να τιμήσουμε, να βραβεύσουμε τους ακροάτες.
3: Του Υπουργείου Πολιτισμού, παιδιάς και πολιτισμού η εκπομπή σας. Τα επίπεδα ανεβαίνουν ραγδαία.
0: Εσύ έστειλες μας κανένα ή όχι?
3: Εμού.
0: Έστειλες κανένα, κάτι έστειλες? Ή δεν ήταν?
1: Αν θέλεις όμως μπορείς να απαγγείλεις χωρίς να βρεις.
0: Δεν μπορείς, ναι, αλήθεια το επίπεδο εκτοξεύτηκε στο Θεό
1: σήμερα. Σου επιτρέπουμε να απαγγείλεις αυτή.
0: Ωραία ρε φίλε, δηλαδή άνθρωπος λέει σου νιώθει μια εκτυπά απέναντι στην ποιότητα που μας έχει κατακλείσει.
3: Μπορώ να πω να κλεμμένο να θέλετε.
1: Βέβαια.
0: Απλά είναι 2:43 το μεσημέρι.
3: Ναι,
0: ελεύθερα τότε.
3: Σε είδα στο ποδήλατο και ήσουν όλο τρέλα.
0: 2:44 το μεσημέρι.
3: Το υπόλοιπο μπορεί
0: ναι,
3: να το...
0: Ας το αφήσουμε όλος εκεί.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι, Αντρά μου, είναι εσύ που παίζεις γλώσσα.
0: Ναι, και χάνει.
1: Θα ήθελα να ξεγλώσσα, θα ήθελα κάτι με Μουντιάλ με τον Αντρέα.
0: Ας πάει γλώσσα, ο άνθρωπος που βάει το σερίδι.
1: Αλλά να πάμε, ναι, για μέ, που μαθαίνουμε και κάποια πράγματα.
0: Α, Μουντιάλ.
1: Όχι, γλώσσα.
0: Α, εντάξει.
1: Και ως Βρετανός πολιτικός, επινόησε την έκφραση business as usual.
0: Δεν ήταν πάντοτο.
1: Εντάξει, τα μάτα του κάνω προβλήματα.
0: Τσόρτσι. Ω, εβέντο. Έλεος ρε φίλε. Μπράβο ρε Ανδρέα.
1: Μπράβο Ανδρέα.
0: Τρένο.
1: Πώς λέγεται η Φιλανδία στα φιλανδικά?
0: Για μπόνους, είναι ερώτηση μπόνους.
3: Είναι... Πώς λέγεται?
0: Ναι, είσαι στις 5.000, αν τη βρεις πας στις 10, δεν τη βρεις, πάλι πιάνεις στις 5.
3: Φύς.
0: Απάντησε αυτό. Φύς.
1: Σουόμι.
0: Σουόμι.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου.
0: Ξεκινήσαμε με γκολ. Καλώς σου αγύριο, Ανδρέα μου. Καλώς σου αγύριο. 4-72-3-72.
1: Σομελινά.
0: Είμαι. Ναι. Διάβασε κάτι και μιλώνω πριν να πάρω τον επόμενο.
1: Ποίημα με τίτλο Μπιπ. Στείλαμε σας μήνυμα 40 σεντ να πούμε. Και ούλον Μπιπ ακούσαμε. Πέ μου τι να τους πούμε. Λούι μου και φκιολάρι μου, ούλον μπιπ λαλούμε, να φκείτε μετά τις 12 να μπορούμε να μιλούμε.
0: τον μπόρουμε, λευκοσιάτικο, για να κολλάνε, μπόρουμε, να μπόρουμε να μιλούμε. Πάμε στον επόμενο ακροάτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
1: Να απαγγείλεις.
0: Τσατιστό,
3: Γεια σου Πόλη, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου
0: Ανδρέα μου.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαστε, εντάξει. Ακούμε την ποιητική σας συλλογή.
0: Α, κάνουν κι άλλοι σταθμοί. Όνομα. Ποιο, ποιο.
3: Με τις βελούδινες τουλίπες.
1: Ναι. Violets. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, just like you.
3: Το κλείνω.
0: Δώρο, δώρο. Είπες μας όνομα, είπες μας όνομα.
3: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, έλα Κυριάκο μου. Πολύ.
3: Να μπούς πάνω σήμερα.
1: Ότι ευρούμε.
0: Είτε νοσές 20 κατηγορίες ή αν θέλετε, επειδή είμαστε σε περίοδο που σε μήνα μουντιάλ ή αν θέλεις ερωτήσεις μουντιάλ.
3: Είναι και το scary movie στο τίδεμα, δεν βάλετε καμιά πρόσκληση.
1: Δεν έχουμε, ολοκληρώθηκε.
0: Εντάξει, ένα χρόνο δώσαμε στις 5.000 προσκλήσεις κάνει. Του χρόνου.
1: Να είμαστε εγκαβάθρο.
3: Επειδή
0: ακοίτατε, εντάξει, ωραίο. Παίζουν και οι ηθοποιοί που παίζανε στο προηγούμενο.
3: Ναι, με κάτι με τσούτ, μα έχουν το σβάλλον μέσα, κατάλαβε.
0: Ναι. Οκ. Πέμας πόλη, κύριε Αγώ.
3: Λευκοσία.
0: Εσύ μας, κατηγορία, μια από τις 20 θέλεις κατηγορία Μουντιάλ.
3: Κάτι σε United,
0: είσαι Ομόνια. Κάτι σε United, είσαι Ομόνια. Ποιος πέτυχε τον γκολ στο Manchester United Ομόνια 1-0 στις καθυστερήσεις, στα τελευταία λεπτά, ποιος πέτυχε τον γκολ.
3: Στο United στο, Ομόνια.
0: Ναι, στο Old Trafford 1-0, ποιος έβαλε τον γκολ στο τέλος για την United.
3: Ποτέ έβαλε τα Rashford, όχι...
0: Δεν είναι πλέον στην Ομόνια. Σίγουρα στη Manchester United.
3: Ούτε Μαρσιάλ που τα θυμούμε ήταν νεκατωμένος που έριξε με το Rashford και ο Μαρσιάλ, να θυμούμε καλά.
0: Ναι, τούτο ήταν νεκατωμένοι, αλλά ποιος το έβαλε. Κάποιος άλλος. Που έφυγε από την Αγγλία, κάπου αλλού και με σουρανή, και αν και πρωτάθλημα, φοβερές χρονιές.
1: Είναι η Ζαπερόλ.
0: Λατρεύεται σχεδόν σαν θεός.
3: Εδώ Βραζιλιάνος. Πέτω.
0: Όχι. Είναι Βρετανός.
3: Βρετανός.
0: Άντε ρε Κυριάκο μου.
1: Κυριάκο, θα χαζέρω το όνομα σου ρε φίλε.
0: Είναι ρε Manchester United θέλας.
3: Βρετανός που ήταν πιο κρύα χρόνια
0: στη United. Ναι. Ο 260, Λούι να σημειώνεις σε παρακαλώ τους ακροατές που προλαβαίνουν. Ο 260 να το έστειλε.
3: Είναι ο Rashford.
0: Όχι. Εσκοτσέζος, άρα τελευταίο και 5 δευτερόλεπτα. Εσκοτσέζος.
1: 5.
3: Μαυτόμινα
0: είναι. Συγχαρητήρια. Ωραίο, δρε.
1: Ναι, πραγματικά. Ούτε στον εκατομμυριούχο έχει 4 βοήθειες, εκατομμυριούχος έχει 6.
3: Μασάλλα
0: μου, είναι πράγμα το χωρίς βοήθεια. Τι φλανάζει ο
1: Ρναούτο, ο Λουμπιβολιά μου. Ζητάς κάτι ομόνια νιωάτσεστε. Μόνο του.
3: Σε
1: ποια φύγερο συμπαινώ. Έπιασαν πολύ και ο να σου πω.
3: Και αλήθεια και
1: εξφιάζεσαι κάποτε. Είναι αδερφός ο Γιώργος και ο Πόλης.
0: Γεια σου Γυράγο.
3: Περιμένουμε ενημέρωση για το δώρο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 4-2-3-52. Ο 261 το έστειλαν πρώτος. Το έστειλαν πολύ.
1: Θέλω εγώ λάντζι πέντα.
0: Μαρκ Τόμινεϊ, έλα την πένα σου και να σου δώσω και την κόλλα σου. Να δούμε τι άλλο να γάμω.
1: Μαγκέ!
0: Έλα.
1: Εν και έχει κλικά.
0: Ναι, παίζει, είναι λεπτά, ράψω το τηλέφωνο.
1: Φέρνουμε μια κόλλα, σε παρακαλώ. Πώς κλείνει.
0: Ωραία, είναι γεμάτη, ρε. Πάμε να θκευάσουμε.
1: Φέρνουμε μια γραμμένη. Με ποιήματα. Ναι, παρακαλώ, καλώ σα μεσημέρι και απόγευμα.
3: Λούι μου, γεια σου, Νικόλα Σέγκομι.
1: Έλα, έλα.
0: Γεια σου, Νίκ μου.
1: Ψυχολογία.
3: Πε μου, να που θέλει.
1: Ψυχολογία, λύνει εγώ.
0: Δώστε του ψυχολογία.
3: Φίλε, καταρχήν προχτέ είπε τον Παναθηναϊκό, έτσι τον έβλεπε επειδή είσαι μετάδοση.
1: Είχανε. Αν έβαλε μετάδοση, δεν το καλό.
3: Φίλε, ακούσε που το ράδιο όμω ήταν να μου ρίξει τσιμάν την ψυχολογία μου. Είναι πολλά down.
1: Αφού ξέρω είναι Αίδα, ήξερα ότι έχει βάσο από αυτού, είχε εμποδούν τα πράγματα, ήταν η κυρία Βασιλική, είχε εμποδούν τα. Ήξερα τα. Απλά δεν μπορούσα να τα πω. Πόψε, δεν ήξερα όμως, είναι ενημερωτικά για να μην έχω spoiler.
3: Έφυγε πάντως, εγώ σε κάποια φάση επίστεψα εδώ.
1: Εντάξει, μετά έκαμε follower του Νάνο όμως. Αλλά είστε τούτα τώρα τα παγιά, δεν θυμάται τα κανένας. Είπε ο κότσο, μπράντο βγεις, πάσεις, πάσεις.
3: Έλα να σου πω να βάλει τον Άντες Πόψε.
1: Ναι, δεν ξέρω, Ερναγκόμεθεν. Εγώ δεν έβαλα αρχή, αλλά θέμα νομάσου, δεν έχει άσο.
0: Απαρεπτόν, επειδή δεν το είπαμε, σου Λούκας και Ντόρση είναι και πάλι αυτός.
1: Σου Λούκας και Ντόρση εκτός. Είπα σου για την χειρομιά που κάνουμε του παπά Βεζέγκο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Λούκας δεν θα παίξει καθόλου στη σειρά. Τούτο δημιουργεί προβλήμα στον άσο για μάχη εγώ.
0: Το λοιπόν, κατηγορία της 20 γνωστές νίκ μου ή θες κατηγορία Μουντιάλ.
4: Φίλε, Μουντιάλ δεν είμαι πολλά καλός. Νομίζω.
0: Άρα, πάει γεωγραφία, μου είσαι καλό και...
4: Γεωγραφία, αν ό,τι πείτε, και συνήθως βρίσκω το, 9 στις 10, λογικά.
1: Γεωγραφία... Α, ξέρω, ήθελα. Ναι. Γεωγραφία, εντάξει, είναι παραπάνω...
0: Άντρο μου, τώρα συντονίστηκες, τι έχασες, τι να σου πω.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται ο κόλπος του Ταρέντουμ.
0: Ταρέντουμ. Ταρέντουμ.
1: Μπορεί και να αναφέρθηκε αυτή η χώρα στην εκπομπή, αν είναι αύριο.
0: Σήμερα.
4: Ταρέντουμ.
0: Δεν παραπέμπει τίποτα.
4: Μα
0: γι' αυτόν, ναι.
1: Έλα, σου άκουσες την εκπομπή μου αρχή.
4: Όχι, τώρα. Με πιάσασες αμέσως.
0: Τι
1: είχες. Να σου δώσω μια βοήθεια, αν τούτη χώρα είναι στο Μουντιάλ.
4: Περίμενε.
0: Πέμας Ήπειρον τουλάχιστον.
1: Ευρώπη.
4: Εν Ευρώπη.
1: Ναι.
4: Όχι, εντάξει. Κόλπος Ταρέντουμ.
1: Ναι.
0: Μεσόγειο, λογικά Μεσόγειο.
4: Λογικά Μεσόγειο, ναι. Ισπανία, Ιταλία είναι ρε φιλέ, από Ατ. Ισπανία, ξέρω εγώ.
1: Έχασες.
0: Ιταλία.
1: Είπα σου, είναι στο Μουντιάλ.
0: Ιταλία. Εσύ ρε, σιφτένα έχασες. Χρονογράμματα έχασες.
4: Δεν έχει πρόβλημα, παιδιά. Καλό Σαββατό.
0: Επίσης, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Επίσης, ο 709 το βρήκε πρώτος. Και άμεσα χτυπά γραμμή. Απλά κάνω λίγα αυτολέπτα μέχρι να απαντήσω για να γράψω τηλέφωνο.
1: Ναι, να γράψει τηλέφωνο. Ανδρέας, 520 έχει δίκιο. Δεν πρέπει να σχολεί η διαιτησία. Πρέπει να κερδίζει μέσα στο γήπεδο. Θα ξαναδερθούμε στη διαιτησία για τον επόμενο τρίμηνο. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Λευκιά.
1: Γεια σου, Φιδία. Είμαστε καλά, εσύ.
0: Γεια σου, Φιδία μου.
5: Απαγγέλλετε ποιήματα, δεν μπορεί να εμπλουτίζετε τα αισιολογία σα.
0: Ναι, ναι, πρότεινε μάτσο ο φίλο Ανδρέα. Για βραβείο πολιτισμού από το Υπουργείο Παιδείας, να δούμε πώς θα
1: επισκοπήσουμε
0: δύο ψηφιότητα.
5: Είναι να μας παντρέψετε Μαρτσένη χώρα.
0: Είναι να πώς.
1: Είναι και σύντομα, τώρα γίνεται.
5: Παραγία.
0: Αφού
1: είσαι κλεισμό τώρα. Είναι χαρά, φίλο καθένας, αρέσκει. Έλα σου πω, να σου κάνω ερώτηση λογοτεχνία τώρα, να αγκαστικά. Ω, έφυγε, άντε, ρε κουμπάρε.
0: Μουντιάλ, πάει Μουντιάλ.

0: 30.
1: Το 30. Μετά Ιταλία.
0: 34.
1: Μετά Ιταλία νομίζω.
0: Ιταλία πάλι. Back to back Ιταλία.
1: Ναι.
0: Είσαι σωστός και κερδίζεις. Και 709 το βρήκε πρώτο. Όχι, συγγνώμη. Και 709 το βρήκε μέσα από τα μηνύματα. Συγχαρητήρια. Και... Α, όχι.
2: Και Ιταλία.
0: Α, ήταν πριν. Ήταν πριν.
2: Άρα 774.
0: 774. Άρα και 774 και ο Φιλιάς μένει στην κλήρωση. Συγγνώμη. Δευτέρα θα ας πούμε, θα κάνουμε τις κληρώσεις. Τα γνωστά μας. Και α πούμε από εβδομάδα έχουμε παραλάβει χθες την κούτα. Από εβδομάδα ξεκινούμε να μοιράζουμε και κάρτες πανίνια. Να σε stand by.
1: Τα όμορφα, τα ωραία.
0: Έτσι, έτσι. Να σε καλά, φίδια μου. Καλώς ο Κυριάκο. Επίσης, επίσης. Ό,τι ερώτηση είναι καμία, θα πούμε το Ιταλία, λαλή. 709. Και διαμέσα. Ουρουάη πρώτο, δεύτερο. Όχι. Ουρουάη ήταν. Το πρώτο,
2: το πρώτο
0: και μετά ήταν το τέταρτο, το 50 στην Βραζιλία. Α, νομίζω, όχι, νομίζω θα πάμε Λάρναγα.
2: Διψώ και δεν πίνω νερό και πίνω φρέσκο γάλα, μέχρι εκεί θα διάβαζα τα άλλα είναι. Ναι φίλε.
0: Μάριος μικρό εργαστήρι. Γεια σου Μάριε.
3: Τι κάνουμε.
0: Να είσαι καλά εσύ.
3: Μια χαρά. Το πλαστικό να πιάσουμε, να παίξουμε.
0: Τι να παίξεις είπες. Ή δεν είπες.
3: Κατηγορία.
0: Ναι. Είμαι από τις 20 ή Μουντιάλ.
3: Απαναγιά. Άτε δεν πειράζει Μουντιάλ. Αν δεν είμαι εγώ πολύ καλός.
0: Δεν είσαι πολύ καλός, α.
2: Ιταλία.
3: Αμανά.
0: Εντάξει, αν προτιμάς κάτι άλλο να μέσα σε παρασύρουμε.
2: Είναι, έχει τόσες κατηγορίες, δεν έχει προβλήμα. Μουντιάλ έχει ένα μήνα να ασχολούμαστε.
3: Άντε, πάμε γεωγραφία.
0: Ετοιμάζεται ο Λουίς.
3: Αμάνα, δύσκολο, άμα τα
0: γυρεύει. Ναι, γυρεύει. Επέταξε και ο τρεις κάρτες, γυρεύει η πιο δύσκολη.
2: Έχει κάποια που αφού συνέχεια η γεωγραφία μου μας λέει.
0: Α, οκ, οκ.
2: Ποιας αφρικανικής χώρας είναι πρωτεύουσα το Κιγκάλι.
0: Κιγκάλι.
2: Ναι.
3: Ποιας αφρικανικής χώρας είναι πρωτεύουσα το Κιγκάλι.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Σκέφτω χώρα που βρίσκει τσέπη, έχει ποικιλίες καφέ για να σου βοηθήσει.
0: Όποιο θέλει μπορεί να ζητάει ότι βοηθάει τον Μάκε.
2: Άγγελο ή Βρέντο αμέσω.
0: Η Βρέντο. Εμπιστεύω αμέσω. Είσαι Google Search. Είσαι Google Search. Έλα, Μάριο.
3: Είπαμε Αιθιοπία.
2: Όχι, όχι.
3: Περίμενε. Έχει Ερυθρέα. Έχει. Εντάξει, χάσαμε ρε παιδί.
0: Ρουάντα. Ρουάντα. Να, χάτσε καμιά φορά ρε Μάριο.
3: Εμπειράζει. Είπαμε. Έχει σημασία το. Το παιχνίδι είναι κόουρετ τώρα με τον
0: Ιραόλα. Άτε μάνα μου.
3: Άτε να δούμε.
0: Καλώς σου αγγέλω Μαρία μου. Να είσαι καλά.
2: Πώς είναι να στραφήκαμε τον Ιραόλα στην ΑΕΚ και με η Λίβερπουλ ενώ γύρεψε για εισιτήρια για...
0: Το θέμα είναι σε πόσους μιλά ακόμα ο Ιραόλα. Ξέρουμε ότι με κάποιους διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.
2: Εγώ είμαι πολλά σίγουρος ότι μπορώ να χτυπήσω ένα τηλεφώνο και να πάω φέτος λίγο που μάτσι.
0: Ω!
2: Νιώθω μεγάλη αυτοεπίδη.
0: Επίεν πρόσφατα δάσ μου για δουλειά Βιόλα. Πού? Α, Ρουάντα. Οκ, οκ.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Επίσης μας, έτσι ακριβώς ο νικητής το έστειλες πρώτος.
2: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, εγώ μιλώ.
2: Ο ίδιος, ναι.
4: Γεια σας, γεια σας.
2: Το όνομα σας.
4: Στέφανος.
2: Γεια σας, Στέφανος. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Πρώτη φορά παίρνεις. Παίρνεις πρώτη φορά ή ξαναπιάσεις. Είμαστε καλά.
0: Ξαναπιάσεις, Στέφανος, αλλά τώρα είναι ξένος συγκεκριμένος.
4: Ξαναπιάσεις, αλλά είναι και
2: αυτή. Τώρα είναι η ευκαιρία σου. Έχετε να παίξεις μια μπες 20 κατηγορίες ή να παίξεις μουντιάλ με βιολάρι.
4: Το λοιπόν. Είμαι πάνε, δεν το κατέχω πολλά.
0: Okay.
4: Μας και δεν το κατέχω πολλά.
2: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Θέλεις επιστήμη. Τι σου αρέσει. Φαΐμποτο.
4: Φαΐμποτο μου αρέσει.
0: Φαΐμποτο μου το αρέσει.
2: Ποια γαλλική έκφραση αναφέρεται σε σούπα οστρακοειδών αλεσμένα και ανακατεμένα με κρέμα.
4: Εντάξει, γεια.
0: Περίμενε, ρε. Λεπτό, περίμενε, ρε. Δεν το ξέρω, αλλά ξένα από μικρό.
4: Όχι.
0: Α, όχι, εντάξει.
2: Φίλε, άκου ας πω, επειδή είναι κερδίσεις την πρώτη φορά, έχεις δεύτερη ευκαιρία.
0: 709 η Βρεντό.
2: Όχι. Okay. Θέλεις να την πάρεις στο ποτόν και στο φαΐν ή θέλεις να την πάρεις σε άλλη κατηγορία.
0: Όχι, ξέρω, τέσσερα.
4: Όπου θέλεις.
2: Άκου.
0: Αμάν.
2: Εντάξει, άκου ένας
0: χρόνος. Η Βρεντό κανένας που τούτος, εδώ μας την απάντηση για να δούμε και...
2: Το μπισκ.
0: Άρα δεν το βγαίνει κανένας.
2: Μπισκ είναι η απάντηση. Ένα σου κάνω μια ερώτηση. Ποια δημοσιογράφος παρουσίασε το ελληνικό Big Brother γυναίκα το 2005.
4: Αμάνα.
0: Η Ναταλία θεωρείται δημοσιογράφος.
2: Γερμανού.
0: Είναι η Ναταλία. Okay.
2: Είναι δημοσιογράφος. Πέντε τώρα έχει απογευματινό μεσημβρινή εκπομπή. Κιτρινίζει και λίγο να σε βοηθήσω.
0: Τατιάνα.
4: Τώρα ακόμα υπάρχει.

0: Υπάρχει, ναι, είναι και παντρεμένη με γνωστό παρουσιαστή.
1: Ειρήνη Χαναμπίδου, ρωτάω πράσινο. Κύριε.
2: Εδώ είναι έναν κλειδί.
0: Παντρεμένη με
1: έναν... Τον Ευαγγελάτου.
0: Τον Ευαγγελάτου.
2: Με.
0: Με τον Ευαγγελάτου.
2: Α, Ευαγγελάτου.
1: Τατιάνα Στεφανίδου. Ήταν να μην γίνει αρχή. Καλώς σας, κύριε Στεφανέ μου.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Τι έπαθες, ρε.
0: Ρουάντα Νάρα.
1: Το αφήνω κλειστό το τηλέφωνο. Θα πάει σε break.
0: Ρουάντα Νάρα.
1: Αυτή την απάντηση δεν την πήγαν κάποιος. Στέλλα Γερμανού, Στέλλα Μανολίδου. Το λοιπόν, ακούμε TV Agenda.
0: Α, ναι, σημαντικό.
1: Αθλητικών δελτίων ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερες ερωτήσεις, quiz ή και τσατιστά, παύλα, ποιήματα. Ναι, στείλτε τα ποιήματά σας. Μόνο Λόρκα όμως σήμερα.
3: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικός αγώνας προετοιμασίας. Ουγγαρία-Φιλανδία στις 8:45 στην Cita Vision Sports 4.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ΑΕΛ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Γιαννίκ Γκομής. Το συμβόλαιο του 34χρονου επιθετικού έχει ολοκληρωθεί με τον Άρη και δεν θα ανανεωθεί. Επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Νικόλα Αντερέγγεν, 26χρονος Αργεντινός επιθετικός, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δυσκολεύει η περίπτωση παραμονής του Περεπόνς στο ψάξιμο για προπονητή ο Τσάβι Ρόκα. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα. Δόθηκε έγκριση στη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις, έτσι ώστε να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο τελικό κείμενο, το οποίο χρειάζεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου και της εταιρείας. Ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος, επισημένοντας πως θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι την τελική συμφωνία. Πρόσθεσε πως στο περίγραμμα της συμφωνίας προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για την δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας, ενώ επισήμανε πως βρίσκονται κοντά στην θετική ολοκλήρωση για έγκριση από την UEFA. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος των Γαλαζοκυτρίνων, το πιο δύσκολο κομμάτι έχει να κάνει με αυτή τη χρονική περίοδο και μέχρι την κατάληξη της συμφωνίας, καθώς απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό τον λόγο κάλεσε τον κόσμο να ανταποκριθεί μαζικά στα εισιτήρια διαρκείας. Από την στιγμή που δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία, το μπάτζετ της νέας περίοδου θα είναι μειωμένο. Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ από ΕΛ και επενδυτικού σχήματος, είπε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει γίνει καμία πρόταση σε προπονητή, ποδοσφαιριστή ή τεχνικό διευθυντή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το ΑΠΟΕΛ ήρθε σε επαφές με τον Ράντοσαβ Πέτροβιτς για την θέση του τεχνικού διευθυντή. Σε νέα εποχή μπαίνει η ανόρθωση, πραγματοποιείται στις 18:30 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρου του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση της ομάδας αμοχώς του, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η νέα διοίκηση του Σωματείου με επικεφαλή στον Τίνο του Μαζί. Παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου έδωσε η FIFA στην COP με στόχο να καταλήξει σε κοινό πλαίσιο λειτουργίας με τον PASP σε σχέση με την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. για να μπορεί να αναγνωρίζεται αυτή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αυτό ανέφερε στον Σπορ FM ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣ, Σπύρος Νεοφυτίδης. Τόνισε ακόμη ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα ακόμη σε σχέση με τα αιτήματα του Συνδέσμου για την Εθνική Γυναικών, ενώ εξέφρασε θετική απόψη για την πρόταση Φίλιππου Γεωργίου για αλλαγές στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας το μέλλον του Ντανίλο Σπόλγιαριτς στον Απόλλωνα σε συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Νίκο Κύρζη και τις ενδείξεις να είναι θετικές. Όλα ανοιχτά με τον Βούρο. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Κονομή Ανδρέου και Αθανασίου. Θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι υπέρ ή κατά του Σαπίντο, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Ματθαίου. Αποχώρησαν ήδη 6 ποδοσφαιριστές και υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη με ορισμένους από το εφιστάμενο ρόστερ. Έχει συμβόλαιο και παραμένει ο Νταβίτ Λουίς στις 18 Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. Με στόχο να διατηρήσουν το επίπεδο και την ποιότητα στην ομάδα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην Ομόνια για ενίσχυση του ρόστερ. Προχωρημένη μία περίπτωση όλα ανοιχτά με Ντιουγκού και Σεμέδο. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη. Σε εξέλιξη είναι διαπραγματεύσεις με τα γραφικούς στόχους. Η Εθνική Ανδρών προπονήθηκε σήμερα το πρωί στη Λιουμπλιάνα και το απόγευμα θα μεταβεί στην Αυστρία, εκεί όπου θα καταλήξει σε ξενοδοχείο στα σύνορα με το Λίχτενστάιν εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, εκτός λόγω της κόκκινης κάρτας ο Παναγιώτης Ανδρέου. Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 6 σε φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Διεξάγεται στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Ο Ουνάι Λόπεθ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στον Ολυμπιακό, θετικός και ο Ματέο. Συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση Γιαννούλη και στο όπερο ΠΑΟΚ. Ο Νεϊμάρ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Cleveland, για το κυριακάτικο φιλικό με την Αίγυπτο και υπάρχει ακόμη αγωνία για τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελλο. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
8: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Τέτατετ στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
4: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Ορίσανε δική μου και ήμουν πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρονών, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου partner της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
5: Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, Παρασκευή σήμερα. Είναι μέρα quiz για όσες τώρα συντονιστήκατε.
1: Ο 774 αναπαντάς συνέχεια, μπαίνεις δύο φορές.
0: Ναι. Όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των δώρων, αλλά νομίζω για σήμερα, Δευτέρα, με κλήρωση, έχουμε τρία δώρα. Τα δύο πάνε σε αυτούς που βγαίνουν στο τηλέφωνο και ένα δώρο θα πάει σε όσους απαντούν σωστά. Αν προλάβουν φυσικά την απάντηση που θα δώσει ο ακροατής που είναι στη γραμμή, μπαίνουν στην κλήρωση. Όσες φορές στείλετε και είσαστε στην πρώτη, μπαίνετε τόσες φορές και στην κλήρωση. Ανοίγω τη γραμμή και αφού πρώτα επιθυμίσω ότι την Δευτέρα είναι εκτός που θα κάνουμε την κλήρωση για το σημερινό quiz, θα κάνουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση για το πακέτο διακοπών για δύο άτομα για Sharm El Sheikh και Sigiu Charm. Θέλουμε με όνομα επίθετον και ηλικία. Έτοιμος, Λουί?
1: Ναι.
0: Πάμε στον πρώτο της δεύτερης ώρας. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Το όνομα σας, Νικόλας.
2: Νικόλας, ναι, πρώην συμπαίκτης της Μαριβάς.
0: Λατσά.
2: Ναι.
0: Νικόλας Λατσά. Μα πρόσφατα κέρδισε κιόλας ή όχι?
2: Κέρδισε,
1: έχω σκιο δώρα και δεν έχουμε
2: αναπτιά,
0: βέβαια. Σε λάρτσο, ρε, είσαι λάρτσο, ψυχολογία.
1: Εδώ κάμε τα ήδη.
0: Όχι, εντάξει, όποτε θέλεις είναι εδώ σε περιμένω.
2: Να ρέξω μες στην άλλη λεπτό.
1: Έλα σου πω, έλα το 27 ρε. Ενώ σου να γυρίσεις ο χρόνος να είσαι ήσυχος.
2: Λαλείς.
1: Ενώ μου θέλεις να παίξεις.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Θέλεις
2: να παίξεις. Έχω πολύ ψυχολογία.
0: Όπας.
1: Περίμενε.
0: Κόψε τούτε ρε Λουί. Κόψε από σκιά σου.
1: Μάντζε μητσίς, δεν θα πες να το πω.
0: Δεν θα σκέσαι να έχεις ρε φίλε. Το βγάλω εγώ μια μουντιάλ, έχεις γνώσεις, παρακολουθείς.
1: Ξέρω εγώ πράγματι και μουντιάλ στη ζωή του.
0: Εντάξει ο άνθρωπος, θα είναι λόγα με ηλικία.
2: Κάτι μπορούμε να κάνουμε.
1: Άντε ρε, ψυχολογία ρε, πάμε.
0: Ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ, ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι, που είδες?
2: Να το θυμάσαι, ας σου πω.
1: Ναι.
2: Μουντιάλ του 22 για καταλάβεις, ευαρκούμουν τόσο πολλά να δω τον τελικό που βάλα δουλειά και δουλεύκα.
0: Οκ.
1: Άρα πάμε στο 8 ή να πάμε αλλού. Ξέρω εγώ, κοινωνία. Κοινωνία ρε, έλα σου.
0: Τελικά. Όχι, να το πω, Μουντιάλ 18 ρε φίλε, Μουντιάλ 18, έστω ούλα, ας πούμε, ευαρκέσουμε στο τέλος.
2: Βάρ μου το 18.
0: Το λοιπόν, θέλει ένα ερώτηση που αφορά σε παίχτη ή σε ομάδα. Ας σου κάνουμε λίγο την ευκολία.
2: Βάρ μου παίχτη.
0: Παίχτη. Ναι. Πρώτο σκόρερ, Μουντιάλ 18. Η ομάδα του έφτασε μέχρι τα μητελικά. Και δεν έπαιξε τελικό. Να το δούμε και τούτο ρε. Και δεν έπαιξε τελικό. Όχι, άρα έπαιξε μικρό τελικό.
2: Πανεύκολο. Οι μεγαλύτεροι losers.
0: Ναι.
2: Harry Kane.
0: Έτσι μου μιλήσει ο Harry Kane, λέει μου τι πιστεύεις. Μπαίνει κλήρωση ή μπαίνει?
1: Μα να πάρω στην γραμμή ακόμα.
0: Ναι, να κλείσω.
1: Ναι, κλείσω.
0: Νικόλα, κλείωσε αλλά μπαίνει στην κλήρωση. Ίσον προκλητικός. Έκλεισα το. Έκλεισα το. Άκου.
1: Μάνα μου ρε.
0: Α, πιάνε άλλος. Sorry Νικόλα μου, έντσι. Κάνω και αστείο μέσα να περάσει η ώρα.
1: Χιούμορ.
0: Πάμε.
1: Ναι, γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε, ε?
2: Καλά.
1: Το όνομα σας.
2: Ερκέψε ένα χρόνο μου, ό,τι θα βράβω γράμμι.
1: Εκεί είναι το πράγμα να με βρεις ρε. Αντώνη, έχεις
0: κάτι. Έχω απορία, δυσκολεύκεστε. Επειδή πήρατε μια εβδομάδα που θα πια από τη Βουδαπέστη. Και ένα μισή ώρα ρε.
1: Αφού είσαι πολύ.
2: Επειδή δυσκολευκούμαστε τις πρώτες μέρες που το ξεκινήσετε, είμαστε εμείς και εμείς τώρα πάλι πιάνουμε, αλλά...
1: Είμαστε πιεσμένα, είμαστε λίγο tight. Αντώνη, τι θέλεις να παίξεις?
2: Μουντιάλ και το πρώτο που θυμούμε ρε Βιολά,
0: ναι.
2: 82.
0: 82.
2: Ναι,
0: άρα εντάξει, μπορώ να σου κάνω...
2: Κάμε
0: να...
2: τα μαγικά.
0: Ναι, να κάνω μια πιο γενική ερώτηση. Το λοιπόν, ο παίχτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία των Μουντιάλ. Αν δεν το έχεις να απαντήσει, να σου δώσω και επιλογές. Αλλά αν το έχεις, θα σε χειροκροτήσουμε κιόλας. Χωρίς.
2: Ή ο Κριστιανό έναν, ε.
0: Το λοιπόν, πάει να σου δώσω επιλογές. Είναι ο Λότσαρ Ματέους, Γερμανία. Είναι ο Μέση, Αργεντινή. Ή ο Ράφα Μάρκες, Μεξικό. Πρώην Μπαρσελόνα για χρόνια κτλ. Μάρκες, Ματέους ή Μέση?
2: Μάρκες.
0: Μάρκες, λιώνεις.
2: Ξανά κάμε
0: τι? Πότε ρε?
2: Νομίζω, έτσι.
0: Αποκλείεται να διακαμά.
2: Αν δεν το σημαίνει,
0: δεν είναι ξανά. Δεν είναι ξανά, σίγουρα. Έκανε 25 συμμετοχές στο τελευταίο Μουντιάλ του Κατάρ, ο Μέση και έγινε ο πρώτος όλων των εποχών σε συμμετοχές. Yeah. Ξεπερνώντας Μάρκες και Ματέους, ναι.
2: Εντάξει,
0: nice. Ρε. Nice try, Αντώνη. Καλώ σου, Κυριακό.
2: Να σε καλά.
0: Εντάξει, έτσι είναι και να κερδίζουν όλοι.
1: Εντάξει,
0: με νιωθάσιμα για μένα που το λέω να το ακούω εγώ. στο μήνυμα έβρινε το κάποιο. Όχι. Όλοι οι Μάρκες στείλαν και ο Τσόα και Χάμεθ Ροντρίκες. Το λοιπόν 43-28 το έγραψα. Πάμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Ποιο θέλετε?
2: Προφανώς αν έχει κανέναν που τον βιολάρει Λουίν Τζαμέ, θα ήθελα να μιλήσω μαζί του.
1: Να λεπτό, φίλε.
0: Χαίρετε.
2: Με ποιον που τους και ομιλώ όμως?
0: Με τον Λουί. Ένα ρε, όνομα.
2: Όνομα Νικόλας.
0: Νικόλας, τρίτο Νικόλας σήμερα. Ο Νικόλας έγκομαι κέρδισε, ο Νικόλας Λατσόα κέρδισε, ναι ρε φίλε, no pressure όμως.
2: Να του ρητώσει το καλό ρε.
0: No pressure.
1: Άντε ρε ψυχολογία ρε. Κοίτησε ο Νικόλας έγκομαι. Τι θες να παίξεις Μουντιάλ ή κάποια από τις 20 κατηγορίες που έχω δάμε μπροστά.
2: Μαγειρική.
0: Άντε. Μαγειρική είναι το ποτόν και φαγητό είναι η κατηγορία.
2: Τσίνον, το φαγητό.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, σε ποια... Σε ποια χώρα είναι εύκολη, αλλά πες εύκολη είναι.
0: Έτσι είναι, δεν τύχει.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Πίλσεν, από πού προέρχεται η γνωστή μπύρα?
2: Γερμανία.
0: Γερμανία, πέραν και τέτοιος άνθρωπος. Γερμανία δεν είναι, ήθελε να πει.
1: Εθωρή μαπά, έχει ομάδα
0: που... Μπάσκετ, ή όχι. Σε μπάσκετ.
2: Που το όνομα επίγεντια με το σκέψιμο.
1: Ναι.
2: Μπράβο, είσαι μια ομάδα, είναι η Βικτόρια.
1: Μπράβο, ρε, η Βικτόρια.
2: Αλλά τώρα πια χώρα δεν είναι όμως. Είναι με Γερμανία, σαν κάνεις Αυστρίας άλλο όμως.
1: Σκέφτω άλλο λίγο. Σκέφτω ας πούμε την, ξέρω εγώ, την Πέτρα Κβίτοβα, ξέρεις την, την τενιστρία.
2: Στο
1: Μίλαν Μπάρος.
0: Έχει μια από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες στην Ευρώπη.
1: Ναι, την Μπάργα.
0: Ο 970 το βρήκε μπροστά από τα μηνύματα. Ο Νικόλας τελευταίος, αλλά βγήκε από τηλέφωνο. Είναι νικητής.
1: Να σε καλά, Νικόλα. Να
0: σου αγγίρω, Νίκ. 4-82. 3-72 το τηλέφωνο μας. Ένα λεπτάκι να γράψω το τηλέφωνο του φίλου. Error, καλή μου, error. Δεν βλέπω τηλέφωνο. Εντάξει, θα μας το δώσει μετά με μήνυμα αν κερδίσει. Α, έκλεισε. Δεν ξέρω γιατί. Βγάζει error. Έχουμε πρόβλημα με γραμμές.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχουμε το ράφι να πιω να δω.
0: Όχι. Ας το να δούμε. Δώσ' του 5 δευτερόλεπτα. Πρώτη φορά μου βγάζει το error. 29-50 See you travel, όνομα επίθετων και ηλικία. Δευτέρα είναι η κλήρωση. Να δω, παίζει κανονικά τώρα. Παίζει. Α, βλέπω και αριθμών. Ένα λεπτάκι. 56.
1: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Το όνομα σας.
0: Όπα, σε διπλό.
1: Κώστας. Έλα, Κώστα.
0: Ο άλλος. Ή έχουμε...
1: Όχι, ανοιχτό το ράδιο.
0: Α, ανοιχτό το ράδιο. Μέσα δύο.
1: Να, Κώστα.
0: Κώστα.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Κώστας, Ομόνια, πάμε.
1: Από πού είσαι?
2: Από Λεμεσόν.
1: Τι κατηγορία θέλεις να παίξεις, τι σου αρέσει, θέλεις Μουντιάλ ή κάτι άλλο?
0: Άγιο. Άγιο, πριν την πήρα, αλλά λύσω.
2: Ήταν εύκολη πήρα πριν, ωραία πολλά έκλεισε.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται η κοιλάδα Έμεν, από όπου πήρε το όνομά του και το τυρί Έμενταλ?
2: Στην Ολλανδία.
0: Έχει και ομάδες στην καλή ώρα. Όχι, Έμεν. Όχι, Λάλη.
1: Όχι.
0: Άτε ρε.
2: Αυστρία.
1: Όχι.
0: Δεν πουλάει εδώ, δεν σοκαρίστηκα εγώ. Η πόλη είπες είναι Έμεν.
1: Η κοιλάδα, ρε παιδί.
0: Η κοιλάδα, ναι. Τι είπες?
1: Έμεν.
0: Έμεν. Οκ. Ποιες ομάδα Ολλανδική είναι, Έμεν.
2: Ναι, ποιες ομάδα Ολλανδική. Εγώ που για πού πιέζεις.
0: Ναι, ρε φίλε. Τόσα χρόνια σπουδάζω μυογραφία στα Μπούκικα, να έρθει ο Λουίζα εδώ, ένας στα Χλάσικα. Άρα πρέπει να πρέπει προφανώς μια κοιλάδα που...
2: Δεν
0: ξέρω, εσύ εσυχίστηκα. Εγώ μου τόσο σίγουρο για την απάντηση.
1: Ο Άγγελος.
2: Γερμανία.
0: Βρέντο Άγγελος.
1: Ναι.
0: Α, Βρέντο Άγγελος, α.
1: Ναι, Ελβετία, okay. Ελβετία. Εκτός
0: αν είναι...
2: Αλλά με το
1: εμένα
2: παραπέμπεις
1: εξαίρεση. Ναι, ναι, άμα ξέρεις μάπες είναι πιο
0: εύκολο καμιά φορά. Ήταν παγίδα, ήταν παγίδα. Άσε καλά, Κωνσταν, καλά στο Αγυριάκο. Οκ, ευνηδιάστηκα. Είμαι τόσο σίγουρος για την βάση μου. Θα με ρωτάς, πρέπει ο Γρηγόρης, κλειδώνουμε. Να του πω ναι, είσαι τέσσερις βοήθειες. Όχι, κλειδώνουμε, να του πω. Λοιπόν, όπα, στέλνω το τηλέφωνο, πολλά μηδενικά. 00008.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Παίρνετε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας.
2: Ναι,
0: νομίζω, ναι, πρώτη φορά. Το τηλέφωνο πρώτη φορά το γράφω κάτω. Με τα πολλά μηδενικά.
1: Με τι θα θέλατε να ασχοληθούμε?
0: Εδώ θα σε αναγνωρίσουμε λίγο τα άνθρωπο. Πρώτη φορά πιάνε, ρε. Μας πει πότε θέλει, είναι το μάθος.
1: Απολογούμε, Ανδρέα. Τι ομάδα είσαι στην Κυπρό? Στην Αγγλία.
0: Είσαι από Κερίνια, Κερίνια, η καταγωγή σου ή...
2: Κερίνια Αντέλια.
0: Κερίνια Αντέλια, μπράβο ρε φίλε. Επιφωνείς όμως...
2: Man United.
0: Μα, α, σοβαρεύκει το πράγμα.
1: Πες, φαίνεσαι σοβαρός άνθρωπος, ήταν να σου πω. Και...
0: Εντάξει, είσαι σου πάει μάτσο στο United ρε φίλε, ξέβρε τη συνδυασμό.
2: Καλός
0: συνδυασμός, α. Ωραίος συνδυασμός, σπάνιος.
1: Ελλάδα, είπαμε, ρωτήσαμε.
0: Όχι, αλλά μου ακούγεται για Παναθηναϊκό.
1: Να δω.
2: Ωραίος.
1: Μπράβο,
0: ρε φίλε. Ρε φίλε.
1: Θέλεις να παίξεις μου διάλειο, κάτι εύκολο.
2: Βάλε μια γεωγραφία.
1: Γεωγραφία. Γιατί κάνω για την ίδια στη γεωγραφία. Συνήθεια πιάνω ποια είναι η προφέση Ρουάης. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Νέα Ζηλανδία? Α, είναι εύκολη.
0: Είναι εύκολη.
1: Πόσες πόλεις ξέρεις στη Νέα Ζηλανδία? Εγώ μια ξέρω.
2: Κοιτάξτε, κανονικά πραντώ Wellington.
1: Ναι, αλλά όχι κανονικά.
0: Α, Wellington είναι Νέα Ζηλανδία. Οκ.
1: Ήβρεν το αμέσως 800.
0: Είχε και ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Α, θυμάσαι, πέρσι έτσι γερό.
2: Η Όκλα.
0: Ω, είδες.
1: Ήβρεν το και ο φίλος 807.
0: Πού το Παγκόσμιο Κύπελλο, που το καταλαβες. Πού το βρήκες. Πού το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που το βρήκες, το Auckland. Άρεσκες μου, είσαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Να είσαι καλά φίλε.
0: Καλό είναι η πόλη μου, καθώς.
1: Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Με βιέστα, Δημήτρη.
0: Σε βιέστα τόσο μέχρι να πάρει ο επόμενος.
1: Είναι
0: να
1: η όψη σου φωτιά και ναι. Η καρδιά μου χιόνι. Όποτε σε σκέφτομαι, έναν κομμάτι λιώνει.
0: Πάλε καλά, πάλε καλά.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, παιδιά.
1: Το όνομα σας?
2: Αλέξη.
1: Γεια σου, Αλέξη.
0: Αλέξης.
1: Πρώτη φορά να μοιάνεις.
2: Εξανά πιαζά και στο Ζαβόν και σε εσάς, αλλά έχει γερό.
1: Α, έχει γερό. Είσαι που λέμε εσώ?
2: Όχι, είμαι Λευκοσιάδης.
1: Λευκοσιάδης. Τι ομάδα είσαι?
2: Στην Κύπρο, να πω ελ.
1: Στην Ελλάδα.
2: Παναθηναϊκό και Manchester United.
0: Εντάξει, κέρδισες. Συγχαρητήρια.
1: Τι θέλει να παίξεις? Τι θέλει να
0: σε... Έτσι απλά για συμμετοχή. Ήδη μπήκε στην κλήρωση, αλλά έτσι για τη συμμετοχή.
1: Αλέξη, πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι?
2: 39.
1: Δώρο!
0: Ρε φίλε.
1: Ήβρεντο. Έλα, πέ μου μια κατηγορία να παίξεις. Σε μουντιάλ με τον Ανδρέα.
0: Άντε μουντιάλ, φίλε. Γάμα, το είσαι ρωτήσεις, δεν παίζει κανένας, ρε φίλε.
2: Αρέσκει μου.
0: Το λοιπόν, θέλεις να μου πεις ποιος είναι ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία του μουντιάλ? Το έχεις έτσι ή να σου δω όλες επιλογές?
2: Επειδή ασχολούν πολλές, ναι. Σκιάζονται ιστορικά στοιχεία παλιά,
0: ναι.
2: Αν εγγύνος που θυμούμε και ένα αλλάξεν έχει χρονιά, λογικά είναι ο Ροζέ Μιλά του Καμερού.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Σε καθηγητής, σε καθηγητή Αλέξη μου. Εμπίες και με το σπαθί σου και με την αξία σου. Ο Ροζέ Μιλά ήταν 42+. Ήταν 42+.
2: Το 90 στην Ιταλία, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Πρεμιέρα, Αργεντινή Καμερούν, Σαν Σίρο. Ως πρωταθλήτρια κόσμου η Αργεντινή, μεγάλο φαβορί. Και είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έγιναν ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
0: Και καλώς σου, κύριε Αλέξη. Δευτέρα θα μάθουμε.
1: Να δώσω
0: κερδίσει,
1: ξανά
0: όχι.
1: Τα χαιρετίσματα μου στον Τζοβάνι, τον Κάστανο, τον πραγματικό Κάστανο.
0: Τον original.
1: Τον έναν Κάστανο.
0: Πέτω να αυκεί να παίξει.
1: Giovanni Efkana Pexi, c'è vedo allo tu castano, a demme gami follow back e non gama follow. E di si un girios, c'è lì come regami entrando a follow, se ndaxi, a botto shigiaes.
0: E a scai telefono, ρε φίλε.
1: Ο Giovanni ο ξαβάλλει το
0: καστό. Ο άλλος ρε.
1: Ο από εμείς.
0: Από εμείς. Να πει του Κριστιανό, να πει του Μπονούτσι, να πει του Ματ... Ε ρε φίλε.
1: Δεν το κόψω.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια σου Λουί μου, γεια σου Κιολάρη μου.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου όνομα.
4: Τηλιανός Λευκοσία.
0: Α, γεια σου Τηλιανέ μου.
1: Πώς παίρνουμε. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εδώ. Περιμένουμε να έρθει ο Σαββακυριάκο για να φύγει, για να έρθει ο Μουντιάλ. Είσαι από τους που περιμένουν με έτσι αγωνία ή ούτε κρύο ούτε ζέστη.
4: Ανυπομονώ.
0: Ανυπομονείς.
4: Δεν είναι όπως άλλες φορές γιατί ενόχλησε με λίγο που να βλέπουμε με τα μεσονύχτια, αλλά ανυπομονούμε.
0: Εντάξει, να έχει σχεδόν καθημερινά και παιχνίδια σε πιο νορμάλ ώρες.
4: Εντάξει,
0: αλήθεια ναι. Αλλά θα έχει παιχνίδια στις 8 και στις 9, 10, θα έχει στις 11.
4: Τα κακά παιχνίδια του Μουντιάλ Εντζίνα που είναι ωραία. Τη Γαλλία είναι να δούμε όλοι. Κάτι Εκουαδόρα ή κάτι Κουρασάο. Εντζίνες της ομάδας.
0: Ναι. Είσαι με ζεκλής. Άρα πάμε με ερώτηση Μουντιάλ. Πάμε ερώτηση Μουντιάλ. Το λοιπόν. Ναι. Δεν σου είναι επιλογή. Το λοιπόν. Και πια αναφέρθηκε σε έτσι μικρές χώρες. Θεωρώ είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά μπροστά στους επιλογές να δω. Ποια χώρα, μικρή χώρα, συμμετείχε περισσότερες φορές σε προκριματική σειρά Μουντιάλ χωρίς να προκριθεί ποτέ στην τελική φάση. Και οι τρεις επιλογές που σου δίνω είναι Κύπρος, Σαν Μαρίνο, Λουξεμβούργο. Ποια χώρα έπαιξε περισσότερα προκριματικά χωρίς να προκριθεί ποτέ στην ιστορία της σε τελική φάση. Κύπρος, Σαν Μαρίνο, Λουξεμβούργο.
4: Δεν ξέρω, θέλω να πω. Το Σαν Μαρίνο το απέκλεισα ήδη. Ήμουν ανάμεσα σε Λουξεμβούργο, Κύπρος και θα πω Λουξεμβούργο.
1: Ωραία απάντηση.
0: Ναι, γιατί, Λουί.
1: Άρεσε με τρόπο που άρεσε σου, ναι. Η δομή της σκέψης.
0: Κοίταξε, η Κύπρο δεν φυλάει εξάρτητον κράτος. Πόσες φορές έλαβε μέρος.
1: Αφού είναι τσιλέο κάτι.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια λογική απάντηση. Εγώ θα ήμουν μεταξύ Λουξεμβούργου και Σαν Μαρίνο. Με αυτήν την λογική είναι ότι η Κύπρος θα αποκλείεται. Είναι πιο νεοσυστάτο ο κράτος. Σωστά.
1: Αγάπη, μήπως να πρέπει να βρεις το Σαν Μαρίνο.
4: Νομίζω να πω το Σαν Μαρίνο. Αλλάζω την απάντηση μου επειδή δεν πρόλαβα να κλειδώσω.
0: Οκ. Κλειδώνεις. Τελική απάντηση. Λουξεμβούργο. Αλλά κέρδισε, ρε. Ήβρε αυτό είναι πρώτη. Λουξεμβούργο.
1: Να σε καλά, τι λέω.
0: Καλώ ήρθατε, κυρία Βαρέ.
1: 3:30.
0: Πάμε σε break,
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με τη στήριξη του ΔΙΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Υποστηρίζει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντηση ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Summer Mode On.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι Σολομός φιλέτο Νορβηγίας 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένο φασολάκι στρογγυλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Αριέλ υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
8: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
12: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λουί, ποιο παίχτη έχει βάλει τα περισσότερα γκολ σε ένα μουντιάλ? Έχει ένα μουντιάλ, ποιο θα είναι
1: τα Μπαπέ, 8.
0: Ο Κίλιαν Μπαπέ είναι 8, ο Κίλιαν Μπαπέ με 8 είναι 8.
1: Πάει πράγμα, πάει πολλά πίσω.
0: Ισοβάθμι στην δεύτερη θέση με 9 γκολ είναι ο Ζέμπιο και ο Αντεμίρ, παλιός της Βραζιλίας, 50, νομίζω 50. Τρίτος, Γκέρτ Μίλερ, Δυτική Γερμανία με 10. Δεύτερος, ο Κότσιτς, Ουγγαρία.
1: Παίζει με Σταβοέλ.
0: Ναι, αρφότεχνες του. Με 11 και ψάχνουν τον πρώτο. Βάρτον 842.
1: Ο Ζις Φοντέν.
0: Ο Ζις Φοντέν.
1: Μπάρτον
0: 842 στην κλήρωση. Α, έχω κλειστεί τη γραμμή, συγγνώμη. Ανοίξα τώρα το 472-372 και μέχρι το ανοίξω παίζει.
1: Παπέ.
0: Ζάμπιερ Παπέ. Παπέ.
1: Κιλιάν Παπέ. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας. Πεμίλιος.
0: Ω, Πεμίλια μου. Τι γίνεται?
1: Λίγο
2: είπα να πιάω σήμερα για διάλεπτο, ένα φύο.
0: Πού πάεις?
2: Να πάω αναψυχή αυτή τη στιγμή.
0: Αναψυχή?
2: Αυστρία.
0: Με πλοίο?
2: Αυστρία με πλοίο είναι δύσκολο.
1: Μα μπαίνει μες τα αεροπλάνο, λαώνε σε λίγο ρεμιλία, που σηκώνεται.
2: Όχι, πρέπει να είναι ταξίδι αεροπλάνο.
1: Ωραίος. Τι...
0: Το επόμενο ταξίδι είναι επαγγελματικό.
2: Μοζαμβίκη.
0: Μοζαμβίκη.
2: Ναι, Μοζαμβίκη τέλος του μήνα.
0: Ωραία ιστορία Μοζαμβίκη, παγκόσμιο κύπελλο, επειδή την ετοιμάζω για να ανεβεί social media το επόμενο διάστημα. Που έχει να κάνει με μάγο. Ο μάγος είναι Μοζαμβίκης. Τέλος πάντων, πάμε στο διαδάφτα.
2: Λοιπόν, αρέξουμε Μουντιάλ. Αλλά... Αν το σήμερα είναι χορέντα, ούλες οι απαντήσεις ήταν λάθος. Εκτός που μια...
1: Μπήκες
0: στις Τσέχειες. Κι αν ήβρες.
2: Την Τσεχία. Ήβρα... Κι αν ήβρα
1: την... Τσεχία.
0: Την πήρα λόγια.
2: Την Τσεχία.
0: Ναι, καλό. Το λοιπόν, ένα λεπτό να σκεφτώ καλό κάτι. Το λοιπόν, για τρεις ποδοσφαιριστές, για τρεις ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι το έκτον τους. Και θα είναι...
2: Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι. Είναι τρεις.
2: Λιονέλ Μέση.
0: Ναι.
2: Και ο Τσόα.
1: Λάσου λέω. Επειδή είσαι πιστός ακροατής, έχει και 50 ευρώ ο Κόζο Sports Bar χωρίς κλείωση.
0: Χωρίς κλείωση. Κόζο, γράφω το εδώ, Κόζο, άρα δεν μένει κλείωση.
2: Μπορεί να το πιάμε το γέρι μου.
0: Μπορεί να έρθεις πίσω με Αυστρία.
1: Μπορεί να έρθεις πίσω με Μοζαμβίκη, κάμε και έβρεζε ένα μικιάδον και πήγαινε πρώτη είναι τόσο.
2: Πρέπει
0: να έρθει μια μέρα Λευκοσία να σπιάει να πάμε μαζί.
2: Να ξέρει, έχω σαν τσεδόρο μου την Ιταλία.
0: Α, πού είσαι τώρα? Ωραία, με την πρώτη ευκαιρία αν μπορεί να αγωψήσεις.
2: Στείλω με κανένα ACS.
1: Εντάξει, ό,τι θέλεις. Ο Μόντριτς.
2: Ο Μόντριτς.
1: Το πέπτω.
0: Όχι.
2: Ένα παίξει.
1: Δεχτούν του.
0: Έχει πέντε. Εντάξει,
1: αν
0: έκανα λάθος, ήβρε το λάθος ο Εμίλιος, άρα είναι σωστός. Λάθος και λάθος είναι σωστό.
2: Εντάξει, σημαίνει ότι είναι 4, δεν είναι 3.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, απλά να το δω. Νομίζω ότι στα 4. Ο Μόντριτς είχε χάσει ένα μουντιάλ η Κροατία. Όπως και να έχει. Είναι και ο Μόντριτς, μάλλον, εντάξει.
2: Όπως και να έχει. Είμαστε με τον Μπρούνο.
1: Μπράβο, ρε, Εμίλιο μου.
0: Καλώς σου αγγιάλων, Εμίλιο. Καλό εντάξει, καλά περάσει στην Αυστρία, μπορεί να πάει. Ή να γυρίσεις.
2: Βιέννη, δεν βλέπουμε.
0: Ωραίος.
1: Να μας φέρεις και κάποια ποιητική συλλογή να βρεις, γιατί είμαστε και της κουλτούρας.
2: Το ίδιο ξημαρισμένοι με το...
1: Όχι, εμείς είμαστε της κουλτούρας, θα είσαι τους άλλους.
2: Της κουλτούρας, εντάξει.
0: Bye bye, ναι, έχει δίκιο, είναι και ο...
1: Ο Λουκά.
0: Είναι και ο Μόντριτς.
1: Κάμε τη γραμμή.
0: Και είναι... Και ο Νόιερ. Κλήθηκε ο Νόιερ. Κλήθηκε.
1: Να μην κλήθηκε. Θα είναι κάτι και εσύ μου.
0: Εγώ θα τον καλούσαν. Θα τον καλούσαν. Θα είναι τον Οτσιόα, ρε. Να σκεφτούμε τον Νόιερ.
1: Μα είναι και τρεις που πάνε. Είναι μορταρίες.
0: Εντάξει, το τούτο είναι ότι το βρήκε πάντως. Είχα τρεις ερωτήσεις έτσι πρόχειρα, απαντήσεις. Τις βρήκε. Άρα.
1: Ο Οτσιόα κλήθηκε, δεν δικαιώσε.
0: Ναι. Ναι, ναι. Και έχω να σου πω, ενώ είναι στη Ραμινοφυλός που πήγαμε στο τράσο τελικό του Champions League, ακριβώς δίπλα μας, για την ακρίβεια δίπλα ακριβώς που το Μάριο Βατηγιώτη, σε απόσταση
1: ενός εκατοστού.
0: Ούτε καν. Ήταν Μεξικανή συνάδελφος, η οποία έχει βάση στη Μαδρίτη και είναι υπεύθυνη για να καλύπτει ρεπορταζιακά όλους τους Μεξικανούς που στην Ευρώπη. Του είπαν, είπε μας, από πού είστε, είπε μας, του Μάριο. Από πού είσαι, Κύπρο, Τζολόισα. Ω, Τσόα, Σάιπρου, Σαέλ, Λίμασορ, για τα λεπτά. Τι
1: θα ούτε per
0: game. Ναι, παρακαλώ. Six fingers. Χαίρετε.
1: Six fingers εννοείς. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
1: Γεια σας, Τόμπα.
0: Γεια σου, Αρσούλη.
1: Γεια σας.
2: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνο, μου τι κάνεις.
2: Μια χαρά εσείς.
1: Καλά, τι ομάδα είσαι.
2: Ομονία.
1: Ωραίος.
0: Στο Μουντιάλ.
2: Στο Μουντιάλ.
0: Πράσινο ακροτήρι.
2: Όχι. Δεν σε μελέτησα, αλλά κλασικά θα να πω Γαλλία. Ξέρω που εστίχτω.
0: Γαλλία, οκ.
1: Με ποιο θέλεις να παίξεις, τι θέλεις να παίξεις, Μουντιάλ.
0: Ή τις υπόλοιπες 20 κατηγορίες.
2: Όχι, Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ. Το λοιπόν, Λουί, να σου πω την ερώτηση, πες μου εσύ τι ερώτηση να το κάνουμε ακριβώς. Έχει 6 χώρες που κατακτήσαν το Μουντιάλ ως γηπεδούχες. Έκανα host, έκανα φιλοξενήσαν το τουρνουά και το επήρα. Να δούμε να μας πει 3, 4, πόσες.
1: 3.
0: 3. 4 να το δυσκολέψουμε λίγο νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Αν μας πει 3 πάλι να κερδίσει, αλλά θέλουμε 4 χώρες οι οποίες κατακτήσαν το Μουντιάλ εντός έδρας. Έπαιξαν στην έδρα τους και σήκωσαν το Μουντιάλ.
2: Γαλλία. Το 98.
0: Μπράβο, είναι η τελευταία. Όλες οι άλλες είναι πριν το 98. Θέλουμε ακόμη 3.
2: Ουρουάη, δεν απατούμε.
0: Ωραίο, το πρώτο Μουντιάλ το 30. Ακόμη 2. Βάζω τον 5-50 στην κλήρωση.
2: Γερμανία.
0: Δυτική ή ανατολική. Το βρήκες, το βρήκες. Το 94 ήταν δυτική τότε.
2: Ναι.
0: Έμεινε μια από τις 3 που έμεινα.
2: Να πάμε ο κλασικό στην τύχη Βραζιλία, αν ξέρω γιατί. Το εστίχτω. Αν το είμαι λίγο με τη Σιλία, δεν ξέρω γιατί. Πάω Βραζιλία.
1: Βραζίου.
0: Α, περίμενε, είπα του ο 5-50 ότι κέρδισε, ενώ δεν κέρδισε. Συγγνώμη, είσαι Βραζιλία μέσα.
1: Και όσο κέρδισε.
0: Έχεις ακόμα μια ευκαιρία.
1: Που είναι και φίλοι μας, εμάς της εκπομπής. Μπεντή.
2: Εγώ.
0: Ναι. Εσύ ρε Κωνσταντίνε μου, ακόμα μια ευκαιρία. Δεν και μείναν και πολλές προαθλητρίες αλήθεια. Ενώ κλείστα μάθηκα σου. Κλείστα μάθηκα σου, είπε μια.
2: Αργεντινή.
0: Το 78.
2: Αργεντινή.
0: Ναι. Εδώ γαμάς τον Ζόρι Τζόνι. Αλήθεια, είδαστε. Έπρεπε να πιάμε τζίνον. Ήταν το πρώτο. Ήταν. Έως πάντα. Καλό Σάββατο, κυριάκο.
2: Ευχαριστούμε,
0: Κωνσταντίνε μου. Θα μπει στην κλήρωση Δευτέρα, θα μάθουμε να είσαι ένας από τους νικητές. Οι άλλοι ήταν η Αργεντινή, η Ιταλία, το είπαμε και πριν, το 34 και φυσικά η Αγγλία το 66. Άρα ο πρόσωπος που το βρήκε είναι ο 261. Τον έβαλες, ωραίος. Α, έχω κλειστεί τη γραμμή, την ανοίγουμε ξανά.
1: Παγιά που είμαστε μόνοι μας, πιάνταμε τώρα που σιώνε τη γραμμή.
0: Ναι. Α, πρέπει να φέρω ακόμα τηλέφωνο που να φαίνεται αριθμός.
1: Όχι ρε, πρέπει να φερίσεις έναν ηχολήπτη τώρα.
0: Μα έτσι έκανε διαφορά.
1: Αν σου κάτι την άλλη μέρα και μην Αντώνης.
0: Ναι, είδα μην Αντώνη τι έκαμετε.
1: Τέλος πάντων. Το Αντώνης Experience. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε, όνομα.
3: Ο Χρήσαθος μοιράζει.
0: Χρήσαθος, είσαι ο πρόσφυγας που φιέρνει. Στην εκπομπή μας. Οκ, εντάξει, περασμένη εβδομάδα λοιπά, γι' αυτό δεν συγκράτησα το όνομα. Κέρδισε ο Χαραλάμπος. Τι άλλη φορά.
3: Κερδίσαμε την πρώτη πρόσφαση που είναι 8 χρονών που απαντήσαμε ρωτήσει με τον Καμπορανέτη.
0: Α, ναι. Μπράβο. Άρα πάμε τώρα ως Χρήσαθος. Διάλεξε κατηγορία. Για ξένοι 20 γνωστές κατηγορίες που ό,τι πεις ένα παίζεις μέσα ενώ έχουμε όλες τις κατηγορίες συν εκτάκτως σήμερα την κατηγορία Μουντιάλ.
3: Μουντιάλ.
0: Το λοιπόν πάμε για μια ερώτηση παγίδα.
1: Απλά να αφήσω την εκπομπή στην κυρία Φίβη, τη μάμα του Ερικού που είναι μαζί στο αυτοκίνητο. Κυρία Φίβη, top.
0: Αφιερωμένη
1: όλη η εκπομπή στην κυρία Φίβη.
0: Αφιερωμένη με πολύ αγάπη. Το λοιπόν, ποια ομάδα έχει βάλει τα περισσότερα γκολ σε έναν Μουντιάλ, σε έναν τουρνουά. Ναι, ήταν 27. Υπήρχε χώρα που σε ένα Μουντιάλ έβαλε 27 γκολ. Είναι τα περισσότερα που συνήθως είναι εθνική σε μία μόνο διοργάνωση. Και οι τρεις επιλογές είναι Βραζιλία, Γαλλία, Ουγγαρία. Βραζιλία.
3: Να σου πω, γιατί ξέρω στην Ουγγαρία το 54 είχε μεγάλα που έβαζε η Ουγγαρία το 54. Ήταν και μεγάλη εκπαιξής ότι έντε πιάσε το 54. Να πω με η Ουγγαρία.
0: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Άρεσες μου.
1: Και top.
0: Άρεσες μου, έδωσες και την ανάλυση σου και την εξήγηση σου. Και δεν το βρήκε κανένας που στείλα μηνύματα. Γερμανία, Βραζιλία, Γαλλία, Μπραζίλ κτλ. Ναι. Πούσκας, Κότσιτς. Ο Κότσιτς ήταν πρώτος σκόρερ εκείνον του τουρνουά. Ο Τσίβο, ο άλλος. Ήταν δίδυμο της Μπαρσελόνα. Ο Πούσκας τότε ήταν στη Ρεάλ, το μεγάλο όνομα, και ήταν το δίδυμο. Εγίνω τα φιλικών. Ήταν φιλικών εκείνων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχε κερδίσει που είναι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο σκόρ, η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Μουντιάλ. Είχε κερδίσει, δεν θυμάμαι τη χώρα, κέρδισε μια ομάδα 11. Που είναι μέχρι σήμερα μεγαλύτερη νίκη που θα γραφεί ποτέ σε Μουντιάλ. Ωραίο, Χρυσά Θεέ μου. Από ποια πόλη είσαι, είπες μας. Ναι ρε. Εντάξει, Λαγατάμι. Άρα πήγε σε τσέκιο στην κλήρωση, θα έμπαινες, λόγω καταγωγής. Καλόν υπόλοιπον, καλώς σου, Κυριάκο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Άνοιξα τη γραμμή, Λουί μου.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Έτσι απάντησα. Ένα λεπτό. 96.
1: Γυρίσαν το Λουί στο Μουντιάλ δεύτερη ώρα. Και να μείνει ο παπά, είναι ο παίξαγο.
0: Άντε παίξε. Κάποιος με τον Λουί, ρε παιδιά. Γεια σας. Χαίρετε.
1: Το όνομα σας.
3: Γιώργος ο Καλαμαράς.
1: Έλα ρε Γιώργη, τι έγινε ρε φίλε.
3: Με το πέστο, πέστο,
0: πέστο.
3: Ξέρεις, λένε αλήθεια ότι όταν είσαι από κοντά, ξέρω εγώ, θα κάνεις, αγχώνεσαι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που
3: έλα, λέμε. Πάμε Μουντιάλ.
1: Φαίνεσαι γεμάτος αυτοεπίθεση πάντως.
3: Ναι, φίλε, ναι.
0: Ποιο είναι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάσαι?
3: Νομίζω 98, Ζιντάν.
0: Οκ, εντάξει.
3: Ζιντάν, Τρεζεγγέ.
0: Ναι. Το λοιπόν. Τι να ρωτήσουμε ρε Λουί, θα ρωτήσουμε. Η Βραζιλία έχει τις περισσότερες συμμετοχές, δεν έχασε ποτέ έτσι αλλιώς, Μουντιάλ. Πόσες φορές προκρίθηκε σε τελική φάση του Μουντιάλ η Βραζιλία, 21, 23, 25.
3: Βάλε μου κάτι πιο δύσκολο.
0: Το λοιπόν, πόσοι παίχτες συνολικά εκπροσώπησαν τη Βραζιλία από το 30 μέχρι σήμερα? Θέλω ακριβώς αριθμό. Έχεις πιο δύσκολο, ρε. Εντάξει, άρα. Εντάξει, ρε φίλε, πέφτουν εύκολες ρωτήσεις. Αν τη θεωρείς εύκολη.
3: Πάμε. 23 θα πω.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Γιώργο.
3: Σωστός.
0: Καρφωτό, μου λέμε.
1: Πες το.
3: Αλλά εσείς πώς είστε? 23, ναι, 23.
1: Καλά είμαστε.
0: 23, 23. Καλά, ρε φίλε, εδώ.
1: Περιμένουμε να γίνει 4 να φύγουμε.
3: Άντε ρε μάγκες, ευχαριστώ πολύ, καλή ξεκούραση.
0: Επίσης Γιώργο, να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Τα λέμε.
0: Καλό υπόλοιπο, καλώς ο Κυριάκο.
1: Bye bye.
0: Ωραίος ο Γιώργος, ωραίος. Γιώργης, το βρήκαν και 7-7-4.
1: Έβαλα το.
0: Να το κάνει κλείωση μόνο του τούτου ρε. Να δούμε ποια απάντηση του από όλες θα βγει.
1: Ναι, μόνο και όμως ήταν πρώτος.
0: Α, ναι. Οκ. Άρα έχει γνώση αλλά δεν είναι τόσο γρήγορος.
1: Ναι.
0: Ή το ίντερνετ του, που είναι. 4-2-3-72.
1: Τελευταίο.
0: Θέλουμε κάποια κοπέλα να μας πει τηλέφωνο.
1: Έτσι το κάμω που ξέρω τώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μια κοπέλα, ρε.
0: Η κοπέλα, αν μας πάρει η κοπέλα, δικαιούται να πάρει στο 374. 4-2-3-74. Αλλά αν απαντήσει και είναι άντρας, τον κλείνουμε αμέσως. Είναι αποκλειστικά ανοιχτή μόνο για γυναίκες. Το 4-2-3-74 και 4-2-3-72 για όλους.
1: Το ίντερνετ λέει 7-7.
0: Το ίντερνετ, αφού κατάλαβα το. Να ακούσουμε αυτό μέχρι να πάρει ακροατής. Να το ακούσουμε, πρέπει να το ακούσουμε.
4: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Ο Άλαν Μάλερ γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αγγλίας που αποβάλλεται σε διεθνή αγώνα μεταξύ Ιουγκοσλαβίας και Αγγλίας. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στη Φλωρεντία στις 5 Ιουνίου 1968 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άλαν Μάλερ είπαμε, αυτός, ναι. Τελικό αποτέλεσμα, νίκη των Ιουγκοσλάβων με 1-0.
0: Τελικά εντός είναι εντός.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός. 29.50 θέλουμε και τα μηνύματα σας. Δευτέρα, τέτοια ώρα θα γνωρίζουμε νομίζω ήδη τον νικητή. Δηλαδή, μεταξύ 3.30-4 τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τον νικητή, την νικήτρια του μεγάλου μας διαγωνισμού που θα πάει μέχρι το Summer Shake με ακόμη έναν άτομο. Αν δεν το κάνετε ήδη, στείλτε μήνυμα 2950, CU Sharp, όνομα, επίθετον και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Εντάξει, ράτε. Μπορούν να πάρουν και άντρες. Σταμάτησε να πεις το τηλεφώνο, ρε. Ψάρωσαν όλοι. Αν είχετε ευκαιρία να δώσετε σε τρεις Βραζιλιάνους που παίζουν ή έπαιζαν Κύπρο να πάνε Μουντιάλ, ποιους θα λέγατε? Γενικά, Άιλτον, Μαντούκα Φαπιάνο. Χωρίς να σκεφτώ πολλά. Να το σκεφτώ μπορώ από άλλους. Αλλά μένω σε αυτούς. Φαπιάνο, Μαντούκα, Άιλτον.
1: Τρεις Βραζιλιάνοι.
0: Ναι, που παίζουν ή έπαιζαν Κύπρο για να πάνε Μουντιάλ. Με πιο όριμη σκέψη θα έλεγαν κάποιον άλλο.
1: Ζαρτέλ, ας πούμε.
0: Όχι. Λόγω της παρουσίας του στην Κύπρο τώρα, εντάξει.
1: Αλλά έπαιξαν και καλά.
0: Ναι, ρε φίλε, Ζαρτέλ.
1: Μαντούκα, Άιλτον, Φαπιάνο, κλειδώνεις.
0: Κλειδώνεις. Εσύ, ενώ συμφωνείς.
1: Ναι, ναι, ναι, μην πας πιστεύω κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Σπάθα και τώρα Βραζιλιά, ο Λουίς Μπρίτο, ας πούμε. Μα παρετήσαμε μας.

0: εκπομπή μας. Και αστέρατας, πήρε καλά που άσα ο Κυριάκο, ρε. Ήταν έτσι, ρε.
1: Ντροπή, ρε. Τι έγινε.
0: 2-4-5-2-3-5. Είσαι σίγουρος ότι είναι ανοιχτή γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ορθά ανοιχτή γραμμή.
0: Φαμπιάννα Ελτών και αντί Μαντούκα, Εβάντρο.
1: Και Εβάντρο. Οκ, οκ.
0: Γυναίκα, νιώθω.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σε γυρέψεις. Ένα λεπτό να ρέψω το τηλέφωνο. Πάμε.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, φίλε μου.
0: Το όνομα σας.
2: Γιώργο, σε σχόλασα τώρα και άκουσα ότι θέλετε να σας πω καλώς στον Κυριακό.
1: Ναι ρε φίλε, μαζί, και αν κανένα, σε νιώθαμε μοναξιά.
2: Καλώς στον Κυριακό να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, μπρομπ, γεια σου.
1: Έστω να παίξει λίγο, να βάλει στην κλήρωση ρε φίλε άνθρωπος.
0: Απλά καλώς στον Κυριακό.
1: Ναι, ναι, είχαμε ρωτήσει, είναι εύκολη για να μπει στην κλήρωση.
2: Άντε, πάπα.
1: Το λοιπόν, ποια χώρα, είναι εύκολη, αλλά έχει μια λογική να ακολουθήσει για να καταλήξει σωστή απάντηση. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες κόκκινες κάρτες στην ιστορία του Μουντιάλ, που είναι 11. Υπάρχει χώρα που έχει συνολικά στην ιστορία της 11 κόκκινες κάρτες σε παγκόσμιο κυπέλλο.
2: Έτσι, χώρα τώρα με παίχτες, πάω Λατινική Αμερική, πώς μερικές.
1: Ναι, είσαι στο σωστό δρόμο. Είναι Λατινική Αμερική.
2: Καμιά Κολομβία, Μεξικό, ποτούτα.
1: Ναι. Κοίταξε, έντζεμ πρέπει να είναι το μοναδικό σου κριτήριο η πιο σκληροτράχηλη ομάδα, η ομάδα με τις παραπάνω τσάπες, να έχει παίξει για πάρα πολλά μουντιάλ. Η Κολομβία θα μπορούσε, η Ουρουγουάη θα μπορούσε, αλλά... Α, είσαι μέσα, το λοιπόν. Είναι φτάμασαμε στο 50-50. Βραζιλία ή Αργεντινή. Μέντε αγόκκινες κάρτες. Νιώθω, μην πει απαντήσεις, νιώθω ότι θα απαντήσεις λάθος.
2: Είναι η Βραζιλία.
1: Α, είδες, μπράβο ρε φίλε. Εβοήθησε, εβοήθησε τον που είπα, ότι να απαντήσεις λάθος.
2: Να σου πω, μπορεί να νομίζεις ότι είναι να πάρει Αργεντινή.
1: Ναι, γι' αυτό, μα γι' αυτό. Άρα να πρέπει να το πάρει στη σκληράδα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Η αντίθετη ψυχολογία. Και δεν το βρήκε κανένας από τα μηνύματα. Στείλαν τον μισό πλανήτη στην κάτω Βραζιλία.
2: Ήβραμε την Ήπειρο τουλάχιστον.
1: Πόλη Γιώργο μου, Λευκοσία, αν είπες ή μας είπες.
2: Λευκοσία.
1: Ωραίος.
2: Ανόρθωση Άρσενα και Παναθηναϊκός.
1: Ανώ, Άρσενα, πάλι καλά μόνο και Άρσενας.
2: Πάλι καλά.
1: Γιώργο μου, καλώς σας, Κυριάκο.
0: Εμείς εσύ
2: τώρα. Καλώς σας,
1: Κυριάκο, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά. Ωραίος ο Γιώργος.
0: Εμείς εσύ τόσα χρόνια καρτερούμε να μας κάνει μια γυναίκα. Εσείς μόλις το είπατε θέλετε να μας πιάσει. Ρωτάω Τζίο.
1: Ο ποιος Τζίο είπες Τζίο Σκέτσος.
0: Αυτά.
1: Σιγά σιγά ναι. Να τα μαζεύουμε. Ο 7-15 θα στέλνε ποιον. Θα στέλνε εγώ Βραζιλία. Ποιον. Τι. Πώς. Άμα θα
0: απάντησε. Απάντηση μάλλον. Α. Μπορεί να πίνει μόνος του γιος.
1: Το λοιπόν καλά σου Αγυράγω. Καλά να περάσετε. Φαντάζομαι αρκετοί θα κάνουν και τις πρώτες εξορμήσεις. Θαλάσσες Λουί.
0: Σίγουρα.
1: Τι λέει η πρόβλεψη του καιρού, θα είναι.
0: Είναι
1: προσφέρετε.
0: Είναι
1: προσφέρετε.
0: Λεμεσόν το Σάββατο. Εγώ.
1: Λεμεσόν το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Λεμεσόν το Σάββατο. Α, να πάτε για γύρισμα.
0: Να πάω από νωρίς για να πάω και λίγο. Να βρέξω λίγο τους αστράλους.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ναι. Θα κάνουμε συνέντευξη στην Γκάλια Μπάουμπουλ.
1: Να, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Το λοιπόν, καλώς σας, κύριε, τα λέμε την Δευτέρα.

Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Οριστική είναι, όπως φαίνεται, η συμφωνία της Χάουελ Τελαβίβ με τον Ερυθρό Αστέρα και ο διεθνής Κύπριος μέσο επιθετικός Λοΐζος Λοΐζου μετακομίζει στο Βελιγράδι. Θα υπογράψει πολιετές συμβόλαιο. Ποσοστό μεταπόλησης διατηρεί Ομόνια κοντά στο 15%. Σε νέα εποχή μπαίνει η ανόρθωση. Πραγματοποιείται στις 18:30 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η νέα διοίκηση. Με επικεφαλή στον Τίνο του Μαζί, αναμένεται να αναλυθεί το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ΑΕΛ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γιαννίκ Γκομής. Ο 34χρονος επιθετικός αποχωρεί από τον Άρη, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Νικολάν Τερέγγεν. Ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δυσκολεύει η περίπτωση παραμονής του Πέρε Πόνς στο ψάξιμο για προπονητή ο Τσάβι Ρόκα. Αισιοδοξία στο ΑΠΟΕΛ για θετική έκβαση στις διαβουλεύσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής με το επενδυτικό σχήμα. Χρειάζονται 2 με 3 μήνες ακόμη για να προκύψει το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας, με την UEFA να δίνει την έγκρισή της. Για το επόμενο διάστημα απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ, γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί μαζικά στα εισιτήρια διαρκείας. Να σημειωθεί ότι το μπάτζετ της νέας περίοδου θα είναι μειωμένο. Σε μια άλλη εξέλιξη έρχεται στην Κύπρο για επαφές με την διοίκηση ο Ελλαδίδης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το ΑΠΟΕΛ ήρθε σε επαφές και με τον Ράτοσαβ Πέτροβιτς για την θέση του τεχνικού διευθυντή. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Ντανίλο Σπόλγιαριτσι στον Απόλλωνα σε συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Νίκο Κύρζη και τις ενδείξεις να είναι θετικές. Όλα ανοιχτά με τον Βούρο. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Οικονομή Ανδρέου και Αθανασίου. Αναμονή για το θέμα Σαπίντο στην Πάφο σε σχέση με πιθανή παραμονή του. Αποχώρησαν ήδη 6 ποδοσφαιριστές και υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη με ορισμένους από δεφυστάμενο ρόστερ. Έχει συμβόλαιο και παραμένει ο Νταβίτ Λουίς. Με στόχο να διατηρήσουν το επίπεδο και την ποιότητα στην ομάδα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην Ομόνια για ενίσχυση του ρόστερ. Προχωρημένη μια περίπτωση όλα ανοιχτά με Ντιουγκού και Σεμέδο. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεταγραφικούς στόχους. Η Εθνική Ανδρών προπονήθηκε σήμερα το πρωί στη Λιουμπλιάνα και το απόγευμα θα μεταβεί στην Αυστρία, εκεί όπου θα καταλήξει σε ξενοδοχείο στα σύνορα με το Λίχτενστάιν εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, εκτός λόγω της κόκκινης κάρτας ο Παναγιώτης Ανδρέου. Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα σε φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο. Η Καρμιώρης ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Σάκη Κύπρου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Διεξάγεται στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο έως το 2029 και ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει την συμφωνία. Αποχωρεί από την Club Brugge ο Αλεξάνδρ Στάνκοβιτς και επιστρέφει στο Μιλάνο για να βάλει ξανά τα χρώματα της Ίντερ. Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι ο Ντάνι Καρβαχάλ πίστηκε από τον Φάμπρεκας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο. Ο Φάμπιο Κρόσο αποχωρεί από την Σασουόλο και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει το νέο τεχνικό της Φιωρεντίνα. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar, μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών, μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες, μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες, μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren, μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Louis Faethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
7: Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικός αγώνας προετοιμασίας Ουγγαρία-Φιλανδία στις 8:45 στην Cida Vision Sports 4.
6: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ο μήνας 5, είναι ο έκτος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει σήμερα στα μικρόφωνα της τον Παντελή. Γεια σου, Παντελή μου.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Και το Χρήστο.
1: Και το Χρήστο, ναι.
0: Σωστά. Ναι, μάθουμε τη μάπα μου, είναι να βάλεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, στο 2950 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα και για, ή για και γιατί όχι να μας ερεθίσετε τον υπόκαμπο του εγκεφάλου μας. Με μια σκέψη σας, με μια τοποθέτηση σας.
1: Ναι.
0: Επίσης, στο 2950 Παντελή.
1: Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα μεγάλο δώρο.
0: Εσπάσε το... μέρες. Όχι εσύ, όχι.
1: Ναι, από το Sport FM 95 για το See You Travel για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Σας ταξιδεύω στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM θα κερδίσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού, γι' αυτόν και ένα αγαπημένο του άτομο. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive. Υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm. Λατινικούς χαρακτήρες ενωμένους και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας.
0: Κάμε χάρη την επόμενη φορά. Πέθηκε ο τρία πράγματα πιο λίγα. Σε παρακαλώ.
1: Ναι, σε παρακαλώ. Είπα να δώσω όλες τις λεπτομέρειες.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι να παρουσιάσει του Βασίλη Παπασταντίνου να φύγει από το φεστιβάλ τη Γκάντι.
1: Έφυγαινε με τα χέρια ψηλά.
0: Ωραίο είναι ο Κώστας Γαβράδο, φίλε 343, αλλά έχω την εντύπωση ότι το καλύτερο έργο του ήταν το Ζήτα παρεπιπτόντω. Πέραν αυτού όμως, άστο. Παιδιά, πραγματικά δεν είμαστε ένας μέσος Κύπριος. Σοβαρό μιλώ. Έτσι. Και με πάσα σοβαρότητα το λέω και με ειλικρίνεια. Δεν είμαστε δημόνες, δεν ασχολούμαστε, ούτε παρακολουθούμε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, ούτε θκευάζουμε εφημερίδες. Κακός. Κακός. Παραδέχομαι το ίδιο. Αλλά θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Ούτε είμαστε, ξέρω εγώ, πολιτικοί αναλυτές και. Και πάει λέγοντα. Αλλά εχθές ήμασταν δαμέ και περιγράψαμε live το match για τον πρόεδρο της Βουλής. Σωστά. Ναι. Και μάθαμε ότι οι φοιτίες ψήφισαν τους συναγερμούς. Τους συναγερμικούς. Σωστά.
1: Το είδα και εγώ, δεν το περίμενα γιατί δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν το περίμενε κανένας. Okay.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανεξαρτήτως αν οι φοιτίες σε κατηγορούσαν τον συναγερμό και ο συναγερμό σε κατηγορούσαν τους φοιτίες. Γιατί και ο συναγερμό σε κατηγορούσαν τους φοιτίες.
1: Εκεί που
0: ότι είναι... Καραγκιόζης, ότι Λεοπλάνη, ότι κάτι ποτούτα.
1: Εκεί σωστά. Που βλέπει ο καθένας το βιβλίο συμφέρον.
0: Έγινε μια συνεργασία, το καταλαβαίνω. Έγινε μια συνεργασία. Το αποδέχομαι. Είναι τέτοιες οι πολιτικές, ας πούμε, ζυμώσεις που γίνονται. Σε αυτόν το ιερώνιση. Με αυτά τα ιερά τέρατα τη πολιτική που έγινε αυτή η ανατροπή, το καταλαβαίνω. Εντάξει, πάμε πάσο. Το καταλαβαίνω.
1: Τα ιερά τέρατα ήταν για το.
0: Τη πολιτική. Τα ιερά τέρατα που διαθέτει ο τόπο.
1: Τα τωρινά.
0: Έχει μόνο. Μεγάλους πολιτικούς και ήρωες στους οτόπους. Τι άλλο είναι εσύ. Εντάξει. Και καμιά εκατομμυριοστή offshore εταιρείας. Καμιά εκατομμυριοστή. Οκ. Το καταλαβαίνω. Πάμε τσίνο που προσπαθώ να επεξεργαστώ και μέχρι να το πω το ξέχασα. Κάτσε να σου το πω. Το χάσα. Πραγματικά σου λέω ότι έχασα το νου μας.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να επανέλθω, πες το και θα μου έρθει.
1: Ελπίζω να μην είναι τάξη υπουργείων του Φιδία, λέει ο 680.
0: Περίμενε, δεν είναι φυσικά, είναι Φιδία ρε, ποιος φυσικά, ρεμίστε μερικές. Μπλοκάρε το μυαλό, ζητάω συγγνώμη, απολογώ. Είναι μάλλον η καφεΐνη που έχει καιρό να την πιω και μου έδωσε κατευθείαν μέσα στο υπόκαμπο του κεφάλου.
1: Πάλε με λένε τερματοφύλακα της Ομονίας.
0: Α, αυτό, περίμενε, το βρήκα, το βρήκα. Okay. Είπαμε έγινε αυτή η ανατροπή, έγιναν οι πολιτικές ζυμώσεις, τα βρήκαν τα ιερά πολιτικά τέρατα του νησιού και αφού επικράτησε η σοβαρότητα, αυτό μας έλεγαν οι σοβαροί δημοσιογράφοι, την Κυριακή παρελθόν να σου πω ότι εγώ άνοιξα την τηλεόραση και είδα ας πούμε, συντέθηκα με τα Κυπριακά και μας έλεγαν οι μεγάλοι τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι του νησιού ότι επικράτησε η σοβαρότητα με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Σωστά. Και ο κόσμος επέλεξε την σταθερότητα και ξαναλέω τη σοβαρότητα. Σωστά.
1: Okay. Σωστά.
0: Και βλέπεις τους φοιτίες μαζί με τους συναγερμικούς σε βίντεο, σε αυτό το γνωστά βίντεο που εμείς TikTok ακόμα δεν τολμούμε να κάνουμε, στα TikTok, να λένε ότι. Τώρα αυτή είναι εκεί, θέλω να καταλήξω. Ότι συνενούμε στην πρόταση των φοιτιών που είναι πια η σύνταξη, η πιο χαμηλή σύνταξη να πάει στα 1088 ευρώ. Οκ. Τσιτζαμέ, αν αφκούν τα λαμπάκια σου, ελέ όπα.
1: Κάτι πάει.
0: Ρε φίλε, οκ, 1088 ευρώ για συνταξιούχο με το καλό, θα ήταν ευχή έργο, α πούμε. Οι συνταξιούχοι του τόπου μα να μπαίνουν 1088 ευρώ. Ω πιο χαμηλή σύνταξη. Έστω τσι που κάνουν 5.000 μια σύνταξη, 6.000 που είναι άλλη. Έτσι. Και κάθεσαι και λέει, και κάνει αμέσω σύνυρμο. 1088, να αυξηθεί, λέει, στα 1088 η σύνταξη και λε, οκ, διαρωτάσαι ποια είναι η πιο χαμηλή σύνταξη. Η χαμηλή σύνταξη. Και η χαμηλή σύνταξη είναι 450 ευρώ. Πώς γίνεται που τα 450 ευρώ να αυξηθούν μέσω, μέσω ενός βίντεο του Φιδία μαζί με την πρόεδρο της Βουλής που κατά τους σοβαρούς είναι σοβαροί. Εντάξει, βάλετε πολλά εισαγωγικά σε όλα αυτά. Κατά τους σοβαρούς είναι σοβαροί. Να αυξηθεί που τα 450. Είσαι ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ.
1: Όχι.
0: Τη ανόρθωση.
1: Όχι. Δεν κάνετε εγώ από οικονομικά.
0: Ούτε εσύ. Και α ένα ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ τη ανόρθωση να μα πει πόσο τη 100 αύξηση είναι. Που το 450
1: επάνω από 100
0: στο 1088
1: 110-120% περίπου.
0: Και φοβερή, και τρομερή, φοβερή και τρομερή αύξηση. Κυρίες και κύριοι, δεν χρειάστηκε καμιά αντίδραση για να αυξηθούν οι συντάξεις κατά τους φοιτητές συναγερμικούς στα 1088 ευρώ. Σοβαρά! Δεν έχω καμία. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή αν θέλετε να καυστηριάσουμε θέματα ή να ειρωνευτούμε τον οποιοδήποτε. Σοβαρά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και μας είπαν κιόλα στο ίδιο βίντεο, σε αυτά που κάνει ο Φιδίας, έτσι, και έχουμε όλοι πλέον γίνει φιδιακοί. Κατά βάθο είμαστε φιδιακοί μες στον νησί. Έτσι. Μας είπαν ότι μέσα στα 4 χρόνια, μέσα στα 4 χρόνια θα κάνουν 10.000 κατοικίες. Μέσα στα 4 χρόνια θα κάνουν 10.000 κατοικίες. Και πώς θα κάνουν. Γήπεδον εκατέθεσε ο Γλάφκος Κλειής το 1992-93-94 θεμέλιο λίθο. Τσεκάμε το 2022 και δεν μας χωρεί το γήπεδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τελικό. Πώς θα κάνουμε σε 4 χρόνια. Οι Κινέζοι που φημίζονται για τέτοιου είδους κατασκευές από αρχαιοτάτων χρόνων, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι 10.000 κατοικίες σε 4 χρόνια. Πιάσουν παστάβρου ρόδα του.
1: Όχι, στην Κύπρο δεν γίνεται.
0: Δεν έχει ομόνοι άντε μου να σου παραδεχτεί. Ναι, μπορώ να κάνω 10.000 κατοικίες μέσα σε 4 χρόνια. Όχι. Καλά, ρε μου πάρε. Μα πόσοι. Δηλαδή, πόσοι. Ποια είναι η λέξη. Πιάσω την. Πώς σου είπα η λέξη νωρίτερα. Πόσο ανερυθρίαστοι είμαστε σε αυτό το νησί. Πόσο ανερυθρίαστοι είμαστε.
1: Όντως.
0: Ξέρεις εσύ κάνα πρόεδρο ομάδα που μπορεί. Είμαστε. Ξέρεις κανέναν πρόεδρο ομάδας που είναι ανερυθρίαστος.
1: Ξέρω. Ήξερα.
0: Ξέρεις κανέναν πρόεδρο ομάδας που είναι ανένσχυντος.
1: Περνά από το μυαλό.
0: Ναι, όχι. Okay. Ναι. Δηλαδή, νόμιζα ότι είναι κανένας πρόεδρος ομάδας, ότι είναι, να το πούμε λίγο ξεδιάντροπος, αλλά είναι και, αυτοί, είναι και όλοι αυτοί ξεδιάντροποι, ας πούμε. Δηλαδή, περιβάζουν τον κόσμο κανονικά, ρε φίλε. Εμένα μου κάνετε ότι ο Στεφάνο είναι ο Τσεκεβάρα, ο Φιντερ Κάστρο τη πολιτική. Δηλαδή, μα πόση κοροϊδία στα. Και εσεί πόσο κουτόχορτο να είμαστε. Πόσο συμμετέχετε σε αυτή τη διαφθορά που επικρατεί και κυριαρχεί μέσα στον νησί. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή κάποτε πρέπει να βάλουμε. Είπαμε, νεκά μα κράτο το 60, είμαστε με απάμπερ, ακόμα θυλάζουμε. 2026 είμαστε 60 χρόνια κράτο, το είπαμε χρόνια το εμποράδιο. Αλλά πότε να οριμάσουμε, δηλαδή να πιένουμε, μήπως έχουμε πρόβλημα ορίμανσης. Όπως υπάρχει μερικές φορές, ξέρεις. Δεν οριμάζει ο πλάσμα.
1: Όχι.
0: Είναι σφυροδρεπανάκι. Είναι σφυροδρεπανάκι. Εμείς είμαστε ρεπανάκι όμως, κύριε 296. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Το πρόβλημα είναι εκείνοι που τους πιστεύουν, όχι εκείνοι που τα λένε. Είναι και οι δύο. Είναι ο Μίτσο περισσότερο εκείνοι που τους πιστεύουν.
0: Μα δεν είναι αυτοί συμμετέχουν. Yeah. Δεν είναι αυτοί, ας πούμε από το κοινό που τους πιστεύει, το 50% όντως τους πιστεύει, είναι τέτοια η αντίληψη. Η νοημοσύνη του εντέθηκε, το άλλο είναι εκείνοι που συμμετέχουν. Αφού τον βλέπεις στο Facebook, θέλω να σου δώσει χαρητήρια, Ανίτα μου. Λες, είναι, και τον βλέπεις ότι σε 6 μήνες κάτι να ζητήσει. Ή κάπου ένα βολευτεί. Αν δεν είναι εκείνος, κάποιος εκ των συγγενών του. Εκατόντισε κάτω. Αφού το λέει, συγχαρητήρια, Ανίτα μου. Έχει μια μεσότητα, έχει μια φιλοδοξία. Ούτε ως αν και πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο. Κατάλαβες, οι σχέσεις ναι. Τους είναι φιλικές. Είναι διαπλεκόμενες. Το καταλαβαίνεις, που τον πιο απλό ως τον πιο μεγάλο, τον πιο υψηλό.
1: Το κράτος μας πότε ευκαινεί σε σύνταξη, λέει ένας ακροάτης. Θα παίρνει το ελάχιστο, ήταν για 88.
0: Εντάξει, είσαι για 88 μέλη, να.
1: Όντως, για άνθρωπο που...
0: Εντάξει, μέλη και όχι για λεμεσάνους όμως, έτσι.
1: Επειδή εγώ δεν γνωρίζω συνταξιούχο...
0: Ρε, με συγχωρείτε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα επιχειρήματα που στέλνετε και τα στέλνετε για τα τελευταία 60 χρόνια. Πάμε, ας πούμε, κάποιον που ο κόμμας σας μου αντιπαρατέθεται κάποιον άλλον που το άλλο κόμμα. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Μετά μου κάνει ένα διάφορο Οδυσσέα, με ειρήνη, με ο πολυμήχανο Οδυσσέα, με ο Έκτορα, με ο Αχυλέα, κύριε 505. Κουράστηκα με τα παιδικά επιχειρήματά σα με την μηδαμινή αντίληψη. Καλά για τον άλλο, γιατί λέει, τι α σου πω για τον άλλο, αφού είναι του ύπου κάμα τη λαμογιά, α πούμε, και δεν παίζει τον κόσμο. Όταν με το καλό την κάμουν οι άλλοι να το πούμε. Πάντα μα γίνει, λέει στους ενοσάιτ, μα καλά γιατί λες για το προηγούμενο μας που ήταν ενοσάιτ. Πάντα του ναι. Επίπεδο συζήτησης μέσα στον τόπο, ας πούμε. Όχι, δεν φωνάζουμε, δεν το παίρνω πίσω, δεν ζητώ συγγνώμη, ξέφυγα. Δεν,
1: μιλούμε.
0: Μιλάμε, ναι, ναι, το συζητάμε, εσύ χαμηλών τόνο. Μα αφού περιπέζουμε, πώς θα σου πω, ρε, εσύ, ας πούμε. Κοίμιζε, τα πλήθηκε, βασίλευε, λέει ένας εδώ, άλλος λέει ποιος το το χασά. Το πέμας, πες τους για να καταλάβει. Δεν είναι αριστερά και δεξιά, είναι τα ίδια αφεντικά. Γιατί 315 αφήνει μόνο τα αρχικά. Δεν υπάρχουν, αυτά είναι στο μυαλό σας. Τι τελείω την κοινωνία πως είναι. Και είναι καιρός να κατά κάποιο τρόπο να συζητήσουμε λίγο σοβαρά, έτσι, και να υποδεικνύουμε αυτά που θεωρούμε εμείς ότι είναι ανεπίτρεπτα, ας πούμε. Είναι μια σκέτη κοροϊδία, ας πούμε. Άγοντα να κάνουν 10.000, λέει κάτι, γίνεται σε 4 χρόνια. Ευκάβουν μέσα να το έξι. Που για. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο... είναι κόσμο που στέλνει μηνύματα και θα προσπαθήσω τώρα να το. Κύριε Μιρσάντα, να σταματήσετε να σχαζομάρει. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάντα επίκαιρες οι τοποθετήσεις σου για το πόσο δύσκολο είναι να ζεις αυτόν τον τόπο. Είναι καθαρή η ιδέα, που πάει γίνεται χειρότερο το πράγμα. Με παρασκευάζω, πάντως σου στέλνω, θέλω μόνο την αγάπη σου. Κάτι τέτοια μου λέει αυτός. Τέλος πάντων, μήπως σε αυτόν τον τόπο είμαστε ανερθρίαστοι, ρε κομπάρε. Νιώθεις ότι είναι ένα στοιχείο της ράτσας, είμαστε ανέσχυντοι.
1: Νομίζω ναι. Ναι, μας χαρακτηρίζει, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
0: Δηλαδή είχες φίλον εσύ ξεθκιά άνθρωπο, ας πούμε, που... δηλαδή...
1: Δεν μπορώ να πω παραδείγματα, αλλά υπάρχουν, ναι. Στην καθημερινότητα μας.
0: Έχω σαν σουριάκι, ας πούμε, και τον... πιένατε έξω και τρώνε ένα σουριάκι. Εγώ ευκήκα με ένα φίλο μου παγιά, όντως που είναι ότι είναι σουριάκια, και το πρωί μου πήγαμε σπίτι και έρασε μου τη ρόπιτα.
1: Ναι.
0: Για να φάμε.
1: Υπάρχουν παραδείγματα, εντάξει, όχι από αυτό που μου λέτε, αλλά υπάρχουν, ναι. Παρόμοιες περιπτώσεις.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ, στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε στον παραγωγικό κόσμο, δεν έχουμε τέτοιες περσόνες, νομίζω ότι είναι. Είναι για τρεπελάνες να συντονίσει, πραγματικά δηλαδή, έτσι. Έναν τουπέ, ένα πράγμα σαν και δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Ούτε πώς είπαν, ούτε πώς έγινε αυτό ή το άλλο. Υπάρχει ένας τρόπος μέσα σε αυτό το νησί, δεν ξέρω ποιος πραγματικά, που είναι ο Σάγκη, είναι μια αίθουσα, μια πύλη, περνά από μέσα κάποιος και εξαγνίζεται. Αρχίζω να λέω ονόματα, νομίζω να αρχίζω να τα λέω. Δεν ξέρω δηλαδή πώς είναι το τουπέ, ας πούμε, του άλλου να πάει στη Γενική Συνέλευση με έναν τρόπο. Εντάξει, η Γενική Συνέλευση γίνεται ακριβώς γι' αυτόν.
1: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι ήταν το γενικό περιεχόμενο της Γενικής Συνέλευσης ήταν.
0: Η κακοδιαχείριση που έγινε παλαιότερα, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μικρό παράδειγμα, έτσι. Ναι, είναι ο Κουρκούντζελος, κύριε 430. Πολύ σωστά τα μιλά στα ελληνικά. Πολύ σωστά. Εσάς τους αριστερούς είναι αχώνευτο, αλλά υπάρχει και αφρόζα. Και όταν θέλει η κυβέρνηση, όλα τα κάνει, βλέπει δρόμου, Λευκοσία και Περίχωρα. Κάπως έτσι το λέει ο 46, που είναι και αυτός μάλλον μέρος της κυβέρνησης. Δεν κατάλαβα, δεν είναι. Για να σωθούμε πρέπει να αποβάλουμε το κόμμα από μέσα μας, λέει ο 433, αλλά είναι όπως το, είναι πιο ριζωμένος που τον φρονιμίτη το κόμμα του για τον Κυπρέο. μη χαλάς, δεν υπήρξε καμία λαμογιά, μόνο στο δικό σας μυαλό είναι αυτό. Η, στάση, η σύγκριση για στάση σου είναι αναπόφευκτη σε σχέση με την ψηφοφορία, ότι δεν... Δεν καταλαβαίνω κιόλας τι λέτε. Ξέρεις, μιλάτε και με έναν τρόπο, στείλετε κάτι μηνύματα έτσι του τύπου μη μου άπτου που κάνετε και πολύ τους σοβαρούς. Το χειρότερο είδος του ακροατή, ο σοβαροφανής. Το χειρότερο. Έτσι. Τι θέλετε να μας πείτε, είπαμε εμείς καταρχήν ότι υπήρξε λαμογιά. Αυτά που λένε είναι σκετιγοροϊδία. Δεν είπαμε εμείς για λαμογιά. Έτσι. Και άμα θες να μιλήσουμε για λαμογιά, ναι, λαμογιά είναι να είσαι, ξέρω εγώ, κατά την προεκλογική περίοδο να στείνεις την καμπάνια σου παριστάνοντας τον αντισυστημικό και στο τέλος να μπαίνεις μέσα και να είσαι ταγμένος πριν το σύστημα. Ναι, τούτο είναι λαμογιά. Δεν αναφερθήκα όμως σε αυτό. Είμαι άνομος, άμωμος, ανέρυθρος και ανέσχυντος, λέει ένας εδώ, σε μια κρίση αυτογνωσίας. Είπα και εγώ να ακούσω λίγο, μάπ, να χαλαρώσω λίγο. Μάλλον δεν κάνει λάθο επιλογή, ρε φίλε, μετά ακούσα την ελλάδα. Μου έχει ξαναδεί και εμένα, λέω και εγώ, παφάω και φάω τελικά και ξέρει, δηλητηριάστηκα που λέμε και τη μόδα. Καταλαβες. Ακέψαμε ο Πετραδάκη, ξέρω κατά πει να ακούω. Γυναίκα και άμα δεν αφήνω μετά ακούσα την ελλάδα. Άλλον τη γίνω. Έγινε μια δηλητηρία. Πήγα σε ένα χτήμα να διασκεδάσω εγώ και μια δηλητηρία. Το χτήμα έβγαλε ανακοίνωση και λέει δεν ευθυνόμαστε. Εμεί είναι το κέντερι. Και το κέντερι. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει άλλα. Κύριο είπε δεν είναι ευθύνη.
1: Το νεότερο που είδα.
0: Ευθύνεται ο τροφοδότη μα. Τι που μα έφερε το φαΐ. Περιμένουμε να κύριο να μα πει ότι ευθύνεται, ξέρω εγώ, η κότα. Ο κόκορα.
1: Ναι, η κότα. Το νεότερο που είδα ήταν ότι ευθυνόταν το κοτόπουλο άλακρε. Όχι το κοτόπουλο που έσφαξαν το.
0: Στο τέλο θα καταλήξουμε στον κόκορα που έκαμε και στην κότα την Κυπρέα. Οι κότε Κυπρέε, ξέρετε, είναι χορκατούε οι κότε Κυπρέε. Η οποία μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, αντιπαράθεση με στο κοτέτσι. Με την κόπα, την κότα την Ολλανδέζα ή την κότα την Γερμανίδα. Έχει και Ισπανούς κόκορες, να ξέρετε, που κυκλοφορούμε στην πιάτσα. Στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε. Φταίει η κότα και ο κόκορας.
1: Ναι.
0: Σωστά. Τέλος. Ή μπορεί να φτιάξουμε και στον άνθρωπο που τους πλασάρει το φαγητό. Έκοψε η κρέμα. Τι να σου πω. Η κότα είπε ότι φταίει το αφού και κλείνει. Και το ευχαριστώ τον 190 που δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Για το ποιο ευθύνεται και ποιο όχι. Χαιρετίσματα σε όλου του ακροατέ μα στον αραβικό κόλπο που θέλουν το Σινγκ σαν εμαλέκουμ. Κάπω έτσι τα λέει εδώ. Δυο δρόμου μέσα στη σκάλα, αν είσαι 5 χρόνια που προσπαθούν. Αυτό δηλαδή είναι για τρελαδίε, κύριε. Πώ τα λένε και πώ μα τα ραδιάζουν, α πούμε, και εμεί τα τρώμε και χορταίνουμε. Δεν είναι και σίγουρο να τα χορταίνουμε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στο στομάχι μα. Δηλαδή δυσκολευόμαστε να τα χωνέψουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είσαι και μια πιο νέα ηλικία, είσαι, ναι, είσαι.
1: Όχι, είμαι πιο.
0: Κόμε τσι πομάκι μου, είσαι.
1: Ναι.
0: Τι κόμε τσι ποτσολάκι.
1: Όχι, είμαι ένα χρόνο πιο μεγάλο. Είμαι ο μεγάλο.
0: Άρα είσαι του.
1: Του 99.
0: 99. Αν είδε το 98 το Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Ποιο ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είσαι ζωή σου.
1: Λίγε αναμνήσει από το 6, περισσότερο το 10.
0: Το 6-7 χρόνια πρέπει να έχει πολλέ αναμνήσει.
1: Όμω, ναι, το θυμάμαι εικόνε, αλλά παιχνίδια θυμάμαι περισσότερο από το 10. Και μετά. Επειδή και το 6 ήμουν 7 χρόνο, δεν νομίζω να κάθομαι να έβλεπα μάτς ολοκληρά.
0: Α, το 10 το είδες φουλ όμως με την Ισπανία.
1: Ναι, όχι τελείως φουλ, έχασα κάποια μάτς. Από το 14 και έπειτα νομίζω τα έβλεπα κατά 90% όλα τα μάτς.
0: Να μας πελάνε, ρε. Για το Άλμα και το Ακέλα Βαβά. Ναι, αβαβά. Ναι, για το Άλμα. Ειδικά για το Άλμα και το Ακέλα Βαβά και τετραγώσια. Το βρήκες. Έτσι. Το βρήκες, αβαβά που λες και εσύ γλωσσοπλάστη μου Αθηνέ. Αβαβά. Για το Ακέλ και το Άλμα. Η χώρα της κολοτούμπας και του κομματικού DNA που δεν αλλάζει, της ευθυνοφοβίας και της αρρώτης λογοδοσίας, λέει ένας εδώ. Θα μπει ο Μάνια Champions League και πάλι ο Αποέλ θα είναι πρώτος στην επικαιρότητα, λέει ο 436. Είναι πρώτος στην επικαιρότητα Αποέλ, γιατί συμβαίνουν πράγματα πολύ σημαντικά. Δεν έχει να κάνει με το αν θα πάρει δεξί αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Έχει, μιλάμε τώρα για πράγματα και θάματα, έτσι, συμφωνίες.
1: Μα νομίζω με τα όσα είπαν χθες, έτσι που είδα λίγα πράγματα, ήθελα να επικοινωνήσω στον κόσμο ότι μην μας ρωτάτε για παίχτες, μεταγραφές, αν θα πάρουμε παίχτες. Το κύριο είναι το οικονομικό.
0: Ρε το 99 σκεφτούμε από το ξύνος, δηλαδή με ζήτα θα περίμενα δικαιώσει ο κόσμος. Εντάξει, είναι πιο μικρή σε ηλικία, είναι και πιο υγιής από εμάς, δηλαδή τους βλέπεις τους νεαρούς που. Εγώ τους βλέπω, ας πούμε, στη θάλασσα μου περπατούν, προσέχετε τη διατροφή σας. Εμείς είναι μια το είπα, δεν το μου φυγε, συγγνώμη, μια γενιά τέτοια που ήταν. Ποιος θα πει το παραπάνω από τώρα. ή ποιος θα καταστρέψει βαρόν εαυτόν του. Εμείς έτσι είμαστε. Εγώ ζηλεύω τη δική σας. Εντάξει, έχει τα καλά, έχει τα κακά σας.
1: Ναι, έχουμε και καλά και κακά. Αυτό θα έλεγα.
0: Είναι μια άλλη είδους μόρφωση όμως. Είστε λίγο πιο της εικόνας, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά υπολοιπόμαστε σε άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, η κάθε γενιά έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Σωστά, δεν είναι. Άμα να ακούω κάποιον και λέει εγώ τον καιρό σου έκανα τούτο, τον κόφ και κούρβες. Άμα τον ακούεις τούτο, τον κόφ και κούρβες. Έτσι, δεν είναι ψευτοκλέφτης, ας πούμε. Έφυγε ο προπονητής του Αποέλ και ούτε που το καταλάβαμε. Ποιος προπονητής του Αποέλ, τι έγινε, δεν είναι...
1: Για τον Γκαρσία, λέει, ή για προπονητή που ήρθε για συζητήσεις και φύγει. Ξέρω.
0: Θα πω αρκετά πράγματα για τον Αποέλ, αλλά... Βγήκε μια είδηση από το Sport, από εμάς,
1: ναι.
0: Για τον Πέτροβιτς. Να σου πω, σε αρχή χάρηκα, λέω ότι εγώ, πας προσωπικότητα, Πέτροβιτς, Σέρβος, διασυνδέσεις, μεγάλη καριέρα, νομίζω και στην Αγγλία. Αλλά μετά την περίπτωση του Τρισκόφσκι, σταματώ να παίρνω θέση για το αν κολλά το προφίλ ή όχι.
1: Ναι, βέβαια, στον Πέτροβιτς... Είχε μια πιο μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
0: Δεν είναι γιατί ο άλλος δεν είχε ρεσί με τη Βόρεια Μακεδονία, με τόσα μάτσε. Ναι. Τόσα...
1: Αλλά ο Πέτροβιτς νομίζω έχει περισσότερες διασυνδέσεις. Αλλά και πάλι πρέπει να τον δει στον άνθρωπο, στη δουλειά του.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Περιμένω να δούμε. Δηλαδή, εντάξει, το προφίλ κολλά. Εγώ θυμάμαι όταν άκουσα τον Τρισκόφσκι, υπερενθουσιάστηκα. Wow, ο Τρισκόφσκι, ξέρω εγώ, δεν. Αλλά δεν είχε, όσο ήταν η μάπα του, τόσο χαμηλή η απόδοση του είναι σε εκεί που βρίσκεται. Το ίδιο και με τον Πέτροβιτς. Μπορεί να είναι ο μελλοντικός τεχνικός διευθυντής της Λίβερπουλ. Άρα τι σημαίνει, όχι, όχι, μου τον Αποέλ, από έχει το αποτυχημένο. Όπως έκανε η ΑΕΚ.
1: Πάντως, για τον Ιραόλα, αναφέρεστε τώρα. Πάντως, ο Πέτροβιτς ήταν κοντά στην ομάδα από τότε που σταμάτησε. Νομίζω και στους αγώνες φούτσαλ τους παρακολουθούσε και στο Γάσι Πίπι και ήταν στην Κύπρο.
0: Μα είναι κοντά, ναι, είναι, ναι. Είναι κοντά στην. Ξέρει την οτροπία, ναι, του σύγχρονου από έλεση. Και ο Πέτροβιτς έχει ζήσει και εποχές που δεν είσαι γρόση, α πούμε. Δεν μπαίνει γρόση μέσα στα ποδητήρια.
1: Σωστά.
0: Έτσι, σκέφτομαι να του δώσουν και κάποια λεφτά, δηλαδή να κινείται κιόλας το χρήμα. Να είναι πληρωμένοι ποδοσφαιριστές. Γιατί στον Αποέλ μιλάν και πολύ καλά κάνουν και μιλάν, γιατί είναι πολύ σοβαρό το πράγμα, για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στους πρώην ποδοσφαιριστές, αλλά ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στο υφιστάμενο ρόστερ για τους ποδοσφαιριστές που τώρα αγωνίζονται στον Αποέλ και χρειάζονται να μένουν τα λεφτά τους.
1: Ναι, γιατί πρέπει να γίνονται διακανονισμοί με τους παλιούς, αλλά πρέπει και στους νέους να.
0: Ο Παντελής είναι μαζί μας και όχι ο Εφραίμ. Δεν θέλω να σε τρομάξει, αλλά εγώ θυμάμαι 8 χρονών το πρώτο Μοντιάλ που μεταδόθηκε ζωντανά στη Μαυρό Ασπιτό, την Κυπριακή τηλεόραση το 78 της Αργεντινής, με μεγάλο στόρ τον Μάριο Κέμπες. Να είναι καλά η δικτατορία της Αργεντινής, το κατέκτησαν. Στα τσακίδια δηλαδή, τι να είναι καλά. Πάμε σε αμπρίκ και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με τη στήριξη του ΔΙΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Υποστηρίζει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντηση ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Ο ηθοποιός Stanley Tucci μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
3: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
2: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
4: Αντιλιακό έβαλες!
5: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
6: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
2: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου». Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Επιπλαντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς, Χορηγή Επικοινωνίας, Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος και ο Παντελής είναι σήμερα στα μικρόφωνα και στο 2950 μ' ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο 2950 κιόλας.
13: Είπαμε για τον διαγωνισμό, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic, με το Epic One που τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις και με μόνο 39,99 τον μήνα.
12: Εσύ τίποτε η ομάδα.
13: Η Ομονία.
12: Ναι.
13: Μεταγραφικό.
12: Ναι.
13: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα πάρει χρήμα για τον Λοΐζ. Τώρα μεταγραφικό.
12: Πάλε ρε για μες το βρέσει ρε για πάλε για μες το. Να πιάνε το σμιλί, δηλαδή ξεκινάμε με σμιλί. Και περιμένουμε.
13: Ναι, υπομονή.
12: Το σύστημα είναι λόμπι, είναι το λεγόμενο.
13: Ναι, υπομονή.
12: Πάει, παλαιότερα είναι το τζερί. Τώρα είναι με λόμπι. Ναι.
13: Περιμένουμε για κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω να έχουμε ένα μέσα. Πολλοί πήραν την. Πότε μίλησε ο Παπασταύρου, πριν δύο μέρες.
12: Ναι.
13: Που είπε ότι πλησιάζει η ανακοίνωση, αλλά νομίζω εννοούσε τι ανανεώσει, δεν εννοούσε αποκτήσει ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ότι δεν κινούνται οι αποκτήσει ποδοσφαιριστή.
12: Καλά, δεν τσιμπάμε ότι πια στην παρόλα.
13: Απλά όπως και πέρσι με τον ΜΑΕ για δύο μήνες διεκδικούσαν τον ΜΑΕ. Πριν δύο χρόνια για δύο μήνες διεκδικούσαν τον Κιόβετη. Ενώ θα γίνουν κινήσεις.
12: Άρα αυτή τη στιγμή μιλούμε κάποιοι διεκδικούν.
13: Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Μπορεί και δύο. Μπορεί ενώ και δύο. Ότι είναι κοντά σε εισαγωγικά, αλλά δεν θα έχουμε ανακοίνωση, πιστεύω, τις επόμενες μία εβδομάδα.
12: Τις επόμενες εβδομάδα δεν θα έχουμε ανακοίνωση, λέει.
13: Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα να αναλυθούν. Υπάρχουν οι στόχοι, υπάρχουν πολλά ονόματα στο Ηλίας Πούλος που προάθηκαν και από ατζέντιδες και από αυτά. Τα περισσότερα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω ήταν σε αυτά. Τα έχουμε αυτά. Την πρώτη περίοδο.
12: Νομίζω ότι ο παίκτης που να πιάνει είναι ο Καστάνος.
13: Και όχι, δεν θα πω ότι το πιστεύω αυτό, αλλά είναι επειδή είπαν ότι θα εξετάσουν κυπριακή αγορά. Είναι και ένας παίκτης που δεν θα παίρνει ούτε θέση. Κύπριος, γιατί όχι.
12: Ξέρεις τι να κάνετε, να πιάσετε στη Βερόνα να ρωτήσετε. Άμα δεν τζιλά από τα ρεπορτάζ που έντζιλα, πιάστε τους Ιταλούς. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν εκπρόσωπα. Παλαιότερα κάποιον έψαχνα κάπου στη Φιωρεντίνα, ήθελα και μας έλεγαν κάτι. Δεν έχουν εκπρόσωπο τύπος που να σου απαντήσουν.
13: Ναι. Μα εκτός που την Κύπρο, που αλλού.
12: Όχι, είναι το φρούτο το δικό μου, ας πούμε. Όπως το. Ναι, όπως τα μέσπυλα, όπως το αγριολάχανο, όπως τα κουτσά.
13: Ναι, κάτι τέτοιο. Γιατί
12: δικιά μας πατέντα.
13: Εκτός από την Κύπρο, που αλλού ακούς, βγήκε και μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου, ξέρω εγώ, της United, του.
12: Να το έχω σαν γελίο, παπαγιά, μίλησε κάθε μέρα.
13: Ναι.
12: Να το δουν αυτοί που τότε την πρώτη φορά, όταν δεν έδινε τον Λοΐζο, έλεγαν ότι ήταν υπερβολικές απαιτήσεις ο Παπασταύρου. 2,5 εκατομμύρια θα παίρνει, κύριε, 613. Στο λέω εγώ να το ξέρεις κιόλας.
13: Ναι.
12: Όταν τον ήθελαν οι Βέλγοι. Αυτά τα λεφτά δεν τα πήρε ούτε ακόμα. Ακόμα και τώρα δεν τα πήρε.
13: Όχι, και δεν θα τα πάρει. Με το 15% που έχει, πρέπει να είναι πολλά τα εκατομμύρια να φτάσει εκείνο το ποσό που δεν θα.
12: Ακριβώς. Αυτό όμως που μπορώ να πω για την περίπτωση του Λοΐζου είναι ότι όλοι οι καθηγητές που τον αναθεμάτιζαν γιατί να πάει στο Ισραήλ, πρέπει να κατάπιαν τη γλώσσα τους. Μπορεί να είμαι και εγώ ένας εξ αυτό, αλλά όχι και πολύ. Γιατί. Δεν ξέρω και αν πάει, αν δεν πάει, ας πούμε.
13: Και εγώ αυτό θα έλεγα περισσότερο, όχι τόσο για το Ισραήλ. Επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να στα παγκιά χρόνια ήταν και πιο πάνω από το δικό μας, τώρα λόγω του πολέμου ίσως να είναι πιο κάτω.
12: Ναι, αλλά έχει πολύ περισσότερη προσβασιμότητα, ναι, ναι, στα ευρωπαϊκά παζάρια.
13: Αυτό θα έλεγα. Και λίγο με την ομάδα ήμουν αφίβολος, επειδή ήταν ένα project νέο.
12: Αφού πέτυχε, βγήκαν Ευρώπη.
13: Ναι, ναι, ήταν ένα project νέο. Δεν ξέρω αν πήραν και το πρωτάθλημα.
12: Όχι, επειδή βγήκαν στην Ευρώπη.
13: Ναι, απλά ήταν ένα project νέο, γι' αυτό ίσως είχαμε τους προβληματισμούς μας. Τελικά δικαιώθηκε απόλυτα ο Λοΐζος Λοΐζου. Και σε ένα βαθμό εμείς, εγώ δεν το έλεγα τόσο, αλλά.
12: Εσύ γιατί δικαιώθηκες?
13: Όχι, όχι, δεν λέω ότι σε ένα βαθμό εμείς που λέγαμε γιατί να πάει στο Ισραήλ, ενώ Κύπροι, ναι, δεν γίγα σωστή.
12: Ναι, γιατί ξαναλέω, είναι το Ισραηλινό ποδόσφαιρο, το Ισραηλινό πρωτάθλημα είναι ένα ελαττήριο, ας πούμε, για να μπορεί κανείς να μεταπηδήσει, ας πούμε, σε μια αγορά. Σε σχέση με την Κύπρο, που εντάξει, είμαστε μέσα στη Λαξιάν, έτσι, και γυρίζουν όλοι. Και λέει συνάδελφοι να μου γίνεται στην Κύπρο, πάει να δούμε.
13: Λίγες χώρες μας παρακολουθούν πάρα πολύ. Μία από αυτές είναι η Πολωνία. Συνεχώς βγαίνουν για παίχτες δικούς μας.
12: Μα τώρα τι σχέση είναι, έχουν οι γενοκτόνοι, κύριε Πενταγωγιάκος. Εξηρεμήστε μερικοί από σας, ηρεμήστε. Μιλούμε για Λοΐζο Λοΐζου, κύριε Πενταγωγιάκος. Που αγωνιζόταν στο Ισραήλ. Ναι.
13: Για ποδόσφαιρο μιλάμε.
12: Τι έπρεπε να πούμε, κύριε Πενταγωγιάκος, για να ικανοποιήσουμε την επαναστατικότητα σου. Εξηγήστε μας, δηλαδή, κύριε Πενταγωγιάκος. Που τα κάματε όλα. Μια σαλάτα μες στο νου σας και πετάσετε το καθένα και ό,τι θέλει, λέω, έγινε, η ζωή μας έγινε Facebook πλέον. Αντί, ξέρεις, πλέον κυριαρχεί το Facebook μες στη ζωή μας, παρά...
13: Ναι.
12: Πολύ σημασία σας ζωγά μερικούς είναι. Στη συμφωνία Παπασταύρου ήταν και η Χάπο Ελεύγεν Ευρώπη, είχε μπόνους, δεν ξέρω πόσα, τι εννοεί.
13: Αν η Χάπο Ελτελαβίφ του Λοΐζου τελικά έπαιρνε ευρωπαϊκό εισιτήριο, έπαιρνε πόνους η Ομόνια. Δεν το ξέρω αυτό σίγουρα που λέει ο ακροατής. Αλλά αν ίσχυε αυτό που λέει, σίγουρα θα πήρε πόνους η Ομόνια από τις βαθμολογίες. Η Χάπολ βγήκε Τετάρτη, εντωμεταξύ. Αλλά έχει εισιτήριο για το conference. Αν δεν κάνω λάθος.
12: Βγαίνουν και Ευρώπη είναι ακόμη. Δεν υπάρχει κάποιος να πει.
13: Όχι, βγαίνουν οι Ισραηλινοί. Απλά παίζουν σε ουδέτερη έδρα, νομίζω. Τους αγώνες τους.
12: Λοιπόν, στο μεταγραφή είναι και η ΑΕΛ, έτσι, και το γράψαμε σήμερα το πρωί ότι κυτρινίζει ο Γκομής.
13: Μια καλή κίνηση, πιστεύω. Και
12: καλή κίνηση, άμα δεν είναι ο βασικός.
13: Ναι, αυτό θα έλεγα, και γιατί μπορεί να προσφέρει, έχει αρκετή εμπειρία. Και είναι γκολτσής. Τα πρώτα του χρόνια έβαζε τα γκολ. Φέτος νομίζω είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, ναι, και έμεινε πίσω. Ούτε πέρσι έδειξε πολλά πράγματα. Αλλά και πάλι σε μια μέτρια χρονιά του Άρη και πέρσι προσπάθησε αυτός, ήταν στους πρωταγωνιστές νομίζω. Αλλά αν πάρουμε τον Κομής των πρώτων δύο χρόνων που ήταν στην Κύπρο, νομίζω είναι καλή κίνηση για την ΑΕΛ σε όλους τους τομείς, όχι μόνο για την άποψη του γηπέδου, χρειάζεται για αυτούς τους παίχτες.
12: Κύριε 607, απολογούμε, δεν είναι επιτυδευμένα που το κάνουμε αυτό. Καμιά φορά σε αυτή την εκπομπή λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα, είναι τιμή μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν το κάνουμε επιτυδευμένα να μην διαβάζουμε το μήνυμά σου. Πραγματικά δεν. Ζητώ κατανόηση και απολογούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Άμα θες το πιστεύεις, από την απάντηση του Ασταύρου σίγουρα είναι δεδομένο ότι προσπαθούν να κλείσουν Κάστανο. Μα εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Κάστανος θα είναι στην Ομόνια φέτος. Λοιπόν, ο Κομής, παιδιά, στα τελευταία 4 χρόνια στον Άρη πέτυχε, έπαιξε 142 μάτς, έβαλε 41 γκολ και έδωσε 18 ασίστ. Δεν το λες και άσχημο στα ίστα.
13: Όχι, πάρα πολύ καλό. Για σέντερ φορ που πολλές φορές έμπαινε και αλλαγή τα τελευταία.
12: Ξέρεις ποιος έχει καλύτερα στατιστικά όμως που τον Κομής?
13: Στον Άρη?
12: Όχι. Γενικότερα.
13: Στην Κύπρο.
12: Ο Μάρκες.
13: Ναι, ο Μάρκες είναι.
12: 85 μάτς, 37 γκολ, 13 ασίστ. Δεν άσχημο.
13: Όχι, πάρα πολύ καλό. Και σίγουρα το διεκδικούν ομάδες μας. Ομάδες της Κύπρου.
12: Ναι. Τιμές για το πρωτάθλημα 26-27, η Ομόνια 2,70, η Πάφος 3,50, ο Άρης 5, ο Αποέλ 6 και ο Απόλλωνας 6,5 και 100.
13: Μεγάλη απόκληση.
12: Σιγάρε 751, λαφαζάνι εσύ. Μάνε 751, ο φίλος μας που αντιάικ. Τους πήρα χαμπάρι, τι εννοείς και που κοίτες, κάποτε θα έρθει η ώρα τους και αυτούς τους καγιώτες, αλλά το θέμα είναι αν θα το προβλέψουμε ή όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι φεύγει από τον Απόλλωνα ο Μάρκες, ο οποίος είναι ένα hot όνομα μες στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Ακούγονται πολλά ότι τον θέλει ο Άρης, ότι του κάνει πράσινη Πάφος, ότι η ΑΕΛ μπορεί να ξύνει την περίπτωσή του.

0: Τάισον μέχρι τους επόμενους 4 μήνες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Τώρα είναι κρίσιμη, ξέρεις ποια είναι η ερώτηση που θέτω στο μυαλό μου και ο καθένας σας την απαντήσει όπως θέλει. Μιλάμε με ένα επενδυτικό φαντ, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα συνενέσει, θα κλείσει τον deal, έτσι. Αλλά έχουν αναγάγει και καλά κάνουν δηλαδή τους επόμενους 4 μήνες, το χρονικό δηλαδή διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, ως ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πάρα πολύ σημαντική χρονική περίοδος. Ερωτώ, θα τους αφήσει το φαντ το οποίο σε 4-5 μήνες θα μείνει στην ομάδα να χρεοκοπήσουν? Νομίζω πως όχι.
1: Όχι. Και νομίζω θα είναι και πολύ προσεκμένες οι κινήσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό που το έχουν κάνει, και καλά το έχουν κάνει, πραγματικά το εννοώ, το έχουν στήσει. Το στήσει, όχι, φεύγω τη λέξη, το έχουν στήσει. Το θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους, ορθώς θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους. Θέλουν να φέρουν τον κόσμο κοντά, λέγοντας το ότι σας χρειαζόμαστε, ελάτε να κάνετε σύζο, γιατί είναι τους 4 μήνες. Όντως δεν έχουμε διάγια. Έτσι. Αλλά επί της ουσίας, να σας πω τι θέλω να πω. Δεν ξέρω αν με χάσατε κιόλας ή αν δεν το λέω σωστά. Αυτή τη στιγμή με το φαν για σύ διαπραγματεύεται μια πολύ αξιοπιστή επιτροπή, η Τετραμελής, την οποία εχθές εκθίασε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Φωτίου. Έχει απομείνει κατά κάποιον τρόπο τον περιβόητο due diligence, δηλαδή να μάθουμε ακριβώς ποιος χρωστά και τι. Δεν φαίνεται να μην είναι αξιοπιστή η μεριά που εκπροσωπεί τον ΑΠΟΕΛ για να του κρύψει πράγματα, τέλος πάντων. Τώρα να μου πεις, μπορεί να κάνει γυριστίνο άλλος και να φύγει. Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτούς τους 4 μήνες θα μπορούσε ο Γιασής, τέλος πάντων και η όποια ισχύ έχει, ας πούμε, οικονομική, να λειτουργήσει κάπως σαν αποκούμπι υπό τη μορφή δανείου στο κάτω-κάτω.
1: Ναι.
0: Να βοηθήσει τη ρευστότητα του ΑΠΟΕΛ. Και αν κλείσει τον deal, να θεωρηθεί ως μη δάνειο, ας πούμε. Να θεωρηθεί ως μέρος της επένδυσης. Ναι.
1: Μπορεί να γίνει.
0: 3 χρόνια κλειστών οι πληροφορίες μου. Δεν ξέρω αν του έχει δώσει 3 χρόνια κλειστό ο Απολλωνάς. Έτσι λένε. Αλλά εγώ ακούω ότι μπορεί να το έδωσαν 2-1. Το 2-1 δεν είναι 3, είναι 2.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Και να σας πω κάτι στην τελική. Και με όλο το σεβασμό σε όλους που βγαίνουν και μιλούν για τις ομάδες τους, ξέρω εγώ, είναι πολύ σοφό και ορθό να ακούμε και τις δύο απόψεις. Έτσι. Για να καταλαβαίνουμε και να δημιουργούμε έτσι μια πιο σωστή εικόνα περί της πραγματικότητας. Εδώ είναι το Απόλλωνας σε 1.300.000 3 χρόνια κλειστών και δεν δέχτηκε πια κυπριακή ομάδα θα δώσει παραπάνω για ένα μέτριο επιθετικό. Μέτριο επιθετικό. Μέτριο. Καλά, παίρνουμε το δεύτερο καλύτερο φόρμα στην Κύπρο.
1: Το δεύτερο. Όχι, ο δεύτερος εγώ το θεωρούσα τον Μάρκες.
0: Επέ του καθηγητή του 751 που μέτριο. Να μας πει ποιος είναι ο δεύτερος
1: καλύτερος. Βάση αριθμό είναι ο ΜΑΕ μετά ο Μάρκες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μπέμα στον καλύτερο επιθετικό μετά τον Πίτα στον Απόλλωνα.
1: Δεν υπάρχει άλλος.
0: Κύριε 751, που είστε μερικοί, είστε τόσο. Δεν θέλω να πω και η λέξη πάλι να τσακώνομαι, αλλά προκαλείτε, ας πούμε, αναγούλα στον άλλο, ρε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει αποδώσει τον Απόλλωνα, ξαναλέω, σε 85 μάτς έκανε αυτό που έκανε. Εντάξει, έφυγε. Τι χρειάζεται να τον αποδομήσει, αν μας πεις ότι είναι μέτριος επιθετικός? Φιέρε, αχάπαρε, μπαίνεις που κάτω από την ανακοίνωση αποδείνευσης του και λες ότι τούτο σε. Είναι με την ΑΕΛ, ας πούμε. Ανακαλύψω είναι με την ΑΕΛ. Φύερε αχάπαρε, φύερε παγιόπεδο, φύερε. Τι ρατσά είμαστε, ρε, που να με πάρει ευχή, ας
1: πούμε. Να. Με λέει ένα ακροατή ότι ήταν ιδανική πρόταση το 2-1 γιατί είναι η άλλη. Είναι εκείνο με το 48%. Είπαμε την Τρίτη που ήμουν εδώ πάλι για τα παιχνίδια που έπαιξε. Ο δικαιολογία αυτό. Για το συμβόλαιο που του έκανα. Ότι δεν παίζει πολλά παιχνίδια.
0: Εντάξει, σωστό. Τούτο το τύχη αστού. Φίλε μα, δηλαδή ζούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι. Πραγματικά φοητσάρικο. Εδώ κολλά το φοητσάρικο. Οι μπουκίδε σκέφτονται με τον νόμο των πιθανότητων. Λείπει, λέει σου η ΑΕΚ, έπια 5 προαθήματα στα τελευταία 5 χρόνια. Δυνατόν να πιάει και φέτο. Ευχαριστώ, Άιζο Κύριο. Άντε, φύγαμε για μια σπιδοφόρα. Γενική συνέλευση, πότε με το καλό. Στρώμα, το θέρμο, θα πάρετε όλα τα αναγκαία. Πέρσι ήταν παιχταράς, φέτος δεν έχει υπόθεση. Με αυτό λέμε, ρε φίλε. Αυτή η διπλοπροσωπία και η υποκρισία που υπάρχει σε αυτό. Είναι καλό να ασχοληθείτε και με αυτόν τον τελικό που υπάρχει την Κυριακή. Final call κύπελο καθοδοσφαίρισης τροχοκαθίσματος. Την Κυριακή, 7 του Ιουνίου, στις 4, οι Κεραυνός Rollers αντιμετωπίζουν την παραδοσιακή δύναμη στο χώρο, τον ύφεστο Sports Club 2016, στον τελικό κυπέλου. Σε έναν αγώνα που θα κρίνει τον τελευταίο τίτλο της χρονιάς. Κυριακή στο Σπύρος Κυπριανού, Λεμεσός, η ώρα 4. Μα ο ύφεστος είναι παντού σε αυτό το άθλημα.
1: Ναι.
0: Στον μπάσκετ τροχοκάθισμα.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές προσπαθείς με αυτό.
0: Ο Απόλλωνας ήταν μια δυνατή ομάδα.
1: Πάντως, από ό,τι είδα, έγιναν προσπάθειες για να φέρει και κόσμο και είχε στα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Τώρα για τους τελικούς και αυτά δεν τα παρακολούθησα, είναι η αλήθεια. Και για τις δύο ομάδες που πήγαν εκεί.
0: Είσαι πολύ μικρός, ρε 526, για να αφισβητήσεις την ανθρωπιά μας. Που θα μας πεις κιόλας για το τι λέει ο ΟΗΕ και η Διεθνής Αμνηστία περί της γενοκτονίας. Τράβα πίνει στους κολλητούς, σε κάμε την κουβέντα. Αφήστε μας ήσυχους που θα μας καταλογείς και sports washing, κύριε 526 μου. Ποιος μας περιπέζει τελικά για τον Μάρκες και ποια είναι ένα... Δεν είναι θέμα περιπέχματος, ρε φίλε. Είναι θέμα ότι δεν τα... έκανε μια πρόταση ο Απόλλωνας, ο ίδιος την αρνήθηκε, έφυγε μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται κιόλας να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες συμπεριφορές. Είναι έτσι, είναι άλλος πώς. Έφυγε. Και στο κάτω γράφει γραφής γιατί να μην, άμα θέλει, ενώ τέλος πάντων μην εμβαθύνω στα του Απόλλωνα γιατί στο τέλος πάλι να βρω μπελά μου. 85 μάτς σε 3 χρόνια βασικός επιθετικός σημαίνει ένα χρόνο εκτός και φέτος έπαιξε με τον Λωσάδα γιατί με τον Σοφρόνη δεν, με τον Σοφρόνη δεν έπαιξε καμία, κανένας από την ομάδα όμως, κύριε 485 μου, σωστά, γιατί να παίξει ο Μάρκες, πώς θα παίξει, όχι γιατί, πώς θα παίξει ο Μάρκες.
1: Φαίνεται από τη θέση που ήταν όταν ήρθε ο Λωσάδα και που ούτε οίκιωσε όταν στο τέλος της σεζόν.
0: Δεν το θέλουμε και αντί προσπαθεί να μας πει. Διόλο με ενδιαφέρει και ποιος το θέλει και ποιος δεν το θέλει. Έτσι. Αλλά ένα είναι αυτό και άλλο αυτή η επιθετική τοξικότητα, ας πούμε, προς έναν ποδοσφαιριστή που απλά αρνήθηκε και θέλει να συνεχίσει. Ας πούμε, γιατί δεν τα βρήκε στα λεφτά. Όπως συνέβη και σε άλλες παγιές περιπτώσεις. Αυτό προσπαθώ να πω. Πάμε σε ένα break, να ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Οριστική είναι όπως φαίνεται η συμφωνία της Χαποέλ Τελαβίβ με τον Ερυθρό Αστέρα και ο διεθνής Κύπριος μεσοεπιθετικός Λοΐζος Λοΐζου μετακομίζει στο Βελιγράδι. Θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, ποσοστό μεταπόλησης διατηρεί Ομόνια κοντά στο 15%. Σε νέα εποχή μπαίνει η ανόρθωση. Πραγματοποιείται στις 18:30 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρου του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η νέα διοίκηση με επικεφαλή στον Τίνο του Ματζή. Αναμένεται να λυθεί το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ΑΕΛ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γιάννικ Γκομής. Ο 34χρονος επιθετικός αποχωρεί από τον Άρη καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του. Επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Νικολά Αντερέκεν, ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δυσκολεύει η περίπτωση παραμονής του Πέρε Πονς, το ψάξιμο για προπονητή ο Τσαβιροκά. Αισιοδοξία στο ΑΠΟΕΛ για θετική έκβαση στις διαβουλεύσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής με το επενδυτικό σχήμα. Χρειάζονται 2 με 3 μήνες ακόμη για να προκύψει το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας με την UEFA να δίνει την έγκρισή της. Για το επόμενο διάστημα απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί ματζικά στα εισιτήρια διαρκείας. Να σημειωθεί ότι το μπάτζετ της νέας περίοδου θα είναι μειωμένο.

0: Έρχεται στην Κύπρο για επαφές με τη διοίκηση ο Ελλαδίτης προπονητής Νίκος Παπαδοπούλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το ΑΠΟΕΛ ήρθε σε επαφές και με τον Ράντοσαφ Πέτροβιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Ντανίλο Σπόγιαρη στον Απόλλωνα σε συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Νίκο Κύρζη και τις ενδείξεις να είναι θετικές. Όλα ανοιχτά με τον Βούρο. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Κονομή, Ανδρέου και Αθανασίου. Αναμονή για το θέμα προπονητή στην Πάφο με πιθανή την παραμονή Σαπίντο. Αποχώρησαν ήδη 6 ποδοσφαιριστές και υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη με ορισμένους από το υφιστάμενο ρόστερ. Έχει συμβόλαιο και παραμένει ο Νταβίτ Λουίς. Με στόχο να διατηρήσουν το επίπεδο και την ποιότητα στην ομάδα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στην Ομόνια για ενίσχυση του ρόστερ. Προχωρημένη μια περίπτωση, όλα ανοιχτά με Ντιουγκού και Σεμεδό. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεταγραφικούς στόχους. Η Εθνική Ανδρών προπονήθηκε σήμερα το πρωί στη Λιουμπλιάνα και το απόγευμα θα μεταβεί στην Αυστρία, εκεί όπου θα καταλήξει σε ξενοδοχείο στα σύνορα με το Λιχτεστάιν, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, εκτός λόγω της κόκκινης κάρτας ο Παναγιώτης Ανδρέου. Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα σε φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο. Η Καρμιώτης ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Σάκη Κύπρου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 9 απόψε στο ΆΚΑ το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο έως το 2029 και ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει τη συμφωνία. Έπειτα από 9 χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Άντι Ρόμπερτσον ανοίγει νέο κεφαλαίο στην καριέρα του με την Τότεναμ να γνωστοποιεί την απόκτησή του. Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι ο Ντάνι Καρβαχάλ πίστηκε από τον Φάμπρεγας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο. Ο Φάμπιο Γκρόσο αποχωρεί από την Σασουόλο και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει τον νέο τεχνικό της Φιωρεντίνα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Για δροσερό κλίμα υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις τα αεροπλάνο.
13: Να το χάσω, που είναι βάλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
12: Ξέρω το μητέρα.
13: Κάμνε το τούρπο.
12: Ναι μητέρα, ξέρω το.
13: Όλα ξέρεις τα.
12: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάνει και εξοικονόμηση.
13: Όλα ξέρει τα τελικά.
14: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
15: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
16: Τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
17: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Τάσος Καλκιάς μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού κατά δικός μου σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου και μας απαντά αν θα τον δούμε στην τηλεόραση τη νέα σεζόν. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί καλοκαιρινών SSR με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Θεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ. Everyone,
20: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ. Δεν μου κάμε ρε, μα δεν μου κάμε ρε, πάντε λίγα, εσύ τίποτε τα ακούρτες.
1: Εγώ, όχι.
0: Λοιπόν, εδώ μας. Α,
1: είπα απλά ο δεκτύων κανονικά.
0: Λοιπόν, το, τι λέγαμε. Α, ναι, ακούτε Sport FM 95, πήγαμε στο Β' ημίχρονο, ο Χρήστος και ο Παντελής είναι στα μικρόφωνα, στο 2950, αν θέλετε και γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο 2950 κιόλας.
1: Μπορεί να διεκδικήσετε το μεγάλο δώρο από το Sport FM 95 και το CU Travel στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM μπορεί να διεκδικήσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων All Inclusive. Υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Τελικά είναι πολλά τα συμπλέγματα του μέσου οπαδού. Λέει, για του μέσου ψηφοφόρου, κύριε 071, για του μέσου πελού, για του μέσου πολίτη, κύριε 071, για του μέσου δημοσιογράφου, κύριε 071, όλων. Επιάμε και το Γιάννη όσο χρόνο και να είναι παιχταράς, μισή φάση θέλει, έχουμε κάνει. Εντάξει, είναι πια στο Ράουφμαν, εντάξει. Καλό παίκτη των κομμή.
1: Καλό, ναι.
0: Ποιοτικό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε αρκετές θέσεις. Μεγάλη προσφορά του στον Άρη. Την είπαμε νωρίτερα, 142 μάτς, 41 γκολ, 18 ασίστ.
1: Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που βοηθήσε τα πρώτα δύο χρόνια.
0: Αλλά εντάξει, είναι να.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Ενώ, το τελευταίο δείγμα κομής δεν είναι τόσο αισιόδοξο ότι θα είναι στην ΑΕΛ ο άνθρωπος της διαφοράς. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρίες, έχει ποιότητα, μπορεί να βοηθήσει σίγουρα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έβαζε γκολ. Είχε αρκετές φάσεις που δημιουργούσε ο ίδιος. Θυμάμαι κάποια.
0: Έχει 18 ασίσταφ.
1: Ναι.
0: Το Σουβλατζίδικο σας χαιρετά. Είναι η πιο ωραία καταπράσινη χρονιά. Ελπίζω να κάνουμε μεταγραφές για Ντάπολ. Τα χαιρετίσματά μου στον Ήρωνα, τον Καμά, τον Καράολο και τον Ιγκεμπρίτσι. Λέω διαβάσα να το έχω. Είσαι στην τρομοκρατική οργάνωση, α πούμε. αυτοί που όταν φύγει ένα παίκτη στον θάβου στην προσωπική του ζωή, ή αν περάσουν από χωρισμό, είναι φοητσάρικο το πώς αντιδράει. Ναι, ρε φίλε, είναι κατάλοιπα που κουβαλούν μέσα του. Τριλόγησε, κύριε, τώρα δεν. Ρε Παντελή, όταν κομείς. Η Ελλάδα μου φέτος ένα στα ίδια επίπεδα με πέρσι, είπε κυφκό ψεύτη, 2017. Θα περιμένουμε να δούμε τι ποιες κινήσεις θα κάνει ο.
1: Πάντως η ΑΕΛ έχει χρόνια να, από τη σεζόν του κορονοϊού.
0: Το 21, εσύ να δει μαπάνει η ΑΕΛ. Να παίξουν μαπάνει κανονική, εννοώ. Ή.
1: Ναι, και να είναι στο πρώτο γκρουπ, νομίζω από τότε.
0: Ναι, έφυγε από τότε που έφυγε ο Ντούσαν Κερκές, ο άσχετος κατά πολύ.
1: Μένω ότι είναι πολλά χρόνια να δούμε έτσι η ΑΕΛ να. Και να ευχαριστηθούν οι αελίστες και να διεκδικεί κάτι στο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Μα κύριε, με συγχωρείς, αλλά. Κύριε 1956 μου, 40 χρόνια που είναι η συμφωνία, μιλάμε. Δεν είναι να κάνει λύση αυτοκινήτων, είναι και 3 χρόνια. Θα πιάσει ένα project, θα επενδύσει σε ένα, μια, σε ένα, ένα επιχειρηματικό project που λέγεται από. Πόσα χρόνια πριν ο κλείσει, δηλαδή.
1: Άλλωστε σε 3 χρόνια αφού είναι επένδυση. Σε 3 χρόνια πώς θα έβλεπε.
0: Όχι, ρε, παράδειγμα εδώ κάνω 3 χρόνια. Κάπου εκεί είναι, ας πούμε, η χρονική διάρκεια της συμφωνίας πρέπει να γίνει. Μπορεί να είναι λίγο πιο πέρα, ας πούμε, μπορεί να κλείνει η συμφωνία στα 30 χρόνια, αλλά κάπου εκεί βρίσκεται. Για να εξηγιάνουν τον Αποέλ, μετέπειτα να τον καταστήσουν και το project του γηπέδου. Μιλάμε για επένδυση, ρε φίλε. Να μου δώσει να πάει, ας πούμε. Είναι διαφορετική η μονάδα, όχι μονάδα, η αντίληψη του χρόνου, ας πούμε, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Ένας Κερκές τώρα που το λες θα πήγαινε στον Αποέλ. Μα ο Κερκές, φίλε, είναι στην Ατρόμητο και τον έχουν ανανεώσει κιόλας.
1: Ναι, κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί.
0: Κοτσάρας, ας πούμε. Το πιο σημαντικό που είναι τον μπάτζετ από τη δεύτερη χρονιά και μετά δεν μας το είπαν. Άρα είναι τα έσοδα τόσα όσα τα έξοδα, αναρωτιέται ο φίλος ο 288. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Αποέλ, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αρχικά να πούμε ότι ξάφνιασε όλους η παρουσία Πετρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ταυτίστηκε με αυτή την κακή κατάσταση που βρίσκεται από ελ. Πήγε εκεί, τώρα ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Δεν μπορείς όμως να τον πεις ότι είναι ανερυθρίαστος σε καμία περίπτωση. Αν περάγει, μου γυρίσει κάποιος να πει, μα είναι ανερυθρίαστος. Δεν θα τον πούμε και έτσι ο καθένας όπως το βλέπει. Έγινε, ας πούμε, ένα περίγραμμα συμφωνίας που είναι μη δεσμευτική. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει κλείσει η συμφωνία. Επ' αυτού πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο. Είναι πάρα πολύ. Ειδικά ο κύριος Φωτίου είναι πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Έτσι, θα μπορούσε να ήταν, ξέρεις, από μάρε, τσίφρανε τον επενδυτή, και παιδιά, ετοιμαστείτε, ξέρεις, κάτι από τούτα, τα αυσιαμπούρο, και εμείς τα σάσαμε, κρατούν χαμηλούς τους τόνους. Αυτό
1: τώρα...
0: πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι.
1: Οπότε τοποθετήθηκε, νομίζω ήταν αυτού του στυλ.
0: Ναι, γιατί δεν το είδε την κατάσταση μέσα από την κόλαση.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, για να πας στον παράδεισο, έλεγε ο Μέγας Κατζαντζάκης, για να πας στον παράδεισο πρέπει να ξεκινήσεις την κόλαση. Του πρέπει να πληρωθούμε έξτρα από εδώ στο ραδιόφωνο. Χρειάζονται, λέει, εντάξει, okay, πήρε την εξουσιοδότηση τετραμελής επιτροπή αυτή για να προχωρήσει στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Είναι κρίσιμοι επόμενοι μήνες. Δεν υπάρχει μία. Έτσι. Έχει δώσει, μου λένε, τώρα δεν ξέρω πόσο, ότι όντως ο Χάρης Φώτιο έχει δώσει πολλά λεφτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Χθες είπαν ότι εξόφλησαν 4,7 εκατομμύρια. Αναρωτιέμαι όμως, έχει, αν ο ίδιος βάζει λεφτά, θα τα βάλει στον ΑΠΟΕΛ. Τώρα πει: δεν είναι πω εγώ φτύσα να μου λέγαμε άνθρωπο. Αλλά τα βάζει στον ΑΠΟΕΛ, έχει κάποια δέσμευση ότι κατά κάποιον τρόπο θα τα πάρει πίσω. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος θα ξέρει τα κουμάντα, κάνει τα κουμάντα του και ξέρει. Ανακοίνωσε τη διαφήμιση τη φανέλα μέχρι το 2030. Υπενθυμίζουμε ότι για του χρόνου, για φέτος δηλαδή, όχι του, για την επόμενη σεζόν, τα λεφτά τη φανέλα προεισπράχθηκαν. Ναι. Όπως και τα τηλεοπτικά. Τώρα, πόσα είναι η φανελά, καμιά 400.000, γιατί είναι από ΕΛ και είναι μεγάλο μπραντ, βάλε 2-3 χρόνια να πιάνε ένα εκατομμύριο που ζάμε. Αλλά εντάξει, μπαίνει μέσα στα έσοδα όπως και θα το κάνουμε. Αυτό που δεν μ' άρεσε και να το πω είναι ότι θα προσλάβει, λέει, διευθυντή ποδοσφαίρου, προμονητή, τεχνικό διευθυντή και δύο σκάουτερ. Κάτσε να περάσει ο καιρό να δούμε την άκρη τώρα. Να πάρει ένα τεχνικό διευθυντή, το καταλάβω. Πάρε ένα τεχνικό διευθυντή, ξέρω εγώ αν είναι ο Πέτροβιτς. Όπως είπε σήμερα το Sport FM, καλώς, θα πάρεις και ο προπονητής και άστα μετά τους πιάνουν οι επενδυτές και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Αλλά μπορεί κιόλας να το λέει γιατί το έχει αποθυμένο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο επικεφαλής της διοίκησης του έκαμνε τούτους ούλους που είπε ότι ένας προσλάβει.
1: Ναι.
0: Γιατί κακά τα ψέματα ο πρώην πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ έκαμνε και τον τεχνικό διευθυντή και ο διευθυντή ποδοσφαίρου και ο σκάουτερ, τα έκανε όλα. Μπορεί να το έχει αποθυμένο ο Χάρης, λες, εγώ να πιάμε ένα άλλο, να ξοκιστεί ο κακό, ρε.
1: Και με ένα χαμηλότερο budget ίσως να χτίσει μια ταυτότητα, να υπάρχει ένας άνθρωπος που να είναι καθαρά του αγωνιστικού, ίσως γι' αυτό.
0: Αυτό που μας είπαν, καλά ρε, τούτος που ήταν πριν, θα σου λέγαμε, κύριε, και όσα πεντεύουλοι, τέλος πάντων, για 40 χρόνια συμφωνία, εκτιμάται ότι στα 10 χρόνια θα έχει ξοφληθεί το χρέος, αυτό έχουν να πούν. Και αυτό που επισημαίνουν και πολύ καλά κάνουν είναι ότι οι επόμενοι μήνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τον ΑΠΟΕΛ, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει μία, και θα πρέπει τέλος πάντων να ανταποκριθούν στις συνεχείς υποχρεώσεις που υπάρχουν με τους παίκτες του υφιστάμενου ρόστερ, αλλά και αυτούς που έχουν αποχωρήσει και έχουν, ζητούν τα λεφτά τους.
1: Αν θέλει καλά, ναι, το είπαμε αυτό. 40 χρόνια λέει να σε ακροατήσει, θα είναι 93, αλλά αφού το εξηγήσεις το.
0: Ναι, να μην κάνουμε τη συμφωνία με βάση να μου σκέφτεται πόσο είναι τα ζώδια, είναι εσύ, κυρία Κάουσα Πέντε. Πώς θα το κάνουμε. Και ο άλλος σου λέει: κάμνη λύση και ένα κείμενο 18 χρόνια. Δεν ήρθε να σε ρωτήσει, αν θα ζει μετά από 18 χρόνια να υπογράψω. Μα τι σημαίνει, θα κάνουν άλλη εταιρεία, θα αφήσουν την υφιστάμενη να πατήσει. Είναι τεχνικής φύσης θέματα, κύριε 205. Άμα θέλετε να τη ζήσουμε περισσότερο, αυτό θα το κάνουμε. Αλλά και η ΑΕΛ πια έχει πλέον διακόψει τη συνεργασία της με την, με την ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Limited και έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιρικού τμήματος στην ΑΕΛ FC Limited. Τώρα πεις, μπορεί να είναι λίγο παρόμοια περίπτωση με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά πάει. Ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης του, ναι, είναι μεγάλος στέρεχος, ναι, που θα λέει τα ΠΟΕΛ, μια χαρά λέω εγώ. Όμως φίλε, οι δημοσιογράφοι το σιωπήσανε για την Ομόνια, λέγανε σωστά. Και σωστά θα πω εγώ πως είχε λόγο το ΑΚΕΛ. Τώρα γιατί το κρύβω. Μα εντάξει, τι να κρύψω ρε εσύ, 380 μου. Όταν μιλούμε για οικονομικούς κύκλους, μάλλον έχουν να κάνουν και με, συνδέονται και με τους πολιτικούς και με τους κομματικούς κύκλους. Πώς θα πω, στην Κύπρο μου άστε. Άμα με ρωτάς αν βοηθάω συναγερμός, βοηθάω 100%. Τα βαρύδια σε 2,5 μήνες μεταλλάχτηκαν σε αέρα. Σε αέρα ανιδιοτελή και ελεύθερο. Αυτό το κατάφερε ο Χάρης, η Τζόρτσια, ο Σιρήμης και ο Κωνσταντίνος. Αυτή είναι η τετραμελής επιτροπή που λέει.
1: Ναι.
0: Το ΑΠΟΕΛ απαλλάχθηκε από τη Βυζαντίου. Το είδαμε χθες. Το λέει ο φίλος μας ο Μιχάλη Ντελάινς, ο 656, που μας ενημερώνει κατά καιρούς για το ΑΠΟΕΛ. Αυτό που λένε όμως ότι είναι κρίσιμη η περίοδος και μέχρι να κλείσει η συμφωνία και όλα αυτά, είναι μάλλον γιατί θέλουν τον κόσμο να έρθει κοντά. Και όντως ο κόσμος πρέπει να πάει στα season του, να δώσει ανάσεις, ας πούμε, σε αυτή την διοίκηση, έως όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και να μπει με τον Γαλλό, ξέρω εγώ, ο Γιασής. Σήμερα ξέχασα το όνομα του. Αλήθεια, στο λέω του και. Γιατί έχω ένα θέμα με τα ονόματα.
1: Το μικρό.
0: Αλλά θυμήθηκα το σύστημα που μου κόλλησε μέσα στο νου και το βρήκα κατευθείαν. Τι καταγωγή είναι οι επενδυτές? Δεν υπάρχουν επενδυτές. Φάνη είναι επενδυτικό ταμείο, κύριε 360. Ένα το οποίο εκπροσωπείται από τον κύριο Γιαζίδη, Κύπριος, Λευκοσιάτης κιόλας. Εξηγήστε μας, λέω. Δεν τα ξέρω αυτά μετά τη νέα εταιρεία. Τα τεχνικά θέματα όμως είναι εύκολο. Μέχρι τη Δευτέρα θα τα πούμε χαρτί και καλαμάρι. Στην Ομόνοια τι λένε για τον ΑΠΟΕΛ?
1: Τα είχαν και αυτοί κάποια προβλήματα. Δεν λένε κάτι. Εντάξει, ό,τι λέει και ο περισσότερος κόσμος. Ενώ μέχρι να βρεθούν.
0: Ο Παπασταύρου θέλει να είναι δυνατόν ΑΠΟΕΛ. Θέλει να είναι δυνατόν ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω εκεί. Δεν θέλεις να κάποια ομάδα δηλαδή να μην είναι εκεί. Θέλει να έχει ανταγωνιστές για να ανεβαίνουν και αυτοί πιο πάνω. Αυτό.
0: Κουτσά στραβά με διαρκεία και κάποια λεφτά από χορηγούς και λίγα από μετόχους θα πάει μέχρι τότε. Αλλά Οκτώβριο, αν δεν έρθει ο Γιασής. Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι, όντως, αν δεν έρθει ο Πρέζα. Γιασής Πέτρος Κορναφής, δεν τραβήξε. Σ' αγαπώ, ρε, τραβήξε. Να σου πω όμως, κύριε 476, βαθιά πιστεύω ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο που θα να βαγίσει η συμφωνία. Να μου πεις, καλά ρε μεγάλες, ποιος εσύ, πού τα ξέρεις του ταούλ. Να σου πω όμως γιατί. Αρχικά ο κύριος Γιασής άρχισε ήδη να περιστρέφεται γύρω από τους κύκλους του ΑΠΟΕΛ. Είναι δηλαδή, έχει ήδη ξεκινήσει εκείνες τις προσωπικές επαφές. Έτσι. Η μεριά Γιασή συνομιλεί και διαπραγματεύεται με μια πολύ αξιόπιστη επιτροπή, αυτήν την τετραμελή. Έτσι. Δεν έχουν να του κρύψουν κάτι για να δικαιολογηθεί και να πει «Μα εμένα μου κρύψαν στοιχεία, του πάρω την υπόθεση, πάρω λίγο να με κοροϊδεύσουν και φεύγω». Καταλάβατε γιατί πιστεύω ότι δύσκολα θα χαλάσει. Τώρα να πεις, μιλάμε για μια τεράστια πράξη και μπορεί από, για τον κάθε λόγο ας πούμε να αναβαγίσει. Οι πιθανότητες όμως είναι εξαιρετικά πολλές ας πούμε για να υλοποιηθεί η συμφωνία παρά να αναβαγίσει. Εν τζεν υπόθεση με τον Γκρέκ. Τα είμαι μου πάλι θυμό τον Γκρέκ.
1: Μα εσύ σήμερα τυχαία έβλεπα για
0: ποιον, τον Γκρέκ.
1: Για το Χέσκι, ναι. Έβλεπα.
0: Τι, φυλαγή.
1: Προσπαθούσα να δω τι έγινε πέρσι καλοκαίρι στον Απόλλωνα και βρέθηκε ο Γκρέκ. Μα εσύ όπως ερχόμουν είδα ένα μπουδού μια εδώ περιοχή.
0: Και σε λέμε στον και βλέπεις μάτσι μια ζούμε του Γκρέκ.
1: Αλλά δεν ήταν εκείνος. Αλλά θυμήθηκα την κουβέντα με τον Γκρέκ και ψάξα και για τα περσινά του Απόλλωνα για να δω. Επειδή υπάρχουν κάποιες εξελίξεις με τον Μάκη Παπαϊωάννου ότι θα ανανεώσει ο συμβόλαιο του, ψάξα να δω πέρσι τι έγινε τέτοιο καιρό και βρήκα και τον Γκρέκ.
0: Πέρσι, όχι, από τον Ιούλιο, τέλη του Ιουλίου και έπειτα μπήκαμε στο κάδρο
1: ναι.
0: Ο Γκρέκ και μπορούσαμε να δούμε. Ευτυχώς βγήκε όμως, λίγα συντόμως. Είναι και ο Μαέα Χάπαρος. Έπαιξε πιο λίγα λεπτά από τον Μάρκες τα τελευταία 3 χρόνια και το ποσοστό συμμετοχών του όπως ευγήκε και για Μάρκες είναι 38%. Για Λίνος, λέει ένας εδώ.
1: Εν τω μεταξύ και φέτος έλειπε κάποιον καιρό σημαντικό.
0: Ποιος?
1: Έβαλε 25 γκολ ο Μαέ.
0: Αν κάνεις τα τελευταία 3 χρόνια του Μαέ, ένας άχρηστος κοινωνία αντιβάσεις πολλούς δάμε. Όχι, σαν ομιλό. Έμπα να δεις. Πες να δεις τα τελευταία 3 χρόνια του Μαέ. Μα και πέμα. 38% λέει. Λέτσι είμαστε εκπομπή χρηματιστηριακή, ας πούμε. Εγώ Κρέκ γεννήθηκα, Κρέκ θα πεθάνω, λέει ο 680. Λόγω της κατάστασης το παρουσιάζουν σαν σωτήρα, αλλά για κάποιον που καταλάβει, είναι ένα καθεστώς μνημονίου με κύριο μέλημα να φύγει το χρέος και δευτερεύον η επένδυση στην ομάδα. Ωραία έρμηνα είναι αυτή που μας λέει, κύριε 288. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς μνημόνιο. Δηλαδή, από ναι, μεν θα περάσει κάποιο είδους λιτότητα, ας πούμε, δεν θα είναι όμως. Τώρα που ήρθε ο Γιασής του ΑΠΟΕΛ, θα κέψουν και οι ομονιάτες να θέλουν το Παπασταύρου. Σαν ορθοσιάτης ακούω που μιλούν για παίκτες και σκαρτάρουν τους. Ναι, στην ανόρθωση πρέπει να αποτοξινωθείτε από αυτού του είδους την πολυτέλεια.
1: Να πω για φέτος για τον
0: Μισό λεπτό. θέλω να πω μια κουβέντα τώρα για να βάλουμε στο νου μου. Οι πολυτέλειες μετατρέπονται σε ανάγκες και οι ανάγκες γίνονται υποχρεώσεις. Τίποτα, είναι κάτι δικό μου. Συγγνώμη.
1: Ο ΜΑΕ φέτος ήρθε τέλη Αυγούστου, οπότε από τα 46 διαθέσιμα παιχνίδια της Ομόνιας έπαιξε στα 38.
0: Φουλ χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια να μας πει με τον Άχρηστο.
1: Έμα τα τελευταία τρία
0: πρώτα. Τον Άχρηστο τούτο. Τι έκαμε τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Φέτος δηλαδή από τα 46 έχασε 8 όπως είπαμε.
0: Είπαμε για το φέτος, δεν κάτι ξέρουμε ότι έκαμε φέτος.
1: Εντάξει, πέρσι 5 παιχνίδια έπαιξε.
0: Μιλούμε για τον Άχρηστο, έτσι. Έναν αχάπαρο που είναι λίμα παντού. Σωστά.
1: 5 παιχνίδια έβαλε 2 γκολ πέρσι.
0: 5 παιχνίδια 2 γκολ. Και πρόπερσι.
1: Πρόπερσι έπαιξε 28 παιχνίδια. Αλλά, ήταν στη Championship, αλλά πρέπει να στη Championship είναι 40 κάτι. Οπότε και εκεί είναι.
0: Μιλούμε ότι. Ναι. Κλέφτη. Μπορεί να το πω κλέφτη, έχουν πάρει ραδιοφωνικά. Με πάρει διαστήριο. Ναι. Μιλούμε για κλέφτη, έτσι.
1: Αν αφαιρέσουμε την Ομόνοια από την τελευταία τριετία, έπαιξε σίγουρα περίπου στο 40% μπορεί και πιο κάτω.
0: Πες στους καθηγητές που μας ακούνε εδώ στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι μνημόνιο, είναι μνημόσυνο, λέει ένα εδώ. Άλλο σε λέει: έχει την υπομονή ο 30χρονο από ελίστα που καλό μαθη. Τι εννοεί, φίλε μου, αυτό μάλλον αυτό. Τι εννοεί, κύριε 755. Ο καθένα θα πρέπει να διαχειριστεί και άμα δεν μπορεί να σκληραγωγηθεί, τι να κάνουμε δηλαδή. Σε ευχαριστώ, κύριε 315, που εκτιμά. Εγώ, σαν ορθοσιάτη, κλαίω σε μια γωνιά σε εμβριακή στάση, κύριε 888. Πήγαινε βύση μέσα σου, κύριε 888, να σε εξορκίζουμε. Είναι τυχαίο που δεν έγινε αναφορά σε minimum budget κάθε χρόνο, όπως π.χ. στην περίπτωση Παπασταύρου. Το αρχικό ποσό που θα μπει τον πρώτο χρόνο είναι η έκδοση μετοχών. Μετά θα βάζει ο επενδυτής να καλύψει τον budget και αν ναι, πόσα. Πώς το λένε. Δεν μπήκαν περαιτέρω, ας πούμε, στα του περιγράμματος της συμφωνίας. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν, περίγραμμα. Δεν μπήκαν, δεν εμβάθυναν, αν θέλετε, στο πλαίσιο της συμφωνίας, κύριε 288. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό budget περίπου 12 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 3 θα πηγαίνουν και στο χρέος, το οποίο χρέος αναμένεται στα 10 χρόνια θα διαγραφεί αφού θα πηγαίνουν λεφτά προς εκεί και κάτι τέτοια πράγματα. Είναι αλήθεια ότι δεν διάβασα κι εγώ κάπου που να λένε ότι του έχουν θέσει όριο, ότι τον budget πρέπει να είναι τόσα και πάει λέγοντας. Όπως όντως τέθηκε στον Παπασταύρο.
1: Παπασταύρο, ήταν στους όρους.
0: Ναι, αλλά οι όροι αυτοί όταν είχαν τεθεί, ας πούμε, νομίζω τον budget ήταν 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παπασταύρο το έχει πάει στο. Ας πούμε τον budget.
1: Το διπλασιάζει σίγουρα. Είναι πιο μεγάλο.
0: Ναι, μόνο 12 εκατομμύρια τον πάει στο Μονή.
1: Δεν είναι 12, είναι λίγο πιο κάτω από 20. Κάπου εκεί.
0: Αγουρία, και φέτος θα το ανεβάσει παραπάνω.
1: Ναι, θέλει. Έτσι με τα λεγόμενα του και πριν 2 μέρες, έτσι κατάλαβα.
0: Κάστανος. Ότι θα αυξηθεί. Για τον αριστερό στόπερ δεν ακούγεται τίποτε στην Ομονία. Γιατί είναι για μην τις πάω στον Νικόλα.
1: Όχι, θα πάρουν κι άλλο στόπερ νομίζω. Ακούστηκαν κάποια ονόματα.
0: Όπως.
1: Το είπαμε εδώ. Εντάξει, είναι.
0: Αμέ, το είπαμε.
1: Ναι, δεν θυμάσαι.
0: Είναι, μου τσοκοδάμε.
1: Ναι.
0: Πες μας το ξανά.
1: Εντάξει, είναι ένα από τα πολλά ονόματα. Εννοώ να μην το πάρει ο κόσμος. Είναι ένας, όχι φίλαντος, δανός, ένας Μαξό.
0: Μα το που μας έστεινε ένας ακροατής, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Μα τα παίρνω έτσι, ρε φίλε, σημαίνει ότι.
1: Ναι, μα αυτό είναι που μπορεί να έχει άλλο 15 ονόματα η λίστα για τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Ρε, κάτι πιο σοβαρό, ακούστηκε.
1: Όχι, εξετάζονται. Εντάξει, ήρθε και η προτάση από την Κατόβιτσε που ήταν πολύ πιο χαμηλή.
0: Ξέρεις ποιος είναι από το Κατόβιτσε, νομίζω. Ο Λούκας Μποντόλσκι. Ξεκίνησα να βλέπω τον ντοκιμαντέρ του στο Netflix.
1: Μα εντωμεταξύ το Netflix κάθε μέρα τώρα έχει ντοκιμαντέρ. Τα βλέπω και εγώ. Αυτό με
0: μοντός. Μήπως επειδή παίζει το Μουντιάλ αυτό.
1: Ναι, επειδή είναι το Μουντιάλ, είδα Βάρτι, είδα Εμιλιάνο Μαρτίνες. Υπάρχουν κάθε μέρα, υπάρχει άλλο. Θα τα δούμε όλα.
0: Έχει Βραζιλία το 70, Μουντιάλ το 86.
1: Και εκείνο το ξεκίνησα. Είναι επεισόδια με τον Πελέ. Εκείνο δεν είναι ντοκιμαντέρ ακριβώς.
0: Όχι, είναι ταινία εκείνο.
1: Ναι, ναι.
0: Για τη Βραζιλία το 70.
1: Ναι, ενδιαφέρον. Ήταν Κάρλος Αλμπέρτο με Τζαϊρζίνιο, αρκετοί παίχτες.
0: Το Στάο.
1: Ναι, το Στάο μπροστά.
0: Είναι καλύτερη ομάδα, έχουν να λένε οι ειδικοί, που εμφανίστηκε η Εύερα, ας πούμε. Η Βραζιλία, ναι, δεν.
1: Ίσως και αυτοί του δύο, βάζω εγώ. Ήταν πολύ καλή. Με Ροναλτίνιο, Αρνάιν, με Καφού, υπήρχαν πολύ καλή.
0: Δεν το είδα αυτό με τον Ναδάλ, κύριε 27, γιατί δεν είμαι το τένις. Δεν είμαι το τένις. Είμαι στον Παγδάτη, είμαι στη θάλασσα, ρακέτσα.
1: Ναι.
0: πού τώρα. Πεθυμίσαμε από ΑΠΟΕΟ, εντάξει, όντως όλοι πεθυμίσαμε από ΑΠΟΕΟ, αλλά.
1: Εντάξει,
0: αλλά,
1: έχουμε δυστυχώς, να το λέμε αυτό με τους βραδικιάρους.
0: Δυστυχώς όμως το παιδί μας εγκατέλειψε, βγαίνει πίσω κάτι, είναι μόνο φρούτα, κάτι πουλάει. καλημέρα, πείτε για χάρη. Εξηγήστε μου και εμένα. Πριν 4 μέρες ο Φωτίου είπε ότι το χρέος είναι 39 σε 15 εκατομμύρια. Χθες είπαν 37, μετά έγραψα στα μέσα 34. Το χρέος, αγαπητέ, 134 είναι 100. Είναι 39 εκατομμύρια με βάση το λογιστή, την ολοκλήρωση του έτους 2025. Αυτό να ξέρεις, κάπου εκεί κυμαίνεται. Πάμε σε ένα break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με τη στήριξη του ΔΙΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Υποστηρίζει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντηση ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πώς η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ Νεοφύτου και η τιμένος Ενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις, οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 342 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο νέο Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631 3263.
9: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
10: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
9: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
11: Αντιλιακό έβαλες!
12: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
13: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε!
9: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
13: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
12: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
13: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy. Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
16: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
17: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον κάτω Κοτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
19: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, πήγαμε, ήπιαμε το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής και της τελευταίας για αυτού την εβδομάδα. Ομολογώ ότι είμαστε και λίγο κουρασμένοι, ήταν όντως πολύ ζωηρή, ας πούμε, και η ιδιοσιογραφία την εβδομάδα που μας έφυγε. Να χαλαρώσουμε λίγο ρε Παντελή, πιάστο λίγο, δεν μπορεί, εντάξει, τίποτε καλό. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και με μόνο 39,99 τον μήνα.
0: Που λέεις, δεν μου συζητούσαμε.
1: Περίπου.
0: Γράφει τώρα το Κερκίδα για Ομόνια και Μοτνόρ, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
1: Εντάξει, δεν...
0: Ακούσες κάτι, ας πούμε. Είναι,
1: άκουσα, κατά,
0: είναι, δεδομένο, είναι δεδομένο ότι θα πάρουν παίχτες.
1: Είπαν ήδη ότι ενδιαφέρονται για το. Πρώτα θα δουν τις επιλογές του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Το είπαν και μέσω Σίμου Ταραπουλούζη στη Σίταβιτζο πριν 2 εβδομάδες.
0: Ναι, ρε, μα κατά τις εκατά, αφού τους έκαναν αυτήν. Άργησαν πάρα πολύ να ασχοληθούν με την Κυπριακή αγορά.
1: Ναι.
0: Εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή λέγαμε πολύ παγιά, ας πούμε. γιατί τον πιάνουν τούτο, γιατί τον πιάνουν τον άλλο. Αλλά μια και που το έκαναν, μια και που πέτυχαν δηλαδή, γιατί τώρα πλέον δεν πήρε, ναι. Γιατί να καταλήψουν, ας πούμε.
1: Αυτή η στροφή νομίζω έγινε πριν 2 χρόνια περίπου, όταν ήρθε Χαμάς και Στεμπίσκι, Ιανουάριο, και από τότε σταθερά έπαιρναν από το Κύπριο πρωτάθλημα.
0: Μπράβο, Χαμάς και Στεμπίσκι, ναι.
1: Από τότε παίρνουν.
0: Μετά μεσολάβησε ο προέκυψε ο Τάνκοβιτς.
1: Ο Τάνκοβιτς και ο Μάη ήταν γνωστό. Υπάρχουν αρκετά γοντιουγκού από την, συγγνώμη, από την ΑΕΚ.
0: Σωστά. Τώρα να δούμε αν του Μοντνόρα θα κάτσει. Τι λένε τα ρεπορτάζ, δηλαδή θα κλείσει, ότι είναι.
1: Δεν το διάβασα. Αυτό που ήξερα για τον Μοντόρ, είχε ακουστεί τις τελευταίες 2-3 μέρες. Αλλά όχι σε επίπεδα να το διασταυρώσουμε. Και αυτό που ήξερα είναι ότι από τον Ιανουάριο σκεφτόταν ο Άρης να το δώσει. Mm-hmm. Επομένως μου φαίνεται αρκετά πιθανό να αποχωρούσε αυτό το καλοκαίρι. Τώρα αν είναι για την Ομόνια θα το δούμε.
0: Κύριε Τραβούσα 36, ξέρω ότι μιλούν με ξένο στην ΑΕΛ για τη θέση που λες. Δεν είναι κάτι γνωστό δηλαδή.
1: Ενώ
0: κάποιον που δεν έχει ποτέ αγωνιστεί στην Κύπρο, ναι.
1: Ο Μοντνόρ πάντως είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και για την ηλικία του βέβαια θα είναι κατάλογο άρφα, είναι 24 ετών.
0: Ναι, είναι κατάλογο άρφα.
1: Και για εξτρέμ είναι αρκετά ιδιαίτερος και ο σωματότυπος του. Είναι πολύ ψηλός, 1,90 κάπου εκεί, αλλά έχει βάλει και τα γκολ του.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Κάμνει το πάρα πολύ Λόμπερκ.
1: Ναι, και εγώ αυτό θα
0: δηλαδή είναι. Αν τον πειθαρχήσει στο πνεύμα και στην νοοτροπία, κάμνει του πάρα πολλά.
1: Και στον Άρη είχε κάποια πολύ καλά παιχνίδια.
0: Ειδικά αριστερό εξτρέμ και ο τρόπος που συγκλίνει. Εντάξει, μπορώ να σκεφτώ ότι άνετα μπορώ να σκεφτώ ότι είναι ο διάδοχος του Σεμέδο. Αγωνιστικά. Εάν πειθαρχήσει. Γιατί όταν μιλούμε για πάμε πειθαρχή, είναι πολλά τα πράγματα που ζουν. Έτσι, δεν.
1: Ναι.
0: Που το αθλητικό στο ανθρώπινο. Έχει για δύο πράγματα. Το οικογενειακό, ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει, με αυτά τα δεδομένα υποθέτω ότι είναι ο αντισεμέδο. Εγώ.
0: Ναι. Ψιλομυρίζει αντισεμέδο, ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν μείνει ο Σεμέδο, ακόμη και αν μείνει Χορούγκηρη, δεν ξέρω. Είναι και ο Χατζηγιοβάνης κάπου εκεί. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Αρχίζει να έχει πλεόνασμα το σκηνικό και δεν ξέρω. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε 2-3 εξτρέμου, τώρα έχουμε 5-6, δεν μου φκένει για την Ομόνοια. Το πράγμα δεν το.
1: Ίσως να είναι ένας από τους παίκτες που έχουν. Επειδή λέμε περιμένουν Σεμέδο, αλλά σίγουρα το προχωρούν για τον αντισεμέδο. Όσπου περνούν οι μέρες.
0: Σωστό.
1: Έχουμε φτάσει 5 Ιουνίου. Σίγουρα θα.
0: Ο Μοντνόρ, όπως και οι υπόλοιποι του Άριον Γκομής, ας πούμε, κινήθηκαν όλοι σε αυτή τη σεζόν. Στη σεζόν που μας τελείωσε, κινήθηκαν όλοι σε μέτρια επίπεδα. Δεν ξέρω καν το Άρη. Ίσως εκτός από το Χάμπο που κάνει καλό πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: όλοι οι υπόλοιποι ήταν από το μέτριο στο κακό, ας πούμε.
1: Και εγώ αυτό θα έλεγα. Εντάξει.
0: Και ο Μοντνόρ όντως δεν κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά έχει κάποια αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον Μπέρ και έτσι όπως τον σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Τέλεια δηλαδή.
1: Μπορεί να αγωνιστεί και στο άλλο άκρο, μπορεί να αγωνιστεί και κεντρικός επιθετικός. Είναι στυλ που μπορεί να βοηθήσει αρκετά τώρα και μετά από όλα τα παιχνίδια.
0: Όχι στο συγκλίνο προς τον άξονα, ως εξτρέμο, ο Μοντνόρ μπορεί να είναι top περίπτωση, ας πούμε. Για να δημιουργεί χώρο στον αριστερό μπακ, ξέρεις, να κάνει τα πράγματα του. Τι είναι τα πράγματα που κάνουν οι ομάδες του Μπέρκ. Ο Γκομής σου κάνει και 698 για δύο μονολόγους. Πρώτον, δεν αγωνίζεσαι στην Ευρώπη, άρα τα παιχνίδια που θα δώσεις θα είναι μια φορά τη βδομάδα. Και δεύτερον, δεν θα είναι ο βασικός. Θέλω να πιστεύω δηλαδή.
1: Ναι, γιατί δεν νομίζω να προορίζεται.
0: Τώρα αν είναι

0: μία εκ των τριών επιλογών για τη θέση του φορ σου κάνει. Πώς να μην σου κάνει,
1: σίγουρα. Οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, τώρα δεν θα σου πω. Ίσως να, δεν θα ερχόταν στην Ομόνια ο Γκομής, αλλά για μια ομάδα για τους στόχους της ΑΕΛ που έχουν βάλει την Ευρώπη είναι πολύ καλή επιλογή.
0: Μα αγαπητέ κύριε, τώρα εγώ σου λέω ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Καταρχήν εκτιμήσεις κάνουμε και προβλέψεις και ξέρεις, πάμε και κόντρα στα προγνωστικά, γι' αυτό λέμε την ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή δεν θεώρησα ποτέ ότι η ΑΕΚ είναι το πρωτοφαβορή, αλλά και όσον αφορά τον Μάρκες, Σε ρωτώ, ποιος είναι ο δεύτερος καλύτερος επιθετικός που έχουμε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα?
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Σε ρωτώ, ρε Φταγωσαμίντα, να πείτε μου, ας πούμε. Και σε ευχαριστώ που με εκτιμάς. Αλλά απάντησε εσύ στην ερώτησή μου. Ποιος είναι ο δεύτερος καλύτερος επιθετικός που έχει το Κυπριακό Πρωτάθλημα? Του είδες πάφουν να μπουχουν, Άντερσον.
1: Όχι, βάση είναι ο Μάρκης. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον.
0: Δεν ξέρω, στην ΑΕΡ παρέτα, στην Αόρθωση παρέτα. Στο ΑΠΟΕΛ φέτος παρέτα. Ο Τράζης, ποιος είναι στο ΑΠΟΕΛ?
1: Ο Τράζης είχε πάνω από 10, αλλά πάλι
0: ποιος Τράζης, ας πούμε,
1: δεν είναι. Ο Μάρκες προσφέρει πολλά περισσότερα.
0: Η ΑΕΚ, ποιον είχε φέτος, τον Μπάγιτς?
1: Τον Μπάγιτς, εντάξει.
0: Καλό φορ, okay.
1: Ο Άρης μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους κορυφαίους τα τελευταία 2-3 χρόνια και παίζει στον εθνικό.
0: Εντάξει, ακριβώς παίξει στον εθνικό.
1: Αλλά δεύτερο δεν θα τον έβαζα. Απλά προσπαθώ να ξεχωρίσω επιθετικούς. Δεν πάει ο νους μου κάπου άλλο.
0: 10 γκολ, 5 ασίστ σε 39 μάτς, σε μια κακή χρονιά για τον Άρη, δεν είναι άσχημο. Πρέπει όμως να δούμε τα λεφτά που έπαιξε. Τα λεφτά που έπαιξε. Όντως δηλαδή τώρα να κοιτάζουν για λεπτά πλέον. Με βάση το φανούριο θεώρημα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε και λεπτά, τα οποία λεπτά δεν είναι κανένα κριτήριο. Γιατί ένα παίκτη μπορεί να έχει 50 λεπτά, ή 30 γκολ, τσαμπιά είναι λαϊ.
1: Δεν σημαίνει είναι ο κορυφαίο αυτό.
0: Τέλο πάντων, πάει παρακάτω. Έβαλε 10 γκολ και 5 ασίστ φέτο ο Μαγενό σε μια κακή σεζόν του.
1: Κάπου εκεί έφτανε κάθε σεζόν. Δηλαδή είναι σταθερά αυτά τα νούμερα. Δεν θυμάμαι να έβαλε κάτω από 7 γκολ.
0: Εγώ θυμάμαι τον ποδοσφαιρικό σύμβουλό μου, μόλις είδε τον Μοτνόρ πριν έρθει ακόμη στον Άρη, μου είπε ότι πρόκειται για να.
1: Μα είναι σοβαρή περίπτωση, γιατί τον εξετάζει και ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά, ακούστηκε.
1: Επομένως δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Το είδαμε.
0: Είναι γι' αυτό ψιλολίγνος.
1: Ναι. Και το κορμί του είναι λίγο περίεργο για εξτρέμ, αυτό που είπα πριν. Είναι πολύ ψηλός, αλλά έχει την τεχνική. Δεν είναι ότι τον περιορίζει και την ταχύτητα την έχει.
0: Κύριε 751, να μου απαντήσεις παρεπτόντως. Χτες έλεγα στη Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ τον Μάκη. Πραγματικά, χωρίς να περιαυτολογώ, θεωρώ ότι ο πρόδρομος Πετρίδης πρέπει να. Τι σχέση έχει. Δεν περιαυτολογεί. Όταν περιαυτολογεί κάποιος, συνήθως μιλάει για τον εαυτό του, κύριε 751, όχι για όσους άλλους. Ναι, όντως, έβγαλε χθες, το είπαμε, να μην ξαναλέμε. Έβγαλε μια ήταν η στάση του ανερυθρίαστη.
1: Ναι.
0: Αυτό προκάλεσε σε όλους μας, ας πούμε. Τι πιστεύετε για Μαγιαμπέλα? Έχει θέση στην Ομόνια? Είναι ένας εκ των δεξιών εξτρέμ της Ομόνιας.
1: Ναι, βέβαια έχει θέση στην Ομόνια. Ένας Μαγιαμπέλα που έχει ρυθμό δεν πάει σε αυτή την Ομόνια. Βεβαίως και είναι βάση αριθμών. Ο πιο επιδραστικός εξτρέμ στο πρωτάθλημα βάσει των τριμπλών. Όχι τόσο ασίς, βάσει πώς ξεπερνά αντιπάλους και δημιουργεί παιχνίδια από δεξιά.
0: Είναι λίγο όμως ο Μαγιαμπέλα, δεν θα σου πω μόνο οχνωτός. Ας πούμε, δεν έχει στην γάμα του τη σκηνή που είχε ο Σεμέδο, ας πούμε.
1: Όχι, σίγουρα. Είναι έτσι. Πολύ διαφορετική.
0: Ακριβώς, ναι. Να είσαι ο Μάρκες και να ξέρεις ότι ο Γιούσεφ πιάνει πολλά παραπάνω σου, δεν θα θέλεις παραπάνω. Ένα δίκιο λέει ότι το βρίσκω αυτό. Αν έπιε ποτέ η εθνική μας Μουντιάλ, ποιος θα ήταν ο αμπάσαντορ μας και γιατί ο Μάκης δεν είσαι εδώ. Μοντνόρ μεταφράζεται σε μια ανανέωση σε Μέδο ή ενδιαφέρον για πώληση Χατζιοβάνι?
1: Εγώ κλείνω περισσότερο προς αντί σε Μέδο.
0: Ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Νίκ όμως, έτσι. Ο Νίκ, ναι. Του Άρη δηλαδή.
1: Σου είπα αυτό.
0: Για τον Νίκ του Άρη έμαθα τα τελευταίων καιρών δύο πράγματα και αν λάβουμε υπόψη ότι η είδηση είναι σωστή, τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν προτίθεται να δώσει λεφτά του Γιοβετίτς.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο μεγάλο συμβόλαιο που θέλει. Το δεύτερο είναι ότι αποφάσισε πριν από λίγες μέρες ότι δεν θέλει τον Γκομής. Γιατί τον Γκομής έλεγε μεν το συμβόλαιο του, αλλά περίμεναν την αποφάση του Νίκ. Έτσι. Και μόλις απάντησε αρνητικά, μπήκε η ΑΕΛ με ταμάχου και φαίνεται τον κλείνει. Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι παράφυγε ο Μοντνό.

0: Μπορεί να έβαλε αρκετά γκολ, αλλά ποσοστιαία σε σχέση με τις ευκαιρίες που βρήκε. Μα έτσι είναι το διεθνές νομισματικό ταμείο που κάνουν εντά, με κουραστήκαμε. Αν ήταν αντισεμένο, θα έλεγε ο Παπασταύρου εχθές ότι ακόμη μιλούν. Και πότε πρόλαβαν να μιλήσουν με Άρη και Μοντνόρ. Εντάξει, ρε Διογονταχ, τι εννοείς πότε πρόλαβαν. Μα έτσι μπορεί το. Μιλούν. Έτσι. Ήθελε ο κάτω στον Απόλλωνα το Σέζαρ και επειδή χτύπησε ο Κιντιγιά δεν έγινε, λέει ο 250. Ο κάτω ξέρει αυτές τις αγορές του Ήψωνα. Και γενικώ του Λεμεσιάνου ποδοσφαίρου. Το Μοντνόρ, αν όντως ενδιαφέρονται, δεν τον θυμήθηκαν εχθές.
1: Ναι.
0: Θα τον κοιτούν που τον περασμένο Δεκέμβρη, κύριε 288. Σας λέω ότι αγωνιστικά στο δικό μου το μυαλό ταιριάζει πολύ στο παιχνίδι του Μπέρκ. Πάρα πολλά κιόλας.
1: Ναι, είναι εξτρέμ που όντως ταιριάζει στο πλάνο. Έτσι όπως έπαιζε η Ομονία φέτος. Γιατί έχουμε δει τον Μπέρκ από χρονιά σε χρονιά να αλλάζει κάποια πράγματα.
0: Όχι, διαφωνώ μαζί σου. Είναι κλασική συνταγή, ναι. ο αριστερός εξτρέμ να συγκλίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που τον Τζερόν του Τιάκο ήταν ο Τιάκο.
1: Ναι, ο Τιάκο, ναι.
0: Εντάξει, που δεν το έκανε με κανένα καλό τρόπο ο Τιάκο, αλλά με πολύ καλύτερο τρόπο το κάνει σε Μέδο. Αλλά είναι βασική αρχή του ότι ο αριστερός εξτρέμ συγκλίνει και δημιουργεί το χώρο στον αριστερό μπακ ή στο χαφ που κάνει το τρίγωνο. Ο Μοντνόρ, δηλαδή, αν έχει μια κίνηση που τον χαρακτηρίζει στο παιχνίδι του, είναι αυτή. Ο τρόπος που κάνει μάπα, ναι. αριστερά και πάει να συγκλίνει προς τον άξονα.
1: Να πούμε ότι από πλευράς Ομόνιας, γιατί υπάρχει μια επικοινωνία, είναι ότι δεν αλλάζει κάτι στην περίπτωση σε Μέδο ή άλλου εξτρέμ. Άρα δεν είναι ότι το θεωρούν αντί σε Μέδο. Δεν ξέρω αν θα πάνε και με τους δύο. Οπότε.
0: Άρα τι σημαίνει ο Χατζηγιοβάννη σε εντάμει, ο πλωμάρι.
1: Ήθελα να έχουν τρεις, ο Χατζηγιοβάννη.
0: Ελά, έχει πλάνταν τούτη ομάδα. Εσύ τρία χρόνια τσακωνούμαστε ότι είναι τρεις εξτρέμ, του πίνετε πια σε ένα εξτρέμ, τώρα να έχουμε 5-6. Εντάξει, οκ, είναι μακάρι κιόλα. Έτσι βάλει νου.
1: Εντάξει, θα είναι αρκετή. Ο Μοντνόρ, όπως είπαμε, μπορεί να παίξει κι αλλού. Βέβαια, τα περισσότερα μάτια του είναι αριστερά. Και ο Χατζηγιοβάννης μπορεί να παίξει αλλού, αλλά αριστερά τον είδαμε να κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια και φέτος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν πάρει Μοντνόρ, ο πιο αβέβαιος είναι ο Σεμέδο.
0: Μήπως είναι ο Μαγιαμπέλα όμως.
1: Ο Μαγιαμπέλα, μα ακόμη δεν τον είδαμε.
0: Εντάξει, μπορεί να φύγει να πάει στη Νότια Αφρική. Έχει κάτι τέτοιο ο Μαγιαμπέλα. Θυμάμαι, έχει και
1: μα
0: ένα.
1: Έχουν καλές ομάδες, είναι αρκετοί.
0: Ποιοι, η Αφρική.
1: Ναι, η Νότια Αφρική έχει αρκετές.
0: Ναι, αλλά έχει και ένα foundation αυτός και κάτι τέτοια στην πατρίδα του, η οικογένεια του, κάτι ποδούτα που είχε.
1: Α, εντάξει, αν είναι αυτό το λόγο.
0: Μαγιαμπέλα ή Μοντνόρ.
1: Βάσει ηλικία θα έλεγα Μοντνόρ τώρα.
0: Κι εγώ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κομμάγκες. Αγάπη και υγεία να έχουμε όλοι.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Σε επαφές με τον Τζέιντεν Μοτνόρ είναι η Ομόνοια σύμφωνα με πληροφορίες, με το Σουρίνα Μέτζο να είναι κοντά στην αποχώρηση του από τον Άρη. Οριστική είναι όπως φαίνεται η συμφωνία της Χάπουελ Τελαβίβ με τον Ερυθρό Αστέρα και ο διεθνής Κύπριος μεσοεπιθετικός Λοΐζος Λοΐζου μετακομίζει στο Βελιγράδι. Θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, ποσοστό μεταπόλησης διατηρεί Ομόνοια κοντά στο 15%. Σε νέα εποχή μπαίνει η ανόρθωση. Πραγματοποιείται στις 18:30 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρου του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η νέα διοίκηση με επικεφαλές τον Τίνο του Μαζί. Αναμένεται να αναλυθεί το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ΑΕΛ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γιάννη Κομής. Ο 34χρονος επιθετικός αποχωρεί από τον Άρη καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Επίσημα από τους φεριστής της ΑΕΚ, ο Νίκολα Αντερέκ, ενώ 26χρονος Αργεντινός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Δυσκολεύει περίπτωση παραμονής του Πέρε Πονς στο ψάξιμο για προπονητή ο Τσάβι Ροκά. Αισιοδοξία στο ΑΠΟΕΛ για θετική έκβαση στις διαβουλεύσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής με το επενδυτικό σχήμα. Χρειάζονται 2 με 3 μήνες ακόμη για να προκύψει το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας, με την UEFA να δίνει την έγκρισή της. Για το επόμενο διάστημα απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί ματζικά στα εισιτήρια διαρκείας. Να σημειωθεί ότι το μπάτζετ της νέας περίοδου θα είναι μειωμένο. Έρχεται στην Κύπρο για επαφές με τη διοίκηση ο Ελλαδίτης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το αποέλιχθε σε επαφές και με τον Ράντοσαφ Πέτροβιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Ντανίλο Σπογιάριτς στον Απόλλωνα σε συνάντηση που τα έχει με τον πρόεδρο Νίκο Κύρζη και τις ενδείξεις να είναι θετικές. Όλα ανοιχτά με τον Βούρο, δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Κονομή, Ανδρέου και Αθανασίου. Αναμονή για το θέμα προπονητή στην Πάφο με πιθανή την παραμονή Σαπίντο. Αποχωρήσαν ήδη 6 ποδοσφαιριστές και υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη με ορισμένους από το υφιστάμενο ρόστερ. Έχει συμβόλαιο και παραμένει ο Νταβίτ Λουίς. Το προσεχές διάστημα ξεκαθαρίζουν οι επόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ του Άρη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μεταγραφικούς στόχους. Η Εθνική Ανδρών προπονήθηκε σήμερα το πρωί στη Λουμπλιάνα και το απόγευμα θα μεταβεί στην Αυστρία και όπου θα καταλήξει σε ξενοδοχείο στα σύνορα με το Λιχτεστάιν εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, εκτός λόγω της κόκκινης κάρτας ο Παναγιώτης Ανδρέου. Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει αυτή την ώρα σε φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο. Το σκορ είναι στο 0-0.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Διεξάγεται στις 9 απόψε στο ΆΚΑ το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο έως το 2029 και ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει τη συμφωνία. Έπειτα από 9 χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Άντι Ρόμπερτσον ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Τότεναμ να γνωστοποιεί την απόκτησή του. Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι ο Ντάνι Καρβαχάλ πίστηκε από τον Φάμπρεγκας και θα συνεχίζει την καριέρα του στην Κόμο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης.
1: BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Μέλλοντι Σολομός φιλέτο Νορβηγίας 4x125 γραμμάρια 10,99. Μπαρμπαστάθης κατεψυχμένο φασολάκι στρογγυλό 420 γραμμάρια 1,89. Όλα τα Ariel υγρά απορριπαντικά ρούχων 80 πλήσεων 3,6 λίτρα 13,79. Όλα τα Σουπλίν υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 52 πλήσεων 730 ml 2,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις. Unicars. Driving your stories.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Σπόρ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανός στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Για τον χορηγό μας να πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε για τον διαγωνισμό μας. Ένας ακροατής θα κερδίσει το πολύ όμορφο δώρο για το Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής λοιπόν του Sport FM 95 είναι σε συνεργασία με το See You Travel, θα κερδίσει αυτό το πακέτο διακοπών και θα πάρει άλλο έναν μαζί του, και περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Xperia St. George, τα πάντα πληρωμένα. Η αξία του πακέτου είναι στα 1.600 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε See You Sharm ενωμένα, See You Sharm ενωμένα, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Την Δευτέρα, 8 του μήνα, θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι, βγήκε η είδηση για τον Μοτνόρ και ρωτάει ο 966, μας κάνει ο Μοτνόρ για αντισεμέδο. Να πούμε ότι από πλευράς Ομόνιας εκείνο που βγαίνει είναι ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μπορεί να είναι και οι δύο. Αλλά επειδή μιλάμε για τον Μοτνόρ, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία, είναι στα 23 του, με ένα παίχτη ο οποίος σκοράρει για εξτρέμ, έτσι. Να πω ότι την σεζόν 21-22, δεν ξέρω πού είναι αυτή η ομάδα, ποια ομάδα είναι τέλος πάντων, στην Αυστρία είχε βάλει 17 γκολ. Στον Άρη έχει βάλει 9 φέτος, ήταν η καλύτερη του σεζόν και έχει δώσει και 4 ασίστ. Μια χαρά για εξτρέμ, είναι μια χαρά.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο συζητάει η Ομόνοια. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, ότι συζητάει μαζί του. Και πρέπει να έχει συμβόλαιο με τον Άρη όμως. Τελειώνει το 28, άρα θα πρέπει να τα βρει με τον Άρη. Θα πρέπει να πληρώσει δηλαδή. Μια χαρά τα βρίσκει η Ομόνοια με τον Άρη. Φεύγουν παίκτες από την Ομόνοια, πάνε στον Άρη. Φεύγουν από τον Άρη, πάνε στην Ομόνοια. Μια χαρά τα βρίσκουν οι δυο τους. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο, εκεί που παίζει δηλαδή και ο Σεμέδο, αλλά μπορεί να παίξει και σεντερφόρ, έχει παίξει στην καριέρα του, και στο δεξί άκρο λιγότερα. Συνήθως παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Φέτος, για παράδειγμα, έφαγε όλη την χρονιά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Αλλά ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και δεν πιστεύω ότι είναι και φτηνή περίπτωση. Βέβαια, ο κύριος Παπασταύρου μας το έχει πει ότι φέτος θα κάνουν μια μικρή υπέρβαση όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ομάδας. Το είχε πει πρόσφατα όταν ήταν καλεσμένος στο ΡΙΧ, στον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Γεωργιάδη. Αυτό έχει αναφέρει δηλαδή, ότι θα κάνουν εκείνη την μικρή υπέρβαση. Είχε πει λογικά θα υπάρξει αύξηση του budget, θέλουν να προσθέσουν ποιότητα, γιατί το Champions League χρειάζεται περισσότερη ποιότητα και είναι πρόκληση το Champions League. Άρα υπό αυτή την έννοια, με τα λεγόμενα δηλαδή του κυρίου Παπασταύρου, το γεγονός ότι από πλευράς Ομόνιας δεν έχει διαψευστεί, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει και μεταγραφή. Μπορεί να μην τα βρουν. Αλλά μοιάζει μετά από χρόνια να κυνηγάνε οι ομάδες, να κοιτάνε παίκτες που τους κάνουν. Για διάφορους λόγους μπορεί να φύγει ένας ποδοσφαιριστής από μια ομάδα να πάει σε μια άλλη. Έτσι, κάποιος, όπως είναι η περίπτωση του Αντερέγκεν για παράδειγμα, που έφυγε από μια μικρή ομάδα και πάει σε μια μεγαλύτερη. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Νομίζω έχει λήξει και το συμβόλαιό του, αλλά έχει να κάνει και με τις φιλοδοξίες του ποδοσφαιριστή και έχει να κάνει και με την αξιολόγηση που γίνεται από πλευράς ΑΕΚ. Φέτος είχε βάλει 12 γκολ, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οπότε εκεί που είχε τον Πάγης και τον Καμπρέρα, νομίζω ήταν και ο Άγγελς και είχε φύγει τον Γενάρη, δεν αντικαταστάθηκε ο συγκεκριμένος. Είναι μια αξιοπιστή λύση. Άρα λοιπόν βλέπουμε την Ομόνοια να συζητάει με τον Μοντνόρ, την ΑΕΚ να ανακοινώνει τον Αντερέκεν, την ΑΕΛ να είναι κοντά στον Γκομής. Εδώ είναι διαφορετική περίπτωση, διότι ο Γκομής έχει μείνει ελεύθερος από τον Άρη, είναι στα 34 του, προφανώς δεν είναι τόσο απλό για τον ίδιο να είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο, κατεβαίνει ένα κλικ πιο κάτω, αλλά επειδή άκουγα και τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Ζαβό και θα συμφωνήσω μαζί του, δεν πιστεύω ότι ο Γκομής πάει για πρώτη λύση στην ΑΕΛ. Και αν είναι ως τέτοια επιλογή, δηλαδή πηγαίνει για να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, είναι μια χαρά περίπτωση. Αν τώρα θα είναι ο βασικός, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι και η καλύτερη μεταγραφή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχει αξιολογηθεί σωστά, είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στα 34,5. Δεν έκανε τόσο καλή χρονιά φέτος, μόλις 4 γκολ, 2 assist, δεν παίζει center for, συνήθως είναι ο δεύτερος, έπαιζε ο Κακόριν, έπαιζε ο Κβιλτάια, έπαιζαν όλοι αυτοί και έπαιζε ως δεύτερος, άρα ως τέτοιο θα τον αξιοποιήσει και η ΑΕΛ και ως τέτοια περίπτωση μοιάζει να είναι καλή. Επαναλαμβάνω, αν δεν θα στηριχθείς όπως ήταν, να θυμηθούμε την περίπτωση ας πούμε Φορεστιέρη, δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Ο Γκομής μπορεί να βοηθήσει. Με την προϋπόθεση ότι είναι εκεί ακριβώς για αυτό το λόγο, για να βοηθήσει. Βλέπουμε λοιπόν ομάδες να κυνηγάνε περιπτώσεις. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη να είναι οι σούπερ παίκτες. Σημαίνει όμως ότι έχουν μία ανάγκη. Και αυτή την ανάγκη θέλουν να την καλύψουν με ιδανικές λύσεις. Ιδανικές λύσεις ποιες είναι? Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον ξέρει σε ξέρει, προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα, μπορεί να ανταποκριθεί, μάλλον δεν θα πέσεις τόσο πολύ έξω διότι έχεις πάρα πολύ καλή εικόνα και με αυτή την λογική είναι εξαιρετικά καλές αυτού του είδους οι περιπτώσεις. Δεν πρέπει σώνει και καλά να παίρνεις πάντα ένα σπουδαίο παίκτη ή ένα παίκταρα. Θέλεις και ποδοσφαιριστές απλώς γιατί έχεις ανάγκη σε συγκεκριμένες θέσεις.

Ο 643 λέει εδώ: πολλοί φίλοι από ελίστες λένε πως ο Μάγκης είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος λόγω των τίτλων. Δηλαδή, αν εγώ σταματήσω να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και σε δύο χρόνια πάρω μια Φεράρι, θα θεωρούμε πετυχημένος. Εξαρτάται. Μπορεί οι φίλοι σου να σε θεωρούν πετυχημένο. Κάποιοι άλλοι να σε θεωρούν αποτυχημένο. Τι να σου πω, 643. Όλα αυτά χρειάζεται να περάσουν χρόνια. Δεν μπορείς στη μέση του τυφώνα να λάβεις μια απόφαση. Πρέπει να περάσουν τα χρόνια για να αντιληφθείς, για να μπορέσεις να αξιολογήσεις σωστά μια κατάσταση. Και ο 436 λέει: πιστεύεις ότι με όλα αυτά ο ΑΠΟΕΛ θα είναι πολύ δυνατός και ανταγωνιστικός στη νέα σεζόν? Άσε να δούμε πώς θα πάει. Εδώ δεν έχουμε εικόνα ακόμη απέναντί μας για να έχουμε ισχυρή άποψη. Είχα γράψει και ένα σχόλιο, ένα άρθρο της προάλλες στο 24 Sports για αυτό το θέμα, σημειώνοντας ότι η νέα σεζόν ήταν πριν περίπου δύο εβδομάδες. Η νέα σεζόν είναι, έχουμε τρία ερωτηματικά. Το ένα ερωτηματικό ήταν η ανόρθωση, το δεύτερο ερωτηματικό ο ΑΠΟΕΛ και το τρίτο ερωτηματικό η ΑΕΛ. Οπότε είναι τρεις ομάδες που ακόμη έχουμε το ερωτηματικό μπροστά, να δούμε πώς θα πάνε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε βέβαιοι πώς θα πορευτούν οι συγκεκριμένες. Άρα και στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το budget, ποιος θα είναι. Πρώτα απ' όλα, προπονητή δεν έχει βρει ο ΑΠΟΕΛ. Πώς να τον αξιολογήσεις? Δεν ξέρουμε το ύψος του προϋπολογισμού. Άρα είναι λίγο κομματάκι δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπολογίσεις πού θα είναι ο ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να είναι σε θέση μετά από δύο εβδομάδες ή σε ένα μήνα να φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην, λόγω των οικονομικών δυσκολιών και επειδή θα χρειαστεί να περάσει και αυτό το τρίμηνο μέχρι να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του κυρίου Γιασί, να δημιουργηθούν άλλου είδους συνθήκες και να πεις «ΟΚ, δεν μπορώ να φτάσω μέχρι την κατάκτηση του τίτλου». Άρα δεν ξέρουμε ακόμη που να βάλουμε τον πήχη. Ούτε στην ανόρθωση που έχει και σήμερα την γενική της συνέλευση και θα δούμε τι θα ακούσουμε, μάλλον θα περιμένουμε να ακούσουμε πέντε πράγματα πώς θα πορευτεί και ακολούθως να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε μέχρι πού μπορούν να πάνε, πού θα είναι ο πήχης. Τόπο Μοτνόρ για Ομόνη, άποψη μου, λέει ο 992. Τι λες, δηλαδή τέλος ο Σεμέδο? Όχι, είναι ένας, πρώτα απ' όλα, επειδή είναι δύο τα ερωτήματά σου, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Μοτνόρ. Και στην ηλικία του και στο επίπεδο που έπαιζε και σε ένα Άρη που δεν ήταν τόσο καλός φέτος, ήταν από τους λίγους που ξεχώρισαν. Και ως εξτρέμ έχει φτάσει στα 9 γκολ, 10 αν βάλουμε και τα ευρωπαϊκά. Αλλά η περίπτωση του Σεμέδο δεν συνδέεται. Δεν έχει πάψει η Ομόνια να περίμενε. Δεν έχει κλείσει την πόρτα στο Σεμέδο. Αν αποκτηθεί ο Μοτνόρ, που δεν το ξέρουμε ακόμη, άλλο το να συζητάμε και άλλο να πέσουν οι υπογραφές, αλλά λέμε τώρα, αν αποκτηθεί ο Μοτνόρ, δεν σημαίνει ότι φεύγει ο Σεμέδο. Μπορεί να είναι και οι δυο στην ομάδα.

Χαιρετούμε, λέει ο 546, επειδή κανένας δεν ξεκαθαρίζει το στάτους του κυρίου Γιασίς στον Αποέλ. Μιλάμε για επενδυτή ή ιδιοκτήτη. Επενδυτής με το πλειοψηφικό πακέτο φαντάζει για εμένα ως ιδιοκτήτης, ειδικά με τις κατηγορίες των μετοχών που κατέθεσε σαν προϋπόθεση, λέει ο άντρος. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς να στο... Θα έχει τον έλεγχο βάσει των μετοχών το επενδυτικό σχήμα. Ο κύριος Γιασί είναι επικεφαλής αυτού του επενδυτικού σχήματος. Οπότε δεν ξέρω πώς το διαχωρίζεις τον επενδυτή με τον ιδιοκτήτη. Το ένα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αναιρεί το άλλο, διότι πρόκειται να περιέλθει στην κυριότητά του η νέα εταιρεία, εφόσον προχωρήσουν και ξεπεραστούν όλα αυτά τα εμπόδια που ακούσαμε και χθες και ξεκαθάρισε και σήμερα ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Θα είναι αυτή η ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής τον κύριο Γιασί, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις αποφάσεις για τα επόμενα, αν το χρονικό περιθώριο είναι στα 40 τελικά, κλείσει εκεί, στα επόμενα 40 χρόνια, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πρώτον, μετά τα 40 χρόνια, καλά να είμαστε, ζωή να έχουμε, ή τι θα συμβεί σε περίπτωση που θέλουν να αποχωρήσουν. Διότι είναι ένα επενδυτικό σχήμα που η δουλειά του είναι αυτή, να διαρθρώνει. Έτσι, παίρνει εταιρείες οι οποίες δεν είναι στα καλά τους, τις αναδιαρθρώνουν, τις φτιάχνουν, τις μεγαλώνουν, τους δημιουργούν αξία και τις παραχωρούν και πάνε παρακάτω. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για, ξέρω εγώ, μια αλυσίδα εστιατορίων. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει και το άλλο, ότι είναι οπαδός του ΑΠΟΕΛ, άρα δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί το επενδυτικό σχήμα, και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν αντιληφθούμε, σήμερα έχουμε 2026 και μιλάμε για μία διάρκεια μέχρι το 2066. Πώς μπορεί κάποιος να προβλέψει τι θα συμβεί? Και αν η πρόθεση τους είναι το φτιάχνουμε και το πουλάμε, αυτό θα είναι σύν για τον ΑΠΟΕΛ. Διότι εδώ που βρίσκεται έχει μία χή αξία, και σε 15 χρόνια αυτή η αξία θα διπλασιαστεί, θα τριπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί ανάλογα, και θα παραχωρηθεί σε κάποιον άλλον, εφόσον υπάρχουν και εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες, διότι είναι κάτι το οποίο δεν διευκρινίστηκε. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν η αξία θα μεγαλώσει. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Άλλος πώς δεν μπορεί να λειτουργήσει? Αν δεν έχει αξία, πώς να μεγαλώσει? Για αντισεμέδο θα μας ταιριάζει ένας Λατίνος ντριπλέρ, αλλά έχουμε ήδη δύο Αλάνια, μάλλον κάτι σε πιο πειθαρχημένο ευρωπαϊκό-βαλκανικό, λέει ο Κυριάκος. Ναι, μας έχουν λείψει αυτές οι χέτες. Όχι στην Κύπρο, γενικώς στο ποδόσφαιρό μας. Ποιος ήταν ο τελευταίος με χέτη, ο Σαγκόη? Που σε κάποια στιγμή κουρεύτηκε. Α, τι πας να κουρευτείς? Δεν πρέπει να είσαι με αυτή τη... Τώρα που έστειλε το μήνυμα ο φίλος ο Κυριάκος, θυμήθηκα μια ιστορία. Στο Μουντιάλ θα το ανεβάσουμε στο YouTube και στα social media το συγκεκριμένο, την ιστορία του Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ το 1958 η Αργεντινή είχε μια καλή ομάδα. Στη Σουηδία ήταν. Και με ομορφόπεδα, γυμνασμένοι, αθλητές, ομορφόπεδα με τις χέτες τους και όλα αυτά. Και είχαν πέσει οι Σουηδέζες όλες πάνω τους, στο αθλητικό κέντρο. Και γινόταν ένα πανηγύρι στο αθλητικό κέντρο της Αργεντινής. Με αποτέλεσμα, ενώ είχαν καλή ομάδα, να ξεφτυλιστούν. Και αυτό σιγά σιγά μαθεύτηκε από τον τύπο ότι μπαινόβγαιναν οι Σουηδέζες στο αθλητικό κέντρο της Εθνικής Αργεντινής, και έγινε ο κακός χαμός όταν επέστρεψαν πίσω στην πατρίδα τους. Οπότε ναι, είναι ωραίο το ηχέτη αυτά, αλλά να παίζουν και λίγη μπάλα, όπως τον Κανίγια. Και μας λείπει ο Πανιγκούτη, θυμάστε τον Πανιγκούτη στον Ολυμπιακό, ένας Αργεντινός επίσης. Και προσπαθώ να σκεφτώ, δεν έχουμε. Έχουμε στην Κύπρο κάποιον?
Εκτός αν βάλουμε στυλ Ντιουγκού. Αλλά οκ, okay, αυτά τα ράστα είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλο να ανεμίζει. Μιλάμε τώρα για στυλ ένα Λατίνο και τέτοια. Πέμπτη, θυμίζω, ξεκινάει το Μουντιάλ. Ο 635, ο οποίος μοιάζει και πάρα πολύ σοβαρός, λέει: ο αποελίστας πρέπει να καταλάβει ότι την επόμενη χρονιά θα είναι μεταβατική και να μην έχει μεγάλες απαιτήσεις. Αν όλα πάνε καλά με τον Γιασί, τότε από την μεθεπόμενη σεζόν θα αρχίσει να δυναμώνει ο Αποέλ. Λίγο πολύ αυτό μας είχε αναφέρει, είχε αναφερθεί και χθες και το είχε αναφέρει και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια φέτος να καλύψουν κάποιες τρύπες που υπάρχουν για να μπορέσει να κινήσει η σεζόν, να πάμε με τον τρόπο που μπορούμε να πάμε. Και στο κάτω-κάτω, σας το είπα πάρα πολλές φορές από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του κυρίου Γιασί, δεν έχει να κάνει με το σήμερα και το αύριο. Εδώ μιλάμε για μακροχρόνιο σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο κοιτάζεις μακριά δεκαετίες, με αποτέλεσμα να μην με ενδιαφέρει εμένα τι θα γίνει τον Οκτώβρη, ή να μην το θεωρώ τόσο σοβαρό, τέλος πάντων, τον Οκτώβρη ή τον Σεπτέμβρη ή τον Νοέμβριο. Με ενδιαφέρει πώς θα πάει στα επόμενα χρόνια. Άρα, υπό αυτή την έννοια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος να κινήσει και τα υπόλοιπα, καλή διάθεση και όλα γίνονται. Έλεος, κανένας μα κανένας δεν ξέρει τι γίνεται στο Αποέλ. Κανένας, λέει ο Σάβας. Μα γιατί πρέπει να ξέρεις, Σάβα μου, τι γίνεται στο Αποέλ? Ενώ ως τι πρέπει να ξέρεις και γιατί πρέπει να λογοδοτεί η Συμβουλευτική Επιτροπή ή το επενδυτικό σχήμα στον οποιονδήποτε οπαδό το τι κάνουν. Δεν σου πέφτει κανένας λόγος ούτε σε σένα, ούτε σε μένα, ούτε στον οποιονδήποτε οπαδό, ούτε καν στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Δεν τους πέφτει λόγος για τις λεπτομέρειες. Είναι κάτι το οποίο αφορά τους ίδιους. Και δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τι συνέβαινε δηλαδή στην εξαγορά της Λίβερπουλ από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν τα μάθαιναν ή ήταν υποχρεωμένοι οι Αμερικανοί να εξηγούν με κάθε λεπτομέρεια στον κόσμο της Λίβερπουλ πώς θα πάει. Λεπτομέρεια με λεπτομέρεια, τι θα γίνει με το αθλητικό κέντρο, τι θα γίνει με τον τεχνικό διευθυντή ή με τον εμπορικό διευθυντή. Σε καμιά δουλειά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Την ώρα που γίνεται μια εξαγορά, ξέρω εγώ, της μίας τράπεζας με την άλλη, ξέρεις εσύ τι συμβαίνει? Ή είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν απέναντι στον οποιονδήποτε? Δεν είναι. Και επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, ένα περίγραμμα ξέρεις. Το περίγραμμα το γνωρίζεις, τις λεπτομέρειες δεν χρειάζεται. Ο Φαλκονέτη, ναι, είχε χέτη, αλλά πάμε πάρα πολύ πίσω. Ενώ, ρε φίλε, μου λες ξέχασες τον καλύτερο Αργεντινό που ξεκίνησα με αυτόν, ξεκίνησα με Σαγκόη και μου λες ξέχασα το Σαγκόη, αφού με το Σαγκόη ξεκίνησε η κουβέντα. Δεν γίνεται να μου το γράφεις αυτό. Πριν 5 λεπτά ξεκινάει η κουβέντα με την Χέτη λόγω του Σαγκόη και λέω μετά τον Σαγκόη είχαμε κάποιον άλλον με Χέτη, διότι πάμε πίσω. Ο Νταβίτ Λουίς καθόλου. Ο Τόμας Ντε Βινσέντε σε κάποια στιγμή, αλλά και εκείνος κουρεύτηκε. Όπως και ο Σαγκόη. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή κουρεύτηκαν και οι δύο, και ο Ντε Βινσέντε και εκείνος. Και από τότε έπεσε η αποδοσή τους. Όπως τα Σαμψόν. Με κοντά μαγιά δεν έπαιξαν. Όσον είχα. Δεν σου κάνω παρατηρήσεις. Πλάκα κάνω 32. Με κοντά μαγιά δεν έπαιζαν μπάλα. Ναι, και ο Αλονεύτης. Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει. Αλονεύτης, Καβενάκη. Πάμε μια δεκαετία πίσω για να βρούμε τους πιο σύγχρονους ποδοσφαιριστές με Χέτη. Δεν έχουμε όμως τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να βρούμε ένα για να είναι η μούσα των αθλητικών εκπομπών. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με τη στήριξη του ΔΥΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Υποστηρίζει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντηση ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Dimitrios Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Again, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Ακτεφλόρα.
1: Αγάπη, τι έχεις?
0: Η κοιλιά μου.
1: Αφού ξέρεις, Ακτεφλόρα.
0: Ολοκληρωμένη σειρά Ακτεφλόρα με προβιωτικά.
1: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
0: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Βρες και εσύ το δικό σου Ακτεφλόρα.
0: Προϊόν ολοκληρωμένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
1: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
3: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
4: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
5: Αντιλιακό έβαλες!
6: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
7: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
8: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Ο Άλαν Μάλερ γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αγγλίας που αποβάλλεται σε διεθνή αγώνα μεταξύ Ιουγκοσλαβίας και Αγγλίας. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στη Φλωρεντία στις 5 Ιουνίου 1968 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άλαν Μάλερ είπαμε, αυτός, ναι. Τελικό αποτέλεσμα, νίκη των Ιουγκοσλάβων με 1-0.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Εν τω μεταξύ, λέει ένας φίλος εδώ, μισό. Εν τω μεταξύ, λέει ο 507, δεν είναι αρκετό ένας παίκτης να έχει χέτη. Πρέπει να είναι και γρήγορος για να ανεμίζει, όπως του αλόγου όταν τρέχει. Βλέπεις, είναι εισαγκόκης. Εννοείται ότι πρέπει να έχει όλη την εικόνα. Άμα δεν ισχύει αυτό που λες, 507 μου, τότε δεν. Συζητάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς αυτό. Όπως το βάζεις. Δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά. Στο Σπόρ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, ο Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές. Ο Αντώνης Κυπριανού, μπορώ να σας πω ότι έχει χέτη, θα μπορούσε δηλαδή, δεν ξέρω πόσο γρήγορος είναι, αν είναι στα εξτρέμι ένας μεσοεπιθετικός, αλλά θα μπορούσε, όχι όπως του Γκόκιτς, αλλά οκ. Okay. Και ο Μάκε τώρα που το σκέφτομαι, μόνο ο Κρίστης δεν έχει. Δηλαδή οι χολύπτες μας είναι σε στυλ Λάτιν.
1: Οι προκάτοχοι μας νομίζω δεν είχαν.
0: Δεν είχαν, ναι.
1: Ήταν οι μακρυμαλίδες μετά.
0: Οπότε εμείς εδώ στο Σπόρ FM 95 έχουμε ήδη βρει το μοντέλο στους ηχολήπτες με την χέτη. Οι ομάδες δεν βρίσκουν τέτοιους. Άλλος ένας που ρωτάει για το Μοτνόρ, για Ομόνια, μπορεί να την ανεβάσει επίπεδο. Είπαμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει καλές χρονιές στον Άρη. Πάρα πολύ καλές χρονιές.

Ακόμη και στην φετινή χρονιά που δεν ήταν τόσο σπουδαία για τον Άρη, ή τουλάχιστον σε σχέση και με τις φιλοδοξίες που είχε, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις μόνος του. Είναι από αυτά τα εξτρέμ που μπορούν να, και να κουβαλήσει την μπάλα σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι αρκετά γεροδεμένος, ενώ δεν είναι ντουλάπι, αλλά είναι γερόσκαρη ο ίδιος. Και είναι και ένας παίκτης που υποχρεώνει την άμυνα να προσαρμόζεται πάνω του. Και τον βλέπουμε και στα γκολ που σημειώνει, ότι μπαίνει στην περιοχή, τρυπώνει εκεί, ξέρει να τρυπώνει και έχει και αρκετά καλή τρίπλα. Και η Ομόνοια, εδώ που τα λέμε, σε σχέση με τον Σεμέδο, αν βάλουμε τα εξτρέμ που είχε φέτος, ο Μοτνόρ μπορεί να είναι πίσω από τον Σεμέδο στο στυλ του εξτρέμ Σεμέδο. Διότι ο Ευάντρο δεν ήταν Σεμέδο. Ίσως αν υπήρχε ένας παίκτης πιο ψηλό επίπεδου, να μπορούσε να παίζει εκείνος. Αλλά βλέπετε ότι προτίμησε ο Μπέρκ να έχω τον Ευάντρο και ας μην είναι ο εξτρέμ. Γι' αυτό έκλεινε προς τα μέσα και δινόταν ο χώρος στον δεξιό αμυντικό. Και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που ψάχνει ένα πάρα πολύ καλό δεξιό αμυντικό. Να μπορεί να ανεβοκατεβαίνει, να έχει γερά πνευμόνια, μπορεί να είναι μέσα στα κριτήρια όλα αυτά. Και δεν ξέρουμε και πώς θα βγει η χρονιά για τον Χατζηγιοβάνι, που εννοείται πως αν μπορούσε να ξεπεράσει σε πράγματα που έδινε ο Ευάντρο, θα παίζει εκείνος. Αλλά ίσως την επόμενη χρονιά να δείξει περισσότερα, να μπορεί να προσφέρει περισσότερα.

Και κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε με αυτού του είδους τους ποδοσφαιριστές, είναι εξαιρετικά ικανοί στο ανοιχτό γήπεδο. Η Ομόνοια μπορεί να ωφεληθεί όταν θα παίζει, ξέρω εγώ, ίσως σε ένα ντέρπι, που είναι ισοδύναμες οι ομάδες, να βρει και τους χώρους. Ίσως να ευνοηθεί στα παιχνίδια της Ευρώπης, που θα υπάρχουν ανοιχτοί χώροι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να προσαρμοστούν τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές όταν θα παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Και εδώ ακριβώς είναι που φαινόταν και η δουλειά του Ευάντρο, διότι ήταν καλός χειριστής της μπάλας. Άρα πρέπει μέσα στο ρόστερ, όχι μόνο η Ομόνοια, εννοείται, αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες, τον τρόπο που δομείται η κάθε ομάδα, ότι ναι, χρειάζεται τον γρήγορο, τον εξτρέμ, τον τριπλέρ που θα πάει στο ένα εναντίον ενός με την καλή ταχύτητα που διαθέτει. Αλλά καμιά φορά την ώρα που θα παίξεις με την Ομόνοια Ραδίπου, την ώρα που θα παίξεις με την Κράσαβα, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό που θα κλειστούν πίσω, χρειάζεσαι και εκείνους τους ποδοσφαιριστές που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους συνθήκες.

Μ' αρέσουν αυτού του είδους τα μηνύματα που στέλνει και ο φίλος εδώ, ο οποίος λέει: η Ομόνοια χρειάζεται ένα μέσο και ένα στόπερ ποιότητας. Προφανώς αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες, κοιτάζοντας τις ανάγκες τους, λένε: θέλω ένα μέσο ή ένα στόπερ ή ένα σεντερφόρ ή ένα εξτρέμ ποιότητας. Όλες το ίδιο πράγμα ψάχνουν. Αυτό το θέμα ποιότητας είναι ποιος το προσδιορίζει. Τι είναι ποιότητα για την Ομόνοια, τι είναι ποιότητα για την Ομόνοια Ραδίπου, τι είναι ποιότητα για την Ομόνοια 24 της Μαΐου. Κάθε φορά που μπαίνει στην εξίσωση το θέμα ποιότητας έχει να κάνει και με τα κυβικά της κάθε ομάδας. Και μπορεί για μία ομάδα η οποία θα παλέψει για την αποφυγή του υποβιβασμού ένας ποδοσφαιριστής να είναι όντως ποιότητας, για μία ομάδα όπως ξέρω εγώ είναι η Πάφος ή ο Αποέλ ή ο Απόλλωνας να μην είναι ποιότητας. Να χρειάζεται κάτι πολύ καλύτερο. Και πόσο χρήμα έχει ο καθένας. Άρα ναι, το ποιότητας καταλαβαίνουμε έτσι όπως το βάζεις, είναι και αναλόγως στόχων. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές ποιότητας σημαίνει ότι θα μπουν στο γήπεδο και θα είναι πάρα πολύ καλοί συγκρίνοντάς τους με τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου, εφόσον ο πύχης της Ομόνοιας είναι εκεί, η διεκδίκηση του τίτλου.

Και είχα ξεκινήσει την κουβέντα, επειδή κάποιοι τώρα έχουν πει στην παρέα μας ότι κοιτάζουμε πλέον αναλόγως ο καθένας, κοιτάζει την δικιά του ομάδα και που έχει ανάγκη για να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε την Ομόνια, καλή ώρα που συζητάει τώρα για την περίπτωση του Μοντνόρ. Πριν μερικές ώρες η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Αντερέκεν που ήταν στον Εθνικό. Η ΑΕΛ συζητάει την περίπτωση και φαίνεται να είναι και κοντά του Γκομής που έπαιζε στον Άρη. Και υπάρχει και περίπτωση του Γιώβετης που δεν ξέρουμε ακόμη πού θα καταλήξει. Τουλάχιστον οι Σέρβοι που το είχαμε σχεδόν βέβαιο μας έλεγαν ότι πάει για τεχνικός διευθυντής στην Παρτίζαν και ξαφνικά βγαίνουν τα Σέρβικα μέσα ενημερωσής και μας λένε ότι δεν έχει απορρίψει αυτό το, την πρόταση που του έχει γίνει γιατί θέλει να συνεχίσει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Τώρα πού θα πάει δεν το ξέρουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε πολλές ομάδες να κυνηγάνε ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζουν. Θεωρούν ότι άλλος για ένα χρόνο, άλλος κοιτάζει την ποιότητα, άλλος κοιτάζει την ηλικία, άλλος κοιτάζει την προοπτική, άλλος την ανάγκη. Για διάφορους λόγους μπορεί να θέλει ένα ποδοσφαιριστή. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να μείνει ο Γιώβετης στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και να μπορέσει να δώσει πέντε πράγματα, ειδικά αν πάει σε ομάδα που δεν θα παίξει στην Ευρώπη, θα έχει λιγότερο χρόνο, θα έχει λιγότερη καταπώνηση, αλλά ακόμη και αν πάει σε ομάδα με ευρωπαϊκή συμμετοχή που δεν ξέρω αν τον θέλει η Πάφος ή η ΑΕΚ για παράδειγμα. Η ΑΕΚ αποκλείεται να τον θέλει, ήδη έχει τους τρεις, δηλαδή είναι και ο Μπάγιτς, είναι και ο Αντερέκεν, είναι και ο Καμπρέρα, άρα μας μένει η Πάφος. Δεν ξέρω τώρα η Πάφος αν θέλει Γιώβετιτς ή ο Απόλλωνας. Και δεν ήταν μικρό το συμβόλαιο του Γιώβετης, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πέσει. Αλλά δεν ήταν μικρό το συμβόλαιο του Γιώβετης στην Ομόνια. Πρακτικά ταχύτητα λέει ο 807, να μπορείς να βγάλεις τη γραμμή σου και να πιέσεις ψηλά. Αναφέρεσαι στο μέσο ή σε extreme 807, μου έχει στείλει και για μέσο, μου έχει στείλει και για... όχι για extreme, όχι για μέσο. Άρα δηλαδή εννοείς να μπορείς να βγάλεις τη γραμμή σου μάλλον για extreme. Έχω μπερδευτεί. Μιλάς για extreme. Σε όποια θέση.

το οποίο δεν το έκανε ο Άντερσον τόσο πιστά. Με αποτέλεσμα ο προπονητής, στην προκειμένη περίπτωση ο Ρικάρτο Σαπίντο, να προτιμάει τον Λέλε που του έκανε την δουλειά προπονητικά σε σχέση με τον Άντερσον, ο οποίος μπορεί να είναι ικανότερός του επιθετικά.

Όχι, δεν έχουμε κάτι ενώπιό μας στο θέμα ανανέωσης του ΜΑΕ. Μα έχει συμβόλαιο ο ΜΑΕ. Ούτως ή άλλως. Δεν φαντάζομαι ότι είναι προτεραιότητα στην Ομόνοια αυτή τη στιγμή η ανανέωση συμβολέου του ΜΑΕ. Πρώτα θα δουν τα υπόλοιπα θέματα και μετά να κοιτάξουν τις ανανεώσεις. Ενώ υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία πήγουν. Ναι, για Μοτνόρ είπατε στην Ομόνοια. Ναι, όχι ότι έχει κλείσει, απλώς ότι η Ομόνοια είναι σε συζητήσεις με τον Άρη για το Μοντνόρ.

Και μιας και είμαστε σε αυτό το mood, δηλαδή το μεταγραφικό, να πούμε ότι όπου να είναι έχουμε και μια άλλη σπουδαία μεταγραφή ενός Κύπριου ποδοσφαιριστή, του Λοΐζου, ο οποίος πάει Σερβία, μπορεί να έχει φτάσει τέλος πάντων, για να κλείσει στον Ερυθρό Αστέρα, που θα είναι μια πάρα πολύ τεράστια μεταγραφή. Καιρό είχαμε να δούμε, χρόνια είχαμε να δούμε ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή ο οποίος να αγωνίζεται πρώτα απ' όλα να παίρνει η αξία του να ανεβαίνει, γιατί δίνονται πάρα πολλά λεφτά κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, να παίρνει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο ο ίδιος και να του δίνεται και η ευκαιρία σε σχέση με την Χάπουελ Τελαβίβ. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League. Συχνά είναι και μέσα στην League Phase ή τότε που ήταν όμιλη. Οπότε ναι, είναι ένα βήμα πάρα πολύ καλό. Μια τεράστια ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας στην Σερβία, και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ανοίγει η κυπριακή αγορά, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, να ανοίξει δηλαδή η αγορά για τους Κύπριους παίκτες.

Σε λίγο θα ξεκινήσει και νομίζω ότι θα πάρει και τη λογική καθυστέρηση η Γενική Συνέλευση στην Ανόρθωση. Και να δούμε, ίσως από εβδομάδας, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, διότι δεν νομίζω να ξεκινήσουν και να προλάβουμε να ακούσουμε περισσότερα. Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, ο συνδυασμός που κατατέθηκε και είναι ο μοναδικός, απλώς χρειάζεται επικύρωση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, με πρόεδρο τον Ντίνο του Μαζί, αναπληρωτή πρόεδρο τον Σάβα Κουμή, αντιπρόεδροι θα είναι ο Γιώργος Βούβακος, ο Αντώνης Καράς, ο Δημήτρης Κοντιάτης και ο Λούκας Κούσος, εκτελεστικός σύμβουλος και γενικός γραμματέας ο Σωτήρης Φλουρέντζου, οικονομικός σύμβουλος ο Σάβας Παπαθωμάς, και όπως είχε ελεγχθεί και τις προάλλες, αυτό το νέο διοικητικό σχήμα έχει συγκεντρώσει και ένα ποσό κοντά στο εκατομμύριο και έχει προκύψει και η δέσμευση να δοθούν ήδη 300-350 κάπου εκεί από τώρα, και περιμένουμε να μάθουμε ή αν θα ελεγχθεί τέλος πάντων σήμερα, μπορεί και να ελεγχθεί, τις ενέργειες που γίνονται για την ονοματοδοσία του γηπέδου, τα ωφέλη και τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να έχει ο σύλλογος και πώς θα πορευτεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσει ο κόσμος της Ανόρθωσης την προοπτική, μια ελπίδα, κάτι, πώς βγαίνει η χρονιά και την προοπτική κυρίως στις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Εξού, αυτός είναι ο λόγος που αναλαμβάνει το νέο διοικητικό σχήμα. Πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα, έχει παραπάνω χρήμα, ίσως έχει καλύτερες ιδέες. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Σε επαφές με τον Τζέιντεν Μοτνόρ είναι η Ομόνοια, σύμφωνα με πληροφορίες, με το Σουριναμέζο να είναι κοντά στην αποχώρηση του από τον Άρη. Ξεκαθαρίζεται πάντως πως η πιθανή αποκτήση του εξτρέμ του Άρη δεν σχετίζεται με την περίπτωση του Γουίλι Σεμεδό. Σε νέα εποχή μπαίνει η ανόρθωση. Βρίσκεται σε εξέλιξη στην αίθουσα Κυριάκος σε ο χάρους του Αντώνης Παπαδόπουλος η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου, στο πλαίσιο της οποίας θα κλειδώσει η νέα διοίκηση με επικεφαλή στον Τίνο του μαζί. Θα αναλυθεί επίσης το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. Οριστική είναι όπως φαίνεται η συμφωνία της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβή με τον Ερυθρό Αστέρα και ο διεθνής Κύπριος μεσοεπιθετικός Λοΐζος Λοΐζου μετακομίζει στο Βελιγράδι. Θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο. Ποσοστό μεταπόλησης διατηρεί Ομόνοια κοντά στο 15%. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, η ΑΕΛ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γιάννη Κομίση. Ο 34χρονος επιθετικός αποχωρεί από τον Άρη καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του. Αισιοδοξία στο ΑΠΟΕΛ για θετική έκβαση στις διαβουλεύσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής με το επενδυτικό σχήμα. Χρειάζονται 2 με 3 μήνες ακόμη για να προκύψει το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Προβλέπεται συνολική αναδιάρθρωση για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής και νέας εταιρείας, με την UEFA να δίνει την έγκρισή της για το επόμενο διάστημα. Απαιτούνται 4 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί ματζικά στα εισιτήρια διαρκείας. Να σημειωθεί ότι το μπάτζετ της νέας περίοδου θα είναι μειωμένο. Έρχεται στην Κύπρο για επαφές με τη διοίκηση ο Ελλαδίτης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, το ΑΠΟΕΛ ήρθε σε επαφές και με τον Ράντοσαφ Πέτροβιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Ντανίλο Σπογιάριτς στον Απόλλωνα σε συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Νίκο Κύρζη σήμερα και τις ενδείξεις να είναι θετικές. Όλα ανοιχτά με το Βούρο, δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Κονομή, Ανδρέου και Αθανασίου. Αναμονή για το θέμα προπονητή στην Πάφο, με πιθανή την παραμονή Σαπίντο. Αποχώρησαν ήδη 6 ποδοσφαιριστές και υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη με ορισμένους από το υφιστάμενο ρόστερ. Έχει συμβόλαιο και παραμένει ο Νταβίτ Λουίς. Η Εθνική Ανδρών προπονήθηκε σήμερα το πρωί στη Λουμπλιάνα και αναχώρησε για την Αυστρία, εκεί όπου θα καταλύσει σε ξενοδοχείο στα σύνορα με το Λιχτεστάιν εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Εκτός λόγω της κόκκινης κάρτας, ο Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Διεξάγεται στις 9 απόψε στο ΆΚΑ το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο έως το 2029 και ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει τη συμφωνία. Έπειτα από 9 χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Άντι Ρόπερτσον ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη Τότεναμ να γνωστοποιεί την αποκτήση του. Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι ο Ντάνι Καρβαχάλ πίστηκε από τον Φάμπρεγας και θα συνεχίζει την καριέρα του στην Κόμο. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Νέο Big Guards. 2 ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
6: Τώρα η Oi Winbet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
8: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 από την ΕΡΤ. Φιλικός αγώνας προετοιμασίας. Ουγγαρία-Φιλανδία στις 8:45 στην Cedar Vision Sports 4.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας, καλώς στα παιδιά. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας, 224-72-372 και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας, γράφετε CU Charm ενωμένα και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσει ένας και να πάνε δύο στο Charm Air Shake. Τη Δευτέρα είναι κλήρωση, Αντώνης Κυπριάνος στις μουσικές επιλογές. Πάμε να βάλουμε ηχητικό για την κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε με ακροατές.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
0: Ξεκινώντας από την Λεμεσό, τα ίδια παντελάκι με τα ίδια παντελή μου, στο roundabout των πολεμιδιών, της Αγίας Φύλας και από τη μέσα γειτονιά μέχρι το roundabout είναι μπλοκαρισμένοι σχεδόν οι δρόμοι, όπως και ο παραλιακός επίσης είναι αρκετά μπλοκαρισμένος. Στην Λάρνακα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί στην διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη με Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Όλοι λεωφόρος εκεί, Γεωργίου Γρίβα Διγενή μέχρι κάτω, μέχρι δηλαδή και Γρηγόρη Αυξεντίου και η περιοχή εκεί κοντά στις, πίσω από τις Φινικούδες, τέλος πάντων, λίγο πριν το παραλιακό μέτωπο. Στην Πάφο είναι το πρόβλημα στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου. Και στη λεωφόρο Δημοκρατίας εκεί είναι τα δύο προβλήματα. Στην Λευκωσία τώρα βλέπω πάλι το κέντρο με όχι τόσο πολύ, αλλά σε αρκετές διασταυρώσεις να έχουμε θέματα, κυρίως το κέντρο της Λευκωσίας από Στρόβολο μέχρι Παλουριώτισσα, εκείνες οι περιοχές.

0: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Πάμε να δώσουμε και την αθλητική ατάκα της ημέρας, να ξεμπερδεύουμε και με αυτό.
1: Το έρχεται η αθλητική ατάκα της ημέρας, φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Κάναμε κουβέντα νωρίτερα για την Χέτη. Ένας από τους ποδοσφαιριστές με Χέτη ήταν ο Τζορς Πες, με τη Ξαθή Χέτη, ο οποίος κάποτε είχε πει ότι αν είχα γεννηθεί άσχημος, κανείς δεν θα ήξερε τον Πελέ.

Κύπρο, αλλά να βγαίνουν κυρίως στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπαρσελόνα, δηλαδή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχουμε τέτοιου είδους σκηνικά, αλλά στην Ρεάλ, για παράδειγμα, βγαίνει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και λέει, αν εκλεγώ εγώ, τότε θα φέρω τον Μουρίνιο στον πάγκο. Και σήμερα είπε ότι αν εκλεγεί θα φέρει τον Ολίσε από την Μπάγερ. Βγαίνει ο ανθυποψήφιός του, ο Ενρίκε Ρικέρμε, και λέει, αν βγω εγώ θα φέρω τον Έρλιν Χάλαντ, να με ψηφίσετε εμένα. Και μάλιστα είχε πει ότι στο δικό του πλάνο περιλαμβάνει άλλο προπονητή. Δηλαδή, αν ο Μουρίνιο θέλει να βγει ο Πέρεθ για να πάρει τη δουλειά, ο Ρικέλμε θα φέρει άλλον προπονητή. Και μάλιστα στα σχέδια του Ρικέλμε είναι και ο Ρόδρη. Βγήκε η Σίτι και διέψευσε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί έχει συμβόλαιο με την Σίτι ο Χάλαντ. Αλλά επιμένει αυτός και έβγαλε και μια φανέλα της Ρεάλ με το όνομα του Χάλαντ. Τέτοιες ωραίες ιστορίες συμβαίνουν στην Ισπανία. Και μας λέτε εδώ εμάς τι κάνουν και πώς το κάνουν οι Κύπροι παράγοντες. Εκεί να δείτε τι πάρτι. Δηλαδή μπορεί κάποιος στην αντίστοιχη εκπομπή στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, να μαλώνουν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης ποιος πρέπει να βγει, γιατί ο ένας θα φέρει τον Χάλαντ και ο άλλος θα φέρει τον Ολίσε, ή δεν θέλουμε τον Μουρίνιο αλλά θέλουμε κάποιον άλλον.

Ο 292 λέει άλλη ατάκα του George Best. Είπε επίσης ότι πολλοί ονειρεύονται να σκοράρουν εναντίον της Βραζιλίας και να κοιμηθούν με τη Miss Cosmos. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και τα δύο. Αυτό έχει πει ο Best.

Ναι, φίλε, 860 κάτι τέτοιο είναι στην Ισπανία. Όπως τους βουλευτές λέει που τάζουν και δεν κάνουν τίποτα. Τάζουν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Πες ότι βγαίνει ο Ρικέλμε και δεν φέρνει τον Χάλαν. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Αλλά φαντάζεσαι, ας πούμε, τώρα να έχουμε εκλογές στην Ανόρθωση. Να βγαίνει ο Ντίνος του Μαζής και να λέει: εγώ, άμα βγω, θα φέρω, ξέρω εγώ, πέστε μου, ένα το Σεμέδο. Και να πηγαίνει και ο Αντώνης ο Κυπριανού που θέλει την Προεδρία στην Ανόρθωση, ο ηχολήπτης μας, και να τους λέει: άμα βγω εγώ, θα σας φέρω. Ποιον άλλο, τον Μοτνόρ, ξέρω εγώ. Και να γίνεται ο κακός χαμός. Ξέρετε ότι η Real Madrid είναι σωματείο, δεν είναι εταιρεία. Σε σχέση με τις εταιρείες, τέλος πάντων, που βλέπουμε με τον τρόπο που είναι δομημένες οι αγγλικές ομάδες. Η Real και η Barcelona έχουν διαφορές βέβαια. Αλλά εγώ να διαλέξω, πώς το λέει, να διαλέξω ηχολήπτην εγώ, λέει, 447. Ναι, μπορεί να γίνει γι' αυτό. Η Real έλεγα λοιπόν ότι είναι σωματείο κανονικό, δηλαδή ανήκει στα μέλη του. Δεν υπάρχουν ούτε ιδιώτες, ούτε μέτοχοι, ούτε επενδυτές, ούτε τίποτα. Είναι περίπου 95.000 μέλη τα οποία ψηφίζουν για την ανάδειξη της ηγεσίας. Έτσι γίνεται και σε αυτούς απευθύνονται οι υποψήφοι, τέλος πάντων. Και κάτι, επειδή μπαίνουμε στο mood των επενδυτών και στην Κύπρο, των fund κλπ. Η Real δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει ένα fund, ξέρω εγώ, από το Κατάρ και να αγοράσει τη Real Madrid. Είναι τέτοιο το καταστατικό της που δεν μπορεί να πωληθεί σε κάποιον. Να μπεις πρόεδρος γίνεται, αλλά την αγοράσεις δεν γίνεται. Τα κέρδη από τα εισιτήρια, τα κέρδη από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τέλος πάντων, όλα τα προϊόντα της ομάδας, ό,τι κέρδος μπορεί να έχει που έχουν να κάνουν με την εμπορική επωνυμία της ομάδας, επανεπενδύονται όλα στην ομάδα. Είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο εκάστοτε πρόεδρος τα κέρδη που έχει η Real Madrid να τα επανεπενδύσει. Δεν είναι ο επενδυτής ο οποίος θα βγάλει λεφτά. Μπαίνεις εκεί να υπηρετήσεις τον σύλλογο.

Α, και κάτι ακόμη. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, επειδή μιλάμε για περίπου 95.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν θα κάνει Γενική Συνέλευση στο Μπερναμπέου. Είναι μία ομάδα ανθρώπων, περίπου 2.000 εκπρόσωποι, και είναι εκείνοι που πάνε, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς ορίζεται ο εκπρόσωπος ή πώς μπορείς να εκπροσωπήσεις κάποιον, αλλά είναι περίπου 2.000 εκπροσώποι οι οποίοι εγκρίνουν κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό, εγκρίνουν τις μεταγραφές ή ξέρω εγώ κάποια σημαντικά ζητήματα που μπορεί να έχει ο σύλλογος.

Και να σου πω, λέει ο 447, γιατί θα διαλέξω ηχολήπτη. Και να μην μας φέρει πολύ καλούς παίχτες, δεν πειράζει. Να ακούμε καλή μουσική τουλάχιστον. Κάτι είναι γι' αυτό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.

0: Α, και πέραν αυτού, επειδή κάποιοι υπάρχουν και άνθρωποι στην Κύπρο που είναι μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ψηφίζουν. Υπάρχει τα σόσιος που ψηφίζουν είναι εντελώς διαφορετικά με το να γίνεις μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να γίνει και ο φίλος σου και ο ξάδερφος σου και εγώ και εσύ. Αλλά δεν ψηφίζουμε. Είναι άλλη διαδικασία. Τα μέλη ουσιαστικά ψηφίζουν απευθείας για την ανάδειξη του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, και για να μπορέσει κάποιος να ψηφίσει ή να είναι υποψήφιος υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηρές προϋποθέσεις. Θα πάω στον ακροατή, απλώς να απαντήσω στο 040 για τη μεταγραφή γκομής. Αν δεν είναι ο βασικός μου, μου κάνει. Αν είναι για να με βοηθήσει και να μου δώσει εκείνες τις βοήθειες στα 20-25 παιχνίδια που θα τον χρειαστώ από τα 35, μου κάνει μια χαρά. Γιατί θα ήθελα ένα καλύτερο από τον γκομής να πάω μπροστά, να βάλω μπροστά, έτσι ώστε να έχω αυξημένες πιθανότητες υλοποίησης του στόχου να μπω στην εξάδα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Αν είχα όμως άβαση με πιάνω σε να κάνω λίγη παρέα να φωσέ μόνος σου.
0: Ναι.
1: Εγώ σου πω ρε φίλε, μπορεί ένας πρόεδρος, πέτσο ο Παπαστάπρου τώρα, πέσει η Ομόνια μπήκε στο Champions League και έφκαλε 25 εκατομμύρια. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο Παπαστάπρου, ο κάθε Παπαστάπρου να πει ρε παιδιά, θα πιάω το μερίδιο των κερδών εγώ, θα το πιάει εκείνος.
0: Αφού δική του.
1: Ναι, ενώ νομικά, έτσι είχε κανένα να του πει πού είναι τα λεφτά.
0: Όχι, υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα που υποχρεώνει τον Παπαστάβρο να φτιάξει τουλάχιστον ομάδα με όσα είναι τα έσοδα της, να είναι και τα έξοδα της.
1: Ωραία, εγώ θέλω να σου πω, θες ότι έπιανε 25 εκατομμύρια η Ομόνια. Η κάθε Ομόνια τέλος πάντων. Και έχει έναν πρόεδρο επενδυτή, είναι τα ιδιοκτήτη τέλος πάντων της εταιρείας. Μπορεί και ο πρόεδρος με την καλή εννοία, όχι να κλέψει, να πει που τα 25 εκατομμύρια εγώ του χρόνου θα κάνω ένα budget, λέω εγώ τώρα, μόνο 9 εκατομμυρίων και τα 15 εκατομμύρια θα τα πιάω σαν κέρδη.
0: Μπορεί να το κάνει βέβαια.
1: Μπορεί να δει κάποιος μα τι κάνει ή οτιδήποτε.
0: Εντάξει, να υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς, αλλά νομικά είναι κατοχυρωμένος.
1: Εντάξει, τώρα πάμε και σε εκείνο που θέλω πραγματικά να πω, τον είπα ότι σαν παραπλάνηση. Έλα να σου πω ρε, μέσα στο Board of Directors της ECM,

0: partners, ενώ ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, ναι, βουλευτής του DC, πρώην υπουργός οικονομικών, ο οποίος διορίστηκε την εταιρεία non-executive director τον Απρίλιο του 2026.
1: Είναι σύμβουλος, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ακριβώς, είναι non-executive director όμως. Έτσι τον γράφει μέσα στο...
1: Ναι, δίνει υπηρεσίες.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Λέμε τόσα χρόνια και σωστά το λέμε ότι το ΑΚΕΛ ανακατώνεται μέσα στην Ομόνια. Και εγώ το παραδέχομαι και μυστικονούν το πράγμα. Ωραία. Και λιδωρούμαστε και δικαίως λιδωρούμαστε τόσα χρόνια για το πράγμα. Γιατί είναι ευκαιρία τώρα κάποιος που σας τους δημοσιογράφου και να πει «Απ, κάτι συμβαίνει είδαμε. Πώς γίνεται να διορίστηκε ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης να είναι executive director στο ECM Partner τον Απρίλιο του 2026 μόλις ξεκίνησαν οι συζητήσεις μετά από έτσι. Εσύ φαίνεται παράξενο εσένα,
1: ναι,
0: νομίζω,
1: οκ. Και παράνομο. Ναι, τι είναι το παράξενο. Δηλαδή...
0: Τίποτε. Όπως λιδωρούμε την Ομόνια σωστά τόσα χρόνια, ότι ανακατώνεται το ΑΚΕΛ μέσα και σωστά το λιδωρούμε, διότι δεν ήταν σωστό, εγώ είμαι εναντίον του πραγματού, δεν ακούσα ένα δημοσιογράφο να που το ξέρετε και να σκεί να το πει το πράγμα. Γιατί.
1: Ενώ, τι να πεις, να μην είναι μέσα... Ενώ καταλαβαίνω πού είναι το θέμα μας.
0: Ας σου πω πού είναι το θέμα μας.
1: Εν και μόνο για το ΑΠΟΕΛ, στον όλον το... Οι υπηρεσίες είναι για όλα τα θέματα του ΦΑΝΤ.
0: Πανίκο μου, δεν υπάρχει τίποτε παράνομο. Ξεκαθαρίζω το. Ούτε υπονήσουμε τίποτε. Εμένα το παράπονο μου εν τούτο. Όπως μιλούμε για την Ομόνια, ότι είναι εξαρτημένη που το ΑΚΕΛ ήταν εξαρτημένη τόσα χρόνια, γιατί να μην πούμε και το πράγμα τώρα. Είναι περίεργο. Τον Απρίλιο του 2026.
1: Όχι, γιατί σου φαίνεται περίεργο. Δεν ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ στην Γενική Συνέλευση. Δεν ήταν άνθρωποι του Υπουργείου.
0: Ναι,
1: του...
0: αλλά τούτον εμένα μου δείχνει ότι η διαχείριση που να γίνει στο ΑΠΟΕΛ και δεν θα είναι επενδυτής. Απλώς μέχρι να πάμε παρακάτω. Και εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο και κλείσω.
1: Το πώς θα λειτουργήσει αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε.
0: Ακριβώς, ούτε να το μάθετε ποτέ. Άκουμε να σου πούμε
1: κάτι. Είναι τόσο θέμα, αφού να τα βλέπουμε.
0: Δεν θα το μάθετε, ρε Πανικό. Άκουμε.
1: Καλά, ναι, θα παίζει ένα ξυπέξι.
0: Άκουμε ένα λεπτό μόνο.
1: Ναι.
0: Πες ότι έκανα νέα εταιρεία. Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομο. Να κάνουμε νέα εταιρεία. Η παλιά εταιρεία τώρα που χρωστάτουν τα 50 εκατομμύρια εμπληρώνει. Η UEFA σε ποιον είναι να βάλει το εμπάρκο. Την παλιά την εταιρεία, όχι στην καινούργια, μπορεί να διαχειριστεί τα ΠΟΕΡ.
1: Εφόσον η UEFA δώσει την έγκρισή της, θεωρεί ότι η νέα εταιρεία είναι συνέχεια της παλιάς. Οπότε την ευθύνη την έχει η νέα εταιρεία. Αυτό είναι το θέμα της UEFA.
0: Okay. Άρα, και η UEFA ποια μπορεί να αποφασίσει, πρέπει τα οικονομικά κέντρα να αποφασίσουν. Η UEFA ποια μπορεί να αποφασίσει το πράγμα.
1: Η UEFA θέλει να διασφαλίσει ότι εσύ έχεις να παίρνεις, ξέρω εγώ, ένα χ ποσό από τον ΑΠΟΕΛ. Είτε ως ποδοσφαιριστής, είτε ως προπονητής, είτε ξέρω εγώ ως κάτι άλλο. Έρχεται η UEFA και λέει, εγώ για να σας δώσω άδεια να αγωνιστείτε, πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η νέα εταιρεία θα πληρώσει τις οφειλές της σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Okay.
1: Άρα είσαι διασφαλισμένος εσύ ότι δεν θα χάσεις τα λεφτά σου.
0: Άρα γιατί να γίνει η νέα εταιρεία. Γιατί να γίνει μια εταιρεία αφού είναι ανυπολογική για τα χρέη της προηγούμενης.
1: Προφανώς για διαδικαστικούς λόγους, για λόγους λειτουργίας, να λειτουργήσει καλύτερα. Άρα, ενώ μπορεί να χρειάζεται η παλιά η εταιρεία να χρειάζεται κάποιες καταστατικές αλλαγές. Οπότε δημιουργώντας την επόμενη, λειτουργείς πιο εύκολα. Αυτός
0: επειδή δεν καταλαβαίνω από οικονομικά, ειλικρινά το λέω, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Δηλαδή, ο κάθε γιασής. Ο ένας νέος πρόεδρος, πέσει η Ομόνια στη θέση του ΑΠΟΕΛ. Έρχεται ένας νέος πρόεδρος, αναλαμβάνω την νέα εταιρεία. Τι ευθύνη έχει ο λιασής, ο κάθε λιασής για τα προηγούμενα χρέη, αν αποφασίσει να
1: θέσει. 100% την ευθύνη έχει.
0: Έτσι πάει.
1: Βέβαια, αφού αυτό θέλει. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται η έγκριση της UEFA και της FIFA. Της COP.
0: Εντάξει, Βανίκο.
1: Και απλώς. Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σου. Γιατί δεν συνεχίζω. Και προσπαθώ λίγο έτσι να το σκεφτώ. Έχουμε να κάνουμε με μετόχους. Άρα δεν θα ήταν εύκολο. Θα ήταν πολύ χρονοβόρο να μπορέσω εγώ να εξαγοράσω τις μετοχές τους. Okay. Μπορεί να μην δέχονται. Οπότε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Το τελειώνω πιο γρήγορα. Παίρνεις μια διαφορετική τάξη μετοχών. Η παγή μέτοχη. Κάνουμε κάτι διαφορετικό για να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλιώς μπορεί να φας πάρα πολύ χρόνο.
0: Πανίκο μου, και κάτι τελευταίο. Θέλω να πεις τη γνώμη σου που εκατάντησε η Εθνική Ιταλία. Τούτη υπερομάδα των τελευταίων χρόνων, τα τελευταία τρία μουντιάλ να μην πάει τζαμί. Ευχαριστώ, Βανίκο.
1: Έγινε, για χαρά. Αυτό σημαίνει ότι έχει προοδεύσει πάρα πολύ η Κύπρος. Ό,τι κάνει η Ιταλία, το κάνουμε και εμείς. Βλέπουμε το Μουντιάλ από την τηλεόρασή μας. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε, Νίκο μου.
1: Γεια χαρά. Γεια σου, Γιάννο μου.
0: Σε συνέχεια της ερώτησης του Σάβα, επειδή είχα και εγώ την ίδια ερώτηση. Έχω εγώ την εταιρεία, την Αλφα τώρα, την ποδοσφαιρική, μιλούμε ενώ ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία εχρεωμένη και κάνω μια δεύτερη εταιρεία, η πρώτη εταιρεία αναλαμβάνει τα χρέη της δεύτερη και προχωρούμε. Αύριο ο κύριος Γιαθής, σε 3 χρόνια, έβρει τρόπο να πουλήσει την εταιρεία πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Και ο άλλος που είναι άρχιπη, πες και εγώ θέλω να κάνω μια άλλη νέα εταιρεία, γιατί ο Γιαθής τελικά χρωστά άλλα 10 εκατομμύρια στην πρώτη εταιρεία, 50 εκατομμύρια στη δεύτερη, εγώ θέλω να κάνω μια τρίτη εταιρεία καθαρή. Να γίνει το πράγμα να λυσίδα εταιρεία της εταιρείας της εταιρείας. Και στο τέλος, τι είναι να γίνει. Δηλαδή, θεωρώ το ότι λίγο.
1: Να σας πω κάτι. Αυτό που λέτε δεν μπορεί να ισχύσει, διότι ακόμη κι αν ισχύσει, που δεν πιστεύω ότι θα ισχύσει, δεν θα σε αφήσει η UEFA. Γι' αυτό μπαίνει στο θέμα η UEFA. Η UEFA γιατί το θέλει, το ζητάει αυτό. Θέλει να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι που έχουν να παίρνουν χρήματα θα τα πάρουν. Αλλιώς κινδυνεύει να γίνει αυτό που λες εσύ. Όποιος έχει οφειλές, την κλείνει. Είμαι η Λιόν. Έχω 100 εκατομμύρια ξέρω εγώ χρέος, δεν με παίρνει, την κλείνω και δημιουργώ μια νέα εταιρεία. Καλά, και εγώ που είμαι παίχτης, προπονητής, φροντιστής, ποιος θα με πληρώσει. Αυτό διασφαλίζει η UEFA.
0: Ναι, πανικό μου, αλλά τώρα λέμε, διασφάλισε το, οκ, okay. Ο κύριος Γιαθής κάνει μια εταιρεία νέα. Και εσύ για τη δεύτερη είναι την οποία πρέπει ο Φίλια να πληρώνει. Και σε 3 χρόνια πούλησε την εταιρεία από ΕΛ στον Κωνσταντζόν Πανίκο.
1: Μα υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτές οι απορίες που έχετε είναι κάτι το οποίο θα το δουν και οι άνθρωποι του από ΕΛ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα μπορεί στα 3 χρόνια φεύγω και μένω εγώ έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα κόστος ή με κάποιον τρόπο να διασφαλίζεις την συνέχεια της ομάδας. Αυτές είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις έχουμε μάθει. Διότι μπορεί να γίνει. Αποφασίζει εγώ σε 3 χρόνια να φύγω. Τι γίνεται, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα, τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα είναι και κάποια πράγματα τα οποία ακόμη δεν τα γνωρίζουμε. Ίσως να μην έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη.
0: Σίγουρα. Και το ότι...
1: λογικό είναι το ερώτημά σου.
0: Ναι. Το θέμα είναι και αυτοί που χειρίζουν τέτοιες ομάδες μέχρι τώρα, δηλαδή όταν μπήκαν σε κάποιες ομάδες. Στην Ομόνια είναι πολλά διαφορετική κατάσταση τώρα σε σχέση με όταν ήταν, όπως λέει ο κύριος Φωτίου, εμείς έχουμε άλλες δουλειές, δεν και βρεθούμαστε στο Συμβούλιο, μπορεί να βρεθούμε, παραμένει βρεθούμε ο πρόεδρος και κάνουν τα δικά του, τέλος πάντων. Όταν μπουν άτομα που είναι επαγγελματίες στο είδος, να πιάσουν το πράγμα να το πάρω, τις έχω να πω που να το πάρω, είναι πολλά διαφορετικό.
1: Εννοείται.
0: Το θέμα τώρα είναι με το, ο κύριος Φωτίου, ας πούμε, πριν 10 μέρες έλεγε μας ότι θέλω σε κάποιες εβδομάδες, αν είναι 4 μήνες οι συζητήσεις, να το κάνω σε 3 εβδομάδες, σε 4. Τώρα πάει σε 2, σε 3, και μπορεί να πάει σε 4 και σε 5 μήνες να συμφωνηθούν.
1: Όχι, μην αδικήσουμε τον κύριο Φωτίου. Είχε πει
0: όχι,
1: ότι...
0: Όχι, είναι δικό του.
1: Να διευκρινίσω κάτι. Είχε πει ότι η προσπάθεια για τις 3 και 4 εβδομάδες που είχατε πει ήταν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα, ένα περίγραμμα για να το πάρουμε στην συνέλευση. Αλλά δεν είπε ότι θα είναι τελειωμένη συμφωνία. Λέει για να τελειώσει αυτό που μεταφέραμε ήταν ένα προϊόν συζητήσεων περίπου ενός μήνα.
0: Ναι.
1: Για να κλείσει η δουλειά χρειαζόμαστε ακόμη ένα τρίμηνο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είπε ότι θα κλείσει η συμφωνία και θα πάμε εκεί να ψηφίσουμε.
0: Ναι,
1: θα έχουμε όμως μία εικόνα στη συνέλευση να σας δώσουμε. Τι συζητάμε, να έχετε μία εικόνα, αλλά δεν θα αποφασίσουμε.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Έγινε. Α, δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα.
0: Και θα βγουν. Ναι.
1: Να είστε καλά, μια χαρά. Στην ΑΕΛ, γιατί δεν ίσχυσε αυτό με την εταιρεία. Δηλαδή, τι δεν ίσχυσε. Η εταιρεία πήγε πίσω στο σωματείο. Όπως έγινε και στην περίπτωση της ανόρθωσης. Δηλαδή υπήρχε μια ποδοσφαιρική εταιρεία στην οποία μεγαλομέτοχος είναι το σωματείο. Από εκεί και πέρα το σωματείο το ίδιο αποφασίζει. Στην ανόρθωση φαντάζομαι ότι θα γίνει ξανά μια προσπάθεια να αναλάβουν κάποιοι άλλοι. Ο Ντίνος του Μαζής, για παράδειγμα, αναλαμβάνουν το σωματείο. Κάποιοι άλλοι θα αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. αλλά υπάρχει εκεί και κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι πως έγινε στην ΑΕΛ. Δεν το ξέρω, διότι κάθε στην Κύπρο δεν έχουμε ένα μοντέλο που το παίρνουν οι ομάδες. Η κάθε ομάδα λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο και είναι δύσκολο να κάτσει κάποιος να εξηγήσει. Διαφορετικά λειτουργεί το μοντέλο της ΑΕΚ που είναι εταιρικό, διαφορετικά το μοντέλο του ΑΠΟΕΛ που επίσης είναι εταιρικό, διαφορετικά της ΠΑΦΟΥ, διαφορετικό της Ομόνιας και πάει λέγοντας. Άρα δεν έχουμε μια φόρμουλα έτσι ώστε να μπορούμε να συζητάμε για το ίδιο πράγμα. Και κάθε ομάδα έχει ένα διαφορετικό τρόπο. Υποψιάζομαι, χωρίς να ξέρω, επαναλαμβάνω, ότι μεγαλομέτοχος της εταιρείας είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΛ και έχει δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία ή δεν είναι σε λειτουργία, αυτό δεν το έχω διευκρινίσει. Προς το παρόν, εκείνος που κάνει κουμάντο είναι το σωματείο. Α, συγγνώμη, με κοίταζε, σε κοίταζα. Για διάλειμμα τόση ώρα μου, κάνες νόημα. Πάμε στο διάλειμμά μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με τη στήριξη του ΔΙΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Υποστηρίζει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντηση ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πώς η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ Νεοφύτου και η τιμένος Ενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις. Οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις. Unicars.
8: Driving your stories. Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
10: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Στάνλεϊ Τούτσι μας ταξιδεύει στην αυθεντική Ιταλία μέσα από τις γεύσεις και τις ιστορίες της. Στα ανώγεια της Κρήτης γνωρίζουμε τις γυναίκες που κρατούν ζωντανή την τέχνη της υφαντικής. Ακόμη, μεγάλο αφιέρωμα υγείας. Μπορεί ο γονιδιακός έλεγχος να προβλέψει και να προλάβει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Είμαστε πλέον στα τελευταία λεπτά. Θυμίζω στις 9 είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Στο ΆΚΑ πάει η σειρά. 1-0 προς τα Ολυμπιακός για τους φίλους του μπάσκετ. Ο 7-18 λέει στην κουβέντα επάνω που κάναμε λίγο νωρίτερα, σε περίπτωση που θέλει να φύγει το επενδυτικό σχήμα και αν έρθει άλλος και θα φτιάξουμε τρίτη εταιρεία και αν θέλει να φύγει και αυτή, πώς πάνε τα χρέη. Λέει ο 7-18 ότι θα κάνω συγχώνευση και θα απορροφήσει τα χρέη, θα είναι η ίδια εταιρεία με τον ίδιο φορολογικό αριθμό. Μάλιστα, αυτό βγάζει νόημα. Αυτό είναι που θέλει να διασφαλίσει και η UEFA και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι θέλει η UEFA. Υπάρχει πρόθεση από μέρους του κυρίου Γιασί να προχωρήσει. Δεν είναι αρνητικός. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν δεν υπάρχει διάθεση. Από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση και από το επενδυτικό σχήμα και από την εταιρεία που έλτους μετόχους και τα μέλη που ήταν εχθές, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να θέλουν οι δυο, άμα θέλουν οι δυο, οι διάφοροι σκόπελοι που μπαίνουν, διάφορες πρόνοιες μέσα, είναι φυσιολογικό να προκύπτουν διάφορα ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της UEFA που θέλει να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Μπορούν με καλή διάθεση να βρουν ένα τρόπο να τα συγκεράσουν, να τα αλλάξουν, να τα διαμορφώσουν και να προχωρήσει. Το δύσκολο κομμάτι είναι να υπάρχει διάθεση από τα δύο μέρη και αυτή τη στιγμή υπάρχει διάθεση από τα δύο μέρη. και 224-72-372 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: μέχρι να έχουμε ακροατή. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτοί που είναι μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι μπορούν να ψηφίσουν. Είναι άλλη διαδικασία του να είσαι μέλος και να μπορείς να ψηφίσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης για να σε κάνει μέλος και να μπορέσεις να ψηφίσεις είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη και είναι και πολύ λίγες οι θέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις για να μπορέσει να αποδεχτεί το αίτημά σου θα πρέπει να είσαι παιδί ή εγγόνι κάποιου προηγούμενου μέλους ή κάποιου μέλος που είναι σήμερα ή κάποιου που έχει πεθάνει και φεύγει και υπάρχει κενή θέση και μπαίνει είτε ο γιος είτε ο εγγονός είτε κάποιος που είναι ήδη μέλος και μπορεί να κάνει τον γιο του, την κόρη του, ξέρω εγώ, που ακόμη και αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι θέσεις. Και για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να έχει, για να μπορείς να γίνεις μάλλον μέλος, ο πιο εφικτός τρόπος πρέπει να είναι ο πατέρας σου, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, η μητέρα σου να είναι ενεργά μέλη. Και τα υφιστάμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να γράψουν τα παιδιά ή τα εγγόνια τους από τη γέννησή τους, έτσι ώστε όταν θα κενώσει η θέση να πάρουν σειρά. Είναι κάτι όπως τους καθηγητές που παίρνουν σειρά και περιμένουν. Δεν παίρνεις. Υπάρχει δηλαδή και μεγάλη λίστα αναμονής για να μπορέσεις να γίνεις και πρέπει να αδειάσει θέση για να μπεις μέσα σε αυτές τις 95.000. Και υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Δηλαδή ακόμη και αν έρθει η σειρά σου να μπεις, να είσαι έτοιμος δηλαδή να γίνεις μέλος και να σε αποδεχτούν, πρέπει να είσαι Ισπανός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος της Ισπανίας. Πρέπει η διεύθυνσή σου να είναι, να μένεις δηλαδή στην περιοχή της Μαδρίτης για να μπορείς να συμμετέχεις στις συνελεύσεις. Και συχνά θέλεις και κάποιον να σε εγγυηθεί, άρα πρέπει να είσαι είτε Ισπανός, είτε να μένεις μόνιμα Ισπανία, πρέπει να πηγαίνεις στις συνελεύσεις και πρέπει να έχεις κάποιο συγγενή μέσα. Δεν παίρνουν όλοι. Μέλος μπορεί να γίνω κι εγώ, αλλά δεν ψηφίζω. Είναι περίπου 95.000 μέλη και πρέπει να πεθάνει κάποιος για να πάρει κάποιος άλλος στη θέση του. Συνήθως είναι ο γιος ή ο εγγονός. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Μπορεί να πάθουν και τούτοι κανένα πατατράκρε, κανένα πρόβλημα με το οικονομικό.
0: Παθαίνουν. Έγινε τις προάλλες μεγάλο σκάνδαλο με τα γήπεδα που πήρα στο αθλητικό κέντρο και τα λεφτά ήταν του Δήμου και έγινε μεγάλο σκάνδαλο.
1: Μακάρι, γιατί βαρεθήκαμε τους, ρε.
0: Τι βαρέθηκες, αφού οι αγγλικές ομάδες παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά από αυτούς. Και δεν σε βαρέθηκες.
1: Ο Βιολάρης είπε η Μπαρσελόνα έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Δίναν και σε ακαδημίες τους οι θαυματουργές για να καταλάβεις.
0: Βγαίνει τώρα ο κάθε άσχετος που δει Championship και παίρνει 200 εκατομμύρια. Ρε Μαδρίτης, πού να βρει τα 200 εκατομμύρια. Κάποιος πρέπει να τα βάλει. Άρα μειονεκτούν σε σχέση με τους Εγγλέζους.
1: Μακάρι. Μάθαν και πιάνουν τους ελεύθερους τώρα, στα τελευταία χρόνια. Εφοηθήκαν από την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα μόνο που τρεις παίκτες, 150 του Κρισμάν, για τον Κρισμάν, 150 λίρες που για τον Κουτίνιο και 150 για τον Τεμπέλε την Τόρμουν, μισό δίν μόνο τρεις παίκτες, τώρα φυσούν τους εγκριώνει.
0: Υπάρχουν κυρώσεις.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν κυρώσεις, λέω. Υπάρχει τιμωρία.
1: Και πάει τώρα και πια βρίσκει όπου λύουν τα συμβόλαια τους και πειράζει τους να έρθουν.
0: Γιατί πειράζει, θα μα λήξει ο συμβόλαιο, θα πάει να πιάσει έναν παίκτη. Δεν μπορεί να κάνει, να μην πιάνει παίκτη η Ρεάλ δηλαδή.
1: Είναι ένα έξυπνο τρόπο. Πάει και βρίσκει τον τελάι σου.
0: Καλά, οι άλλοι πώ κάνουν παίκτε. Οι άλλε ομάδε πώ κάνουν παίκτε.
1: Οράζουν, έχει παίκτε ομάδε που οράζουν κομμαρέ πανικό.
0: Ναι, το έβαστο λεφτά, ρε κομμαρέ φτωχή. Περιμένοντας να μείνουν ελεύθεροι.
1: Όχι, κάνουν την υπουλία. Για το πάει αντί να δω και την, τα εκατομμύρια να το χωράσει σύνο μισθός του, δηλαδή σου θα τα δω, να τον παλάρω πας στο μισθό να τον κάνω να αυτή να θέλει ο ίδιος, να τον κάνω να αυτή να δημιουργά πρόβλημα στην ομάδα του και να μην υπογραφεί ανανέωση και να έρθει κοντά μου, όπως ο Άρνοτ. Ποιο χρόνια που του λαλούσαμε να... Ξέρεις να πούμε λίγες που τώρα έκαναν πράσιν τους όπως λέει. Η ανανέωση λύσε 2 χρόνια. Αν δεν ανανεώνει, αν κάνει τον ωραίο και τον καμπόσο, πούλημα που τα τώρα, Σαουδική Αραβία, Σαουδική, που τα τώρα θα εμπάθει όπως τον Κονατέ. Για τον Κονατέ να μπορεί να πεις.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Να μπορώ να ακούεις πω και πολλά εσύ, δεν και μπορώ να πω.
0: Είσαι στη Μαδρίτη που είμαι, στη Λευκοσία που είμαι, Σάιμον. Τι εννοείς ακούω πως είσαι πολλά.
1: Εν ήξερε, εν εκφράζει, εν μπορεί να εκφράζει νόμι για τον Κονατέ που ακούεις πως είσαι πολλά να μου ενισχύεται.
0: Ναι, αλλά εν καταλάβω το ερώτημα σου. Τι θέλεις να σου πω δηλαδή.
1: Αρέχτη σου σαν παιχτής.
0: Όχι, αφού έκαμες μου τον ότι είπες μου ότι είναι καλός, είναι καλός.
1: Τελευταίο.
0: Μου είπες ότι είναι καλός παίχτης, ότι διαλύθηκε η Λίβερπουλ, εσύ 2 χρόνια διάλυσες μου τον. Ενώ έμεινα στα λόγια σου, μου παρακολουθείς κάθε φορά. Αν είπες μου ότι έμπαιζε καλά. Οπότε...
1: Τελευταίου μήνες ήταν σχεδόν αλάθαστος.
0: Έχεις 2 χρόνια που έπαιξε 2 μήνες, δεν γιώσε ποιος.
1: Ναι, ακριβώς. Και ανάγκησαν που είναι νίξοντας που κινούνται μες στη Ρεάλ. Φυσικά τόσο πολύ εύκολο το Ισπανικό. Μπορεί ένας θεός κάνει 150.000 λίρες στη Λίβερπουλ την εβδομάδα. Και πιάνει ο Φαντάικ 350, δεν είναι και ποτέ ο επόμενος Φαντάικ. Ήρθενε θέλενε υπέρον από σαν ανανεώσει αύξηση και έρχεται ρε άτσο διά του 400 στην εστομά. Κατάλαβες. Και πάει ελεύθερος τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτ, ο Κονατέ.
0: Έτσι θέλει να το κάνει. Έβαζε τα λεφτά να πληρώσει.
1: Έκανε και τόσο μάτσο και στο σαλάτι. Έχει άλλους παιχταράες, έχει Βακέ και της Μπράιτον, έχει παιχταράες άλλους να
0: έχουμε λίγο. Παίχτες πολλοί. Έγινε Σάιμον μου.
1: Περίμενα λεπτό κάτι αν να σου πω τώρα. Α, έγινε να αρχίμουν να τούτα τα ταξίματα που κάνουν για να αρχίσει ο πρόεδρος θέλει. Αφού παίχτες εγκοραζούν μπορεί να έχουν μπάγκο να οράσουν το. Αλλά πώς θα κινήσει τον Ολίσε. Με πόσα λεφτά να τον κινήσει από τη στιγμή που υπάρχει.
0: Πού θέλει να ξέρω, Σάιμον, ποια η τάση του κόσμου για να τον ψηφίσει στι εκλογέ. Πώς θέλει να σου το απαντήσω τον το πράγμα.
1: Δεν είσαι περιπέξιο. Πόσο η Πάη δεν έχει ανάγκη να πουλήσει.
0: Μα αφού είπε να φέρει για το Χάλαν. Όχι μόνο για το.
1: Το γράψε χτε 9 χρόνια lifetime συμβόλαιο.
0: Τι είπε, ό,τι να φέρει, τι θέλει να σου πω τώρα.
1: Η City, τα Εμιράτα δεν έχουν ανάγκη να πουλήσουν. Δεν μου κουλάλουν του κόσμου του τούτου.
0: Εσύ να το δεις, που νομίζεις ότι μόνο στην Κύπρο συμβαίνουν αυτά. Φκένεις, λέει, να φέρει το Χάλαντ. Τι θέλεις να σου πω εγώ.
1: Απά να πιάσει που την πάρει, μόνο τον Μπακκολά εμπαγκίτης και μπορεί να τον πιάει, θα πούμε.
0: Η Ρεάλ για να πιάνει παγκίτες. Για να πιάνει του Σούπερ Στάρο, ξαναπιάνει παγκίτη. Άντε τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Καλό Σάββατο, Κυριακό.

Φαντάζομαι θα έχουμε πολύ περισσότερα τις επόμενες μέρες, διότι η συνέλευση άρχισε πριν από λίγο στην ανόρθωση. Δεν επιτρέπονται βέβαια ούτε και οι δημοσιογράφοι να είναι μέσα. Οπότε υπομονή και θα μάθουμε αργότερα, πιθανόν μέχρι απόψε, να ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι στο 24 Sports και στον Sport FM 95. Στις 9 θα έχουμε σύνδεση με το Telekom Arena για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στην τελική φάση των play-off στο μπάσκετ. Καλό Σαββατοκυριακό να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε από εβδομάδας και κλείνουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Κοντολάζου. Γεια σας.

0: Στην εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Art.

0: ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
9: Και εσύ έφυγες, γιατί?
8: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
9: Τον δρόμο που σε χωράει.
8: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
9: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
8: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
9: Cyprus Pride 2026.
8: Cyprus Pride 2026.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Η αγαπημένη μουσική εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης Παραδοσιακή Βραδιά μας ταξιδεύει με αυθεντικούς ήχους, τραγούδια που αγαπήσαμε και καλεσμένους που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο αυτό το Σάββατο στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
12: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
13: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
14: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Τάσος Χαλκιάς μας μιλά για την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου σε σκηνοθεσία Ελένης Ράντου και μας απαντά αν θα τον δούμε στην τηλεόραση τη νέα σεζόν. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί καλοκαιρινών SSR με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Θεύκους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Κατά το ίμιση φυσικά Newsroom, καθώς σε 9 η ώρα θα συνδεθούμε με το Telecom Center για να ακούσουμε τη μετάδοση του δεύτερου τελικού της τύχημα Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Ολυμπιακό, σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη και του Χρήστη Ρομπόλη. Οπότε θα τρέξουμε εκεί μέχρι τις 9 παραλίγο για τα ρεπορτάζ της ημέρας. Στάζος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβα στα μικρόφωνα. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Και ο Σπάνος Μπουρνάς στις τεχνικές και τεχνική υποστήριξη εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Και η Κωνσταντίνα Μανούσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Καλά είμαι. Τώρα αυτό που σχολιάζαμε πριν ξεκινήσουμε, ρε. Μου να φτάνεις για πρώτη φορά στην καριέρα σου σε τελικό Roland Garros, όπως συνέβη με τον Ματέο Αρνάλντι, και να αποσύρεσαι λόγω βαριάς ίωσης. Και να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Ο Φλάβιο Κομπόλη παίρνει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του απλού ανδρών και θα συναντήσει τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο οποίος λίγο νωρίτερα σε ένα παιχνίδι που διήρκησε περίπου 3 ώρες νίκησε 3-1 σε τον Γιάκουμ Μένσικ, τον Τσέχο, και πήρε το πρώτο εισιτήριο. Με κάπως περίεργο ιδιαίτερο τρόπο προέκυψε το ζευγάρι του απλού ανδρών. Αμφότεροι θα νομίζουν ότι τέταρτος τελικός για τον Σβέρεφ. Πάντως αμφότεροι θα διεκδικήσουν τον πρώτο major τίτλο του στο απόγευμα της Κυριακής. Αύριο Σάββατο είναι ο τελικός των γυναικών. Είπαμε ανάμεσα στην, τα είπαμε από χθες, ανάμεσα στη Ρωσίδα την Μίρα Αντρέβα και την Πολωνή την Μάγια Χβαλίνσκα.
0: Να με προβληματίζει, φίλε, η σταδιακή δυνάμωση των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο δεν με προβληματίζει, με χαροποιεί όσο δεν πάει. Σαν φίλο του μπάσκετ, μακάρι όχι άλλες δύο ομάδες τέτοιου ελληνικού, άλλες τέσσερις. Να είναι 8 μπορεί, να έχουν budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι, γιατί δεν προβληματίζει. Λοιπόν, σίγουρα ο τελικός μονοπολί το ενδιαφέρον. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα τη δράσει, θα κάνει το 1-1. Ή ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 και μετά θα απέχει μία νίκη από το πρωτάθλημα. Πολύ αμφίρογο το βλέπω, να ξέρεις. Είχαμε εκπλήξεις στην εντεκάδα του Ολυμπιακού.
1: Στον Ολυμπιακό κυρίως, ναι.
0: Ναι. Πάμε να κουβεντιάσουμε σιγά σιγά με τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε μια πρώτη συνέντευξη για εμείς. Κλίμα από Telecom Center και όλα τα σχετικά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
3: Τα σέβη μας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά είμαστε.
3: Καλά. Καλά είμαστε κι εμείς. Δωδεκάδο, ένα σήμερα, εντεκάδο, άλλος, έτσι Γιώργο.
0: Ναι.
3: Μπήκε ο Ρογκαγόπουλος.
2: 50 λεπτά πριν το τζάμπολ. Μάλιστα, ναι. Όπως βλέπω εδώ πέρα, κάνει κανονικά ένα προθέρμανση.
1: Άδειο το γήπεδο, έτσι, σχεδόν.
2: Τώρα έχει 4-5.000 περίπου του Παναϊκού.
3: Ναι, απλά θα το δούμε πόσο πλησιάζει και το τζάμπολ. Γιατί και με τον Νικόλα το λέγαμε την
0: Τετάρτη. Ναι, την Τετάρτη είχε 2.500-20 λεπτά πριν το τζάμπολ.
3: Ακριβώς.
2: Έχει πάρα πολύ κίνηση δρόμου στο Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε.
3: Ναι. Εγώ έκανα μία ώρα που έφυγα 6 παρά από το στούντιο, από το Sport FM. Τι ήθελα να πω, ότι έχει να κάνει και με το τι θα κάνουν οι κάτοχοι διαρκεία. Δεν μπορεί να υπολογίσει. Πάντα. Έτσι. Δεν έχει γίνει sold out πάντως.
2: Όχι, δεν έχει γίνει sold out. Εντάξει, λίγα εισιτήρια.
3: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το θέμα είναι θα κάνουν τα διαρκεία. Πάντα έτσι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, και νομίζω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να πήρε λίγο τα πάνω του από την εμφάνιση της ομάδας στο πρώτο τελικό. Άσχετα από το αποτέλεσμα, έτσι.
2: Ναι,
3: και την απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά η εικόνα ήταν ενθαρρυντική, νομίζω.
2: Ακριβώς. Να πούμε τις θέσεις, τη 12 του Παναθηναϊκού, την 11 του Ολυμπιακού. Σόρτς Καλαϊτζάκης, Όσμαν Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Αμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Νάλε, Σορτολιόπουλος και Μίτογλου για τους γηπεδούχους. Θυμίζω εκτός εξάδας ξένων Φαρίντ και Χουάντσο, εκτός οκτάδας ο Γκριγκόνης. Δεν είναι διαθέσιμος και σήμερα ο Κώστας Λούκας, όπως αποκαλύψαμε το πρωί στο Big Win Sport FM. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό, Γουόκαπ, Ντιλικίνα, Λαρετζάκης, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ και Φουρνιέ. Εκτός εξάδας των ξένων έμειναν ο Γουόρτ, που νομίζω δεν είχε κάνει πολύ καλό μάτι στο πρώτο τελικό.
3: Είχε πολλά παράπονα ο Μπαρτζόκας, και αμυντικά και επιθετικά.
2: Και ο Τζόουνς.
3: Και ο Τζόουνς,
2: ναι. Εκτός είναι φυσικά, εντάξει, ούτως ή άλλως νομίζω ότι υπολογίζονταν ο Φαλ. Και φυσικά και ο άτυχος, πολύ άτυχο αυτό το παιδί, ο Κίναν Εβανς.
3: Ναι, και ο Μακίση και ο Μόρις.
2: Ναι, ο Μακίση, εντάξει, ναι. Και ο Μόρις αυτοί έχουν μείνει εκτός ούτως ή άλλως.
3: Τόσο οφτάδας,
2: ναι.
3: Πάντως έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα να το συζητήσουμε και με τον Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός, όπως έγιναν οι επιλογές για την εξάδα, και ενώ μπαίνει ο Λεσόρ αυτή τη στιγμή και αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού,

0: Έχει ουσιαστικά ένα διάρρη. Γιατί δεν ξέρω αν θα υπολογιστεί στο σημερινό παιχνίδι
1: ο Λαρατζάκης. Και κάνει καλό μάτσο στο αντίστοιχο παιχνίδι πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν έπαιξε στο Final Four και δεν έπαιξε κανόν. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ευρωμπάσκετ και πρέπει τους παίκτες να τους αποδεσμεύσουμε τόσο νωρίς, ότι τελικοί γίνονται ένα 2-3 μέρες με τους παίκτες ξεθεωμένους από όλη τη σεζόν.
2: Χρήστο, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό.
0: Καμία εξήγηση δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Γιατί αν δεις τα άλλα πρωταθλήματα θα τελειώσουν τέλη Ιουνίου. Το δικό μας θα τελειώσει το πολύ 13 Ιουνίου. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Στην Ισπανία ακόμα παίζουν προμητελικά.
0: Ακριβώς. Στην Τουρκία
1: όχι και περισσότερες αγωνιστικές στην κανονική περίοδο.
3: Και το λέω αν, γιατί... αν κρίνουμε, συγγνώμη Χρήστο, αν κρίνουμε από το ότι ο πέμπτος τελικός, εφόσον διεξαχθεί, αρχίζει στις 6 με την εξήγηση να είναι το Μουντιάλ, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος.
1: Το Μουντιάλ.
3: Τηλεοπτικός, ναι.
0: Ωραία, ας παίζαν 6 και τα υπόλοιπα. Δεν
3: νομίζω διαφωνώ, ότι... δεν διαφωνώ.
0: Οι παίκτες είναι όλοι, έχουν παίξει 75-80 παιχνίδια. Έχουν ευρωμπάσκετ από πίσω τους. Ο Μιλουτίνοφ, ο Χουάντσο, ο Όσμαν.
3: Μα σήμερα και οι δύο χωρίς προπόνηση θα πάνε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και έχουν τόσα προβλήματα και τόσες απουσίες. Έτσι, για να προκύψουν τα προβλήματα.
0: Και ούτως ή άλλως είναι και
1: Dorsey, κοντά. Τον Ντόρσεϊ ξανά πρέπει να φέρουν εκτός. Ναι. Ναι.
0: Και είναι και πιο κοντά τα rotation γιατί υπάρχει ο περιορισμός. Δεν είναι Ευρωλίγκα που ο Ολυμπιακός θα είχε το Μακίσικ, τον Μόρις, τον ένα τον άλλο. Παναθηναϊκός θα είχε χωρίς πρόβλημα να βάλει το Φαρίδι, ξέρω εγώ, ή θα είχε άλλους δύο ξένους ή τρεις.
1: Προσωπικά έχω αναφέρει και την άποψή μου, νομίζω πρέπει να σταματήσει αυτή η αστείωτα με το 6-6 για να μην έχουμε και όλα αυτά τα θέματα με ελληνοποίηση κτλ.
0: Να πάνε 7-5 λες.
1: Δεν ξέρω αν πάει 7-5 και κάτι που να αλλάξει όμως. Δεν γίνεται να συγχυστεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει. Είναι κάτι που
1: οι καλοί Έλληνες, οι καλοί παίκτες θα παίξουν ανεξαρτήτως διαβατηρίου και ταυτότητας και έτσι.
0: Είναι κάτι που είναι ανοιχτό ακόμα, θα συζητηθεί στο τέλος σεζόν. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τον Ψάκ και τα λοιπά, αλλά θα το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι πολλές ομάδες θα το επιδιώξουν και ο ΠΑΟ και ο Άρης του δυναμώνουν και η ΑΕΚ προφανώς. Και ο Παναθηναϊκός σίγουρα για τον Ολυμπιακό υποθέτω και αυτός νομίζω προς συμφέρον του θα είναι.
3: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε... Πέτρου, τη Γκάνση και Θεωνάση την Κυτριάδη αναφέραμε.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ματσόν εδώ πέρα, ο γιος του Λεσούρ, έχει μπει μέσα και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού εκεί στην προθέρμανση. Είναι τεράστια μορφή ο μικρός.
3: Ό,τι και να κάνει, δικαιολογείται.
1: Ναι, είναι τεράστια πράγμα. Άμα δεν το σέρνετε πάνω στο glass floor, δηλαδή του ταλαιπωρεί.
0: Με τον πάγκο είχε περάσει και μέσα στον μπροστά από τον πάγκο, μπροστά από τις πινακίδες εκεί πέρα. Είναι παλικάρι μεγάλο. Λοιπόν, σε 45 λεπτά το τζάμπολ, παιδιά.
3: Έγινε, τα λέμε
0: ξανά. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
3: Όχι, μόνο εντάξει, τα πάντα παιδιά. Εντάξει, τώρα είναι έκπληξη σίγουρα τον Λυκίνα Αντιγουόρντ, αλλά δικαιολογείται λόγω της πολύ κακής του εμφάνισης τη Τετάρτη.
0: Όχι τόσο το άλλο.
3: Το Χολ Τζόνς το είχα αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να το δούμε, ναι.
0: Ναι.
3: Φρεσκάρισμα είναι.
0: Οκ. Ωραία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Έχουμε. Ωραία. Με Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, τι μαθαίνει κανείς.
0: Ιδέες.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Μίτσο.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Εγώ νομίζω ότι ξέρετε πως δεν έχουμε... Κλείνει και αυτή η εβδομάδα χωρίς τη μεγάλη είδηση.
1: Αυτό ρε παιδί μου, λέω
2: προαναγγελίες.
1: Φεύγει και η 1η του Ιούνιου. Τίποτα, κρατουτάφου σιωπή. Την άλλη εβδομάδα εκτιμάς ότι... Okay, σε εκτίμηση. Ότι θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις σε διοικητικό και αγωνιστικό.
2: Ναι. Έτσι προαναγγέλλεται. Όχι ότι έχουμε συγκεκριμένη ημέρα ή ότι θα έχουμε κάποια διαδικασία Δευτέρα, Τετάρτη ή οτιδήποτε. Πάντως είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, με τον πύχη να έχει μπει πολύ ψηλά όσον αφορά την αναμονή των εξελίξεων και των αποφάσεων που θα αλλάξουν την λειτουργία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Mm-hmm. Την εταιρική δομή με ανθρώπους που θα αναλάβουν πόστα με τεχνοκρατικά προσόντα, ας το πούμε έτσι, αλλά και με ποδοσφαιρανθρώπους που θα έχουν και μία σχέση με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το παρελθόν. Ένα τέτοιο μείγμα επιδιώκουν και ο Σαββίδης και ο Παπαμίκος, που βεβαίως τρέχει όλο αυτό το project και τις αλλαγές, και καταλαβαίνουν ότι δημιουργείται μια προσδοκία, μια ανυπομονησία. Βεβαίως κυριαρχεί σε όλα το ζήτημα του προπονητή, γιατί είναι και το πιο πιασάρικο, εμπορικό, πώς να το θέσω,
1: ναι,
2: για το οποίο εξακολουθεί να μην υπάρχει απάντηση. Εντάξει, έχουν περάσει πολλές ημέρες, έχει περάσει μεγάλο διάστημα για να πεις ότι μπορεί να ρισκάρει με μια τέτοια αλλαγή, αλλά ναι, δεν αποκλείεται, ποτέ μιλές ποτέ και παραμένει ανοιχτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ρε Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Συμπληρώνεται τώρα 3 εβδομάδες από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο αυτό το διάστημα, όσες φορές έχει ακουστεί κάτι για το θέμα προπονητή, είναι από το Λουτσέσκου, ο οποίος λέει έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχω καμία τάση φυγής, αν θέλει διοίκηση. Δεν είναι λίγο, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό που λένε, λίγο ασέβεια το να μην έχει πάρει θέση όλο αυτό το διάστημα η διοίκηση για αυτόν τον άνθρωπο?
2: Η διοίκηση θέση έχει πάρει εδώ και καιρό ότι υπάρχει προπονητής με ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτό είναι ένα σχόλιο που και σε ένα τόνο επίσημο έχει περάσει, έχει ακουστεί. Ισχύει, είναι το αυτονόητο. Αλλά από και πέρα...
1: Τότε γιατί έχουμε αυτή τη, μπαίνει αυτό το ερωτηματικό, αυτή, ας το πούμε έτσι, ανασφάλεια?
2: Είναι το ρεπορτάζ, είναι όλες οι πληροφορίες, είναι το κλίμα που βγαίνει από την πλευρά της ιδιοκτησίας και δεν διαψεύδεται. Δηλαδή ότι υπάρχουν σκέψεις, ότι έχουν γίνει και άλλες σκέψεις από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό, για να μην πέσουν τα σύννεφα αν γίνει κάποια έκπληξη. Που εντάξει, είναι και για μένα έκπληξη θα είναι, αλλά δεν το αποκλείουν όταν τίθεται το ερώτημα σε διάφορες πλευρές από τις οποίες μπορείς να πάρεις πληροφορίες, δεν το αποκλείουν. Αυτό οφείλουμε να το μεταφέρουμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Σε κάθε περίπτωση.
1: Okay.
0: Ο Γιαννούλης θα είναι η πρώτη μεταγραφή?
2: Μακάρι. Μακάρι, είναι αρκετά πιθανό. Εδώ και πολύ καιρό είναι στόχος του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι στόχος του ΠΑΟΚ επειδή είναι ο Γιαννούλης, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, παίζει αριστερό μπακ, ο ΠΑΟΚ εκεί έχει συμβόλαια, έχει λύσεις, αλλά όταν υπάρχει Γιαννούλης, ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής με τέτοια εξοικείωση στον ΠΑΟΚ, στα θέλω, στις απαιτήσεις, εννοείται ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά βήματα, πρώτα με τον ποδοσφαιριστή, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε όλες τις περιπτώσεις πρώτα κερδίζεις τον ποδοσφαιριστή και τον επίθεση και μετά στέλνει τα μηνύματα και στην άλλη ομάδα. Τα έχει πάρει τα μηνύματα και εκείνη εξακολουθεί να έχει τις δικές της απαιτήσεις. Ξεκίνησε τα 5 εκατομμύρια, έχει πέσει λίγο. Υπάρχει χρόνος για να βρεθεί κάποια χρυσή τομή, γιατί ξέρει και η Augsburg ότι παίχτη που έχει αποφασίσει να φύγει, δύσκολο το κρατάς. Mm-hmm. Και δεν έχει να κερδίσει και πράγματα.
1: Ναι. Δημήτρη, στο θέμα για Κουμάκη, κάπου διάβασα, νομίζω λίγο νωρίτερα, υπάρχει δημοσίευμα στο Μεξικό ότι είναι σε επαφές ο ΠΑΟΚ με την Cruz Azul.
2: Είναι ένα σημερινό και πάλι. Είναι, προχθές έγραψαν ότι δεν θέλει να συζητήσει η Cruz Azul το ενδεχόμενο περαιτέρω δανεισμού. Σήμερα αφήνουν να εννοηθεί ότι μιλάνε οι δύο πλευρές για το ποσό αγοράς. Και εδώ είναι κυρίαρχη η βούληση του ποδοσφαιριστή. Και εδώ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά ίσως εδώ και το timing και τα περιθώρια δεν βοηθούν. Πρέπει να ξεπεραστεί γρήγορα να δοθεί μια λύση. Θα έρθει και η Cruz Azul σε δύσκολη θέση κάποια στιγμή. Το πότε, εδώ όμως είναι το πότε το άγχος. Εδώ δεν μπορεί να προσδιορίσει το πότε και αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει σύντομα να βρει λύση με μια ομάδα που έτσι είναι και δύσκολη σε διαπραγματεύσεις και δεν βγάζει και πολύ άκρη, θα αναγκαστεί να πάει σε άλλον επιθετικό.
1: Ωραία. Και μια τελευταία απορία που μου δημιουργήθηκε με αυτά που είπες πριν για το διοικητικό κομμάτι, με ποδοσφαιρανθρώπους ουσιαστικά που νιώθουν από ΠΑΟΚ και ανθρώπους που στο παρελθόν ήταν σε διοικητικό πόστο στην ομάδα ή απλά...
2: σε διοικητικό, αγωνιστικό, σε ανθρώπους που έχουν επαφή με τον ΠΑΟΚ, με το DNA του. Δεν θα είναι ξένοι, δεν θα είναι ένας που θα έρθει από...
1: Τύπου Βρίζας δηλαδή.
2: Ο Βρίζας πάντα είναι άνθρωπος που συζητιέται, πάντα είναι κοντά στην οικογένεια και έχει επαφές με τον Ιβάν Σαββίδη και πέρυσι είχαν συζητήσει και ουσιαστικά τα βρήκαν για κάποιους πρακτικούς λόγους δεν συμφώνησαν. Πάντα είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο γιατί φυσικά είναι και πολύ καλή η γνώμη του ενός για τον άλλον. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για μία θέση και για ένα πρόσωπο, μιλάμε για πολλά περισσότερα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλώς τον κύριε Κοφιλιά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πολλές οι ανακατατάξεις που έρχονται και στο διοικητικό αλλά και στο αγωνιστικό.
0: Πολύ πίσω πάντως έχει μείνει ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, δεν ξέρω, σίγουρα θα έχει γίνει προεργασία.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν βγαίνουν πράγματα προς τα έξω δεν σημαίνει.
0: Καλά, βλέπεις,
1: Ιάκ, ας πούμε, ξαφνικά μάθαμε Ζούμκοφ, γεια σας.
0: Ναι, και ξέρεις όμως που υπάρχει.
1: Ναι, okay. Σου λέει, εμένα με ενοχλεί το ότι αυτό υποτίθεται, λες ότι έχεις προπονητή, αλλά απ' την άλλη, στα όλα όσα λέγονται και γράφονται, δεν παίρνεις θέση. Να πεις, ναι, έχω ρε παιδί μου, τέλος.
0: Ναι.
1: Να το ξεκόψεις. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σας, Γιώργα.
3: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
3: Εμείς έχουμε προπονητή. Εντάξει,
1: εσείς έχετε.
0: Και έρχεται αύριο.
3: Εμείς έχουμε.
1: Και άλλοι έχουν, αλλά...
3: Τη Δευτέρα, δεν είπαμε, δεν είπαμε ότι τέλος εβδομάδας ήταν εδώ.
1: Έτσι. Έτσι
3: εδώ θα ήταν, θα τελειώσει και το τυπικό μέρος της συμφωνίας. Mm. Δίνουμε ψωμάκι, δίνουμε τυράκι στο ρεπορτάζ, γιατί βλέπω ανομβρία ειδήσεων στα υπόλοιπα.
0: Ναι,
1: σωστά.
3: Αλλά να μας βάλουν και μας
0: μόνο μπάσκετ, μόνο μπάσκετ, Γιώργο.
3: Μετά τον Ιούνιο να μας βάλουν και μας λίγο πλάτη να ερευνήσουν.
1: Σωστά.
3: Τα υπόλοιπα ρεπορτάζ να αναλάβουν. Δεν κάνουμε καμιά διακοπές εμείς.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, περιμένουμε να τελειώσει ειδικά αυτό το θέμα της προώρησης επέκτασης συνεργασίας του ΣΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι ο προπονητής ήθελε μέχρι το 2028, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ ήθελε μέχρι το 2029, τα βρήκανε οι δύο άντρες, δεν είχαν πολύ δύσκολο δηλαδή. Δεν χρειάστηκε να δώσουν και πολύ για να τα βρουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Ωστόσο είναι θεματικό αυτό το επιπλέον ένα έτος. Εντάξει, δεν μιλάμε για πολύ ετούς διάρκεια, ξαναλέω, συνεργασία. Γιατί το 27 έλεγε, επί της ουσίας έγινε μια επέκταση διετίας, όχι πολυετίας που λανθασμένα υπόθηκε καταρχάς. Οπότε σημαντικό για την επόμενη ΣΑΕΚ είναι ότι θα έχει εξασφαλίσει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει δηλαδή με τον προπονητή και θα συνεχίζει, γιατί δεν έχει σταματήσει, να τρέχει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Άλλωστε δεν περιμένει τον προπονητή για να τελειώσει τα θέματα που απασχολούν την ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως έχουμε διαπιστώσει από την απόκτηση ήδη παίχτη του Διεθνούς Ουκρανού του Ικεφενιάχων του Δουκπόπ. Βαδίζει το σχέδιο όπως το είχε προγραμματίσει ο Χαβιέρη Μπάλτα. Και δεν αποκλείεται μέσα στον Ιούνιο που διανύουμε να έχουμε και μία με δύο ακόμα προσθήκες αντίστοιχου επίπεδου ποιότητας σε πάντα και για το χαφ και για το στόπερ. Αυτή θα είναι η επιδίωξη και η στόχευση αν πρέπει να απαντάω κάπου, θα πω ότι σίγουρα μία από τις δύο θα γίνει μέσα στον Ιούνιο.
1: Ήταν η επόμενη, ναι, η επόμενη ερώτηση, Γιώργο, ότι αν εκτιμάς μέχρι...
3: Ο στόχος είναι και οι δύο.
1: Και οι δύο, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, δηλαδή να τελειώσουμε τα βασικά.
3: Ναι, να έχουμε τελειώσει με όλα τα πράγματα. Θα θέλαμε. Έτσι, ναι. Εντάξει, δεν είναι πάντα. Το ξέρετε καλά, πολύ καλά ότι μπορεί και μία-δύο μέρες να πάει έξω. Αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
3: Είναι άλλωστε και 6 Ιουλίου φεύγει και το βασικό τάδε προετοιμασία τη.
1: Σε ένα μήνα.
3: Οπότε δεν έχει ζήτημα. Αλλά ναι, η στόχευση είναι αυτή και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι τι λέμε εγώ, εσύ ξέρεις και ο καθένας μας.
1: Ναι.
3: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που φαίνεται, αχνοφαίνεται αν θες, είναι ότι θα καταφέρει τουλάχιστον μία από τις δύο να τσεκάλει μέχρι το τέλος του Ιουνίου και πιο νωρίς ίσως και να φορτσάρει μετά για μια ακόμα προσθήκη που θα τελειοποιήσει, ας πούμε, αυτό το σχέδιο που έχει καταρχάσει. Γιατί επαναλαμβάνω, Νίκο και Τάσο μου, μπορεί να προκύψει και άλλη ανάγκη στη διάρκεια της βασικού σταδίου προετοιμασίας. Μπορεί είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο κομμάτι να διαπιστωθεί μέσα από τα φιλικά ότι υπάρχει ανάγκη και για αλλού να ενισχυθεί η ομάδα και να αποφασιστεί κάτι τέτοιο και να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μετά το 10 Ιουλίου, όπως αντιλαμβάνεστε. Ή κάποια πώληση, για παράδειγμα.
1: Ναι,
3: με Γιώργο. Με τα δεδομένα δεν την επιδιώκουμε.
1: Ναι, αλλά οκ. Okay.
3: Επέκτες του βασικού εννοώ rotation. Mm. Αλλά ναι, όπως το πεισχύσει, οκ, okay, μπορεί και να προκύψει, οπότε δεν ξέρεις.
0: Γιώργο, έχουμε διαβάσει για τα μπόνους επίτευξης στόχων, τις αυξημένες απολαύες του κύριου Νικολίτς.
3: Να, υπάρχει... 200.000 αν είναι το επιπλέον ποσό που θα πάρει.
0: Καθόλου άσχημα.
3: Σε ό,τι αφορά το ετήσιο κέρδος.
0: Καθόλου άσχημα. Γνωρίζεις αν έχει μπει κάποια ρήτρα από δεσμευσής.
3: Ναι, άλλο το 1 εκατομμύριο είναι. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια ρήτρα επειδή, κοίταξε, θυμίζω ότι άγγιζε να τον αποκτήσει και δώσει 600.000 ευρώ
0: mm-hmm.
3: στο buyout του. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλότερα, να το πω έτσι, από το 1,2-1,3 ίσως. Θυμοτυπικού χαρακτήρα θα είναι, για να ξέρεις.
0: Το λες επειδή mm-hmm. αν έρθει κάποιος πολύ μεγάλο σύλλογο στο μακρινό μέλλον δεν του κλείσει το δρόμο, εντάξει.
3: Ναι, αυτό βασικά mm-hmm. και ξαναλέω, δεν γίνεται να φέρεις και τη δυνατότητα αυτή των προπονητών και εφόσον το επιδιώξει.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό ίσως να τοποθετηθεί. Βέβαια θα περιμένουμε το τυπικό, παιδιά. Έτσι. Αυτά
1: καλά,
3: είναι
1: ναι.
3: οι πληροφορίες. Θα γίνει το τυπικό και θα το ενημερώσουμε κάθε εβδομάδα. Ναι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές καταλήξει ένα άλλο deal στο τέλος της σύνταξης των συμβολέων.
1: Ναι.
3: Και βγαίνουν ένα-δύο όροι και διαφοροποιούνται αυτά, ξέρετε. Οπότε mm-hmm. να περιμένουμε και λίγο το ναι. τυπικό. Αυτό ξέρουμε όμως και για τον συγκεκριμένο, για τον Μάρκο Νίκολ δηλαδή, και για τον συμβόλαιο του Ιμπάρτα που ακολουθεί επίσης η επιθυμία και η στόχευση είναι το 2029. Mm-hmm. Και εκεί θα έχει κάποιο ποσό, που θα αφορά ενδεχόμενο η παραχώρηση.
1: Γιώργο,
3: παραχώρηση, ρήτρα, ξέρετε.
1: Ναι.
3: Συγγνώμη.
1: Είναι και αυτό τόσο προχωρημένο, είναι τελειωμένο και του Ριμπάλτα.
3: Μέχρι χθες, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι χθες ήταν ανοιχτό, θετικό, πολύ καλό, όχι τελειωμένο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
3: Αυτό.
1: Σε καλό δρόμο.
3: Δεν βλέπω όμως, παιδί μου, είναι όπως σας έλεγα και με τον προπονητή.
1: Mm-hmm.
3: Δεν προκύπτει από τις ενδείξεις που έχουμε και είναι ουσιαστικές. Ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα, κατάλαβε.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Δηλαδή θα πάμε σε κάτι που δεν θα είναι θετικό, να το πω έτσι, η ανανέωση.
1: Mm-hmm.
3: Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Άλλωστε, δεν τυχαίο ότι συμφώνησε και ο Μάρκο Νίκολιτς να συνεχίσει το 2029. Προφανώς και του ίδιου επιθυμία είναι να συνεχίσει και ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
3: Γιατί έχει σούπερ συνεργασία και είναι αυτός που τον έφερε την ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
3: Είναι για μένα πασφανές ότι και εκείνος έχει πάρει κάποια εγγύηση από τον Ριμπάλτα, έτσι.
1: Ναι.
3: Για το μέλλον το δικό του.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
3: Όχι. Ησυχία. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Θυμίσουμε ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος.
1: Ναι, ιδιαίτερη ημέρα.
0: Δημήτρη Χατζηχρήστο,
1: έτσι. Mm-hmm. Για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Και μια και είπες για το ένα χρόνο από τον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι έφυγε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Χουλιάς. Λοιπόν, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τι θέλει ο κύριος Μπουρνάς, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με το δεύτερο και τελευταίο ημίωρο.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ». Ολοκαύτωμα 1933-1945, πρώτος τόμος και περιοδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
8: Again, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
12: Και εσύ έφυγες, γιατί?
11: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
12: Τον δρόμο που σε χωράει.
11: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
12: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
11: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
12: Cyprus Pride 2026.
11: Cyprus Pride 2026.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Φούρνης Ορπάς. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος τραγουδάει και συνθήματα και του Άρη. Είναι στο Μονακό βέβαια οι άντρες για να δουν το Grand Prix, τη ζωή τους να κάναμε.
15: Έτσι.
14: Και ήρθε στην Αθήνα για λίγες ώρες και φύγανε μαζί για να πάνε στο Μονακό να παρακολουθήσουν. Έκανε τη δουλειά, έκλεισε το Σπανούλι, κλείνει και καλούς παίκτες, νομίζω Νίκος είχε καλύτερα και από τους δυο μας. Και ο Δημητρίγκης είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ο point guard της Μπάγερ, τρομερός δημιουργός, ένας πολύ κεφαλικός παίκτης, πολύ ψηλό μπασκετικό IQ, από όσο έτσι τον είδα και τον έψαξα λίγο. Νομίζω ότι ταιριάζει γάντι σε αυτό που έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης. Είναι ψαγμένη επιλογή, νομίζω, ο Δημητρίγκης. Εντάξει, ο Μπίρτς είναι πιο γνωστός, φαντάζομαι, δηλαδή έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν και συμπαίκτη του Σπανούλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: 2016-17.
14: Και... μπράβο, εξού και η επιλογή του
0: 90
14: σύζυγος, παίζει τα δύο τελευταία χρόνια στη Φενέρ, πήρε πέρσι το EuroLeague, εντάξει, πολύ καλός παίκτης και αυτός, όπως και ο Μουκόκο, ο οποίος θα ανακοινωθεί νομίζω μπορεί και σήμερα ή το αργότερο αύριο, γιατί αυτός είναι και ελεύθερος ούτως ή άλλως. Οπότε θα είναι ο πρώτος που θα ανακοινωθεί. Και μαζί με τον Χαραλαμπούπουλο ο Άρης ξεκινάει με μια πολύ εντυπωσιακή τετράδα νέων αποκτημάτων και θα έχει και συνέχεια φυσικά, εννοείται. Έχουν αρχίσει και γράφονται πάρα πολλά ονόματα. Αυτό για το ΦΑΛ πάντως δεν το επιβεβαιώνω, που επίσης γράφτηκε. Ούτε για τον Σμιθ. Επίσης, το επιβεβαιώνεται. Ο Άρης πριν να πάρει το OK από τον Δημητρίγεβιτς, έκανε μια προσπάθεια να πάρει τον Ρόμπινσον από την Παρή, Νικό.
0: Πάει στον Αστέρα όμως.
14: Ναι, πάει στον Αστέρα. Δεν ήθελε να παίξει γύρω καμπαρότη, το έκανε πρώτες πάνω από ένα εκατομμύριο ο Άρης. Και επέλεξε μετά τον Δημητρίγεβιτς και τώρα φυσικά ψάχνει και τις υπόλοιπες θέσεις να καλύψει. Υπάρχει αυτό το θέμα με τον ΝΟΑ και το EuroLeague buyout, δηλαδή έχει ένα μήνα στη διάθεσή του οποιαδήποτε ομάδα συμφωνήσει φυσικά με τον παίκτη να καταβάλει τα χρήματα που δεν είναι και πάρα πολλά για μια ομάδα αφού μιλάμε για EuroLeague, για να τον πάρει. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει νομίζω περισσότερο από το γεγονός ότι και ο ίδιος βλέποντας ότι πια θα έρθουν πολλοί ΝΟΑ, ίσως βλέπει το ρόλο του λίγο να περιορίζεται την επόμενη σεζόν. Και για αυτό το λόγο μάλιστα ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης έχουν σκοπό, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να μιλήσουν τηλεφωνικά μαζί του για να του εξηγήσουν και το ρόλο που θα έχει την επόμενη σεζόν και το πόσο σημαντικός είναι για να τον καθησυχάσουν τροποντινά. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό ο Άρης του έκανε ένα τριετές συμβόλαιο με πολύ καλές οικονομικές απολαβές και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να μείνει και ο ΝΟΑ την επόμενη σεζόν. Και θα έχουμε και άλλες κινήσεις. Ο Σπανούλης σε αυτές τις επαφές που έχει κάνει και τις κουβέντες με το Ζήση ζητάει ένα ρόστερ τουλάχιστον 16 παικτών για να μπορεί να αντέχει σε όλες τις διοργανώσεις και στα ταξίδια πηγενέλα και στο πολύ ανταγωνιστικό EuroCup της επόμενης σεζόν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε δρόμο ακόμη μέχρι να κλείσει το ρόστερ, με την παραμονή βέβαια του Πουλιανίτη, του Μποχωρίδη. Αυτή είναι και του Μήτρου Λόγκ. Έχουμε ήδη μια βάση αυτών των τριών παικτών και του πιστευτικά του Χατζηλάμπουρου, για τον οποίο
0: αυτό. Θεωρεί σίγουρη την παραμονή Μήτρου Λόγκ?
14: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Κράτο, θα σου πω. Άλλωστε. Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Μπρέσια τελικά, ο Κύβος Ερήφη,
14: Ναι, τώρα να σα πω την αλήθεια, Μπρέσια για προετοιμασία, πρώτη φορά την ακούω. Έχω πάει στον Μπολζάνο, έχω πάει στο Σαβιτζίλιο, περιοχές δηλαδή τις οποίες επιλέγουν και πολλές ιταλικές ομάδες εκεί στην Κορυφή. Τώρα την Μπρέσια τώρα προέκυψε και προέκυψε γιατί ναυάγησαν οι άλλες δύο περιπτώσεις και ο Άρης ψάχτηκε για την Ιταλία και έπεσαν κάποιες προτάσεις από ιταλικά αθλητικά κέντρα το τελευταίο διάστημα. Τελικά κατέληξε σε αυτό που είναι έξω από την Μπρέσια στην Λομβαρδία και θα δώσει και τρία φιλικά εκεί μετά τα μέσα Ιουλίου. Θα πάει ο Άρης, άλλωστε δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα πάει μια εβδομάδα, 8 μέρες στην Τολεμαϊδα. Εκεί γίνει αγαπημένος του προορισμός για πρώτο στάδιο. Και στη συνέχεια θα μεταβεί μετά τις 15 Ιουλίου, θα φιξαριστεί ακριβή ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα έξω από την Πρέσια για να παίξει και τρία φιλικά παιχνίδια, τα οποία και αυτά θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Επέμβαση στο Χόγκλα, το άλλο της ημέρας. Okay, σε 4-5 εβδομάδες.
14: Κάτι το δένει σε κόμπο τώρα το 4-5 εβδομάδες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο, από ό,τι λένε οι γιατροί, είναι περίπου 8 εβδομάδες. Και ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει και το γόνατο. Θα δούμε, θα φανεί από το πώς θα κυλήσει από θεραπεία. Το σίγουρο δεν θα χάσει την προετοιμασία, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι της, ο Χόγκλα, γιατί όλο αυτό το 4-5 εβδομάδες που μπορεί να γίνει και 6 και 7 είναι για να αρχίσει τρέξιμο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάρει τώρα αυτό ένα δίμηνο με τρίμηνο σίγουρα μέχρι να επιστρέψει, οπότε θα πρέπει να τον περιμένουμε λίγο αργότερα τον Χόγκλα. Και ήδη μετά από αρκετό καιρό ακούστηκε και ένα πρώτο όνομα, Γκίντεον Μενσά, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έπεσε στο τραπέζι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάει με την Γκάνα στο Μουντιάλ. Ο Μενσάου, ο αριστερός μπάκων, είναι ελεύθερος από την Οσέρ. Mm-hmm. Προτάθηκε στον Άρη, έγινε μια κουβέντα, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση γιατί είναι και ακριβώς. Και έχει και πρόταση και από Τουρκία, από ό,τι μαθαίνω. Αλλά έκανε μια προσπάθεια ο Άρης. Και όσο είναι ελεύθερος, τον έχει στις επιλογές του. Χωρίς να είναι το φαβορί για να τον αποκτήσει όμως, να το διευκρινίσω. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε πραγματικά για καλό παίκτη που ανεβάζει επίπεδο του αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι μαζί με τον Ράχμαν Μπάμπα οι δύο αριστεροί μπακ της Γκάνας. Mm-hmm. Στην εθνική ομάδα του Κάρλος και η Ρος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
14: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Τελευταία είδηση που είδα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο
0: Διαρκείας.
1: Ναι, στο sportfm.gr είναι ότι ξεπέρασε.

0: Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι γενικότερα και γιατί υπάρχει μετά και το δεύτερο κομμάτι των ανανεώσεων, που είναι απλά για όσο ανανεώσουν θα αλλάξουν θέση, βλέπω να βγαίνουν κανένα 2.000 διαρκείας, που λέει ο λόγος, για τους υπόλοιπους που δεν έχουν πάρει. Θα είναι πολύ μικρό το νούμερο, έτσι όπως πηγαίνει πλέον. Ναι. Γιατί το μεγαλύτερο όπως βλέπετε, ότι του κόσμου στηρίζει και ανανεώνει.
1: Και χωρίς μεταγραφές, ε.
0: Εντάξει. Από τη μία, εγώ λέω είναι 5 Ιουνίου, εντάξει, να μην τρελαινόμαστε. Αλλά από την άλλη, είναι πολλές υποθέσεις που ο Ολυμπιακός έχει βάλει σε καλό δρόμο.
1: Όχι, πρόσεξε, το λέω για καλό εγώ αυτό. Ότι
0: ναι,
1: ο κόσμος δείχνει ότι ανεξαρτήτως πώς θα κινηθεί η ομάδα, είναι εκεί, τέλος.
0: Βέβαια. Εγώ βλέπω πάντως έναν πολύ πιο ορθολογικό τρόπο φέτος. Ένα πολύ πιο ορθολογικό πλάνο, να το πω, στις μεταγραφές. Και αποδεικνύεται, εντάξει, το Φορτούνι ήταν κλεισμένο καιρό, αντιλαμβανόμαστε ναι. όλοι. Αλλά βλέπετε ότι ένας παίκτης που ήθελε ο προπονητής, ο Ουνάι Λόπεθ, επί της ουσίας είναι κλεισμένος. Θα πρέπει να δούμε κάτι το τρομερό, κάποια τρομερή ανατροπή για να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Και πιθανότατα, παιδιά, νομίζω και ότι από εβδομάδα θα έχουμε και τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις, όπως φαίνεται, όπως πάει η δουλειά. Και ο επόμενος έχει φάει ο Ολυμπιακός φουλάρι για να τον κλείσει και δίνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Την έχει, να το πω έτσι, προσυμφωνία, προς ολοκλήρωση τη μεταγραφή. Είναι του Μαθαίο. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Αργεντινός με σπανικές ρίζες, μισός Αργεντινός, μισός Ισπανός, όπως θέλετε πει εδώ, δεξιός μπακ. Είναι ο ένας από τους δύο μπακ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του προπονητή του, με Μαθαίο Τσάπρα θα ήταν το ιδανικό δίδυμο δεξιά.
2: Ναι.
0: Με τον Μαθαίο και ο ίδιος θέλει πλέον να έρθει στην Ελλάδα. Λέω το πλέον, γιατί υπήρχαν προηγούμενες χρονιές που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω τον είχαν προσεγγίσει, αλλά τότε δεν πολύ έβλεπε το πρωτάθλημά μας, όπως οι περισσότεροι Ισπανοί, έτσι. Να μην λέμε ψέματα.
2: Ναι.
0: Να μην λέμε ψέματα. Τώρα είναι μια διαφορετική πηγή. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει ασφαλώς πολλά σε εισαγωγικά προνόμια και καλά συμβόλαια και να διεκδικήσουν τίτλους και σίγουρα τουλάχιστον 10 παιχνίδια στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 10. Ο Ολυμπιακός είναι εξασφαλισμένη league phase. Ακόμα και να αποκλειστεί το τρίτο προκριματικό θα πάει κατευθείαν league phase του Europa League. Οπότε αυτά είναι σίγουρα 10 παιχνίδια. Μιλάμε για αρκετά πράγματα που μπορεί να δελεάσει αρκετά στοιχεία, να το πω και έτσι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να φτάσει να δελεάσει τους ποδοσφαιριστές. Έχει ασφαλώς και έναν άνθρωπο στην άκρη του πάγκου που ασχολείται αρκετά και ο ίδιος. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, επειδή βλέπουμε τώρα, έχει κάνει ο Ολυμπιακός ένα συσσαγωγικά άνοιγμα, να το πω, προς την ισπανική αγορά, κάτω από την επιθυμία και την προπονητή ασφαλώς. Είναι δεδομένο αυτό. Ασχολείται και ο ίδιος πάρα πολύ με το όλο ζήτημα, μιλάει με τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που μιλάνε επίσης. Για παράδειγμα για τον Άι Λόπεθ, εγώ γνωρίζω ότι ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε και ο ίδιος προσωπικά μαζί του. Γιατί γνωρίζεται πολύ καλά από την Bilbao. Τους προσφέρει ο Ολυμπιακός πολλά πράγματα. Δηλαδή ο Μαθαίο είναι ένας παίχτης που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία του παίχτη με τον Ολυμπιακό. Και πάμε τώρα στο σκέλος που δεν πιστεύω θα αργήσει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέσα στο Γρήγορα να έχουμε εξελίξεις για να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την ομάδα του, με τη Μαγιόρκα. Υπάρχει και η περίπτωση της Βαλένθια για τον ποδοσφαιριστή, αλλά η προτίμηση του αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Μάλιστα, ωραία.
0: Ένας άλλος από Ισπανία που έχουμε πει ξανά είναι ο Μάρμολ. Μάρμολ, αν έρθει το παιδί με το καλό.
2: Θα το βρούμε, εντάξει, δεν τα χαλάσουμε.
0: Εγώ το λέω Μάρμολ προς το παρόν. Είναι άλλη μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει δουλέψει αρκετά. Και προσπαθεί, όχι προσπαθεί, περιμένει πλέον να δει και ο ίδιος ακριβώς τι θα αποφασίσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει ακόμη κάποια παιχνίδια μπροστά του. Αν τραβήξει η σεζόν με τη Las Palmas, επειδή είναι στα play-off ανόδου, αν τραβήξει ενώ να πάει μέχρι τους τελικούς, θα πάει μέχρι 21 Ιουνίου. Δηλαδή 8 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Έχει και ο ίδιος προτάσεις πάντως στα πόδια του. Αλλά και τον ίδιο του, τον θέλει μια ομάδα εκτός Ισπανίας που παίζει στην Ευρώπη, είναι ένα δέλεαρ. Και για τον ίδιο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο προχωρημένη. Είναι του Μαθαίο, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο προχωρημένη, αλλά και αυτή η γενικότητα είναι δουλεύει πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν πάντως, για κάθε περίπτωση έχει ο Ολυμπιακός μια λίστα και με εναλλακτικές για να κινηθεί άμεσα. Γιατί κάποιες θέσεις πρέπει να τις καλύψει πολύ γρήγορα, όπως ο δείξει ο Μπακ, που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάποιο θέση. Ο Μάρμολ είναι ένας δύο στόπερ τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δύο, σύν των Μπιανκών τρεις, σύν των Κουτσίδη τέσσερις. Επί της ουσίας είναι τρεις σίγουροι, βάζω τον Κουτσίδη και Μπιανκών που έχει ενημερωθεί ότι αν φέρει καλή πρόταση αποχωρεί.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον της Λανς για Μπιανκόν.
0: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα μετουσιωθεί και σε πρόταση.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια ομάδα που πήρε και το κύπελο στη Γαλλία και που παίζει σε αποδείξει χρόνο. Λυξέ.
2: Ναι.
0: Παίζει με τριάδα στην άμυνα. Είναι ένα κλαμπ που μπορεί να του ταιριάξει mm-hmm. τον Μπιανκόν. Εγώ πάντως, όσο δεν κλείνει ο Μάρμολ γενικότερα, όσο μένει αυτό το θέμα του αριστεροπόδαρου στόπερ, δεν μπορώ με τίποτα να αποκλείσω την περίπτωση του Κάρμου. Το αντιλαμβάνεστε.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι και στο ίδιο γκρουπ.
2: Ναι.
0: Απλά είναι εκεί και επιθυμία πάντα του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι αν ο ίδιος ρίξει γέφυρες προς τον Ολυμπιακό mm-hmm. και αλλάξει τα περσινά, το ότι δεν θέλω να παίξω πάλι στην Ελλάδα σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί και έτσι μάλλον κατάλαβε ότι μόνο κακό του έκανε αυτή η επιλογή τελικά να πάει στην Ισπανία, δεν θα το έκλαινε να υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Θα το θεωρούσα πάρα πολύ πιθανό να συνεργαστούν ξανά οι δύο πλευρές. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να
2: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε όσα θέλαμε γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Η πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
6: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
5: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
6: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
5: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 16 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα, 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή, CableNet Electroline. Χορηγή, Πετρολίνα, Allwin, Επιπλανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Furnis or Pass. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Προέγγιση, κάνεις αυτή τη διαδικασία και πάμε μετά για την κατασκευή. Υπενθυμίζω ότι ανάδοχος είναι η ΕΚΤΕΡ, η ΑΕΠ Ελαιώνα είναι αυτή η οποία έχει υπογράψει σύμβαση με την ΕΚΤΕΡ, η ΑΕΠ Ελαιώνα οι τράπεζες που είναι ιδιοκτήτες, ήταν και είναι του ακινήτου Βοβού και βάσει νόμου είναι αυτοί που χρηματοδοτούν τον ερασιτέχνη. Και πλέον πάμε γι' αυτό. Υπενθυμίζω ότι στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΑΕΠ Ελαιώνα με την ΕΚΤΕΡ, το χρονικό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει για τον ερασιτέχνη μέχρι 39 του 27. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βγήκε τελειώσαμε πλέον.
1: Δεν είναι.
14: Τελειώσαμε, ναι. Δηλαδή είναι τυπικό πλέον για να αρχίσουν οι εργασίες και σε αυτό. Είναι σημαντικό γιατί μόνο αυτό απέμενε. Και πλέον κινούμαστε και σε αυτούς τους ρυθμούς για να το επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να βλέπουμε να ξεκινάει η κατασκευή και των εγκαταστάσεων του ΑΟ. Που η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια ταλαιπωρία εκεί, γραφειοκρατία, πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει προχωράει και τελειώνει και αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Με βάση τα όσα είπε χθες ο Γιάννης Αλαφούζος, μάλλον τα όσα είδαμε χθες στο νέο ντοκιμαντέρ Δηλεοφόρο στους πρωταγωνιστές του Α, ο Γιάννης Αλαφούζος λέει ότι τον επόμενο Αύγουστο θα μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο. Έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για το σκέπαστρο που περιμένουμε, τα κομμάτια που θα έρθουν και το πότε θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο. Μακάρι, λέω εγώ, να καταφέρουν τα χρονοδιαγράμματα αυτά και του χρόνου το καλοκαίρι να είναι έτοιμα όλα, προκειμένου από τη νέα σεζόν, όχι αυτή που έρχεται, την μεθεπόμενη, ο Παναθηναϊκός να χρησιμοποιεί το δικό του γήπεδο. Αν δεν προκύψουν άλλες καθυστερήσεις, θα το δούμε. Πάνε καλά τα έργα, προχωράει, είναι σημαντικό για αυτό που έγινε και στο κομμάτι του ερασιτέχνη. Και πλέον θα δούμε να σηκώνεται και το κτίριο αυτό, εγκαταστάσει. Δηλαδή, θυμίζω μια κεντρική σάλα που θα έχει το γήπεδο, το προπονητικό και τα υπόλοιπα προπονητικά για τα υπόλοιπα τμήματα, μάλλον τις υπόλοιπες αίθουσες για τα υπόλοιπα γήπεδα και φυσικά η πισίνα που είναι δίπλα από την κεντρική σάλα. Στην κεντρική σάλα θα υπάρχουν και γραφεία για τον ερασιτέχνη, τέτοια πράγματα τα οποία είναι στα σχέδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Αυτή είναι η είδηση σημερινή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα μπούμε στην εβδομάδα που θα έχουμε ήδη κινητικότητα, αλλά θα έχουμε πλέον κινήσεις.
15: Μεταγραφές δηλαδή.
14: Πάρε δώσε τώρα τι θα γίνει πρώτα. Πιστεύω ότι πρώτα θα έχουμε αποδεσμεύσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα και σε αυτό το κομμάτι.

0: Βραζιλιάνο με τον Φερίνιαν και δεν υπάρχει, έτσι.
1: Το έχουν ξαναγράψει. Mm. Εξτρέμ είναι αυτό. Για να πάρει εξτρέμ ο Παναθηναϊκός, θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Οι προτεραιότητε τώρα είναι άλλε. Οι προτεραιότητε τώρα είναι η εκκίνηση στα στόπερ, στα χαφ και φυσικά στου ακραίου μπακ.
0: Βλαχοδήμο.
1: Βεβαίω. Ο Βλαχοδήμο είναι μια περίπτωση που την έχει ο Παναθηναϊκό. Έχει και άλλο δρομοφύλακα, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει. Ή ο Βλαχοδήμο ή ο άλλο. Θα είναι ο επόμενο δρομοφύλακα του Παναθηναϊκού για βασικό. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Τσάβες.
2: Γιατί
0: ναι.
1: Θα σας πω, έχουμε ξαναπεί την ανοιχτό του Τσάβες. Mm. Αν ο Παναθηναϊκός επιμείνει για τον Βλαχοδήμο και πάει Ιούλιο μήνα,
2: ναι.
1: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει στην προετοιμασία και να έχει μόνο ένα τερματοφύλακα.
2: Τον Κότσαρη.
1: Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
2: Ευχαριστούμε, κύριε μου.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσύ.
0: Πάμε διάλειμμα και τζάμπολ στο Telecom Center.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες, αν θυμάσαι, για τα εισιτήρια του Νίκ Σπέρς.
1: Ναι, πώς ήταν, 6.000.
0: Ναι, τα ξημερώματα να πούμε ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι, έτσι. 3.500. Γι' αυτό θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Πλέον το φθηνότερο έχει φτάσει 8.500. Ναι. Και υπάρχει, ρε φίλε, εισιτήριο. Mm-hmm. 53.000 ευρώ.
1: 52.000 ευρώ. Δολάρια.
0: Έτσι τώρα να ξεπερνάει, γιατί ζουν τώρα οικογένειες 5 χρόνια με αυτό. Για ένα παιχνίδι τώρα, για ένα παιχνίδι. Υπάρχει άνθρωπος που θα δώσει 53.000 δολάρια.
1: Όχι ότι θα το άκουγα, αλλά τέλος πάντων, αν έλεγες ότι για όλη τη σειρά να σου πω. Εντάξει, άντε να του κουβεντιάσουμε. Όντως, πάλι δεν.
0: Όντως.
1: Αλλά οκ, okay, για ένα παιχνίδι.
0: Τρομακτικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά ξανά στο Telecom Center. Οι δύο πεντάδες κάνουν την εμφάνισή τους στο Glass Floor.
2: Επιστρέφουμε το μικρόφωνο σας, παιδιά, γιατί έχουμε την ανακοίνωση.
0: Οκ. Ωραία, ωραία. Το περίμενα. Η αλήθεια είναι. Για πες για βολή. Τα κορίτσια καλά άρχισαν, ε.
1: Τα κορίτσια, παρότι χάσαν το πρώτο σετ με 27-25, έκαναν ανατροπή απέναντι στην Κροατία. 25-13, 25-19, 25-23 και ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο European League. Θα γίνουν τώρα τρία τουρνουά, είναι 26 ομάδες συνολικά, θα υπάρξει μια ενιαία βαθμολογία. Το πρώτο τουρνουά γίνεται αυτό το τριήμερο 5 με 7 Ιουνίου στο Όσιγκ της Κροατίας και η Εθνική θα δώσει το επόμενο παιχνίδι αύριο με αντίπαλο την Λιθουανία. Mm-hmm. Το δεύτερο τουρνουά θα γίνει 12 με 14 Ιουνίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα. Εκεί θα παίξουμε με Κόσοβο και Πορτογαλία και το τρίτο τουρνουά 19 με 21 Ιουνίου στην Εσθονία και θα παίξουμε με Λετωνία και Εσθονία. Στόχος είναι να είμαστε στην πρώτη τετράδα για να όπου θα γίνουν οι ημιτελικοί και τελικούς για το τρόπαιο σε συνολικό ενιαία βαθμολογία 26 ομάδες. Για τους άντρες θα τα πούμε σε κάποιο time out. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Telecom Center για το Τζάμπολ.
2: Λοιπόν, τα πάντα εδώ είναι έτοιμα για το Τζάμπολ του δεύτερου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρολογική προηγούνται 1-0 από το 82-76 του πρώτου αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με Γκραντ Ναν, Όσμαχης, Ντέβις και Λεσόρ. Και ο Ολυμπιακός με την ίδια πεντάδα. Βόκαπ, Πουνιέβα, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ. Λεσόρ και Μιλουτίνοφ θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή. Και Δέσπα Πέτρου, Τιγάνης και Θεωνάς.
3: Παρόν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ναι. Να πούμε, ο οποίος δεν είναι στις court sheets, αλλά είναι
2: στη σουίτα, όσο είναι στην κλασική σουίτα.
3: Ναι, σε μια σουίτα ακριβώς πάνω από τα επίσημα.
2: Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, με τον Μιλουτίνοφ να κερδίζει πρώτη μάχη. Ο Παναθηναϊκός με τα λευκά, ο Ολυμπιακός με την κλασική ερυθρωτική πανέλα. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, κλείνεται εκεί στην γωνία. Παπα-Νικολάου, πασάρ στον Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου, προσποιείται με

0: μέσο. Μπροστά του θα πετάξει την μπάλα στο τέλος του χρόνου. Ένα δύσκολο καλάθι με ταμπλό. Στο τέλος του χρόνου. Από δύσκολη γωνία κιόλας. 2-0 για τον Ολυμπιακό από αυτό το δύσκολο καλάθι του Παπα-Νικολάου. Που πήρε όλη την επίθεση δική του σε αυτή την φάση. Λεσόρ στον Όσμαν. Όσμαν του Παπα-Νικολάου. Κέις Ντέιβις. Γκραντ. Με τον Βεζέκοφ. 4-4 για τον Παναθηναϊκού. Κέις Ντέιβις στον Γκραντ. Καλή του φορά την μπάλα σε δόσμα. Δεν στο άρπαζε με την πρώτη και κάνει λάθος. Του μένει την μπάλα στα χέρια. Το μάνα του φωνάζει. Και δικαίως στον πατριώτη του γιατί έπρεπε να σουτάρει. Ο Όσμαν είχε ένα. Και καλές προποθέσεις. Έκανε μια προσπίση και το έμεινε την μπάλα στα χέρια γιατί δεν είχε δει και το χρονόμετρο. Οπότε η πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού καταλήγει σε λάθος. Walk-up με τον Αν. Ένα κλασικό ζευγάρι την τελευταία τριετία. Παπα-Νικολάου ξανά walk-up. Παίρνει το σκρίνο από τον Λουτίνο, βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Μακριά από το καλάθι στα 9 περίπου μέτρα. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, λέει up, καλά, θέση σπούδια του Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό, στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, Grant, τότε βάζει, Πανταμάν τα ψέλνει και στον πάγκο. Περισσότερο από 17.000 είναι του Παναθηναϊκού, έχονται ακόμα κι άλλοι. Λεσόρ παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post με τον Μιλουτίνοφ, προσπαθεί να τον μποστάρει, δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια. Μπάλα έξω, καλή κυκλοφορία πάλι της μπάλας στον Παναθηναϊκό, Όσμαν μόνος του για 3 θα στοχίσει τώρα, το rebound από τον Φουρνιέ. Walk-up στον Παπα-Νικολάου. Βεζέκοφ με τον Γκραντ. Έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί. Γυρίζει ο Βεζέκοφ, βγάζει έξω. Παπα-Νικολάου μόνος του για 3. Ευστοχίσει 7 πόντου Ολυμπιακού. Όλοι από τον Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα. Ξεκινάει με 3-3 ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και 7-0 το προβάδισμα για τους Ερυθρόλευκους μετά από 2 αγωνιστικά λεπτά. Ναν με τον Walk-up. Ναν τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Περνάει, βγάζει έξω τον Γκραντ. Κάνατε από τον αριστερό διάδρομο, από τον αριστερό αγώνα θα στοχίσει. Rebound από τον Hayes Davis, επιθετικό. Grant μόνος πια 3 από την κορυφή. Κοντός ούτω άστοχο, rebound από τον Παπα-Νικολάου. Πάνε ξεκινάει με 0-4. Βεζέκοφ. Φουρνιέ, 0-3, διορθώνει. Βεζέκοφ με τον Ναν. Γυρίζει, κλείνεται, βγάζει έξω τον walk-up. Την μπάλα στο πόδι του Hayes Davis. Νέα 14 λεπτά στον Ολυμπιακό.
1: Κατοχή για τον Ολυμπιακό, επαναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Βαν Φουρνιέ. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος με έναν τρόπο που δεν συνηθίζει γίνεται επιδραστικό στο σκοράρισμα. Όχι ότι δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά δεν είναι το φόρτε του. Φουρνιέ τώρα με τον Γκράντα να τον κυνηγάει, προσπαθεί να περάσει στον Μιλουτίνοφ, αυτός κάτω από το καλάθι με τον Λεσόρ, προσπαθεί να γυρίσει. Καλή άμυνα από τον Γάλλο, οδηγεί στα στοχεία τον Σέρβο, rebound από τον Λεσόρ που αφήνει στον Ναν. Έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός όμως, δεν έχει προϋποθέσεις ευνηδιασμού ο Παναθηναϊκός. Ναν τώρα ο οποίος περνάει. Τραβάει αντιπάλους πάνω του και τώρα 3 βγάζει τον Όσμαν. 13 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπα-Νικολάου πάνω στον Όσμαν. Ο Τούρκος παίρνει ένα σκρίν από τον Λεσόρ. Φάουλ σφυρίζεται από τον Παπα-Νικολάου. Μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες από το κοινό, αλλά έχει καταλογιστεί και η παράβαση από τον Παπα-Πέτρου, που ήταν πιο κοντινός στην παράβαση. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, 7 και 7 για το δεκάλεπτο. Ο Γκραντ στον Κέις Ντέιβις και από εκεί στον Ναν που έχει σκιά του μόνιμα τον Τόμας Walk-up. Πάει να παίξει τον πίγερ ρόλ με τον Walk-up, αλλά δεν ήταν πολύ καλή η πάσα κοντά στα πόδια ήταν του Λεσόρ. Πάντως τη συγκράτησε με κάποιο τρόπο και ο Τούρκος, ο Οσμάν, αφού γίνεται αποδέκτης της μπάλας, επιτίθεται και με ένα floater από τα 3 μέτρα σκοράρει για να ανοίξει λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό. 2-7 το σκορ. Φουρνιέ στον Walk-up. Walk-up με τον Μιλουτίνο να φύγει για screen. Walk-up ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα τελικά, πασάρει έξω. Τον Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει σκιά του μόνιμα από την αρχή του αγώνα τον Χέις Ντέιβις. Παπα-Νικολάου, καλή άμυνα τον Χέις Ντέιβις. Δυσκολεύει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Κάνει μια πάσα στο Βεζέγκοφ, αυτός πετάει απλά την μπάλα. Αλλά φυσικά δεν μπορούσε να είχε κατάληξη αυτή η επίθεση. Εύκολο rebound από τον Αν. Πολύ καλή άμυνα εδώ για τον Παναθηναϊκό, κυρίως από τον Χέις Ντέιβις. Ναι. Αλλά όχι μόνο από αυτόν. Γενικά όλη η ομάδα για καλές περιστροφές. Και τώρα καταπληκτική πάσα από τον Αν στον Όσμαν. Τράβηξε δύο αντιπάλους πάνω του ο Ναν. Είδε τον Όσμαν που έκοβε στην baseline, δώσε την πάσα. Ένα εύκολο
0: rebound. Παπα-Νικολάου το μάτι ξεκίνημα.
1: Ακριβώς 4 πόντοι όλοι από τον Όσμαν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μειώνει σε 4-7 φάουλ τώρα από τον Ναν πάνω στο Βεζέγκοφ. Προσπάθησε να βγει από μπροστά ο Αμερικανός για να κόψει την πάσα προς τον Βεζέγκοφ. Το Παπα-Πέτρου υπέδειξε την παράβαση μέσα σε δυσαρέσκεια από τον Ναν. Βάλε ένα παίξο για τον Ολυμπιακό από ένα φάουλ δύο ομάδες, Παπα-Νικολάου και Ναν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα. από την baseline θα ξαναβάλει την μπάλα στον παρκέ ο Βεζέγκοφ για το Μιλουτίνοφ. Διαβοκή στο walk-up. Walk-up με τον Ναν. Βεζέγκοφ για τρεις πριν βγει πάνω το Χέις Ντέβις, είναι άστοχος. Rebound από τον Όσμαν. Κακές επιθέσεις του Ολυμπιακού στις τελευταίες τρεις κατοχές. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός είχε ένα 4-0 σερί. Όσμαν τώρα με το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, δυσκολεύεται, βγάζει έξω. Μπάλα φτάνει στο Χέις Ντέβις, αυτός για τρεις ελεύθερος θα αστοχήσει. 1 στα 14 πλέον.
0: Μετά, στα 8 τρίποτα,
1: Μετά το 1 στα 13 που είχε τον πρώτο τελικό. Πάντως ο κόσμος θα την τράμε χειροκρότημα στην αστοχία του Αμερικανού για να του δώσει λίγο ψυχολογία. Που είχε κάνει ωραία κίνηση, διείσδυση, στέκεται, σουτάρει, αστοχή από πολύ πλεονεκτική θέση. Αλλά ολιγορεί όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Φουρνιέ με επιθετικό rebound και lay-up με το αριστερό σκοράρι για το 4, 9, 5 και 20 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Όσμαν κατεβάζει. Ο Φουρνιέ είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού πλην του Παπα-Νικολάου που σκοράρει και πετύχει τους 7 πρώτους πόντους των εθνικών ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Χέις Ντέβις γυρίζει με ταμπλό, άστοχος, προσπαθεί για το φολοκάθμο, ο Λεσόρ δεν καταφέρνει. Φουρνιέ, walk-up με τον Όσμαν. Μισμάτς Βεζέγκοφ Ναν, το διαβάζει ο Ολυμπιακός, πάει χαμηλά ο Βεζέγκοφ. Φάουλ από τον Όσμαν στον Μιλουτίνοφ, να την πάσει τον Βεζέγκοφ, δύο βολές για τον σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού. 4:53 για το πρώτο δεκάλεπτο, τηλεοπτικό time-out, 4-9 παιδιά, λόγω σας.
2: Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο, μέσα από την άμυνά του έχει κρατήσει χαμηλά τον Παναθηναϊκό, έχει βρει και, εντάξει, δεν πω ακριβώς ανέλπιστους, αλλά ασυνήθιστους πόντους από τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου και προηγείται με 9-4. Τι ψάχνεις?
3: Προσπαθώ να δείξω την
2: το
3: καρτέλα.
2: Το στατιστικό, εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
3: Όχι, έχει απλά
2: πολύ πράγμα.
3: Να υπάρχει γιατί...
2: Μηδέν λάθη οι δύο ομάδες.
3: Μου ανοίγει καθόλου.
2: Δύο ασίστ ο Παναθηναϊκός, μία ο Ολυμπιακός. Και προχωράμε. 2-2 η Σουηδία, σοφάρισε.
3: Ναι, παρότι στους άνδρες η εθνική προηγήθηκε 2-0 με 25-19, 25-23 και στο τρίτο σετ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μπροστά με 23-21. Mm-hmm. Τελικά το έχασε αυτό το σετ με 27-25. Οι Σουηδοί πήραν και το άλλο με 25-18 και τα πάντα θα κρυφθούν στο tie break. Και για τους άνδρες είναι πρεμιέρα στο European League. Αυτό το τουρνουά γίνεται στο Λουτ της Σουηδίας. Αντιμετωπίζουμε την Κοδέσποινα αύριο το επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο το Αζερμπαϊτζάν.
2: Πάμε ξανά. Πάλι. Ναι, στα παιδιά.
3: Telecom Center.
0: Στρέφουν οι πεντάδες στο Glass Floor. 4-9, δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ. Πανεκκός έχει 2 στα 7 εντός παιδιάς. 4 στα 8 Ολυμπιακός. Γι' αυτό έχει αυτό το μικρό βάσμα των 5 πόντων. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ. Πώς έχει και αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήδη ο Χολ είναι στην γραμματεία για να πάρει την θέση του μετά τις δύο βολές που εκτελέσει ο Σέρβος. Που είχε dub-dub στο πρωτοαθλήδι. Το πρωτοτελικό. Ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. Μπαλά έξω. Στοχή. Καμιά διπλή αναπηδή Στεφάνη. Δεν το έκανε το χατήρι. Παραμένει το 4-9. Έτοιμος ο Μιλουτίνοφ για τη δεύτερη. Τα rebound είναι ισορροπημένα στο ξεκίνημα. 4 Παναθηναϊκός, 5 Ολυμπιακός. Νομίζω πήρε περιπλάσια η ομάδα του Πειραιά. Τον πρώτο τελικό. 4-10 ο Μιλουτίνοφ βάζει δεύτερη βολή. Και πάει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Ντόντα Χολ. Σε ένα άτυπο ρωτήσω μεταξύ των τριών σέντερ που κάνει ο Γιώργος Μπατζόκας στα 45 λεπτά που έχουμε στους τελικούς. Σήμερα είναι εκτός του Τζόνς, εκτός του Ξάδας. Θα επαναφέρει ο Χέις Ντέβις, ο οποίος πλέον έχει ένα στα 15 στους τελικούς, ένα στα 15 στους παιδιάς, 0 στα 8 τρίποντα. Ο κόσμος νωρίτερα τον χειροκρότησε από τον Παναθηναϊκό για να τον σηκώσει, να του δώσει έτσι, λίγη ψυχολογική όθηση που χρειάζεται. Και είναι τα περισσότερα ξαφνικά με καλές συνθήκες σου. Λεσόρ με τον Χολ, χαμηλό post, βγάζει την μπάλα εκτός ο Βάλος, δεύτερο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Του έφυγε η τρίπλα εκεί, πήγε να γυρίσει. Μπάλα βγήκε εκτός από το λάθος του Ματίας Λεσόρ.
1: Βγάζει μια νευρικότητα, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός, νομίζω, μέχρι τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν πει τα σουτ κυρίως.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά αυτά που όταν είναι με καλές συνθήκες δεν μπαίνουν, σου προκαλούν, όπως είναι λογικό, νευρικότητα. Walk-up στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant. Τώρα με τον Χέις Ντέβις μετά τις αλλαγές 10 δευτερόλεπτα γίνεται στο Ολυμπιακού. Walk-up με τον Ναν. Παίρνει το σκρίν από τον Χολ. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέβις. Κλείνεται. Πασάρι στον Walk-up, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα. Θα στοχίσει. Rebound από τον Ναν με τον Χολ εκεί. Έβαλε πιο δυνατά το χέρι του Αμερικανού Παναθηναϊκού.
1: Πολύ καλή έμεινα και πάλι ο Χέις Ντέβις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναν περνάει από τον Φουρνιέ. Σκληρό φάουλ. Σκληρό φάουλ από τον Walk-up στον Ναν. Τον πέταξε κάτω, σηκώνοντας ο Αμερικανός. Έτσι όπως έπεσε, λέω, πάει, χτύπησε. Δεν ξέρω τώρα να ζητήσω Ανταμάν Τσάλτζ για διαθλητικό. Το κοιτούν στο replay. Δεν πάει καθόλου πάντως προς την μπάλα ο walk-up, όπως φαίνεται εδώ. Με το δεξί χέρι σπρώχνει τον. Εντάξει, δεν νομίζω να το δώσουν αντιαθλητικό.
1: Ναι, ναι, γιατί η μπάλα με το αριστερό του χέρι πάει προς την μπάλα. Ήταν αρκετά σκληρό, αλλά δεν είναι αντιαθλητικό.
0: Δεν είναι αντιαθλητικό ακριβώς.
1: Πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δύο βολές για τον Άνω, το άταμα ζήτησε challenge και νομίζω καλά έκανε, γιατί θα το έχανε. Ο Άνω βάζει την πρώτη βολή, 5-10. Αλλά έπεσε άτσαλα ο Νάν στο glass floor και ίσως αυτό πολλές φορές προκαλεί μια πρώτη αντίδραση από όλους. Τρίτο, όχι δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, διότι ο Παναθηναϊκός. Νάνος στοχίζει δεύτερη βολή, παραμένει το 5-10. Walk-up. Ο Νάν τα βάζει με τον εαυτό του. Μεζέκοφ. Χολ, του κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ, αλλά τη χάνει ακολούθως. Χολ, είχε κάνει τρίπλες στο κέντρο του γηπέδου, παλαιό να κάνει νέο λάθος.
1: Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές για δεύτερο συνεχόμενο τελικό, έτσι.
0: Η μπάλα στο Μεζέκοφ, καλά από κοντά, ναι. Και αντικοιμήθηκε εδώ για τον Παναθηναϊκό, 12.
1: Το έχει αφήσει το heads out στη σειρά με τη Βαλένθια.
0: Σωστά. Ναν. Με τον Μεζέκοφ τώρα. Περνάει. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Τάπα ψηλά από τον Χολ. Walk-up. Ευνηδιασμό για τον Ολυμπιακό. Αλλά έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ. 2 στα 8 πλέον ο Παναθηναϊκός. Μεζέκοφ κάτω από το καλάθι. Βγάζει έξω τον Παπα-Νικολάου. Καλύτερη φορά τη μπάλα στον Ολυμπιακό. Walk-up για 3 από την κορυφή. Airball. Μπάλα προς τα λήξη του Χολ. Walk-up κερδίζει το φάλα από τον Χρυσ Ντέιβις. Πρώτο του Χρυσ Ντέιβις. Τρίτο ομαδικό για τους πράσινους. 3 και 12 για το δεκάλεπτο. Πολύ άσχημος ο Παναθηναϊκός. Πολύ νευρικός στην επίθεσή του. Ο Λεσόρ πάει στον πάγκο. Ο Μίτοβιτς θέση του. Δεν έχει βοηθήσει ο Λεσόρ. Ξεκίνημα.
1: Ο Ολυμπιακός χτυπάει κάθε φορά. Οπότε παίρνει την αλλαγή. Ο παίκτης του Ναν δίνει εκεί την πάσα. Έχει γίνει αυτό συνήθως με τον Βεζέγκοφ. Ναι, αποδέκτης. Έχει γίνει 3-4 φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Διαβάζει το πείσμα που έχει Βεζέγκοφ με κοντύτερο αντίπαλο Ολυμπιακός. Φουρνιέ. Πέμπτο σκρίν από τον Χολ στον walk-up. Του σπίτι θα στάρει για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Όσμαν. Δίνει αυτό το αυτό του walk-up ο Παναθηναϊκός. Το ξεκίνημα. Όσμαν. Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις 5 πόντους σε 7 λεπτά. Κέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Ωραία πάσα στην αδύναμη πλευρά στον Γκραντ. Άστο αυτό το τρίποντο. 0 στα 3 Παναθηναϊκός πλέον. 2 στα 9 του παιδιά.
1: Ο Γκραντ είναι πολύ κακός επιθετικά στη σειρά. Αμυντικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακός σήμερα. Το παλεύει, αλλά επιθετικά είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Χολ χάνει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
1: Και πάλι από την καλή άμυνα του Χέις Ντέιβις, ο οποίος κατέβασε τα χέρια του
0: βοήθεια, ναι,
1: την
0: ναι.
1: μπάλα και έπεσαν αυτοί πάνω στα γόνατα του Χολ για να περάσει εκτός γηπέδου.
0: Το σόρτ στο παιχνίδι ο Γκραντ στον πάγκο. Και τον Παναθηναϊκό και ο Τιλικίνα λογικά θα παίζει τον Ολυμπιακό, ναι. Αντί του walk-up.
1: Και είναι ηλικίνα αντί walk-up, ε. Άρα θα πάει αυτό στον Άν λογικά.
0: Πιο ψηλό σχήμα τώρα για τον Ολυμπιακό, ελαφρώς.
1: Ναι. Αλλά και πάλι χωρίς πολύ καλό σούτ από τον Άσο. Έτσι. Αν έμπαινε ο Τζόζεφ, θα μιλάγαμε διαφορετικά, ίσως. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας έχοντας τον Σόρτ ο Παναδικό Σιμπεντάδο να το χτυπήσει ω τα ροντά στον στην επίθεση του Ολυμπιακού, αντίστοιχα, έτσι εννοώ.
1: Ναι. Αν και ο Νιλικίνα δεν είναι και ένα σφίτι που ποστάρει συχνά.
0: Ναι. Όσμαν στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Όσμαν στο Χέις Ντέιβις, χαμηλά με τον Βεζέγκοφ. Χέις Ντέιβις από μέση απόσταση, βρίσκει στόχο 7-12 από τον Αμερικανό που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στον σημερινό τελικό. Και πλέον έχει τους τελικούς 2 στα 16. Walk-up. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Αυτό μάλλον θα πάνε κανένα Ολυμπιακός τώρα. Θα αποστάρει τον Σόρτς με τον Φουρνιέ. Φουρνιέ γυρίζει, εκτελεί αστοχή το ριμπάνο του Χέις Ντέιβις. Ενδιασμός για τον Παναθηναϊκό, αλλά επιστρέφουν οι Ερυθρόλευκοι. Λάθος από τον Ναν, εκεί πάσα. Δέχτηκε ένα σπρώξιμο Ναν από τον Φουρνιέ. Εκεί πάσα του Ναν στον Σόρτς. Βιαστική νομίζω. Τελικίνα. Βεζέκοφ. Χολ. Μακριά από το καλάθι με τον Μίτογλου. Παπα-Νικολάου. Θετικό φάουλ από το Χολ στο σκρίν. Πάνω στον Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας εδώ. Α, με τον παίκτη το βάζει. Μέχρι με τους διεκτές. Ήταν καθαρό νομίζω το φυσικό φάλο του Χολ. Άνοιξε τον πόδι του περισσότερο από το κανονικό όπως επιτρέπεται σε αυτά τα σκριν. Ένα 64 για το δεκάλεπτο. 7-12, χαμηλό σκορ. Τα λάθη παίζουν πρωτεύοντα ρόλο μέχρι στιγμής. Και αυτό και του Παναθηναϊκού. Ναν, περνάει, βγάζει έξω στον Σόρτς, καλή κυκλοφορία της μπάλας, Χέις Ντέιβις, ένα φλότερο από μέση απόσταση, αστοχή ο ίδιος, παίρνει το θετικό rebound, όμως γλιστράει, πέφτει κάτω, φάλα από την Λυκίνα, καθαρό. Έσκασε ο Χρυσής Ντέιβις. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού, πρώτο του Γάλλου Γκάρτ.
1: Αν εξαιρέσουμε την αστοχία, ότι είναι πολύ καλός ο Ντέιβις πάντως σήμερα.
0: Ναι.
1: Στην άμυνα είναι τρομερός.
0: Εντάξει, και στο πρώτο μάτς ήταν πολύ καλός στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει ήδη 3 rebound, να το πούμε αυτό, αλλά έχει μόλις 2 ποντούς, με ένα στα 4 εντός παιδιάς. Αναφορά από την πλάγια γραμμής που μίζει την κυμπάλα. Θα επαναφέρει ποιος, ο Σόρτς. 1-26 για το 10 λεπτό, 7-12. 3-11 ο Παναθηναϊκός. 5-13 ο Ολυμπιακός. Στα εντός παιδιάς πάντα, αναφερόμαστε. Σόρτς τον Μίτογλου. Μακριά από το καλάθι με τον Χολ. Μίτογλου έκανε εξαιρετικό προοδευτικό. Μυρίζει τώρα, κλείνεται, βγάζει τον Χέις Ντέιβις, προσποιείται αυτόν Βεντζέκοφ με ταμπλό, καλάθι. Ωραία ενέργεια από τον Χέις Ντέιβις, δείχνει την κλάση του. 9-12. Τσίπησε ο Βεντζέκοφ στην προσποίηση του Αμερικανού του Παναθηναϊκού. 1-6 για το 10 λεπτό. Χολ. Το τουρνέ, το κυνηγάει ο Σόρτς παντού. Χολ. Κλέβει ο Μίτογλου, κακή πάσα του Χολ. Λάθος, πολύ φθηνό για τον Ολυμπιακό. Ναν. Περνάει, κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Ο Όσμαν θα συγκρατήσει την μπάλα πριν να φύγει εκτός. Πήγε πάλι να καλάσουν. Ναν εδώ πέρα, βιαστικό. Βιαστική ενέργεια με Αμερικανό. Χέις Ντέιβις, τον Σόρτς. 9 δευτερόλεπτα κινητή του Παναθηναϊκού. Σόρτς κάτι πρέπει να κάνει. Κλείνει τώρα με τον Φουρνιέ μπροστά του. Βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει ένα φλότερ. Κακό. Την μπάλα στη βάση τη Στεφάνη. Πολύ κακό, πολύ άτσαλο σουτ από τον Σόρτς. Βεζέκοφ από τα 9 μέτρα για 3 ευστοχήσει. 9-15. Με το πήρε την μπάλα, 2 στα 5 τρίπο του Ολυμπιακού.
1: Και ο Μπαρτζόκος βγήκε καλές time out, το ακυρώνει αμέσως.
0: Ναι, γιατί η τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό, 20 δευτερόλεπτα. Σόρτς. Δεν έχει φάνοντος ο Ολυμπιακός, είναι στα 4 ομαδικά, πάνω 23. Σόρτς με τον Βεζέκοφ, 8 δευτερόλεπτα τώρα για να τα κάνει ο Αμερικανός. Περνάει με τον Παπα-Νικολάου, κλείνεται, βγάζει την μπάλα στον Μίτογλου. Μπαίνει προς τα μέσα αυτός. Πετάει την μπάλα airball, καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό και κλείνει κάπως έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με πολύ χαμηλό σκόρ για τον Ολυμπιακό στο προβάδισμα 15-9 και υπέρ των Ερυθρόλευκων. Παναθηναϊκός κλείνει την πρώτη περίοδο με 4 στα 13 μόλις εντός παιδιάς του. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει 6 στα 14. Ελέγχει ελαφρώς και τα rebound, έχει πάρει 10 αντί 8 του Παναθηναϊκού. 3 assist, 4 λάθη Ολυμπιακός, 5 assist, 4 λάθη ο Παναθηναϊκός. 9-15, φινάλε πρώτη περίοδο, παιδιά, λόγω σας.
2: Νομίζω παρακολουθούμε το χειρότερο φετινό δεκάλεπτο.
3: Ναι.
2: Στα 6 είναι το 7ο παιχνίδι που δίνουν οι δύο νήσοι, όλες οι διοργανώσεις. Πραγματικά είναι κάκιστοι οι δύο.
3: Εκεί που είπες, εκεί τους γλωσσόφαγες χωρίς.
2: Ναι, ότι έχουν λάθη.
3: Οι δύο χωρίς λάθη.
2: Κάνω 8 μέσα σε περίπου 4,5-5 λεπτά.
3: Εντάξει, από 4.
2: Ναι. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει αστοχία. 4 στα 13 πάνω, 20 όπως πήγε ο Γιώργος. 6-14 Ολυμπιακός. Α, να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει να εφαρμόσει κάποιο τρίκ ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που κάνουν στο παρκέ, στο glass floor στη συγκεκριμένη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι θέμα καθαρά ημέρα συγκέντρωση και ποιο θα βάλει τα σουτ. Ναι. Και εκεί πάει το πράγμα, έτσι. Αν δεν δούμε κάτι φοβερό και τρομερό.
3: Κοίταξε, αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο άνετα. Αισθάνεται πιο άνετα.
2: Ναι,
3: ο Ολυμπιακός είναι πολύ. Πολύ αγχωμένος, πολύ νευρικός. Και
2: είναι χωρίς αύριο ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Και στα ποσοστά τώρα, αυτό το 4 στα 14, το μονοψήφιος αριθμός πόντων σε έναν αγωνιστικό δεκάλεπτο, είναι πολύ μικρό νούμερο.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Κάλεπτο, ο Ολυμπιακός με αλλαγές ήδη από ό,τι βλέπουμε. Έχει μπει ο Πίτερς αντί του Βεζένκοφ. Διατηρεί τον Ηλικίνα, ο Φουρνιέ. Διατηρείται και ο Παπα-Νικολάου. Θα παραμείνει στο 3. Και ο Χολ, άρα θα πάει με τον Φουρνιέ στο 2 ο Ολυμπιακός, τον Ηλικίνα στον Άσο, τον Παπα-Νικολάου στο 3, τον Πίτερ στο 4 και τον Χολ στο 5. Ο Παναθηναϊκός με Σόρτς στον Άσο, τον Ναν στο 2, τον Όσμαν στο 3, τον Χέις Ντέιβις στο 4 και τον Μίτογλου στο 5. Δηλαδή με τρεις παίκτες που βγάλαν όλο το πρώτο δεκάλεπτο να συνεχίσουν και μόνες διαφοροποιήσεις το Σόρτς που αντικατέστησε τον Γκραντ και τον Μίτογλου που μπήκε στη θέση του Λεσόρ λίγο νωρίτερα. Άρα ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Όσμαν παραμένουν από την αρχή του αγώνα. Ναν τώρα, πέφτει ο Σόρτς, φάουλ έχει δοθεί, δεύτερο τον Ηλικίνα. Ο οποίος γυρίζει και λέει στον πάγκο ότι όλα καλά, αλλά θα σηκώσει τον Τζόζεφ ο Μπαρτζόκας. Θα γίνει αλλαγή ο Γάλλος, που φορτώθηκε γρήγορα το δεύτερο του φάουλ. Σε μόλις 2,5, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά συμμετοχής. Πηγαίνει στον πάγκο με δύο φάουλ ο Φρανκ Ηλικίνα.
0: Εκτός φάσης ο φάουλ, πήγε πέσα πάνω στον Σόρτς.
1: Ναι, ακριβώς. Όσμαν αλλάζει με τον Σόρτς και πάλι ο Αμερικάνος. Με τον Χολ μπροστά του τώρα στις αλλαγές που παίζει η άμυνα του Ολυμπιακού. Κέις Ντέβις τώρα με τον Πίτερς πάει να τον μποστάρει, είναι πιο δυνατός. Τρία δευτερόλεπτα προς Πίτε, προσπαθεί να πάρει μια επαφή, να εκμεύσει ένα φάουλ, δεν υπήρχε εκεί κάτι. Η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ολυμπιακού. Ο Χέις Ντέβις διαμαρτύρεται εκεί στον Θεωνά. Λέει ότι υπήρχε μετακίνηση του κορμού του παίχτη του Ολυμπιακού. Σε ήπιους τόνους, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πάντως η ουσία είναι ότι δεν σφυρίχτη κάποιο φάουλ και νομίζω σωστά δεν υπήρχε κάποια παράβαση εδώ. Και επαναφορά από τον Πίτερ στον Παπα-Νικολάου. Και αυτό ο Τζόζεφ που θα αναλάβει να κατεβάσει την μπάλα πιέζεται εκεί από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Στην μια παγίδα, ο Ολυμπιακός με τα κόμπο και βασάνων απέφυγε τελικά το λάθος. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Πίτερ, στο αμέσως πάνω από στάρι, βγάζει στο χολ. Καταπληκτική κυκλοφορία εδώ από τον Ολυμπιακό. Βρήκε τον ελεύθερο χολ ο Πίτερ και αυτός κρεμάστηκε από το καλάθι του Παναθηναϊκού για να κάνει το 9-17. Συν 8 η μεγαλύτερη διαφορά τώρα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό από αυτό το κάρφωμα του χολ από την ασίστ του Πίτερ. Προσπαθεί να κάνει ένα ζωγκλερικό και θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο TJ Short που με μια προσπίση έστειλε στον αέρα τον Hall και στη συνέχεια με ένα ανάποδο lay-up και με πολλά φάλτσα σκόραρε, άνοιξε και αυτός ο λογαριασμός, έκανε το 11-17. Παπα-Νικολάου στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ περνάει από ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Παπα-Νικολάου που σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει rebound από το Hall που είχε καλύτερη θέση και από όλους και από το Μίτογλου και από τον Short που είναι πολύ κοντύτερος, μάλιστα θα του γίνει και φάουλ στη συνέχεια. Από τον
4: Μίτογλου,
1: από τον Σόρτς, είναι το πρώτο του Σόρτς. Θα περάσει και πάλι στο Βαρκέ ο Λεσόρ για να παίξει τώρα στο 5. Όχι, βγαίνει και ο Μίτογλου. Άρα τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Ρογκαβόπουλο ή Όσμαν στο 4, θα δούμε. Είναι και λίγο σχετικό αυτό, τα forward είναι πάνω κάτω ίδιες θέσεις. Άρα Λεσόρ σίγουρα στο 5, ασώδιο ο Ναν με τον Σόρτς. Και δύο forward, ενώ ο Λεσόρ παρολίγο να κλέψει για μία ακόμα φορά. Κατοχή για τον Ολυμπιακό βέβαια.
4: Γιατί έχει κάνει δύο φορές κλέψιμο πάνω στο χώρο και του έχει μετά η μπάλα. Δεν μπορεί να έχει καταφέρει να την κρατήσει.
1: Ναι, ναι. Βγάζει έτσι εκνευρισμό γενικά στο χειρισμό του Ολεσόρ. Έχει κάνει 2-3 λαθάκια στην τρίπλα. Φουρνιέ τώρα στην επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Έχει 10 δευτερόλεπτα. Κοιμήθηκε εκεί τελείως ο Ρογκαβόπουλος. Η πάσα του Φουρνιέ ήταν καταπληκτική γιατί ο Ρογκαβόπουλος και πλάτη δεν είδε καθόλου την backdoor πάσα. Και πολύ εύκολα ο Πίτερς από κοντά σκόραρε για το 11-19. Εδώ ήταν απρόσεκτος ο Ρογκαβόπουλος που είχε πλάτη στον αντίπαλο και δέχτηκε την πάσα στην πλάτη της άμυνας που λένε και στο ποδόσφαιρο. Όσμαν στον Σόρτς. Σόρτς στο Λεσόρ απέναντι στο Χολ είναι πιο δυνατός. Θα πάρει το φάουλ που είναι το δεύτερο προσωπικό για το Χολ. Δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει δύο φάουλ. Και στους ψηλούς είναι μεγαλύτερο το ζήτημα γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει τρίτο σέντερ. Έτσι έχει μείνει εκτός ο Τζόουνς. Παπα-Νικολάου στον πάγκο για να μπει ο Βεζέγκοφ και να παίξει τώρα στο 3 ο Πίτερς. Στο 4 ο Βεζέγκοφ και στο 5 ο Μιλουτίνου που αντικαθιστά το Χολ που έχει δύο φάουλ. Είναι ένα ζήτημα η διαχείριση.
4: 2-4 από του για τον Ολυμπιακό, 2-3 για τον Παναθηναϊκό στη στο φόρμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η βασική θέση και του Πίτερ και του Βεζέγκοφ είναι το 4, η βασική θέση και του Όσμα και του Ρογκαβόπουλου είναι το 3. Άρα οι συνθήκες και οι ανάγκες τους αναγκάζουν να παίζουν σε κάποια θέση που δεν έχουν συνηθίσει απόλυτα. Σόρτς τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού, πάσα έξω στη γωνία στον Όσμαν που σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Rebound όμως από τον Σόρτς τελικά που γίνεται αποδέκτης πολύ μακριά από την μπάλα. Και τώρα Σόρτς ελεύθερος για τρεις ανενόχλητος, θα στοχίσει για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός.
4: 0 στα 5.
1: Έχει 0 στα 5 πλέον από μακριά από
4: την μπάλα. Και όσο το βάζει βέβαια το Παναθηναϊκός που είναι και ελεύθερα, ναι, ναι. Δεν θα νίκει και ένα του Ολυμπιακού έτσι.
1: Πολύ πολύ άστοχος ο Παναθηναϊκός και σε καλά σουτ και του Όσμαν τα δύο τα τρίποτα ήταν ελεύθερα και του Γκραντ. Κάνα δυο ήταν άστοχα και του Σόρτ τώρα φυσικά που μάλλον του το δίνει και άμυνα του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία πάσα τώρα του Μιλουτίνοφ στο Βεζέγκοφ, ο οποίος δυσκολεύεται. Τελικά πολύ εύκολα θα σκοράρει και θα κάνει το 11-21. Πρώτη διψήφια διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιξε βόλεϊ μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα γρήγορα και ο Βεζέγκοφ δεν χρειάστηκε παρά μια απλή επαφή εκεί κοντά στο καλάθι για να τελειώσει τη φάση. Ναν, ο οποίος δυσκολεύεται πολύ να ξεμαργαριστεί σήμερα. Ενώ στο ΣΕΒ βρήκε κάποιες εκτελέσεις που είναι στο ρεπερτόριό του, σήμερα πηγαίνει πιο πολύ στο ένας με έναν και δυσκολεύεται. Τώρα θα κάνει ένα step back τρίποντο και αυτός άστοχος. Rebound από τον Ρογκαβόπουλο, ποιος μαζεύει την μπάλα και πετύχεται γρήγορα στο καλάθι και θα τελειώσει τη φάση. Παλικαρίσια ο Ρογκαβόπουλος, δεν έβγαλε την μπάλα έξω όπως έκανε ανάλυση. Οι παίκτες του πήρανε νωρίτερα επιθετικό rebound. Αυτός με το που μάζεψε την μπάλα γύρισε, επιτέθηκε, λέει up, καλάθι 13-21, 7 και 6 για το ημίχρονο πλέον.
4: 6-20 πλέον ο Παναθηναϊκός, φουρνιέ για 3, θα στοχίσει, rebound από τον Όσμαν. Ποιος προσπαθεί να τρέξει και να βρει σε κατάσταση ανοργανωσίας στην άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Έξυπνο φάουλ από τον Τζόζεφ.
4: Τον σταμάτησε ο Τζόζεφ με φάουλ. Όσμαν πάει κατευθείαν στον πάγκο. Ο Χέις Ντέβις επιστρέφει, 6-59 για το ημίχρονο. 0 στα 5 τρίποτα του Παναθηναϊκού, 2 στα 7 του Ολυμπιακού. Τα rebound είναι μια ανανέωση γιατί έχει πολύ συλλογική στατιστική εδώ πέρα. 14-10 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Τα επιθετικά είναι πάντως ίδια σήμερα, 3-3, έτσι. Τα περισσότερα ριμπάουντ του Ολυμπιακού να κάνουν με την αστοχία του Παναθηναϊκού.
4: Λοιπόν, και ο Λαρατζάκης στο παιχνίδι, αντί του Φουρνιέ, που λέγαμε και πριν από το μάτσο ότι σου χρησιμοποιηθεί σήμερα. Σόρτς Ναν, Ρογκαβόπουλος και Ζιδίευς Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ Λαρετζάκης, Πίτερς Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Σόρτς με τον Λαρετζάκη. Σόρτς περνάει και από τον μαρκάρισμα του Μιλουτίνοφ. Χεζεύεις μόνος του για τρεις, τώρα το βάλει. 16-21, πρώτο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. 1-7 και πρώτο του Χεζεύεις μετά από 10 προσπάθειες τελικούς. Τζότζεφ βρίσκει ένα διάδρομο να κοιμάται το γέννο του Παναθηναϊκού.
1: Εδώ ρίσκαρε ο Ναν και άφησε αμαρκάριστο τον παίκτη του και αυτό σκόραρε.
4: Φάουλ στην πάσα από τον διαιτητή. Τέταρτο μαδικό για τον Ολυμπιακό. Γιατί εδώ υπήρχε ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να βάλει ένα εύκολο καλάθι. Και το σταμάτησαν τον Ναν. Νομίζω Λαρατζάκης.
1: Λαρατζάκης.
4: Ναι, ναι, ναι. 16-23, 6,5 λεπτά για το καθαρό φάουλ του Λαρατζάκη για το ημίχρονο. Κέις Ντέιβις, πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού με 7. Για τον Ολυμπιακό 7, Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου. Λογκαβόπουλος, Λαουζάου, βγάζει έξω τον Σότς, ένα φλότερ, καλάθι, 18-23. Ανεβάζει λίγο στροφές ο Παναθηναϊκός επιθετικά, πλέον έχει 8-22.
1: Κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα ο Παναθηναϊκός και τώρα που μπήκε και το πρώτο τρίποντο μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα μπροστά.
4: Μιλουτίνοφ, μακριά από το καλάθι. Βεζέκοφ, πάλι στα 9 μέτρα, δώστε. Τώρα δώσει στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης, θετικό φάουλ, ναι. Καθαρό, Μπαρτζόκας βάζει με τον παίκτη του. Γιατί απόθυσε τον Σόρτς και απέκτησε ξεκάθαρο το πλεονέκτημα εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει τα 5 ομαδικά, δεν υπάρχουν βέβαια βολές, γιατί ήταν επιθετικό το φάουλ. Ναι, ναι, ναι. Τον αγκίστρωσε ουσιαστικά για να τον περάσει το Σόρτς. Σωστό το σφύριγμα από τον Παπαπέτρου που ήταν μπροστά.
4: Σόρτς με τον Λαρετζάκη. Δεύτερο φάουλ και του Λαρετζάκη. Όπως και ο Τιλικίνα και ο Χόλτ τα κάνανε πολύ γρήγορα οι παίκτες που ήταν από τον πάγο Ολυμπιακό. Πάντα δύο φάουλ. Σόρτς Ρογκαβόπουλος περνάει, η τάπα ψηλά, καθαρή από τον Μιλουτίνοφ, τρομερή άμυνα από τον σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Ρογκαβόπουλος πήγε καρφώσει μπροστά του, αλλά...
1: ήταν λίγο παράτολμο αυτό
4: ναι, ναι,
1: που έκανε.
4: Ναι. Μιλουτίνοφ δεν είναι...
1: είναι βουνό Μιλουτίνοφ, δεν είναι εύκολο.
4: Τζόζεφ με τον Σόρτς, πάει χαμηλό, χαμηλό πώς, πασάρει ωραία στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, 18-25. Νομίζω ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει γύρω στους 14 πόντους μέσα από τη ρακέτα.
1: Ναι, ναι.
4: Το ψάξουμε αυτό το αντιστοιχικό να το βρούμε. Σόρτς. Προσποιείται, εκτελεί από μέση απόσταση, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, ο Λεσόρ παίρνει θετικό rebound, αστοχή, εξεπαθήσει ο Λεσόρ, rebound από τον Ζόζεφ. Πίτερς, ξανά στο Ζόζεφ.
1: Είπαμε είναι νευρικός ο Λεσόρ πολύ.
4: Ναι, ναι, ναι. Βεζέκοφ αφήνει τον Πίτερς με τον Σόρτς, όλος ο πάκος πανδεκού φανάζει για φάουλ, Ζόζεφ μπάλα έξω. Ζόζεφ με τον Ρογκαβόπουλο προσποιείται, περνάει πάλι στον Πίτερς, αστοχή, όχι, αστοχή τελικά. Νέο καλάθι από κοντά. 18-27. Ο Ολυμπιακός χτυπάει σε όλα τα μισμάτς.
1: Αυτό.
4: Με τους ψηλούς του.
1: Χειρουργικά τα ζημαδεύει ναι, όλα ναι. τα μισμάτς.
4: Σόρτς. 4-45 για το ημίχρονο. Σόρτς. Να βγαίνει από τα screen. Δεν θα σουτάρει. Θα δώσει και πάλι στον Σόρτς. Θα πετάξει την μπάλα σου κάνει βήματα. Διστακτικός εδώ ο Σόρτς. Νομίζω θα αποσυρθεί τώρα. Ναι, ο grand stage του. Τηλεοπτικό time out. 18-27. Χαμηλό σκορ. 4-37 για το φινάλε. Το ημιχρόνιο ήταν το 5ο λάθος για τον Παναθηναϊκό, έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ πιο αστοχή. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 12-22 εντός παιδιάς, 8-25 έχει ο Παναθηναϊκός. Ο λόγος σας, παιδιά.
2: Όμως είναι 9 η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, έχει φτάσει και τους 10 πόντους. Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα από αυτά που λένε τα παιδιά, το διαβάσει άψογα το παιχνίδι. 7 assist για 4 λάθη ο Παναθηναϊκός, 8 assist για 5 λάθη ο Ολυμπιακός, που έχει χάσει σήμερα τα rebound, έχει 5 επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει μόλις 4 πόντους βέβαια από αυτά.
3: Αλλά αυτό ουσιαστικά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί.
2: Ναι,
3: όμως.
2: Ναι. Όπως για παράδειγμα του Λεσόρ προηγουμένως.
3: Mm-hmm.
2: Είναι ένα θεματάκι για τον Ολυμπιακό αυτά τα δύο φάουλ και του Νιλικίνα και του Χόλ και του Λαρετζάκη, αλλά σε αναλώσιμους παίκτες.
3: Mm-hmm.
2: Δεν είναι πρωταγωνιστές δηλαδή. Είναι κακό ποιοτικά το παιχνίδι, έτσι. Ξεκάθαρα.
3: Είναι κακό ποιοτικά το παιχνίδι, αλλά νιώθω ρε παιδί μου αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο.
2: Έχει
3: τον έλεγχο και αν βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, χάρη και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, διαβάζει όλα τα mismatch mm-hmm. και πολλές φορές βάζει εύκολα καλάθια. Εύκολα καλάθια και ανάλογα ρε παιδί μου, εκείνος κρατάει την μπαγκέτα και ανεβοκατεβαίνει η διαφορά.
2: Και έχει πάει και καλύτερα στον Άν σήμερα, έτσι μέχρι στιγμής, μόλις τον ένα πόντο Αμερικανός. Λοιπόν, χάσαμε στο βόλεϊ ανδρών από 2-0.
3: Ναι, και παρότι λίγο που είδα...

0: ο Παναθηναϊκός. Βεζέγκοφ τώρα πάει να αποστάρει τον Γκραντ. Ρολάρι, βγάζει έξω. Λαρετζάκης προσποιείται μπροστά στο Ρογκαβόπουλο. Μπαίνει, στέκεται από τη βολή. Αστοχή. Ριμπάουντ ο πιόνα το Λαρετζάκη με ηρωισμό εκεί. Και βγάζει στο Βεζέγκοφ μάλιστα. Πάσα που θα ήταν ασίστα, αλλά Βεζέγκοφ αστοχή. Ριμπάουντ από τον Ρογκαβόπουλο. Έχει μπει και το Λιόπουλο για τον Παναθηναϊκό στον Άσο. Μαζί με τον Γκραντ. Σε ένα σχήμα αρκετά έτσι ιδιαίτερο. Και ο Λιόπουλο μπαίνει προ τα μέσα, κλείνεται. Πάσα έξω στο πουθενά. Ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά κάνει ένα ακόμα πεδαριώδες λάθος. Έκτο για τους πράσινους στον αγώνα. Μεγάλος αριθμός.
1: Θυμίζει την αστοχία, γι' αυτό θυμίζω ναι. Και αυτό πόντους.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει βέβαια 5 επιθετικά rebound. Περισσότερα από τον Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι. 4 και ο Ολυμπιακός, αλλά έχει πολύ περισσότερα λάθη πλέον.
1: Ο Ολυμπιακός έχει μεταλλευτεί καλύτερα γιατί είναι πιο εύστοχος, έτσι.
0: Ακριβώς, ο Ολυμπιακός έχει 6 λάθη. Τζόζεφ ελεύθερος για 3, τον άφησε ελεύθερο. Το Λιόπουλο θα κάνει έρμπολο ο Καναδός. Και ο Ρογκαβόπουλος κάνει καλή δουλειά στα rebound. Μαζεύει εύκολα την μπάλα και δίνει στον Τολιόπουλο. Το Λιόπουλο τώρα με τον Τζόζεφ μπροστά του. Παίρνει ένα σκρίνα το Χέις Ντέιβις. Μπροστά έχει τώρα το Βεζέγκοφ. 3 και 15 για το ημίχρονο. 18-27. Χέις Ντέιβις τώρα με τον Τζόζεφ έχει πλεονέκτημα. Ρολάρι κλείνεται. Η πάσα στον Ρογκαβόπουλο δεν ήταν πολύ καλή. Αυτό δυσκολεύεται. Προλαβαίνει το χρονόμετρο. Κάνει ένα τρίποντο, αλλά όχι υπό καλές προϋποθέσεις. Χωρίς καλή ισορροπία σώματος. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό. Και πάσα ολόκληρου γηπέδου σχεδόν στο Βεζέγκοφ. Τους βγάζει ξανά στον Τζόζεφ. Αυτό σουτάρει για τρεις. Θα το χάσει και αυτό ο Καναδός. Δύο χαμένες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό. Με ανενόχλητο τρίποντο.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ομαδικό φάουλ και δεν κάνει φάουλ. Σε τέσσερις περιπτώσεις που είχε μισμάτς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έκανε πέτος φάουλ.
0: Έχει δείξει φοβερή πάσα τώρα στο Ρογκαβόπουλο από εκεί στον Γκραντ. Αλλά δεν είναι καλή πάσα. Ο Γκραντ μαζεύει την μπάλα, σουτάρει και θα το βάλει και θα πάρει και φάουλ μάλιστα. Φοβερή ενέργεια από τον Γκραντ. Ο οποίος δεν μάζεψε καλά την μπάλα γιατί ήταν χαμηλή πάσα του Ρογκαβόπουλου. Αλλά βρήκε ισορροπία, εκτέλεσε, πήρε και το φάουλ του Βεζέγκοφ για να φέρει τη διαφορά.
1: Μπαίνει πάντως στη διτακτικότητα του παιδιού του Παναθηναϊκού αυτή τη φάση που ο Ρογκαβόπουλος ήταν μόνος του, δεν σουτάρει και έκανε τρίτη πάσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Τζόζεφ θα πάει στον πάγκο. Το φάουλ ήταν του Βεζέγκοφ για βολή που μπορεί να φέρει τη διαφορά στους 5. 21-27 το σκορ πλέον.
1: Και λέει και το Ρογκαβόπουλο δεν είναι καλό στέρε.
0: Βέβαια, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι επειδή αστόχησε το προηγούμενο ήταν λίγο διστακτικός τώρα αυτή τη φορά. Πάντως ο Ρογκαβόπουλος που πήγε τώρα στο
1: πάγκο. Έδωσε ενέργεια, έδωσε rebound.
0: Ακριβώς, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι βοήθησε. Απλά δεν του μπήκαν τα σούτ. Έβαλε ένα καλάθι από ένα drive. Ο Γκραντ θα βάλει για την πολύ, θα μειώσει τους 5, 22-27, 2-38 πλέον για το τέλος του ημιχρόνου. Walk up. Με το Βεζέγκοφ να περπατάει κοντά του εκεί για να του δίνει κάτι σαν screen. Πίεση του Γκραντ δυσκολεύει τον walk up, δεν υπάρχει προς πίσω γιατί πρέπει να έχει περάσει μπάλα. Φάουλ από τον Όσμαν ή από τον Γκραντ. Ο Παπαπέτρος το έχει δώσει, στον Γκραντ το έχει δώσει.
1: Στον Γκραντ.
0: Νομίζω στον Γκραντ το έδωσε.
1: Για να δούμε. Στον Γκραντ, μάλιστα.
0: Στον Γκραντ το έδωσε, ναι.
1: Έκανε και δύο φάουλ σε αυτή τη φάση.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίχτη με δύο φάουλ, ο Ολυμπιακός έχει τρεις με δύο. Νιλικίνα, Λαρετζάκης και Χολ. Μιλωτίνο πολύ μακριά από το καλάθι, δίνει στο walk up. Και από εκεί στο Βεζέγκοφ που προσποιείται ωραία στο Χέις Ντέιβις και δίνει στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκης κλείνεται, δυσκολεύεται. Η πάσα στο Βεζέγκοφ.
1: Αυτό που λέγαμε τώρα το έκανε ο Παναθηναϊκός στο φάουλ του Λιόπουλου στο Βεζέγκοφ.
0: Ακριβώς, φάουλ τακτική.
1: Ξεκάθαρο μισμάτς.
0: Παρότι είχε πάει βέβαια ο Λεσορμπάνο του να έρθει στα βοήθεια, αλλά ο Βεζέγκοφ έχει καλή πάσα. Θα έβρισκε το μισμάτς ή τον ελεύθερο συμπαίκτη τέλος πάντων. Είχε φάουλ να ξοδέψει ο Παναθηναϊκός. Είχε ένα ακόμα να ξοδέψει, είναι τρίτο ομαδικό αυτό. Την μπάλα απ' έξω πρώτο του Τολιόπουλου, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θεωρείται και βασικός παίκτης για να έχει κάποια τεράστια αγωνία ο Αταμάν. Walk up τώρα, 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Χέις Ντέιβις δίνει τη βοήθεια και δυσκολεύει πολύ τον Τεξανό. Δίνει δίπλα του στο Λαρετζάκη, ο οποίος δεν συγκρατεί την μπάλα. Καλή άμυνα τον Τολιόπουλο, πετάει την μπάλα από το κέντρο ο Λαρετζάκης. Η μπάλα δεν βρίσκει καν Στεφάνη. Πολύ καλή άμυνα τώρα από τον Παναθηναϊκό και πάλι με βασικό άξονα τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά σήμερα. Μπορεί να μην του έχουν πάει πολύ όλα τα σούτ, ο Λαρετζάκης θα πάει στον πάγκο. Ο Μπαρτζόκας του δίνει το χέρι πάντως.
1: Έδωσε κάποιες ανάσεις σημαντικές στον Φουρνιέ τώρα.
0: Ναι, γιατί ο Φουρνιέ στο δεύτερο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι μάλλον, στο δεύτερο ημίχρονο είχε ξεμείνει από δυνάμεις. Τώρα αυτά τα 3 λεπτά που του έδωσε ο Λαρετζάκης, 3-4, μπορεί να φανούν χρήσιμα στην οικονομία του αγώνα. Τολιόπουλος.
1: Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ τώρα με τις αλλαγές. Προσπίδει τώρα με τον Φουρνιέ μπροστά του, 10 δευτερόλεπτα κερδίζει του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, το lay up, καλά θα το βασίλει Τολιόπουλο, 24-27, χτύπησε λίγο τα αργά πόδια εδώ του Μιλουτίνοφ και πέτυχε ένα καλάθι, ένα 6-0 σερία από τον Παναθηναϊκό, που είναι διαφορά στους 3. Ολυμπιακός, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα νομίζω ότι θα έχει 18 πόντους μέσα από τη ρακέτα, μέσα από το ζωγραφιστό. Έτσι, τρομερό νούμερο. Μιλουτίνοφ μακριά από το καλάθι. Δεν βρίσκει λεφτά στην παίκτη, κλείνεται, αφήνει στον walk-up, με τον Τολιόπουλο. Μεζέγκοφ από μέση απόσταση θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνω από τον Όσμαν. Όσμαν τρικλάρει, σταματάει εδώ γιατί έχει επιστρέψει από τον Ολυμπιακού. Δεν έχει βρει εύκολους πόντους ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Και αυτό είναι παράσημο της άμυνας του Ολυμπιακού. Καλές επιστροφές της δηλαδή. Το Λιόπουλος στον Χέις Ντέιβις περνάει. Ωραία πάσα στον Γκραντ. Μόνο στο αυτό τη γωνία για τρεις. Θα στοχίσει πάλι ελεύθερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Πάλι άστοχο. 2-11. Δεν θα...

0: την οποία μπερδεύεται, λάθος τον Ολυμπιακό.
1: Πανέξυπνη άμυνα από το Χέις Ντέβις και πάλι. Πανέξυπνη άμυνα.
0: Επιβιασμός για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν επισκεφτεί το φάλο από τον Βεζέκοφ. Δεύτερο φάλο Βεζέκοφ. Ο Χέις Ντέβις εδώ έχει κάνει σεμιναριακή άμυνα. Τραβιέται για να μην.
1: Είναι αυτό που λένε, τραβά την καρέκλα το λένε στο NBA. Το έκανε ο Μπάρκλεϊ από το πολύ, επειδή είχε να αντιμετωπίσει πιο ψηλούς αντιπάλους. Τραβιέται προς τα πίσω και δεν βρίσκει αντίσταση το αντίπαλο κορμί. Πέφτει κάτω. Αυτό έκανε ο Χέις Ντέβις.
0: Ο Δημήτρης Γιακόπουλος έχει κατέβει κάτω στα court seats. 24-27, δύο βουλές μετά το τηλεοπτικό, όχι μετά το τηλεοπτικό, μετά το time out Γιώργου Μπατζόκα για τον Τζέντι Όσμαν στα 33 θέλοντα για το ημίχρονο. Παιδιά, ο λόγος σας.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει μετά από αυτές τις δύο χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού να πάει τη διαφορά στους 12 με εισάριθμα άστοχα ελεύθερα τρίποτα του Τζόζεφ.
3: Πέναλτι.
2: Ναι.
3: Έχουν χάσει πολλά πέναλτι, να το πω έτσι.
2: Ψουλο. Μιλάμε τώρα, το μάτς είναι Sporting.
3: 1995.
2: 42-40. Σχεδόν.
3: Ναι, εντάξει, okay, δεν είναι σε αυτό το βαθμό, αλλά όντως και πάλι είναι πολύ άστοιχος οι δύο ομάδες. Βλέπω συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει 10 στα 30, 33%, 8-19 δίποντα, 2-11 τρίποντα. Και ο Ολυμπιακός έχει 12 στα 29, επιμέρους 10 στα 18 δίποντα, 2 στα 11 τρίποντα. Mm-hmm. 21 τα rebound του Ολυμπιακού και 8 η assist για 7 λάθη. 17 του Παναθηναϊκού, έχει και 5 επιθετικά, είναι βελτιωμένο σε σχέση με προχθές. 8 assist για 6 λάθη η πράσινη.
2: Κυρίως είναι βελτιωμένο στο ότι δεν έχει χάσει πολλά rebound, έχει μόλις 5 Ολυμπιακός για την ώρα.
3: Ναι, έτσι. Τουλάχιστον ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Άρασα λίγο τα άματα γιατί έχουν ανοίξει μια στιχομηθεία τώρα ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και ο Γιώργος Μπατζόκα. Εκεί ο Γιώργος Μπατζόκας από την πλευρά του τον πάγκο, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος στα court seats.
1: Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος κατέβηκε από τη Σουήτα, πήγε στις court seats τώρα και κάτι φώναζε προς το μέρος του Γιώργου Μπατζόκα και τους διαιτητές.
0: Αν κατάλαβα καλά, για τεχνική ποινή προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτή τη διακοπή, 24-27, 33 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Τώρα οι διαιτητές έχουν πάει στον κύριο Μπαφό και στον κύριο Μπαρτζόκα και κάτι λένε, τους εξηγούμε προφανώς. Κάνουν τους φίλοι χαρά τους, όχι. Δηλαδή, απλά έχουν διακόψει το μάτι τώρα οι διαιτητές. Προφανώς για να γραφτούν κάποια ευρυστικά συνθήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι και στη γραμματεία και κάτι λένε και στους ανθρώπους της γραμματείας.
1: Και γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις από ό,τι καταλαβαίνω με άνδρες ασφαλείας των δύο ομάδων.

0: θέσει. Κάποιε που ήταν και άστοχε κιόλα που θα μπορούσαν να το είχαν δώσει ακόμα περισσότερο σκορ, κάποια ελεύθερα τρίποτα για παράδειγμα. Και τώρα με αυτή τη διακοπή νομίζω ότι παγώνει ο ρυθμό. Βέβαια απομένουν 33,4, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί το Παναθηναϊκό. Θα έχει δύο βολέ με τον Όσμαν με το που θα επιστρέψουμε στη δράση.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδε. Όλα οκ. Okay. Λύθηκαν τα πιεστήματα υπήρχαν. Και δύο βολέ για τον Τζέντι Όσμαν. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώ έχει γραφτεί στο φυλαγόνα. 33 λεπτά και 4 δέκατα. Δύο βολέ για τον Τούρκο Φόρουαρντ του Παναθηναϊκού. 7 πόντους ο κ. Δίδη του Παναθηναϊκού. 7 για τον Παγκόσμιο Βεζέκοφ του Πανικολάου. Πανικολάου, όλου του ξεκίνημα, όλου στην αρχή του αγώνα. Πέτυχε του 7 πρώτου πόντου στον Ερυθρολεύκο. Δύο βολέ λοιπόν για τον Όσμαν. 24-27.
0: Όσμαν που είχε 4 πόντου γρήγορο στο ξεκίνημα, όλου του Παναθηναϊκού. Μετά δεν έχει σκοράρει εδώ και ώρα.
1: Όσμαν θα βάλει πρώτη βολή. 25-27. Πανέκο κάνει ένα σερί 7-0 το 18-27. Έτοιμο ο Όσμαν για τη δεύτερη. Αν έχω καταλάβει καλά, κάτι γίνει με τον κύριο Λιπενιώτη εκεί πέρα στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού. Έτοιμο ο Όσμαν για τη δεύτερη. Στα 33 λεπτά και 4 δέκατα. 2-2 από τον Τούρκο και 26-27. 8-0 το σερί του Παναθηναϊκού που ρίχνει διαφορά στον πόντο. Και έχουμε από μία πίεση λογικά για κάθε ομάδα στο φινάλε του μικρόνου Walk-up.
0: Ενώ ο Δημήτρης Γιανακόπουλος τα λέει σε τον ύφος στον Παπαπέτρο που πέρασε από μπροστά του, του διαιτητή.
1: Πουνιέ, 10 λεπτά και 2 του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός έχει ένα φάουλ να δώσει. Πουνιέ, παίρνει το σπίνα από τον Μιλουτίνο. Πουνιέ, δεύτερο σπίνα από τον Μιλουτίνο, για 3 ο Γάλλος, θα ευστοχίσει 26-30. 12 λεπτά και 8 δέκατα. Ο Αταμάντα βάζει με τον Λεσόρ, γιατί δεν βγήκε μπροστά από το screen. Να μαρκάρει τον Φουνιέ. 12 λεπτά και 8 δέκατα, time out για τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Ο Φουνιέ.

0: Τι βγήκα πριν.
1: Μπράβο, υπάρχει μια οδηγία γιατί έχει βάλει στον αγωνιστικό χώρο ο Δημητριάκοπουλος.
0: Στο στούντιο, ναι. Ο κύριος Παπαπέτρου ενημέρωσε ότι σε επόμενη φορά που θα μπει κάποιος εντός των τεσσάρων. Η επόμενη φορά, μάλλον, που θα μπει κάποιος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου είναι αιτία διακοπής της αναμέτρησης. Αυτό είπε ο μετέφερο ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο για να τελειώσει τόσο άδοξα ο δεύτερος τελικός. 26-30 το σκορ στο Telecom Center, 12-8 αν πρόλαβα να δω καλά για το φινάλε του ημιχρόνου, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με την τελευταία επίθεση να είναι στον Παναθηναϊκό. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
2: Επίθεση μισού γηπέδου για τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει ένα πολύ κοντό σχήμα, όχι ολόκληρο γηπέδο, με shorts. Ναν, το Λιόπουλο, Κόσμο και Χέις Ντέιβις. Τώρα ο Μπαρτζόκας το αντιλαμβάνεται και θα κάνει αλλαγή. Θα πέρασε την ηλικία να στέσει τον Μιλουτίνοφ λογικά. Γιατί είναι πολύ κοντό σχήμα του Παναθηναϊκού και δεν θα μπορούσε.
3: Θα βγάλει το Μιλουτίνοφ, βάλει την ηλικία.
2: Ναι, να ανταποκριθεί.
3: Την ηλικία να μπορούσε για δύο φάλου βέβαια.
2: Ο Ολυμπιακός με την ηλικία, Γόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου και Πίτερς. Επίθεση 12 δευτερολέπτων, 12,8 για την ακρίβεια.
3: Και δεν έχει φάλου να δώσει ο Ολυμπιακός.
2: Για τον Παναθηναϊκό ακριβώς. 26-30, πάρα πολύ χαμηλό σκορ. 10-30 εντός παιδιάς ο Παναθηναϊκός. 13-30 για τον Ολυμπιακό. Ναν, με τον Γόκαπ. Ναν, κλείνεται το Λιόπουλο στα 8,5 μέτρα. Θα ευστοχήσει, παρακαλώ. 29-30 και το πανηγυρίζει το Λιόπουλο. Ένα δευτερόλεπτο απομένει και 7 δέκατα. Φωνάζει ο Μπαρτζόκας στον Φουρνιέ, γιατί όμως.
3: Γιατί δεν σήκωσε το χέρι του καν. Του έδωσε χώρο, βέβαια ήταν το τρίποντα από τα 8 μέτρα.
2: Είναι το Λιόπουλο, μωρέ, αυτά τα έχει το Λιόπουλο.
3: Και προφανώς ο Φουρνιέ δεν ήξερε ότι το Λιόπουλο μπορεί να εκτελέσει από τα 8 μέτρα και δεν σήκωσε καν το χέρι του, γι' αυτό του φωνάζει ο Μπαρτζόκας του Γάλλου. 1,7 λοιπόν, ο Ολυμπιακός έγινε time out. Δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά, βέβαια, γιατί επαναφορά δεν θα γίνει από την πλευρά στην οποία επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Θα γίνει κάτω από το δικό του το καλάθι. Με 1,7 δεν μπορείς να προλάβεις και πολλά.
2: Πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό το Λιόπουλος με 5 πόντους.
3: Ναι, έχει βοηθήσει και αυτός. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.
2: 29-30, 3 στα 12 πλέον τα τρίποτα και για τις δύο ομάδες.
3: Στο οποίο μπορούμε να πούμε το θέμα ήταν αποκρουστικό. Έτσι.
2: Ναι.
3: 29-30 τώρα σκορ, ούτε για πρωτάθλημα τύπου.
2: Έως κατάλληλο φάρμακο για όσους πάσουν από την πνευμονία.
3: Ναι. Κολλήρε θα βάλουμε στο ημίχρονο σίγουρα όλοι μας. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί το χαμηλό σκορ. Νομίζω περισσότερο τον Παναθηναϊκό με τα δεδομένα προβλήματα που έχει και σήμερα. Αλλά θα δείξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επιστρέφει. Με το walk-up.
2: Σε αντίστοιχη κατάσταση στο προηγούμενο παιχνίδι πέτυχε να τρέχει από το κέντρο ο Παπα-Νικολάου. Έτσι.
3: Ναι.
2: Θυμίζω.
3: Παναθηναϊκός δεν κάνει αλλαγή. Μάλλον όχι, βάζει το Λεσόρ τελικά να έχει ένα ψηλό κανονικό. Ολυμπιακός πάντως δεν βάζει center. Walk-up, Βεζέγκο, Φουρνιέ, Πίτερ, Σνηλικίνα. Και για Παναθηναϊκό ο Γκραντ, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν και ο Λεσόρ. Ο walk-up μια πάσα από την baseline θα επιχειρήσει. Θα βρει ποιον, τον Βεζένκοφ. Αυτός γρήγορα και πάλι στο Walker που προλαβαίνει το χρονόμετρο, έχω την αίσθηση. Και λίγο έλειψε να σκοράρει. Την μπάλα βρήκε στη βάση της Στεφάνης και νομίζω ότι θα μέτραγε αν έμπαινε. Παρά λίγο ο Ολυμπιακός να βάλει ένα ακόμα μεγάλο τρίποντο.
2: Από τα 18 μέτρα.
3: Ναι, που ένα ακόμα θυμίζω ότι είχε βάλει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο ο Παπα-Νικολάου στο προηγούμενο τελικό. Και στη σειρά με την ΑΕΚ ένα αντίστοιχο τρίποντο Βεζένκοφ. Δηλαδή το έχουν συνηθίσει τα τελευταία παιχνίδια οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τελικό σκορ για το ημίχρονο φυσικά. 29-30 με τον Χέις Ντέιβις για μένα να είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Με 7 πόντους, 3 rebound, καταπληκτικές άμυνες. Θα έχει και 2-3 ασίστ.
2: Μπράβο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. 24-0 ασίστ. Θα μπορούσε να έχει 2-3 ας πούμε. Γιατί
3: ακριβώς.
2: Σε πάση που έχει βάλει προς τους ελεύθερους, προς αμαρκάρους του παίκτες, δεν το έχουν βάλει τα σουτ. Θετικός και ο Λιόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Πέτυχε και τον Ολυμπιακό. Αρκετοί πρωταγωνιστές. Βεζέκοφ με 7 πόντους, 3 rebound. Παπα-Νικολάου 7 πόντους, 5 rebound παρακαλώ.
3: Και η μάχη των κατοχών είναι πολύ ισορροπημένη. 5 επιθετικά rebound ο Παναθηναϊκός, 6 λάθη. 5 επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός, 7 λάθη. Αμελητέα δηλαδή η διαφορά. Δεν είναι όπως το πρώτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός χάρη στα επιθετικά του rebound είχε πολύ περισσότερες κατοχές. Αυτά για την ώρα από εδώ σε περίπου 13-14 λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, 29-30, ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Παναθηναϊκός κατάφερε με αυτό το 11-3 να μαζέψει
0: το 18-27,
1: σωστά. Να αλλάξει εντελώς την κατάσταση. 20-15 το δικό του επιμέρους σκορ. Έχει βρει λύση στην καλή κυκλοφορία του Ολυμπιακού γενικά σαν ομάδα. Νομίζω ότι εφαρμόζει πολύ έτσι τακτική καριόλο ο κοτς Άδαμαν σήμερα. Έχει προορίσει πάρα πολύ τη δημιουργία του Ολυμπιακού για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Για 8 ασίστ είναι πολύ χαμηλό.
0: Ναι, όντως.
1: Βέβαια, οφείλεται και στο 3 στα 13 τρίποντα που έχουν οι Ερυθρόλευκοι, αλλά από την άλλη και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο καλύτερα ποσοστά στοχές. Έτσι, απλώ χειρότερα. 8-19 τρίποντα, 3-12. Τα τρίποντα, 4-5 βολές του Παναθηναϊκού, 1 στις 2 του Ολυμπιακού. Πολλά τα λάθη, 6 και 7 αντίστοιχα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
0: Και θα συμφωνήσω κι εγώ με τα παιδιά ότι αυτό το χαμηλό σκορ νομίζω εξυπηρετεί περισσότερο τον Παναθηναϊκό.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως η κυριαρχία της Ανίτας Δημητρίου αλλάζει το τοπίο των προεδρικών. Τα νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροδεξιάς και η στάση Χριστοδουλίδη. Αβέροφ νεοφύτου και η τιμένο Σενίκα, ο παρασκηνιακός ρόλος και οι επιδιώξεις του. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Καθημερινή. Η διαχείριση μιας εκλογικής επιτυχίας είναι πιο δύσκολο από την αποτυχία. Πόρισμα για Σάντι, οι απαντήσεις που έδωσε και τα ερωτηματικά που άφησε. Πανκύπριες εξετάσεις. Οι μαθητές ανάμεσα στην πίεση, στο φόβο και στις προσδοκίες. Όταν ο θεατράνθρωπος Άγγελος Αντωνόπουλος βρέθηκε στη λύση λίγο πριν τον πόλεμο του 1974. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
7: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
8: They were going to hit our allies first.
9: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
13: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
14: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
15: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
14: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
15: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
18: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ στο τέταρτο στον Αλφα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια στη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου.
19: Θυμάμαι ότι μου έλειψε το να ζήσω την ηλικία μου σαν παιδί. Χωρίς ήταν δική μου και ήμουνα πολύ νωρίς. Και ο άντρας του σπιτιού που έπρεπε να δουλέψει 13 χρόνων, εγώ δούλευα δύο δουλειές. Πιστεύω ότι η Μαρινέλα ένιωσε, πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μια ασφάλεια δίπλα μου. Είναι μια βραδιά που και τη θυμάμαι και δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αν μπορούμε να φανταζόμασταν ποτέ ή έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ κάποια διαμάχη με τον Νότι. Η Ιβόνη είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Με στήριξε και ήταν δίπλα μου πάρτνερ της ζωής μου. Ο γάμος μας ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η Ελένη ξέρει ποιος είναι ο παπάς της και η μαμά της, αλλά δεν το οικειοποιείται.
20: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
7: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
6: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
7: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
6: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα 3.

0: επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwyn, Έπιπλα Ανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης, Furnis or Pass. Χορηγή επικοινωνίας, η καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arch ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 29-30 στο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου τελικού. Εμείς καλησπέρες και λοιπά, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Όποτε πρέπει, ναι.
0: Έτσι να πούμε απλά Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χάρης Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Σαούσικος Φαϊμάκης στα μικρόφωνα και Χρήστος Ρομπόλης και Γιώργος Πετρίδης στο Telecom Center. Καλησπέρα, κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Πολύ καλά, εσείς.
2: Καλά, καλά. Καλά, είμαστε. Βάλαμε τα κολλήρια μας για να αντέξουμε το θέαμα, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. 59 πόντι με το στανιό κιόλας. Και για να δούμε.
0: Πιστεύεις παίζει ρόλο το γεγονός ότι είναι μόλις δύο μέρες μετά το προηγούμενο?
2: Σίγουρα, αυτό λέγαμε και πριν με τα παιδιά, με τον Νίκο και τον Τάσο. Είναι πολύ βάρβαρο το πρόγραμμα και μετά από μια τόσο εξαντλητική σεζόν. Και επειδή δεν υπάρχει και κανένα ευρωμπάσκετ που τον μπάσκετ, Ολυμπιακοί αγώνες κτλ. Αμέσως μετά ή ξέρω εγώ σε 2-3 μήνες, θα μπορούσε το πρόγραμμα να είναι λίγο πιο ανθρώπινο για τους παίχτες, μιας και έχουν και κουτσουρωμένα ρόστερ και οι δύο ομάδες, και με τραυματισμούς και με τον περιορισμό στους ξένους που υπάρχει και με όλα αυτά τα πράγματα που περιορίζουν τις επιλογές των προπονητών. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Τώρα αποσύρεται και η Φυσούνα που μπήκε για την είσοδο των παιχτών του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή στο δεύτερο μέρος για τον Ολυμπιακό, που έχει βραχιά και κεφαλή. 29-30. Walk up Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου,

0: Ζέκο Φιλουτίνοφ, η αρχική πεντάδα που ξεκίνησε και το μάτς για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς ίδια και για τον Παναθηναϊκό με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Φάουλ από τον Γκραντ, το
1: δεύτερο
0: προσωπικό του για τον Αμερικανό. Ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού φτάνει τα δύο φάουλ στο μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις, Λικίνα, Λαρετζάκη, Βεζέκοφ και Χολ που έχουν από δύο φάουλ. Φουρνιές είναι επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ηρέμησαν και τα πνεύματα αρχικά, αρκετά. Δεν βλέπω και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι κοντά στο παρκέ, που είχε γίνει μια παρατήρηση από τον κύριο Παπαπέτρο ότι αν ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο θα διακόψει το παιχνίδι. Παπα-Νικολάου τώρα με τον Όσμαν, ένα τρίποντο στην εκπνοή από τον Παπα-Νικολάου. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Είχε βάλει 7 μαζεμένου στο ξεκίνημα του αγώνα και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά.
1: Για πρώτη φορά στο μάτς.
0: Για πρώτη φορά στο μάτς, ακριβώς.
1: Το τρομερό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε το μίκρονο οριακά πιο εύστοχο στον Ολυμπιακό στο τρίποντο.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε να κάνουμε 0-7.
0: Σωστό. Χέις Ντέιβις από κοντά, αλλά έχει βγει πάνω το Μιλουτίνοφ. Έχει μείνει ο Βεζέκο με το Λεσόρ τώρα. Θα το διαβάσει αυτό ο Αμερικάνος και θα δώσει το Γάλλο που έχει πλεονέκτημα εκεί. Γυρίζει, βγάζει στον Ναν, αυτό στον Όσμαν. Για τρεις ο Όσμαν. Αστοχή. Ριμπάουτ από το Λεσόρ όμως, ο οποίος θα καρφώσει με μανία στο καλάθι του Ολυμπιακού και θα δώσει το πρώτο πράσινο προβάδισμα στο μάτς 31-30 με τον Ματίας Λεσόρ να ξεσπά. Ήταν και το πρώτο του καλάθι στον αγώνα μετά από αρκετές άστοχες προσπάθειες και κανένα δυο λαθάκια που είχε νωρίτερα. Τώρα σκοράρει επιτέλους ο Γάλλος στο παιχνίδι. Φουρνιέ για την απάντηση αμέσως θα αστοχήσει όμως. Η μπάλα βρίσκει στη γωνία της Στεφάνης και κυλά εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κέντρικ Νάν να είναι στην επαναφορά και να δίνει στον Τζέριαν Γκραντ. Και οι δύο ομάδες νομίζω ότι πάνε σε αργό ρυθμό στις περισσότερες επιθέσεις και νομίζω όχι κατ' επιλογή. Είναι και πολλά τα λεπτά που παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες. Και μόλις προχθές παίξανε το πρώτο παιχνίδι, πέρα από την καταπώνηση που υπάρχει όλη τη σεζόν. Ναν, σταυρωτή τύπλα και ένα τρίποντο μπροστά στο walk-up. Θα δώσει αέρα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό. 34-30 από τον Κέντρικ Ναν που φτάνει τους 4 πόντους. Είχε πετύχει μόλις ένα πόντο από πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα και αυτός πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς στο match. Και η Ντέιβις θα κάνει φάουλ πάνω στον walk-up.
1: Είναι... Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 16-3 με σκορ.
0: Σωστό.
1: Στο φινάλε του ημίχρονου και σε αρχές τρεις περίοδου.
0: Δεύτερο φάουλ και για το Χέις Ντέιβις.
1: Να πούμε και μια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τον κότσο Αταμάν τον αφορά κάθε εβδομάδα, ενώ δεν κάνει τα μισά, ούτε τα μισά σε σχέση με τον κότσο Μπαρτζόκα, ο οποίος απολαμβάνει μια σε κατανόητη ασυλία. Αυτή είναι η δήλωση του Γιαννακόπουλου για τα όσα έγιναν στο φινάλε του ημιχρόνου.
0: Παρολίγο να κλέψει ο Χέις Ντέιβις από το Φουρνιέ, από τα χέρια του Αμερικανού η μπάλα περνάει εκτός γηπέδου για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει 8 δευτερόλεπτα. Μπαρτζόκας βάζει τις φωνές στους παίκτες του, γιατί ήταν πολύ στατική σε αυτή την επίθεση. Δεν υπήρχε καθόλου κίνηση, δεν υπήρχε καθόλου πρωτοβουλία. Και έτσι ο Ολυμπιακός βρίσκεται τώρα να χρειαστεί κάτι γρήγορο. Φουρνιέ, η πάσα του στον Παπα-Νικολάου, φάουλ όμως από τον Λεσόρ ή από τον Γκραντ, για να δούμε πώς έχει
1: δοθεί.
0: Νομίζω από τον Λεσόρ και εγώ, ναι. Και αν είναι το πρώτο του μόλις, δεν έχει πρόβλημα ιδιαίτερο. Αν είναι βέβαια του Γκραντ, είναι το τρίτο. Να δούμε πώς έχει χρεωθεί. Το πρώτο του Λεσόρ είναι, δεν υπάρχει θέμα ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά τρία μαζεμένα για τον Παναθηναϊκό.
1: Καθαρό φάουλ αυτό.
0: Ναι, καθαρό το φάουλ. Φουρνιέ που έκανε λάθος, αλλά είχε προηγηθεί το φάουλ του Λεσόρ. Τρία ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός. Από την περίοδο κανένα Ολυμπιακός σε αυτό το δίλεπτο που έχουν διανύσει. Κλέβει ο Γκραντ από το Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχει μπει καθόλου καλά. Και δίνει στον Όσμαν, δεν είναι κατάφερο ο Παναθηναϊκός να εκδηλώσει ευνηδιασμό. Αλλά τώρα πηγαίνει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Όσμαν να δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός με τον Βεζέγκοφ απέναντί του, που του κλείνει τη μία πλευρά. Χέις Ντέιβις βγάζει στον Γκραντ. Ο Γκραντ με το Φουρνιέ προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, προσφυλάσσει την μπάλα με το σώμα του και με ένα ανάποδο lay-up θα κάνει το 36-30. Ο Παναθηναϊκός στο συν 6 βγάζει εικόνα κυριαρχίας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αλλά και στο τελείωμα του πρώτου, έτσι Γιώργο.
1: Ναι, ναι. 18-3 το μπροσκόρ στο λόγο διάστημα από το 18-27. Μέσα να κομμάτια με την αντίδραση του Ολυμπιακού. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση του Νεκρολεύκο. Walk-up, λύνεται, κακή πάσα, νέο λάθος στον Ολυμπιακό. Ο οποίος τα έχει χαμένα σε αυτό το σημείο του αγώνα και ο Μπαρτζόκας Άρον ζητάει time out. Βλέποντας ότι οι παίκτες του έχουν χάσει την συγκέντρωσή τους. Έχουν χάσει το καθαρό μυαλό που είχαν στο πρώτο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου και κάνουν το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Να σου πω, Χρήστο, ένα τρομερό στατιστικό. Στα 36 εντός έδρας παιχνίδια που δώσει ο Παναθηναϊκός φέτος σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Σε όλα έχει δει από 30 πόντους τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τρομερό στατιστικό. Θα μου πεις, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια μικρομεσαίου αντιπάλου στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα μπορούσε να έχει ένα μάτς ναι, στην Ευρωλίγκα αντίστοιχα.
0: Όντως, εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό, όντως. Λοιπόν, διακοπή έχουμε 36, 37 και 19 για το τρίτο δεκάλεπτο. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, έχει κάνει ένα 7-0 ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Έχει πει πολύ πιο συγκεντρωμένο σε άμυνα και επίθεση στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, παρότι γεγονός ότι είχε κερδίσει τρία φάουλ, στις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να παίξει όντως καλή άμυνα, δεν έχει καταφέρει να βρει στόχο, ούτε σε κάποιες περιπτώσεις είτε καν εκδηλώσει επίθεση. Φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει να περιμένει άλλο, δεν θέλει να αφήσει τον Παναθηναϊκό να ξεμακρύνει και πήρε ένα time out για να σπάσει το ρυθμό του το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να δώσει οδηγίες στους δικούς του παίχτες για το πώς θα παίξουν καλύτερα, πώς θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στο ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου.
3: Λογικά είναι όλα αυτά που λες. Να πούμε ότι τον Πανταλόνα Μπασκόνια είναι στο 5ο λεπτό για τα πλέι-οφ της Ισπανικής Λίγκας, 15. Έχουμε πλέι-οφ και στην Τουρκία, Ανατολού Φενέρμπαχτσε 88-81, 4 λεπτά πριν από το τέλος και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν, 10 δευτερόλεπτα για τους πράσινους, μπαλά έξω στον Γκραντ, για να τα κάνει ο Αμερικανός, δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ τελεία αποτύπωση στο βολόν. Θα στοχίσει. Rebound μακρινά από τον Μιλουτίνο. Πριν ο Ολυμπιακός είχε αρνητική αναλογία στη Λαθόνη. 8 assist με 9 λάθη. Παναθηναϊκός 16 αθλητικά. Βόκα έχει πολύ πιο θετική αναλογία του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και έχει αναγκάσει τον Ολυμπιακό σε λάθη. Βόκα, Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν. Ξανά Βόκα για 3 πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει. Παπα-Νικολάου βγάζει μπάλα εκτός, εκείνος είναι για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός άποντος στα πρώτα 3,5 λεπτά της τρίτης περίοδου.
0: Πολύ κακές επιθέσεις, πολλά λάθη για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν θέλει την μπάλα στην χέρια του Φουρνιά και του Βεζένκοφ. Την αφήνει στο Γουόκα από τον Παπα-Νικολάου και κάπως έτσι χαλάει προς του Ολυμπιακού. Γκραντ. Ναν, μόνος του από την κορυφή για 3. Θα αστοχίσει. Ο Λεσόρ προσπαθεί για το θετικό μπαλάνι για τον Ολυμπιακό. Ένα πέναλτι εδώ πέρασε και καινή αιστεία για τον Ναν. Όμως αστόχησε. Εντελώς μόνος του χωρίς αντιπάλου στα 3-4 μέτρα ο Ναν. Αστόχησε σε ένα τρίποντο 4 στα 15 πλέον για τον Παναθηναϊκό, 3 στα 15 ο Ολυμπιακός. Walk-up κατεβάζει. 36-30, 6 και 15 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φουρνιέ. Ξανά στο walk-up. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο Βεζέκοφ, την κυνηγάει παντού ο Χέις Δίβς. Walk-up. Τα 9 μέτρα, τρίποντο, άστοχο. Προφανώς αυτό που είπαμε και πριν. Την μπάλα στην ίδια του walk-up. Αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός, να παίρνει εκείνους τις επιθέσεις. Grant. Προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο, κλείνει το ράχι του Μιλουτίνοφ μπροστά του. Γκραντ, πασάρι του Χέις Δίβς, 10 δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ με το Φουρνιέ στο χαμηλό post, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει έξω. Ωραία, πάσα στον Όσμαν, να είναι από τη γωνία για 3. Πάλι άστοχος, πάλι μόνος του, πάλι άστοχος. Φοβερό πράγμα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Μόνος του Νάν σε 2 τρίποντα. Ένα από την κορυφή και ένα από την γωνία και αστόχησε.
0: Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά έχει πετύχει μόλις 5 πόντους.
1: Ναι. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν. Παπα-Νικολάου κλείνεται, καλή άμυνα από τον Όσμαν. Φάουλ, 2 βολές του Παπα-Νικολάου. Το φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο του Όσμαν, διαμαρτύρεται ο Τούρκος. Το αποδέχεται εκ των υστέρων. Για να δούμε, φάση του instant replay. Στο μπάσιμο του Παπα-Νικολάου. Έχω την αίσθηση ότι είναι αυστηρό το φάουλ.
0: Με το κορμί πρέπει να υπάρχει μια επαφή. Ψηλά δεν υπήρχε κάτι, αλλά με το κορμί υπήρχε μια επαφή, είναι αλήθεια.
1: Είπες τα πόσα λεπτά, 5 πόντους Ολυμπιακός.
0: Ναι, 5 πόντους στα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά.
1: Οκ. Δύο βολές του Παπα-Νικολάου. Για να ξεκολλήσει τον Ολυμπιακό από 30 πόντους. Το καταφέρνει, βάζει την πρώτη, 36-31. 2-3 Ολυμπιακός, 4-5 Παναθηναϊκός. Τα rebound ισορροπημένα, 22-23. Στο δύο πράσινο 23 η Ευρώπη.
0: Το 18-25 έγινε 5-32 πριν το ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα ήταν 36-30.
1: Παπα-Νικολάου με τη δεύτερη. Βάζει 36-32, σπάει το ρόδι για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης ένα τρομερό είναι ότι δεν υπάρχει παίξη με διψήφιο αριθμό πόντων. Στους 9 πλέον είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Με τόσο χαμηλό σκορ.
1: Ναι, που είναι ο πρώτος σκορ του αγώνα. Ναν! Δεν είδε το Χέις Δίβς που ήταν μόνος του. Ναν παίρνει προς τα μέσα. Χέις Δίβς μόνος από 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει. Καλή κυκλοφορία του βάλες εδώ. 39-32. Ο Μπαρτζόκας θα βάζει με τον Βεζέκοφ που πήγε πολύ αργοπορημένο στον Χέις Δίβς. Συν 7 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού σήμερα με διαφορά νομίζω.
1: Και πρώτος παίκτης πλέον με 10 πόντους με διψήφιο αριθμό. Αυτό που λέγαμε πριν. Βεζέκοφ στο χαμηλό post. Αστοχή. Έχοντας τον Ναν μπροστά του. Λεσόρ μαζεύει το rebound. Ναν. Παναθηναϊκός έχει ρυθμό πλέον. Έχει το momentum. Ναν για 3. Τραβηγμένο τρίποντο. Πολύ κακή ενέργεια εδώ από τον Ναν. Πολύ βιαστική. Αστόχησε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ περνάει, πετάει την μπάλα, θα ευστοχίσει με ταμπλό.
0: Πολύ μεγάλο καλάθι, πολύ δύσκολο καλάθι και πολύ μεγάλο καλάθι.
1: Δίνει την κλάση του Φουρνιέ και την δυνότητά του.
0: Ο Λεσόρ έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτή τη φάση, έπαιξε τρομερή άμυνα, αλλά είναι τέτοια η κλάση του Φουρνιέ.
1: Γκραντ. Στο Χέις Δίβς. Χέις Δίβς πάει να προστάρει τον walk-up. Διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι ο Κρις Ντέιβις. Πρώτο φάουλ του Ολυμπιακού, το έκανε walk-up. Δεύτερο walk-up. Για να μην αφήσει ο Κρις Ντέιβις να γυρίσει προς το καλάθι του Ολυμπιακού. 4 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περιόδου. 39-34. Οι ομάδες συνεχίζουν με τις ίδιες πεντάδες. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με φάουλ.
0: Όχι, όχι. Κανένας δεν έχει 3 και έχουμε άλλα 14 αγωνιστικά λεπτά.
1: Κρις Ντέιβις και πάλι για 3 μόνος του και πάλι εύστοχος. 42-34. Πήρε φωτιά ο Κρις Ντέιβις που ανεβαίνει στους 13. Με 5 στα 10 πλέον παιδιά, 3 στα 5 τρίποτα. Είναι τεράστιο παίκτη, το συζητάμε. Φουρνιέ με τον Grant. Έρχεται και ο Λεσόρ, του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Φάουλ, όχι. Καθαρία με έναν διαιτητή εδώ. Μπάλα έξω. Απλά σήκω στο χέρι ο κύριος. Την κάνει εκεί και νομίζω ότι είναι φάουλ. Μπάλα έξω για τον Παναθηναϊκό.
0: Φοβερή φάση, πραγματικά πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Φουρνιέ γύρισε πολύ γρήγορα στην άμυνα. Πέταξε την μπάλα εκτός.
0: Καθαρή και άμυνα του
1: Φουρνιέ. Καθαρή άμυνα ακριβώς, ναι, ναι. Όσμαν κάτω από καλάθι κοιμάται έναν τον Κακού 44-34 για πρώτη φορά στους 10 Παναθηναϊκός που κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την τρίτη περίοδο. 15-4 το μείον σκορ. Φουρνιέ. Μια άμυνα αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν που βρίσκεται στο πλήν 10. Φουρνιέ, Γόκα, μόνο στις 43-45 μοίρες, θα στοχίσει το ριμπάνο από τον Όσμαν. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρικυμία, ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί. Όσμαν. Με τον Βεζένκοφ.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει κάνει αλλαγή. Τώρα θα σήκωσε τον Τζόζεφ ο Μπαρτζόκας. Παίζει 7 λεπτά με το ίδιο σήμα που δεν του βγαίνει.
1: Πού είναι δυσλειτουργικό. Όσμαν με τον Βεζένκοφ. Θα παίξει από ό,τι φαίνεται ένα αντίον ενό. Όσμαν οι τρίπλες σταυρωτές. Κλείνεται για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει rebound από το Φουρνιέ.
0: Αν είχε αποφύγει κάποιες υπερβολές ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μεγαλύτερη διαφορά.
1: Κάποια σου του Νάν και του Όσμαν τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Φουρνιέ. Παίρνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα. Φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για το Φουρνιέ. Εδώ νομίζω το πήρε περισσότερο με την πλάση του Φουρνιέ, διαμαρτύρεται το Λεσόρ. Όπως και να έχει, ήταν φάουλ για δύο βολές.
0: Και νομίζω και πως ο Αταμάν πρέπει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα του τώρα, γιατί έχει μια διαφορά 10 πόντων. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο να προφυλάξει για τους παίκτες που παίζουν στο κόκκινο άμυνα τα τελευταία λεπτά.
1: Το Λεσόρ διαμαρτύρεται, εξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων.
0: Τζόζεφ και Πίτερ μέσα, έξω ο Γουόκα πιο Βεζένκοφ. Mm-hmm. Και ο Μίτογλου θα μπει αντί του Λεσόρ λογικά.
1: Λεσόρ, λογικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει βοηθήσει ο Λεσόρ σήμερα, έχει μόλις 2 πόντους. Με 6 rebound όμως. 2 βολές για το Φουρνιέ 44-34. Φουρνιέ προσπαθεί να κρατήσει όρθιο τον Ολυμπιακό σε αυτή την τρίτη περίοδο. 2-52 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ολυμπιακός τώρα με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτινόφ. Ο Παναθηναϊκός με Γκραν Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. 44-35. Φουρνιέ δίνει για δεύτερη βολή. Πολλοί παίκτες και για τις δύο ομάδες στα δύο φάου, δεν υπάρχει παίκτες με τρία. Φουρνιέ 2-2, 44-36. Γκραν κατεβάζει. Μιας και λέγαμε πριν για την αστοχία, ο Ναν έχει 1 στα 6. 1 στα 5 τρίποντα. 1 στα 6 με κάτι σπουδιάς. Όσμαν 0 στα 4 τρίποντα. Όσμαν με την μπάλα στα χέρια. Με τον Παναγκολάου, ο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. Ανοίγουν ο χώρος υπέκτους για να παίξει ο Χέις Ντέιβις αν δεν με τον Μιλουτίνοφ. Step back. Σουτ με καλές συνθήκες. Στο βάζει ο Χέις Ντέιβις. 15-46-36. Είναι τεράστιος παίκτης. Και έχει για μένα μεγαλύτερη σημασία. Χρήστο ότι το κάνει μετά από ένα παιχνίδι που πήγε στα 13. Φάουλ τώρα του Νάν στον Τζόζεφ. Απορεί ο Νάν. Για να δούμε.
0: Ήταν. Μπήκε πολύ δυναμικά με το κορμί του. Δεν πήρε ένα ρίσκο αχρίαστο εδώ ο Ναν.
1: Είναι στα 5 ομαδικά ο Παναθηναϊκός.
0: Ήθελα να πω, Γιώργο, πόσο ανόητοι πρέπει να αισθάνονται αυτοί που μιλούσαν από οπαδούς του Παναθηναϊκού, έτσι. Που λέγανε τουρίστα το Χέις Ντέιβις. Ο άνθρωπος σκόδευσε να βάλει τα κλάματα στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν άστοχος και σήμερα κάνει μπρος-πίσω, ραψοδία και έχει ξεκουραστεί ένα δίλεπτο σκάρτο. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τρομερός.
1: Ο Τολιόπουλος του Γκράν για το Παναθηναϊκό. Να φυσκάρει την περιφέρεια του Αταμάν. 46-36 δεν βολεύει τον Τζόζεφ. Στα 2-23 για το 12 λεπτό. Τον κάρτο του Ολυμπιακού έτοιμος για την πρώτη. Θα τη βάλει 46-37. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Τζόζεφ.
0: 2-22 απομένουν για το 12 λεπτό.
1: Τζόζεφ τέλει την περιβολή. 2-2, 46-38. Ολυμπιακός έχει πετύχει 8 πόντους τρίτο δεκάλεπτο, 6 με βολές. Μόνο να καλάθει τους παιδιάς. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος παίρνει το σκρίνο από το Μίτογλου. Κολιόπουλος αισθανόταν καλά στο φινάλε του μικρόνου, έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό. Κολιόπουλος περνάει από τον δεξιδιάδρομο, καλή άμυνα από τον Πίτερ. Στα Κολιόπουλος εδώ Πετυχε ένα πολύ μεγάλο καλάθι από δύσκολη γωνία. 48-38. Ξανά συν 10 για τον Παναθηναϊκό.
0: Εξαιρετικό το Λιόβουλος. Οικονομικότατος και πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι.
1: Φουρνιέ. Το Μιλουτίνοφ, το χαμηλό post, βγάζει έξω τον Τζόζεφ. Τζόζεφ περνάει. Πετάει την μπάλα. Ο Νάν κλέβει από τον Μιλουτίνοφ. Νέα καλή άμυνα για τους πράσινους.
0: Ο Μιλουτίνοφ είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ κουρασμένος και ο Μπαρτζόκας δεν κάνει κίνηση. Τώρα σήκωσε το φόλ. Παίζει 8 λεπτά σε ρίγη άμυνα, αλλαγές πολλές φορές.
1: Φάουλ του Πίτερς στον Τολιόπουλο, δεύτερο μόλις του Ολυμπιακού.
0: Νομίζω, Γιώργο, για δεύτερο συνεχόμενο τελικό ο Μπαρτζόκας κάνει το ίδιο λάθος, το ίδιο δεκάλεπτο. Κρατάει μια πεντάδα που δεν του λειτουργεί για πάρα πολλά λεπτά. Εξουδενώνονται πολλοί παίκτες και όπως θυμάσαι στην τρίτη περίοδο έκανε τη μεγάλη επιστροφή ο Παναθηναϊκός από το πλήν 17, έφερε το παιχνίδι στον πόντο. Και σήμερα βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο έχει κυριαρχήσει και έχει τη διαφορά των 10 πόντων, έτσι.
1: Τολιόπουλος με τον Χολ, 10 παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος δεν πάει στο Μίδωλου, καθυστερημένη η πάσα εδώ του Τολιόπουλου προς το Χέρις Ντέιβις. Κλείνει το Χέρις Ντέιβις ανάμεσα σε δύο. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μπαίνει και βγαίνει. Το ριμπάνω από τον Τζόζεφ. Εδώ με την ψυχολογία στα έψω Χέρις Ντέιβις που διαβάνα πολύ δύσκολο καλάθι. Τζόζεφ προσπαθεί να περάσει, πέφτει κάτω, κλειστράει. Η μπάλα καταλήγει στο Φουρνιέ με κάποιο τρόπο. Στη γωνία με τον Χέρις Ντέιβις ο Φουρνιέ. Προσπαθεί να περάσει, κλείνεται. Τρομερή άμυνα από τον Χέρις Ντέιβις εδώ πραγματικά. Ο Φουρνιέ δεν είδε το καλάθι. Ίσα πέταξε την μπάλα για να φύγει από τα χέρια του.
0: Σεμινάριο Χέις Ντέιβις, ναι. Σεμινάριο πραγματικό.
1: Φάουλ του Τζόζεφ στον Μίτογλου, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. 55 θέλω να γιορτάσω τη τρίτη περίοδο που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Παναθηναϊκό.
0: Θα ακουστεί υπερβολή, αλλά νομίζω, Γιώργο, τόσο ολοκληρωτικό παιχνίδι σε δύο πλευρές του παρκέ από ένα παίκτη σε τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Η επίδραση του Χέις Ντέιβις μπρος πίσω είναι τρομερή και 15 πόντοι μπορεί να μην είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά σε παιχνίδι που είναι 48-38 είναι χρυσάφι, πραγματικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς και τρόπος διαβάζει τη φάση αυτό είναι το φοβερό. Το Λιόπουλος από πολύ δύσκολη γωνία, τραβηγμένο τρίποντο, μπάλα καταλήγει στον Πίτερς. Πολύ κακή ενέργεια από τον Λιόπουλο, πήραν πολύ τραβηγμένο τρίποντο, μπάλα και μόνο στο ταμπλό. 40 για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 48-38, Τζόζεφ. Αυτό πες και πριν είναι Χρήστο, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε αποφύγει κάποια τραβηγμένα σουτ, ίσως διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη τώρα. Κακή ενέργεια και από τον Τζόζεφ, airball, πήγε να βάλει μόνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. 25 για το δεκάλεπτο, 19 στη δάση του Παναθηναϊκού. Όσμαν, δεν βιάζεται προφανώς. 13 τώρα για την πίστη του Παναθηναϊκού, Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Όσμαν, παίρνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου. Χέις Ντέιβις, 6 δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να κάνει Αμερικανός. Με τον Πίτερς, σταυρωτές. Χέις Ντέιβις κοιτάει το χρονόμετρο, θα στάρει από τα 8.30. Θα στοχίσει το rebound από τον Παπα-Νικολάου. Τζόζεφ, για να θα πλάβει ο Ολυμπιακός να βρει ένα σουτ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το βρίσκει με τον Γκλικίνα, είναι άστοχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει το τρίτο δεκαλέπτο. Μια καταπληκτική ακόμα με τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έταξε πάνω στον Γκλικίνα για να τον δυσκολέψει σε αυτό το σουτ. Παίζει σαν λίμπερο. Έτσι,
0: ο τύπος είναι να του βγάλει το καπέλο, έχει τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μπορεί να χάσει κάποια σουτ που τα πήρε τραβηγμένα βέβαια στο τέλος των επιθέσεων. Δεν ήταν ότι έφταιγε ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει σήμερα, πρέπει να έχει ανάψει μια λαμπάδα στον boy του Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.
1: Να πούμε ότι το μάτς το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ του 48-38 και ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το δεκάλεπτο 1 στα 10 εντός παιδιάς.
0: Ναι. 1 στα 10 εντός παιδιάς. Και μάλιστα και τρία λάθη.
1: Ναι.
0: Και νομίζω δεν είχε assist ή είχε μία assist. Νομίζω μία assist
1: πρέπει να έχει. Μία assist, ναι, ναι.
0: Μία assist.
1: Όχι, καμία.
0: Καμία assist. Για Μπαρτζόκα είναι για να βγάλει αναφυλαξία ο Μπαρτζόκας αυτός ο αριθμός, έτσι. Αυτή η αναλογία, να το πω έτσι, 0-3. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το μικρόφωνο και τα λέμε σε κανένα λεπτάκι.
2: Λοιπόν, 8 πόντους ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. 9 πόντους ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει στην πρώτη περίοδο. Yeah. Είναι αυτά τα πολύ κακά διαστήματα των ομάδων που δίνουν την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει διαφορά. Το έκανε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Παναθηναϊκός το έκανε σε αυτή την τρίτη περίοδο. Προηγείται με 10 πόντους. Είναι πολύ καλύτερος προφανώς σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Όπως είχε γίνει και στο προηγούμενο παιχνίδι, σωστά παρατήρησε ο Χρήστος Ρομπόλης. Ήταν η τρίτη περίοδος η οποία για τον Ολυμπιακό και τότε δεν είχε βγει. Είχε επιμείνει ο Μπαρτζόκας ένα σχήμα που δεν λειτουργούσε. Το έκανε και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έβλεπε ότι δεν είχε λύσει στην επίθεση και ότι και στην άμυνα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να σταματήσει. Τους παίκτες του Παναθηναϊκού, κυρίως του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο πολυλογητικός κρυός σε αυτή την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Έχουμε ωστόσο ακόμα ένα δεκάλεπτο, έχουμε πολλή μάχη ακόμα και πολλή τακτική.
3: Να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό ο Ολυμπιακός από αυτό που έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο και να το κάνει και γρήγορα.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι και τόσο κοντινή ακόμα η επαφή με το σκορ και η εικόνα του δεν δείχνει η ομάδα που μπορεί να επιστρέψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Λοιπόν, επιστροφή ο Παναθηναϊκός με τον Λιόπουλο, Ναν Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Και από την άλλη για τον Ολυμπιακό, ο Νιλικίνα, ο Τζόσεφ, ο Φουρνιέ στο 3, ο Πίτερ στο 4 και ο Χόλ στο 5.
1: Χθες το ανέφερε, ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει 28 και 14.
0: Ναι, έχει ούτε 100 δευτερόλεπτα δεν έχει ξεκουραστεί περίπου, τέλος πάντων. Λοιπόν, το Λιόπουλος δεν έχει φρεσκάρει πάρα πολύ τους παίκτες που έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί. Ναν, Όσμαν και Χέις Ντέιβις κατά βάση ο Αταμάν. Λεσόρ τώρα με το Χόλ στην πλάτη του. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, είναι πιο δυνατός ο Λεσόρ, προσπαθεί να γυρίσει, το κάνει διπλή, τριπλή προσπίση, κακό το τελείωμα όμως, ενώ κάνει καλές κινήσεις ο Λεσόρ, για μία ακόμα φορά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση όπως πρέπει και τώρα ο Ολυμπιακός βγάζει ευνηδιασμό από την άλλη πλευρά.
1: Χτύπησαν ο Χόλ με τον Λεσόρ.
0: Ναι, έγινε εκεί ένα τρακάρισμα θα λέγαμε. Ας ελπίσουμε να μην έχουν κάτι. Ο Λεσόρ είναι καλά, σηκώνεται.
1: Ο Χόλ χτύπησε στη ρακέτα.
0: Σαν να έχει λίγο τρανταχτεί το κορμί του από αυτή τη φάση. Από την ωραία πάσα του Φουρνιέ που βρήκε τον Χολ και αυτός με τον Λεσόρ να έρχεται πάνω του με φόρα.
1: Με φόρα και δύο έπεσαν.
0: Ναι. Χτύπησε στη βάση τη Στεφάνης, αλλά βέβαια εκεί υπάρχει προστατευτικό. Δόξα τω Θεώ δεν έχει κάτι το παιδί. Σηκώνεται λίγο σαστισμένος, λίγο ζαλισμένος. Πιάνει λίγο τη μέση του, αλλά εντάξει δεν νομίζω ότι έχει κάτι.
1: Έπεσαν και οι δύο, ναι, ο Λεσόρ και ο Χολ.
0: Γιατί με τη φόρα που είχε ο Λεσόρ έπεσε πάνω στο κορμί του Χολ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί και φάουλ εδώ πέρα, για να τα λέμε όλα. Αλλά okay, το θέμα είναι ότι το βασικό δεν έχει τίποτα ο Χολ, έτσι. Ο οποίος και πάλι κάνει κάποιες ασκήσεις, λυγίζει λίγο τα γόνατά του. Ναι, τη μέση του τον ενοχλεί περισσότερο, γιατί η επαφή έγινε με τη μέση των δύο αθλητών.
1: Για πιθανό αντιαθλητικό νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό κοιτάζουν οι διαιτητές. Δεν ξέρω αν έχει κάνει challenge ο Μπαρτζόκας, δεν το πρόλαβα να το δω, η αλήθεια είναι. Γιατί κοιτούσαμε τις αντιδράσεις του Χόλ στο παρκέ, ο οποίος ακόμα έχει λυγισμένα τα γόνατα και κάνει κάποιες κινήσεις με τη μέση του.
1: Ο Λεσόρ πάντως πήγαινε να τον αποφύγει, απλά επειδή έχει πολύ φορά δεν μπορούσε να σταματήσει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εσκεμμένο, αλλά μπορεί να είναι αντιαθλητικό αν κρίνουν οι διαιτητές ότι έδεσε.
1: Είχαν πολύ φορά και οι δύο, γιατί έτρεχαν στην επίθεση του Ολυμπιακού.
0: Και σκέψουν ότι ήταν οι παίκτες που μονομαχούσαν στη μία πλευρά του γηπέδου και μετά βγάλανε και τον ευνηδιασμό, βρεθήκαν στην άλλη άκρη του γηπέδου μέσα σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση. Θα δώσουν απλό φάουλ από ό,τι καταλαβαίνω από τη γλώσσα του σώματος του Παπαπέτρου. Εξηγεί και στον Μπαρτζόκα το σκεπτικό της αποφασής του και νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια έτσι. Ούτε πρόθεση, ούτε κάποια σκληρότητα τόσο τρομερή.
1: Μπαρτζόκα λέει ότι έσπρωξε ο Λεσόρ, δεν έσπρωξε.
0: Όχι, δεν έσπρωξε. Με τη φόρα του, ναι. Νομίζω σωστό το σφύριγμα, όπως αντίστοιχα και στο πρώτο μέρος που είχε γίνει εκείνο το φάουλ του walk-up που πήγαινε προς την μπάλα. Σωστά δεν αναβαθμίστηκαν ούτε το ένα ούτε το άλλο φάουλ. Έχω την αίσθηση.
1: 48-40.
0: 9-31.
1: Πόσο ιδιαίτερο παιχνίδι είναι το μπάσκετ, πόσο ιδιαίτερο άθλημα είναι. Σε μια φάση που ο Λεσόρ θα μπορούσε να βάλει εύκολο καλάθι για να φέρει το Παναθηναϊκό στην 12. Ναι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχτηκε καλά τον Παναθηναϊκό και είναι στο συν 8.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Χόλ ακόμα είναι λίγο ζαλισμένος, στατισμένος. Κάνει κάποιες κινήσεις όταν είναι μακριά από την μπάλα. Εντάξει, θα ζεσταθεί λιγάκι το κορμί του τώρα και θα το ξεπεράσει. Πιάνει λίγο τη μέση του βέβαια. Ανατακτά τα διαστήματα. Βλέπω τον Μιλουτίνο να επιστρέφει σχετικά γρήγορα, έχω την αίσθηση. Ναν τώρα στα 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Βγάζει τον Όσμαν για 3 αυτός από τη γωνία. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Λεσόρ. Και βγάζει τον Χέις Ντέιβις που σουτάρει αμέσως για 3. Και θα το βάλει και αυτό. Τρομερός Χέις Ντέιβις. Απίστευτος Χέις Ντέιβις στους 18 πόντους και διαφορά στους 11 για πρώτη φορά στον αγώνα. 51-40. 8-55 πλέον για το φινάλε. Και σε ένα μάτς με τόσο κλειστό σκορ δεν ξέρω αν η διαφορά των 11 πόντων φαντάζει και μεγαλύτερη από ότι είναι έτσι με απλά μαθηματικά. Η πάσα του Φουρνιέ δεν ήταν καλή. Ο Νάν έπαιξε εξαιρετική άμυνα μπροστά από τον αντίπαλο. Και ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Τζόσεφ ή από τον Πίτερς, γιατί βγαίνει και δύο πάνω του.
1: Εδώ τον ουρανό στον Φουρνιέ ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις είναι σε όλες τις μεγάλες φάσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Και να πω και κάτι για τον Νάν σήμερα, ο οποίος στην επίθεση δεν είναι καλός.
1: Ναι,
0: αλλά έχει δώσει μεγάλες μάχες στην άμυνα. Δεν είναι καθόλου αδιάφορος. Είναι προς τιμή του αυτό, γιατί ένας τόσο μεγάλος σκόρερ, αν δεν του πάει το μάτς, επιθετικά μπορεί να ξενερώσει πολλές φορές. Ο Νάν το έχει κάνει σε κάποια παιχνίδια αυτό. Σήμερα δεν είναι ένα από αυτά. Το Λιόπουλος 8-37 για το φινάλε πλέον με τον Τζόσεφ απέναντί του. Ο Λεσόρ βγήκε για το screen. Το Λιόπουλος τώρα με το Χόλ απέναντί του. Το Λιόπουλος θα ψάξει το μισμάς και θα δώσει το Λεσόρ. Ωραίο διάβασμα εδώ από τον Λιόπουλο και το φάουλ από τον Τζόσεφ. Έξυπνο.
1: Να σου πω ένα ακόμα στατιστικό που εδώ έχω ψάξει. Ο Χέις Ντέιβις έχει 4-7 τρίποντα και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 3-17.
0: Ωραίο. Λοιπόν, τρίτο φάουλ από τον Τζόσεφ. Επαναφορά από τον Τολιόπουλο από την baseline, 14 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, 8-29 για το φινάλε. Όσμαν περνάει, φάουλ έγινε εκεί, βολές, γιατί ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Νομίζω ότι και ο Φουρνιέ είναι κουρασμένος. Ναι. Φαίνεται και από τις πιο αργές του αντιδράσεις άμυνα και τις κακές επιλογές του στην επίθεση.
1: Έχει αγωνιστεί εδώ 26 λεπτά ο Φουρνιέ.
0: Ακριβώς, έχει 4 λάθη ο Φουρνιέ, τα οποία περισσότερα είναι λάθη κούρασης, όπως νωρίτερα, σε αυτή την πάσα που επιχείρησε και βγήκε από μπροστά ο Ναν και έκλεψε. Και τώρα ο Όσμαν πηγαίνει στη γραμμή για να φέρει τη διαφορά στους 12 και στους 13, αν βάλει και τις δύο ο Τούρκος forward, ο οποίος σήμερα κάνει ένα όχι τόσο εντυπωσιακό όσο το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά είναι και πάλι θετικός με 8 πόντους, 6 rebound, 2 assist. Κανένα λάθος. Θα χάσει τώρα την πρώτη βολή. Ένας παίκτης μόνο και από τις δύο ομάδες με διψήφιο αριθμό πόντων. Με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του match, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο 18 πόντους με 7 στα 14 shoot. 3 rebound, 1 assist. Ξαναλέω ότι είναι αδικήτατη μία assist, γιατί έχει βγάλει 3-4 πάσες που θα ήταν για άλλους παίχτες. Σίγουρα θα γράφει assist αν τα ευστοχούσανε. Αλλά δεν τα βάλανε οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Όσμαν θα βάλει τη δεύτερη μονοβολή και θα κάνει το 52-40 με 8 και 27 να απομένουν. Θα πάει στον πάγκο για ανάσες ο Γκραντ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με 3 guard. Το Λιόπουλο, Ναν και Γκραντ. Δεν βάζει ξανά τον Καβόπουλο.
1: Αντίθετα, με 3 guard επί της ουσίας.
0: Ναι, ναι. Απλά είναι πιο μεγάλα κορμιά, έτσι. Πιο μεγάλα κορμιά. Ο Νιλικίνα είναι 2K, ο Τζόζεφ είναι πιο μεγάλο κορμί προφανώς από τον Τολιόπουλο για παράδειγμα. Νιλικίνα δίνει στο Χολ και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στέκεται σουτάρ για 3. Φοβερό τρίποντα από τον Γάλλο, ο οποίος έβαλε στην πλάτη του τον Τολιόπουλο και εκεί που εκτέλεσε δεν μπορούσε να το μαρκάρει ο γκάρ του Παναθηναϊκού. Ανάσα για τον Ολυμπιακό, 52-43. Πλάκα-πλάκα ο Φουρνιέ με τις βολές και με αυτά κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό, μόνος του στο μάτς.
1: Μοναδικός ειδικός του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήκρονο.
0: Ναι, γιατί ο Βαζέκοφ είναι εδώ και ώρα στον πάγκο, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει τροφοδότηση καλή. Δεν υπάρχει Ντόρσεϊ που είναι μεγάλη απουσία. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στη γωνία, λιώνει την πάσα ο Τζόσεφ. Παναθηναϊκός έχει 4,6 για να εκδηλώσει επίθεση.
1: Ο Ναν εδώ θα μπορούσε να εκτελέσει νομίζω, αλλά προτίμησε να πασάρει.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο διστακτικός επειδή είναι και άστοχος σήμερα. Και τώρα ο Γκραντ δείχνει κάποιο σύστημα για να ξεμαργαριστεί κάποιος παίκτης. Έχει πάει ο Ηλικίνα πάνω στον Ναν προφανώς. Μπάλα πηγαίνει στο Χέις Ντέιβις αμέσως για 3. Ο Χέις Ντέιβις ένα ακόμα τρίποντο. Ραψοδία πραγματική από αυτόν τον μεγάλο παίχτη. Κάνει τους 21 πόντους από τους 55 του Παναθηναϊκού. Σχεδόν τους μισούς του Ολυμπιακού έχει. Αν το βάλουμε και σε αναλογία, 21 με 43 που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός. Συν 12 και πάλι για τους πράσινους. Ηλικίνα. Παίρνει ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται σουτάρι. Ω, πολύ κούβλο ήταν αυτό πραγματικό. Αλλά μαζεύει το rebound, ο Πίτερς μάλλον σπρώχνει την μπάλα προς τα έξω και ο Γκραντ θα κάνει έξυπνο φάουλ στον Φουρνιέ.
1: Ίσως είχε περάσει. Είχε βήματα του Φουρνιέ.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν καθαρή η φάση.
1: Φάουλ του Γκραντ είναι το τρίτο.
0: Το τρίτο του Γκραντ, αλλά μόλις πρώτο του Παναθηναϊκού, δεν έχει ξοδέψει τα φάουλ του.
1: Για τον Ολυμπιακό στα 3 ο Τζόζεφ να πούμε.
0: Ο Όσμαν πήρε ούτε ένα λεπτό ανάσες και παίρνει θέση του Τολιόπουλου για να αποκαταστήσει κάπως το μέγεθος στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, να παίξει με κανονικό τριάρι πλέον.
1: Το Τολιόπουλου 7 πόντους μια assist.
0: Ναι, πολύ θετικός. Και γενικά στην άμυνα καμουφλαρίστηκε η αδυναμία που έχει με το μικρό του κορμί, έτσι.
1: Και δεν θα ήθελα να μην χρησιμοποιήσει καθόλου σόρτς, ε.
0: Ναι, καθόλου σόρτς και καθόλου Ροκαβόπουλο για την ώρα τουλάχιστον. Για να δούμε. Φουρνιέ και πάλι παγίδα από δύο παίχτες. Δυσκολεύεται και πάλι. Και πάλι λάθος από τον Ολυμπιακό. Είπαμε, ο Φουρνιέ έχει ξεθεωθεί και ο Μπαρτζόκας επιμένει να τον κρατάει μέσα πόση ώρα.
1: Ξέρεις γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι ο μοναδικός θετικός παίκτης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο μοναδικός παίκτης επιθετικά που δίνει σκορ.
0: Οκ, okay, αλλά δεν το βοηθάει τον παίκτη του, έτσι. Ας το ξεκουράσει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο και να το ξαναβάλει στο τέλος.
1: Νομίζω τώρα τον ευγάλει.
0: Θα σου πει αν φύγει 17-18, μετά θα τελειώσει και το match. Τώρα θα βγάλει τον Ηλικίνα για να βάλει το walk-up. Γιατί ο Ηλικίνα ήταν πολύ κακός και έκανε ένα σουτ πραγματικά απογοητευτικό νωρίτερα. Η μπάλα βρήκε πολύ ψηλά στο ταμπλό και μεταβίασε Στεφάνη. Τούβλο πραγματικό ήταν αυτό. Γκραντ, Παναθηναϊκός έχει εικόνα νικητή. Διαφορά όχι ασφαλείας αλλά σημαντική για ένα παιχνίδι τόσο κλειστό. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 7 λεπτό πλέον. Γκραντ, στο Χέις Ντέιβις, αυτός με τον Πίτερς κερδίζει λίγο χώρο. Γυρίζει, ρολάρει, σουτάρει. Τι κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Όργια, 23 πόντοι από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σε μια εμφάνιση καριέρα, θα έλεγα. Θυμίζει την εμφάνιση που κάνει με την Παρή, νομίζω, έτσι, που ήταν το καλύτερο του παιχνίδι.
1: Επίθεση για τον Ολυμπιακό 6 και 40 σηκώνει και Βεζένκοφ για να περάσει το παιχνίδι. Φουρνιέ, κλείνεται, μπάλα είναι, όχι φάουλ. Δεν υπάρχει εκτός να βγει η μπάλα γιατί έχει κάνει το φάουλ πρώτα ο Λεσόρα. Νομίζω και για τον Ολυμπιακό θα ήταν η μπάλα γιατί την βρήκε ο Γάλλος. Τρίτο φάουλ και του Λεσόρ.
0: Εδώ ενδεχομένως να υπήρχε και φάουλ στο screen του walk-up.
1: Ναι, ίσως θα μπορούσε να δώσει. Αλλά τέλος πάντων μικρή σημασία. Έχει 57-43 δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Αναφέρει ο walk-up, επιστρέψε και ο Βεζέκοφ αντί του Πίτερς. Φουρνιέ. Walk-up, η γωνία για 3, θα ευστοχίσει, 57-46. Κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού, ο walk-up.
0: Κοιμήθηκε ή το έδωσε, εγώ νομίζω ότι το έδωσε.
1: Άρχισε πολύ να πάει πάνω του Γκραντ. 1 στα 7, 1 στα 8 από τον walk-up εντός παιδιάς. Γκραντ στο Λεσόρ, κλείνεται αυτός, θα καρφώσει εντυπωσιακά όμως, μπροστά στον Χολ. 59-46, ο Λεσόρ που ξέραμε.
0: Ο οποίος και λίγο στραβοπάτησε, πιάνει το πόδι του μετά το κάρφωμα στην προσγείωση. Αλλά καλά είναι, συνεχίζει.
1: Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, πέρα την μπάλα με φλότερ.
0: Υπήρχε φάουλ εδώ στο Φουρνιέ που δεν δόθηκε.
1: Rebound ψηλά από το Λεσόρ. 5:57 για το φινάλε. Ο Αταμάν σηκώνει το Μίτογλου, νομίζω ότι το Λεσόρ ζητάει αλλαγή. Ο Λεσόρ πέφτει κάτω, κρατάει τα πόδια του.
0: Ναι, ναι, το είπαμε και πριν.
1: Κάποιες κράμπες εκεί, ίσως. Γιατί βλέπω ότι κάνει τις ασκήσεις για κράμπες.
0: Ναι, ενδεχομένως να είναι κράμπα. Έχει κάνει υπερπροσπάθεια κι αυτός.
1: Και μετά από αυτό πέρασε σχεδόν 1,5 χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Πιάνει τις γάμπες του. Αποφαίνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πιάνει τις γάμπες του Λεσόρ.
0: Ναι, κράμπα πρέπει να είναι, γιατί το βλέπουμε, το βγαίνει, ξαπλώνει και ζητάει να του τραβήξουν τα πόδια. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας ελπίσουμε να είναι αυτό, γιατί τη γάμπα του πιάνει.
1: Έχει παίξει 26 λεπτά ήδη κι αυτός.
0: Ναι. Είπαμε,
1: είναι τρομακτική η καταπώνηση των παικτών.
0: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός έχει πρακτικά ένα σέντερ και ο άνθρωπος προέρχεται και από απραξία ενός χρόνου, ένα τρίμηνο.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι καλά. Κοιτάξτε, ψιλοκουτσένει στην άκρη του πάγκου, το χειροκροτεί ο κόσμος. Στες που πέρασε ο Μίτογλου. Ναν! Με το walk-up μπαίνει προς τα μέσα. Μίτογλου από τη γωνία για τρεις. Μπαίνει ζεστός. 62-46. Από το Μίτογλου που έκανε ένα καταπληκτικό μάτι στον προτελικό. Πετυχαίνει σήμερα τους πρώτους του πόντους. Walk-up. 5,5 λεπτά για το φινάλε. Για να δούμε εδώ αν ο Ολυμπιακός ακόμα έχει σημειώσει το παιχνίδι. Πρέπει σίγουρα όμως να βρει κάποιες λύσεις η ομάδα του Μπαρτζόκα αν θέλει να μείνει ζωντανή στο μάτς. Χολ. Το Φουρνιέ. Φουρνιέ κλείνεται ωραία. Πάση στο Χολ. Αυτός με τον Ναν στην πλάτη του. Πετά την μπάλα. Φάουλ από τον Ναν. Για μαρτύρο τώρα παίξει Παναθηναϊκού. Έξαλλος ο Ναν. Για να το δούμε λίγο. Κατά μάνη γελάει στην άκρη του πάγκου. Αν δεν δούμε λίγο αυτή τη φάση. Όχι, είναι φάουλ του Μίτογλου. Ποιος του είναι τελικά.
0: Δεν υπάρχει φάουλ. Στην κατακόρυφο κάνουν και δύο παίκτες του Παναθηναϊκού άμυνα. Υπήρχε φάουλ νωρίτερα στο Φουρνιέ που δεν δόθηκε. Αυτό δεν ήταν φάουλ σε καμία περίπτωση.
1: Ο Χολ χάνει την πρώτη βολή. Πάντως παραμένει το 61-46. Ο Μίτογλου τα λέει και με τον Παπαπέτρου. Ανάβουν τα άματα. 5-16 για το φινάλε. Παναθηναϊκός έχει 5-7, Ολυμπιακός 7-9 από τη γραμμή. Έτοιμος Χολ για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 61-47. Το σύν 15 που είχαμε νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τους πράσινους.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μεγάλες επιθέσεις τώρα και είναι απόλυτα λογικό.
1: Γκραντ. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο. Ο Χέζερης τελικά παίρνει την μπάλα. Όσμαν. Όσμαν με τον Χολ. 8 δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναν με τον Γουόκα. Προσποίησης. Ναν θα παίξει ένα αντίον ενός. Ναν με τον Γουόκα. Step back. Τρίποντο. Είναι άστοχο. Ο Ναν συνεχίζει να είναι άστοχος. 1 στα 6 τρίποντα. 1 στα 7 συνολικά εντός παιδιάς. Φουρνιέ. Κλείνεται. Πασάρι ωραία στον Χολ ο οποίος θα καρφώσει. 61-49. Είδες αυτό που σου είπα πριν για τον Φουρνιέ. Είναι ο μόνος ο οποίος.
0: Απλά το βλέπεις τον άνθρωπο που πασχίζει να κατεβάσει την μπάλα, γιατί είναι πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Γκραντ κατεβάζει στα τρία ομαδικά και δύο ομάδες πλέον. Γκραντ με τον Τζόζεφ. Παίρνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου, δεύτερο από τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Χολ. 10 δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού φάουλ από τον Χολ, γιατί εκεί υπήρχε ξεκάθαρο το πλέγμα του Χέις Ντέιβις. Στα 4:23 πριν από το φινάλε.
0: Τρίτο του Χολ, τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό στο όριο πλέον.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε τηλεοπτικό time out τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι. 4:23 για το φινάλε, 61-49. Ο Παναθηναϊκός έχει εικόνα νικηθεί. Και αν νικήσει, εκτός ότι θα εσωφαρίσει, θα αναγκάσει και τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα φέτος στο πρωτάθλημα. Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν αέτητος όλη τη σεζόν και πήγαινε για κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Να πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα αέτητη. Από δύο φορές έχουν φτάσει στους τελικούς αέτητη.
1: Ο Ολυμπιακός. Εννοείς στα επαγγελματικά.
0: Στα επαγγελματικά, 92-93 και μετά. Από δύο φορές ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει αίτητοι στο τελικό, αλλά πάντα κανένας από τους δύο δεν έχει φτάσει ως το τίτλο χωρίς να κάνει έστω και μία ήττα. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το μικρόφωνο και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, 12 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κρατάει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Δεν έχει βρει λύσεις ο Ολυμπιακός και παρότι ο Φουρνιέ προσπαθεί επιθετικά και με τους πόντους που έχει πετύχει και με την assist νωρίτερα, είναι φανερά κουρασμένος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καταπονηθεί πολύ και φαίνεται ότι ξεμένει σιγά σιγά από δυνάμεις. Όσο μπορεί με την κλάση και την εμπειρία του, βοηθάει.
3: Έχει παίξει 30 λεπτά, αλλά νομίζω η εικόνα δείχνει.
2: Δεν έχει βοήθειες από άλλους παίκτες. Δηλαδή δεν παίρνει βοήθειες από τον Βεζένκοφ που θα περίμενε, ξέρεις, να τραβήξει, ας πούμε, το κάρο, ή από τον Πίτερς. Από άλλους παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις. Δεν έχει φτάσει μπάλα σε αυτούς, δεν έχουν πάρει πρωτοβουλίες. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό Χέις Ντέιβις, είναι μπροστά με 12 πόντους. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Ο Φουρνιέ, μιας και το αναφέρετε, έχει 12 πόντους, 6 assists, 5 rebound. Έτσι. Έχει κάνει πολύ καλό μάτς, αλλά έχει κάνει και 5 λάθη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το αρνητικό στο σημερινό μάτς. Λοιπόν, θα αναφέρει ο Γκραντ. 14 λεπτά είναι επίθεση του Παναθηναϊκού, 4-23. 61-49 δεν αλλάζουν σχήματα, δεν αλλάζουν πεντάδες οι δύο ομάδες. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου και τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ Γόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Χολ για τον Ολυμπιακό. Χρυς Ντέιβις, για να μην σχεδιάσει ο Κραταμάν για την επίθεση του Παναϊκού. Χρυς Ντέιβις με τον Χολ. Υπάρχει σαν τον ενός. 6 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Αμερικανός κρατάει την μπάλα. Κλείνεται, κλείνεται ένα μέσα σε δύο. Ναν, δύσκολη γωνία. Ένα τρελό τρίπο το θα στοχίσει. Περιμπάντ από τον Φουρνιέ.
0: Ο Παναδάκος παίζει πολύ με το ρολόι και αυτό είναι ένα ρίσκο.
1: Φάουλ του Όσμαν στον Φουρνιέ γιατί ήταν στην ισορροπία με τον Παναδάκο. Τέταρτο ματικό και τον Παναδάκο. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. 61-49. Όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού περνάνε από τα χέρια του Φουρνιέ. Αφήνει τον Τζόζεφ. Τζόζεφ με τον Ναν. Τζόζεφ. Προσπαθεί να βγει από τα σκήνα του Φουρνιέ. Τζόζεφ καθυστερεί πολύ. 13 δευτερόλεπτα για την επιθέση του Ολυμπιακού. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Τζόζεφ. Τζόζεφ παίρνει ένα σκρίν από τον Βεζένκο που μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Ο Χέις Ντέιβις βγάζει την μπάλα εκτός. Μία ακόμα καλή άμυνα. Στα 7 δευτερόλεπτα αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόζεφ ζητούσε κίνηση από τους παίκτες του. Κανείς δεν έκανε κίνηση. Μακριά από την μπάλα. Το πήρε πάνω του Τζόζεφ. Παναφορά από το walk-up κάτω από τη ρακέτα που κάνουν επίθεση ερυθρόλευκοι. 3-46 για το φινάλε. 61-49. Φουρνέ βγαίνει από τα σκρέι. Κλέβει πάλι ο Χέις Ντέιβις. Είναι παντού. Και πασάρι στον Όσμαν που είχε φύγει στον εμφυνδιασμό. Καλάθι 63-49. Πραγματικά ο Χέις Ντέιβις σήμερα είναι ένα κράμα. Μάικλ Τζόρνταν, Τσάρλς Μπάρκλεϊ, Ντένις Ρόντμαν, δεν ξέρω εγώ ότι είναι παντού. Είναι πραγματικά παντού. Δηλαδή όπου γυρίζει το μάτι σου βλέπεις το Χέις Ντέιβις. Φουρνιέ. Με τον Γκραντ. Ωραία πάσα από το Χολ κατά το καλάθι αυτός. Θα πετύχει το lay-up. 63-51. Ο Χολ δίνει κάποιες λύσεις στον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει στους 9. 3 και 13 για το φινάλι του αγώνα. Ο Ταμάν έχει σηκώσει και τον Ρογκαβόπουλο. Δεν ξέρω αν θα βγάλει το Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει δώσει και την ψυχή του σήμερα για στο γήπεδο. Γκραντ. Γκραντ με τον...
0: Δεν νομίζω να βγει ο Χέις Ντέιβις.
1: Για να δούμε.
0: Μόνο αν έχει κρυφτεί το μάτσα θα βγει ο Χέις Ντέιβις. Δεν νομίζω νωρίτερα.
1: Γκραντ με τον Βεζέκοφ. Καθυστερεί πολύ. Θα δώσει στον Μίτογλου. Στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μπάτ μακρινά από τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ναν, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Βεζέκοφ, αυτός κλείνεται, στο Τζόζεφ, Φουρνιέ, κυκλοφορεί μπάλα, walk-up με τον Χέις Ντέιβις, Φουρνιέ για τρεις, εύστοχος, 63-54, ένα Ολυμπιακός που έχει διαφορά μετά από ώρα κατά από τους 10, 2-33 για το φινάλε του αγώνα time-out από τον Αταμάν που τα ψέλνει εκεί στον Γκραντ, γιατί καθυστέρησε πολύ φαντάζομαι την προηγούμενη επιθεσία, αυτό τα βάζει με τον Αμερικανό Γκάρτ.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ο κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό γιατί παίζει πάρα πολύ με το χρονόμετρο. Έχει πάει σε επιθέσεις που ουσιαστικά πετάει την μπάλα στο τέλος κανένα δύο φορές. Και αυτό είναι πάντα επικίνδυνο όταν ο αντίπαλος παραμένει με μεγάλα σούτ μέσα στο παιχνίδι και κυρίως με τον Φουρνιέ. Πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στον Ιβάν Φουρνιέ παρά την κόπωσή του. Είναι ο τύπος ο οποίος.
1: Συγκλονιστικός, 15 πόντους πλέον, 7 assist, 5 rebound. Για να κάνει. Εντάξει, τα εξηλάδια, αυτό που είπαμε και πριν.
0: Τα εξηλάδια, αν έχεις διαχειριστεί το 70% των κατοχών της ομάδας.
1: Και λίγο λες.
0: Και μπορεί να λέω και λίγο, ναι, είναι λογικό να κάνεις και λάθη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει και τον Γκραντ και τον Ναν και τον Όσμαν και τον Χέις Ντέιβις που το μοιράζονται κάπως το πράγμα. Στον Ολυμπιακό σήμερα, επειδή ούτε ο Γόκαπ είναι τέτοιος παίκτης, ούτε ο Ηλικίνα, κάνα δύο κατοχές, τρεις να πήρε πάνω του ο Τζόζεφ, όλες τις άλλες έχει χειριστεί ο Φουρνιέ. Είναι τρομερό. Και καλείται να παίξει και άμυνα, έτσι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν κλέβει στην άμυνα ποτέ ο Φουρνιέ, αλλά δεν έχει δυνάμεις να είναι τόσο αποτελεσματικό στο άλλο κομμάτι του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πιτάδες στο παιχνίδι, ο Ρογκαβόπουλος αντί του Όσμαν τελικά. Και ο Όσμαν κουρασμένος αρκετά, έχει παίξει τα δύο λεπτά κι αυτός,
2: Ο Όσμαν έδειχνε πριν να κρατάει λίγο το πόδι του, στη στιγμή που σηκώθηκε ο Ρογκαβόπουλος, τον έλπα στο κάτω μέρος της οθόνης. Λίγο τον οπίστιο μοιραίο σαν να κρατούσε. Να δούμε αν είναι κόπωσης ή αν έχει νιώσει κάποια ενόχληση.
1: Όποιος αντέξει νομίζω ότι θα είναι.
0: Είπαμε, είναι.
1: Όποιος μείνει όρθιος.
0: Είναι βάρβαρα τα πράγματα στους τελικούς.
1: Και υπάρχει και τρομακτική πίεση και πνευματική, έτσι. Πέρα
0: ναι,
1: από
0: και μεγάλη ένταση στα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: λέω,
0: πέρα από το χρόνο, δεν είναι ότι παίζεις 35 λεπτά με τον κολοσσό, με την καρδίτσα, με όλο το σεβασμό στις ομάδες αυτές, έτσι.
1: Ναι, μόνο κατεβάζει ο Ναν. 63-54 για τον Παναθηναϊκό. Ναν με το walk-up. Δεν έχουν φάλα να δώσει τώρα δύο ομάδες. Γκραντ παίρνει την παραδοχή τη Ντέιβις χέρι με χέρι. Γκραντ. Καθυστερεί πάλι πολύ. Ζητάει ένα screen. Δίνει στον Μίτογλου. Εκεί πα από τον Μίτογλου. Πάει να κλέψει ο Χολ. Ρογκαβόπουλος μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει. Εδώ πάνε να κλέψει και ένα ελεύθερο σούτ. Αλλά στόχισε ο Ρογκαβόπουλος.
0: Σούτ που θα τελείωνε το μάτς και τώρα ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός. Να
1: μειώσει ακόμα περισσότερο. Που είναι φάουλ από τον Γκραντ στο Χολ.
0: Και βολές.
1: Δύο βολές στο Χολ. Στα 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 63-54 και ο Χολ καταπονημένος.
0: Και κακή επιλογή, δεν ξέρει καλά, προφανώς δεν ήθελε να κάνει φάουλ ο Γκραντ. Αλλά να σταματάς το χρονόμετρο για έναν αντίπαλο που κυνηγάει 9 πόντους, να καλύψεις σε 2 λεπτά και κάτι που έχουν απομείνει, είναι ό,τι χειρότερο για την ομάδα σου.
1: Τέταρτο Χόλου Γκραντ, να το πούμε και αυτό. Στα 3 Όσμαν, στα 3 Λεσόρ, για τον Ολυμπιακό, στα 3 ο Τζόζεφ και ο Χόλ.
0: Που για να μην τον αδικούμε, ο Γκραντ σήμερα έχει δώσει μάχες στην άμυνα, είναι αρκετά θετικός. Στην επίθεση δεν έχει βοηθήσει.
1: 63-55, μα φτάνει με αυτό ο Ολυμπιακός, είναι φράσος 8. Κάνει ένα σερί 6-0. 7-0 τώρα, 63-56, το 63-49. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει άποντος για σχεδόν 2 λεπτά.
0: Αυτή μπορεί να είναι και η επίθεση που κρίνει το μάτς ή να κρατήσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ζωντανό, ή τον Παναθηναϊκό να το βάλει ακόμα περισσότερο στο μάτς.
1: Μην το γλου. Φάουλ του Τζόζεφ του Γκραντ. Αυτό που είπες και πριν, ο Τζόζεφ εδώ εντελώς αχρίαστα πάει και πέφτει πάνω στον Γκραντ. Ο Φουρνιέ κάνει νόημα να σηκωθεί
0: και πολλές έτσι. Και κάνει νόημα για φλόπινγκ ο Τζόζεφ, ότι έκανε φλόπινγκ ο Γκραντ. Όχι, δεν υπάρχει φλόπινγκ.
1: Με το δεξί του χέρι σπρώχνει τον Γκραντ.
0: Ναι, ναι, καθαρό το
1: φάουλ. Όπως κατήθηκε πριν ο Γκραντ έσπρωξε τον Χολ. Δύο βολές για τον Τζέριαν Γκραντ. 1 και 52 για το φινάλε. 63-56. Τέταρτο φάουλ του Τζόζεφ. Τώρα ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται. Πρέπει να θυμηθεί την τεχνική ποινή, νομίζω.
0: Στο Θεωνά διαμαρτυρήθηκε. Νομίζω αυτός πήρε το σφύριγμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δύο βολές λοιπόν για τον Τζέριαν Γκραντ. 1 και 52 για το φινάλε. Τζέριαν Γκραντ στην γραμμή. 5-7 για Παναθηναϊκός, 10-12 Ολυμπιακός. Έτοιμος ο Γκραντ για τις δύο βολές. Ξεκολλάει τον Παναθηναϊκό από το 63 πόντους, 64-56. Ο Γκραντ στους 7 έχει και 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
0: Και δεν ξέρω αν λέει κάτι το 0 στο δεύτερο ημίχρονο του Σόρτς ενώπιση του τρίτου παιχνιδιού.
1: Ναι, το λέγαμε και πριν.
0: Δηλαδή, αν είναι καλά ο Σλούκας, νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ο Σόρτς θα κοπεί.
1: 65-56, επαναφέρει διαφορά στους 9 ο Τζέριαν Γκραντ. Βεζέκοφ αφήνει στο walk-up. Χρειάζεται κάτι γρήγορο ο Ολυμπιακός τώρα, ένα μεγάλο σουτ. Walk-up, παίρνει την μπάλα Φουρνιέ. Φουρνιέ κλείνεται με τον Γκραντ. Πασάρι στο Βεζέκο, ξανά Φουρνιέ. Η μπάλα όλη στα χέρια του Φουρνιέ, όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με το Χέις Ντέιβις, σταυρωτές, φουτάρι πάνω σε άμυνα Φουρνιέ. Θα στοχίσει το rebound από τον Νάν, η μπάλα καταλήγει. Όχι, καταλήγει, εκτός είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έβγαλε ο Βεζέκο.
0: Άλλη μια φοβερή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Ναι. Ό,τι μπορούσε έκανε απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο παίχτη που βρήκε πάλι το χώρο να εκτελέσει και να κάνει και καλό σουτ.
1: Αλλά μπάλα... εδώ η αυτοεπίθεση του Φουρνιέ και η πίστη στις δυνατότητες του. Σε ένα δύσκολο σουτ, πώς ναι, το πήρε ναι. Και λίγο ήθελα να το βάλει.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για παγκόσμια κλάση. Τι να λέμε.
1: 65-56, 1-25 ο Παναθηναϊκός βιάζεται. Έχει κάνει τη μισή δουλειά για να σοφαρίσει. Ναν με τον Βεζέγκοφ. Ναν κλείνει ανάμεσα σε δύο. Πασάει στο Ρογκαβόπουλο. Ήταν μόνο στο χέρι του Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλο θα περάσει στα μέσα, θα φτιάξει ένα ακόμα στοπ. Θα πετάξει την μπάλα στον Γκραντ. Ναν πετάει την μπάλα από το κέντρο.
0: Το πρόλαβε το χρονόμετρο.
1: Το πρόλαβε, αλλά στόχησε. Μπάλα για τα λέγια όμως στον Γκραντ. Έπεσαν εκεί για παίκτες του Ολυμπιακού, συγκρούστηκαν.
0: Εδώ τελείωσε το παιχνίδι.
1: Ένα λεπτό για το φινάλε. Ναν. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ναν με τον Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ρογκαβόπουλος μόνος από την κορυφή για τρεις. Για να το τελειώσει. 68-56. Συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Που αγκαλιάζει το 1-1. Ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών. Walk-up. Walk-up περνάει. Πασάρει στον Βεζέκοφ. Κλέβει ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις, ευνηδιασμός για τους πράσινους. Χέις Ντέιβις, Μίτογλου, lay-up. Θα στοχίσει το lay-up ο Μίτογλου, φοβερά πράγματα. Βεζέγκοφ περνάει. Ψηλά το φάουλ από τον Γκραντ, δύο βολές για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Στα 29 δευτερόλεπτα. 68-56. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή ζωή που έχει μείνει τόσο χαμηλά στο σκορ. Αυτό πρέπει να ψάξουμε. Τόσο χαμηλά τον Ολυμπιακό στην επίθεση στο σκορ. Δεν πάμε σε
0: φετινή. Ναι, ναι.
1: 56 πόντους.
0: Νομίζω φέτος αποκλείεται να έχει τόσο χαμηλό παιχνίδι παραγωγικά
1: ολυμπιακό. Υπήρχε στο κύπελο που το λέγαμε ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό 68.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δύο βολές του Βεζέκοφ και αυτό προφανώς είναι ένα παράσημο της άμυνας του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού.
2: Ο Βεζέκοφ έχει πάρει άλλη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Να το τσεκάρουμε, να σας το πούμε.
2: Για δες το ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχε 3 στα 8 στο ημίχρονο και τώρα έχει.
1: 3 στα 8 δεν έχει πάρει αυτό.
0: Ναι, δεν έχει πάρει, όχι, όχι. Δεν έχει πάρει.
1: Βάζει τη βόλη πάντως, 68-57.
0: Και αυτό είναι και απόρρια για τις πολύ καλές άμυνας του Χέις Ντέιβις, έτσι.
1: 68-58 και έχει παίξει ο Βεζέκοφ αρκετά, έτσι. Έχει παίξει 42 λεπτά και αυτός, αλλά έχει πετύχει μόνο 9 πόντους. Λοιπόν, 68-58 θα κάνει επίθεση που δεν θα κάνει γιατί μένουν 34 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Υπάρχει αυτή τη διαφορά. 1-1 λοιπόν, σειρά σε απόλυτη ισορροπία και πάλι. Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό από τελική ευθεία του χρόνου και μετά. Κυριάρχησε απόλυτα. Έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Κράτησε τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους.
0: 30 στο πρώτο ημίχρονο και 28 στο δεύτερο Ολυμπιακός. Ναι. Το Παναθηναϊκός 29 στο πρώτο και 39 στο δεύτερο.
1: 68-58 λοιπόν φινάλε στον αγώνα. 1-1 η σειρά. Παναθηναϊκός ισοφαρίζει. Απόλυτος δίκαια, απόλυτος δίκαια η επικράτησή του. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είναι πραγματικά παντού σε αυτό το μάτσι. 23 πόντους με 9 στα 16 εντός παιδιάς και 5 στα 8 τρίποντα. 4 rebound, 3 assist. 11 έχει ο Όσμαν. 8 ο Γκραντ, 4 στον Άννα. Πολλές από τους Αμερικανούς Παναθηναϊκούς και 1 στα 9. 4 στο Λεσόρ, να δούμε την κατάστασή του γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στις γάμπες. 4 στο Σόρτς, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο δεύτερο. 5 ο Ροκαβόπουλος, 7 το Λιόπουλος. 2 μήτρο γλαβουνιά για τον Ολυμπιακό. Τα έκανε όλα ο Φουρνίου, είχε 15 πόντους, 7 rebound, 7 assist. Βοήθησε και ο Χόρτς στο δεύτερο μήχρονο, είχε 11 πόντους. 9 Βεζέκοφ, 9 Βανικολάου, 5 Μιλουτίνοφ, 3 Βόκαπ, 4 στο Τζόζεφ, 2 Πίτερς. Ο Ολυμπιακός κλείνει το μάτς με 20 στα 51 το σπουδιάς, πολύ άστοχος και 6 στα 23 τρίποντα και 16 assist με 14 λάθη. Πανεπιστήμιο από την πλευρά του είχε 21 assist με μόλις 6 λάθη. Τα rebound αυτή ήταν ισορροπημένα, 32 Παναθηναϊκός, 36.
0: Και να πούμε 500. Ότι αποχωρώντας ο Γιώργος Μπαρτζόκας άκουσε κάποια εμβριστικά συνθήματα προς τον πρόσωπό του ονομαστικά και ύψωσε τον αντιχειρά του προς την κερκίδα, προς το κήπεδο, αντιδρώντας σε αυτές τις ύβρις ο προπονητής του Ολυμπιακού. Νομίζω, Γιώργο, το τριήμερο που μεσολαβεί μεταξύ του Game 2 και του Game 3 είναι μάνα εξ ουρανού για τους παίχτες. Νομίζω οι φυσιοθεραπευτές μας ΣΕΡ που τους λέγανε παλιά θα κάνουν αυτοί και αυτοί υπερορίες τώρα για να τους έχουν όλους φρέσκους να δούμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες που είχαν ενοχλήσει από τον Παναθηναϊκό Λεσόρ Όσμαν. Τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, αν θα επιστρέψει ο Σλούκας. Όλα αυτά θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της σειράς γιατί έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλα δύο παιχνίδια πλέον. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον σκούπα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Ο Παναθηναϊκός πάει το αίτητο του Ολυμπιακού φέτος στο πρωτάθλημα. Μειώνει σε 5-2 το φετινό του σκορ, να το πούμε έτσι.
1: Και πάμε σίγουρα σε τέταρτο μάτς.
0: Και πάμε σίγουρα σε τέταρτο μάτς. Θα έχουμε τουλάχιστον Δευτέρα και Τετάρτη παιχνίδια και να δούμε μήπως έχουμε και το άλλο Σάββατο απόγευμα όπως έχει προγραμματιστεί για εκείνο το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν, 68-58 νικητής ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό και περιμένουμε πλέον να δούμε πώς θα παραταχθούν οι ομάδες την Δευτέρα πλέον στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: 30 χρόνια του Big Sport FM. Ναι. Έτσι να δούμε και αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, λοιπόν, αυτά από μας από εδώ. Πάμε και για το ρεπορτάζ και τα λέμε σε λίγο με οτιδήποτε άλλο προκύψει από τα αποδυτήρια και, και το τρίτο ημίχρονο που λένε. Καλό βράδυ για την ώρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χρήστο Ρομπόλη. 1-1 λοιπόν η σειρά. Δευτέρα 9 η ώρα το τρίτο παιχνίδι. Τετάρτη 9 η ώρα το τέταρτο. Και βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Σε αυτή τη φάση είμαστε. Ναι, πέφτει σε 30 χρόνια του Big Wings Profession για τα οποία θα σας πούμε δύο κουβεντούλες μετά.
2: Ναι.
3: Αργότερα. Όμως αυτή τη στιγμή προέχουν βεβαίως τα σχόλια για το παιχνίδι, για την ισοφάριση του Παναθηναϊκού και την ενδεχομένως συναρπαστική συνέχεια που μας περιμένει στην κούρσα για το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε με τον Νικόλα Ακτύπη. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε?
2: Πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά εσύ.
4: Μια χαρά και εγώ. Να ακούτε με μουσική απόκρουση όπως λέμε συνήθως τις λέρες, δηλαδή μουσική υπόκρουση. Αλλά ακούγαμε καλά, μπορούμε να συζητήσουμε.
2: Σε ακούμε καθαρά, ναι.
4: Ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ παράξενο παιχνίδι. Τα 10-15 πρώτα λεπτά οι περισσότεροι από όσους θα σχολιάζαμε ή θα γράφαμε κάτι για το κομμάτι μάλλον είχαμε ετοιμάσει κάτι επικίνδυνο για το Παναθηναϊκό. Βλέποντας ότι θα μην μπορεί να λειτουργήσει στην επίθεση ελλείψη κάποιου δημιουργικού guard απόψε αλλά να έχει και πολλές αρχίες και στην άμυνά του, κάτι που φάνηκε σε αλλαγές που χάνονταν οι παίκτες του, βρισκόταν ο Βεζένκοφ με τον Νάνι, ο Πίτερς με τον Σόρτ και τέτοια πράγματα, αλλά τελικά η καλή του άμυνα, το γεγονός ότι κατάφερε να μην χάσει την ψυχολογία, να μην πέσει η ψυχολογία του, αλλά αν μου επιτρέπετε και ο αποψινός του αντίπαλος, δηλαδή ο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι αν έβλεψε το Παναθηναϊκός απόψε μια ομάδα όπως για παράδειγμα είναι η Βαλένθια και μπορούσε να αλλάξει ο αντίπαλός του το ρυθμό, το κακό διάστημα του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να πάρει και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πράγμα το οποίο απόψε δεν έγινε, δηλαδή πάντα τα πράγματα ήταν για κηρύσιμα ακόμα και στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πολύ καλός και παίρνοντας λίγα πράγματα από περισσότερους παίκτες όπως για παράδειγμα το Λιόπουλος που του έδωσε αυτό το κάτι της που χρειαζόταν, μπόρεσε να μείνει ζωντανός. Το 29-30 του πρώτου μέρους μοιάζει με ένα σκορ που ήταν λίγο μαγική εικόνα αν κρίνεις
2: κολακεύει την εμφάνιση. Το Παναθηναϊκό ας πούμε.
4: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή φαινόταν απίστευτο ότι μετά από μια τόσο μέτρια εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο ένα πόντο πίσω και κατάφερε να το κεφαλοποιήσει στη συνέχεια χάρη σε έναν παίκτη στον οποίο σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού για απόψε οφείλουν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, όχι μόνο εκείνων που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα του οφείλουν και μια συγγνώμη. Και προφανώς αναφέρομαι στον Nigel Hayes-Davis που σήμερα δεν είναι μόνο 23 πόντοι που έβαλε ή άμυνα που έπαιξε όχι μόνο στον Βεζένκοφ αλλά απέναντι σε όποιον παίκτη κλήθηκε να το κάνει, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό το... Εγώ στέκομαι περισσότερο στο ότι και σήμερα μπήκε νοθρά στην επίθεση, έχασε κάποια εύκολα σουτ, αλλά όπως είπε και ένας συνάδελφος εδώ δίπλα μου, ο άνθρωπος αυτός είναι άνιωθος και με την καλή και με την κακή έννοια του όρου. Δηλαδή λέμε κάποιοι ότι με την έξογη παιδική του συμπεριφορά δείχνει να μην καταλαβαίνει, να μην. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το πώς αποφασίζει ο κάθε παίκτη να περάσει το ρεπό του ή την άδειά του είναι δικό του θέμα. Όλα αυτά που έχουν βγει προς τα έξω σχετικά με την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό του είναι απολύτως αλήθεια. Χρειαζόταν από την άλλη βέβαια και ένα παιχνίδι που θα τα επιβεβαίωνε όλα αυτά. Ευτυχώς το έκανα απόψε.
2: Σε παιχνίδι που δεν το ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε με άστοχα σουτ.
4: Ακριβώς αυτό είπα και εγώ Κώστα, ότι μπήκε νοθρά στην επίθεση πάλι στα κοντινά που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε από εδώ, δεν ξέρω αν αυτό φάνηκε και στην τηλεόραση, έδειχνε όχι ακριβώς να τα βάζει με τον εαυτό του αλλά να είναι και ο ίδιος σε μια εσωτερική αναζήτηση, δηλαδή του τι φταίει και έχει χάσει τέτοια σουτ, αλλά γενικότερα μας έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται διαφορετικά, προφανώς έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνεται με διαφορετικό τρόπο από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε ίσως πιο loud, πιο εξωστρεφείς, και βρήκε αυτή την εσωτερική ηρεμία η οποία βγήκε προς τα έξω και τελικά ήταν το α και το ω της απόψινής εμφάνισης του Παναθηναϊκού. Οκ, έγινε το 1-1, δεν χρειάζεται εγώ να πω το πόσο το χρειαζόταν το απόψινό ο Παναθηναϊκός. Κυρίως εκείνο που πρέπει να κρατήσει είναι ότι κατάφερε να αφήσει τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους και μάλιστα μοιρασμένους. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα τρομερό 10 λεπτό, 20 λεπτό και ένα άλλο που βρέθηκε στο Ναδύρ. Από 29 πόντους σε κάθε μήχρονο, αν αυτή την κληρονομιά την κουβαλήσει μαζί του και στα υπόλοιπα παιχνίδια, έχει τύχει για το πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Η ευχαρίστηση είναι πάντα όλη δική μου. Καλή συνέχεια.
2: Avec plaisir, λοιπόν, Νικόλας Ακτύπης. Λοιπόν, ήθελα να πω για να πάρω πάσα και μέχρι να πάμε στα επόμενα σχόλια ότι γενικά θαυμάζω πάρα πολύ τους παίχτες οι οποίοι μπορούν στο κεφάλι τους να γίνουν αδιακόπτη. Δηλαδή, το έχουμε δει παλιότερα να το κάνουν Φουρνιέ μετά από κακά παιχνίδια να μπαίνει μέσα και να κρίνει παιχνίδια. Το είδαμε με το Χέις Ντέιβις σήμερα, μέσα σε δύο μέρες γυρίζει αδιακόπτη. Ξέρεις, για όλους εμάς που δεν.
3: Μέσα σε δύο μέρες και ένα ημίχρονο, θα έλεγα περίπου.
2: Ναι. Για όλους εμάς που δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές, ξέρεις, βλέπεις ένα παιχνίδι που πάει πάρα πολύ στραβά και λες πώς γυρνάει αυτός ο άνθρωπος να πάρει τα επόμενα σουτ στο επόμενο παιχνίδι. Και ξέρεις, αν είσαι πνευματικά πολύ δυνατός, όπως είναι αυτοί οι παίχτες, ανέφερα το Φουρνιέ, ας πούμε, που του έχει συμβεί μες στη σεζόν να είναι πολύ κακό σε παιχνίδια και να μην καταλαβαίνει τίποτα και να μπαίνει στο επόμενο παιχνίδι και να παίρνει να βάζει τίποτα από τα 9 μέτρα, από τα 8 μέτρα. Ξέρεις, μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση πώς δουλεύουν το μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι για να ξεχάσουν ό,τι έγινε, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες πριν. Μια βραδιά η οποία δεν τους πήγε τίποτα.
3: No.
2: Και τα χέρια τους δεν τρέμουν. Θέλω να πω, δεν διστάζουν να κάνουν, γιατί πολύ απλά προπονούνται σκληρά, πάνε και κάνουν 1000 σουτ.
3: Αυτό.
2: Έχουν κάνει εκατομμύρια σουτ στη ζωή τους, ξέρουν ότι θα τύχει βραδιά που θα πάνε όλα στραβά.
3: Ξέρεις τι, για αυτούς που παίχτες εμένα δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο. Νομίζω ότι είναι περισσότερο, μάλλον λιγότερο δημοσιογραφικό και περισσότερο άγνοια του κόσμου όταν λέει αυτά τα πράγματα για αυτούς τους παίκτες. Γιατί αυτοί οι παίκτες ξέρουν πολύ καλύτερα τι ξέρεις.
2: Από την άλλη μεριά.
3: Και βιωματικά.
2: Ναι, από την άλλη μεριά, μην ποινικοποιούμε την κριτική στους παίκτες. Θέλω να πω, προφανώς όχι τις χοντράδες όταν λέμε βλακίες για παίκτες που δεν παίζουν καλά ένα παιχνίδι, αλλά μην ποινικοποιούμε την κριτική, όποιος και αν είναι ο παίκτης.
3: Ποιος το είπε αυτό.
2: Ρε παιδί μου, δεν πάω άλλο μικρό. Επειδή άκουσα και τον Νικόλα που έλεγε να πούμε συγγνώμη από το Χέις Ντέιβις. Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης.
3: Α, καλά εννοείται.
2: Θέλω να πω, δεν έπαιξε καλά, λέμε δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά, λέμε μπράβο, έπαιξε καλά. Ναι. Για τον Φουρνιέ, για τον Ντόρσε, για τον Ναν, για οποιονδήποτε.
3: Εννοείται.
2: Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης όταν πούμε ότι δεν έπαιξε καλά σήμερα. Συγγνώμη είναι όταν λες βλακίες, απρέπειες και προσβολές για οποιονδήποτε παίχτη. Όχι όταν πεις δεν έπαιξε καλά. Δεν είναι θέμα συγγνώμης.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Τι έχει να πει ο Νίκος Ζέρβας για όλα αυτά που είδαμε στο παιχνίδι. Καλησπέρα
5: σας. Γεια σας, τι κάνετε.
3: Καλά.
5: Να αρχίσουμε ρεπορταζιακά πρώτα.
3: Ναι.
5: Υπάρχει μια δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός του Νίκου Λεμπενιώτη στην ΕΡΤ. που αναφέρει ότι λυπάμαι πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια αντιδραστική μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, πηγαίνει προς διαιτές, να τους επιτίθεται και ουσιαστικά να τους κυνηγάει. Απορώ πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εν έτη 2026, είναι ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Ενημερώθηκα μάλιστα ότι ούτε η ΕΡΤ έδειξε τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ. Αυτή είναι η δήλωση του

0: Ο Ολυμπιακός εξαφανίζεται το γήπεδο.
1: Να.
0: Όταν λέμε εξαφανίζεται, εξαφανίζεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα, και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, που σκλήρινε, που πήρε δύναμη από τον κόσμο του, που είχε ένα Hayes Davis σε εξαιρετική κατάσταση και γενικότερα στην άμυνα εμφάνισε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό πρόσωπο και στη δουλειά που έκανε απέναντι στον Σάσα Βεζένκοφ και στο να κόψει τη δημιουργία του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι από οποιαδήποτε ομάδα κανονική θα είχαν Ολυμπιακό σήμερα με αυτή, με αυτή την εμφάνιση. Ξαναλέω από το 15 και μετά.
2: Ναι, γιατί εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακός. Από πλευρά Ολυμπιακού γιατί εξαφανίστηκε. Το τι έκανε ο Παναθηναϊκός το είδαμε.
0: Σωστά.
3: Και
0: σωστά.
3: Αν σε προβληματίζει το 58 στην επίθεση.
2: Που έπρεπε να είναι και αρνητικό φετινό ρεκόρ.
0: Με προβληματίζει εμένα και η πρώτη. Ναι, είναι, βασικά να πούμε ότι είναι η πρώτη ήταν στο πρωτάθλημα, έτσι.
3: Ναι.
0: Και η πρώτη μετά τι 29 Μαρτίου στη Βαλένθια. Ολυμπιακός και 18-0 σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ έχω προβληματιστεί την Τετάρτη βασικά. Και το έχω πει με κάθε τρόπο και στον αέρα και όπου γράφω ότι με αυτές τις εμφανίσεις ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή κόντρα στην περιοχή, ατμόσφαιρα ότι είναι πολύ ανώτερος. Εγώ ποτέ δεν το έχω δει αυτό τόσο πολύ, ας πούμε, σε κανένα από τα σημερινά παιχνίδια, φετινά παιχνίδια. Όλες οι νίκες του είναι στους 6 πόντους, 8. Και μάλιστα τη μία νίκη που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ εύκολα στο κύπελλο. Οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πολύ απλά δεν παίζει το δικό του παιχνίδι. Πάει σε ένα over dribbling, χωρίς πάσες, χωρίς καλές αποστάσεις στην επίθεση. Τις οποίες βέβαια τις έχει καταστρέψει και ο Hayes Davis. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Πρέπει να βάζουμε πάντα και τον αντίπαλο. Με αυτό το σύστημα καθρέφτης που παίζει το Βεζένκοφ να μην πάει πουθενά ανάσα ουσιαστικά. Χαλάει όλες τις αποστάσεις του Ολυμπιακού γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι όταν ο Βεζένκοφ δεν είναι καλά και όταν λείπει και ο Ντορσί, που είναι ένα όπλο που, επιθετικό που βγαίνει εκτός λογικής παιχνιδιού κάποιες φορές και δίνει λύσεις. Εντάξει, δεν είναι πυρηνική φυσική.
3: Ότι ο Βεζέγκοφ δεν πήρε επίθεση παρά μόνο την τελευταία του αγώνα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Hayes Davis για μένα.
3: Πέραν του χέρι. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου ούτε έψαξε να το βρούνε στην περιφέρεια, ούτε έκανε κοψίματα κάτω το καλάθι. Γενικά δεν μου φάνηκε να ζητάει την μπάλα. Ξέρεις, αυτό που ζήταγε, που ζητάει την μπάλα να την πάρει και η να την κάνει κάτι.
0: Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν αυτή που το προτρέψε αυτό. Ακόμα και σε κάποιες φάσεις που έχει χαθεί από τον Hayes Davis ο Βεζέγκοφ, αν παρατηρήσει κανείς το παιχνίδι καλά, θα πάει ένας άλλος πάνω του. Να του κλείσει το δρόμο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του Βεζένκοφ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που ξαναλέω, δεν υπήρχε Ντόρση, υστέρησε πάρα πολύ, νομίζω, όλη η ομάδα του Ολυμπιακού. Πλην του Φουρνιέ, που και αυτός έχει 7 λάθη. Είναι πάρα πολλά.
3: Ναι, αλλά δικαιολογούνται από,
0: ναι,
3: την...
0: Και από την κόπωση.
3: Από την κόπωση.
0: Ναι. Δεν παίρνει πράγματα από τον Μιλουτίνοφ. Δεν νομίζω ότι ευτύχησε ο Κώστας Μπαρτζόκας να πάρει πράγματα και από τις αλλαγές που έκανε στην Εξάδα. Δηλαδή, ο Νιλικίνα δεν νομίζω ότι πρόσφερε κάτι παραπάνω από ότι ο Γουόρντ. Στο πρώτο παιχνίδι που όντως ήταν κακός. Ο Χολ, okay, έβαλε 11 μπροστά, αλλά πίσω νομίζω δεν έχει καμία σχέση με τον Ντέρικ Τζόνς. Και απλά θα χρειαστεί να διαβάσω μερικά στατιστικά, όχι μόνο του Ολυμπιακού που έμεινε στο 39% εντός παιδιάς και στα 14 λάθη για 16 ασίστ, οι οποίες 16 ασίστ είναι οι 8 στο 4ο δεκάλεπτο. Μέχρι το 30 έχει μόνο 8 ασίστ. Έχει μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς στην τρίτη περίοδο, αυτό του Φουρνιέ. Ξαναλέω και γιατί δεν κυκλοφορεί την μπάλα και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν του επιτρέπει να κυκλοφορεί την μπάλα. Λοιπόν, η συνολική αποτίμηση είναι 15-4 πόντια από λάθη υπέρ του Παναθηναϊκού. Από επιθετικά rebound που ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς. 12 πόντια του Παναθηναϊκού, 6 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πήρε μόλις 6-6 κατοχές, έναντι 16 στο σεφ. Άρα ο Παναθηναϊκός βελτίωσε και αυτό το κομμάτι. Παρότι δεν είχε το Χουάντζο, πολλές φορές όλα αυτά που λέμε στη θεωρία στην πράξη διαλύονται. Και νομίζω ότι με αυτή τη διαφορά, ακόμα και στους πόντους από ευνηδιασμό, ας πούμε, που επιχείρησε ο Ολυμπιακός προς το τέλος, είναι το σκορ 9-9. Είναι νομίζω ξεκάθαρη η περιοχή του Παναθηναϊκού, που έβγαλε την αντίδραση που νομίζω ότι όλοι περίμεναν, μετά από τον τρόπο που εξελίχθηκε το μάτς το πρώτο, το συν 17 έγινε για τον Ολυμπιακό, πλην 1 και πάλι να το χάσει. Και έχουμε τελικούς κανονικά, όπως είχαμε προβλέψει όλοι όσοι το βλέπουμε λίγο πιο ψύχραμα το πράγμα. Εγώ πριν το πρώτο τζάμπολ είχα πει ότι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
3: Θα δούμε Ντόρση, λες, στο
0: ναι,
3: πρώτο μάτς.
0: Ναι, νομίζω ότι ο προγραμματισμός ουσιαστικά αυτός ήταν. Να μην τον πιέσουν στα πρώτα δύο, γιατί είναι μια τενοντίτιδα στο γόνατο από κούραση. Κάνει τις θεραπείες του, έχει ξεκουραστεί. Νομίζω ότι μεσολαβούν 2 μέρες τώρα. Και τη Δευτέρα θα τον έχει ο Ολυμπιακός. Κατά ναι. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
3: Ναι, αν δεν υπάρχει κάτι.
0: Δεν
3: άρα θα περιμένουμε να δούμε Ντόρση και τα Eric Jones στην 12η.
0: Και αυτό λέει και το Γουόρντ πίσω.
3: Ναι.
0: Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός επίσης να εκμεταλλευτεί λίγο περισσότερο τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει παίξει 22 λεπτά και έχει μόλις 3 σουτ. Νομίζω ότι δεν είναι για τον κορυφαίο σέντερ της Ευρώπης ένας καλός απολογισμός αυτός. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι στέρισε πάρα πολύ. Και ο Πίτερ ήταν δεύτερη συνεχόμενη φορά κακός. Άρα δεν μπορείς να ζητήσεις και πολύ περισσότερα πράγματα από τη στιγμή που είναι περιορισμένο το rotation λόγω των ξένων. 1-1. τη Δευτέρα να

0: με τι θα προκύψει. Ας ελπίσουμε να μην ξεφύγει το πράγμα πάντως, γιατί αυτή η περιέργεια ατμόσφαιρα είναι αυτή που μας χαλάει. Δεν είδαμε κανένα φοβερό παιχνίδι σήμερα, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον νομίζω ότι κρίθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ξεκάθαρα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Yeah, αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Νικό.
1: Αυτά και από τον Νίκο Σέρβα. Διακοπή. Διακοπή. Διαφημιστικά. Επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και συνεχίζουμε τα σχόλια για το παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Βάιο Τσούτσικα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε, γεια σας κύριε. Εγώ διαφωνώ με τους προαναλυσάντες, να ξέρετε.
0: Άλλη μόνο.
1: Πάμε.
2: Διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε 15 λεπτά μπάσκετ. Νομίζαμε ότι έπαιξε μπάσκετ ο Ολυμπιακός, γιατί στο πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός με τα μήλα δεν έπαιζε μπάσκετ. Ήταν κάτι το οποίο δοκίμαζε ψυχολογικές αντοχές, ξέρω εγώ, ψυχικές αντοχές. Αρδιολογικές αντοχές και το καθεξής. Δεν ήταν αυτό το πράγμα εικονομάδας. Δηλαδή μέχρι να αρχίσει πάλι ο Ολυμπιακός εκεί στο 19-27 να έχει πολύ σοβαρά σημάδια κατάρρευσης αγωνιστικής. Αλλά δεν υπήρχε. Δηλαδή πέταγαν την μπάλα στο πλάγιο και εκεί ο Ολυμπιακός παραμυθιαζόταν ότι έπαιζε ένα μπάσκετ κανονικό, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο αλλού. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε 10-15 λεπτά μπάσκετ και αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό να έχει φύγει. Όχι να έχει φύγει, να έχει σταματήσει και αυτό που έκανε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός έφτιαξε μια διαφορά και δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κάνει αυτό που πήγε να κάνει ο Παναθηναϊκός στο στάδιο της Κυφυλίας. Νομίζω ότι ποιοτικά είναι το χειρότερο παιχνίδι με διαφορά μέχρι στιγμής των δύο αντιπάλων φέτος. Επίσης νομίζω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού φαίνεται από το γεγονός ότι τελειώνει το παιχνίδι walk-up με 7 προσπάθειες στο τρίποντο. Δηλαδή, αν ας πούμε ένας παίχτης ο οποίος αρκείται στο να κάνει μισό σου το μάτς, αναγκάζεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου παιχνίδι Ολυμπιακού στο παρκέ, στο grass floor, παίκτη όπως θέλετε, να εκτελέσει 7 φορές από τον τρίποντο, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα, μεγάλο θέμα. Όπως επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό, το ξαναλέω, για μένα και όταν πρέπει να αποφασίσει ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια, αν δεν πάρει την απόφαση να κάνει το step back και να σουτάρει και πρέπει να τρέξει το σύστημα του Ολυμπιακού, παθαίνει ό,τι παθαίνει ο Ναν με το περίφημο over dribbling, αυτή την κατάχρηση της τρίπλας που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ την άμυνα να κλείσει τις παγίδες της, να βάλει τα χέρια της, να κάνει deflections και να επιτρέψει στον Ολυμπιακό, δηλαδή στην επιθέμενη ομάδα ή στον Παναθηναϊκό να το κάνει αυτό, έτσι, να επιτεθεί σε ένα χρονικό περιθώριο, ξέρω εγώ, 3-4 δευτερολέπτων, που σημαίνει κακή επίθεση, σουτ με κακές προϋποθέσεις, εύκολο rebound ο αντίπαλος, παιχνίδι στο transition και, πώς να το πω, εύκολη πόντι. Ναι, προφανώς ο Φουρνιέ έχει 15 πόντους και επιθετικά σε μια ομάδα που βάλει 58-15 είναι όαση, αλλά για την εξέλιξη του παιχνιδιού, για μένα ο Γάλλος σήμερα έπρεπε να έχει την πάω λιγότερο στα χέρια του. Πολύ λιγότερο στα χέρια του. Και κυρίως στην τρίτη περίοδο. Και νομίζω ότι αυτό το έβλεπε και ο coach του Ολυμπιακού, ο κ. Μπαρτζόκας, γιατί 9 στις 10 παρατηρήσεις που έκανε προς τους παίκτες του ήταν προς τον Γάλλο. Στο Παναθηναϊκό το περιμέναμε ότι δεν πρόκειται να δούμε ξανά επιδόσεις έξω από τα 6 και 75 του Όσμαν και του Μίτογλου και του Ναν, σαν και αυτές που ήταν στο Σταλενίς και Φιλέας. Γιατί εκεί πραγματικά σουτάραν πάρα πολύ καλά και οι τρεις τους, ακόμα και ο Ενάν που δεν έκανε κάτι άλλο στο μάτς, σουτάραν όμως εκπληκτικά και οι τρεις τους. Εγώ το περίμενα ότι δεν μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους εμφάνιση ξανά από αυτούς, αλλά εμφανίστηκε ξαφνικά ο Χέις Ντέιβις, που επίσης ήταν απόλυτα αναμενόμενο να κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή το στάδιο της Κυφυλίας και τελικά ήταν αυτός ο οποίος πήρε τα πάνω του σήμερα.
0: Γιατί ήταν αναμενόμενο? Ότι δεν μπορεί να κάνει δεύτερη τόσο κακή εμφάνιση.
2: Ήταν αναμενόμενο γιατί έχει φτάσει στο απόλυτο 0 στο σεφ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο
0: οποίος... Αυτό σήμερα θα πήγαινε στους 23. Όχι, αλλά τόσο κακό παιχνίδι να κάνει παιχνίδι με ένα στα 10, ας πούμε, δεν είναι λογικό να συμβεί.
2: Αυτό λέω. Περιμέναμε να μην κάνει ένα τόσο κακό μάτς. Δεν περιμέναμε να κάνει αυτό το μάτς.
1: Αυτό λέμε, γιατί πήγε Ζενίθ Ναδίρ με αυτή την έννοια.
2: Έτσι, ναι, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο παίκτης ο οποίος σήμερα ήταν όλα τα λεφτά στην επίθεση του Παναθηναϊκού.
0: Και στην
2: και στην άμυνα, ναι. Κοιτάξτε να δεις, αυτό ήταν και στο σεφ. Το στοιχείο αυτό το έχει και στο Σταδιονίσιο Κυφυλίας. Ο τρόπος με τον οποίο εξεδετερώνει τον Βεζένκοφ στο παιχνίδι είναι αυτό που λέει ο Νίκος πριν, ότι δεν είναι μόνο ότι τον βγάζει τον Βεζένκοφ από το ρόλο του πρωταγωνιστή στην επίθεση του Ολυμπιακού, στο κομμάτι των εκτελέσεων, είναι ότι και χαλάει και την τοποθέτηση του Βεζένκοφ στο κήπεδο και άρα το spacing που λένε οι μπασκετικοί.
1: Ναι, το πικονικό. Για μένα αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακοπτώ. Ναι. Αυτή τώρα είναι η κρίσιμη ερώτηση. Εάν το είχε κάνει δύο φορές πετυχημένα, μάλλον τη μία φορά πετυχημένα και την δεύτερη πολύ πετυχημένα, να το πούμε έτσι, Μήπως εδώ έχουμε ένα μικρό κλειδί για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Γιατί με τον Βεζέκοφ απενεργοποιημένο, ο Ολυμπιακός είναι προβληματικός. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Ναι, έχουμε
0: και μια πόντα τον Ντόρση.
1: Μια πόντα τον Ντόρση, σωστό.
2: Ναι, έχουμε ένα μικρό κλειδί. Κοίταξε, είναι δύο τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός. Βασικά προβλήματα σε αυτή τη σειρά των τελικών μέχρι στιγμής. Το ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο, okay, προφανώς και ο Χέις Ντέιβις είναι ένας κριτονίτης για τον Βεζέκοφ, έτσι. Αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Και ναι, μπορεί να είναι από τα κλειδιά. Όμως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει χωρίς τον Βεζέκοφ. Okay. Αυτό που για μένα έχει στοιχήσει περισσότερο στον Ολυμπιακό σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί η εικόνα της ομάδας απέχει από την εικόνα που έβγαλε στο πρόσφατο Final Four, είναι ότι του είχε χαλάσει λίγο το rotation, όχι λίγο πολύ, το rotation του Γιώργου Μπαρτζόκα, η απουσία του Ντόρση.
0: Και ο περιορισμός στους ξένους επίσης. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για τους προπονητές μετράει.
2: Αυτό όμως το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και σε προηγούμενα μάτια, ας πούμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στην κανονική διάρκεια. Αυτό που στερεί ο Ντόρση, η απουσία του Ντόρση από τον Ολυμπιακό, είναι η είσοδος του Φουρνιέ στο second unit. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναγκάζεται να βάζει το Φουρνιέ, γιατί okay, προφανώς όταν είναι διαθέσιμος θα παίξει αυτός στην πρώτη πεντάδα. Όταν όμως έχει τη ώρα να περάσει, να φρεσκάρει τις πεντάδες του Μπαρτζόκας και περνάει τη δεύτερη πεντάδα, εμφανίζει ξανά αυτό που εμφάνιζε. Θυμηθείτε λίγο τον καιρό πέρσι του απενεργοποιημένου Ντόρση που δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου, που όταν έκανε ο Ολυμπιακός ας πούμε 30 πόντους δεκάλεπτο, δεύτερο δεκάλεπτο μετά πέρσι στους 12. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει ψηλά επιθετικό ρυθμό. Είχε βρει έναν τρόπο λειτουργίας. Πρώτη πεντάδα Ντόρση, δεύτερη πεντάδα Φουρνιέ. Πάνω από και η άμυνα θα πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες. Έτσι, όσο πιεστικός και έναν αντίπαλος, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει και μισό βήμα πίσω για να βγει το 40 λεπτό. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό και προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να βρει, βάζοντας σήμερα ένα πιεστό γκάρντ στην αποστολή του, να βρει λίγο περισσότερη ενέργεια. Μήπως βρει καμιά καλύτερη απόφαση, μήπως ζωρίσει το 1,5 γκάρντ που έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει παραπάνω. Με 1,5 γκάρντ θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Μήπως. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Νίκος όμως, ότι ο Νιλικίνα μάλλον προβλήματα δημιούργησε παρά λύσεις έδωσε σήμερα για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε σε καμιά περίπτωση να παίξει ρόλο στο μάτς. Για το Χολ διαφωνώ, γιατί ο Χολ, χωρίς το Χολ, να το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός έψαχνε όλο το δεύτερο ημίχρονο να βρει ένα σημείο αναφορά στην επίθεση και δεν το βρήκε σε κανέναν παίκτη του. Είναι δύο τα σουτ του Φουρνιέ και μετά είναι ό,τι κάνει ο Χολ. Όλα τα υπόλοιπα είναι... δεν ξέρω αν υπάρχουν και πολλά υπόλοιπα, τέλος πάντων, ενώ σε πόντους. Οπότε λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω ότι ο Χολ, ας πούμε, δεν πρότεξε στην άμυνα, δεν έκανε τα πράγματα που έκανε ο Τζόνς, για παράδειγμα, στο πρώτο παιχνίδι, αλλά εδώ ο Χολ αναγκάστηκε να παίξει πολύ μακριά από το καλάθι, κυνηγώντας σε πολλές περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, το Χέις Ντέιβις. Δεν είναι το πιο χρόνο πράγμα στον κόσμο. Ειδικά όταν ο Χέις Ντέιβις έχει στη φαρέτρα από 23 πόντους και νιώθει πολύ καλύτερα από την Ιωσήφ. Θέλω να πω λοιπόν κατακλείδι ότι σήμερα δεν κέρδισε ο καλύτερος. Για μένα κέρδισε ο λιγότερο χειρότερος. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι είναι για μένα πολύ ενοχλητικό το ότι ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται στο πρώτο ημίχρονο με αυτή την εικόνα. Είναι μια πραγματικά αθλία εικόνα και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φέτος και δεν είναι η μοναδική φορά που έχει συμβεί. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Να μπαίνει στα μάτς, λες και έχει σηκωμένο το χειρόφωνο και φοράει ρόμπα και παντόφλες.
0: Και να κυνηγάει διψήφιες διαφορές, ας πούμε, από το ξεκίνημα του αγώνα ουσιαστικά, γιατί έφτασε να στο μείον 11 κάποια στιγμή.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είχε στοιχειοδός την εικόνα του σεφ, εγώ δεν λέω την εικόνα του Telecom Center στο Final Four, την εικόνα του σεφ, στο πρώτο ημιχρόνο μπορεί να κέρδιζε με 15 πόντους διαφορά. Αυτό επέτρεψε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό να πετύχει σήμερα στο γήπεδο. Και επίσης είναι πολύ προβληματικό για τον Ολυμπιακό ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για μένα, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά διαστήματα. Στο πρώτο μάτς κρύφτηκαν τα κενά διαστήματα, γιατί κατάφερε και κράτησε το μάτς. Στο δεύτερο παιχνίδι, για την ακρίβεια, είχε ένα πολύ μικρό καλό χρονικό διάστημα, κάπου στο πρώτο ημίχρονο, και όλο το υπόλοιπο μάτς ήταν για το πετάξει σκουπίδια.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: Αυτά, θέλετε κι άλλα.
0: Ευχαριστούμε. Λέω, μήπως θέλεις κάτι να συμπληρώσω.
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Βαΐ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν,
1: Λοιπόν, στο μεταξύ να πω ότι το Μπανταλόνα Μπασκόνια στο 56-38, στο μέσα τη τρίτη περίοδου. Το Ανατολού Φενέρμπαχτσε τελείωσε 102-93. Το πήρε η Ανατολού το παιχνίδι. Το Ουγγαρία-Φινλανδία φιλικό τελείωσε 2-1. Δύο γκολ ο Βάργκα, να πούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο. Αμφότερα. Και πάμε.
0: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Φύγαμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα μάτς το οποίο άμα δει κανείς το σκορ θα καταλάβει ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος ήταν καλύτερος και φυσικά ποιος ήταν πολύ χειρότερος, και ο πολύ χειρότερος αυτός που βάζει 58 πόντους. Και 58 πόντοι, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι και με οποιονδήποτε αντίπαλο γενικά και εκτός έδρας είναι πάρα πολύ λίγοι. Και ένα τέτοιο παιχνίδι μόνο δεκαετία, μπάσκετ με δεκαετία σε 90 θα μπορούσε να τον νικήσει, και αυτό πραγματικά έπαιξε ο Ολυμπιακός βάσει της εμφάνισής του σήμερα. Μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση, ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον η γλώσσα του σώματος και όσοι αγωνίστηκαν, δύο παίκτες έδειξαν μεγαλύτερη προσπάθεια, ας το πούμε, στο μάτς. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν απλά παρόντες στο γήπεδο, αν εξαιρέσουμε δηλαδή ένα καλό ξεκίνημα του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός τα περίμενε όλα από τον Φουρνιέ και τον Χολ, και τα περίμενε όλα από τον Φουρνιέ και τον Χολ.
0: Τον οποίο Παπα-Νικολάου δεν τον είδαμε καθόλου στο τελευταίο κομμάτι, παρότι ο Ολυμπιακός είχε θέμα με το σκοράζι, που ο Παπα-Νικολάου του είχε δώσει λύσεις.
3: Και στην άμυνα είχε θεματάκια. Νομίζω επέμενε περισσότερο με τον Πίτερς, ο Μπαντζόκας. Ο Πίτερς ήταν όσοι πάρουν, θα λέγαμε, στο παιχνίδι. Νομίζω δεν βοήθησε σε κανέναν τομέα του παιχνιδιού. Θα ξαναξερέψουμε λίγο τα 6 rebound, αλλά νομίζω ότι αυτός ο αριθμός είναι και όταν το μάτς είχε ξεφύγει, γιατί όπως είπαμε ήταν και στο σημείο το οποίο είχε ξεφύγει ο Παναθηναϊκός. Γενικά όπως είπαμε, Φουρνιέ και Χολ ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ στατικός, ένα μάτς που ήταν πολύ αργός ο Ολυμπιακός, δεν είχε σε καθόλου καλημέρα κανέναν οργανωτή του, είτε τον Βόκαπ, είτε τον Τζόζεφ, είτε ακόμη και τον Ηλικίνα που ήρθε από τον πάγκο. Κανείς δεν μπόρεσε να πιάσει ένα στάνταρ απόδοσης. Ο Βεζένκοφ επίσης και αυτός πολύ κακό μάτς. Ο Μιλουτίνοφ επίσης πάρα πολύ κακό παιχνίδι, και εκεί φάνηκε νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός σήμερα. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε ξεχωρίσει στο πρώτο μάτς και δέσποζε μέσα στη ρακέτα, σήμερα ήταν και εκείνος ο σύπαρον στο παιχνίδι. Γενικά ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός σούταρε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολλά λάθη, με 14 λάθη και 16 ασίστ. Νομίζω ότι σχεδόν δηλαδή τις ακύρωσε τις ασίστ τις οποίες έδωσε, αφού ο δείκτης είναι πολύ έτσι χαμηλός, και με τα 14 λάθη προφανώς δεν θα βρίσκει ρυθμό στην επίθεση, και αυτό αποτυπώνεται στο 100% και στα ποσοστά γενικά. Αν εξαιρέσουμε τα δίποτα, δηλαδή τα 14 στα 28, που το 50% και πάλι δεν είναι καλό νούμερο, νομίζω σαφέστατα το τρίποντο, τα 6 στα 23 και πολλά θα λέγαμε, όχι by the book που λένε, και όχι μέσα από τα plays του Γιώργου Μπαρτζόκα, ήταν τα περισσότερα νομίζω και δύσκολα σουτ. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Από την άλλη, τόσο από την επίθεση, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε γενικά και ρυθμό στην άμυνα, θα λέγαμε. Μπορεί να δέχτηκε 68 πόντους, που οκ, 68 πόντοι είναι λίγοι να δεχτεί μια άμυνα, αλλά νομίζω ότι δεν είχε ούτε στην άμυνα ρυθμό. Δηλαδή έχασε και ο Παναθηναϊκός αρκετά μαρκάριστα σουτ. Εκεί που έπρεπε να πιέσει, πήρε και τα επιθετικά rebound. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε νομίζω σήμερα παραπάνω. Και σήμερα, ναι, μπορεί να έχει 3 παραπάνω rebound, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι. Δεν έκανε κάποια διαφορά στο παιχνίδι. Γενικά έδειξε ο Ολυμπιακός να μένει από ενέργεια, να μην έχει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, τα πρώτα 15 λεπτά. Από εκείνο το σημείο και έπειτα κανείς δεν μπορούσε να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, πλην του Φουρνιό, ο οποίος και εκείνος κουβάλισε πάρα πολύ την μπάλα και κουράστηκε, έπαιξε και 34 λεπτά. Και σήμερα λήψη και του Ντόρση, που έπρεπε να παίξει παραπάνω, δηλαδή ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη και φυσικά στο εξεκτελιστικό ρόλο, τον είχε όμως και ανάγκη και σε δημιουργικό, γιατί όπως είπαμε και οι γκάρ του δεν βρέθηκαν σε καθόλου καλή μέρα, έκανε και εξλάθη. Οπότε το 2026 με δύο παίκτες νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι, και φυσικά με 58 πόντους νομίζω δεν προσδοκάς και τίποτα περισσότερο. Ήταν ένα παιχνίδι λεπτομεριών, θα λέγαμε, και η λεπτομέρεια, και νομίζω ότι φαίνεται διαγυμνό φθαλμού που λένε, είναι αυτό το επιμέρου σκορ στην τρίτη περίοδο, αυτό το 19-8 νομίζω, όπου ουσιαστικά καθόρισε νομίζω και την εξέλιξη του παιχνιδιού.
1: Παναγιώτη, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Θες να δευτερολογήσεις, έχεις κάτι να μου πεις?
3: Όχι, είμαι καλυμμένος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη.
0: Αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάμε στην κανονική μας ροή, ό,τι και αν αυτό.
1: Προχωρούμε, παρακαλώ.
0: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι όλος ο πλανήτης βεβαίως κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, διότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Διότι δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Να συμπληρώσω ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify μπορείτε να βρείτε 122 podcast, τα τελευταία εκ των οποίων είναι μια σειρά 8 επεισοδίων, έχουν βγει τα 6, τα άλλα 2 τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται η σειρά. Μουντιαλικές ιστορίες, όπως είχαμε κάνει και στο Μουντιάλ του 2022, που ξεκίνησε αυτή η σειρά των podcast, γιατί έτσι ξεκίνησε και τότε ξεκίνησε. Λοιπόν, τα δύο τελευταία που έχουν βγει ασχολούνται, το ένα αφηγείται την ιστορία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ και γενικώς όλο τον πολύ πολύ ανηφορικό και πολύ επίπονο δρόμο που έκανε ο Μπάτζιο στην καριέρα του σε σχέση με τους τραυματισμούς και το διαλυμένο του πόδι, που έχουμε μια εικόνα έτσι γι' αυτό σχετική, να το πούμε έτσι, ότι είναι ταλαιπωρημένος, αλλά το πόσο πραγματικά ταλαιπωρήθηκε θα το ακούσετε αναλυτικά εκεί πέρα. Και η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με την πρώτη παρουσία της IT στο Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε τη δεύτερη. Πρώτη, μια τελείως διαφορετική φάση. Μας πηγαίνει πίσω, μισό αιώνα. Μας πηγαίνει στον Baby Dog de Valle, γιο του περιόνιμου δικτάτορα Papa Dog de Valle. Και πώς εμπάσχεται όσο αποφάσεις.
0: Δικτάτορα κι εσύ. Απελευθερωτή. Δικτάτορα τώρα. Εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Δεν ξέρω αν κλαίγανε οι ποδοσφαιριστές εκεί μπροστά, όπως κάνανε οι κυρίες μπροστά στον αυτή τη συγκίνηση. Δεν ξέρω αν κάνανε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Και εγώ θα κλαίγα μπροστά στην κυρία. Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός αποφάσισε ότι πρέπει η ομάδα, γιατί δεν είχε πάει το 70, είχε παραλίγο να πάει, σου δεν πήγαμε το 70, θα πάμε το 74. Πώς θα πάμε, έχουμε μια
0: κανονική. Πώς θα πάμε.
1: Ναι,
0: θα κανονίσω εγώ να πάμε.
1: Θα κανονίσω. Και κανόνισε. Λοιπόν, αυτή είναι.
0: Πολύ ωραίες ιστορίες και οι δύο αυτές. Να τις βρείτε στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify, τα El Sombrero Stories. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι, το έχετε ακούσει, αλλά το πούμε και εμείς, ότι μια που ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια, ναι, γιορτάζει.
1: Τη Δευτέρα, βέβαια.
0: Το πάρτι είναι που όλοι περιμένατε, είναι γεγονός. Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα, θα γίνει το μεγάλο reunion. Ζωντανά εκπέμπει ο σταθμός από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών του Sport FM. Mm-hmm. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές, από τα μικρόφωνα θα περάσουν παλιοί και νέοι σε μια έτσι πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Αυτά όλα την Δευτέρα, θα περάσουμε και εμείς το απόγευμα, θα είμαστε εκεί.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί, ναι, στο 6-8, θα κλείσουμε το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε και αρκετά και θα έρθουμε μετά εδώ να κάνουμε εκπομπή. Δεν θα είμαστε τους άλλους που θα κάνουν εκεί 2-4, θα πίνουν μπύρες, θα τρώνε σάντουιτς και μετά θα πάνε σπίτι τους. Να τα λέμε αυτά.
0: Εμείς θα πάμε από δουλειά που θα είμαστε, θα πάμε εκεί πέρα να δουλέψουμε εκεί και μετά θα δούμε εδώ να δουλέψουμε.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Θα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποιοι θα πάνε το πρωί εκεί πέρα, πιούν καφέ, θα βγουν να πούνε δύο κουβέντες στο μικρόφωνο, θα πλακωθούν στα μοχίτο μετά. Θα έρθουν μετά και θα πούνε καλώ τα παιδιά. Μπείτε, παιδιά, να κάνετε κανένα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, θα πούνε.
1: Και τελειώνετε μετά, γιατί έχετε και εκπομπή, μετά. Λοιπόν, θα είμαστε με τις λέρες πάντως. Ναι. Δεν δείτε καμιά φορά ότι θα κάνετε με τις λέρες ποτέ. Κάπου εκεί θα βρεθούμε κάπου με τις λέρες ραδιοφωνικά τη Δευτέρα. Εντάξει, φίλε, 30 χρόνια πριν, αλλιά. Πολλά 30 χρόνια, ρε διάολο. 30 χρόνια.
0: Ναι, 30 χρόνια.
1: Βέβαια. Τρομερό, Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε να δούμε. Σήμερα έχει επικαιρότητα 2-3 πραγματάκια. Θέλω να σου πω ότι βλέπω συνέχεια βιντεάκια προβληματικά που μιλάνε για προβληματικά πράγματα με τα εισιτήρια, για προβληματικές τιμές, για προβληματικές θέσεις. Πολλά προβλήματα γενικώς. Έχουμε ανακοινώσει χθεσινό, νομίζω ήταν αυτό, αποφάσισε η FIFA ξαφνικά 10 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, γιατί αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες, να αλλάξει λίγο εκεί τα κοιτάπια της και τον κώδικά της και να ανακοινώσει τι ρεσί αν έχεις το Θεό σου.
0: Τι?
1: Ότι δεν επιτρέπεται στον κόσμο
0: ναι.
1: να φέρνει μέσα στο γήπεδο
0: Τάπερ.
1: Άδεια μπουκάλια νερού για να μπορεί μετά να τα, για να μπορεί να τα γεμίσει σε βρύσεις που θα.
0: Τάπερ μπορεί να φέρνει.
1: Όχι, ούτε τάπερ.
0: Τάπερ με γεμιστά, α πούμε, μπορεί να φέρει μέσα στο γήπεδο.
1: Τίποτα. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εσύ τώρα μιλάμε για παιχνίδια στο οποίο θα χρειάζεται να πιεις εγώ 3-4 λίτρα νερό.
0: Να αγοράσεις.
1: Έτσι. Βεβαίως να αγοράσεις. Το Κατάρ το πουλούσαν 4-6 δολάρια το 500 ml. Εντάξει, κάνω μία. Απλώς
0: τι
1: μία
0: νερό ήταν όμως, Τι νερό
1: καλά,
0: ήταν.
1: Τι νερό ήταν.
0: Τι νερό.
1: Ήταν ευλογημένο.
0: Δηλαδή
1: πλούσιος εσύ.
0: Πίνεις δύο γουλιές ναι. και μετά στο αυτοκίνητο, στο πάρκι μου το έχεις παρκαρισμένο από το προπαγκάζ, βγαίνουν δύο νεαρές καμήλες. Δηλαδή πας με άδειο ρεζερβουάρ ναι. και με το πίνεις δύο γουλιές νερό γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μετά. Στο Κατάρ. Δεν είναι απλό νερό.
1: Θα φτύσει αίμα ο κόσμος, εγώ αυτό ξέρω. Θα πέσει συχτήρι πάρα πολύ μεγάλο. Και ακόμα δεν. Και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι άλλο. Αλλά η περίφημη Άνω Τελεία, η δημοσιογραφική, διότι κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη, στο Telecom Center. Έχουμε ανακοίνωση Παναθηναϊκού. Από ό,τι μαθαίνω, Γιώργο.
4: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Εδώ από Telecom Center. Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση. Είναι και στο social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Διαβάζω. Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα? Ως πότε θα μένει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν? Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού Σαββαρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης. Μπιπ το σπίτι σου». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεκτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ίδιου καταδικασμένου και έκτοτε του Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει ο καθηγητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους, εδώ. Αυτή είναι η ανακοίνωση Παναθηναϊκός κατά του κ. Μπαρτζόκα και κατά του κ. Λεπενιώτη. Πάντως, κάνοντας και λίγο ρεπορτάζ, υπόθηκαν όλα αυτά που ανέφερε και η ανακοίνωση κατά του Σαββαρώνη από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά το τέλος του αγώνα, στα αποδητήρια, πηγαίνοντας πάνω προς τα αποδητήρια, στο διάδρομο των αποδητηρίων, καθίβησε τον Σαββαρώνη, που ήταν ένας άνθρωπος που δεν δίνει και δικαιώματα, πέρα από τα πέρα. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Ναι, είναι, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν.
1: Εκτός μόνο από όλα αυτά, η FIFA στην κοσμάρα της ξέρεις, λέει, εντάξει, θα έρθείτε, θα πληρώσετε, θα ξαναπληρώσετε, θα συχτηρίσετε, δεν μας νοιάζει, εμείς θα σας φτιάξουμε ωραία πράγματα. Και ψάχνουν να βρουν να κάνουν διάφορα φασέικα πράγματα σε σχέση με το Μουντιάλ. Λοιπόν, το τελευταίο φασέικο που ανακοινώσανε, εντάξει, είναι ότι ξεκίναγε το παιχνίδι, έτσι, ήταν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τι κάναμε, βλέπαμε τις ενδεκάδες και βγαίναν, σωστά, ανάμεσά τους οι διαιτητές, παρατάσσονταν, ακούγονταν εθνική ύμνη, και ξεκινάγαμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Να ξεχάσετε αυτά.
0: Ναι.
1: Τελειώσανε. Από φέτος θα βγαίνουν όλοι οι παίκτες της αποστολής.
0: Mm-hmm. 26.
1: 52.
0: Ναι. 26, ναι.
1: Θα λέμε 52. Mm-hmm. Θα συγκεντρώνονται στο κέντρο γηπέδου, θα κάνουν κύκλο.
0: Όπως οι καουμπόιδες όταν τους κυριάζει Ινδιάνοι.
1: Ακριβώς.
0: Που στα westerns.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε τις σημαίες από τη μία, τις σημαίες από την άλλη. Θα ακούγονται ύμνοι και μετά θα φεύγουν οι υπόλοιποι και μετά θα μένουν οι βασικοί που θα κάνουν χειραψίες. Και θα πηγαίνουμε για να ξεκινήσει σιγά σιγά το παιχνίδι. Αυτά. Γι' αυτό λέει θα δημιουργήσει κλίμα ενότητας.
0: Βέβαια, άμα το λένε. Άμα το λένε.
1: Για άλλε, ποιο τα σκέφτεται.
0: Εντάξει, αυτό με το νερό πάντως, παιδί μου, σκεφτόμουν ότι ξέρεις, υπάρχουν αυτές, αυτά τα περιβόητα μπιτσόμπαρα. Μπιτσόμπαρα. Μπιτσόμπαρα, ναι. Που ξεσκλίνει την πρώτη ξαπλώστρα, παιδί μου, και σου λέει εγώ 300 ευρώ, δώρο, μια πετσέτα και ένα μπουκάλι νερό. Ωραία. Εδώ που τα εστία κάνουν, ξέρω εγώ, 1000 και 2000, δεν μπορεί να σου λέει, ξέρει, δώρο και ένα μπουκάλι νερό, γιατί έχει καύσωνα από πάνω εσύ. Εδώ στα πιτσόμπαρα τα ελληνικά, ένα μπουκάλι νερό φιλοτιμούνται να το δώσουν.
1: Ένα μπουκάλι νερό. Ξοδεύονται, πραγματικά.
0: Αλλά τι νερό είναι, τι νερό θα είναι αυτό. Το αθάνατο νερό είναι αυτό τώρα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι και μισή. Το προλάβαμε το δελτίο, κύριε Χάρη? Το προλάβαμε. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον απληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ. Προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελο, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν του ενδεχόμενου άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς σε περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ενθουσιαστήκατε με, με Τσερόνε και Super Nature, λογικό είναι. Νομίζω είναι και τέλη 70s, δεν είναι καν 80s. Είναι από τα, από τα πολύ σπουδαία κομμάτια της, της δίσκο. Αυτά ξέρεις, τα 2-3 που καθόρισαν ολόκληρη την, την δίσκο μουσική. Είναι ένα από αυτά τα κομμάτια του Τσερόνε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Νομίζω Βέλγος είναι ο Τσερόνε, από 78.
1: Είναι βέβαια, είναι Σερόν ενδεχομένως.
0: Ναι, τέλος, είναι... Τσερόνε τον μάθαμε.
1: Ναι, ναι, είναι το 77 όντως. Ναι. Είναι το 77 ναι. Το κομμάτι. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα και στα mail σας και πούμε όλα όσα είναι να πούμε. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο Ρικέλμε το τερμάτισε. Δηλαδή πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποδειχθεί παπατζής και να χάσει πανηγυρικά στις εκλογές. Το έκανε. Λοιπόν, ακούστε τώρα το αστείο, πριν σας το πω. Αυτή τη στιγμή τώρα, αν μπείτε στα site, θα δείτε την είδηση: ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Κλοπ αν εκλεγεί. Εντάξει.
0: Λες ωραία.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κοιτάξτε, wow, ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Κλοπ πριν εκλεγεί. Λοιπόν, και εδώ πέφτουμε στο περίφημο ιντερνετικό χάος. Εντάξει, αυτό που σας λέμε το ιντερνετικό χάος, το, ξέρεις, το μην πιστεύεις κανένα, μην πιστεύεις τίποτα. Τσέκαρε 2, 3, 5, 15 φορές. Λοιπόν, αυτό που στην πραγματικότητα λοιπόν είπε ο παπατζής αυτός είναι το εξής, και το έβγαλε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Είπε ότι αν κερδίσουμε τις εκλογές τη Δευτέρα, ο αθλητικός μας διευθυντής, ο Ράουλ, για να βάλουμε μέσα και λίγο ο Ράουλ, θα έρθει σε επαφή με τον Κλοπ γιατί είναι ο προπονητής που θα θέλαμε να έρθει στη Ρεάλ. Έγινε, φίλε. Έγινε. Έγινε, φίλε. Έγινε. Εντάξει, δηλαδή δεν πραγματικά. Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει.
0: Θέλω να βγάλω μια ανακοίνωση. Ο Βαϊμάκης θα βγει με τη Βεργάρα. Λοιπόν, από εβδομάδα θα στείλω μήνυμα στο Instagram και θα σου πω πόσο πολύ θέλω να βγω μαζί της. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εγώ το θέλω. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει, αλλά εγώ το θέλω και θα επικοινωνήσω γιατί είναι αυτό που θέλω. Και αν θες κάτι πάρα πολύ, τότε όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος συνομωτούν για να το πετύχεις, Γιάννη. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει αυτό.
1: Βεβαίως. Τραγική κίνηση απελπισίας. Τραγική κίνηση απελπισίας.
0: Εντάξει, το μόνο που θα το καταστρέψει εντελώς είναι να βγει, ξέρω εγώ, αύριο ο Κλοπ και να πει: παιδιά, εγώ δεν έχω καμία επαφή με τον άνθρωπο. Δεν θέλω να δουλέψω, ξέρω εγώ, αυτή τη χρονιά. Μην μπλέκε το όνομά μου σε προεκλογικές δεσμεύσεις ομάδων.
1: Να.
0: Όπως περίπου έγινε με το Χάλαντ. Δηλαδή,
1: ξεφτυλίστηκε με το Χάλαντ.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, να φάει και μια δεύτερη ξεφτύλα και να μην, ξέρεις, να μην βρει ούτε την ψήφο του. Τελικά. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσει ούτε ο Ρικέλμε με το Ρικέλμε μετά από αυτό.
1: Μιλάμε για μεγάλη ξεφτύλα. Εν τω μεταξύ, ο Φλό βγήκε και είπε, όπως πρέπει να το κάνει, ότι εγώ σας ετοιμάζω.
0: Ποιος
1: μια...
0: Ο Πέρεθ, ναι.
1: Είπε ότι εγώ, παιδιά, σας ετοιμάζω μια μεταγραφή 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε ονόματα. Ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, βγήκε η ΑΣ και το πρόδωσε.
1: Εδώ φτάνουμε, ναι, εδώ έρχομαι αμέσως. Ναι. Βγήκε η ΑΣ και το πρόδωσε. Λοιπόν. Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά αυτά που σκέφτεσαι στα μούτρα της ΑΣ, λέω εγώ. Διότι η ΑΣ είπε ότι κάτσαμε και το ψάξαμε και το αναλύσαμε και είναι ο Λύσε. Εντάξει, δεν είναι ο Λύσε, διότι ξέρετε, η ξεφτύλα στην εποχή του ίντερνετ έρχεται πάρα πολύ εύκολα. Και το ξεβράκωμα και το ξεμπρόστιασμα. Λοιπόν. Βγήκε 2 ώρες μετά ο αθλητικός διευθυντής της Bayern γιατί είπε ο Βικιάς και είπε ότι αυτός είναι 150 εκατομμύρια ευρώ γιατί υπάρχει ρήτρα. Και βγήκε ο αθλητικός διευθυντής της Bayern και είπε, λέει, το ήξερα και εγώ από μόνος μου, αλλά επικοινώνησα, λέει, και με τη διοίκηση για να σιγουρευτώ. Και λέγω να σου πούμε το εξής: ο Λύσε δεν έχει ρήτρα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρήτρα για τον Λύσε. Ο Λύσε έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο, θα μείνει εδώ και θα γίνει ένα από του καλύτερου παίκτες στον κόσμο. Γεια σας.
0: Με μία διαφορά, ότι ο Πέρεθ δεν είπε τον Μόλις.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτή είναι η ξυπνάδα του ενός και η βλακεία του άλλου.
0: Τώρα, εάν είπε στην ΑΣ, παιδιά, βγάλτε το για να γίνει τζατζελές, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ο ίδιος δεν πήγε να πει ο Λύσε.
1: Κατάλαβες.
0: Είπε μεταγραφή 150 εκατομμυρίων.
1: Και θα την κάνει. Και δεν θα είναι ο Λύσε ενδεχομένως, αλλά θα την κάνει. Θα πει, παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ.
0: 150 μπορεί να οποιοδήποτε 150. Θα πάρω το Γιώβιτς. Δεν έχει να κάνει. Είμαι 150 εκατομμύρια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στην Μπούγκα 150 εκατομμύρια να δώσω για ένα παικταρά.
1: Δείχνουμε πραγματικά τη διαφορά. Εδώ πέρα φαίνεται η διαφορά, νομίζω, του ερασιτέχνη από τον επαγγελματία.
0: Ναι.
1: Παντελώς ερασιτέχνης, τρακαστρούκας, πυροτεχνηματάκιας, βεγγαλικοφόρος, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν. Και ο άλλος ήρεμος, ωραίος, πει αυτά που πρέπει να πει.
0: Τίποτα, Ανδρέας Παντρέου, τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
1: Έχει και τη στήριξη των παλιών, να ξέρεις, ο Πέρεθ. Έχουν δηλαδή λίγο Μόντριτς, λίγο αυτοί έχουν βγει και έχουν πει αυτά. Μέχρι και ο Αρμπελόα έχει βγει. Και είπε ότι ο πρόεδρος 26 χρόνια εδώ, εγώ διαλέγω τα 26 χρόνια. Δηλαδή έχουμε και τέτοια. Όχι ότι τα χρειαζόταν.
0: Τι να κάνει τώρα, Αρμπελόα. Τι να κάνει. Τον είχε και τον πλήρωνε τόσα χρόνια σαν παίχτη. Τον έχει και τον πλήρωσε σαν προπονητή. Τον έκανε πρώτο προπονητή. Τι να κάνει, Καρπελόα, να πήγε δεν με κρατά, θα πάω με τον Ρικέλμε γιατί με απέλησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ρικέλμε πρέπει να γνωριστεί με τον Τζάκα.
0: Εντάξει.
1: Θα είναι μια σπουδαία φιλία.
0: Ναι. Αυτή.
1: Ναι. Μια φιλία που θα ανθίσει στον χρόνο.
0: Και πάντα υπάρχουν βεστιάρια που μπορεί κάποιο να παραντηθεί Κλοπ. Μπορεί κάποιο να παραντηθεί, ξέρω εγώ, Χάλαντ. Υπάρχουν περούκες, ξέρεις, η περούκα του Βίκινγκ. Ξέρεις, μπορεί κάποιος, θέλω να πω, όπως έφερνε εδώ ο Τσάκας, ας πούμε, τους ανθρώπους αυτούς, τους κομπάρσους και τους έντυνε σε ήχηδες και τους έφερε, πήγαινε με το ταξί και βγαίνανε σε ήχηδες με το ταξί, το σκόντα του Οκτάβια και βγαίνανε στη συνέδευση. Πολύ ωραίοι, συνδερωμένες και λεμπίες από το βεστιάριο, πολύ καλά. Αντίστοιχα, μπορεί ο κύριος Ζικέμνος στο βεστιάριο, μια στολή Χάλαντ, μια ξανθιά περούκα. Με γυαλί ηλίου να μην φαίνεται, μια χαρά.
1: Και όλα υπέροχα. Πάμε στο Χριστόρομπολι. Ακούσουμε τι έμαθα από τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έλα, Χριστό.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Όχι μόνο ο Γιώργο Μπαρτζόκα, και Γκίνα Ταμάν, και να μην επιτρέπετε να ξεκινήσω από τον Αταμάν.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί είχε αλλά το πίπερο η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού. Είπε κερδίσαμε δίκαια το μάτσα, αλλά και πάλι δεν κερδίσαμε τις βολές. Είπε ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 14 και εμείς 9. Οκ, σήμερα υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη ισορροπία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Βλέπετε, λέει, όλοι πως όταν υπάρχει δικαιοσύνη μπορούμε να κερδίσουμε. Λέει, σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα. Με κάποιον τρόπο, λέει, κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, όμως είμαστε και εμείς καλή ομάδα. Και αν μας αφήσουν μπορούμε να κερδίσουμε. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, θετικά παίξαμε σωστά, αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Ο Χέις Ντέιβις μας βοήθησε πολύ, ο Ναν δεν έβαλε τα σουτ όπως άλλα παιχνίδια, αλλά έπαιξε πολύ καλά για την ομάδα και ήταν πολύ επιθετικός στην άμυνα. Είχαμε μεγάλη συμβολή από τον πάγκο με παίκτες όπως ο Παλιόπουλος. Η σειρά πλέον είναι στο 1-1 και αν συνεχίσουμε έτσι έχουμε πιθανότητες να πάρουμε τον τίτλο. Αν είναι όλα δίκαια ή περίπου δίκαια όπως απόψε τόνισε αρχικά ο Αταμάν, ρωτήθηκε στη συνέχεια για μια ψυχομυθία που είχε πριν το εμίχρονο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τι υπόθηκε μεταξύ τους. Και απάντησε: δεν μπορώ να σας πω, λέει. Ήταν κάποια σχόλια που έγιναν για την κατάσταση που υπήρχε, λέει, με τον κότσου Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Και ανέφερε μετά: ο Μπαρτζόκας είναι εξαιρετικός προπονητής και αξίζει το σεβασμό. Είναι ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής εδώ και μια δεκαετία, αλλά θέλω και εγώ τον ίδιο σεβασμό, ειδικά στο σεφ. Ίσως οι διαιτητές να διάβασαν τι έγινε στα social media μετά το πρώτο παιχνίδι και να επηρεάστηκαν. Ίσως φέτος να μην έκανα πολλά καλά πράγματα, εγώ, λέει, αλλά είμαι ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές των τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα και θέλω και εγώ να έχω τον ίδιο σεβασμό. Αυτό νομίζω θέλει και ο πρόεδρός μας, λέει. Είδατε να παίρνει, λέει, καμιά τεχνική ποινή ο πάγκος του Ολυμπιακού απόψε. Εγώ και ο πάγκος μας σε κάθε αγώνα στο σεφ παίρνουμε τεχνική ποινή, είπε ο Αταμάν. Ρωτήθηκε για την παρουσία του Χέις Ντέιβις και του Λεσόρ και του Ναν. Στάθηκε και πάλι στον Τολιόπουλο λέγοντας ότι ήταν ένας παράγοντας δίνοντας σκορ και ασίστ. Αλλά στο μάτι, λέει, μείναμε κυρίως μέσα από την άμυνα. Και αν εξαιρέσουμε ένα τρίποντο στο τέλος του ημιχρόνου που δώσαμε ελεύθερα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο μέρος όλοι λένε, λέει, για τα στατιστικά του Χέις, αλλά έκανε σπουδαία δουλειά και στο Βεζένκοφ και στην άμυνα με αλλαγές. Γενικά έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Ο Λεσό και ο Ναν Λί μπορεί να μην έβαλαν τα συνήθεια νούμερά τους, λέει, αλλά βοήθησαν την ομάδα με άλλους τρόπους και ο Ναν Λί μπορεί κάλλιστα στο επόμενο παιχνίδι να βάλει 35 πόντους. Ρωτητική για την κατάσταση του Λεσόρ, ο οποίος αποχωρήσει με κάποιες κράμπες και τι γίνεται με τον Σλούκα εν ώψη του Game 3 τη Δευτέρα και είπε ότι για τον Λεσόρ ότι πιστεύει, λέει, πως είναι απλά κάποιες κράμπες. Έκανε, λέει, μεγάλη προσπάθεια στο ματς και παρότι δεν έβαλε τους πόντους στην επίθεση ήταν πολύ παθιασμένος και θετικός, αλλά θεωρώ, λέει, ότι δεν έχει κάτι σοβαρό, λέει, πέρα από κράμπες. Για τον Σλούκα, λέει, ειλικρινά δεν ξέρω, μόνο εκείνος ξέρει, είναι ο ηγέτης της ομάδας και αν νιώσει καλά θα παίξει τους τελικούς, ανέφερε για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και τέλος ρωτήθηκε για το Χέις Ντέιβις και το πόσο η δική του η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση βοήθησαν την ομάδα να αντιδράσει. Λέει, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ακόμα και στο σεφ, παρότι ήταν άστοχος, είχε την αυτοπεποίθηση να συνεχίζει να παίρνει τα σουτ. Δυστυχώς τότε, λέει, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει το σουτ του. Σήμερα όμως, παρότι έχασε τις δύο πρώτες προσπάθειές του, δεν πανικοβλήθηκε και μετά άρχισε να παίζει τον μπάσκετ του και να βοηθεί και βοήθησε πολύ την ομάδα. Κάποιοι παίκτες, λέει, μπορεί να χάσουν σουτ, αλλά όταν είναι, λέει, παίκτες της κλάσης του Ναν και του Χέις Ντέιβις, δεν πρέπει ποτέ να σταματούν να παίρνουν προσπάθειες και να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους. Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Από πλευράς τώρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος δεν θέλει να σχολιάσει κάτι εξωαγωνιστικό. Είπε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και έδειξε δίκαια με τον τρόπο που έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο. Λέει, πήγε σε πολύ πιο physical παιχνίδι από ότι εμείς. Εμείς κάναμε ό,τι δεν έπρεπε, ήμασταν βιαστικοί και παίξαμε εκτός από τις αρχές μας και οδηγήσαμε σε μόλις 6 λάθη τον Παναθηναϊκό αντί να τους βάλουμε πίεση. Περιμέναμε, λέει, την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Είναι καθαρά θέμα κινήτρου. Οφείλουμε να βρούμε εμείς το κινήτρο τη Δευτέρα και να παίξουμε πολύ καλύτερα στο γήπεδο μας και να κερδίσουμε. Ήταν τελείως λάθος ο τρόπος που παίξαμε. Πρέπει να έχεις υπομονή και να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αν πας να παίξεις διαφορετικά, το πληρώνεις και αυτό συνέβη σε εμάς σήμερα. Στο πρώτο μέρος έπρεπε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τον ένα πόντο που κλείσαμε το ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν εκτελέσαμε τα plays μας. Αντί να έχουμε υπομονή, πηγαίναμε να τελειώσουμε τις φάσεις με μια πάσα. Και είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης και για αυτή την έλλειψη συγκέντρωσης είμαι εγώ υπεύθυνος. υπεύθυνος. Ρωτήθηκε για το Φουρνιέ και είπε ότι πρέπει να καταλάβει και ο Φουρνιέ αλλά και η υπόλοιπη όλη η ομάδα ότι όταν η άμυνα είναι πολύ επιθετική πάνω πρέπει να κάνεις μια απλή πάσα. Μας λείπει φυσικά και ο Ντόρσε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήταν λάθος όμως να πει και το Φουρνιέ σε έναν ή δύο παίκτες. Πολλοί παίκτες μας λέει υστέρησαν, σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν. Όταν σουτάρεις με τέτοιο ποσοστό είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Όταν αντίπαλος παίζει δυναμικά και χτυπάει χέρια και τραβάει φανέλες πρέπει να μπορέσεις να τα αποκριθείς. Πρέπει να φύγουμε από εκεί και εμείς δεν το κάναμε ενώ από αυτές τις παγίδες τέλος πάντων και εμείς δεν το κάναμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα στο σημερινό παιχνίδι. Για την απόφαση να αφήσει εκτός τον Τζόνς και τον Ward από την εξάδα ξένων είπε ότι κάθε απόφαση και για τις δύο ομάδες αυτή τη φάση είναι δύσκολη γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός των ξένων και ταυτόχρονα και οι δύο ομάδες έχουν κάποιους τραυματισμούς όπως εμείς τον Τζόνς και ο Παναθηναϊκός στο Σλούκα. Δεν είναι λέει, δυστυχώς οι δύο καλύτερες συνθέσεις που μπορούν να παραταχθούν στο γήπεδο και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος πάντα υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Η σκέψη μου ήταν να φρεσκάρω την ομάδα. Ήθελα να βάλω δύο φρέσκους παίκτες, ενώντας τον Ηλικίνα και τον Χολ που έπαιξαν σήμερα για τον Ολυμπιακό. Η σειρά μπορεί να είναι μεγάλη, οπότε χρειαζόμαστε φρεσκάδα. Βέβαια ο προπονητής πάντα βαρύνεται και αυτές τις αποφάσεις, αν είναι σωστές ή λάθος. Το ρώτησαν αν έπαιξε κάποιο ρόλο στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν κακός στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτό, αν υπήρχε κάτι αγωνιστικό ή εξαγωνιστικό που έπαιξε ρόλο. Ρώτησε ο ίδιος τον δημοσιογράφο που έκανε την ερώτηση, εννοείται λέει την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλη, κάτι αγωνιστικό. Και συνέχισε, γενικά λέει ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα, που συνήθως ξεκινάμε καλά, κάναμε μόνο λάθη σε αυτό το ξεκίνημα και γενικά είχαμε κακές επιλογές και πολλά χαμένα rebound. Τέλος ρωτήθηκε και για τον Dorsey, για το αν θα είναι διαθέσιμο στο τρίτο παιχνίδι, τη Δευτέρα δηλαδή. Είπε λέει δεν έχω μιλήσει μαζί του γιατί πηγαίνει και κάνει θεραπεία το πρωί. Κάνει λέει θεραπεία και ο ίδιος και το ιατρικό team κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να είναι διαθέσιμος, αλλά δυστυχώς αν κάποιος πονάει δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε για τη Δευτέρα πώς θα είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω ακόμα εικόνα για την κατάστασή του υπό προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτά από τη συνέντευξη τύπου. Υποθέτω τα υπόλοιπα τα έχετε μεταφέρει έτσι με τις ανακοινώσεις και τις τοποθετήσεις σε κατέρωθεν.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα μηνύματα για τα mail σας. Αφήνουμε τις ομίλους. Το πάμε από Δευτέρα νομίζω.
0: Και από Δευτέρα. Από Τρίτη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Στο λέω γιατί κάνεις όνειρα για τη Δευτέρα. Από Τρίτη.
1: Τι
0: από Δευτέρα έχει πάλι το παιχνίδι.
1: Τι να κάνουμε. Μαζί σου έχω λίγα και καλά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μην κάνεις όνειρα καλά.
1: Να, λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι μας λέτε εσείς.
0: Αν πάντως λέει κάποιος ο κύριος Πέρεθ θέλει να δώσει 150 εκατομμύρια για το Φακούντο τον Πελίστρη, ναι. Εμείς θα σεβαστούμε την πρόταση, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και θα τον δώσουμε, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος. Και ένας ο αποδιοπομπέος και ένας εγώ δύο υπογράφουμε με χέρια και με πόδια, ναι. Αυτό. Αν θέλει, σώνηκεται ο αγαπητός Πέρεθ.
1: Λέει ένας φίλος μας, στέλνει από τον Καναδά και λέει, παιδιά, εγώ θα πάω στο πρώτο παιχνίδι του Καναδά. Βρήκα εισιτήριο $1,300 και είναι και από τα φτηνά. Καλύτερα να πιεις μπύρα παρά νερό, άμα είναι έτσι ελαιός.
0: Εντάξει, εγώ κουμάντο στην τσέπη κανενός δεν κάνω προφανώς και δικαίωμα του καθενός. Γιατί να πάω να δώσει $1,300 για να δεις ένα παιχνίδι του Μουντι. $1,300. Και άλλα τόσα για να πάρεις εγώ μαζί το παιδί σου, για παράδειγμα.
1: Να.
0: Ή τη γυναίκα σου. Ή αν θες να πάρεις τα δυο σου παιδάκια αντίστοιχα. Για ποιο λόγο. Το ότι αποφασίζει η ελίτ του ποδοσφαίρου να χρεώσει τα εισιτήρια για ένα μουντιάλ σε αυτές τις τιμές είναι ένα πράγμα. Το αν ο κόσμος θα τα αποκριθεί είναι ένα δεύτερο πράγμα. Δεν ξέρω, τι να πω. Θέλω να πω, εμένα δεν μου περισσεύουν αυτά τα χρήματα για να πάω σε ένα παιχνίδι, ωραία, αν γινόταν εδώ πέρα. Και να μου περίσσευαν, θα δυσκολευόμουν να τα χαλάσω για αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ψηλέ και σατράπη, λέει κάποιος. Είναι η μία μέρα πιώματος αρκετή για να εκτονωθούμε από κακή κατάσταση με νέτο.
0: Ναι, είναι. Ναι. Είναι. Μία μέρα

0: περνάς αυτό και μετά την άλλη μέρα καθαρίζει το κεφάλι σου και λες ας τα διάλα, πάμε παρακάτω. Ναι, είναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αναλόγως το τι έχει προηγηθεί, δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις, ένα πράγμα ισχύει για όλα. Σε κονσέρβα εκπομπή από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε το δίλημα πλυντήριο πιάτων στο χέρι.
0: Ναι.
1: Χεράκιδες πιατίστας κρυφτείτε στο σιφόνι, χάσιμο νερού και χρόνου μόνο φέρνετε. Mm-hmm. Θα διαφωνήσω εγώ εδώ.
0: Και εγώ θα διαφωνήσω, γιατί ας πούμε ένας άνθρωπος που μένει μόνος του, για παράδειγμα, έτσι, και έχει το πιάτο του, ξέρω εγώ, το πιρούνι του, πίνει ένα ποτήρι, ξέρω εγώ, τον καφέ του και ένα δεύτερο πιάτο, τη σαλάτα του κτλ. Άντε να έχει πλυντήριο πιάτο, να περιμένει να γεμίσει. Πώς θα γεμίσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βάλεις με δύο πιάτα μέσα, θα πρέπει να το βάλεις να έχει 10 πιάτα μέσα. Θα περιμένω 5 μέρες να πιάσουν πάνω βρύα και λιχίνες στα πιάτα, ας πούμε, που έχω μέχρι να γεμίσει το πλυντήριο και να βάλω να πληθεί.
1: Mm-hmm.
0: Έχω δύο πιατάκια, τα πλένω, τα βάζω στο στεγνοτήριο, στο στεγνοτήρα πάνω. Γεια σας. Πλυντηριοπιατίστας, μας κάνετε και παρατήρηση. Ένας φίλος λέει. Ήταν από μικρός, λέει, το όνειρό μου να γίνω παίκτης του Ολυμπιακού. Με χαρά σας ανακοινώνω πως αν νικήσει ο Ρικέλμε, θα πάω στα γραφεία, λέει, της ΠΑΕ να καταθέσω το ανύπαρκτο δελτίο μου.
1: Πολύ καλά.
0: Λέει ο Άλεξ Απονίδια. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελπίδα και όλοι έχουν δικαίωμα στην παπάντζα όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Ρικέλμε.
1: Βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια, όταν λες θα κρατήσω το μισό σουβλάκι για αύριο το μεσημέρι, ξέρεις πολύ καλά ότι θα το φας κρύο στις 3 το βράδυ, όρθιος πάνω από τον μπάγκο της κουζίνας σαν τον κλέφτη.
0: Τεράστια αλήθεια.
1: Είναι τεράστια αλήθεια, ναι. Λοιπόν, λέει ο Αρμπελόλα το εξής. Στις ατελείωτες ώρες που ξεφορτώνω τη μαναβική, ακούω κονσέρβα παλιές εκπομπές, ακούγοντας 45 λεπτά με τα γραφικά νέα, του 25, 24, 23 κτλ. Πολλές φορές μάλιστα λέγοντας καλά αυτό δεν τον είχαμε πάρει και πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλα 45 λεπτά οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στην τότε επικαιρότητα. Σε μία από αυτές, τολμήσατε εσείς, ναι εσείς κύριε Κώστα, να κακολογήσετε τον Νίκολα στο Γκέιτς. Αυτόν τον γιγαντιαίο ηθοποιό, τον καλύτερο Ghost Rider που έχουμε δει. Δεν μιλήσατε όμορφα για αυτή την ταινία. Μια ταινία ορόσημο για το super hero genre, τόσο σημαντική όσο και η μεταγραφή του μεγάλου Μπόρχα στον Ολυμπιακό, με μοναδικές στιγμές όπως την πρώτη μεταμόρφωση του Nicolas Cage σε Ghost Rider. Δυστυχώς όμως και πολλοί άλλοι δεν την εκτίμησαν αυτή την ταινία του, όπως και κάποιες άλλες. Και έτσι, ο αστέρας αυτός αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί λίγο, μόνο και μόνο για να νιώσουμε την απουσία του και να τον ζητάμε όπως το whisky ζητάει το τσιγάρο, όπως ο Χίος το δαραβίγκα. Και αυτός επέστρεψε μεγαλοπρεπώς ως ήρωας στο Spider Noir, ως Ben Reilly, a.k.a. Spider-Man Noir. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας να δείτε αυτό το αριστούργημα και σας εγγυώμαι πως μετά θα μετανοήσετε, θα ζητήσετε συγγνώμη και εκείνος θα σας συγχωρέσει, γιατί αυτός είναι ο Nicolas Cage.
0: Είμαστε. Λέει κάποιος φίλος, λέει σε 50 χρόνια που θα είμαστε όλοι χουφταλομπατήριδες, θα
1: σε
0: βάζουμε.
1: Σε 50 χρόνια κάποιοι δεν θα υπάρχουμε.
0: Για εκείνον προφανώς μιλάει.
1: Ναι.
0: Θα βάζουμε αξέχαστες εκπομπές σε Fight Club, λέγοντας στα εγγόνια μας, ορίστε τι ωραίο οικονομικό κουμάντο έκανε ο κύριος Κώστας, όχι σαν τους γονιούς σου.
1: Ορίστε, ο Μπίλος από Μόντρεαλ, άλλος φίλος από τον Καναδά. Λέει συμπολίτη από Καναδά με 1300, κατεβαίνω Ελλάδα και βάζω άλλα τόσο να περάσω ένα μήνα φίνα παραλία, σάμο και ναύπλιο.
0: Ναι. Λέει κάποιος άλλος, λέει εκτός που το πλυντήριο πιάτων σκυλοβρωμάει, το χεράκι γυμνάζεται. Δεν πλερώ καμάν δέει, μόνο νεροχυτήρι, συγγνώμη, και νυπτυροκατούριδες. Καλά λέει, όχι νερονυχτοκατούριδες, όμως ντροπή, καμία ντροπή παιδιά δεν υπάρχει. Μπερδεύουμε τον νυπτήρα με τον νεροχύτη όμως.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω. Πιτήρα στο μπάνιο, νεροχύτη στην κουζίνα. Διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Δεν κάμουμε και στα δύο μέρη. Λέω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να δούμε τι άλλο μας έχετε στείλει.
1: Λέει ο Λεβεντός και αναφερθήκατε στο θάνατο Λευτέρη Κογκαλίδη. Ξέρω αυτόν και το περιοδικό του pop rock από μεγαλύτερου ηλικία μουσικόφιλου που μιλούν για αυτόν με θέρμη και σεβασμό. Μήπως κάποιος ακροατής που έχει στην κατοχή του τα τεύχη της πρώτης περίοδου 78-79, μπορεί να μας πει τα ονόματα των συντακτών, παύλα συντελεστών από την ομάδα της Θεσσαλονίκης που συντώνιζε ο Κογκαλίδης? Με ενδιαφέρει για αρχαιακούς λόγους. Αναζήτησα τα τεύχη σε βιβλιοθήκες, αλλά δυστυχώς δεν σώζονται τα τεύχη της πρώτης περίοδου. Αυτά λέει ο Λεβεντόφσκι. Εάν κάποιος.
0: Αν κάποιος.
1: Ναι. Ακούει.
0: Λοιπόν, όσοι κράζουν τον Nicolas Cage δεν έχουν απολαύσει τον Βράχο, το Con Air και το 8mm, άντε πουθενάδες. Για το Living Las Vegas που έχει πάρει κοντζάμ με Όσκαρ, γιατί δεν έχει πει.

0: Και τα φασιστάκια στα σύνορα απλά μπορούν να σε ξεφτυλίσουν για οποιοδήποτε λόγο τους κατέβει. Ισχύει εν πωλής. Δύο. Σας άκουγα πάντα για να χαλαρώνω και να ξεφεύγω από την πραγματικότητα και πλέον όταν μιλάτε για Τραμπ ζορίζομαι γιατί απλά θέλω να ξεχαστώ. Και έρχεται ο κύριος Κόσμος να το επιβεβαιώσει που λέει στο τέλος τι ωραία που γελάμε γιατί δεν ζούμε εκεί. Είναι ακριβώς έτσι. Δουλεύω εδώ σε μια πολύ καλή θέση που ήταν πάντα δουλειά των ονείρων μου και η φάση πλέον δεν αντέχεται. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λέει και σας τα μεταφέρουμε.
1: Ο Σινεφίλ Νέβιλ λέει για το Wild at Heart που είχε φορέσει ο Νίκολας Κέιτς τη δική του καπαρτίνα από δέρμα φιδιού. Γιατί δεν λέει κανείς.
0: Εντάξει. Μεγάλη ταινία, σπουδαίος, δηλαδή πιο υγρά μάτια και μεγαλύτερα βλέμματα πορείας, παύλα λάγνα του Νίκολας Κέιτς από εκείνη την ταινία δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει.
1: Διαβάσατε για Ghost Rider και Νίκολας Κέιτς και έπρεπε να γουγκλάρω για να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν ο Άκης Φλωρέντης όπως νόμιζα, λέει ο Γιώργιος Κλίσμα.
0: Μια που το λέτε, ας κλείσουμε με αυτό. Εάν κάπου έχετε μια μισή ωρίτσα το Σαββατοκύριακο διαθέσιμη, θα μπείτε στο YouTube, θα γράψετε τις τέσσερις μαγικές λέξεις το κομπιούτερ του θανάτου και θα μας ευχαριστήσετε τη Δευτέρα. Εντάξει, αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Πανούτσου και στον Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Τη Δευτέρα θα πούμε στο όσοι θέλετε να περάσετε στο Μπόλιβαρ, θα είμαστε εκεί το απόγευμα.
0: Θα μας ακούσετε αν θέλετε εκεί,
1: ναι.
0: Στο 6-8 και μετά κανονικά στη θέση μας εδώ στις 10 το βράδυ με το παιχνίδι, ναι. Και όσο θα ακολουθήσουν.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Στοίχημαν GBL. Κορυφαίος των νικητών ο Χέις Ντέιβις με 23 πόντους, ενώ από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ έχει 15. Τη Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ένταση στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να μπαίνει στο glass floor και τον διαιτητή Παπαπέτρου να προειδοποιεί ότι αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα διακόψει το παιχνίδι. Ντροπή για τον μπάσκετ χαρακτήρισε το σκηνικό με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο Νίκος Λεπενιώτης που κατήγγειλε φραστική και σωματική επίθεση του πρώτου στους διαιτητές. Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή τιμωρείται από 1-3 αγωνιστικές, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος θα έβαλε και με την ΕΡΤ κάνοντας λόγο για χούντα. Παίξαμε λάθος, κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για κατανόητη ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα από τους διαιτητές έκανε λόγο σε δήλωσή του στο ημίχρονο Δημήτρης Γιανακόπουλος, κάτι που εκφράστηκε και μέσω ανακοίνωσης από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Επίσης ζητήθηκε η παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα για στοχοποίηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ από τον Νίκο Λεπενιώτη. Στην αμυντική προσήλωση των παικτών του και στην εμφάνιση του Χέις Ντέιβις στάθηκε ο Έργιν Άταμαν. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο sportfm.gr. Ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για περαιτέρω εξηγήσεις κλήθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούση, καθώς η αρχική απολογία του δεν κρίθηκε επαρκής. Επίσης, σε ακρόαση για ανάκληση χορήγησης πιστοποιητικού κλήθηκε η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Μέσα στο μήνα θέλει να κλείσει η ΑΕΚ τις επόμενες μεταγραφικές υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Εντός της ημέρας η άφιξη του Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029.

9. Δύο γκολ έβαλε ο Βάργκα που αγωνίστηκε 72 λεπτά στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας επί της Φιλανδίας με 2-1. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Πάμπλο Μαφέο έχει έρθει ο Ολυμπιακός και πλέον ξεκινάει οι διαπραγματεύσεις με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου μέσου Νάι Λόπεθ. Ξεπέρασαν τις 15.500 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η προθεσμία. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά των πράσινων, τερματοφύλακα Στόπερ και Χάφι βασικές προτεραιότητες. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην Πρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στη λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γκίντεον Μενσά, που έμεινε ελεύθερος από την ΟΣΕΡ, αν και πρόκειται για πολύ δύσκολη περίπτωση. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εν ώψη του φιλικού της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, βρίσκεται από το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου, η οποία γνώρισε την αποθέωση κατά την άφηξη στο αεροδρόμιο. Κυβρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζορτζογλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο European League για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών, που νίκησε 3-1 σετ την οικοδέσποινα Κροατία στο τουρνουά του ΟΣΙΓΕΚ. Σημερινή αντίπαλος η Λιθουανία. Αντίθετα, η εθνική ανδρών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο τουρνουά του Λουντ με ήττα 3-2 σετ από τη Σουηδία. Σημερινή αντίπαλος το Αζερμπαϊτζάν. Ο Γερμανός Άσα Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι θα διεκδικήσουν την Κυριακή τον πρώτο major τίτλο της καριέρας τους στον τελικό του απλού ανδρών στο Ρολάν Γκαρός. Ο πρώτος νίκησε 3-1 σετ τον Γιάκουμπ Μένσικ και ο δεύτερος προκρίθηκε για άνευ αγώνα, καθώς ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
3: Ναι. Εκτός
2: δεν
3: αν...
2: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
4: Καλά πείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
2: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Και τώρα δεν είχα πάρει τη δήλωση αυτή.
6: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
7: Νίκη, ηρέμησε.
8: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
9: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
10: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
11: Δυνατό το βολί.
12: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Καλύπτω, ακάλυπτο από του αμυντικού του Αντρόμητου.
13: Με τον σκυλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
14: Σκόρερο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
15: Καλησπέρα στο Sport FM 89,5. Πάμε στο συντάξιο ματέρα.
16: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρίχτα στα ποτήρια και τώρα.
7: Ερική, ηρέμησε.
17: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
18: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπα να καλό, το άκουσες.
19: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
20: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
7: Ηρέμησε.
21: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
7: Περιστέρια. Ηρέμησε.
18: Τώρα με αποσυντώνησε. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πλάστα τώρα την κάνανε. Κάνανε 40 δεκαετία.
22: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
7: Ναι.
23: Και μίλα ο Κλεφτόπουλο.
2: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Λάτω. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπάθανε που ακούνε, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
24: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
2: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είμαι μάτι και φάτι.
23: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
2: Μάτι φάτι.
24: Σέφαγε το φαγητό!
2: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
25: Χάρε! Ζήτω!
26: Κανείς το περίμενε πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
27: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
28: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
29: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
30: Ρουγκάν Κούμπα!
2: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
7: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
2: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
31: Με ξαναπέθανε.
2: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
32: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
2: Α, το άκουσες κι εσύ.
32: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
2: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
32: Όπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγεται.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
32: Βασίλη. Βασίλη.
2: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα.
32: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
32: Ωραία τον άνθρωπο, να πνιγούμε.
2: Πού να φτύσουμε.
31: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
1: Be Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
32: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, 14 λεπτά και μετά τις 12.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Ναι, μπορείς να το πεις εσύ σήμερα. Ότι είναι ζάχαρη.
0: Εγώ πάντα το λέω.
1: Εσύ βέβαια πάντα το λες αυτό με την παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Λοιπόν.
1: Και σκόπι πρέπει να λες και τσακαρό Δευτέρα.
0: Εντάξει, όχι.
1: Γιατί?
0: Δευτέρα τώρα. Λοιπόν, 2195-79-283-45, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόβου στον ήχο, Αυτεράδιο, Big Win Sport FM 94,6. Παρεούλα θα πάμε να βγάλουμε στον αέρα σας, να συζητήσουμε. Θα πάμε πολύ με μπάσκετ. Είχαμε σήμερα το δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά. Σε ένα μάτς το οποίο δεν το λες και καλό. Και
1: πες πρώτα εσύ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα σου πω κι εγώ.
0: Λοιπόν, 68-58. Ναι. Είναι ένα μάτσο το οποίο έχουν οι δύο ομάδες από ένα άθλιο ημίχρονο. Το πρώτο Παναθηναϊκός, που λες τώρα τι παίζει. Και το δεύτερο Ολυμπιακός, που επίσης έλεγες τώρα τι παίζει ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα για μένα, αυτοί που δεν είχαν το άθλιο ημίχρονο, δηλαδή στο πρώτο Ολυμπιακός, στο δεύτερο Παναθηναϊκός, που ήταν καλύτερη δηλαδή του αντιπάλου τους, και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξαν τρομερό μπάσκετ, γιατί αν έπαιζαν τρομερό μπάσκετ με αυτή την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο, θα είχαν πάρει διαφορές μεγαλύτερες. Δηλαδή, με τον μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ήταν για συν 20 του Ολυμπιακού. Και όμως έληξε το ημίχρονο συν 15, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: παιδί μου,
1: ναι,
0: okay. Και όμως έληξε το ημίχρονο ένα ποντό, γιατί τρεις.
1: Ένα.
0: Με το
1: Λιόπουλο. Κοίτα.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στους 15, πώς είχε φτάσει. Αλλά και πάλι θα μπορούσε, αν έπαιζε ένα πιο καλό μπάσκετ, να έχει ξεφύγει περισσότερο. Τέλος πάντων, δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Μίλησε νευρικότητα και η άμυνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν έτσι μια επιθετική άμυνα. Και φτάσαμε σε αυτό 68-58. Δεν θυμάμαι πότε ο Ολυμπιακός είχε βάλει 58.
1: Φέτος όχι.
0: Ναι, τη φετινή σεζόν.
1: Πρέπει να. Πέρυσι στον πρώτο τελικό που είχε χάσει ο Ολυμπιακός, που είχε κάνει κακή εμφάνιση, και δεν θυμάμαι σκορ.
0: Ναι, να σου πω, δεν το θυμάμαι, ναι.
1: Κάτω από 60 πόντους φέτος δεν έχει βάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει βάλει κάτω από 60 πόντους.
0: Λοιπόν, και εντάξει, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καλό, η αλήθεια είναι αυτή. Νίκησε ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα τη Δευτέρα για το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Είναι ένα μάτι το οποίο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά, το 7-0 με τους 7 πόντους του Παπα-Νικολάου. Και ξέφυγε και με 10 πόντους. Θεωρώ κομβικό για μένα στην εξέλιξη, ξέρεις, του μάτς, όταν το σκόρ ήταν στο 18-27, που ο Ολυμπιακός κάνει 3 τρίποντα, 2 με τον Τζόζεφ και 1 με τον Βεζέγκοφ. Γιατί δεν ξέρεις ότι θα μπορούσε να πάει στο συν 12. Δεν λέω ότι θα κέρδιζε, αλλά το θεωρώ ότι είναι κομβικό αυτό το διάστημα, γιατί λογικά θα είχε σημαντική διαφορά στο ημίχρονο. Είναι ένα περίεργο μάτι, γιατί στα πρώτα 20 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν έχει περάσει ούτε μία φορά μπροστά στο σκορ, και ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει ούτε μία φορά στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, δηλαδή ναι,
1: ξεκίνησε 29-30, γίνεται το 31-30, ναι, το πρώτο προσπέρασμα του Παναθηναϊκού με το επιθετικό rebound και το κάρφωμα του Λεσόρ, και μετά τελειώνει. Δηλαδή δεν πήρε τη διαφορά, το πήγε 36-30, 39-32, έχτισε, και ο Ολυμπιακός δεν. Πραγματικά δηλαδή, ναι, τον δυσκόλυψε η άμυνα του Παναθηναϊκού, που πίεσαν πάρα πολύ στην μπάλα.
0: Έκανε λάθη όμως που δεν μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν μόνο. Λάθη έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν ήταν μόνο τα λάθη. Ήταν ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παίρνει πολύ τραβηγμένες προσπάθειες. Δηλαδή κάτι τρίποντα του Γόκαπ από τα 8,5 μέτρα.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Δεν είχε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και η μόνη φορά που και πάλι ήταν, ξέρεις, που κατέβασε στο τέλος τη λήπτη διότητα, το που το κάνει 62-53, νομίζω, με το τρίποντο του Φουρνιέ. Δεν ήταν κακός Ολυμπιακός, το είπε και ο Μπαρτόκας μετά και στις δηλώσεις του. Δεν
0: λειτουργεί. Φουρνιέ είχε 15, να πούμε, μια και το είπες. Όχι, ο Φουρνιέ είχε 15,
1: να.
0: Ο μόνος που διασώθηκε από τον Ολυμπιακό.
1: Και ο Χόλς στο τέλος έβαλε κάποιους πόντους.
0: Ναι, καλύτερος του Παναθηναϊκού Ντέιβις με 23, ο οποίος εκεί που ήταν πάρα πολύ κακός στο πρώτο μάτι σήμερα.
1: Δεν μπορεί να έχει βάλει ένα.
0: Και 5 στα 8 τρίποντα. Έτσι είναι αυτά.
1: Έγινε, ξέρεις, το 1-1 με σκορ παλιάς εποχής.
0: Ναι.
1: Παλιάς εποχής. Αλλά θα γίνουν.
0: Θυμάμαι ένα ντέρμπι στη Γλυφάδα 66-60. Που ήταν. νομίζω 66-61. Μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξέρει με σιγάλα με όλους αυτούς.
1: Ναι.
0: 93, κάπου εκεί, 94.
1: Στη Γλυφά, με κόμμαζε το Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνες τις χρονιές.
1: Σε αυτό ήμουν μέσα.
0: Ναι, 66-60.
1: Ναι. Όχι, δεν
0: νομίζω. Ήταν κακό παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν 66-60.
0: Κάτσε να το ψάξω, να σου το πω.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν. Κοίτα, έγινε τώρα το 1-1. Λογικά, φρατολογικά, δεν υπάρχει τώρα σε τελικούς Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Θα είναι διαφορετικό το μάτι.
0: 66-60, φίλε. 93-94, ναι, ναι, μου είχε μείνει. 13-12-93. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και πρέπει να ήταν την ίδια ημερομηνία. Δεσσαϊκός Ολυμπιακός, το Δεσσαϊκός 9.
0: Okay.
1: Όχι, γιατί πήγαμε. Μα το έχω πει. Που υπήρχαν πούλμαν για να πάμε στην Κλειφάδα και μετά φύγανε τα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και μείναμε στην Κλειφάδα. Ωραίο αυτό. Ωραίες, άλλες εποχές. Λοιπόν, στα πολύ φρέσκα. Γίνεται, ξέρεις, το. Γίνεται το 1-1. Έγινε το 1-1. Άλλο μάτς περιμένω τη Δευτέρα. Δηλαδή, ας πούμε, μου κάνει και τρομερή εντύπωση στο Ολυμπιακό ότι δεν βγήκε. Γιατί στο διάστημα που αγωνίστηκε, ο Πίτερς έχει κάνει σουτ.
0: Και ο Βεζέκο δεν είναι καλός, δεν έπαιξε πολύ βέβαια.
1: Ναι, ο Πίτερς σουτ έχει κάνει.
0: Τι να σου πω, δεν θυμάμαι.
1: Δεν πρέπει να έχει κάνει. Τρίποντο σίγουρα δεν έχει κάνει. Δηλαδή δεν βγήκε. Ήταν πάρα πολύ άστοχος ο Ολυμπιακός στα τρίποντα. Και στο σούλιο και στο δεύτερο μέσο που, όπως είπα, που ήταν κομβικό για τον Ολυμπιακό τα τρία τρίποτα, και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει νωρίτερα διαφορά. Γιατί στα σημεία που ήταν στους 6 και στους 9 πόντους, οι δύο ή τρία τρίποτα έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: για,
0: ναι,
1: για να ξεφύγει περισσότερο, και ξέφυγε τελικά με τους 15 με το σούτ του Μίτογκλου από τη γωνία.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ρίξουμε.
1: 95-79-283-4-5.
0: Πάμε.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Πάμε.
1: Όλα θα τα συζητήσουμε, παιδιά, που στέλνετε εδώ τώρα και μηνύματα. Δεν έχει θέμα. Γιατί γελάτε, δεν λέτε για την είσοδο, δεν λέτε για το ότι.
0: Απαράδεκτα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο, ειλικρινά, να σου μιλάω γιατί το έλεγα και πριν στους τελικούς. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν ένα μάτς το οποίο κρίθηκε κάτι.
0: Όχι. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, παιδιά, 3-4 λεπτά ο καθένας. Ναι.
2: Ωραία, Γιάννης, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Γεια σου,
2: ο Ολυμπιακός, είμαι, σας ακούω και τους δύο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, και ειδικά με τον κύριο Δεσίλια που είναι και Παναθηναϊκός. Εγώ τον σέβομαι, γιατί για μένα είναι σωστός, όσο μπορεί να είμαστε έτσι, γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι. Εγώ απλά θέλω να τονίσω ένα πράγμα, παιδιά, γιατί για άλλο πράγμα πήρα, αλλά επειδή δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι ωραία η καζούρα που κάνουμε μεταξύ φιλαθλοί. Είναι ωραία η καζούρα όταν γίνεται σε καζούρα. Είναι ωραία να αποστάρουμε τα τραπεζάκια, όλα αυτά. Εμένα μου αρέσουν. Είναι καζούρα. Τώρα, αν βγαίνει στο τέλος άδειο το τραπεζάκι γεμάτο, είναι άλλο θέμα. Αλλά κάποια πράγματα όταν γίνονται άσπρο-μαύρο, ενοχλεί πάρα πολύ. Και ενοχλεί από αυτούς που τον κάνουν. Δεν είναι ένας οπαδός. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ιδιοκτήτης, και κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο, κάνει ό,τι θέλεις. Οκ, αφού σε αφήνει, είναι κανένα πρόβλημα. Δεν μπορείς συνέχεια να κάνεις το άσπρο μαύρο. Να πάρω εγώ τον κύριο Δεσίλα και να του λέω ότι ο Παπουτσέλη ήταν καθαρό πέναλτι. Να το λέω κάθε μέρα. Θα μου πει μεγάλη συγγνώμη, έξω είναι νύχτα αυτή τη στιγμή. Έξω είναι νύχτα. Έβγαλε ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για ποιο πράγμα. Και ο Γιανακόπουλος για ποιο πράγμα έβγαλε ανακοίνωση.
0: Για τον Μπαρτζόκα.
2: Μπήκε μέσα που μπήκε μέσα και σουλάτσαρε με το τσιγάρο στο χέρι. Για πείτε μου. Το έχουν για πέρσι που έλεγε.
1: Ένα λεπτάκι.
2: Απλά θα θέλω να κρατήσω πολύ την
1: εμπειρία. Όχι, πάμε στα 3-4 λεπτά, θα πάμε όλοι. Δεν είναι πάντα μετά από παιχνίδια.
2: Πες μου,
1: γιατί έχει γίνει εκεί στο flash interview, γιατί τότε που είπε live ότι.
0: Ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι ο Μπαρτζόκας έβρισε τον Αρώνη.
1: Είπε ένα σύντομο διάλογο ο συνάδελφο. Και μετά πήγαν κατευθείαν σε ζηλώσεις. Δεν έχει ακουστηθεί κάτι στο.
0: Όχι, δεν έχει δείξει κάτι. Όπως δεν έδειξε και του. Το είδαμε από βίντεο. Την είσοδο του Γιαννακόπουλου δεν έχει δείξει.
2: Όχι, ο κύριο Γιαννακόπουλο έχει πει στο γήπεδο.
0: Παναθηναϊκό το καταγγέλει σε ανακοίνωση. Είπε ότι ο Μπαρτζόκα έβρισε τον Αρώνη.
2: Κύριο Γιαννακόπουλο για σήμερα έχει μπει στο γήπεδο πριν λήξει το παιχνίδι. Έχει γίνει διακοπή στο παιχνίδι και μετά ξανασυνεχίσει και ξανά έγινε διακοπή. Δεν είχαμε πάει σε flash interview και όλα αυτά.
0: Όχι, αλλά... όχι, άλλο λέμε. Όχι, ναι. Όχι, αυτό έγινε την ώρα του αγώνα.
2: Εγώ λέω την ώρα του αγώνα που έφυγε από τις Σουήτες.
0: Flash interview, άλλο λέμε.
1: Όχι, άλλο γούσαμε για τον Μπαρτζόκα, γι' αυτό που λέει ο
0: Παναθηναϊκός.
2: Όχι, αυτά μπορεί να γίνουν. Θα ανταλλάξουν κουβέντες και ο Λευθερόπουλος είχε τσακωθεί με τον Σακελαρό. Δεν με απασχολούν εμένα αυτά. Εμένα με απασχολεί κάτι που το κάνει ένας κύριος συνεχόμενα και ο οποίος έχει απέδει όρεση ασυλία.
0: Δεν λέει όχι με δημοσιογράφο, με τον Αρώνη που είναι στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, με τον Αρώνη,
0: ναι. Δημοσιογράφο που είπες για τον Ελευθερόπουλο.
2: Όχι, λέω ότι αυτά γίνονται. Ο Μπαρτζόκας, ο κάθε Μπαρτζόκας, κατά μάν μπορεί να τσακωθεί με.
0: Πραγματικά σας μιλάω. Το έλεγα και πριν στο τελευταίο.
1: Και εγώ στο βίντεο το είδα. Νομίζω ότι είναι σε time out.
0: Ξέρω εγώ τώρα που ήταν.
1: Time out.
0: Το έλεγα και πριν τους τελικούς, θυμάσαι που τους.
2: Όπως και να έχει. Επειδή είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Αυτό το πράγμα. Ναι, όμως να πούμε ένα πράγμα. Γιατί το δεν παλεύεται είναι λίγο γενικό.
0: Δεν είναι γενικό. Εγώ δεν αντέχω. Όχι, δεν αντέχω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν τον μπορώ άλλο.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, σου είμαι ειλικρινής. Θα σου μιλήσω 100% ανοιχτά. Συχτηρίζω εντός εισαγωγικών που δεν έχει ένα μάτς Σάββατο ή Κυριακή για να μην έχουμε εκπομπή μετά. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Κάθε φορά, ναι, κάθε Ιούνιο.
2: Απλά, εγώ θέλω απλά να τονίσω ότι αν δεν κάνουν κάτι, δεν ξέρω ποιος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον ηρεμήσει ή ποιος μπορεί, δεν ξέρω, γιατί είναι απανωτά.
1: Αυτά τώρα οι
2: προκλήσεις. Ναι, όλες αυτές οι προκλήσεις είναι απανωτές. Και πέρσι. Όλα που έχει πει, μην τα ξαναθυμίσω. Και έχει πει στην κάμερα μόνο του αυτό ο άνθρωπο.
0: Τώρα δεν είναι ο παδό. Μπαίνει ιδιοκτήτη τη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και δεν λέει την κουβέντα. Τώρα δεν το πάμε. Μα τώρα το πάμε.
2: Ναι, αυτό δεν έγινε, είναι ο παδό.
1: Έγινε φίλε, γιατί φάγαμε το τετράλεπτο. Θα το κρατήσουμε σήμερα. Πάρε και από Δευτέρα
0: δεν
1: ξανά.
0: Δεν έχω κανένα δικό μου. Λέει το δικό σου. Ποιο είναι ο δικό σου.
1: Ποιο είναι ο δικό σου.
0: Ξέρω.
1: Έλα. Ναι. Πάμε.
3: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Ελάρι.
1: Ελάρι.
3: Όπα καλά είστε.
0: Μια χαρά. Μάση για μουντιάλαρι.
3: Έλα.
0: Προετοιμάσαι για το Μουντιάλ, λέω.
3: Ναι, θα προετοιμάσουμε και για το Μουντιάλ. Λοιπόν, καταρχήν καλή εκπομπή και καλό κουράγιο σήμερα, γιατί θα ακούσετε πολλά τέτοια. Εγώ θα το δω διαφορετικά, γιατί είμαι πολύ κοινικός. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση ότι έχει καταντήσει πολύ ψυχοφθόρα αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε. Εγώ θα πάρω αυτή τη φορά το μέρος του Γιαννακόπουλου. Έχει απόλυτο δίκιο για τον Μπαρτζόκα να αποβληθεί από το επόμενο παιχνίδι, να αποβληθεί. Θα κάτσει λοιπόν να τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός με βάση το γράμμα του νόμου με μια αγωνιστική στο τέταρτο παιχνίδι. Υπάρχει εισβολή παράγοντα και παρακίνηση κατά των διαιτητών.
1: Δεν το ξέρω εγώ τον κανόνα.
3: Δύο λεπτάκια. Όχι.
1: Αλλά εντάξει, ακούστε, να το λένε από ξέρεις από
3: σε περιπτώσεις παράνομου, ακούστε το κανονισμό. Ναι. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδητηρίων αθλητικής κατάστασης. Πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Και αν από αυτή τη συμπεριφορά προκληθεί ματέωση του παιχνιδιού, πας για τρεις αγωνιστικές. Εγώ λοιπόν είμαι μαζί με τον Γιαννακόπουλο. Καλά είπε για τον Μπαρτζόκα, να γίνει το τρίτο παιχνίδι χωρίς την παρουσία του Μπαρτζόκα και το τέταρτο χωρίς τους θεατές. Και να σας πω γιατί το λέω αυτό. Για να βάλουν μυαλό για τα επόμενα παιχνίδια και για τα επόμενα χρόνια που θα γίνει. Για να εφαρμοστούν λοιπόν και κάποτε οι νόμοι στην Ελλάδα. Εγώ αυτό έχω να πω. Τώρα σαν του παιχνιδιού, δεν μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο Ηρακλή. Δεν μπήκαμε. Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπαρτζόκας.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Και έχει δίκιο ότι δεν έγινε ομαδικό μπάσκετ, αλλά έγινε ατομικό μπάσκετ. Εκεί το έχασε το παιχνίδι.
0: Δεν είναι ο Ολυμπιακός. Κρατά για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ολυμπιακός παίζει άσχημα και στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Από εκεί
3: ναι,
1: που τη διαφορά.
3: Ναι, εντάξει.
1: Και το συνέχισε και μετά και ξεκίνησε το δεύτερο μήκο.
3: Δεν έπαιξε ομαδικά Ηρακλή. Το πήγε σε ατομικό επίπεδο και δεν ήταν και ψυχολογικά κουρασμένοι. Εμένα μου φάνηκαν σαν ετανάζει ψυχικά. Λοιπόν, και για να το ελαφρύνουμε λίγο μια και λέτε για Μουντιάλ, επειδή ακούμε πάρα πολλά, δεν ξέρω βέβαια τις διασταυρώσεις, δεν τις ξέρω πώς θα κάτσουν στην πορεία. Τα φαβορή είναι γνωστά περίπου σε κάθε Μουντιάλ. Εγώ θα ήθελα τη γνώμη σας για να κλείσω και να το πείτε, θα σας ακούσω. Ποιες θεωρείτε έκπληξη εκτός από τις μεγάλες ομάδες, έκπληξη λόγω των σώσεων να το πάρει.
1: Και να τα δούμε και λίγο. Δεν έχω
0: ιδέα. Μας έλεγες φαβορή, να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ούτε φαβορή, βαρασπρό.
3: Κοίταξε τώρα, δεν ξέρουμε τις διασταυρώσεις, ρε Σιδιονύση, πώς θα γίνει. Δηλαδή, πρόσεξε, μπορεί να μου πεις τη Γαλλία και να σου πω εγώ τη Βραζιλία και να συναντηθούν, ας πούμε, π.χ. στα προημιτελικά.
0: Εγώ βλέπω δυνατούς πολύ Ισπανούς Γαλλούς.
3: Ισπανούς, να σας πω μια ομάδα που ποντάρω πολύ, που ίσως πάει μέχρι τους τέσσερις. Με καλή παρουσία στα παγκόσμια κύπελλα και σκληρή ομάδα. Που δεν είμαι και φαν. Το Μεξικό.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα πεις το Μεξικό.
3: Γιατί ρε παιδιά, το Μεξικό σε πολλά παγκόσμια κύπελλα έχει παρουσιάσει καλές ομάδες και είναι σκληρές ομάδες. Και επειδή ακριβώς θα γίνει προς τα εκεί, μην σας κάνει εντύπωση άμα τη δείτε να προχωρήσει.
1: Το Μεξικό δεν έχει περάσει νομίζω ποτέ από τη φάση των 16.
3: Έχει πάει μέχρι τις 8.
0: Να πάει, αν έχει περάσει.
3: Έχει φτάσει μέχρι τις 8 το Μεξικό. Δεν έχει πάει ποτέ ημιτελικό.
0: Έχει φτάσει στις 8.
1: Στις 16.
3: Ναι, νομίζω έχει φτάσει στις 8.
1: 16 νομίζω.
0: Πάντως μου είπε ένας ότι δίνει...
3: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένας εγώ ότι είναι εντύπωση ότι είναι στις 8. Αλλά τη θεωρώ μια ομάδα πολύ δύσκολη. Δηλαδή δύσκολη ομάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή για να την περάσει κάποιος σε νοκάουτ θα πρέπει να πασχίσει πάρα πολύ. Το θέμα κλείνοντας, παιδιά... Ναι, το θέμα να δούμε καλό παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, θα τα πούμε από Δευτέρα. Άντε, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Καλή εκπομπή.
1: Δεν θα το δούμε. Δεν θα το δούμε. Λοιπόν, ρίχτω το σύντομο που έχουμε στις 12.30 και προχωράμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Αν είχε φτάσει λίγο στο 8 του ποτέλου του Μεξικού, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Πάμε. Δεν το θυμόμουν. Το 86 είχε φτάσει στο 8.
1: Για πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Γιάννη μου, είναι τρίτη φορά.
2: Όχι, παιδιά, είπατε.
0: Τι είναι τρίτη, μίλησε και τρίτη και με.
1: Δεν έχει μιλήσει. Θεοφιλόπουλος.
0: Ποιο?
1: Τι να πει,
0: Τι.
1: Έλα. Λοιπόν, με κοιτάς έτσι. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ναι, γεια σας, ο ταξιάρχης από Μυτιλήνη είμαι.
0: Πού ξέρετε,
1: γεια σου, ταξιάρχη. Τι κάνεις?
3: Πήρα και εγώ να μιλήσω για το παιχνίδι.
0: Έλα,
3: καταρχάς, είδαμε τρομερή άμυνα και από τους δύο, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, το ξύλο που έχει πέσει ήταν απίθανο. Απίθανο, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο οι άμυνες που έχουν παίξει, ειδικά ο Χέις Ντέιβις και ο Παπα-Νικολάου, τρομερή άμυνα.
0: Χέις Ντέιβις ήταν καλός και στις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι, και στην άμυνα.
3: Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις σήμερα έκανε άρρωστο μάτς, δηλαδή να παίζει 40 λεπτά τέτοια άμυνα το Βεζένκοφ και να είναι και στην επίθεση καλός.
1: Ναι, καλός παίκτης.
3: Μετά από ένα μάτς που δεν ήταν καλός.
1: Ναι, καλός παίκτης. Είχε κακό παιχνίδι προχθές. Αν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι, όχι, αυτό το λέει. Ποιο είναι ο συναυλίας και ποιο είχε πει να τον είχε αφήσει έξω. Δεν γίνεται αφήσει έξω.
3: Κακό ματς δεν είχε κάνει. Ο Βεζένκοφ πάλι δεν ήταν πάρα πολύ καλός ο Βεζένκοφ.
1: Ένα στα 13 τώρα.
3: Ναι, απλώς δεν του μπήκαν τα σουτ. Λογικό είναι. Τελική είναι. Θα γίνει μια φορά αυτό. Α, και σήμερα ο Γιάννη για παράδειγμα ήταν άστοχος.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Έτσι είναι, έτσι πάνε τα παιχνίδια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μπαρτσόκας δεν του βγήκε καθόλου το ότι δεν έβαλε τον Γόρτ καθόλου όμως. Δεν είχε καθόλου
0: αμα κρίμα από το αποτέλεσμα και κυρίως όχι τόσο από το αποτέλεσμα όσο αφορά από την εικόνα. Τώρα για την αλλαγή του Χολ με τον Τζόουνς, οκ. Ο Τζόουνς είναι καλύτερο, μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο τους κοντούς εκτός σε σχέση με τον Χολ, αλλά πες ότι ο Χολ στο τέλος δεν του βγήκε καθόλου ο Χάλος, ο Ντελικίντα, αυτή η επιλογή.
3: Ναι, επίσης μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έβαλε στην οκτάδα του ξένων ο Μπαρτσόκας στο Μακίσικ. Ο οποίος Μακίσικ στα μάτια με τον Παναθηναϊκό είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας.
0: Κοίτα, για να έμπαινε στην οκτάδα του ξένων ο Μακίσικ θα έπρεπε να βγει ο Ντιλικίνα και θα πήγαινε μετά με δύο άσους.
3: Ναι, νομίζω ότι...
0: Θα πήγαινε μόνο με Γουόκα και Τζόζεφ.
3: Ναι, απλώς υπάρχει και ο Φουρνιέ που μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι, δεν μπορεί να το πεις ότι...
3: Δεν είναι, εντάξει, αλλά μπορεί και ο Φουρνιέ να κατεβάσει την μπάλα.
0: Όλοι μπορεί να την κατεβάσουν, αλλά δεν είναι άσχημα. Ο Φουρνιέ είναι και να σου βγει και μέσα από συστήματα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να κατεβάζει την μπάλα, να ψάχνει να βρει το σουτ ή την μπάσα. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το τρίτο μάτς είναι το πιο κρίσιμο. Εγώ βλέπω πέρα το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Να σας πω και δεν θα μου κάνει και εντύπωση να δούμε και δύο break τώρα. Δηλαδή είναι τόσο μικρή διαφορά.
0: Break στο break.
3: Ναι, ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, αλήθεια. Mm-hmm. Και μακάρι να παίξει και ο Σλούκας με τον Ντόρση, γιατί νομίζω ότι ένα 20-30% σήμερα δεν το είχε ούτε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή φανταστείτε με Ντόρση και Σλούκα. Και νομίζω και με Γουόρντ για μένα. Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ο Χουάντσο δεν
1: είναι επιλογή. Ναι,
3: ναι. Ο Χουάντσο επίσης, βέβαια.
0: Κοίτα, αν γυρίσει ο Σλούκας, μπορεί να αφήσει το σόρτς και να μπει ο Χουάντσο.
3: Ναι, δεν γίνεται και τα άλλα τρία μάτσα ο Χέις Ντέιβις να παίξει 40 λεπτά. Δεν βγαίνει. Η λογική το λέει, δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, από την άλλη, μπορεί να σου πει και κάποιος ότι είναι εξαίρεση στη σειρά των τελικών και τελειώνει η σεζόν. Οπότε μπορεί να πιέσει λίγο περισσότερο οι βασικοί παίκτες των ομάδων.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα για το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ υποστηρίζω Εθνική Αργεντινής, αλλά νομίζω ότι η Ισπανία είναι ανίκητη.
1: Την έχεις εσύ φαβορία.
3: Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ανίκητη αυτή η Ισπανία.
0: Ανίκητη, δεν υπάρχουν να ξέρεις το...
1: Είναι
3: καλό. Ξέρω, μου φαίνεται...
0: Δηλαδή, άμα γίνεται Ισπανία-Βραζιλία, ναι, Ισπανία-Αργεντινή, γιατί ήταν ότι ακριβώς σίγουρα η Ισπανία.
1: Δεν το λες, απλά έχει πολύ καλή ομάδα.
3: Μακάρι να το πάρει η Αργεντινή, μακάρι ο Μέση να ολοκληρώσει την καριέρα του με ένα ακόμα Μουντιάλ. Για να δούμε. Για να δούμε. Και κάτι τελευταίο που είπατε χθες για το σοκ που... για τα σοκ και αυτά.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι μικρός. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα στα λίγα χρόνια, 22 είναι που πήγε ο Λάζαρος στον Ολυμπιακό Ο πατέρας μου με είπε ότι το μεγαλύτερο του σοκ ήταν ο Μπάγεβιτς στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε ένα μήνα έκανε να το ξεπεράσει.
1: Ήταν, για τους φραγιστές το μεγαλύτερο σοκ που μου βιώσει είναι αυτό, σίγουρα.
3: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Έγινε ρεταξιάρχη, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Ρεταξιάρχη, να είσαι καλά, επίσης.
0: Και εσύ ότι πήγε, να περάσει καλά.
1: Επίσης. Για πάμε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
4: Με ακούτε.
0: Ναι.
4: Με ακούτε.
1: Ναι, σε ακούμε.
4: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Ναι, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
4: Όπως είπανε και οι προλαλήσαντες, έχει καταντήσει λίγο κουραστικό αυτό με τον μπάσκετ. Ψυχοφθόρο. Ο Γιώργος σηκώθηκε και έφυγε, μου λέει, δεν κάθομαι μπαμπά μου, λέει, να το δω, μου λέει, δεν μπορώ άλλο, μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Σαν Ολυμπιακός, πρώτον ο Παναθηναϊκός, τα είχε με τη διαιτησία το προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα είδαμε μία διαιτησία, ο Παναθηναϊκός, έπαιξε πολύ σκληρό μπάσκετ, το είπε και ο Ρογκαβόπουλος, το είπε στα όρια του φάουλ, όχι και φάουλ. Το είπε και ο Μαρτζόκας, τραβάγανε φανέλες, χτυπάγανε χέρια. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε μία φάση. Τη φάση που κατεβαίνει ο Τόντα Χολ και τον εσπρώχνει ο Λεσόρ. Αυτό είναι εγκληματικό φάουλ και παίρνει αποβολή. Δηλαδή, εγώ έπαιξα ο γιο μου μπάσκετ στο Περιστέρι και τους έλεγε ο προπονητής. Όταν κατεβαίνει ο άλλος να βάλει καλάδι, άλλο να πάει να τον εκόψεις από πάνω. Αλλά τη στιγμή που τον σπρώχνεις μπορεί να χτυπήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι εγκληματικό και δεν έδωσε ούτε φάουλ ο διαιτητής. Ούτε εγώ πήγα να σκέσω τα ρούχα μου σαν τον Καλιάφα. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Τον έσπρωξε από πίσω, δείτε το καθαρά.
0: Ποιος ο?
4: Δεν έπρεπε να τον εκόψει από πάνω, τον έσπρωξε.
1: Κοίτα Λεσόρ,
0: ναι.
4: Ναι.
1: Είναι με τη φόρα μου που πάει.
0: Με το σώμα είναι το σπρώξιμο.
1: Το σώμα είναι, ναι. Όπως έχω πει δείξει.
4: Με το σώμα, ναι. Μα τον αφήνει, εκεί τον αφήνει λέει ο προπονητής.
0: Και έχει γίνει και άλλο εκεί. Ξέρεις τι αυτή τη φάση. Το έχεις παρατηρήσει.
4: Εκεί τον αφήνει να βάλει καλάθι. Ένα καλάθι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω το έκανε επίτηδες. Δεν νομίζω το κάνει. Γιατί είναι επικίνδυνο και για τους δύο. Και για το Λεσόρ είναι επικίνδυνο να τραυματιστεί.
4: Τέλος πάντων, έπαιξε πολύ σκληρά ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να παίξει έτσι. Και ο Βεζέγκο τον είχαν. Έπαιξε πολύ σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, στο όριο του φάουλ και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να πιάσει απόδοση. Το παιχνίδι εκεί πήγε δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τα υπόλοιπα πώς θα εξελιχθούν. Δεν ξέρω με τη διαιτησία πώς θα σφυρίζει, ξέρω εγώ τι και πώς θα καθορίσει τη σειρά και το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο η διαιτησία. Θα παίξει ρόλο.
0: Θα παίξει ρόλο η ευστοχία.
4: Ναι, μα όταν ο άλλος παίζει σκληρά του Μιλουτίνοφ και του τραβήξαν τη φανέλα και δεν έσφυριξε τίποτα.
0: Α σου πω κάτι. Είναι παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός πήρε ελεύθερα σουτ, τα οποία δεν τα έβαλε. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο, έκλεισε το μάτς στον πόντο.
4: Και το άλλο παιχνίδι είχε ξεφύγει 17 και πήγε να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Μα και εκεί, άμα θυμάσαι, έχουμε μοιράσει 2-3 φορές την μπάλα. Και έφερε ο Παναθηναϊκός και βγάζει. Έπαιξε μόνο τραζίσεις ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς.
4: Ναι, είναι η διάρκεια. Δεν ξέρω, πάντως μακάρι να στρώσουν τα πράγματα, να σταματήσει αυτό με τη διαιτησία που γίνεται. Δεν ξέρω, ας φέρουν ξένους διαιτητές, δεν ξέρω τι θα γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται, έχουμε αρρωστήσει, δεν μπορούμε. Είναι ένα ψυχοφθόρο πράγμα. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Και βλέπω και στο...
0: Είναι η φύση του αθλήματος τέτοια.
4: Στον πάση. Ναι,
0: αλλά δεν ησυχάζεις ποτέ.
4: Είναι επειδή μας το πάρει ο καλύτερος. Δεν γίνεται τώρα. Ας παίξουν μπάσκετ, να το χαρούμε κι εμείς, σαν φίλαθλοι. Ας το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά να μην λέμε, γιατί όταν το πάρει κάποιος, ο άλλος θα λέει το πήρε με τη διαιτησία. Έτσι θα λέει, όποιος να το πάρει. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα λέει ο Παναθηναϊκός αυτό. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα λέει ο Ολυμπιακός τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να το πάρει ο καλύτερος, δεν λέμε, και να σταματήσει αυτό με τη διαιτησία. Να σταματήσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω, το ίδιο και στο... Εγώ πάντα έτσι ήμουν. Εγώ στο ξενοδοχείο που δούλευα, που έρχονταν οι διαιτητές, τους έλεγα 50-50 όλοι που έρχονταν εκεί πέρα. Ας το πάρει ο πιο καλός ρε παιδί μου. Αλλά αυτό με τη διαιτησία να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι αγαπάμε τον αθλητισμό, αγαπάμε το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το πόλο. Όλα τα αθλήματα, εγώ μου αρέσουν όλα τα βλέπω. Και έγινε. Πάντα μου αρέσει, είναι ο άλλος καλύτερος, ας το πάρει ο καλύτερος, γιατί όλοι αθλητές είναι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Να
0: είσαι καλά.
4: Έγινε.
0: Πάμε.
1: Πάμε, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
5: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω να φέρνουμε ξένους διαιτητές. Να φέρνουμε τον Ράντοβιτς με την Τζαρούχα
4: Μας φιλάνε πολύ όμορφα, όπως και χθες. Είδες εσύ καμία δικιά σήμερα, δε Διονύση?
1: Μα το είπαμε, δεν έκανε διαιτησία σήμερα κάτι.
4: Δηλαδή, σήμερα τι ήταν η διαιτησία και τι ήταν προχθές? Τι διαμαρτύρονται? Δεν μπορούν το 50-50.
1: Ποιος διαμαρτύρηθηκε, φίλε? Άκουσε κανένα διαμαρτύρη για διαιτησία?
4: Αυτοί οι Ολυμπιακοί 4 τηλέφωνα έχουν διαμαρτυρηθεί.
1: Δεν άκουσα κανένα πει διαιτησία.
4: Τώρα δεν σου λέει ο άλλος για τη διαιτησία, είναι ψυχοφθόρο αυτό?
1: Όχι, για όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται.
4: Από αυτούς ξεκινάει. Από την ομάδα.
1: Δεν μίλησε κανένας για διαιτησία σήμερα. Δεν μίλησε.
4: Γιατί μιλάνε σήμερα, γιατί διαμαρτύρονται?
1: Αδερφέ μου, δεν μίλησε κανένας για διαιτησία σήμερα, κανένας διαμαρτυρήθηκε.
4: Μα δεν είπε να πέσουν ξένοι διαιτητές, τι γίνεται με αυτό?
1: Το λέει γενικά, εσύ, δεν το πει σήμερα. Σήμερα δεν
4: γιατί επειδή επινοηθεί η ομάδα του, το είπε με την Τσαρούχα, γι' αυτό το είπε.
0: Δεν ξέρω, δεν υπήρχε το βίντεο.
1: Σήμερα σου λέω δεν υπήρχε κάτι κανείς για διαιτησία.
4: Ήταν πολύ τίμιος τότε ο Ολυμπιακός αυτός και το είπε ότι δεν του άρεσε η Τσαρούχα και ήθελε το Ράντοβιτς. Τότε έκανα εγώ λάθος.
0: Άστε καλά. Πάμε άλλα του.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί μιλάμε, ναι.
0: Έλα Γιάννη, ο Γιάννης είναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα γορίνα.
5: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
5: Διονύση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
5: Εγώ δεν θα πω ούτε για διαιτησίες ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να πω ότι η ΕΡΤ, όταν έριξαν μαύρο, ήταν όλος ο κόσμος στην ΕΡΤ. Απ' έξω.
0: Όταν?
5: Τώρα δεν ξέρω.
0: Α, όταν...
5: Γιατί δεν πήγαν οι κάμερες σήμερα εκεί? Μήπως έχει πάθει και δεν ακούει και ο Χατζηγεωργίου?
0: Αυτό δεν μπορώ να σου πω. Το ότι οφείλεις πάντα να τα δείχνεις όλα, πρέπει να τα δείχνεις όλα. Ειδικά όταν είσαι δημοσίου.
1: Υπάρχει γενικά τα τελευταία αρκετά χρόνια από τα κανάλια, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, μια...
5: Εγώ δηλαδή δεν θέλω να μου κρατάει
1: αυτά λεφτά. Με αυτή τη φάση, με αυτή την κατάσταση. Μια κατάσταση να μην δείχνουμε πράγματα τα οποία...
0: Αυτό ήταν... Έχει ξεκινήσει από την UEFA που δεν θέλει να
1: φέρει. Ας την UEFA.
0: Και στο ποδόσφαιρο δεν έχει εξόδια.
1: Και στην Ελλάδα έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Δεν νομίζω αυτό.
5: Αυτό ακούει Ολυμπιακό και βγάζει σπυριά.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή δεν μιλάει με τη γυναίκα του στο σπίτι και την ερώνουμε.
0: Όχι γυναίκε όταν είναι γυναίκε. Δηλαδή μην ξεφεύγουμε.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπετε ότι παλεύουμε. Να το πάμε ήρεμα. Λοιπόν. Ποιο είναι?
1: Ποιο είναι το
5: τραγουδάκι? Ναι, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Ναι, καλησπέρα. Τάκης λέγομαι.
0: Γεια σου, Τάκη.
5: Σας παίρνω για πρώτη φορά, σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Να είσαι καλά, ρε Τάκη.
1: Να είσαι καλά.
5: Απλά ήθελα να πω λίγο για... είμαι εξής, έτσι, για να αξιόμαστε.
0: Ναι.
5: Ήθελα να πω λίγο για το δίπολο.
0: Στο μπάσκετ.
5: Που, δηλαδή, είναι σαν να μας λέτε, παιδιά, ότι η Ευρωλίγκα... με 15 ομάδες
0: 20.
5: Είναι όλη η Ευρώπη.
1: Πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι όλη η Ευρώπη. Απλά είναι
5: όλη η Ευρώπη. Είναι. Όλη η Ευρώπη είναι και έτσι το θέτεται και έτσι το κάνετε. Και τα οικονομικά έτσι πάνε.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν
5: 10 ομάδες με κλειστά εμβόλια, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, εσύ που είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, να μην ξαναπαίξεις Champions League.
0: Περίμενε, Τάκη μου.
5: Ξέρεις γιατί?
0: Καταλαβαίνω
5: γιατί θα παίζει η Ρεάλ, η Μάντσεστερ, η Μπαρτσελώνα και ο ένας και ο άλλος. Με κλειστά συμβόλαια. Αυτό πήγαν να κάνουν και τους κόψανε.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μπει οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να μπει. Δηλαδή, μπορεί να μπει μια ομάδα. Υπάρχουν οι μισές ομάδες, οι 10 ομάδες έχουν συμβόλαιο. Οι άλλες 10 δεν έχουν. Δηλαδή, νομίζω 10-10 είναι. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Μπορεί να μπει μια ομάδα, αν κερδίσει τη διοργάνωση του BCL. Το BCL δεν είναι που έχουμε κερδίσει.
5: Εγώ να σου πω κάτι. Ξέρετε ότι έχετε σταματήσει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Είναι σαν να μου λες ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ή ο Παναθηναϊκός βγήκε δεύτερος και δεν μπορεί να πάει προκριματικά Champions League. Γιατί έχετε τα κλειστά συμβόλαια και το παίζετε μάγκες και ωραία.
0: Δεν το παίζει κανείς μάγκες και ωραία.
5: Και επειδή είσαστε και συνέτεροι, στα play-off ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο άλλος έκανε μία ευκαιρία ανάθεμα στο Καρεσκάκι. Στο 45 στη Λεωφόρο έβγαλε τον Ντεκέι, ο άλλος αλλαγή.
0: Κύριε Τάκη, μας κάψατε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα το
1: Ευρωλίγκα.
0: Άλλο το ένα κομμάτι.
1: Πάμε από την Ευρωλίγκα στα play-off.
5: Όχι, ίδιο είναι, φίλε. Ίδιο είναι.
1: Δηλαδή, τι πράγμα είναι.
5: Γιατί είστε συνεταιράκια και νομίζω ότι το παίζετε και ότι...
1: Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι συνεταιράκια. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι συνεταιράκια.
5: Ναι, να τα ακούσεις, εννοείται να τα ακούσεις. Για πες μου τι έκανες, μισό τι έκανες στα play-off.
1: Μισό λεπτό.
5: Πες μου τι δηλαδή, έκανες στα play-off.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τάκη, θα σας πω. Δηλαδή, πέρυσι,
5: αυτό που λέτε, δηλαδή, ότι μία κρύο ο Παναθηναϊκός, γιατί σας ακούω πολύ
1: λεπτό,
5: καιρό.
1: Τάκη,
5: μία κρύο ο Παναθηναϊκός παίζει μία ζέστη. Ναι. Ποια είναι ο κρύο και η ζέστη, γιατί δεν έπαιξε μία ζέστη με τον Ολυμπιακό.
1: Ένα λεπτάκι. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, άρα επειδή δεν ήταν καλός με τον Ολυμπιακό, είναι συνεταιράκια. Δηλαδή πέρυσι η ΑΕΚ που είχε 0 στα 6 στα play-off, τι ήταν συνέταιρος με όλους?
5: 0-6.
1: Στα play-off, 0 στα 6 που είχε η ΑΕΚ. Ήταν συνέταιρος με όλους με τη λογική σας. Τι λογική είναι αυτή?
0: Μα στο πρώτο.
1: Ένα λεπτό,
0: απάντηση. Άσε το 0 στα 6.
1: Να, όχι, εγώ λέω, επειδή λέμε για τα play-off.
0: Μισό λεπτό,
5: μα κύριε Τάκη,
1: λέτε. Ότι ο Παναθηναϊκός επειδή στα play-off έχασε από τον Ολυμπιακό, ότι είναι συνεταιράκια οι δύο τους.
5: Δηλαδή με τη. Του τα έδωσε όλα.
1: Άρα η ΑΕΚ πέρυσι έδωσε 6 παιχνίδια στα play-off.
5: Όχι, η ΑΕΚ ήταν άχρηστη και τα έχασε τα 6 παιχνίδια. Απλά.
0: Ωραία, και να πάμε
1: σε άλλα συνεταιράκια.
0: Να πάμε σε
1: τώρα τι.
0: Να πάμε σε γιατί.
1: Ετακή, είστε και μεγάλο άνθρωπο και συζητάμε δύο πράγματα.
0: Μα κύριε Ετακή,
5: εγώ είμαι μεγάλο. 53 ημερίδα.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Η φωνή σα ήταν.
0: Μισό λεπτό, κύριε
5: Ετακή. Η φωνή σα ήταν για σαν μεγάλο.
0: Μισό λεπτό, κύριε Ετακή.
1: Τι σου 53
0: ημερίδα. Α, 53. Εντάξει, απλά είναι η φωνή σα λίγο.
1: Ματάκι τώρα.
0: Τη χρονιά που πήρε τελικά η ΑΕΚ το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Μήπως θυμάστε τα συνεταιράκια, πώς είχαν έρθει τα παιχνίδια. Δεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πήρε 0-0 στη Φιλαδέλφια και μετά κέρδισε τον Παναθηναϊκό και πήρε έκτο πρωτάθλημα. Και εκεί τι έγινε, είχε χαλάσει. Πού τα είχαμε χαλάσει με τον Δεσίλα. Να λέμε σοβαρά πράγματα.
5: Τώρα θες να μου συζητάς ιστορίες για
1: Βγαίνεις και λες, μας πας από την Ευρωλίγκα στα play-off και λέμε τώρα κάποια πράγματα που συγγνώμη είναι για να τα συζητάμε.
5: Ωραία, στα 15 μας. Όταν ήταν απλή Ευρωλίγκα στο πρωτάθλημα, πήγε ο Ιωαννίδης play-off.
1: Φυσικά δεν πήγε.
5: Ε?
1: Φυσικά.
5: Α, μπράβο. Όταν το κάναμε στο συμβόλαιο, είναι σαν να μου λες ότι η Manchester United, η Real, η Barcelona, ναι. Η Bayer Μονάχου, δεν ξέρω εγώ ποια τύπου πήγαν να το κάνουν στην UEFA και φάγανε, να μην πω τι φάγανε.
1: Η UEFA τι σχέση έχει
5: το έχετε κάνει στο μπάσκετ και δεν υπάρχει FIFA. Μπράβο σας, μαγκιά σας, αλλά μας ζαλίζετε κιόλα το πούμε.
1: Ποιος σε ζάλισε τώρα,
5: γιατί πες ότι είμαστε 10 ομάδες εκεί πέρα, το παίζουμε όλοι μαζί να πούμε και είμαστε OK.
1: Ναι, ποιος σε ζάλισε σαν
5: αλλά δηλαδή. Δεν είσαστε ευρωπαϊκό.
1: Είναι, είναι κλειστή λίγκα.
5: Άκη, άκουσε
1: με να κάνουμε ένα διάλογο. Θα πάμε. Η Ευρωλίγκα είναι κλειστή λίγκα, όντως. Κακός για μένα. Αλλά είναι.
0: Μπαίνουν ομάδες.
5: Οικονομάται με τον BCL τα τριπλάσια.
1: Δεν ξέρω, τώρα δεν έχει και πολλά έσοδα τώρα. Μην τρελαίνεσαι. Αλλά.
5: Ποια δεν έχει πολλά έσοδα, μαρκαϊμένε τώρα να πω. Οικονομάται τα τριπλάσια για να μην τρελαίνεσαι.
0: Φάγαμε τα 4 λεπτά και πήραμε και πήγαμε στα 5. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
6: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
6: Χαίρετε, παιδε.
0: Α, καλώ τα.
6: Εγώ μιλάω.
0: Αδραβίδα, εσύ δεν είσαι.
6: Όχι, δεν είναι Αδραβίδας.
0: Συγγνώμη.
1: Μοιάζει φωνή.
0: Μοιάζει φωνή πολύ.
6: Δεν πειράζει. Χάρης από Γέρακα. Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
6: Το παραπείο Κυρτάκης, παιδιά.
1: Όχι, Κυρτάκης, 53 χρονών.
6: Θα μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Εντάξει.
0: Όχι, 4 λεπτά. Πήγε ένα λεπτό περισσότερο. Για να καταλάβω.
6: Μαζί σου.
0: Έλα, χάρη.
6: Τι θέλω να πω ρε παιδιά, βλέπω social media, να ξέρετε, αμός γίνεται το θέμα διαιτησίας στα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι νούμερο ένα, Χαμός. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό και ποιος θα δημιουργεί όλη την ώρα, αλλά Εντάξει, νομίζω ο κύριος Γιαννακόπουλος και κύριος Αταμάν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, νομίζω πια.
0: Στα social.
6: Νομίζω.
0: Αυτό που γίνεται κυρίως στο παλιό Twitter, στο X πλέον, εντάξει, εγώ δεν έχω εκεί λογαριασμό, γιατί είναι μεγάλο το κάψιμο. Προφανώς απαντάει ο ένας στον άλλο, απαντάει ο ένας στον άλλο, απαντάει ο ένας στον άλλον. Ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Γίνονται συνέχεια τα αποσταρίσματα.
6: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, παιδιά.
0: Ναι, χαρούμε.
6: Ολυμπιακός δεν ήταν καλός σήμερα.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 15 λεπτά.
6: Το χειρότερο. Μπράβο.
0: Για 15 λεπτά ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Και εκεί που μπορούσε να ξεφύγει περισσότερο, ή στο 18-27, χάθηκαν ελεύθερα σουτ. Μείωσε ο Παναθηναϊκός με το τρίποντο κεφάλι του Γκραντ. Και όπως καταλαβαίνεις, μετά δεν παίξαμε. Δηλαδή.
6: Είπες ένα πολύ κομβικό σημείο, Ηρακλή, που ήταν αυτό ακριβώς.
0: Τρία τρίποντα ήταν εκεί.
6: Τρία τρίποντα, μπράβο.
0: Όχι, δύο έχασε ο Τζόζεφ και ο Βεζένκοφ.
6: Και παρόλο που ήμασταν και χάλια, και στο δεύτερο ημίχρονο εκεί στο 61-52-53 που έχασε ο Φουρνιέ, να μπήκε και βγήκε η μπάλα. Και εκεί θα ήταν.
0: Ναι, ναι.
6: Λίγο, εντάξει,
0: δεν είχε πάρα πολύ χρόνο. Μπαίναμε στο δίλεπτο. Αλλά θα είχε ζωή το μάτς. Αυτό ναι, ισχύει. Όχι, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που δεν είχαμε καθόλου καθαρό μυαλό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να κάνεις ένα άσχημο τετράλεπτο σε ένα ντέρμπι, ένα πεντάλεπτο, μπορεί να σου συμβεί σε οποιοδήποτε και σε παιχνίδια και σε δύσκολα μάτια στην Ευρωλίγα μπορεί να σου συμβεί. Να μην μπαίνουν, να μην μπουν τα σούτα, γίνουν λάθος επιλογές.
6: Αυτό νομίζω,
0: ήταν μεγάλη διάρκεια. Ήταν από το 18-27 μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού ήμασταν κακοί. Ήταν πολύ πολύ περίεργες επιθέσεις. Δεν ήταν επιθέσεις Ολυμπιακού αυτές.
6: Νομίζω με το Μπιλικίνα Τζόζεφ που έχει κάποια καλά στοιχεία, δηλαδή νομίζω ότι είναι που δεν είναι ο Μακίσικ στους ξένους.
0: Κοίτα, δεν μπορούσε να πάει στους τελικούς με ένα playmaker. Ένα, δεν γίνεται. Πρέπει να δεύτερο. Ο Τζόζεφ για μένα και εγώ το
6: ξεχωριστώ. Και με το Word ήταν αστοχία. Με το Word ήταν αστοχία.
0: Όχι,
6: και εγώ θα το κάνει για ξεκούραση.
0: Κοίτα, με το μετάχρηστο προφήτης, δεν θεωρώ ότι η επιλογή του Τιλικίνα δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο Word μπορεί να δίνει άλλα πράγματα, που θα δίνει άλλα πράγματα. Α, για τον Τζόζεφ εγώ έχω πολύ καλή άποψη. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι σήμερα έχει κάνει το πολύ μεγάλο
6: μάτς. Έχει καλά στοιχεία, αλλά νομίζω δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω λίγο που χρειάζεται.
0: Ο Τζόζεφ, εντάξει, είναι και λόγω ηλικίας, γιατί στα 28 του δεν θα έρχονται στην Ευρώπη ο Τζόζεφ. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Και το έχω ξαναπεί, ό,τι και θα γίνει και με τις μεταγραφές που έχει ακουστεί ότι έχει κλείσει ο Ολυμπιακός που θα είναι γεμάτος στον άσοδο, αν μπορεί να το κρατήσει για να υπάρχει μια λύση ο Τζόζεφ, εγώ είμαι υπέρ στο να μείνει στην ομάδα.
6: Και επιτρέψτε μου, παιδιά, για να μιλήσουμε και οι επόμενοι, δύο πραγματάκια τελευταία. Πρώτον, στο φίλο τον Παναθηναϊκό που βγήκε πριν και κάτι έλεγε πάει για θαρούχες και για τέτοια πράγματα. Οι φίλοι Παναθηναϊκοί θυμηθήκαν τη διαιτησία, αν δεν κάνω λάθος και ο Διονύσης να με διαψεύσει, θυμηθήκαν τη διαιτησία, ότι υπάρχει διαιτησία στο μπάσκετ και ότι μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι μπάσκετ το 2012, στον ημιτελικό με τη ΣΕΚΑ που όντως φαγιάστηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, κοιτάξτε, για μένα, θα σου πω τη δική μου άποψη, εγώ την έχω πει εδώ και χρόνια.
6: Εκεί θυμηθήκανε νομίζω οι φίλοι Παναθηναϊκοί.
1: Όχι. Τη δεκαετία του 90 είχαν θυμηθεί. Δεν τα θυμάσαι καλά. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα που μένα. Τι λέει τώρα.
6: Τα θυμάμαι μια χαρά. Διονύση μου και 2001 θυμάμαι Ζαβλάνο.
1: Ωραία. Άκουσε με.
0: Πόσο χρόνο είναι
1: σήμερα, αδερφέ. Άκουσε με.
6: Είμαι 43.
1: Α, είμαστε ίδια ηλικία. 42, ίδια ηλικία. Και πάντα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Είτε θα διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακού. Δεκαετία του 90 διαμαρτυρόταν ο Παναθηναϊκός. Μετά διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός, τώρα διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Εγώ την άποψή μου την έχω πει και δεν την αλλάζω. Όπως το πιστεύω εγώ, το μπάσκετ 9-10 φορές είναι άθλημα που ο καλύτερος κερδίζει. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μπορεί να χάνει 10 ευκαιρίες και να έρθει άλλος στο 85 να σου βάλει γκολ. Γεια σας. Όμως, επειδή η διαιτησία είναι κομμάτι του παιχνιδιού, μπορεί ρε παιδί μου σε ένα μάτς, είσαι 2, είσαι 3, είσαι 5, ειδικά αν το μάτς είναι στο όριο, στον πόντο, να έχει ένα σφύριγμα ή δύο και να το κρίνει. Αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη. Η δική μου.
6: Okay. Αλλά μπορεί και σε ένα.
1: Πάντα διαμαρτύρονται οι αιώνιοι, φίλε, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου.
7: πάντα υπήρχαν διαμαρτυρίες είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά.
6: Αυτό, okay.
7: Άρα δεν είναι το 12 ή το.
6: Πάντα διαφωνούμε. Απλά λέω το θυμηθήκανε. Γιατί
7: όχι.
6: Εγώ τότε του ξανάκουσα για διετησία.
7: Ναι, καλά. Σου λέω, δεν με νοιάζει τι λέει, τι λένε ο Πάτου Παναγιώτη του Ολυμπιακού. Εγώ σου λέω.
6: Για τον τρίτο συγγνώμη.
7: Ρωτά την άποψή μου.
6: Ναι, σωστό. Για τον τρίτο τελικό α πούμε του 2010 που η καλύτερη ομάδα που ήταν Ολυμπιακό δεν κέρδισε γιατί. Με διαιτησία νομίζω δεν έχουν ξανά τέτοια διαιτησία. Ανατράπηκε ένα
7: παιχνίδι. Είχε τότε διαιτησίες. Είχε και πρόπες διαιτησίες. Είχε και το του Πεν το φάουλ που έχουμε συζητήσει. Είχε και του Σοκ το 95 πάλι non call τότε με το Σιγάλα που. Είχε πάντα.
1: Πάντα δεν έχει φανεί εκεί ο
6: Σοκ.
7: Είχε άμα το δει από την αντίθετη λήψη του έχει βρει. Αλλά οκ, δεν. Θέλω να σου πω τώρα, άμα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πάντα θα υπάρχει αυτή η συζήτηση και πάντα θα διαμαρτύρεται ο καθένας ανάλογα τα παιχνίδια. Αυτό τη δουλειά θα κάνουμε. Άμα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
6: Άρα επηρεάζει η διαιτησία ένα παιχνίδι μπάσκετ.
7: Η διαιτησία σου είπα που επηρεάζει κάτι. Μπορεί να επηρεάσει. Η διαιτησία πάντα μπορεί να επηρεάσει. Αλλά 9 στις 10 φορές είναι τέτοιο το άθλημα που αν δεν είσαι καλός και διαιτησία να έχεις, αν δεν είσαι καλός, δεν θα το πάρεις στο μάτι. Πρέπει να γίνουν φρικιαστικά πράγματα για να το πάρεις αν δεν είσαι καλός. Έτσι νομίζω εγώ.
6: Απλά έτσι χιουμοριστικά προς το φίλο του Παναθηναϊκού είπαμε αν θέλει τέτοιο μπορούμε να βάλουμε Ζαβλανό Βορειάδη και Ντοριζόν. Που επειδή παιδί ονόματα. Και να σας τι έχει γίνει ρε παιδιά.
7: Δεν ξέρω, έχει χαθεί, έχει χαθεί. Να είσαι καλά.
6: Έλα, άμα ξαναβγεί βγάζει το να είσαι καλά παιδιά. Καλό βράδυ.
7: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από τον Πρωθυπουργό.
1: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
2: Το λόγια. Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
3: Μα τι λέω, τι λέω.
2: Το λόγια. Όπω. Το γιο τάλ.
4: Άντε, καλό ρίζικο.
5: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
6: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίε καπελίτσε. Κασκόλ σημαίε καπελίτσε. Γράφω.
7: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
8: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
9: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
8: Ας τους είχαν κλεισμένο.
10: Ας τον αρέσει που καλύτερα.
8: Offside, offside.
11: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
8: Ποιο offside. Offside, είναι ο επόπτης.
12: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
11: Λοιπόν,
12: τι άλλο να πούμε.
11: Μη μου συγχύζετε το μάγι, παιδιά.
12: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι.
8: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
12: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι.
8: Είναι δυνατόν!
12: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
13: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, το δοκάρι, συγγνώμη.
8: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε!
2: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
14: Και έχουμε ένα-ένα στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, δύο-ένα. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
15: Πέζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέζε μπάλα.
16: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
8: Όχι, δεν είναι αυτό.
16: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
14: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
17: Λοιπόν.
14: Το κουφάρι.
17: Για πάπα, μάχρια πράγματα αυτά.
8: Πάρε, όχι, μάχρια.
18: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
19: Στέφανος Παυλόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
20: Και λοιπόν θα το μάθεις.
19: Τι είπα εγώ, ρε τη
20: ρεγλίδα, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
19: Τι είπα. Παυλόπουλο.
20: Ενώ εσένα τι είναι.
19: Παλού.
20: Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
21: Είχο λήπτη ο Στέφανο Παλότολότο.
22: Στέφανο Παλότολότο, πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
23: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
24: Ναι, αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα.
23: Στη Φυσούνα, στη Σουίτα.
24: Στη Φυσούνα.
23: Ναι, ωραίο αυτό.
25: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
23: Ναι.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
26: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά εντάξει ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
26: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
2: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
27: Τσικαγιόπουλος!
28: Τσικαγιόπουλος! FM. 30 χρόνια επιτυχίες. bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
29: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι ζητά ένα παίκτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
8: Μπράβο, αγόρι μου!
29: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώνεσαι, ναι.
8: Μπράβο, παικταρά μου! Μπράβο! Έτσι, μπράβο!
30: Να δώσω γεννητισμούς στο φίλο μου Τιτάκη τον Καλαβρίδα από τη Αδραβίδα.
2: Πού είναι Καλαβρίδα?
30: Δεν είμαι καλά, έτσι. Ανδραβίδα.
2: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι.
28: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
8: Όχι, δεν είναι αυτό.
31: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιωτων.
2: Ναι,
31: ναι.
2: Τόπε.
28: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
32: Έλα, λέκο!
28: Λοιπόν,
33: κάθε πράγμα στον κολλιό του.
32: Τι λέει, ρε φίλε!
33: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
32: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
2: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
29: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Το Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
2: Το Black Magic Google.
29: Το original.
2: Black Magic Google.
29: Google.
28: Νίκος, πάρτε κύριε Λαχία.
29: Παπαπαρ, παπαπαρ.

0: Παπαπανταζής.
1: Είσαι το μωρό μου.
2: Κόφτε να πας.
0: Παπαπανταζής.
3: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κρυμμένο το θηρορό. Αφαίρεσε
0: το θηρορό.
3: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνουν
0: όλοι. Σε είναι και κλεισμένο το ασανσέρ.
4: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη. Φοβερά πράγματα.
0: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6. Ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
4: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
5: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
0: Πιθανόν.
6: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
7: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες. bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Να κουκουκλίσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
9: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων...
0: Τι είπε?
9: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
0: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
10: Η χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστήτου...

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι για εσάς που αγαπάτε τα ζωάκια.
1: Εγώ.
0: Και εμείς που αγαπάμε τα ζωάκια. Εγώ και ο Ηράκλειος που έχει. Ναι.
1: Είχα.
0: Που είχες, ναι. Η μέρα υιοθεσίας. Και σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, μας το στείλει φίλη μας στη Θάλια και την ευχαριστούμε. Υπάρχει θελοντική δράση από το Δήμο Παπάου Χολαργού. Σε συνεργασία με την εθελοντική δράση από τους ζωόφιλους Παπάγου Χολαργού, 12 με 4 στον εξωτερικό χώρο και στο φουαγέ στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, 12 με 4 ξαναλέω, στον εξωτερικό χώρο, στο φουαγέ στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, είναι στη λεωφόρο Περικλέως 55 στο Χολαργό. Είναι η μέρα υιοθεσίας, οπότε όποιος θέλει μπορεί να το να πάει και να είσαι αμαθές, δεν ξέρω τώρα. 4 ώρες.
1: Εγώ θα ξαναπάρω σκύπιο, είναι δεδομένο.
0: Ναι, οπότε παιδιά είναι ωραία
1: μπορείτε,
0: κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα
0: όσοι μπορείτε και θέλετε.
1: Ναι, και ώστε την άποψή μου, αν αλλιώς πετάχτε τι, είναι προτιμότερο να πάρετε ένα δεσποτάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σώζετε μια ζωή, είναι εντελώς διαφορετικό από το να θέλει κάποιος μια ράτσα, το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά τώρα ένα δεσποτάκι που φτιάχνει στη ζωή, αλλά το σημαντικότερο είναι να σας φτιάξει εσάς τη ζωή. Δηλαδή, την αγάπη που θα πάρετε από το σκύλο δεν θα την πάρετε από κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το δέσμο και δεν υπάρχουν ξέρεις, τα. Ειδικά τα δεσποτάκια, ξέρεις, εγώ πάντα δέσποτα είχε πάρει. Πάντα. Αλλά έβρισκα παλιά, έβρισκα στον δρόμο και. Πόσο, 6-7 σκυλιά. Ναι. Όλα ήταν αδέσποτα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Γεια σου, Άλεξ, από την Νίκαια.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλώς τον.
1: Έλα, πάνω.
2: Εγώ είμαι γιατί τα θόρυβο. Τι. Πώς το λένε, παλαιότολο ή παλαιότολο.
0: Παλαιότολο, δεν είναι εδώ απόψε.
2: Ναι, όχι. Λέω, γιατί αυτό το όνομα δεν μπορώ να το καταφέρω ποτέ.
1: Εντάξει, εύκολο είναι.
2: Ναι. Το εύκολο από μένα δεν είναι πάνω στο Παναγιώτης. Παμ παμ, το στο τετράγωνο.
1: Ήταν και ένα φυλατσίδικο, δεν ήταν.
2: Ε?
1: Παν παν. Κάτι ήταν.
2: Αν παν, στο φυλατσίδικο στην Αθήνα.
1: Η αλυσίδα.
2: Πίτα παν.
1: Πίτα παν, αλυκείται, νομίζω παλαιότερα.
0: Παν παν. Φυλατσίδικο δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, εντάξει, άστο γιατί τρώμε το χρόνο του Ηρακλή. Τώρα 4 τα έκανε, γιατί θα τον πείραζαν 5. Όταν βγαίνουν οι ρεπόρτερ 3 και όταν...
1: Ποια
2: ρεπόρτερ, δηλαδή μέσα στην εκπομπή βγαίναν για σχολιασμό ή ξέρω εγώ οι σχολιαστές οι δήμονες, το πας στο 3. Σιγά σιγά θα του πας στα 2,5 με το καλησπέρα και γεια σας.
1: Όταν έχει ρε παιδί μου παιχνίδι.
2: Έλα εντάξει.
1: Κάσε ρε πάνω. Όταν είναι καθημερινές και δεν έχει και πολύ κόσμο, είναι πολύ πιο ήρεμα
2: τα πράγματα. Εντάξει, αγόρι μου, ναι.
1: Έχουμε αφήσει και 7 λεπτά. Αλλά το πάντα το κρατάμε στα 4 λεπτά όταν είναι.
2: Κράβα το και 5, δεν πειράζει. Έλα. Μην είσαι τόσο τσιγκούνης.
1: Δεν είμαι τσιγκούνης. Το μόνο που δεν είμαι στη ζωή μου, να ξέρεις.
2: Έτσι. Το ξέρω, έλα. Λοιπόν, ο Σόρτς είναι υπερκτιμημένος παίκτης, φίλε.
0: Έχουμε πει για το Σόρτς. Ο Σόρτς
2: είναι... Το χτυπάνε πολύ στην άμυνα. Εγώ έβλεπα όταν έπαιρνε την μπάλα. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Φουρνιέ, παράδειγμα. Ή και του Βόκα. Αλλά ο Φουρνιέ που έχει. Που πήρε, ας πούμε, την πακέτα από το. Δηλαδή αυτός ήταν. Ο κύριος εκφραστής του Ολυμπιακού έβλεπε γήπεδο Ηρακλή, δηλαδή πάνω από το Σόρτ.
1: Ο Ολυμπιακός σε ένα σημείο χτύπησε πάρα πολύ το Σόρτ.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Στο καλό του διάστημα. Δηλαδή,
2: αυτό λέω.
1: Μα το πρόβλημα του Σόρτ δεν είναι ότι είναι κακός παίχτης. Δεν μπορούσε ας πούμε, να τα κάνει αυτά με την Παρίο. Το πρόβλημα του Σόρτ είναι ότι θέλει πάρα πολύ την ώρα να την πάρει.
2: Το πρόβλημα του Σόρτ Ηρακλή είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. σε μια ομάδα σαν την Παρί, βγάλε πέντε, βάλε πέντε σε τέτοια ομάδα. Και εγώ διαφωνώ με το Διονύση ότι ήταν κακό παιχνίδι. Όχι, κάτσε ρε, να τελειώσω. Μην φτιάζεσαι. Ένα κακό παιχνίδι δεν το λες. Δηλαδή, επειδή ήταν κακό παιχνίδι, λες επειδή δεν είχε μεγάλο σκορ.
3: Όχι,
2: εγώ το χάρηκα, δηλαδή, πώς ήταν οι άμενες, δηλαδή, πώς πέφτανε κάτω. Και ο Ρογαδόπουλος είδε στη φάση εκεί πέρα, το έχασε το σούτ, όμως προσπάθησε, έκανε το πλαζόν και έσπρωξε την μπάλα.
3: Δεν ήταν όμως ποιοτικό παιχνίδι.
4: Ναι, αυτό.
2: Ήταν μαχητικό παιχνίδι όμως.
3: Άλλο αυτό, γιατί θα σου πω κάτι.
2: Πώς τα έλα, βγάλε λίγο.
3: Πανώ.
2: Ναι.
3: Έχουν χαθεί και από τις δύο ομάδες πολλά ελεύθερα σουτ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω.
3: Αυτό δεν δείχνει, ξέρεις. Δεν ήταν ποιοτικό μάτς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είδες φοβερές επιθέσεις, είδες ένα μάτς το οποίο. Γιατί αυτές οι ομάδες μπορούν να το πάνε και στους 90 πόντους για πλάκα.
2: Μα σου είπα, όλα αυτά τα παιχνίδια δεν μπορεί να πάνε εκεί που θες εσύ πάντα.
3: Δεν είπα τι θέλω εγώ. Σου λέω πώς μπορούν να πάνε.
2: Όπου θέλουμε εμείς. Δηλαδή, για να ικανοποιηθούμε, λέω. Κατάλαβες που το λέω. Δεν μπορούν να πάνε έτσι τα ματσόλα. Αλλά σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, και όταν αμήνεται. Όταν αμήνεται, στα γκάρντ έχει τεράστιο. Δηλαδή, ο Γκραν, παράδειγμα, δεν είναι ο Γκραν που ήταν πριν δύο και τρία χρόνια.
3: Περνάνε και τα χρόνια, αφενός.
2: Περνάνε τα χρόνια, είναι και κουρασμένος. Είναι
3: δεν
2: και...
3: είπα, 34.
2: Ναι, 34, δεν ξέρω, 33, 34, τώρα εκεί μέσα είναι. Δεν είναι, κοίτα, δεν του πήραν, δηλαδή, πρέπει να περάσει κάποιος τέτοιος αθλητής στα 35 να πεις ότι εντάξει, δεν μπορεί άλλο. Για τον Σλούκα μπορείς να το πεις ότι τον πήραν τα χρόνια. Δηλαδή, μπασκετικά τον πήραν τα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί να αντέξει 30 λεπτά ο Σλούκας.
3: Πάνω σε έναν αθλητή, να ξέρεις ότι και ένας χρόνος σε αυτές τις ηλικίες, στα 20, 21 και στα 22, από τα 32-33
2: μετά, να συμφωνήσουμε ότι ο Γκραντ δεν ήταν ο Γκραντ ο περσινός και ο προπέρσινος.
3: Ναι, αλλά ο Γκραντ όμως σε όλη τη σεζόν. Περισσότερο θα το ξέρετε εσείς, φίλοι του Παναθηναϊκού, που έχετε δει όλα τα μάτς.
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Μα τι φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν βλέπεις μπάσκετ.
3: Δεν τα έχω δει όλα τα μάτς.
4: Συνολικά όμως, ο Παναθηναϊκός, πέρα από τον Γκραντ, ατομικά, ο Παναθηναϊκός συνολικά ήταν καλύτερος πρόπερση και καλύτερος πέρσι από φέτος.
3: Όχι, εγώ άλλο λέω. Γιατί ο Γκραντ, πολλές φορές έχω συζητήσει, παίζει άμυνα για δύο.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι αν έχεις και έναν τέτοιο Γκραντ, δηλαδή που. Φανερωμένα, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει αυτό που έπαιζε πέρσι και πρόπερσι. Και έχει και τον Σόρτ, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή είναι κοντός, πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Και σουτ, πρόσεξε, ούτε ο Σόρτ έχει τρίποντο. Μην κατηγορούμε μόνο το Walker. Και ο Σόρτ δεν έχει τρίποντο για playmaker.
3: Ο Walker με τον ταξίδι φέτος είχε πολύ βελτιωμένα ποσοστά. Σήμερα ήταν υπερβολικά σκος, αλλά πήρε και κάτι τραβηγμένα από τα 8 μέτρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ο Σόρτς δεν έχει τρίποντο. Δηλαδή στα 5 μπορεί να βάλει ένα, στα 6 μπορεί να βάλει, αν το βάλει το ένα.
3: Το μάτς αυτός που έχει δώσει, που είναι MVP του αγώνα, είναι με διαφορά ο Χέις Ντέιβις, γιατί είναι και στις δύο πλευρές. Δεν στεκόμαι, ξέρεις ότι έβαλε τα σούτ.
2: Όχι, ήταν αμυντικά, ήταν καλός.
3: Ήταν και στις δύο πλευρές. Γιατί και όταν
2: αμυντικά ήταν καλός.
3: Όταν υπήρχαν στιγμές που γινόντουσαν αλλαγές, όποιον και να μάρκαρε, δηλαδή ήταν πάνω του.
2: Εγώ πιστεύω, για να κλείσω, να μην καθυστερώ.
3: Εγώ πιστεύω.
2: Ναι. Εγώ καθυστερώ. Εγώ καθυστερώ. Με τρέλανες, έτσι. Εγώ πιστεύω πως θα φτάσουμε στα 5 μάτς και το 5ο θα είναι. Ξέρεις, do or die, δηλαδή μπορεί να πηχτεί και μέσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έτσι το πιστεύω εγώ το παιχνίδι. Βέβαια θα εξαρτηθεί από το Σόρτς, έτσι, από το Σόρτ, τι πρόβλημα έχει.
3: Όχι, δεν είπα, δεν έχει κάτι, ότι ήταν μια κράμπα στη γάμπα. Αυτό είπα στην
2: τελευταία. Γιατί μένει χωρίς ψηλό τελείως ο Παναθηναϊκός.
4: Κράμπες ήταν, κράμπες.
3: Έγινε,
2: καλό Σαββατοκύριακο.
4: Γεια σου, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
2: Ναι.
4: Ναι,
3: ναι.
2: Ναι, καλησπέρα. Ο κύριος Τάκης, είμαι συγγνώμη.
4: Όχι, βγήκατε, εντάξει.
3: Κύριε Τάκη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται δύο φορές, ειδικά και τέτοια.
4: Πάμε, επόμενος. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Έλα, γορίνα μου.
5: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
4: Γεια σου, Βαγγέλη.
5: Καλά είστε. Εγώ πάντως, παιδιά, έτσι όπως βλέπω τους αγώνες και τις ομάδες, ο πρωταθλητής θα βγει το άλλο Σάββατο.
0: Το άλλο Σάββατο.
3: Α, πέμπτο μάτς.
0: Α, να πάμε σε πέμπτο.
3: Ναι,
5: ναι, ναι, ναι, σε πέμπτο. Βλέπω και τις ομάδες σήμερα, δεν ξέρω να μου πείτε και τη γνώμη σας, φαίνονται κουρασμένες.
3: Πρώτα απ' όλα, έχουν λιγότερες επιλογές σε σχέση με ό,τι έβλεπες όλη τη χρονιά. Γιατί δεν σου βάζω τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, θα υπήρχε περίπτωση να ήταν ο Χουάντσο έξω. Δηλαδή, δεν είναι οι ομάδες που έβλεπες στην Ευρωλίγκα όλη τη χρονιά στα πολύ μεγάλα μάτς και στα δύσκολα παιχνίδια. Υπάρχουν. Είναι λιγότερες επιλογές λόγω των ξένων. Ένα. Δεύτερον, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχουν αποποιεί πολύ σημαντική απουσία. Τον Ντόρσε και τον Σλούκα. Λοιπόν. Και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι ξέρεις, οι τελικοί γίνονται πλέον στο τέλος. Όχι πλέον, πάντα έτσι συνέβαινε. Στο τέλος της σεζόν, όπου έχεις σε μια τόσο απαιτητική Ευρωλίγκα με τόσα πολλά παιχνίδια, τι πιστεύεις ότι θα ήταν στη φόρμα την τρομερή παίχτες όλοι? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
5: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα αυτές κάθε δύο μέρες είναι οι αγώνες.
3: Αυτό δεν έχω καταλαβεί. Έχει πάλι καμιά διοργάνωση και το πάνε. Και δεν το πηγαίναν, ας πούμε, ανά τρεις.
5: Ηρακλή, εγώ πιστεύω, ξέρεις γιατί, επειδή η ΕΤ έχει πάρει τα δικαιώματα του Μουντιάλ και θα ξεκινήσουν από Τετάρτη.
3: Έκανε εκτός αγανάκια η ΕΡΤ. Μπορεί να βάλουν να τον πάνε στο ένα παιχνίδι, ξέρω, στο Ερτσπορ, στο άλλο να πάει στην Ερτένα. Αν είναι, σου φέρω ένα παράδειγμα.
5: Δεν ξέρω, ξέρω.
3: Και τα περισσότερα μάτς είναι 5 τη νύχτα. Δεν πέρα,
5: ναι, ναι, ναι. Αύριο θα γίνει μια ξεκούραση από τις ομάδες την Κυριακή.
3: Μα δεν γίνεται ουσιαστικά. Απλά τώρα επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και θα έχουν δύο μέρες για να δουλέψεις,
5: ναι, ναι, ναι.
3: Θα υπάρξει ξεκούραση και να γίνει και μια καλή προπόνηση. Όταν είναι τα παιχνίδια Τετάρτη Παρασκευή, ωραία. Τετάρτη έχει μάτς, ωραία. Πέμπτη έχει αποθεραπεία, Παρασκευή μάτς. Δεν υπάρχει προπόνηση. Ναι. Δεν μπορεί να τους βάλεις να. Θα γίνει ανάλυση στους παίχτες, τα συστήματα, τι έχει γίνει λάθος ή δεν έχει γίνει, τι που πρέπει να εκμεταλλευτούν τα δύναμα σημεία του αντιπάλου. Τώρα με το Σαββατοκύριακο, μια προπόνηση θα βγει για τα παιχνίδια της Δευτέρας. Για το παιχνίδι της Δευτέρας. Μετά, από Δευτέρα με Τετάρτη, δεν υπάρχει. Θα είναι πάλι από θεραπεία, γιατί βλέπεις ότι. Μα βλέπεις ότι παίζουν παίχτες. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τώρα που λείπει ο Ντόρσεϊ, ο Φρουνιέ τραβάει πολύ μεγάλο λούκι. Στον Παναθηναϊκό, ο Ντέιβις βγήκε καθόλου σήμερα. Πρέπει να έχουμε γυρίσει από εκεί 40 λεπτό.
5: Δεν βγήκε, όχι, ναι.
3: Δεν βρέχει, έχει βγει.
5: Ναι. Φαίνονται, ρε παιδί μου, φαίνονται και εμείς που καθόμαστε από την τηλεόραση, φαίνονται ότι οι παίχτες είναι σκασμένοι. Φαίνονται τώρα, τι να λέμε τώρα. Διονύση, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Να πω. Υπάρχει πιθανότητα μεγάλες τώρα στην προετοιμασία να έχει Βλαχοδήμο και πώς το λένε αυτό το μπάσκετ του Λεβαδιακού.
0: Τον Τζάπρα.
5: Ναι, να τους έχει στην προετοιμασία.
0: Κάτσε, περίμενε δηλαδή. Καταρχάς δεν έχει κλείσει κάποιον παίκτη από αυτούς που είπες ο Παναθηναϊκός. Είναι ανοιχτά. Το Βλαχοδήμο το θέλει, του Τζάπρα είναι ανοιχτό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν.
5: Εγώ πάντως από ό,τι διαβάζω υπάρχει πάρα πολλές πιθανότητες να έχουν και οι δύο.
0: Για να δούμε.
5: Για το Βλαχοδήμο, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τον βλέπω και μέσα από το κλαπ του Παναθηναϊκού, τον θέλουν πάρα πολύ.
0: Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει κι άλλο να ξέρεις, έχει κι άλλο ένα.
5: Εντάξει, πιστεύω να κοιτάξει για το Βλαχοδήμο, Διονύση, και άμα δεν καταλήξει τον Βλαχοδήμο,
0: τον θέλει.
5: Ναι. Και εξαρτάται τώρα από τη Σεβίλη ή από τη Νιούκαστλ.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν είναι εύκολη περίπτωση. Εξαρτάται και από τον ίδιο τον παίκτη. Γιατί ο ίδιος ο παίκτης δεν ξέρω αν μέχρι πρόσφατα είχε επιθυμία να γυρίσει τώρα στην Ελλάδα. Καταλαβες.
5: Μάλιστα, ναι. Εντάξει, θα δούμε. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ.
3: Γεια σου, Ευαγγέλη.
0: Λοιπόν, η Νιούκαστλ από τη στιγμή που τον δίνει δεν τον υπολογίζει.
3: Κάτι έγινε, δεν ξέρεις τι.
6: Μου το είπανε, δεν το έχω διαβάσει. Ποτέ άμα.
0: Τι.
6: Στην Αγγλία.
0: Ναι.
6: Παγορεύεται πια να έχει στη φανέλα βασικό χορηγό στοιχηματική.
0: Ναι, οκ. Okay.
6: Όχι, δεν είναι οκ. Okay. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να είναι 10 στοιχηματικές που να θέλουν να διαφημιστούν. Ναι. Και θα πάνε όλες οι ομάδες. Μπορεί να την έχει, ας πούμε, μικρή στο μανίκι.
0: Έχουν τόσα έσοδα, φίλοι, στην Αγγλία.
6: Γιατί
0: από τηλεοπτικά και από τέτοια.
6: Γιατί το. Έχουν μικρές διαφημίσεις.
0: Δεν έχουν. Αλλά το τηλεοπτικό και μόνο που έχουν είναι σε άλλο επίπεδο. Θα την βρουν την άκρη.
6: Το θέμα είναι αν και το τηλεοπτικό επιτρέπονται οι διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Το τηλεοπτικό συμβόλαιο λέω, που έχουν υπογράψει.
6: Ναι, αν τα κανάλια μπορούν να βάλουν διαφημίσεις στοιχηματικές, αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Για πάμε. Ναι. Ναι. Χαιρετισμού στο φίλο του Βασίλη, μας στείλει από την Νεβάδα.
6: Την Νεβάδα.
0: Ναι, μου στείλει και βίντεο. Μας ακούει και οδηγεί.
6: Κάτι καλά.
0: Γεια σου,
6: κάνω εκπομπές από το 7.
0: Ναι.
6: Ποτέ.
0: Τι ποτέ.
6: Δεν έχει, μου έχει στείλει άνθρωπος από Νεβάδα.
0: Βίντεο, κοίτα εδώ. Μας ακούει τώρα, ναι. Είναι Νεβάδα.
6: Σου λέω, ποτέ δεν μου έχει στείλει από Νεβάδα.
0: Ναι.
6: Θα το θυμόμουν γιατί δεν είναι.
0: Νεβάδα καζίνο που έλεγε, το θυμάσαι. Χαίρετε.
6: Απορώ, γιατί σου λέω δεν το θυμάμαι.
0: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, ο Μάρκος.
6: Ω, έλα ρε Μάρκο.
0: Μάρκο.
7: Τι κάνετε.
6: Λίγο το ραδιόφωνο ρε Μάρκο, από βρεις.
7: Τώρα εντάξει, ακούγομαι.
6: Τώρα μια χαρά.
7: Ωραία. Πήρα σαν αμυντικό σχάφ να σας βοηθήσω λίγο. Γιατί είδα
6: ότι πέρα.
7: Υψηλή ένταση. Είδα το Διονύση στην αρχή να.
0: Όχι, εντάξει, ήρεμα είναι. Ήρεμα είναι.
7: Να κινδυνεύει με αποθλάση. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω κάτι και μετά θα την κάνω λίγο ρετρό την εκπομπή. Επειδή προβλέπω η Δευτέρα και η Τετάρτη να είναι υψηλή ένταση λόγω του μπάσκετ ή ο αγώνας που λένε. Έχω να προτείνω κάτι σε εσάς και στην διεύθυνση του σταθμού. Για να απορροφηθούν οι κραδασμοί και οι συμπεριφορές να είναι ιδιαίτερα ευγενικές, μήπως ένα από αυτά τα βράδια υψηλής έντασης την εκπομπή να την παρουσιάσουν οι τρεις κυρίες του σταθμού, Βαλεντίνα, Κωνσταντίνα, κυρία Θεοδωράκη.
0: Έλατε, το βράδυ λες.
7: Ναι. Ένα-δύο ώρο δηλαδή.
0: Εγώ γιατί δεν φέρνω τους μπασκετικούς, δεν έχω καταλάβει.
6: Δηλαδή με αυτό το είσαι, το λες
7: συνέχεια. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν, πώς θα συμπεριφερθούν εμείς, ας πούμε, το κρατήριο. Εξαιτίας της παρουσίας από τις τρεις κοπέλες, ας πούμε, να παρουσιάσουν την εκπομπή. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν ιδέα.
0: Θα τη μεταφέρουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία τύχη, αλλά...
7: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τώρα, να την κάνω λίγο ρετρό σε σχέση με το χτες. Εγώ σας άργο προσπαθούσα να σας πάρω, δεν τα κατάφερα. Συζητάγατε τις ιστορικές στιγμές από το παρελθόν που οι οπαδοί έχουν πάθει κάποια σοκ,
6: ναι, ναι.
7: Γενικά. Από αποχωρήσεις ή αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών. Θα πω εγώ για να ακούσει και ο φίλος μου ο Αχιλλέας. Επειδή συζητήσατε για την ιστορία του Μπάγκεβιτς από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, θα πω τα δικά μου βιώματα που τα έζησα τότε, ας πούμε, από την αρχή. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω κάτι, ότι με τον Μπάγκεβιτς είμαστε φίλοι από τότε που ήταν παίχτης. Από το 1979 είχαμε γνωριστεί και είχαμε γίνει φίλοι από τότε. Και είχαμε μια τακτικότατη επαφή, είτε ήταν στην Ελλάδα είτε στη Γιουγκοσλαβία. Μιλάγαμε, συναντιόμαστε από κοντά όποτε ερχόταν εδώ. Ήξερα λοιπόν εγώ ότι από τις... Καταρχάς ο κ. Χόκαλης του είχε κάνει μια πρώτη πρόταση όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό ο κ. Χόκαλης τη σεζόν 91-92 που είχε βάλει τον κύριο Νταϊφά τότε.
6: Δεν ήταν ο
7: πρόεδρος.
6: Ο Κόκαλης δεν ήταν το 91-92, ποιο μετά ήταν.
7: Ήταν ο κύριος Νταϊφάς.
6: Νταϊφάς ήταν.
7: Είχε οριστεί από τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος κύριος Κόκαλης είχε πάρει τον Ολυμπιακό τότε με απόφαση πρωτοδικίου και μετά απέξε και τις μετοχές και το 93 έγινε και άμεσα ας πούμε. Αλλά τότε είχε βάλει τη δίκη στην Ταϊφά μπροστά. Να εκτελεί χρέη πρόεδρος με ο κ. Νταϊφάς. Λοιπόν, είχε γίνει μια πρώτη πρόταση, τότε είχε αρνηθεί ο κ. Μπάγεβιτς, μετά αγόρασε την άκρη.
1: Δεν το ήξερα, να ξέρεις, αν είχε γίνει πρόταση τότε. Δεν το ήξερα.
7: Το ήξερα από τότε. Είχε αρνηθεί. Μετά ανέλαβε την ομάδα Καράς Μελισανίδης, μετά από το Γενεδάκι που την πούλησε ο Ζεφρούς και συνέχισε ο Μπάγεβιτς. Το 95-96 λοιπόν αναλαμβάνει Τροχανάς την ΑΕΚ. Πού αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις του με τον Μπάγεβιτς. Ιδιαίτερα παρεμβατικός και κουραστικός σε πολλά θέματα. Και στο να υποδεικνύει και στο να γκρινιάζει και. Δηλαδή ότι το χειρότερο ας πούμε για ένα προπονητή του επίπεδου και με την προσωπικότητα του Μπάγεβιτς. Τότε λοιπόν είναι αλήθεια όπως είχε και πει και σε κάποια συνέντευξή του. Από το Φεβρουάριο του 96 είχε γίνει ένα προσύμφωνο με τον Ολυμπιακό. Ήξερε δηλαδή τι θα γίνει εφόσον πάει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Πρέπει όμως να πω σε όλους μια άγνωστη λεπτομέρεια που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Ο Μπάγκες περίμενε μέχρι και τελευταία στιγμή πριν υπογράψει τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 96 τι θα γίνει με την ΑΕΚ ιδιοκτησιακά. Γιατί του είχε αποκαλύψει τότε ο Φιλίππου που ήδη είχε πάρει το μπάσκετ της ΑΕΚ ότι θα προσπαθήσει μήπως πάρει και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Και περίμενε ο Μπάγκες μέχρι και τελευταία στιγμή το Φιλίππου. Τι έγινε τότε. Ο Φιλίππου ανέθεσε σε ένα προσωπικό του φίλο που συμπτωματικά δούλευε στην ίδια τράπεζα με μένα και ήταν διευθυντής του γραφείου μελετών, οικονομικών μελετών. Οι οικονομικές μελέτες τι κάνουνε. Έξασε μια επιχείρηση και θέλεις να μάθεις τα υπέρ και τα κατά της αγοράς ανάλογα με τις κινήσεις που θες να κάνεις. Αναθέτεις τις οικονομικές μελέτες να σου βγάλουν την προοπτική, να σου πούν το τι σε περιμένει οικονομικά, επιχειρηματικά στο μέλλον αν κάνεις τη μία ή την άλλη κίνηση. Ο Φιλίππου λοιπόν ανέθεσε στο διευθυντή αυτών των οικονομικών μελετών τις επιπτώσεις στην επιχείρηση Φάγε αν εκτός από το μπάσκετ πάρει και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Και με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο διευθυντής τότε από την τράπεζα που δούλευα και μου λέει θα σε απογοητεύσω. Λέω γιατί. Η μελέτη μας έβγαλε και το είπαμε στο Φιλίππου ότι θα είναι αρνητικές επιπτώσεις στα προϊόντα της εταιρείας Φάγε εάν η εταιρεία του πάρει και το ποδόσφαιρο. Διότι οι οπαδοί των άλλων ομάδων, η κόντρα θα γίνει μεγαλύτερη και πιθανότατα επειδή τα προϊόντα της Φάγε είτε ευρείας κατανάλωσης να επηρεαστούν αρνητικά οι πωλήσεις. Και απάντησε τότε ο Φιλίππου στον Μπάγεβιτς που περίμενε και μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν θα κάνω πρόταση να πάρω την ΑΕΚ από τον Τροχανά γι' αυτό το λόγο.
1: Βέβαια να ξέρεις και... μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί
7: και τότε
1: γινόταν εμπάρκο στα προϊόντα.
7: Φοβόταν οι οικονομικές ότι ίσως να έχει αρνητική επίπτωση. Άμα σου έχεις πάει, έχεις το μπάσκετ, έχεις και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ, ίσως οι οπαδοί των άλλων ομάδων να μεγαλώσουν και οι κόντρες και ξέρετε πώς πολλούνται η κατάσταση, επειδή είναι ευρείας κατανάλωσης τα προϊόντα σου, γνωστά, να υποστείς κάποια ζημιά οικονομική. Και δεν προχώρησε. Αυτό το φοβήθηκε να κάνει την κίνηση. Και απάντησε στον Μπάγεβιτς όχι και ο Μπάγεβιτς τότε είπε το οριστικό ναι στον Ολυμπιακό. Απλά έτσι για την ιστορία σας το λέω.
1: Έγινε αυτά, ρε παιδιά. Μάρκο.
8: Γεια σου εσύ Μάρκο.
1: Για πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
7: Λοιπόν, τώρα. Και για κάντε την πρόταση
8: προς
7: οι τρεις κοπέλες, ναι, παρουσιάζουν μια εκπομπή υψηλής έντασης να αποφύγετε εσείς τη θλάση. Λοιπόν, γεια σας.
1: Όχι, γεια σας.
8: Πάμε διαλυματάκι, τραγουδάκι, επιστρέφουμε για τελευταίο ημέρο.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο μισοωράκι της εκπομπής Αυτεράδιο. Πάμε στον επόμενο φιλό.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Νίκος από Αργύρου Πολύμε, Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Καλά είστε, παιδιά.
0: Καλά λέμε, ρε φίλε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακούω, ευχαριστώ την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Έτσι, δύο πραγματάκια είχα πάει να δω και το μάτς σήμερα, Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Α, είχες πάει.
1: Ναι. Mm-hmm. Ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει. Τώρα λίγο έτσι για τα δύο μάτς που έχουμε δει, επειδή εντάξει μου αρέσει, εξασφαλούμε πιο πολύ με τον μπάσκετ.
0: Ναι, okay.
1: Θεωρώ ότι ήταν και τα δύο όχι καλά μάτς. Επίκως, για μένα, κατά τη γνώμη μου, μπασκετικά μιλάω.
0: Θεωρώ ότι ήταν και αναμενόμενο. Για τους λόγους που εξήγησα από έναν άλλο φίλο του Παναθηναϊκού, του Βαγγέλη, δηλαδή όταν έχει βγάλει όλη την Ευρωλίγκα που ήταν η πιο απαιτητική Ευρωλίγκα των τελευταίων ετών, από την άποψη ότι ήταν περισσότερα τα παιχνίδια. Περισσότερες διαβολοβδομάδες, πολλά τα μάτια. Είναι λιγότερες επιλογές, ξέρεις, με τους ξένους. Τι πει, θα πετάνε, θα το θεωρούσα.
1: Όχι, εντάξει. Απλά έχουμε δει, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια είμαστε και εμείς από τη μεριά απαιτητική, γιατί έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχουμε δει ματσάρες, ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Σε θέμα να εναλλάσσετε το σκορ και η ένταση να είναι πολύ ωραία. Θεωρώ ότι δεν είναι καλό μάτς.
0: Κοίτα, το σημερινό ήταν ματς παλαιών εποχών.
1: Εντάξει, μια τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, στο πρώτο μήνο ήταν πάρα πολύ κακές και δύο οι ομάδες. Λίγο καλύτερο το Ολυμπιακός, τραγικός το Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, στο δεύτερο μήνο κάτι καλύτερο, αλλά το θεωρώ πολύ μέτριο μάτς.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, καλά εννοείται αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Μέχρι μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο κάπως ρόλαρε. Αλλά ήταν δύσκολο το.
1: Μα στο πρώτο τέταρτο, αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο σοβαρό με την καλή, δεν το λέω για να τον κατηγορήσω, λίγο, θα νίκαγε μετά 10 πόντους, γιατί ήταν εξαφανισμένος το πρώτο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, συμφωνώ μαζί σου, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα, δηλαδή βοήθησε και ο Μιλουτίνοφ και με τα επιθετικά rebound, πήγε να γίνει μια εικόνα του πρώτου αγώνα με τα επιθετικά rebound στο ξεκίνημα. Και υπήρχαν το σημείο που λες, που το είπα και εγώ στο 18-27, που έχουν χαθεί τρία τρίποντα για να ξεφύγει και να βάλει μετά άγχος.
1: Και μόνοι του.
0: Ναι, ελεύθερα, ειδικά και
1: δύο από την αριστερή μεριά, σκουτάρε και τα δύο, τα έχουν έβαλει το τρίτο.
0: Ναι, και ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είχε χάσει το πρώτο
1: μήνυμα. Ναι,
0: και το κέρδος του Παναθηναϊκού ήταν ότι στο τραγικό του πρώτο μήνυμα, θα συμφωνήσω μαζί σου, το έκλεισε στον πόντο.
1: Ήταν απίστευτο. Εγώ έλεγα, τι κάνουνε, πώς δεν μας καθαρίζουν. Δηλαδή, απορούσα, ας πούμε.
0: Στο δεύτερο ο Ολυμπιακός δεν πήγε στο μάτσι. Αυτό είναι σπάνιο να συμβεί. Δηλαδή για ένα ημίχρονο να μην έχει προσπεράσει μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ. Και στο δεύτερο δεν πέρασε ποτέ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι σπάνιο να συμβεί αυτό στο παιχνίδι μπάσκετ. Σε ντέρμπι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε με βάση αυτά που λες εσύ και αυτά που είδα εγώ, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν ήταν ωραίο μάτσι. Ήταν λίγες οι ωραίες φάσεις. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, υπήρχε, εντάξει, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζει τώρα, αλλά γενικότερα. Ο Ολυμπιακός θεωρώ, εντάξει, μετά τη δίκαιη και μεγάλη επιτυχία που έκανε και που πήρε την EuroLeague, ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι λίγο ότι ενεργειακά, τουλάχιστον, ξέρεις, και είναι λογικό, δεν είναι στα καλύτερα του. Ο Παναθηναϊκός, απ' την άλλη, φέτος έπαιξε ελάχιστα καλά μας, γιατί τα έχω δει όλα και βλέπω πάρα πολύ EuroLeague. Δηλαδή ήταν λίγα τα μάτς που ήταν μια ωραία ομάδα. Και με σχετικά μικρά διαστήματα για την ποιότητα αυτής της ομάδας πάντα μιλάμε.
0: Σε αυτά που έχω δει, γιατί εγώ δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, θα μπορώ να σου πει. Σε αυτά που έχω δει, μου είχε κάνει και τύπος ότι είχε και πολύ μεγάλες μεταπτώσεις μέσα στα μάτια.
2: Ο Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα καλό πεντάλεπτο να
2: κάνει. Και σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, το σου λέω στα μάτια την Ευρωλίγκα που είναι όλοι παίχτε.
2: Ναι, εγώ σε πάω φρέσκα, στο σεφ. Πλην 17, μετά έκανε το comeback. Υπάρχει αυτό.
0: Καλά, το comeback έχουμε βάλει και εμείς στο χέρι μας, πετάγαμε τις μπάλες.
2: Θέλω να σου πω όμως. Okay,
0: έχει δίκιο ο φίλος. Ο Νίκος, ο φίλος, έχει δίκιο σε αυτό που. Θα το δούμε και τη Δευτέρα. Ένα άδειασμα πρέπει να το έχει ο Ολυμπιακός. Το βλέπω δηλαδή, ξέρεις. Δεν έχουν την ενέργεια που είχαν οι παίχτες.
2: Ναι. Λογικό είναι.
1: Ένα ακόμα που θέλω να πω, έτσι, επειδή ακούμε. Βασικά μια φιλική γνώμη θα πω, Είναι ότι επειδή εντάξει, όλοι παίρνουμε και όλοι μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα της νόμου μας και όσο και να διαφωνώ ή να συμφωνώ με οποιονδήποτε, απλά θεωρώ ότι κάποιες φορές, εννοείται ότι η δική σας εκπομπή και σας αγαπάμε και θα γουστάρουμε, απλά λέω εγώ έτσι, κάποια πράγματα που ακούγονται παράλογα, όχι που διαφωνούμε, ξέρεις, που δεν έχει άλλος καθόλου ούτε τη βασική γνώση, ρε παιδί μου, των αθλημάτων, και προσπαθείτε λίγο να, με πολύ γενικό τρόπο πάντα να τον μεταπίσετε, να του πείτε με επιχειρήματα ότι δεν είναι έτσι, ας πούμε. Εδώ ότι κάποιες φορές δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε, γιατί όταν ο άλλος δεν ξέρει τα βασικά των μαθηματικών, δεν μπορεί να πάει στην διαίρεση, στον πολυπλασιασμό. Δεν το λέω κακοπροαίρετα, απλά αυτή είναι μια γνώμη. Δηλαδή υπάρχουν λίγοι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φίλοι, που παίρνουν, δεν έχουν παίξει ποτέ στη ζωή του μπάσκετ, δεν έχουν ασχοληθεί καν με τον μπάσκετ και λένε κάποια πράγματα τελείως παράλογα στη δική μου λογική. Εντάξει, και εγώ μπορεί για κάποιους άλλους να ακούω μέσα. Οπότε τέλος πάντων αναλυνόμαστε λίγο τέτοιο. Αυτό θα μπορούσε να το αποφύγετε. Τώρα κάτι ακόμα μπασκετικό. Είπε ένας φίλος ότι ο Σόρτς, ξέρω εγώ, δεν είναι καλός αμυντικός και ότι τον πόσταρε ο Φουρνιέ. Μα ο Σόρτς δεν φυλάει το Φουρνιέ. Απλά δεν γινόντουσαν πολλές φορές καλές αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή ο Σόρτς φυλάξει τον Playmaker. Δεν φυλάξει το Φουρνιέ. Πολλές φορές χάναμε μέσα τις θέσεις υπέρ μας και δεν γινόντουσαν καλές αλλαγές. Είναι δηλαδή και ο Κουάνς, ας πούμε, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αυτό που μπορεί να κάνει τρομακτικές αλλαγές.
0: Το κάνει και ο Ντέιβις αυτό με τις αλλαγές. Το κάνει και ο Ντέιβις.
1: Βεβαίως. Πολλές φορές δεν εκμεταλλεύτηκε και ο Παναθηναϊκός φοβερά μισμάτς, γιατί έβγαινε, όπως λέγεται, το playmaker του Ολυμπιακού, ο Λίγο Χοντρούλης.
0: Ο Τζόζεφ.
1: Έπαιζε από μπροστά το Μίτογλου και δεν μπορούσαν να του περάσουν πάσα. Μία πάσα πέρασε ο Τολιόπουλος, τύπου Σλούκας, αν την είδατε, με λίγο υπομονή, γιατί πρέπει να περιμένεις έτσι ένα-δύο δευτερόλεπτα, ας πούμε, και να πετάξει μια λόμπα πάσα. Μία τέτοια πέρασε. Δεν μπορούμε να περάσουμε πάσες όταν υπάρχει mismatch με playmaker, δηλαδή ο Φουρνιέ με κάποιον ψηλό δικό μας κτλ. Mm-hmm. Γενικότερα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν δείχνουμε να διαβάζουμε με υπομονή το παιχνίδι από το κομμάτι των playmaker. Οπότε σημαντικό
0: αυτό το έκανε σήμερα και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν διάβασε το παιχνίδι.
1: Καθόλου, παιδιά. Γι' αυτό λέω δεν ήταν. Εντάξει, ξέρεις, όταν πας στο γήπεδο, σίγουρα γουστάζεις να δεις την ομάδα σου, είναι και από γηπεδάρα κτλ. Από εκεί έπειτα όμως βλέποντας βασιλετικά αυτό. Και πιστεύω τέλος ότι ο Αταμάν δεν κοιμότανε, εννοείται πως τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή, όπως και τον αντίστοιχα και τον Μπατζόκα, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν κοιμότανε, έκανε τις αλλαγές. Απλά καμιά φορά, αν δεν μπορούν να σουτάρουν, οι προπονητές δεν παίζουν μέσα. Εντάξει, πρέπει να πω ότι λένε και τους προπονητές, αλλά καμιά φορά, άμα δεν μπορούν να σουτάρουν οι δικοί μας παίκτες, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εσύ που πήρες, γιατί πρέπει να είναι η πρώτη φορά που είσαι
2: καλά, φίλε μου.
1: Όχι, έχω ξαναπάρει έτσι μια-δύο φορές. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά και παίρνω μια φορά στο τόσο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χάρηκα και σας συμπαθώ ιδιαίτερα και είστε και οι δύο εξαιρετικοί.
0: Να είσαι καλά, Ρίλη. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτό που είπα, το θυμήθηκα τώρα που μιλάει και ο φίλος. Είχε βάλει καλά ο Πίτερσεν το 11-19. Το θυμάσαι, Βασί.
2: Δεν θυμάμαι, όχι.
0: Που είναι επαναφορά στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου κάτω από το καλάθι και το βάζει.
2: Πίτερσεν είναι Γιώβεζεκο.
0: Πίτερσεν.
2: Α, επαναφορά. Ναι. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Βεβαίως.
3: Γεια σας. Γιώργο με λένε.
0: Ναι.
3: Είμαι νυχτερινός φύλακας. Σας ακούω πολύ καιρό τα βράδια, γιατί συνήθως βράδυ πλέγω. Και πρώτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Είστε, παλικάρια μου, έτσι να είστε αγαπημένοι. Έτσι και οι δύο, γιατί είστε φίλοι πάνω απ' όλα. Αφήστε τους να λένε. Ολυμπιακός είμαι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Βλέπω και τα παιχνίδια και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πάνω απ' όλα και στα ξένα τα παιχνίδια είμαι με τις ελληνικές ομάδες. Είμαι 70 χρονών και βλέπω αλλιώς το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που το βλέπαμε...
0: Ακούγεστε πολύ πιο νέος.
3: Ναι.
0: Δηλαδή είπατε το 70 και μου ήρθε κάπως το έκουσα.
3: Που πηγαίναμε μαζί στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, όλοι μαζί.
0: Άλλες εποχές αυτές.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν το παιχνίδι του, έπρεπε να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι του, αν το είχαν αυτό το παιχνίδι, δεν είχε περιθώρια άλλα. Αυτό το παιχνίδι του δεν μπορεί τώρα ο Ολυμπιακός να τον πάρει τώρα μια ομαδάρα όπως ο Παναθηναϊκός με τόσο μεγάλο μπάτζετ, τόσα εκατομμύρια. να το χάσει με 3-0. Εντάξει, ντροπή.
0: Δεν γίνονται στον αθλητισμό. Δεν
3: είναι. Έπρεπε να το πάρει. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Δίκαια, πολύ δίκαια κέρδισε. Εντάξει, μπήκε μέσα και ο πρόεδρος εκεί, τους έβαλε τις φωνές, τους ξύπνησε. Οι άλλοι, εντάξει, κάποια στιγμή το παράτησαν μετά. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω και για το παιχνίδι της Εθνικής. Mm-hmm. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το παιχνίδι της Εθνικής. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ η Εθνική. Ακολούθησαν το σύστημα πίσω. Ακολούθησαν το σύστημα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός πίσω με 5 στην άμυνα, 3 center back και 2 back 5 και δεν πέρναγε τίποτα. Το σύστημα που έπαιζε στην άμυνα ο Ράφα Μπενίτερ.
2: Ναι, που έπαιζε άλλη φιλοσοφία, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τριάδα στόπερ, αλλά δεν μπορούσε να επιτεθεί.
3: Ναι, ναι.
2: Και
3: δεν πέρναγε τίποτα. Και μπροστά έπαιζε το σύστημα με τη Λίμπαρ, πρεσάρισμα εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό το σύστημα πρέπει να το ακολουθήσει. Δηλαδή έχουμε παιδιά, έχουμε ομάδα.
2: Νομίζω θα το κάνει και με την Ιταλία το ίδιο.
3: Ναι. Θα το κάνει και με την Ιταλία, θα το κάνει, γιατί θα παίξει με Γερμανίες. Θα παίξει με Ολλανδίες, θα παίξει και με αυτές τις ομάδες και θα πάρει αποτελέσματα, παιδιά. Θα πάρει αποτελέσματα. Λοιπόν, ρε παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
2: Καλά, και εμείς
3: πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο, σας ακούω συνέχεια, γιατί είμαι νυχτερινός πάντα. Δουλεύω νύχτα πάντα, είμαι security και δουλεύω νύχτα και σας ακούω, είστε συντροφιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά μου. Την αγάπη μου να έχετε και να είστε και έτσι και φίλοι και αγαπημένοι.
2: Να είστε καλά.
3: Και αφήστε τους να λένε. Εντάξει, πήρε ο άλλος και είπε, ήταν να εξής το παλικάρι. Εντάξει. Ας έπαιρνε στον άλλον αύριο που είναι εξής να τα πει.
0: Εντάξει, δεν είναι. Να είστε καλά και να ξαναπάρετε ένα τηλέφωνο όποτε μπορείτε.
3: Καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αν είχε παίξει με τρεις στην άμυνα. Ο Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός.
2: Σπάνια. Μπορεί να το έχει κάνει. Το είχε κάνει μια φορά, θυμάμαι, στο Βικελίδης, που έχει πάει ο Παναθηναϊκός και πήγε και αυθημερών να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Πήγε αυθημερών. Θυμάμαι, πάω αεροδρόμιο.
0: Το αυθημερών?
2: Θα σου πω. Πάω αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και περιμένω την ομάδα να φύγουμε. Λένε πίσω. Αυθημερών. Γιατί είχε απουσίες με ίωση και τραυματισμούς και ξαφνικά αρρωστούν και άλλοι παίκτες. Στο Κοροπή, πριν φύγουν για αεροδρομίο. Και πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει με τον Άρη.
0: Επί COVID.
2: Ναι. Πάει να παίξει με τον Άρη. Με 14 παίκτες. Δεν είχε παίκτες. 0-0. Είχε παίξει με 30. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει με 30. Στη Θεσσαλονίκη. Ήταν την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Play-off.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Πάμε.
4: Ναι. Γεια σου, γεια.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, είσαι ένα Ερακλή.
0: Ω, πού είσαι ρε Μίτσο.
4: Τι είναι αυτό.
0: Καλά, εσύ
4: να πούμε έτσι δύο πράγματα για το σημερινό με το χρησινό. Πρώτα απ' όλα, σήμερα δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή για ένα σφύριγμα που είπανε, το οποίο δεν το δείξει η ΕΡΤ, έτσι. Με το σημερινό που έγινε. Αν αυτό το λένε μπασκετικό ξύλο, ξέρω εγώ, κάποιοι μπασκετικοί, ωραία στο σερ. Εγώ θα θέλω, όπως έγινε σήμερα, τράβηγμα φανελάς μπροστά όλοι, έτσι. Αλλά μιλάμε τώρα να είναι όλα τα court seats όπως ήταν σήμερα, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, να τα αποκρύπτει όπως τη φάση με τον Φουρνιέ και την τελευταία φάση. Εγώ μαθαίνω ότι ο speaker είναι και κιόλας και πλέον είναι και σε site, στα μνημεία του κ. Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, περιμένουμε κ. Αγγελόπουλη, έτσι. Δεν έχει σημασία το ότι πήρε στο ευρωπαϊκό, δηλαδή τι θα τα μοιρασιά εσά κάνουμε. Και πέρσι, αν θυμάσαι, υπήρχαν κάποιες, είχε γίνει από την αστυνομία, κάποιες καταγγελίες για κάποια άτομα τα οποία απειλούσαν τους διαιτητές. Προχώρησε αυτό το πράγμα. Τι σχέση είχανε με αν ήταν οργανωμένοι οπαδοί, ξέρω εγώ, αν είχαν κάποια σχέση με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λέμε τώρα, ή με την ΠΑΕ.
2: Τώρα, μην τα μπλέκουμε. Άμα έχουμε, άμα ξέρουμε κάτι, πάμε σε αντίλα και τελειώνουμε. Μην τα μπλέκουμε τώρα στον αέρα αυτά.
4: Έγινε αυτό πέρσι. Ότι και έμεινε στο αρχείο, δεν πήγε πουθενά. Ότι υπήρχαν καταγγελίες κατά, δηλαδή για 7-8 άτομα που τραβούξαν και απείλησαν τους διαιτητές πέρσι. Ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Πέρσι νομίζω τα έγινε. Δεν προχώρησε. Αυτό θα συνεχιστεί όπως έγινε με τη Βαλένθια, όπως έγινε, δηλαδή που κέρδισε κιόλας, ήταν 0-2 στη Βαλένθια. Σήμερα έγιναν όλα αυτά που γίνανε. Δεν ξέρω, άκουσα
2: δεν
4: ότι πάει να,
2: πάει
4: να βγάλει εισιτήρια ο Παναθηναϊκός για το τέταρτο παιχνίδι.
2: Θα δούμε θα γίνει, δεν το ξέρω.
4: Εγώ θέλω ακριβώς την ίδια διαιτησία. Τράβημα, θα μιλήσει.
2: Μα δεν είχε σημασία.
4: Χέρια να χτυπάνε παιχτών του Ολυμπιακού. Να μην δίνετε τίποτα, γιατί αυτό που...
2: Δηλαδή, δεν είναι διαιτησία που... θέμα σήμερα.
4: Δεν ήταν, δηλαδή αυτό είναι μπασκετικό ξύλο που έγινε σήμερα.
2: Δεν είχε σήμερα να πεις ότι κρίθηκε κάτι
4: σε σχέση με το ΣΕΦ που βρέθηκε μια φάση,
2: η οποία... Δεν είχε σήμερα θέματα. Μην τρελνόμαστε.
4: Σε ό,τι αφορά... εντάξει, τα βρήκατε όλα, αφού είναι όλα ωραία...
2: Τι τα βρήκαμε, εγώ στο λέω. Εγώ ένα σήμερα, δεν είμαι 15.
4: Εντάξει. Λοιπόν... κερδίζει και χρόνο, έτσι, γιατί θα γυρίσουν παίχτες, κάποιοι άλλοι κουράζονται. Σήμερα, εντάξει, ο Ολυμπιακός μέχρι που κέρδιζε, ξέρω εγώ, στους 10 πόντους, έγινε ό,τι έγινε, μετά ήταν όλοι φοβισμένοι. Εγώ το είδα και σε ξένο κανάλι, όχι ελληνικό, δηλαδή από την ΕΡΤ, γιατί μετά τα έμαθα ότι όλα αυτά έκανε δηλώσει ο Λεπενιώτης. Και του λέει είμαστε live, ότι δηλαδή ακούγονται αυτά που λέω, λέει ο κύριος Λεπενιώτης. Και λέει είμαστε live, λέει.
0: Αυτό ήταν ότι, και... ότι είχε κάνει τις δηλώσεις στο ημίχρονο
4: ναι, και, δεν...
0: και πέφτει στο τέλος του μάτς.
4: Και τις έδειξαν στο τέλος. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Ωραία, να το πάμε όπως το πάμε, έτσι.
2: Ωραία, λοιπόν. Έγινε. Να είσαι καλά, να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Α, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Λοιπόν, δύο μήνες μετά το μάτς ξανά παίξε 3-4-3 στην Τούμπα. Στην τελευταία αγωνιστή στο play-off. Ναι, μπορεί. Γιατί ακολουθούσε ο τελικός μετά. Ήταν αδιάφορο παιχνίδι εκείνο, βαθμολογικά. Και ακολουθούσε ο τελικός Παναθηναϊκού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
0: Πάντως είναι και αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει και το πρωί και το... Το αν παίζει κάποιος με τρεις στην άμυνα, δεν σημαίνει ότι παίζει αμυντικά.
2: Όχι, όχι.
0: Παλιά ανάλογα ήταν αυτό. Ήταν παλιά που λέγαμε να παίξει με τρεις πίσω και...
2: Λοιπόν, και εντάξει, θα βάλουμε
0: και,
2: τραγουδάκι να κλείσουμε.
0: Και να μην ανεβαίνουν τα μπάκια και.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκι να κλείσουμε αφού δεν έχουμε άλλο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πέρασε καλά,
2: τα λέμε. Να περνάτε καλά και τα λέμε από Δευτέρα.

0: προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Live forever.
1: Αυτό.
0: 8
1: το
0: μετά τις 8.
2: Κωνσταντινοχρώμιο.
0: Κωνσταντινοχρώμιο. Big Wins for FM 94,6 Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σταραβάκη.
0: Εδώ. Γιατί το πρωινό.
1: Εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ένα το χρόνο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεύτερος τελικός. Πάμε δυνατά. Άντε να τελειώνουμε με τους τελικούς. Να ασχοληθούμε με το Κουρασάο και την Αϊτή.
1: Έτσι,
0: να βρούμε την υγειά μας.
1: Έτσι, με την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με το Pearl Harbor σας είχαμε. Α, όχι, έτσι. Θα βρουν τρόπο να τσακωθούν βέβαια οι ακροατές μας.
1: Καλά, λίγο.
0: Υπάρχει. Παράγκα του κύριε Μέση.
1: Αλήμωνο.
0: Του φοροφυγά. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Τι κάνετε.
1: Είμαστε πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι. Το τζίγκερ. Γράφεται με δύο γάμα ή με γάμα κάπα.
0: Με δύο γάμα, το ξέρω όλη μου τη ζωή.
1: Ναι.
0: Με δύο γάμα.
1: Το έχω δει και με γάμα κάπου.
0: Εντάξει, και άλλες λέξεις έχω δει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το τζίγκερ το θυμάμαι πάντα με δύο γάμα. Τώρα δεν περίμενα να πει ότι πρέπει να μείνει θύρα 13 και να μείνει εκεί να υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, τα έχω δει όλα.
1: Τα χρόνια. Πώς στρογγυλεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν το περίμενα να σου πω. Μόλις το διάβασα, νόμιζα ότι είναι το βατράχι, το κουλούρι, το παντεσπάνι. Δεν ξέρω τι troll sites υπάρχουν. Αλλά όλα καλά, ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ να προχωράμε, να συγχωρούμε και να συγχωρεθούμε. Τι γίνεται.
1: Ρε στη Λίσσα σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ρε στη Λίσσα.
0: Ναι, βεβαίως. Τι είναι μια. Για λεπτή γραμμή είναι. Αυτό ο μπάρμπα. Ζήστε, θα σα κόψει.
1: Ζήστε, γιατί αύριο μπορεί να μην είστε εδώ. Και χρησιμοποιεί δεύτερο πληθυντικό,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι,
1: να μην είμαστε
0: πέθαινε
1: εδώ. Εντάξει. Καλημέρα, όλα καλά σήμερα. Παρασκευούλα, ωραία.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Χθε συνέφιασε λίγο σήμερα, όχι. Ντάλα ήλιο σήμερα.
0: Στον Παρνασό, εκεί στα Καμποχώρια. θα έχει 32-33.
1: Εκεί, ναι. Βέβαια.
0: Τέλεια μέρα.

0: από αυτή την Τρίπολη παράσταση.
1: Εχθές που είχε 30-31.
2: Εγώ κρύωνα.
1: Πότε κρύωνες?
0: Το βράδυ.
1: Όχι,
0: το βράδυ
1: δεν λέω για το βράδυ, λέω για το μεσημέρι.
0: Α,
1: που
0: μεσημέρι.
1: Είχε 30-31. Εγώ νόμιζα ότι είχε 45. Και σκέφτομαι.
2: Αυτό...
1: Ναι, ναι, feels like hell. Κανονικά. Και λέω, μήπως είναι. Πώς το λένε, έχει προστεθεί όλη αυτή η ζέστη που έχουμε φάει στην κεφάλα όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες.
2: Τι ξέρω.
1: Προστιθέμενη.
2: Ίσως η εγώ ο κατζέντα σας μας τρομάζει και καλά ότι έχει καύσωνες. Ενώ παλιά δεν είχε το.
1: Γιατί
2: το
1: 1960... για να βάλει ο κόσμος air conditioning.
0: Το 61.
1: Ναι.
0: Το 61.
1: Ναι.
0: Στην Καλλίπολη
1: είχε
0: 49. 49. Πέταγε ένα αυγό κάτω και το
1: παίρνανε άλλοι.
0: Μπράβο, μαντάμ. Είχε 49, μαντάμ. Για ποιο λόγο δεν είπανε τότε έχει αλλαγή και έχει κλίμα?
1: Ναι, δεν είναι κλιματική αλλαγή. Και
0: τώρα
1: γιατί τότε
0: εσείς...
1: δεν παίρνονταν οι αγελάδες, δεν κατάλαβα.
0: Βεβαίω κλαν αγελάδες, μαντάμ. Κλαν μαντάμ. Και είχε ζέστα. Πέταγε κάτω. Πέταγες κάτω το παιδί σου και του λέγες «Έλα, για να πήγε να δουλέψει». Μες στη ζέστη. Μάλιστα. Αγκούρι, ναι. Με γάμα κάπα το βράδυ ψιλολέλεκα, μου λέει κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ
1: μάλιστα.
0: Το αγκούρι, δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ στο δεύτερο τελικό, το γράφω με δύο γάμα.
1: Το αγκούρι.
0: Ναι. Δύο γάμα.
1: Ναι, με δύο γάμα.
0: Είναι με γάμα κάπα. Το έχω δει, το έχω
1: όχι,
0: δει.
1: Όχι, μωρέ. Όχι, όχι.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Με γάμα κάπα μπορεί να το γράφουν τα παιδιά σου που είναι ορθόγραφα σαν και σένα.
0: Εγώ.
1: Όχι, εμένα.
0: Και τι, για ποιο λόγο να γράψει ο Ζίγκερ τα παιδιά?
1: Πολλά πράγματα μπορεί να
0: πει. Για ποιο, του κόκκινε είναι τα
1: παιδιά? Πολλά πράγματα μπορεί να πει.
0: Αλλά όχι ανορθόγραφα.
1: Ανορθόγραφα δεν μπορεί να με πει.
0: Ναι.
1: Πολλά. Και δεν είπα ότι το γράφω, είπα ότι το έχω δει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Οι δορυφόροι του Μάσκ αντανακλούν περισσότερο ήλιο και μα έχει κατακάψει. Φύγε, ερπετοειδέ. Reptilian shape shifter. Αυτό να φέρουμε.
1: Τι έκανε ο Τζίγκερ, τι έκανε.
0: Αυτό το shape shifter.
1: Έδωσε μία συνέντευξη,
0: ναι.
1: Και μίλησε για όλα. Μίλησε.
0: Ναι. Πες, Μαρία.
1: Είπε ότι θέλει να πάμε όλοι ενωμένοι στο βοτανικό. Μίλησε για τη θύρα 13. Εξέφρασε τη στήριξή του στο Γιάννη Αλαφούζο. Ξεκίνησα να πηγαίνω, λέει, πολύ μικρός με τον πατέρα μου, όταν μέναμε στην Πατησίων και πηγαίναμε με τα πόδια. Ξαναπήγα το 2000 όταν γυρίσαμε στη Λεωφόρο. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί στην οικογένεια. Εκτός από ένα ξάδερφο, νομίζω, που είναι Ολυμπιακός. Πάντα υπάρχει αυτός ο ξάδερφος,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: Ολυμπιακός.
0: Ο οποίος μπαίνει μέσα με χειρονομία στην τραπεζία. Είχατε ψήσει. Πάρτε το. Και είπε για τη 13 ότι για τη Λεωφόρο να μείνει, να μην κρεμιστεί η θύρα 13. Με στις άκρες να μείνει εκεί,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Και
0: αυτό θα
1: γίνει,
0: αυτό
1: ναι.
0: Δεν, ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μπορεί με στήλο.
2: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Στήλωμα.
1: Και να μείνει αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ένα κομμάτι, τέλος πάντων, όχι ολόκληρη. Βασικά τρία κομμάτια είναι το σχέδιο. Οι δύο απέναντι θύρες και των επισήμων. Να μείνουν τρία κομμάτια και από κάτω να υπάρχουν πράγματα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Το τελευταίο ντέρμπι, λέει, πήγα γιατί μου είπε ο θείος μου να πάμε να δούμε ένα μεγάλο ντέρμπι. Θα κρατούσα τη θύρα 13, είναι η ψυχή της ομάδας. Εκεί έχει κάνει τις χορογραφίες. Λέει, είναι μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι η Λεωφόρος. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι η ιστορία μιας ομάδας ή ακόμα και των φιλάθλων κτλ. Δεν μένει στα κουβάρια.
0: Εντάξει, δεν μένει. Καταλαβαίνω, ναι, τι, ναι, λες. Βέβαια, δεν είναι άσχημο σαν ιδέα να υπάρχει ένα σημείο που να θυμίζει κάτι. Μα εντάξει, ένα σημείο σαν μνημείο, ας πούμε.
1: Κοίταξε, για να
0: δεν
1: γίνει κάτι
0: κακό.
1: Λίγο ελάχιστα σοβαρά, για να γίνει κάτι τέτοιο, επειδή είναι πάρα πολύ παλιό το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να γίνει σοβαρή αναστήριξη.
0: Δεν ξέρω
1: αν κάποιος, αυτός που το σκέφτηκε με αυτόν που θα το κάνει, είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί θα στοιχήσει πάρα πολύ. Καλύτερα βάλτε τα λεφτά στο γήπεδο.
0: Καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι. Οκ, okay, σαν ιδέα δεν είναι κακή, τώρα θα τα ακούσω. Δεν είναι κακή να μείνει, ας πούμε, ένα σημείο. Δεν σου λέω να μείνει όλοι. Ένα μεγάλο σημείο μπορεί με σίδερα και αυτά και να.
1: Ναι.
0: Να μπουν και κάποια πρωταθλήματα.
1: Έχει και η Μαρία άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι πλούσια η Μαρία.
1: Δεν έχω εγώ άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Άκουσε εκεί. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, Μαρία, λέει, δεν έχω ακούσει. Ο Ανδρέας έχει κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ που κόβει το μάτι.
0: Περιμένουμε το χταπόδι.
1: Θα έρθει το χταπόδι τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τελειώνουν οι εξετάσεις σιγά-σιγά. Θα έρθει τη Δευτέρα, πριν τελειώσουμε θα έρθει. Επειδή κλείνουμε και τα 30 χρόνια και επειδή κυρίως δεν έχω τι να τον κάνω.
0: Μπράβο.
1: Θα έρθει λοιπόν στα γενέθλια.
0: Του Sport FM, του Big Win Sport FM.
1: Θα με αφήσει να μιλήσω. Θα σε αφήσω να
0: μιλήσει. Να αφήσει να μιλήσει και εμά.
1: Θα έρθει τη Δευτέρα, μείνετε συντονισμένοι, έχει κάνει τι προβλέψει του.
0: Εγώ θα πάρω χαρτάκι. Θα πάρω χαρτάκι και θα έχω έτοιμο το χταπόδι τον Ανδρέα, τις προβλέψεις. Έτσι κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ, ειδικά με τον αδερφό μου. Το λέμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο τέλος πάντων. Και βγάζουμε, ξέρεις, την έκπληξη. Θα μείνω στην πρόβλεψη του Ανδρέα. Δεν λέγεται κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Ευχαριστώ.
1: Ναι, παιδιά, το ξέρουμε ότι τζίκερ είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης.
2: Ναι. Ας το κάνω. Ναι. Το ξέρεις εσύ.
1: Εντάξει, τώρα που μου το.
0: Καλά, αυτό λέμε τόση ώρα. Εγώ έλεγα έναν από πάνω, το Χίγκε.
1: Το Χάιμπουρι λέει έγινε σπίτια. Χάθηκε η ιστορία τη Άρσενα Λίμαρτον. Συμφωνώ.
0: Όχι, αλλά η Άρσενα
1: έγινε ξενοδοχείο. Airbnb. Κάντε το τηλεοφόρο Airbnb. Και είναι και σε καλό σημείο. Είναι και δίπλα το μετρό.
0: Το είχε κάνει ένα 4 του τον Λουτσιάνο.
1: Έχει και σινεμά απέναντι. Ο
0: Λουτσιάνο με τον Γιωβάνι, ρε. Κρατήστε το να περνάμε, ρε. Να γελάμε, ρε. Αυτή η φωνή είναι μόνο, ρε. Αυτό με χρέζει, ρε. Πάμε διάλειμμα, ρε.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τη διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τη διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
7: Από την ταινία του τρίτος άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Βέβαια, δεν θα είναι
6: έχει άλλο πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
7: Κάτι απαξινού.
6: Ακριβώς. Για το...
7: το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνα. Ωραία δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
7: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το...
7: το ροκ.
6: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε
7: παιδιά. Δεν σε παρεξήνεψε.
8: Ναι, με.
7: Και εμένα.
9: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
1: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
7: TBB Best, δεν πειρήμπα πες.
1: Δεν ξεπηρεάζει.
7: BB Best είναι. Ωραίστε και εγώ λάθος θα τα.
1: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
6: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
1: Λέω, μα ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Δεν απανώ.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνα.

0: Δημήτρη.
1: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
0: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
1: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαίνονταν. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
3: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
0: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο μήχρον του μήνυματος.
4: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.
5: Καλώς σας νύχτα.

0: όποιος θέλει πέταλα να πιάσει δουλειά σε υποφαρδίο, λέει κάποιος. Άντε πρωί-πρωί. Γιατί το λένε Πατήσια. Γιατί πατάγαν τα σταφύλια. Σαν
1: μπελόκουπα.
0: Γιατί πατάγαν τα βρύλια. Τα εξωγήινα.
1: Πάντα λέγανε μελίσια.
0: Εδώ φτιάχνανε το μέλι.
2: Και γιατί είναι τόσο σημαντικά την Κυψέλη.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Γιατί
1: η μέλισσα ταξιδεύει, κύριε.
0: Γιατί έχουν πάντα μία απάντηση. Λουλουδάκι, λουλουδάκι. Μην κοιτάτε εσείς τώρα. Κοιμάστε όρθιοι.
1: Γιατί είναι πιο ακριβά τα μελίσια από τα Πατήσια.
0: Ποιο είναι πιο ακριβό, το μέλι ή η Κυψέλη.
1: Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει η Κυψέλη, δεν υπάρχει το μελίσι.
0: Δεν υπάρχει το μελίσι, τι φλανά, έτσι βγαίνουν όλα. Δεν ξέρετε. Πάω, λέω, λέω.
1: Λευτέρη Αποκαλυθέα, να χαίρεσαι το κορίτσι σου.
2: Να το κλείδι χαίρεσαι.
1: Τα 8.
2: Να το χαίρεσαι.
1: Να το πολύ χαίρεσαι. Πολύ χρόνο. Ελένα, πολύ χρόνο. Τα είπα. Μπράβο μου. Να. Έχουμε γεμίσει μέχρι τα πόδια και ζώα. Προσοχή που πώς βλέπουν αποτελέσματα. Το χταπόδι ξέρει ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Γιατί δεν του δίνουμε ένα smartphone να μας φτιάξει παρολί με 10 μάτς να πληθύσουμε. Έχετε πολύ και εφημερική.
2: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Γιατί όμως εμπιστευόμαστε ένα χταπόδι που θα κάνει
1: πες
2: πρόβλεψη. Ένα. Βάλουμε μια γάτα. Δεν πιστεύετε κανένα.
1: Η γάτα δεν θα σηκωθεί καν.
2: Θα σε γράψει.
1: Ναι.
2: Ωραία, άντερ και χ. Άσε μας παράτα μας. Βάλε να φάω.
0: Αδιάφορο παιχνίδι.
1: Αδιάφορο.
0: Γιατί δεν βάζουμε ένα golden retriever.
1: Ένα golden retriever θα τα κάνει όλα.
2: Αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι. Να έχουμε επεισόδια.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Βάλτε ένα ποντίκι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Ένα ινδικό εγχειρίδιο.
0: Ένα εγχειρίδιο ινδικό. Τέτοιο πάρα σε κάνε πέρα καπίλεφο. Πέρα καπίλεφο. Βάστε. Έχουμε μια αίτηση, μια απέτηση. Καλημέρα. Mm-hmm. Όχι άλλα γήπεδα, Πάντελ, ευχαριστώ.
2: Και έφυγε.
1: Τι σας πειράζουν.
0: Έφυγε αυτός. Δεν θέλω να βλέπει άλλα γήπεδα.
2: Και στα γήπεδα, γιατί.
1: Τι σας πειράζουν.
2: Δεν
1: ξέρω. Είναι όντως, είναι περισσότερο και από τα νιχάδικα που ξεφυτρώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, μόνο εδώ στο Big Wings Sport FM δεν έχουμε νιχάδικο και Πάντελ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ναι, τι σας πειράζουν. Πάει ο κόσμος και παίζει Πάντελ. Mm-hmm. Είναι τώρα. Όχι, δεν θέλω να πω ότι είναι της μόδας, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τάση. Mm-hmm. Έλα βρε παιδιά, εντάξει.
0: Είναι
1: και
0: αυτό
1: το πάντελ. Και αν δεν βγούνε τα πάντελ, πώς θα δουλέψουν οι φυσικοθεραπευτές, οι ορθοπαιδικοί.
0: Είχαμε τα 5x5, τα 8x8.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πηγαίνουμε κατευθείαν για χειρουργείο.
0: Κατευθείαν, ναι. Ο μηνίσκος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ με το πάντελ είναι λίγο το elbow, πώς το λένε.
0: Έχω δει σε 5, όχι 8x8, σε πασούλες που κάνουμε και καλά ζέστημα στην
1: αρχή. Ναι, ναι.
0: Που κάνει, αν πας κάνει.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Δεν πρόλαβε να έρθει το παιδί. Δεν πρόλαβε να έρθει.
1: Καλύτερα.
0: Και ο άντρας ήταν καλή λαλακία, λέει πάντα πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και είναι ο Μιγιάγκη.
1: Wax out, wax in.
0: Ναι. Πρόκριση όμιλο κουρασάου και τίποτα άλλο. Γιατί το χταπόδι, λέει κάποιος, δεν πάει κουβά σαν εσένα. Άσχετε.
1: Το χταπόδι θέλει.
0: Το χταπόδι και η πρόβλεψη θέλει αυτό, απλώνει.
1: Ναι.
0: Η Μαρία το είπε. Να το πω αυτό. Θέλουμε προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου. Αν δεις τώρα προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου, σε έχει πάει για άτα και σένα.
1: Το χταπόδι λέει είναι μαλάκι και δεν έχει μυαλό. Σε πληροφορώ ότι το χταπόδι έχει δύο εγκεφάλους. Mm-hmm. Και μπορεί να. Και επειδή είναι πολλά χταπόδια. Ναι. Τέλος πάντων. Μην ρίχνετε τέλος πάντων στους άλλους το φταίξιμο για τους δικούς σας κουβάδες. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.

0: Γιώργος από ζωγράφο, ρωτάει τι ώρα βγαίνει σήμερα.
1: 9.30.
2: Πού θα είσαι σήμερα, πες τον
1: κόσμο. Στο Βαρκό, στην Τρίπολη, σας περιμένω, παιδιά. Σας περιμένω γιατί είναι ένας χώρος.
3: Η Πανεπιστημίουπολη αύριο.
1: Αύριο Πανεπιστημίουπολη. Θα είμαστε στη 10 η ώρα περίπου Πανεπιστημίουπολη. Γιατί... Οπότε είμαστε μια χαρά. Και μετά...
3: Κώστα, μην πας σήμερα Πανεπιστημίουπολη.
1: Πας Πανεπιστημίουπολη.
3: Δεν θα έρθει.
1: Να πας. Βέβαια στην Πανεπιστημίουπολη ζωγράφου που έχω πάει, εύκολα ήταν επεισόδιο Λάρα Κρόφτ. Χάνεσαι αν κάνεις λάθος σε μια σκάλα. Γεια σας, χαιρετίσματα. Πρέπει να ξαναβγείς, να ξανανεύεις. Έχει διακλαδώσει, έχει πάει ρίλο, έχει και η κοπέλα από εκεί.
3: Εμείς ήμασταν δίπλα στην Πανεπιστημίου.
1: Ναι, άλλο λέω, ήσουν.
3: Που αράζαμε, ας πούμε.
1: Α, εκεί, μπαφ, αυτά, όλα, μπράβο. Εντάξει, καλητήρια,
3: μπράβο.
1: Έτσι μόνο θα έμπαινε Πανεπιστήμιο.
3: Σου τα λέω και έρχεσαι και τα λες μετά στον κόσμο.
1: Εγώ τα λέω στον κόσμο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρίλο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρίλο.
2: Τα πόδι ζει μόνο δύο χρόνια.
1: Τι θα κάνω,
3: είναι η κατασκάση.
1: Το βάλω στο τσεπέα.
2: Μετά ούτως ή άλλως γίνεται ξυδάτο, γίνεται. Ναι,
1: πολύ ξύδι είναι το χταπόδι. Πολύ, πολύ παίζει. Πολύ ξύδι.
2: Ε, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι και ξύδι και λεμόνι, ρε παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Ή
2: λεμόνι στο χταπόδι.
1: Δεν ξέρω, δεν σφίγγει.
2: Πρώτη φορά το ακούω.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον Πέρεθ.
1: Ή θέλει ο Φλωρεντίνος.
0: Προεκλογική εκστρατεία έχει κάνει.
1: Λοιπόν, είναι η απάντηση.
0: Κανονικά. Λοιπόν, εκτός ότι. Εντάξει, έχει κλείσει Μουρίνιο έτσι, έκλεισε Κονατέ, έκλεισε.
1: Κονατέ,
0: στο... Είπε ότι έχει έτοιμο ένα πακετάκι, πακετάκι 150 μοίρια. 150 μοίρια για μία μεταγραφή. Έλεξε μεταγραφή 150 εκατομμυρίων. Όπου όπως καταλαβαίνετε θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 127 εκατομμυρίων που είχε δώσει για τον Μπέλιγχαμ. Η Ρεάλ. Mm-hmm. Και έρχεται μετά ο Ρικέλμη και λέει: τώρα το εγώ τι να κάνω. Τι να κάνω, να βάλω τι.
1: Να πάρει το μάνταλο.
0: Να του ρίξει το φιλότιμο και η ιστορία μας.
1: Κάτι, ρε παιδιά, εγώ.
0: Δεν έχουν σημασία τα λεφτά.
1: Στη Ρεάλ έχουν.
0: Το ξέρω.
1: Στη Ρεάλ έχουν. Μόνο με Ζιντάν είχε κάνει η Ρεάλ έτσι με πιο μικρούς κάτι καλύτερο. Αν θυμάσαι. Τώρα ό,τι είναι το αγοράζουμε.
0: Δεν έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία. Χτες έπαθα μια μικρή καταθλιψούλα στο Σουηδία-Ελλάδα που ήμασταν και μια χαρά και σοβαρίσαμε στο τέλος. Εντάξει, κάτσαμε πίσω μετά. Τι πιο σύνηθες.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και ένα δεύτερο.
1: Και ένα δεύτερο εκεί με Τετέι.
2: Παυλίδη.
1: Ναι, Παυλίδη. Να σου πω, Μαρία, ζήλεψα που δεν θα είμαστε στο Μουντιάλ.
0: Το ξέρω.
1: Ειλικρινά χθες ένιωσα τίποτα, παρία.
0: Είναι σαν να περνάς έξω από το πάρτι, ακούς τη φασαρία αυτό.
2: Να ανέβω, όχι.
1: Και να μην
0: είσαι καλεσμένο.
1: Είναι σαν να πηγαίνεις σε γάμο και να σου λέει ο άλλος καλεσμένος, τι ώρα θα είσαι μετά στο τραπέζι, ποιο τραπέζι. Δεν είστε μετά στο τραπέζι. Έχει καλέσει.
0: Είναι κλειστό, μωρέ. Και μετά προσπαθεί να το σώσει.
1: Και μετά έρχεται. Άμα θέλετε που έρχεται κουμπάρο,
0: ναι.
1: Ελάτε να το κανονίσω εγώ. Νιώθεις άσχημα και λες. Όχι,
0: ρε, δεν πειράζει.
1: Άστο, μωρέ, 2-2. Κάπως έτσι ένιωσα.
0: Το ξέρω, έτσι είναι. Δηλαδή καλύτερα τίποτα. Μην ασχοληθούμε καθόλου. Ούτε κουρασάω, ούτε. Πράσινο ακροτήρι, να μην δούμε καθόλου Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, είναι όπως ήμουν παλιά σε μια εταιρεία που ήταν όλοι μισθολόγοι εκτός από μένα με μπλοκάκι και δεν μου δώσαν διατακτική για σούπερ μάρκετ Χριστούγεννα. Μόνο μένα.
0: Oh.
1: Ναι, είναι έτσι ένιωσα.
0: Ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε
1: τίποτα.
0: Τίποτα,
1: αλλά ούτε και για το. Ούτε απορριπαντικά για τη μάνα μου. Τι έκανα διατακτική, την πούλαγα στη μάνα μου 22 χρονών.
0: Και στην άδεια δεν έπαιρνε εσύ. Άμα δεν δούλευε, δεν έκοβε μπλοκάκι.
1: Είχα επίδημα άδεια. Είναι κάπως έτσι, ας πούμε. Είναι που πας να πάρεις αυτή την μπλούζα θέλω. Δεν υπάρχει σε large.
0: Και το μόνο που σε κάνει να νιώθεις καλά είναι ότι εντάξει.
1: Ότι ζεις.
0: Όχι.
1: Και να πνέει.
0: Να ούτε η Ιταλία πήγε.
1: Ναι, και εσύ φοράς μπλε.
0: Ναι.
1: Ούτε η Νέα Δημοκρατία πήγε.
0: Μπράβο, έτσι. Να, ρε, δεν κάλεσαν και τον άλλο τον ξάδερφο που είναι πιο αγαπημένος του.
1: Να, ο Τζίγκερ είπε για τη θύρα 13 να μην.
0: Να, γράφεται με γάμα κάπα.
1: Και εσύ τι ανησυχείς. Ξέρεις, δεν μην νιώθεις άσχημα.
0: Όχι, μπροστά μωρέ, καλύτερα, πάμε σπίτι μου, ωραία, να χαλάρω.
1: Μπροστά είναι οι χαρές.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Καρότο και μαστίγιο τρέχω και δεν τις βρίσκω. Μην ανησυχείς.
0: 150 μοίρια για άλλο.
1: Με τι δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει μίζα.
0: Δεν το δίνουμε, δεν κατάλαβα.
1: Τον Ίσακ.
0: 149 ο Ίσακ.
1: Γελάω με τον Ίσακ γιατί ούτε με εμάς μπορούσε να πατήσει να κάνει τίποτα. Ο Ίσακ τον κατέστρεψε.
0: Τον έχει καταστρέψει.
1: Τελείωσε. Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιό.
0: Δεν είναι πλέον αστείο.
1: Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιό του Scary Movie, όχι μια καλή ταινία. Α πούμε. Ενό αριστού λυγήματο. Τέλο πάντων, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Κιόλα. Βρε κιόλα.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε.
1: What are you doing here?
0: Ξεπαρκάρω τώρα.
1: Φεύγουμε.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, αλλάζει ταυτότητα, έχει νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Θα βρεις τα πάντα για σπορτ, εμφάνιση. Άμπρο καπέλα, μπλούζες, κάλτσες για άνεση και στυλ. Θες και ρίμποκ μάγιο βερμούδα. Θες και πετσέτα θαλάσσης και σόρουχα και κάλτσες. Έτσι θα πας. Όλα σε χρειάζεται για να είσαι, Μαρία, έτοιμος για προπόνηση. Βόλτα η παραλία σε περιμένουν στα Lidl. Γυρίζουμε.

Άλλοι φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκράση μηχανή.
2: Το βιάζεσαι.
3: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
4: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω προ-Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
3: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
4: ναι, ναι,
3: δουλεύουν όλα
4: πάντα,
3: κανονικά.
4: Τα πάντα.
3: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
4: Όλα τα πάντα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
3: Δεν ξέρω, το ξέρω.
4: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
3: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
2: Σου σβήνει!
4: Ναι.
2: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
3: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε?
4: Ένα εξτάκι.
3: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
4: Το 02 έχω.
3: 02, έτσι. Ιστορικά μηχανάκι.
4: Το στάνω αυτό.
3: Ιστορικά μηχανάκι.
2: Ο Μαστροβάγκος. Βάγκος.
4: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
3: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σπίτι, Βασίλη, σου απάντησα.
2: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, Το κλείνω μετά. 94,6 εκεί θα με βρεις. Για φέρτε από εδώ να δούμε τι έχει.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, Big Wins for FM. Λοιπόν, Μαρία, πόσο cringe το θες? Ναι, είναι η απάντηση σχετικά με την είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο για το Μουντιάλ. Αλλάζουν κάποια πράγματα, τα αλλάζει η FIFA. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι είχαμε τις εντεκάδες και την ανάκρουση των ύμνων. Πάντα, έτσι. Λοιπόν, ξεχάστε το αυτό.
1: Και τι θα παίζουνε?
0: Όλη η αποστολή, όλοι, 30 άτομα και 30 άτομα, 40 πόσοι.
1: Θα μπαίνουν όλοι αυτοί στο γήπεδο.
0: Όλοι, όπως μεταφέρεται, επειδή στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι να γίνει ενότητα για την εθνική ομάδα, την κάθε εθνική ομάδα και τη διαφορετικότητα. Δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο η δεκάδα, στο χορτάρι.
1: Όλοι θα παίξουν, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: θα είναι όλα τα μέλη της αποστολής. Όλοι.
1: Ο οδηγός του Πούλμαν θα είναι.
0: Όλοι,
1: θα
0: είναι. Όσοι είναι δηλωμένοι για το, στο γήπεδο μέσα.
2: Μεταφραστές.
1: Ο Άγυρας.
0: Όσοι είναι δηλωμένοι. Όλοι. Με την κουτάλα.
1: Ο πρόεδρος, ο μεταφραστής και ο γιατρός είναι ένα άνθρωπο σε κάποιες ομάδες.
0: Και ο Ρατατούι. Και ο Ρατατούι. Όλοι. Λοιπόν, όλα τα μέλη της αποστολής, δεξιά και αριστερά, στον κύκλο της έντρας, θα γίνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος και θα στέκονται εκεί και θα γίνεται η ανάκριση του κάθε εθνικού ύμνου και εκεί θα ανακοινώνονται τα 11 ονόματα. Όχι εσύ, κάνε λίγο εκεί. Αυτό είναι ο Φαλκάο, ξέρω εγώ.
1: Τι λες,
0: ναι, θα είναι δηλαδή 60-70 άτομα θα πατάνε χορτάρι, θα τρέχουν μετά φωτογραφίες. Θα λέει ο Μάγιας, εγώ έχω πατήσει χορτάρι στο Μουντιάλ, δεν ξέρεις. Ναι.
1: Θέλει φακό, ευρυγόνιο να τους πιάσει όλους.
0: Αυτό, το πυρσίμ. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε. Αυτό έλειπε δηλαδή για να υπάρχει συμπερίληψη.
2: Καλό ολοκληρωθεί, ας πούμε.
1: Και γιατί δεν θα είναι και οι γυναίκες των τέτοιων.
0: Στην εξέδρα, ποιος θα κρατάει τα παιδιά.
1: Γιατί στην εξέδρα,
0: στην εξέδρα, στην κοριτσάκι. Δεν είσαι δηλωμένη.
1: Δηλωμένη στην αποστολή. Εγώ, σύζυγος ποδοσφαιριστή, που του κρατάω το σπίτι για να είναι αυτός σύζυγος να πηγαίνει να κάνει προπονήσεις του. Πηγαίνω εγώ τα παιδιά κολυμπητήριο, χορό, ζωγραφική τοξοβολία. Δεν κατάλαβα.
0: Η μάνα του.
1: Και θα κάτσω εγώ στην εξέδρα. Όχι ρε.
3: Όχι.
1: Και οι γυναίκες μέσα. Και τα παιδιά. Και οι νταντάδες.
0: Όλοι.
1: Όλες. Μέσα.
0: Όλα μέσα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Με μένα μου φαίνεται ανούσιο και άβολο, αν με ρωτάς τώρα 100 άτομα να είναι στο κέντρο.
1: Είπαμε, ρε παιδί μου, και είναι, τους εκτιμάμε όλους και τα λοιπά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, άλλο το εκτιμάς τον άλλον από συνείδηση.
1: Όταν μια ομάδα κερδίζει, ξέρω εγώ, το κύπελο ή τα λοιπά, πάνε όλοι.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι και παίρνουν όλοι.
0: Μα σε κάθε αγώνα θα έχουμε 100 άτομα μέσα. Θα κάνει στην κάμερα. Που δεν θα παίξει. Μένα μου αρέσει η ανάκριση των ύμνων. Ωραία. Με τις εντεκάδες, κοντινά, κάποιος να δακρύσει. Θέλω να δω τους πρωταγωνιστές.
2: Θα τους δεις, 90 λεπτά παίζουν.
0: Άσε Μαντρελίλο.
2: Άσε Μαστρατσουβέλα.
0: Άσε Μαντρελίλο. Περίεργη. Θα βγάλω φωτογραφία με τον Πετσετιέρη μετά. Θέλω να δω μπάλα. Εγώ θα ήμουν ή ο Πετσετιέρης ή ο Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα. Ο Μπαλαφέρτης. Αλέξανδρος Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα.
1: Ο
0: Άιφερ. Φέρ την μπάλα.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, μας έστειλε μήνυμα 8 παρά 20 και βίντεο. Ομόνια έπεσαν καλώδια. Τρόλεϊ. Μόλις. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Καλημέρα στον Άγγελο. Το χταπόδι έχει ένα όνομα. Μπελετιέρη. Σωστό.
2: Σωστό.
1: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Σήμερα εδώ που δουλεύω το λες και πυρηνικό καταφύγιο. Σχεδόν 3 πατώματα κάτω από τη γη. Θα έχει δροσά τουλάχιστον. Σας ακούω με διακοπές, αλλά θα σας εμπεδώσω, λέει, το απόγευμα. Ωραία. Πόσο απολαυστική ήταν η χθεσινή βραδινή σου συνέντευξη στο Χατζηνικολάου. Λέει καλημέρα. Δεν το είδα, αλλά θα το δω σήμερα. Γιατί θα γεμίσει το Instagram. Είμαι σίγουρη.
0: Τσουβέλα, ερχόμαστε για ένα τελευταίο σωματισματάκι φέτος στο εξωτερικό και του χρόνου μια από τα ίδια πάλι. Τέβες 7. Με φοβίζει ο Τέβες 7 γιατί δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Μπουλντόγκ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Καλημέρα. Ο Κώστας Μαρία.
1: Τι θέλει.
0: Άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις. Ευχηθείτε να πάει καλά.
1: Εμείς ό,τι και να σου ευχηθούμε, φίλε, άμα άκουγες τσούκου τσούκου και γκρούκου γκρούκου.
0: Ή άμα έβλεπες, ξέρω εγώ, κάποιο σημάδι.
1: Άμα είχε φωτορυθμικά το αυτοκίνητο, δεν έπαιζε μουσική.
0: Αν ακούς θόρυβο να ανεβάζεις
1: την ένταση.
0: Είμαι ψυχτικός και μου είχε πει ο Μάστορας να δω ένα κλιματιστικό. Ελπίζω να το θυμάται, λέει μετά, για να έχουμε ανταλλαγές. Μάλιστα. Σε διάκοψα με συγχωρείτε.
1: Όχι, δεν, κανένα πρόβλημα. Ο Στέλιος από Νέα Μάκρο, Metal Heart είναι, μας στείλει φωτογραφία, πολύ ωραία. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας.
0: Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Μπαίνει μπέος μέσα, μανιτάκι, αλλά όλοι. Να μπαίνουν στην αρχή.
2: Αλήθεια
1: τώρα.
0: Ηλιόπουλος.
1: Θα μπαίνουν και μετά. Λοιπόν, καλημέρα στον Ιωσήφ, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Θα μας ακούσει και αυτός μετά. Μ' αρέσει που θέλετε μηνύματα, γιατί θα σας ακούσω μετά. Καλημέρα και στο Στέργιο. Χαμός η Νατάς από τον Μπράιτον. 6 πλάς σήμερα για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τα γενέθλια.
1: Για τα γενέθλια. Ευχαριστώ,
0: όχι,
1: Νατάς,
0: για το Μουντιάλ.
1: Όχι για το Μουντιάλ. Ποιος ασχολείται, μωρέ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Καλημέρα στον Σταύρο. Και στον Βίρονα από τα Χανιά. Και οι μανούλες τους στο Τερεζάφ, να μην δούμε μαμά Χακίμη, λέει, μόνο οι γυναίκες τους που τους θα τρώνε. Μπράβο. Καλώς ήρθατε στο 1982.
2: Μαμά κάνετε, Μπαπέ, ποιες σκοτωνόντουσαν στη Γαλλία.
0: Η μαμά Μπαπέ. Με τη μάνα του Θεοφάνους. Μια χαρά το είπε το τραγούδι Μαντόνα, το music, το παιδί. Γιατί το κόψατε.
1: Ποιος ήταν στο Παρίσι, δεν τσακωνόντουσαν.
0: Για το πέραν, ναι, η μητέρα του Εμπαπέ με τον προπονητή.
1: Με πιάνω τη μάνα.
2: Με τη μάνα
1: Λουνού.
0: Με τη μάνα, ποιον είναι το ψηλό, το παιδί που είναι στο κέντρο, ο Σαν Μεγαλέξανδρος. Θα τον θυμηθώ. Το ψηλό, το παιδί.
2: Όχι, Πόκμπα.
0: Όχι, ρε. Το ψηλό, το παιδί που Μεγαλέξανδρος.
2: Κάποιος θα το θυμηθεί.
0: Ρενόλαν.
1: Καλημέρα στο Γιώργο από Σίδνεϊ.
2: Είτε κοντό ο τέτοιο.
0: Όχι, όχι, ήταν έτσι εντυπωσιακός αρχαιοέλληνας. Το χαφ. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθεί ο κόσμος. Πού είναι το Στεφανοχάρτης, να λένε ποίηματα. Τρίτη γεννήθε διγενής. Τρίτη και θα πεθάνει.
1: Εσύ ρε μεγάλε που λες κουράσατε λαμόγια και ζαφυρά τους κάσε. Ρε μεγάλε. Δηλαδή.
2: Πονεύρα.
1: Πρώτον, ναι, κρίμα είναι παρασκευιάτικα. Και δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
0: Και κρίμα είναι που η Νατάσα στον Μπράιτον δεν έχει πάρει εκατομμύρια σαν Ελληνίδα. Μαρία, που έχουν πάει όλοι στον Μπράιτον, όλοι.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Η Νατάσα, γιατί δεν κονόμησε εκεί. Άστα. Ο Ραμπιό. Τη μάνα Ραμπιό.
1: Καλημέρα και στον Στέφανο από Λευκοσία. Σας ακούμε κάθε μέρα, ενώ δουλεύουμε και πολύ καλά κάνετε.
0: Και δουλεύετε. Τα τρώμε οι γυναίκες.
1: Μπουρναζιώτικες καλησπέρες.
0: Κονατό, κονατές, σπαστό, σπαστό.

0: Courage à tout
1: et si bien courage.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξύπνησε σήμερα το πρωί και είχε έτσι την έγνοια του βραδινού παιχνιδιού. Είχε καθόλου.
3: Για το βράδυ απόψε.
2: Ναι, ναι, ναι. Για το δεύτερο τελικό.
3: Όχι, απλά ξύπνησα και είπα. Α, μου είχε πει η Εύα να δούμε τη συνέντευξη και με πήρε ύπνο 11 και 25. Δεν με είδα.
2: Δεν σε είδε.
3: Όχι, όχι. Αλλά το βράδυ θέλω να πω ότι έχω μία εντύπωση ότι θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και εγώ
3: αυτή
2: την ίδια εντύπωση.
3: Θα το παλεύσει όπως το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, εκείνη τη στιγμή στο τέλος τι θα γίνει και τα λοιπά, δεν είμαι μέσα. Δεν είμαι μέσα στην τράπουλα, λέμε στο χωριό. Είμαι εγώ μέσα στην τράπουλα.
2: Σωστό.
3: Να ξέρω ότι θα τραβήξω πέντε σπαθί, θα κάνω 600 μπυρίμπα. Α, η δουλειά όχι εσείς και η τράπουλα. Σηκωθείτε εδώ να δούμε μια καλή μέρα, να δούμε κάτι. Και μετά πετάγαμε την πυρίμπα για να κάτσουμε με το θείο και απλά βλέπαμε τηλεόραση. Δεν λέγαμε κάτι. Τζάπα. Le courage.
2: Le courage.
3: Καθαραλέος. Το δεν σημαίνει courage. Καθαραλέος. Παιδί γενναίο.
4: Ο Καλουτά είναι.
3: Ναι, ο Καλουτά. Μ' αρέσει ο Καλουτά.
4: Φοβερός.
2: Καλημέρα και στο Παύλο Σιδηρόπουλο. Ρε, τι ανάγκη λέει να αυτή λέει να περιμένω, το χάσα.
3: Γενικά και εγώ το έχω χάσει παρέα.
2: Ναι, να προσβάλλεις λέει κάποιον, μη μιλάς, εσύ άσχετες, σκάσε τα παιδιά, δεν ξέρω φωτογραφία. Ρε πάτε καλά, λέει, πάμε στη Σιδηρόπουλο.
4: Όχι,
2: έχει...
4: η απάντηση είναι όχι.
2: Έχει νεύρα ο κόσμος, μωρέ, εντάξει, και τα ρίχνει και αλλού. Τι να κάνουμε.
3: Μια καλημέρα στον Νίκο τον Κεχαγιά, The Butcher Μαρία, που θα μας στείλει. Τι θα σε τρομάξει.
2: Λίγο με τρομάξει.
3: Θα μας στείλει και τα Wagyu και τα λοιπά δώρο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Butcher.
2: Γιατί με τρόμαξε και χθες το πρωί που ξεκίνησες λίγο επιθετικά. Το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα.
3: Και εγώ το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα, αλλά μας έδωσε ένα μπουστάρισμα. Θα έλεγα.
2: Βεβαίως.
3: Το χρειαζόμασταν.
2: Το χρειαζόμασταν αυτό.
3: Έτσι νομίζω.
2: Είναι ωραίο να σε ακούνε, Butcher. Είναι πολύ ωραίο.

0: Κύριος Αγώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε τσουέ. Με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπολίτισσα.
1: Μπράβα, η Πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα. Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα. Στην κλαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Το
1: παιδί. Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς δεν βγάζει το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, η φαρική γιαγιά μου. Για σήμερα δεν είμαι τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό, πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχει. Ένα ερώτημα διατιμώνει. Διατυπώνει και όχι διατιμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Σε εκπομπή στο Instagram. Βρίσκετε και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλήψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπε το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλε και ένα λά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να το τελειώσω και έπιασε το σαντόρε, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
1: Ναι, σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
0: Εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
0: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
3: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM

0: Κονατέ, Κονατέ, σπάσει το. Θα σα το κολλήσω. Καλημέρα σε όλου. Καλύτερα να δίνατε δώρο κοψίδια για τον πηγούνι.
1: Π.χ. μισό μοσχάρι, δύο αρνιά. Ζωντανά.
0: Αλλά να έρχονται μόνο με το κεφάλι, με τα δύο πόδια έρποντα το μοσχάρι, να δω θα φοβηθεί. Παρά αμάξα και μηχανάκια κατά τα γνώμη.
1: Γνώμη μου.
0: Γνώμη μου.
1: Γνώμη μου.
0: Που αύριο θα είναι η συγγνώμη μου. Ναι, παλιά τραγούδια ρηλό.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Έχω κάνει και γέρασή μου. Εδώ.
1: Κάποιος λέει χθες, λέει μια χαρά τα έλεγες όσο είδα, αλλά ένα παραπάνω άγχος λέει το είχες. Ξέρεις τι.
0: Όχι, κανένα.
1: Μ' αρέσει που αναγνωρίζετε και α, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον άλλο. Γιατί, α, είχε άγχος.
0: Δεν υπάρχει άγχος.
1: Πρώτον αυτόν, δηλαδή δεν έχω δει ποτέ αγχωμένο το τζούρι.
0: Δεν
1: ποτέ,
0: έχω
1: ποτέ,
0: για,
1: ποτέ.
0: Για να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω άγχος στο πώς θα πω κάτι σε κάποιον ένα άσχημο νέο και πώς,
1: ναι,
0: θα το πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εμένα με βάζουν στο σπίτι να πω. Ξέρεις,
1: ναι, τις κακές ειδήσεις.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Πήγαινε στη θεία.
1: Και πέσει, πέθανε ο θείος.
0: Πέθανε,
1: ναι,
0: ο γιος της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι έχω αντιμετωπίσει.
1: Εκεί μπορεί να έχει.
0: Εκεί έχω ένα άγχος.
1: Αλλά...
0: γιατί βάζουν εμένα να έχω αυτή την ευθύνη.
1: Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι
0: όταν
1: εμφανίζεσαι σε, πώς το λένε, συνεντεύξεις και τα λοιπά, επειδή δεν έχεις αυτό το ύφος που έχουμε εδώ ή αυτό το ύφος που έχεις στις παραστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι δικό
1: ναι,
0: μου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πάω σε έναν άλλον.
1: Είναι πολύ έτσι υποτονικός, έχει άγχος και τα λοιπά. Δεν είναι καμία σχέση. Απλά είναι άλλο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι. Το γνωστό ένα μήνυμα από έναν Ολυμπιακό που το στέλνει κάθε μέρα.
0: Δεν είναι άδικο. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρέσει αυτός. Να παίξει δύο φορές ο Θρύλος στην έδρα του. Και προχθές και σήμερα. Το κατάλαβε το θα στείλω.
1: Το κατάλαβα γιατί το έστειλε 37 φορές.
0: Και καλά ότι έπαιξε το σεφ.
1: Και με κεφαλαία.
0: Πρόσεξε το τι εννοούσα.
1: Καταλαβαίνω το γραφικό του χαρακτήρος.
0: Ναι, επειδή το Τέρεκομ, πώς το λέτε εσείς, το ΟΑΚΑ, το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σιγό, τα λέτε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέλεκομ,
0: το Τελεφερή, ξέρετε. Επειδή το είχαμε πάρει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι εξοχικό.
1: Μην το εξηγείς τα αστεία. Εντάξει, μην το εξηγείς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ τα πάω καλά με τις αγγίδες. Φέτος παίξατε μπαλάρα.
1: Μπράβο,
0: πάντα
1: μπράβο.
0: Λέει οι αγγίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αξίζατε.
1: Εντάξει, οι αγγίδες δεν με πειράζουν.
0: Δεν με ενοχλούν.
1: Λες και είμαστε, α πούμε, σκυλάκι.
0: Άλλο η μέλη, άλλο η σφίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η σφίκα είναι ενοχλητική. Δεν είναι άδικο. Τι θα του γράψω τώρα.
1: Ναι, έτσι είμαστε κάθε πρωί.
0: Ρίλο σε φάση καλοκαιριού, Ρασταφάρι.
2: Ρασταφάρι.
0: Είναι όντως αλβανική λέξη, φίλου μου. Γεια μας πάνω, ο Ήλιαμ Μπαφόε. Ξέρουμε πολύ καλά.
1: Έτσι, καταλαβαίνουμε.
0: Τι κάνει.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Ένα, δύο, τρία. Αυτή τη στιγμή.
2: Πρωί, πρωί.
1: Καλημέρα σας, λέει ο Πάνος.
0: Ναι,
2: ποιος πάνε.
1: Θα ήθελα τη γνώμη σας για το σύστημα των διακοπών που επέλεξα.
0: Για πάμε.
1: Θα παίξει το κλασικό 2-2-2.
0: Δηλαδή.
1: 2 Μύκονο, 2 Τίνο, 2 Σύρο.
0: Το...
1: Έχω περιθώριο για μία μέρα ακόμη σε Μύκονο ή Σύρο. Τι να διαλέξω,
0: Σύρο.
1: Έχω...
2: Σύρα, σύρα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ Κυκλάδες.
0: Σύρο.
2: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν από του άλλου, ξέρει.
0: Σύρο.
1: Εμεί δεν κρίνουμε.
2: Καθόλου.
1: Εντάξει, εμένα δεν με... έχω φίλου που δεν έχουν πάει στι Κυκλάδες, αρκεί να μην προκαλούν.
0: Πάρα πολλού φίλου έχω, αφού έχουν. Ο άλλος έχει σπίτι στους Παξούς. Τι να πάει να κάνεις εκεί, Κυκλάδες, λένε λογικό.
1: Είναι πολύ δεσμευτικό να έχεις.
0: Μπορείς να με δεσμεύσεις.
2: Εγώ θα ήθελα μια τέτοια δέσμευση.
1: Ναι, και να μην μπορείς να πηγαίνεις.
0: Είμαι στους Παξούς.
1: Λοιπόν.
0: Πού να πάει. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Μια χαρά θα σου και εκεί.
1: Εγώ θα πήγαινα στη Μύκονο άλλη μια μέρα.
0: Εγώ στη Σύρο άλλη μια μερούλα.
1: Το λέω γιατί η Μύκονος αντικειμενικά έχει πιο ωραίες παραλίες από τη Σύρο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο στη ζωή μου.
1: Τότε γιατί δίνει συμβουλή.
0: Επειδή έχω πάει στη Σύρο. Να πάει στη Σύρο.
1: Αλλά δεν έχει πάει στη Μύκονο.
0: Στην Τίνο έχει πάει.
1: Ναι, έχω πάει και Μύκονο και Τίνο και Σύρο.
0: Στην εκκλησία πήγε.
1: Φυσικά, εννοείται. Δεν με αφήσανε να μπω.
0: Δεν κάναν.
1: Εγώ
0: έφυγα. Ανάποδα.
1: Ανέβηκα τα σκαλοπάτια ανάποδα.
0: Σε ποια θύρα θα είμαι σήμερα, USB. Η USB με.
1: Που πάντα μπαίνει ανάποδα.
0: Ναι. Το βάζει από τη μία μεριά δεν δουλεύει. Το βάζει από την άλλη.
1: Δεν δουλεύει. Πάλι
0: το βάζει από την αρχική δουλεύει. Ξέρετε. Μόνο έτσι. Θύρα USB εκεί είμαι. Ου. Άστα. Άρα Μύκονο λες, Έχει ωραίες παραλίες η Μύκονο.
1: Έχει εκπληκτικές παραλίες. Εκπληκτικές παραλίες. Και είναι κρίμα για τη Μύκονο γιατί Κάποιος που δεν έχει πάει, έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Κοσμικό πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί, που το έχει και αυτό. Εννοείται ότι το έχει.
0: Ό,τι θες βρίσκεις.
1: Εννοείται, ναι.
0: Άμα θες, πας κάπου ερημικά.
1: Πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Ναι.
0: Έχουν βάθος ή περπατάς και είναι.
1: Όχι, είναι κανονικές παραλίες των Κυκλάδων.
0: Μένα μου αρέσει που δεν ξέρω μπάνιο αυτές που περπατάς και είναι στο γόνατο το νερό. Περπατάς. Και σε κλέβουνε. Σου παίρνουν τα πράγματα.
1: Είναι καλή άσκηση όμως για τα πόδια. Να, τόσο λέει κι άλλο. Να το. Η Μύκονος έχει καλύτερες παραλίες. Φυσικά.
0: Και προσφορές από κομμωτήρια στη Μύκονο Τσάμπα για να διαφημιστούν από την εκπομπή.
1: Ορίστε.
0: Μας. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Πάρε τηλέφωνο στο εμπορικό. Το κινητό σου. Κάνε ένα εμβασμά και προχωράμε.
1: Μην ρωτάτε τη Μαρία αν έχει πάει σε νησιά. Πρέπει να έχει ειδικό διαβατήριο σε σφραγίδε. Όχι, όχι, γενικά σε νησιά, αλλά έχω πάει σε Κυκλάδες.
0: Το χταβόδι είναι ωραίο, λέει.
1: Ναι, βοσκάει κιόλας.
0: Παιδιά, ήρθαν πολλά μηνύματα για νησιά. Δεν είπαμε ότι τα άλλα νησιά δεν έχουν ωραίες παραλίες. Είπα, η Μαρία
1: πάει. Γιατί δεν λέτε.
0: Γιατί δεν λέτε για τα κύθυρα. Η Μαρία είπε για το φίλο που έθεσε ένα δίλημα. Και όντως η Μαρία μου έκανε, εσύ μου έκανες τώρα gaslighting.
1: Ναι, gaslighting.
0: Gaslighting, γιατί, για ποιο λόγο. Είσαι πολύ ευθετική μαζί μου. Εγώ μαζεύτηκα στη γωνιά μου και λέω εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί η Σύρος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Έχει ωραία χώρα, έχει αυτό. Αλλά δεν φημίζεται για τις παραλίες της. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι θα κάνουμε. Κάνουν εκεί πέρα 5x5, 3x3, 8x8, πάνε εκεί πέρα, κάνουν. Πάει
0: ο Πρίντεζης.
1: Ο Πρίντεζης, ναι.
0: Κάνουν.
1: Έχει Μύκονος Πρίντεζη, δεν έχει, έχει Σύρος.
0: Τη Σύρος
1: έχει
0: Μύκονος
1: έχει καλύτερες παραλίες.
0: Η Μύκονος έχει Σίδερο Πρίντεζη. Παραλίες 67. Δεν θέλω να πάνε στο Αιτζίαν εκεί στη Σύρο και λέμε Σίδερος Πρίντεζης. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια μεγάλη γιορτή. Αν θέλεις να έχεις όμως όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει η γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά θες και οπτική ίνα, πας με Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι εύκολα και γρήγορα και στη Σύρο και στη Μύκονο και στα Κύθερα και παντού, χωρίς πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Είναι βραβευμένο το καλύτερο δίκτυο κινητής βάσης μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, πρόσεξε τώρα, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για κύμολο.
1: Πάρα πολύ ωραία κύμολο, από πολύ μικρή και λίγο τσουχτερή. Λίγο
0: τσουχτερή.
1: Λίγες οι επιλογές. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά. Έπαθλα.
3: Ρυθμιστή μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Έχει παίξει φοβερό καρό σήμερα.
1: Πολύ ωραίο καρουδάκι.
0: Του πάνε αυτά τα μπλε λεφτά.
1: Πες μου τι δεν του πάει.
0: Τι δεν του πάει.
1: Πες τι δεν του πάει.
0: Να κάνει ρεπορτάζ για Γάμα Εθνική.
1: Μπράβο, σωστό.